Κύριε, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα νέο τραγούδι που μου έστειλε χθες τη νύχτα αργά, γύρω στις 4 το πρωί, ένας φίλος που λέγεται Γιώργος. Ακούστε το τραγούδι, έχει εξαιρετική σημασία. Είναι πολύ σημαντικό να φτιάχνουμε τη δική μας κουλτούρα σε αυτή την εκπομπή. Μια κουλτούρα πολιτισμού, τραγουδιών, ύφους και πατριωτικών εκπυρώσεων, όπως σας αποκαλώ εγώ. Γιώργος. Δεν έχουν αναγνώριση. Ελλάδα μου, ένα καράβι που βουλιάζεις. Πώς δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό?

Αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, είναι το αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Έχουμε πολλά να πούμε πάλι σήμερα, αφού ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι μια καραμπόλα 4 οχημάτων αυτή την ώρα γίνεται στη ζωντανή εκπομπή, επαναλαμβάνω, γιατί αυτές οι εκπομπές μεταδίδονται και σε επανάληψη. Αυτή την ώρα, απόγευμα Τετάρτης 13 Μαΐου, μια καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Ρέντι, με μεγάλες ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Πειραιά. Έχουμε κατ' επανάληψη πει σε αυτή την εκπομπή ότι οι δύο υπουργοί μεταφορών, ο ένας βασικός υπουργός κυβέρνησης και ο άλλος αναπληρωματικός υπουργός κυβέρνησης, ο κ. Κυρανάκης, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για το κυκλοφοριακό ζήτημα της χώρας, του Λεκανοπεδίου και όλης της Ελλάδος. Νέα παιδιά σκοτώνονται στους δρόμους, νέα παιδιά τα οποία, κυρίες και κύριοι, είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους και βεβαίως γονείς οι οποίοι έρχονται από τα νεκροταφεία για να τονίσουν σε όλους εμάς ότι αυτή δεν είναι η κοινωνία. Είναι μια ζούγκλα που επικρατεί σε όλο το κοινωνικό στερέωμα. Αν ζούσε ο Μακαρίτης Νίκος Φόσκολος, αν ζούσε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες σεναριογράφους, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στις μεγάλες ταινίες του 60-70 αλλά και μετέπειτα στην ιδιωτική τηλεόραση, νομίζω θα είχε γράψει ένα ακόμα σύριαλ που θα έλεγε όχι πυρετός το Σαββατόβραδο όπως είχε γράψει κάποτε ο Φόσκολος, αλλά η άσφαλτος βάφεται καθημερινά με το αίμα αθώων ανθρώπων. Δεν βάφεται όμως μόνο η άσφαλτος, βάφονται και τα πεζοδρόμια, βάφονται, κυρίες και κύριοι, και τα μικρά παράνομα δωμάτια Airbnb. Πριν από λίγες ημέρες ζήσαμε αυτή τη φρίκη στην Κεφαλονιά, όταν μια νέα κοπέλα υπέκυψε, πέθανε και ήταν στο νεκροτομείο μέχρι να την κυδέψουν οι γονείς της. Οι κακές παρέες, η χρήση ναρκωτικών, οι επαφές στα κινητά τηλέφωνα με λάθος ανθρώπους. Και χτες βεβαίως αυτή η φοβερή ιστορία, αυτή η φοβερή τραγωδία που μένει και αποτυπώνεται στη θεά ουσία, στο πνεύμα, στο ήθος, στον ψυχισμό και στην εγκεφαλική ισορροπία κάθε γονέα και κάθε ανθρώπου ο οποίος έχει οικογένεια. Έχει γίνει μια σύσταση, και σωστά έγινε, από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να μην γίνεται δραματοποίηση των γεγονότων, δύο γεγονότων που αφορούν νέα παιδιά. Το ένα είναι το γεγονός των δύο κοριτσιών που βούτυξαν χτες από τον μπαλκόνι του, την ταράτσα του εκτορόφου, και βεβαίως αυτή την άλλη τραγική ιστορία, φοβερή ιστορία, με το νεαρό παιδί των 22 ετών, το οποίο έλαβε μέρος σε ένα σκληρό τουρκικό τηλεπαιχνίδι, το Survivor. Ο νεαρός 22 ετών δίνει και αυτό στη μάχη του, όταν ακροτηριάστηκε από τις προπέλες ενός σκάφους που υπήρχε σε ξένη χώρα, εκεί που γυριζόταν το Survivor. Το παιδί αυτό ακροτηριάστηκε. Έχασε πάρα πολύ αίμα, η αιμορραγία υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη, νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο, ξένο νοσοκομείο, και βεβαίως το SURU κάνει τη δουλειά του, αλλά και εμείς κάνουμε τη δικιά μας, το ρεπορτάζ. Οι συστάσεις του SURU είναι να μην δραματοποιούνται αυτά τα περιστατικά, να μην δίνονται λανθασμένες πληροφορίες, έχουμε την υποχρέωση να τα πούμε αυτά, και πάνω απ' όλα να μην παίζουν με τον πόνο των οικείων. Σε καμιά περίπτωση δεν το κάναμε και χτες δεν το κάναμε. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το νεαρό κοριτσάκι των 17 ετών δίνει πολύ σκληρή μάχη για τη ζωή της από χτες 13 Μαΐου το μεσημέρι, όταν η 17χρονη κοπέλα και μαθήτρια έπεσε μαζί με την συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιοπόλη. Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, και το ένα από αυτά στη λεκάνη. Αυτά δίνονται ως πληροφορίες από τους γιατρούς.
20 γιατροί έχουν πέσει πάνω στο κορίτσι για να μπορέσουν και να κατορθώσουν μήπως επανακάμψει. Σύμφωνα με όσα διαβάζω από τις πληροφορίες που δίνουν οι γιατροί, με πολύ μεγάλη προσοχή και αυτοί αγαπητοί φίλοι και φίλες, το κοριτσάκι αυτό έχει πολλά κατάγματα. Έχει υποβληθεί σε καρδιακή αναζωογόνηση. Δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργία, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ώρες, καθώς οι γιατροί περιμένουν να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της. Την ίδια στιγμή, φίλοι και συμμαθητές της δεύτερης κοπέλας που υπέκυψε τα τραυματά της μετά την πτώση, την αποχαιρέτησαν σήμερα με λευκά λουλούδια. Όλη αυτή η ιστορία πρέπει να προβληματίσει όλους εμάς τους γονείς. Πρέπει να προβληματίσει την κοινωνία, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την έρμητη χώρα. Τι συμβαίνει και τα παιδιά σαλτάρουν από τις πολυκατοικίες. Άλλοι κυρίες και κύριοι πρέπει να σαλτάρουν από τις πολυκατοικίες. Και όχι τα νεαρά κορίτσια, ούτε τα νεαρά αγόρια. Ούτε να σκοτώνονται στην άσφαλτο με τα πατίνια. Απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η σκληρότητα του νόμου. Η εφαρμογή του νόμου. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Κάτι το οποίο γίνεται, αλλά πάντα με εξαιρέσεις. Πάντα με βίσματα, πάντα με μέσον, πάντα με δικαιολογητικά. Στο 6943-63-54-51. Στο 2-17-18.000 παρατηρήσεις σας, στο πρώτο τα SMS σας. Πάμε να ανοίξουμε τη βεντάλια σήμερα που, ειδήσεων που μόνο εμείς προβάλλουμε εδώ, είτε γιατί ο καθένας εφοετάχθη, είτε γιατί αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γνήσια δημοσιογραφική επιταγή. Η γνήσια δημοσιογραφική εντολή για ξεκάθαρη, διάφανη, διαβιέστατη ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, όλοι συζητάνε ακόμα για τον ντρόν. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, κύριε Δένδια, τι δεν καταλαβαίνετε. Υπήρξε επέμβαση. Υπήρξε πολεμική εισβολή. Υπήρξε πολεμική διαταραχή. Ένα ντρόν ουκρανικό, χαίρομαι πολύ. Το είπατε χτες, το έχουμε πει τρεις μέρες. Τώρα το είδατε. Ένα πολεμικό ντρόν, πολύ επικίνδυνο. Διαταράσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα και το βρίσκουν ψαράδες. Θα μπορούσε να γίνει μια έκρηξη και να σκοτωθεί 100 άνθρωποι. Τι θα λέγατε πάλι, δεν ξέραμε, μπαζώσαμε, η θάλασσα ήταν ταραγμένη, φυσούσε μποφόρ, δεν προλάβαμε. Είστε ανίκανοι, είστε άσχετοι, είστε επικίνδυνοι. Δεν έχετε θέση σε αυτή την κυβέρνηση. Πόσο μάλλον σε αυτή την κοινωνία. Θα πρέπει να σας έχουν μαζέψει όλους. Οι μπόγες. Οι μπόγες της γειτονιάς. Να σας έχουν μαζέψει όλους. Μας το παίζετε λευκές περιστερές. Να ξέρετε όμως να καλλιεργείτε τη δελφινολογία, ξέρετε. Να ξέρετε να δίνετε ραπόρτα στους ξεπουλημένους των συστημικών μιμιέ, ξέρετε. Να καλλιεργείτε το προφίλ των αλάνθαστων, ξέρετε. Με μόνο σκοπό. Να αρπάξετε την πρωτοκαθεδρία από τον άλλονε. Τον άλλο το σακάτι, το πολιτικό σακάτι του Μαξίμου. Τον άλλο που δεν ξέρει τι του γίνεται. Που έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Είναι ή δεν είναι φίλος σας ο Ζελένσκι, ρε. Ρωτώ, ρε. Είναι ο Ζελένσκι, δεν είναι φίλος σας. Εσείς δεν του δώσατε 3 δισεκατομμύρια από τα 29-30 που βγάλανε από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς τα δώσατε, δανεικά και γύριστα. Σιγά μην τα επιστρέψει. Τα βουτήξατε από την τσέπη του ελληνικού λαού και τα δώσατε στο Ζελένσκι. Και τι κάνει ο Ζελένσκι για να σε ευχαριστήσει? Τι κάνει για να ευχαριστήσει ο Ζελένσκι όλους εσάς, τους προπάτορες της αμαρτίας, της διαφοράς, της κατασχήνης? Τι κάνει? Σας λέει ευχαριστώ? Όχι.
στέλνει ένα ντρόν. Δεν ξέρω πού ήρθε το ντρόν. Εγώ δεν είμαι στρατιωτικός παρατηρητής. Ούτε μπορεί να κάτσω στο Αιγαίο να δω αφίσα ή στο Ιόνιο. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ. Αυτό που βγαίνει είναι ότι μπορεί να έρθει από τη Λιβύη, από τα Άγια Χώματα, από την Ιερουσαλήμ, από την Κωνσταντινούπολη. Πού να ξέρω εγώ από πού ήρθε, ρε. Εσείς ξέρετε. Εσείς και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Αλλά δυστυχώς είστε ακατάλληλοι. Και οι στρατηγοί, και οι φαρισαίοι, και οι πολιτικάτιδες. Άντε φύγετε από εδώ, ρε. Άντε φύγετε από εδώ, ρε. Σας ηχάθηκε η ψυχή μας, ρε. Σας ηχάθηκε η ψυχή μας. Φύγετε από εδώ. Μετά, παραβιάσεις στο Αιγαίο, παραβιάσεις στο Ιόνιο, παραβιάσεις στην Κο, στην Κρήτη, από τους Τούρκους. Τους βάλαμε πάλι πασάδες στο κεφάλι μας. Μα η δική σας κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι αυτή η οποία καλλιεργεί εδώ και καιρό την ελληνοτουρκική φιλία? Όχι, είναι ψέμα. Και ξέρετε γιατί είναι ψέμα? Γιατί εγώ βλέπω σήμερα εδώ πέρα πολύ επικίνδυνες δημοσίευσεις. Εγώ βλέπω εδώ πέρα για ένα σχέδιο Νάρκη για τις θαλάσσιες περιοχές Αιγαίο και Μεσόγειο, που στόχος του είναι να ορίσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την υφαλοκρηπίδα και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μέσω ενός θεμελιώδους νόμου που φτιάχνει η Τουρκία. Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Τίποτα. Παρακαλώ. Όσον αφορά τι? Όχι, δεν βγάζω γραμμές. Να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού, όχι εδώ. Θα μιλάτε για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αβγαίνει το εδώ πέρα, λέει το καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Θα ενημερώνετε το τηλεφωνικό κέντρο περί τίνος πρόκειται. Καμία γραμμή. Καμία γραμμή. Τελειώσαν οι γραμμούλες. Τελειώσαν οι γραμμούλες. Θα με ακούτε. Και αν δεν σας αρέσει θα γυρίζετε και θα βλέπετε αλλού, θα ακούτε αλλού. Είστε όλοι σας υπεύθυνοι για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Είστε όλοι σας μέσα στο 41%. Δεν παίρνει κάποιος 41% όταν δεν το ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες. Και αυτά τα περί πατριωτισμού και κουραφέξαλα να μου τα αφήσετε. Να τα σκεφτώ καλύτερα εγώ. Σεις, πολλοί από εσάς, δεν ρισκάρετε τίποτα στη ζωή σας. Υπάρχουν κάποιοι που ρισκάρουν όμως. Και τη ζωή τους, και την αξιοπρέπειά τους, και την ηθική τους, και τον πατριωτισμό τους. Και μερικοί από αυτούς μιλάνε και στο μικρόφωνο, με το ονοματεπώνυμό τους. Και υφίσταται τα πάνδυνα. Να πάτε λοιπόν να κάνετε ένα τεστ πατριωτισμού, ένα DNA πατριωτισμού, και μετά να έρθείτε να μου μιλήσετε εδώ για γραμμούλες. Και παρακαλώ όλους τους συναδέρφους στο Mike FM να φιλτράρουν τις τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί εδώ πέρα βγαίνει ο κάθε μούρλο κακομύρης και λέει ό,τι θέλει. Θα φιλτράρω τις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ. Και απευθύνομαι και στους ηχολήπτες. Θα φιλτράρετε τις τηλεφωνικές γραμμές. Και δεν θα βγαίνουν άνθρωποι εδώ πέρα κάθε μέρα οι ίδιοι. Δεν θέλουμε ίδιο κοινό. Θέλουμε σταθερό κοινό, ακροατές, αλλά όχι μυαλοπόλιδες. Τουλάχιστον στη δική μου την εκπομπή. Που την κάνω ό,τι θέλω. Την παίρνω, τη βάζω φωτιά και την καίω. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχουν δοθεί κάποιοι χάρτες στη δημοσιότητα, οι οποίοι είναι κοκκινισμένοι. Και αυτό βλέπω ότι δεν αφορά κανέναν. Δεν πουλάνε τα εθνικά θέματα. Δεν πουλάει η εθνική ακεραιότητα της χώρας και η πατρίδα. Πουλάει μόνο το survivor. Βλέπω μια πανελλήνια συγκίνηση, χωρίς να υποτιμώ το τι έπαθε αυτό το παιδί. Βλέπω μια πανελλήνια, ένα πανελλήνιο σοκ για έναν παίκτη που τυχοδιοκτικά πήγε να πάρει μέρος σε ένα τηλεπαιχνίδι άγριο. Ήξερε τις συνθήκες. Όμως, προσέξτε,
από τα να ξέρεις συνθήκες. Μέχρι να σε εκθέτουν σε κίνδυνο ζωής, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Εδώ λοιπόν, επειδή το ακούω συνέχεια από χτες και είπαμε ότι εδώ είναι μια αντισυστημική νότα. Σας αρέσει, την ακούτε. Δεν σας αρέσει, δεν την ακούτε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει μέση οδός. Γιατί πες εκείνο έτσι, γιατί πες το άλλο αλλιώς. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ή την ακούτε, δεν την ακούτε. Επειδή λοιπόν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί πατριώτες, καταξιωμένο κοινό, μας παρακολουθεί αυτές τις δύσκολες ώρες. Γιατί είναι μια δύσκολη ώρα 5 με 6. Οι περισσότεροι από εσάς είστε μόνο χαβιασμένοι από την κίνηση του δρόμου και πάτε σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Είναι πολύ λογικό. Όταν κάνεις 2 ώρες για να ανέβεις από τον Πειραιά στη Νέα Φιλαδελφία και όταν κάνεις άλλες 3 ώρες να κατέβεις από την Αττική Οδό στον Πειραιά, είναι πάρα πολύ λογικό να εξουθενώνεσαι. Υπάρχουν γι' αυτό αρμόδιοι υπουργοί, τους οποίους εσείς, ένα μέρος του κοινού, τους βγάζουν βουλευτές. Δεν τους βγάζω εγώ. Εγώ ξαναλέω, έχω να ψηφίσω 25 χρόνια. Τώρα πρέπει να ψηφίσω. Και θα πάω να ψηφίσω. Τότε θα ψηφίσω δικό μου θέμα. Η εξουσία λοιπόν θρέφεται από τις δικές σας ψήφους, όχι από τις δικές μου. Εσείς κάνατε λάθος επιλογές. Και δεν μιλάω για όλους καθ' ολοκληρία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως είναι πατριώτες. Και μας ακούνε και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Όμως, οι γαλάζιοι βολεψάκηδες έχουν καμία θέση εδώ. Γιατί είναι κοψοχέριδες. Και εγώ κοψοχέριδες αυτήν την εκπομπή δεν θέλω. Θέλω ειλικρινείς άνθρωπους. Και μάνες, και γυναίκες, και άντρες που αναστρέφουν τα παιδιά τους. Έχουμε σοκαριστεί όλοι από αυτή την ιστορία. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να δούμε 2 παιδιά να φεύγουν? Κάθε μέρα σκοτώνονται νέοι στους δρόμους. Καμία μέρημνα. Γέμισαν τα νεκροταφεία από σταυρούς νέων παιδιών. Όχι. Είναι αμαρτία. Δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει λοιπόν η ψήφος να είναι καταψηφιστική. Δεν με νοιάζει αν είναι διαμαρτυρίας, αν είναι πόνου, αν είναι ανάγκης, αν είναι λυτρωμού, ούτε με νοιάζει. Καταδικαστική ψήφος χρειάζεται σε όλα αυτά τα σκύβαλα της πολιτικής. Δεν μπορεί να θεωρείτε πολιτικός σοβαρός ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν μπορεί να θεωρείτε πολιτικός σοβαρός ο κ. Τσίπρας. Καλά, για τον κ. Μητσοτάκη εξαιρείται αυτός. Αυτός εξαιρείται λόγω βλακείας. Αυτός είναι τόσο βλάξ, απίθμενος βλάξ. Μα ο άνθρωπος φαίνεται από το κολέγιο, το σχολείο. Σπρώχνοντας τον βγάλανε από το κολέγιο. Για να μην πω, τον βγάλανε και από κανένα παράθυρο. Μην ξεχνάτε ότι πήγε σχολείο τον καιρό που ο πατέρας ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, ρε μάγκες και μάγκησες. Αν εγώ ήμουν πατέρας, γιος ή πατέρας ενός παιδιού, αν ήμουν, ας πούμε, υπουργός και είχα ένα παιδί στο σχολείο και πήγαινα και έκανα τακτές επισκέψεις ή πλήρωνα τα κόμιστρα, τα δίδακτρα, για να μην πω κάτι άλλο, έπαιρνα τηλέφωνο τους καθηγητές και έλεγα, να σας πω κάτι τώρα, φαντάσου να είσαι πρωθυπουργός, περάστε τον που να πάει στο διάολο, περάστε τον που να πάει στο διάολο, θα τελειώνω. Με το βλάκα, έχω μπλέξει, με το ζώο, περάστε τον, αφού βλέπετε, είναι βλάκας. Κάτι τέτοιο έλεγε και ο πατέρας του. Λοιπόν, τι περιμένετε? Δεν μπορεί να θεωρείται πολιτικός περιοπής και σοβαρότητας η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι πολιτικός σοβαρότητας. Είναι κατά πανηγύρια η γυναίκα. Να τη βάλει σε ένα rock and roll club να χορεύει. Το βράδυ μέχρι το βράδυ. Μέχρι να λιώσει τις γόβες της.

0: 943, 63, 54, 51 έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Ο Φραγκίσκος μου λέει, χτες με γράψαν για κταίο σε ένα παπάκι που έχω και μου πήραν το δίπλωμα οι αστυνομικοί. Είδα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν έπρεπε να μου το πάρουν. Παράνομα. Πώς παίρνουν παράνομα? Να πάρει να τους κάνεις μήνυση και αγωγή αν τους πήραν παράνομα το δίπλωμα. Παράνομα λέει, παίρνουν τα διπλώματα. Εγώ δεν ξέρω κανένα αστυνομικό να παίρνει παράνομα τα διπλώματα. Παίρνουν λέει τα διπλώματα για να πας και να πληρώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται στην κλίση και να πάρεις πιστό διπλώμα σου. Ναι, πήγα σήμερα, πέρασα κταίο, πήγα στο μεταξουργείο και μιλάμε για πάνω από 300 διπλώματα που έχουν βγει για το χρήμα. Ωραία, και τι να γίνει, αφού αυτός είναι ο νόμος. Είναι ο νόμος, άνθρωπε μου. Πέρασες κταίο. Όχι. Έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν. Είναι ο νόμος. Θα καταργήσουμε τον νόμο? Τι θα καταργήσουμε τον νόμο? Άλλος. Ο Χάρης. Ο Έλληνας πάει στη Λαϊκή με 2 ευρώ βενζίνη για 100 μέτρα και αγοράζει ντομάτα 6 ευρώ και κάθεται να τον κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια του και πάει και ψηφίζει αυτούς που τον έφεραν σε αυτή την κατάσταση και νομίζει. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Να τα αλλάξω μυαλά? Εμένα πώς θα με λυπηθεί? Εμένα πώς θα με λυπηθεί? Κανένα σας. Σύντομα αγοράζω την εφημερίδα να με στηρίξετε. Και έχετε εδώ πέρα και μου κάνετε παράπονα. Θα το κλείσω το Viber. Να μου κάνετε κανένα παράπονο. Να πάτε πρώτα να αγοράσετε την εφημερίδα μου και την εφημερίδα όλων των ιδιοκτητών εκεί πέρα που υπάρχουν, των εκπροσώπων, των νομίμων κλπ. Και μετά να έρθετε να μου κάνετε παράπονα. Εσείς δεν δίνετε τότε ένα ευρώ να αγοράσετε μια εφημερίδα η οποία είναι πατριωτική και σε λίγο θα κλείσει γιατί δεν έχει καμία οικονομική υποστήριξη. Και θέλετε να μου κάνετε παράπονα? Τέλος τα παράπονα. Αλλού τα παράπονα. Πάμε στο βασικό θέμα για σήμερα. Υπάρχει ένα σκοτεινό πρόσωπο στην κυβέρνηση, το οποίο λέγεται Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν τα πιάνουν τα θέματα αυτά. Είναι αντισυστημικά. Τους πειράζει, τους ενοχλεί. Ενοχλεί την εξουσία. Στο βιογραφικό του κυρίου Χρυσοχοΐδη, στο επίσημο βιογραφικό της Βουλής, βλέπω το εξής. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός δημοσίας τάξης. Από τον Οκτώβριο του 2009, προσέξτε τις ημερομηνίες, από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010. Τι έγινε σε αυτή την ημερομηνία, 2009-2010, η δολοφονία ενός δημοσιογράφου, ο οποίος λεγόταν Σοκράτης Γκιόλιας. Πάμε παρακάτω. Να δείτε κάτι φοβερές συμπτώσεις. Δολοφονία Γιώργου Καραϊβάς. Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε 9 Απριλίου του 21. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός δημοσίας τάξης, Ιούλιος 19, Αύγουστος 21. Δηλαδή, έχουμε έναν υπουργό δημοσίας τάξης που επί των ημερών του δολοφονούν δύο δημοσιογράφους επί των ημερών του. Και οι δύο δολοφονίες είναι ανεξιχνιέστες. Πάμε παρακάτω. 27 Ιουλίου 2020. Τι έγινε εκεί? Απόπειρα εναντίον μου. Πήγα να με σκοτώσουν. Ο Σκάι είχε βγει τότε και είχε πει φέρεται να πυροβολήθηκε. Δηλαδή ο πυροβολισμός ήταν φερόμενος. Ο Σκάι του κυρίου Πορτοσάλτε και του κυρίου Αλαφούζου είχε πει τότε φέρεται να πυροβολήθηκε. Δεν υπήρξε πυροβολισμός, ήταν φερόμενος ως πυροβολισμός. Τα άκουσαν όλοι και η αστυνομία και ο Σκάι έλεγε φέρεται. Θα πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά αυτά που είχατε πει. Γιατί τα κακουργήματα παραγράφονται σε 20 χρόνια. Και εσείς θα πληρώσετε, κύριε Λαφούζο. Θα την πληρώσουν οι υπόλοιποι και θα την πληρώσετε και εσείς μαζί. Πάμε παρακάτω. Ποιος ήταν υπουργός δημοσίας τάξης τότε? Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έχουμε λοιπόν δύο δολοφονίες δημοσιογράφων και μία απόπειρα. Και οι τρεις εγκληματικές ενέργειες είναι ανεξιχνιάστες. Ποιος είναι ο υπουργός δημοσίας τάξης? Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ποια ήταν η κυβέρνηση στη δολοφονία του Καραϊβάς? Ο κύριος Μητσοτάκης. Ποια ήταν η κυβέρνηση στην απόπειρα αντίον μου? Ο κύριος Μητσοτάκης. Ποιοι ήταν στο υπουργικό γραφείο του Υπουργού Δημοσίας Τάξης? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ερώτημα. Δεν μου λες κάτι. Εγώ, κύριε Χρυσοχοίδη, τα ξεπερνάω αυτά περί κομμωτικής. Κάνω ό,τι γουστάρεις από εδώ και πέρα. Να πηγαίνεις να κουρεύεις όπου θέλεις, να βάφεις όπου θέλεις, να βάφεις και τις βλεφαρίδες όπως έκανε ο Κίμωνας Κουλούρης. Θυμάσαι το Κίμωνα Κουλούρη που έβγαινε στα δελτία ειδήσεων με βαμμένες βλεφαρίδες και έλεγε: Δεν είναι ρε παιδιά βαμμένες βλεφαρίδες. Έτσι με βγάζει ο φακός. Και καθόταν και βάφε τα τσίνορα. Λοιπόν, ποιοι ήταν λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης? Ερώτημα στον κύριο Χρυσοχοίδη. Γιατί δεν ξεχνιάζει κλιματικές ενέργειες? Κρύβεις κάτι από πίσω? Στηρίζεις την εξουσία? Γιατί η εξουσία είναι αυτή η οποία επιχείρησε να σκοτώσει εμένα? Η εξουσία είναι αυτή που σκότωσε τον Καραϊβάς? Η εξουσία είναι αυτή η οποία σκότωσε τον Γκιόλια? Πρώτο βίντεο. Δολοφονία Γκιόλια. Δολοφονία Σοκράτη Γκιόλια. Έτσι,
1: σήμερα.
0: Πάμε.
1: Δευτέρα σήμερα, 19 Ιουλίου. Έχουμε μια άγρια δολοφονία πρωί-πρωί. Ξημερώματα ήταν σε ένα συνάδελφο, το διευθυντή του ραδιοφώνου του θέματος, το Σοκράτη τον Γκιόλια. Ήταν μια ενέδρα. Πάμε κατευθείαν στο Βαγγέλη τον Καϊτέ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαγγέλη, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα.
2: Καλημέρα, όσο μπορεί να είναι. Καλημέρα.
1: Έχουμε συνδεθεί και με τον Μάκη τον Συνοδεινό, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της δολοφονίας.
0: Επισημαίνω για μια φορά ακόμα. Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Προσέξτε τώρα συμπτώσεις.
2: Στην οδό Βεβάλλου στην Ηλιούπολη, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού του Γενικού Διευθυντή του ραδιοφώνου του θέματος 989 Σοκράτη Γκιόλια. Κατέβηκε κάτω ο συνάδελφος να δει τι συμβαίνει. Του είπαν ότι του κλέβουν το αυτοκίνητο, ότι εμποδίζει το αυτοκίνητό του. Του έστειλαν παγίδα, όπως αναφέρουν τώρα στις πληροφορίες. Κατέβηκε κάτω να δει τι συμβαίνει και εκεί τον γάζωσαν. Οι δηλώσεις πληροφορίες από τους συνολικούς αναφέρουν ότι έχει πυροβοληθεί περισσότερες από 20 φορές. Τον γάζωσαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Υπάρχει μια μαρτυρία για 3 άτομα, τα οποία και διέφυγαν στη συνέχεια και καταλαβαίνετε βέβαια και μια εψυχρό δολοφονία. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της ασφάλειας, έχει αποκλειστεί ο χώρος, ενώ περιμένουν και οι ιατροδικαστοί.
3: Ευαγγέλη, τι ώρα έγινε αυτό?
2: 5:30
3: τα ξημερώματα.
1: Να πάμε και στον Μάκη τον Συνοδεινό, ο οποίος βρίσκεται στην Ηλιούπολη, έξω από το σπίτι.
4: Ακριβώς, βρίσκεται στο σπίτι στην Δεδάλου 21 συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη. Να σας πω ότι μίλησα με αρκετούς ανθρώπους εδώ πέρα, γείτονες στο κράτο του Γκιόλια. Επειδή ήταν πολύ νωρίς το πρωί, ήταν 5:28 για την ακρίβεια, την ώρα που είναι το περιστατικό, δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες. Απλώς μου είπε ένας άνθρωπος μόνο ότι την ώρα εκείνη ξύπναγε για να πάει για δουλειά, είχε ξυπνήσει για να πάει για δουλειά και ήταν το καφέ του στη κουζίνα. Άκουσε τους πυροβολισμούς, 5 πυροβολισμούς και βγήκε στο μπαλκόνι για να δει τι συμβαίνει. Από την οδό που βρίσκομαι τώρα, Νεάρχου, είδε τρεις άντρες να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο και να τρέχουν με λιντόβι ταχύτητα από τα κάτω, δηλαδή προς λεωφόρο βουλιαγμένοι. Αυτή είναι η πρώτη μαρτυρία. Την ώρα που ήρθαμε εμείς ήταν 5:40 ακριβώς. Μίλησα με έναν ιερέα, ο οποίος είναι συγγενής του και βρισκόταν κάτω στην είσοδο. Τον ρώτησα τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ήξερα ότι είναι συγγενής του. Και μου είπε ότι τρεις άντρες τον περίμεναν και τον σκότωσαν το Σοκράτη. Πώς έγινε, τον ρωτάω ο δεύτερο αυτό. Και μου είπε ότι τον βγάζουσαν κυριολεκτικά. Δεν ήξερε καθώς ακόμα.
0: Ο ιερέας ήταν ο πεθερός του. Ο πατέρας της γυναίκας του.
4: Αυτό ακόμα βέβαια είναι περίσταση.
3: Στη διάρκεια της μέρας όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν, Μάκη. Λέβαια. Γιατί προφανώς τώρα υπάρχει και η ένταση των πρώτων στιγμών. Ξέρουμε αν έμενε μόνος του ο Σοκράτης. Υπήρχαν άλλοι σπίτι όταν ή του τηλεφώνησαν ή του χτύπησαν το θηροτηλέφωνο για να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια καλύτερη πληροφόρηση στη συνέχεια τι ακριβώς υπόθηκε αυτά τα κρίσιμα λεπτά.
4: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, όχι.
1: Μάλιστα. Ο Βαγγέλης ο Καϊτές είναι στη γραμμή ή έπεσε η γραμμή?
2: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Ο κύριος Σόμπορος μας είπε ότι τον πήραν τηλέφωνο. Έχει διευκρινιστεί αυτό?
2: Απόλυτα όχι.
1: Όχι.
2: Λένε,
1: με κάποιο τρόπο τον ειδοποίησαν και κατέβηκε κάτω.
2: Πάντως ήταν ενέδρα. Είτε τον πήραν τηλέφωνο είτε του χτύπησαν το κουδούνι, πάντως ήταν ενέδρα. Του είχαν στήσει ενέδρα στην είσοδο του σπιτιού. Δεν ήταν να βγει για να τον πυροβολήσουν. Του είχαν στήσει ενέδρα. Τον περίμενα εκεί και τον πυροβόλησαν. Τώρα θα δούμε. Ο Σουκάς ο Γιώργος, πατέρας ενός παιδιού, πρέπει να ήταν με τη γυναίκα του. Θα δούμε τώρα τι κατάσταση θα δώσει και πώς ακριβώς συνέβη. Πώς έγινε αυτό το περιστατικό.
1: Βαγγέλη, εσύ ήσουν, ήταν ο Σοκράτης ο Γκιόλιας, ήταν διευθυντής στο ράδιο θέμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Και δουλεύατε μαζί.
2: Ναι.
1: Σου είχε πει δεχόταν απειλές, πώς, δηλαδή, ξαφνικό ήταν αυτό?
2: Ήταν ξαφνικό, ποτέ δεν είχε πει ότι, ή ότι φοβάται ότι δεχόταν απειλές, ποτέ δεν είχε εκφράσει κάτι τέτοιο.
3: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30 και να πάμε κατευθείαν στην Ηλιούπολη. Εκεί είναι ο Μάκης Συνοδεινός, ζωντανά πλέον. Και έχουμε και τον Βαγγέλη Καϊτέ στην τηλεφωνική γραμμή. Μάκη, να ξεκινήσουμε με σένα και τις τελευταίες πληροφορίες.
5: Καλή σας ημέρα ξανά. Λοιπόν, ακριβώς πίσω μου στα 30 μέτρα βρίσκεται η Δεδάλη 21, εδώ που έγινε το τραγικό περιστατικό, η άγρια δολοφονία. Οι τελευταίες πληροφορίες τώρα, μίλησαμε πάλι, βρίσκουμε κατοίκους εδώ πέρα και μιλάμε για να δούμε τι άκουσαν ακριβώς ή αν έχουν δει κάτι. Όλοι μας λένε ότι ήταν πολύ πρωί και δεν έχουν κάτι, δεν ήταν κάποιον. Υπάρχει μόνο αυτή η μαρτυρία που σας είπα και το πρωί.
1: Μάκη, η δολοφονία έγινε σε αυτό το πάρκο που βλέπουμε εδώ μπροστά.
5: Η δολοφονία έγινε στην πολυκατοικία που βρίσκεται ακριβώς στο πάρκο που βλέπετε τώρα.
1: Μια άρα τελευταία. Μπροστά είχε πάρκο από την πολυκατοικία.
5: Όχι πάρκο, δεν θα το λέγαμε πάρκο, θα λέγαμε ότι είχε γύρω στα 20 σκαλιά, 10-15 σκαλιά, που ανέβαινε και έμπαινε σε κυρία έσοδο τη πολυκατοικία.
1: Αυτό δηλαδή το παρτέρι μπροστά, το μεγάλο.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά εγώ τα έζησα. Τα έζησα όταν με ξύπνησα σε 7 παρά 10 το πρωί και μου είπαν ότι σκοτώσανε τον Γκιόλια. Εγώ τον Σωκράτη Γκιόλια τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Ένα χρονικό διάστημα είχαμε μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική αντιπαλότητα. Ούτε προσωπική, ούτε οικονομική, ούτε άλλη αντιπαλότητα. Μόνο δημοσιογραφική αντιπαλότητα. Δεν συμφωνούσα σε πολλά από αυτά που έγραφε. Και επειδή με είχε πιάσει και στο στόμα του, του είχα αλλάξει τα πετρέλαια. Από εκεί όμως, μέχρι να πας να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, επειδή δεν συμφωνείς μαζί του, υπάρχει τεράστια χαοτική απόσταση. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο άνθρωπος του παρακράτους. Γιατί τον αποκαλεί. Είναι ο υπουργός του παρακράτους. Επί των ημερών του εξαρθρώθηκε το 1 τρίτο της 17 Νοέμβρη. Δεν τα έχω μαζί του. Εγώ παραθέτω γεγονότα. Κύριε Χρυσοχοίδη, μη σας βάζουν λόγια. Κανένας δεν έχει έρθει να με πληρώσει, όπως κάνουν σε άλλους δημοσιογράφους, για να σας θάβω. Δεν σας θάβω. Παραθέτω γεγονότα. Γιατί δεν εξηχνιάσετε την υπόθεση του Σωκράτη Γκιόλια? Γιατί έχετε αφήσει μια χείρα με τα ορφανά της να ψάχνει να βρει από το 2010 μέχρι το 2026 μόνη της, 16 ολόκληρα χρόνια μαζί με τον αδερφό του Γκιόλια, τον Περικλή, να ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο δολοφόνος του δικού τους ανθρώπου? Γιατί δεν εξηχνιάσετε την υπόθεση του Γκιόλια, την υπόθεση της Μαρφίν? Ρωτάω, γιατί? Πείτε μας, βγείτε δημόσια και απολογηθείτε στον ελληνικό λαό. Στην ελευθερία του τύπου είμαστε οι πρώτοι-τελευταίοι σε όλο τον κόσμο. Βγείτε και πείτε μας γιατί δεν εξηχνιάσατε τη δολοφονία του Καραϊβάς, όποιος και αν ήταν ο Καραϊβάς. Πάμε στη δολοφονία Καραϊβάς, κύριε Μπαρμπαρή.
6: Αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο με τους ψυχρούς εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάς. Ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά από το σημείο που θα τον άφηναν με 10 σφαίρες στο κορμί του νεκρό, ελάχιστα λεπτά πριν του στήσουν φωνικό καρτέρι. Κάμερες ασφαλείας οικίας της περιοχής καταγράφουν καρέ-καρέ τις κινήσεις τους. Το ρολόι στο καταγραφικό σύστημα γράφει 2 και 15 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Οι δύο δράστες από την οδό Ερεχθίου στρίβουν αριστερά στην Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση την οδό Σακελαρίου. Επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα χαμηλού κυβισμού που φέρει μαύρη μπαγκαζιέρα στο πίσω μέρος.
7: Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω κάτι άλλο από αυτόν. Είχε ένα πλεχτό σκούφο full face, κάλυπτε από τα μαλλιά μέχρι το λαιμό. Δεν φαινόταν κανένα χαρακτηριστικό. Αν είναι λευκός, μαύρος, ανοίγμος, τίποτα.
6: Τα πρόσωπά τους δεν φαίνονται. Ο οδηγός φορά ασημή κράνος και ο συνεπιβάτης μπλε σκούφο, μαύρη μάσκα και στρατιωτικό παντελόνι. Είναι εκείνος που κοινικά θα διάσει το 9 πιστόλι του στο δημοσιογράφο και θα του δώσει τη χαριστική βολή.
0: Και για αυτή την ιστορία συνελήφθησαν δύο αδέρφια. Πήγαν στο δικαστήριο, αθώθηκαν. Υπουργός Δημόσιας Τάξης ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Προανάκριση τα όργανα του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο αρχηγός αστυνομίας, ο τότε διοικητής ασφαλείας και ο τότε διοικητής των ανθρωποκτονιών. Τι σχέση είχε το ανθρωποκτονιών με τις υποκλοπές? Σε ρωτάω, κύριε Χρυσοχοίδη, σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Σε ρωτάω ξεκάθαρα και δώσε δημόσια απάντηση. Τι σχέση είχε το τμήμα ανθρωποκτονιών με την ΕΥΠ και τις υπόθεσεις των υποκλοπών? Υπήρξαν πρόσωπα που εκδιώχθησαν. Σε ρωτάω, κύριε Υπουργέ, υπήρχαν πρόσωπα που εξεδιώχθησαν από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Τους έστειλαν στον πάγο. Και μετά, το ίδιο το Μαξίμου, τους πήρε πάλι πίσω και τους έβαλε διοικητές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. για να τους χρυσώσει το χάπι και να τους κλείσει το στόμα. Για όλα αυτά που δεν έκαναν στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Σε ρωτάω, κύριε Υπουργέ. Έχεις τα κότσια να απαντήσεις? Δεν έχεις. Άρα τι είσαι? Είσαι κότα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. 27 Ιουλίου 2020. Ακούστε.
8: Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη. Βρισκόμαστε στα Βρυλίσια, στο σπίτι που διαμένει ο.
0: Εδώ θα μιλάμε με το κουμέντα. Με το κουμέντα!
8: Έχει πάρει από παντού, από τον χώρο, δακτυλικά αποτυπώματα. Έλαβε και κάποιες καταθέσεις από γείτονες, αλλά και ενίκους εδώ πέρα της οικίας, όπου ανέφεραν το ότι είπαν. Δεν θέλησαν οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες δηλώσεις στην κάμερα, καθώς είναι σε εξέλιξη η προανάκριση. Να πούμε ότι ήταν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ο δημοσιογράφος και εκδότης επέστρεψε από την εφημερίδα, ήρθε εδώ πέρα, στάθμευσε το γιο ταχύ αυτοκίνητό του και την ώρα που πήγε να βγει, εμφανίστηκε μπροστά του ένας άγνωστος άνδρας, προέταξε ένα πιστόλι και πυροβόλησε εναντίον του. Η μία από τις δύο σφαίρες τον βρήκε στο λαιμό, πέρασε ακριβώς δίπλα από την καροτίδα. Η δεύτερη σφαίρα τον τραυμάτισε στα πλευρά. Φαίνεται ότι στη συνέχεια το όπλο του έπαθε κάποια εμπλοκή, μπλόκαρε και στη συνέχεια μαζί με τον συνεργό του διέφυγαν από το σημείο. Ο Στέφανος Χίος, παρότι αιμόφυρτος, παρότι βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε και οδήγησε ο ίδιος το όχημά του και έφτασε μέχρι το Σιμανόγλιο νοσοκομείο. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ. Έχει πάρει και υλικό από κάμερες ασφαλείας η ελληνική αστυνομία. Όλα αυτά θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Να πούμε ότι λόγω και των δημοσιευμάτων της εφημερίδας είναι πολύ μεγάλος ο κύκλος των υπόπτων, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες του είχε δεχθεί απειλές τόσο κατά το παρελθόν όσο και πρόσφατα. Δημήτρη.
9: Να οδήγησε μόνος του, έτσι?
8: Οδήγησε μόνος του, είναι πραγματικά απίστευτο. Μάλιστα έχει βγάλει και φωτογραφία την ώρα που οδηγούσε, φαίνονται τα αίματα στο λαιμό του. Πήγε στο Σιμανόγλιο, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, λιγότερο από 2 λεπτά με το γιο ταχύ αυτοκίνητο. Έφτασε έξω, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, μόλις είδαν οι γιατροί για το τι ακριβώς τραύμα πρόκειται, ήταν για περές το τραύμα τόσο στο λαιμό όσο και στα πλευρά, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.
9: Μάλιστα, εκεί βρίσκεται η Κατέρινα Μπατζάκη για ό,τι νεότερο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Κατέρινα, καλημέρα και πάλι.
10: Καλημέρα, Δημήτρη, και πάλι. Όντως, όπως πολύ σωστά είπε και ο Κώστας, μόνος το οδήγησε μέχρι το Σισμανόγλιο ο Στέφανος Χίος, παρά το αίμα το οποίο έτρεχε από το λαιμό του και υπήρχε και ένα τραύμα στα πλευρά. Πολύ δυνατός, κατάφερε και μετά μεταφέρθηκε βέβαια στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Από ό,τι λένε οι γιατροί, είναι σε καλή κατάσταση η υγεία του. Περιμένουμε περισσότερα να μάθουμε στην πορεία της εξέλιξης, στην πορεία της ημέρας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι και στο πλευρό του είναι και η σύζυγός του. Πάντως έχει σημασία να πούμε ότι παρά το πολύ αίμα που έχει χάσει από το λαιμό, εξακολουθεί να είναι αρκετά καλά τα σημάδια της υγείας του, και αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε.
9: Μακάρι λοιπόν ο άνθρωπος να ξεπεράσει το πρόβλημα. Εμείς θα αναμένουμε και από τον Κώστα Παπαδόλου μας ενημερώσει όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας. Κατέρινα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσογοήδης. Ερώτημα, κύριε Χρυσογοήδη. Τη συνάντησή μου έχετε παρακολουθήσει το θέμα? Ερώτημα θέτω δημόσιο, κύριε Χρυσογοήδη. Εσείς, επάνω εκεί, στο μαγαζί, στο βαθύ μαγαζί του σκότους, έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση? Πού βρίσκεται η υπόθεση? Θεωρείς ρε που σε πληρώνω εγώ, ότι θα μου βγάλεις κανέναν Αλβανό τυχαίο και τυχάρπαστο ή κανέναν Πακιστανό να μου τον σερβίρεις ως αυτόν ο οποίος ήρθε να με φάει? Θεωρείς ότι είμαι τόσο ανόητος να μην έχω κρατήσει τα δικά μου στοιχεία? Σε ρωτάω λοιπόν, ήσουνα επί 3 διαδοχικές αιματηρές καταστάσεις υπουργός δημοσίας τάξεως και προστασίας του πολίτη. Τι έχεις κάνει για να εξιχνιάσεις το έγκλημα Γκιόλια, που όποιος κι αν ήταν άφησε πίσω μια γυναίκα με ορφάνα παιδιά? Τι έχεις κάνει για να εξιχνιάσεις το έγκλημα Καραϊβάς, που όποιος κι αν ήταν άφησε πίσω το ένα γιο και μια γυναίκα ορφανούς? Και τι έχεις να κάνεις, τι έχεις κάνει ρε? Ναι ρε, γιατί εγώ σε πληρώνω ρε, από το φόρο μου, το ειστέρημά μου και αυτά που δείχνω στο σούπερ μάρκετ. Πες μας, γιατί η Ελλάδα είναι τελευταία στην ελευθερία του τύπου? Τι ρόλο έχει παίξει? Γιατί δεν συνελάβεις όλη τη 17 Νοέμβρη? Γιατί άφησες ελεύθερους. Πού είναι η γραφομηχανή? Πού είναι το 45? Πού είναι το 45 της 17 Νοέμβρη, ρε? Ήρθες με το τσαλακωμένο κουστούμι και τις άσπρες κάλτσες σαν το γυφτοπρόξενο στην Αθήνα και έμενε σε ένα διάρι γαρσονιέρα στο γουδί, ούτε ξέρω, σαν μπελόκυπους, ούτε θυμάμαι. Και σου λέγει ο συγκάτοικός σου, κάθε πρωί έπαιρνες μια τσάντα και πήγαινες στη Χαριλάου του Οικούπη στο Πασόκ. Και σου λέγει ο συγκάτοικός σου, Μιχάλη μου, που την πας την τσάντα αφού είναι άδεια? Έπαιρνε μια άδεια τσάντα με την άσπρη κάλτσα, την αθλητική, το λουστρίνι γεμάτο κάμελ, βρωμακό παγετόπος και ένα τσαλακωμένο κουστούμι. Αυτό ήταν ο Χρυσοχοΐδης. Όλοι μας έχουμε δοκιμάσει τη φτώχεια, αλλά όχι την ψευτιά και την υποκρισία. Και πήγαινε στα γραφεία ως κομματόσκυλο στη Χαριλάου Τρικούπη και του έλεγε ο συγκατοικός του, Μιχάλη, πού την πας την τσάντα, αφού είναι άδεια? Και έλεγε, πρέπει να έχω μια τσάντα για να δείχνω ότι κάτι κάνω, ότι κάπου εργάζομαι, ότι κάτι έχω μέσα. Μιλάμε για τέτοιο παπατζή. Λέγε λοιπόν, μωρή παπάτσα, λέγε μωρή παπάτσα, γιατί δεν ξεκινιάζεις τις ποδές αυτές? Σε κρατάνε ποιοι? Οι βαρόνοι του οργανωμένου εγκλήματος? Ποιοι? Η μαφία? Ποιοι? Κατονόμασέ τους. Πήρες ένα φάκελο με 500 ονόματα και τα πήγες στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άνοιξε καμιά ιστορία από αυτές στην υπόθεση του Γκιόλια. Ερώτημα. Τι τα λαβέρια έχεις με δημοσιογράφο?

0: Κοροϊδό. Ρε κοροϊδό Μιχάλη. Υποκλοπές κάνανε και αυτοί. Επαγγελματίες υποκλοπής ήταν. Μόνο που αυτοί κάνανε τη δουλειά τους. Και εσύ κάτι τσιμπόλογα έχεις από εκεί. Κάτι μάθαινες. Αλλά μάθαιναν κι άλλοι. Ολιγάρχες. Εφοπλιστές. Η δύναμη του πλούτου. Οι δημοσιογράφοι. Πες μας λοιπόν. Πες μας. Γιατί στην Ελλάδα δεν εξιχνιάζονται οι δολοφονίες των δημοσιογράφων. Θέλετε να αποδείξω και κάτι ακόμα. Πάλι με το κουμέντα. Δώσε κύριε Μπαρμπαρίδη τη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη. Εκδότης της δεξιάς. Εκδότης της δεξιάς. Κοντός του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δείτε το. Ακούστε το.
1: Ηλικίας 25 έως 30 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, μόλις έμαθε τη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Μου προξένησε βαθύτατη οδύνη η άναντρη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη. Ήταν γενναίος και έντιμος δημοσιογράφος και προσωπικός μου φίλος. Πιστεύω ότι δεν θα βραδύνει η σύλληψη του δολοφόνου και η διαλεύκανση του στιγερού εγκλήματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρούδας έκανε την ακόλουθη δήλωση. Η κυβέρνηση εκφράζει τον βαθύ αποτροπιασμό της για το φρικτό έγκλημα που έπληξε βαριά την ελληνική δημοσιογραφία στην οποία ανήκει ο Γεώργιος Αθανασιάδης. Προς την οικογένεια του θύματος, η κυβέρνηση εκφράζει βαθιά λύπη και ολόψυχη συμπαράσταση στη δοκιμασία της. Και προς τον ελληνικό λαό απευθύνει την διαβεβαίωση ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Ο Γεώργιος Αθανασιάδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1912. Από το 1963 ανέλαβε εκδότης της εφημερίδας «Βραδινή», της οποίας συνεκδότης ήταν από το 1945. Χρημάτισε πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αθλητισμού από το 1961 του
0: Πανελληνίου. Κλείνω επί του παρόντος με το θέμα. Από το 1962. Διότι έχω και χημικά και οπτικό υλικό. Και για σένα, Μιχάλη. Ξέρεις τι λέει ένας στενός συνεργάτης περιβάλλοντος του κύριου Πρωθυπουργού? Ότι σε καθαρίσανε σαν το αυγό στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Μέσα από το Μαξίμου. Σε διώξανε. Μπράβο σου. Είσαι πολύ υπομονετικός άνθρωπος. Έχεις μάθει κάποια πράγματα να τα κρατάς επί τα σφράγης στα μυστικά. Σε συγχαίρω. Είσαι μεγάλη Αλέπου και μεγάλη γάτα, κύριε Χρυσογοήδη. Μόνο και μόνο γι' αυτό σου βγάζω το καπέλο. Ότι είσαι γάτα και μεγάλη... Δεν θέλω να πω τώρα να αποκαλέσω ότι είσαι. Μεγάλη κουβαρίστρα είσαι, Μιχάλη. Μεγάλη κουβαρίστρα. Μπράβο σου. Κρατάς καλό αρχείο. Είχες και στο παρελθόν καλούς συνεργάτες, οι οποίοι κρατάνε και αυτοί καλό αρχείο. Εύχομαι αυτό το αρχείο να σας χρειαστεί και να μην υπερκεραστεί από τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί τότε θα πάτε και οι δύο φυλακοί. Και εσύ και ο στενός συνεργάτης. Για τις παρακολουθήσεις που κάνατε. Τώρα να κλείσω, κυρίες και κύριοι, με μια βρωμοφυλάδα η οποία λέγεται Μανιφέστο. Μια εφημερίδα που κατά εξακριβωμένες πληροφορίες, μετά από ερώτηση στη Βουλή, αυτή η εφημερίδα εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τι γίνεται τώρα με τη διακίνηση μαύρου χρήματος στον χώρο του τύπου και το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Το είχαμε κάνει και θέμα το Σάββατο αυτό. Αυτό είναι το αντισυστημικό δελτίο. Τι να συζητήσω, για ποιο πράγμα? Για τον παίκτη του Survivor, ο Αλαφούζος θέει με τον Ιλιτζαλή, τον παραγωγό. Αυτοί οι δύο φταίνε. Πήραν τα μέτρα ασφαλείας, τα ενδεικνυόμενα, όχι, άφησαν το παλικάρι λοιπόν και του κόπηκε το πόδι. Και σταματήσαν το Survivor. Και είχαμε επισημάνει 200 φορές ότι αυτό το reality δεν έπρεπε να παίζει τηλεόραση. Για ποιο να συζητήσω, για τον Ακύλα? Για τον Ακύλα αυτό το ξεφτύλα? Ε! Που η μούρη του μοιάζει με γάτα. Με γάτο μάλλον, αγριεμένο γάτο. Για τον Ακύλα θέλετε να συζητήσουμε? Για την Eurovision? Είστε ικανοποιημένοι για αυτό που στέλνει η Ελλάδα στο εξωτερικό? Για τα υποπροϊόντα? Είστε. Σαφώς και είστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μη μου λέτε ψέματα εμένα. Όταν η Eurovision πιάνει 80 και 90% τηλεδεαζή, σημαίνει ότι βλέπετε. Άρα βλέπετε υποπροϊόντα. Αφού λοιπόν βλέπετε υποπροϊόντα, ας τα λουστείτε. Και δεν τα λουστείτε απλώς, να πληρώσετε κιόλας. Εσείς να τα πληρώσετε. Εγώ δεν βλέπω. Εγώ εκείνη τη μέρα την ώρα βγάζω βόλτα ο σκύλο μου. Γιατί μεγαλύτερη αξία για μένα και ο σκύλος μου και τις πλάκες που του κάνω και μου κάνει, παρά να βλέπω τον Ακύλα που μοιάζει και αυτός σαν ένα γέρο σκύλο. Προτιμώ το δικό μου σκύλο, όχι τον Ακύλα. Η εφημερίδα λοιπόν Μανιφέστο πουλάει 300 φύλλα την ημέρα. Προσέξτε. Εδώ να δείτε πόσο γίνεται η ιστορία στημένη. Ένα απλό παράδειγμα θα σας φέρω. Πουλάει 300 φύλλα, δηλαδή έχεις πράξεις 300 ευρώ την ημέρα. Επί 7 έχεις πράξεις 2% τη βδομάδα. Συμφωνούμε κύριε Πορπαρή. 3, 7, 21, 2%. 4 επί 2% πόσο κάνει. 8,400. Τόσο δεν κάνει. Μπράβο. Με 8.500 ευρώ μπορεί να βγει μια εφημερίδα το μήνα. Όχι. Σας το λέω εγώ. Γιατί ξέρω την ιδιοκτησία του μακελιού και μου λέει ακριβώς τα οικονομικά μεγέθη. 8.500 ευρώ δεν κάνει ούτε το 1/3 του χαρτιού για να τυπωθεί. Πού βρίσκει τα λεφτά για τους μισθούς? Πού βρίσκει τα λεφτά για τα εκτυπωτικά? Πού βρίσκει τα λεφτά για το χαρτί? Τσάμπα το δίνουνε, το πληρώνει η Νέα Δημοκρατία? Απαντήστε. Έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή. Έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή. 300 φύλλα πουλάτε. Ο κύριος λοιπόν διευθυντής, ο Χάρης Παυλίδης, που στην πιάτσα τον αποκαλούν εντός εισαγωγικών ταμεία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είναι ο διευθυντής εφημερίδος. Ρωτώ τον κύριο Παυλίδη, που είχε το θράσος να γράψει χτες ότι εγώ κάνω συμφιλειωτικά συμβόλαια με τη Δημοκρατία και το NGR, που και αυτά είναι δύο μέσα που δίνουν το δικό τους αγώνα. Εγώ δεν κάνω καμία συμφιλίωση, κύριε Παυλίδη. Και επειδή γνωριζόμαστε, καλό θα είναι να μαζέψετε τη γλώσσα σας, γιατί αν δεν τη μαζέψετε, θα σας τη μαζέψω εγώ. Οι άντρες έτσι εξηγούνται. Face to face. Θα τη μαζέψω λοιπόν εγώ τη γλώσσα. Το καταλάβεις κύριε Παυλίδη? Πες μας λοιπόν. Διότι εμείς, εγώ προσωπικά και η εφημερίδα μας, θα κάνουμε μηνυτήρια αναφορά στην ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή. Και ταυτοχρόνως, επειδή μας ελέγχουν, θα τους ελέγξουμε κι εμείς. Θα κάνουμε μηνυτήρια αναφορά στην Επιτροπή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Στον γνωστό πρώην εισαγγελέα, κομψευόμενο κλπ. Και τον αδέκαστο και όλα αυτά που ακούγονται τόσο καιρό. Τον κύριο Βουρλιώτη. Πολύ αδέκαστος εισαγγελέας ο κ. Βουλιώτης. Θα του κάνουμε λοιπόν μηνυτήρια αναφορά. Να μας πεις πού βρίσκεις λεφτά για να εκδίδεις αυτό το βρωμό έντυπο. Γιατί είναι βρωμερό έντυπο. Τα προπαγανδιστικά έντυπα είναι βρωμερά έντυπα. Δεν ανήκουν στον χώρο της ελεύθερης, ακιδεμόνευτης και ερευνητικής δημοσιογραφίας. Είστε εγκάθετος Νέας Δημοκρατίας. Και θα αποδείξετε πώς κυκλοφορείτε μια εφημερίδα με 8.000 το μήνα. Με 8.000 το μήνα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Περισσότερα αύριο. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε την εκπομπή Ραδιομακελάριδες, την καθημερινή εκπομπή, το καθημερινό αντισυστημικό δελτίο, το ωριαίο αντισυστημικό δελτίο των 5, με όλα τα θέματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως τα παρουσιάζει ο Στέφανος Χίος. Στη μουσική επιμέλεια και στην κονσόλα είναι ο Αντώνης Αρκουλής. Αγαπητοί φίλοι, φίλες, πατριώτες και πατριώτισες, δυστυχώς ξεκινάμε μια πολύ άσχημη είδηση. Μια πάρα πολύ άσχημη είδηση που έχει συγκλονίσει κυριολεκτικά, έχει παγώσει, δεν θέλω να χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς τώρα, έχει συγκλονίσει και έχει παγώσει η Ελλάδα με αυτό που έγινε. Είναι από λίγη ώρα, όπως κατεγράφει από το αστυνομικό δελτίο και όπως επικοινώνησα με φίλους αστυνομικούς συντάκτες για να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Σήμερα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, 12:32 το μεσημέρι προσήλθαν μέσω του ΕΚΑΒ δύο ημεδαπά κορίτσια 16 ετών. Ακαριέως εντάχθηκαν στην αίθουσα αναζωογόνησης. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη και αποφασίστηκε η μεταφορά της στο ΚΑΤ. Η δεύτερη κοπέλα, παρά τις εντατικές προσπάθειες πάνω από μια ώρα, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ανέφερε ο διοικητής του Ασκληπίου Νοσοκομείου Βούλας, Εμίλιος Βουγιουκλάκης, για τα δύο κορίτσια τα οποία έκαναν το τραγικό σάλτο μορτάλε στο κενό από τον έκτο όροφο Ταράτσας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Είναι ένα φοβερά τραγικό γεγονός. Για όσους δεν γνωρίζετε την είδηση, γύρω στις 12 το μεσημέρι, με 12:15, δύο κοπέλες 17 ετών αποφάσισαν να δώσουν, προσέξτε, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του αστυνομικού ρεπορτάζ, αυτά τουλάχιστον εγώ κατόρθωσα να μάθω, ανέβηκαν στον έκτο όροφο στην ταράτσα πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μία από τις δύο κοπέλες και βούτυξαν στο κενό. Η αστυνομία χαρακτηρίζει το πρωτοφανές περιστατικό, το πρωτοφανές τραγικό περιστατικό, ως κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε χώρες του εξωτερικού. Επίσης, από την πρώτη πληροφόρηση μέσω αστυνομικών πηγών, πληροφορηθήκαμε ότι οι δύο κοπέλες ήταν φίλες. Οι κοπέλες έπεσαν από την ταράτσα πενταόροφης πολυκατοικίας. Άλλοι λένε εξαόροφης, άλλοι πενταόροφης. Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συνθήκες διερευνώνται. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που διατηρεί κατάστημα δίπλα από την πολυκατοικία, όλα έγιναν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων. Το κακό γίνεται σε κλάσματα δευτερολέπτων. Το ρολόι έδειχνε 12:20 κατά την καταγραφή των γεγονότων, όταν ο αυτόπτης μάρτυρας άκουσε ένα μακρόσυρτο «Α», μια κραυγή αγωνίας, μια κραυγή θανάτου και ένα δυνατό γδούπο, και αμέσως αντίκρισε τις δύο κοπέλες να κοίτονται αιμόφυρτες στο έδαφος. Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, η μία κοπέλα δεν είχε καθόλου τις αισθήσεις της, μάλλον κατέληξε ακαρία. Η δεύτερη κοπέλα ίσα που κουνιόταν και προσπάθησε ο αυτόπτης να την κρατήσει ξύπνια μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Έχουμε κάποια βίντεο στα οποία ακούγεται ο αυτόπτης μάρτυρας. Σαν πατέρας δύο κοριτσιών θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο θυμάτων. Εάν είναι αυτοχειρία, όπως λέει η αστυνομία, τότε, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαντάζουν από τραγικά μέχρι απίστευτα. Δεν μπορεί να συλλάβει ο νους ενός ανθρώπου ότι δύο κοπέλες χόρεψαν και όλα αυτά μέσα σε εισαγωγικά το χορό του Ζαλόγκου πάνω στην ταράτσα μιας πενταόροφης ή εκταόροφης πολυκατοικίας, στην ταράτσα μιας πενταόροφης ή εξαόροφης πολυκατοικίας, και χόρεψαν το χορό του Ζαλόγκου πέφτοντας στο κενό και οι δύο μικρές κοπέλες, 17 χρονών κοριτσάκια. Να ακούσουμε τα βίντεο και θα σας πω τι έχω μάθει από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να ακούσουμε, κύριε Αρκούλη.
1: Εσείς μένετε, έχετε κατάστημα ακριβώς δίπλα από εδώ που είναι το περιστατικό.
2: Ακριβώς δίπλα με την μπάνια, είναι στο γραφείο μου. Και 12 και 20 δευτερόλεπτα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα ΑΑΑ και ένας πολύ δυνατός χρώτος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια, μπορείτε να το δείτε και όλα στο σημείο ακριβώς, γυρνάς το κεφάλι και απλά βγείτε στα σημεία. Οι επόμενες κινήσεις ήταν στο ΕΚΑΒ κατευθείαν, και το ΕΚΑΤΟ ασφαλώς. Το ΕΚΑΒ όρτητος ήρθε γρήγορα. Κατέβηκε μία κυρία από τον πρώτο, αλλά η οποία πλησίασε τη μία την κοπέλα και είδε ότι ανέπνε. Και εκεί πλέον κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που εκείνη την ώρα είπε ότι είμαι ο αδερφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν και η κοπέλα που ανέπνε, ευτυχώς, για το παλικάρι. Εκεί ήταν που βγήκα έξω, είχα μιλήσει με τα σώματα και εκεί είναι που βγήκα έξω, τους απομάκρυνα, τους είπα να μην την κονίσουν, τουλάχιστον την κοπελιά που ανέπνε. Και μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά.
3: Επικοινωνούσε εκείνη την ώρα, σας μίλησε, σας είπε κάτι ή δεν μπορούσα να...
2: Για την κατάσταση που βρισκόταν επικοινωνούσε. Δηλαδή με επιφωνήματα, με αγκομαχητά, νομίζω προσπάθησε να μιλήσει γιατί έκανε κάτι «Α». Οπότε μην το κάνω πιο περιγραφικό, ναι, αλλά ναι. Τέλος πάντων η κοπελιά προσπαθούσε να μιλήσει, φαινόταν ότι είχε, ότι αντιλαμβανόταν τι γίνεται τουλάχιστον, να μην τι άλλο. Και κάτι που είναι παράξενο, δεν ξέρω κατά πόσο...
1: Ναι, μας.
2: Η κοπελιά που κράτησε τις αισθήσεις ήταν και μπρούμητα, ήταν σαν να κάθισε με τα γόνατα κάτω.
4: Και που να ξέρει, φίλη μου, της λέει ότι εκεί που είναι, λέει τα κλειδιά, εκεί που είναι, που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει 5 βήματα και ακούει το μπαμ και πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα.
1: Η φίλη σας ήταν η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας,
4: ναι, ναι, διαχειρίστρια. Ναι, ναι. Αλλά πού να φανταστεί εκείνη τώρα, γιατί και για ποιος ο λόγος θέλαν τα κλειδιά. Μπορεί για φωτογραφίες, όπως ανεβαίναν και τα παιδιά της. Δεν μπορούσε να το φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός.
1: Εσύ το ξέρατε το κορίτσι το ένα που έμενε εδώ?
4: Όχι, μόνο το όνομα. Ξέρω τα παιδιά της φίλης μου, τι ξέρουν. Ναι. 16-17 χρονών.
5: Τα παιδιά της φίλης μας ξέραμε και εμείς τα αγόρια.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρετε κάτι άλλο, δεν ακούσατε?
4: Όχι, όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Παιδιά, εγώ όταν ήρθα ήδη τα παιδιά τα είχαν πάρει ασθενοφόρα.
0: Κυρίες, κύριοι, είναι το απογευματινό αντισυστημικό δελτίο του Μάχη FM στα 99,8, στο μικρόφωνο Στέφανος Χίος, στην ηχοληψία και στην άρτια μετάδοση του ήχου μας ο κύριος Αντώνης Αρκουλής. Έχει παγώσει κάθε γονέας στην Ελλάδα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε πια περιθώριο για πολιτικές κραυγές, ούτε τίποτα. Έχουμε να κάνουμε μια, όχι ανθρώπινη τραγωδία, έχουμε να κάνουμε ένα πρωτοφανές περιστατικό του αστυνομικού ρεπορτάζ, το οποίο φέρει ως αυτόχειρες δύο νεαρές 17χρονες, 16χρονες κοπέλες, οι οποίες περνούσαν την κρίσιμη σημαντική και συγκλονιστική στιγμή της εφηβείας τους, όταν αποφάσισαν να ανέβουν στην ταράτσα μιας πενταόροφης ή εξαόροφης πολυκατοικίας και να χορέψουν έναν αυτοσχέδιο τραγικό χορό του Ζαλόγκου πέφτοντας στο κενό. Η μία κοπέλα νομίζω ότι κατέληξε ακαριαία, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις, διότι πρόκειται για δύο. Να δούμε αν είναι καταρχήν αυτοχειρία. Η αστυνομία επιμένει ότι είναι αυτοχειρία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία όμως. Ουδής γνωρίζει τι έγινε μεταξύ τους. Όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα σημείωμα. Η μία εκ των δύο κοριτσιών έχει αφήσει ένα σημείωμα, το οποίο πραγματικά είναι ανατριχιαστικό το περιεχόμενό του. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Αυτά αναφέρει η κοπέλα στο ανατριχιαστικό μήνυμα, σημείωμα, ίστατη βούληση μιας φερόμενης ως διπλής αυτοχειρίας. Κατά την πληροφόρηση που έχω από έγκυρο αστυνομικό συντάκτη, η μία κοπέλα βίωνε ένα καθεστώς κατάθλιψης από τα 14 χρόνια της. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Και δεν μπορώ να αυτή τη στιγμή να πω δύο πράγματα παραπάνω για το αν την παρακολουθούσε ή όχι κάποιος ειδικός γιατρός. Το κορίτσι στην επιστολή περιγράφει την κατάθλιψη τα τελευταία 3 χρόνια και καταλήγει, αναφερόμενη, στις πανελλήνιες εξετάσεις που θα δώσει και που, θεωρεί ότι δε, και που θεωρούσε ότι δεν θα περάσει. Και κατέληγε στο σημείωμα, στο φερόμενο περιεχόμενο του σημειώματος, πως δεν θέλω να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Αυτά τα αναφέρει, φέρεται να τα αναφέρει η κοπέλα στο σημείωμα της. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω παρελθόντες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Άρα για μένα αυτός ο κόσμος δεν έχει πια νόημα, δεν είναι πια ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Εσύ κύριε, τι να σας πω, εγώ σαν πατέρα συγκλονίζομαι, όμως εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε λίγο αυτά τα οποία μαθαίνω. Όντως η αστυνομία λέει ότι η κοπέλα δίωνε μία μορφή κατάθλιψης. Το δεύτερο κορίτσι αντιμετώπιζε και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι φέρεται να είχε πεθάνει ο πατέρας της. Εδώ λοιπόν υπήρξε μια διπλή θλίψη στα κοριτσάκια αυτά τα 17 χρόνια. Και δεν ξέρω τι επιρροές υπήρχαν, αν υπήρχαν επιρροές από το διαδικτυακό υπόκοσμο ή το διαδικτυακό κόσμο. Δεν ξέρω εάν υπήρχαν επαφές μέσω κινητών τηλεφώνων με διαδικτυακές σελίδες. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό και δεν το λέω. Υποψιάζομαι αν υπήρχε κάποια επιρροή ή κάποιος συγκεκριμένος που συνεβούλευε ή κάποιος ο οποίος ήταν τρίτο πρόσωπο ή αν είναι μια αυτοφυής στο αστυνομικό ρεπορτάζ υπόθεση διπλής αυτοχειρίας. Είναι πρωτοφανή περιστατικά αυτά για τον ελληνικό χώρο, για τον ελλαδικό χώρο. Δεν θυμάμαι στο αστυνομικό ρεπορτάζ των ετών από το 2000 και μετά 2 κοπέλες να πιάνονται χέρι-χέρι και να πέφτουν από τον 6ο όροφο μιας πολυκατοικίας και η μία να σκοτώνεται επί τόπου και η άλλη κοπέλα να χαροπαλεύει στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει μεταφερθεί. Μέχρι το τέλος της εκπομπής πιθανότατα να έχουμε κάποια νέα στοιχεία. Όμως θα πρέπει για μια φορά ακόμα να αναρωτηθούμε τι ακριβώς κάνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι για αυτά τα παιδιά. Τι ακριβώς κάνει η πολιτεία για να βοηθήσει παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τι ακριβώς κάνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί του κράτους. Η ανύπαρκτη κοινωνική λειτουργή και ανύπαρκτη κοινωνική πρόνοια για να στέκεται πάνω από το κεφάλι νέων παιδιών. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος των παιδαγωγών, των δασκάλων, των καθηγητών, του σχολείου, του γυμνασίου, του λυκείου για αυτές τις αθώες ψυχές. Πόσο βοηθάει ένας εκπαιδευτικός χώρος. Δεν μπορεί. Το θεωρώ αδιανόητο, κυρία Ζαχαράκη. Δεν τα βάζω μαζί σας. Η τελευταία κουβέντα μπορώ να πω τώρα είναι για τους πολιτικάντιδες. Αυτούς τους πόπλουτους που ζουν στα πλούτη, που δεν έχουν επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, που δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Ναι, είναι υπόλογος ο πολιτικός κόσμος με αυτά που συμβαίνουν. Γιατί δεν μου αρέσουν οι εκρήξεις τιμού, ούτε να εκμεταλλεύομαι τέτοια αιματηρά περιστατικά. Είναι όμως υπόλογος ο πολιτικός κόσμος. Είναι υπόλογο το εκπαιδευτικό σύστημα που αλέθει σε μια απίστευτη κρεατομηχανή νέα παιδιά. Εγώ δεν το παίζω συνήγορος νέων παιδιών. Ουδέποτε το έπαιξα συνήγορος. Ήμουν σκληρός κριτής της νέας γενιάς. Όμως δεν είναι δυνατόν στον εκπαιδευτικό χώρο. Σε σχολείο πήγαιναν οι κοπέλες αυτές. Σε σχολείο πήγαιναν, όχι σε σταυλό. Σε σχολείο, κυρία Ζαχαράκη, που δεν έχω δει να κάνεις κάποια δήλωση. Τι είσαι? Είσαι αμεληταία ποσότητα του πολιτικού βίου. Εσύ δεν έχεις θέση σε αυτό που συνέβη. Να πάρεις μια άποψη. Ελπίζω μέχρι το βράδυ να έχεις σχηματίσει μια άποψη. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Είναι αδιανόητο. Οι εκπαιδευτικοί να μην έβλεπαν την κατάσταση που επικρατούσε στην ψυχολογία των δύο παιδιών, των δύο κοριτσιών. Πήγαιναν σχολείο, τις έβλεπαν. Είχαν στέρξει πάνω από το κεφάλι τους. Τις είχαν βοηθήσει. Δεν είναι μόνο παιδαγωγικός ο ρόλος των σχολείων. Είναι και ανθρώπινος. Πάνω απ' όλα ανθρώπινος. Πού είναι η κοινωνική πρόνοια? Πού είναι οι ψυχολόγοι? Μπούρδες! Ένα εκπαιδευτικό σύστημα άθλιο. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα κρεατομηχανή. Το μόνο που τους ενδιαφέρει και μου το επισημαίνουν και φίλοι, αναγνώστες και ακροατές, είναι την κονόμα τους. Να κονομάνε. Η αναντιστοιχία είναι φοβερή. Η τραγωδία επί της αναντιστοιχίας, της εισοδηματικής αναντιστοιχίας, μεταξύ των νέων παιδιών, που παίρνουν το χαρτζιλίκι από ένα πατέρα και μια μάνα, αν έχει να τους το δώσει. Και βγαίνει ένας πρωθυπουργός, υποπλήρη κατάσταση πολιτικής αθλειότητος, για να μας λέει μπούρδες, ότι βοηθάει τους νέους ανθρώπους. Πώς τους βοηθάς, κύριε Μητσοτάκη, με τα επιδόματα της πείνας? Πού εφάρμοσες μια κοινωνική πολιτική απέναντι στα παιδιά? Είστε υπόλογοι πολιτικοί για αυτά που συμβαίνουν. Και εμείς είμαστε υπόλογοι δημοσιογράφοι, που μερικοί από εμάς το παίζουμε κοκοβγή στα μικρόφωνα. Μας έδωσαν ένα μικρόφωνο και το παίζουμε μικροί θεοί, μικροί θεούλιδες. Δεν είμαστε θεούλιδες, είμαστε άνθρωποι. Πάνω απ' όλα η δημοσιογραφία είναι ανθρωπιά. Ανθρωπιά. Αυτό που δεν έχει το εκπαιδευτικό σύστημα. Ανθρωπιά. Και όπως ακριβώς μου λέει ο αγαπητός Νίκος, δυστυχώς δεν τους καίγεται καρφί για κανέναν από εμάς, τους απλούς πολίτες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι ο πλουτισμός τους. Αυτό σκέφτεται αυτή την ώρα η κοινωνία. Κοιτάξτε, τραγική ηρωνία και συνέπεια του καθεστώτος κλεπτοκρατίας στο οποίο ζούμε. Χθες να δημοσιεύονται οι παχυλοί μισθοί, οι παχυλές τραπεζικές καταθέσεις. Πολιτικοί να έχουν 40, 50, 60, 70, 100, που να τα πάρετε μαζί σας. Και την ίδια ώρα κύριες και κύριοι, στο μυαλό δύο κοριτσιών, αν είναι έτσι τα πράγματα και αν δεν συμβαίνει κάτι άλλο πιο σοβαρό, πιο χοντρό, που δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό που διανοούμε αυτή την ώρα. Ελπίζω να μην είναι αυτό. Και να έχουμε μία τρομακτικής μορφής κατάσταση διπλής αυτοκυρίας. Και επαναλαμβάνω, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι για κραυγές. Είναι να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να δούμε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αλλά δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας. Χρειάζεται η βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών, των ειδικών, των ψυχολόγων. Όταν, κυρίες και κύριοι, εκτίθεσαι, γιατί έκθεση είναι αυτή, στους κινδύνους ενός κρεατοφάγου εκπαιδευτικού συστήματος, πραγματικά κρεατοφάγου, μιας κρεατομηχανής, είδα κι εγώ τα παιδιά μου να προσπαθεί να μπει η μία τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο. Είδα τα άγχη που τους διακατήχαν. Βλέπω τα άγχη που διακατέχουν τα νέα παιδιά. Δεν θέλω να φανώ συνήγορος, ούτε να εκμεταλλευτώ την περίσταση. Για μένα είναι μια τραγωδία σήμερα. Είναι μια προσωπική τραγωδία. Μια προσωπική ήττα της δημοσιογραφίας, αν το θέλετε έτσι. Διότι και εμείς δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε σαν δημοσιογράφοι. Να ερευνήσουμε τα περιστατικά, να δούμε τι συνέβη. Είναι μια είδηση που αύριο, μεθαύριο, θα έχει ξεχαστεί. Ποιοι θα επιμείνουν σε αυτή την ερευνητική δημοσιογραφία? Ποιοι? Θα πρέπει να πάρουμε άδεια από τον κύριο Πορτοσάλτε για να κάνουμε ερευνητική δημοσιογραφία? Ή θα πρέπει να πάρουμε άδεια από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει δύο κόρες και έναν γιο. Και δεν βλέπω κανέναν από τους πολιτικούς αυτή την ώρα να είναι συνειδητοποιημένος για το κακό που μας βρήκε. Γιατί μας βρήκε μεγάλο κακό στην κοινωνία. Στην Ιαπωνία οι πολιτικοί κάνουν χαρακτήρι. Δεν είπα να κάνουν στην Ελλάδα. Σαλτάρουν από τα μπαλκόνια για πολιτική ευθυξία. Και τούτοι εδώ δεν είπα να σαλτάρουν από τα μπαλκόνια. Ούτε μία παρέτηση λόγω πολιτικής ευθυξίας. Εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Καραμαλή θα απαραίτηθεί μετά το Παθενέσκες που δημοσίευσε. Ο Μακελάρης των Τεμπών. Και βρίσκουμε πάντα, πάντα, όχι εμείς, οι πολιτικοί, με ήττα και γιώτα, τα εύκολα θύματα της κοινωνίας, που είναι τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Τα εύκολα θύματα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία, τη σαρκοφάγο κοινωνία, είναι τα νέα παιδιά. 57 νεκροί στα Τέμπη, εκ των οποίων τα 60 τα νέα παιδιά. Ποιος νοιάστηκε για αυτά τα παιδιά? Μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι, όχι όλοι. Οι άλλοι υπόλοιποι ήταν αλήτες. Αλήτες, ρουφιάνοι. Μην αρχίσω και τους κατονομάζω έναν έναν. Ποιοι νοιάστηκαν για την υπόθεση των Τεμπών? Ανάθεμα αν υπήρξαν 4 ή 5 δημοσιογράφοι που έκαναν έρευνες. Έρευνες, κυρίες και κύριοι. Για να μάθουμε τι συνέβη. Οι υπόλοιποι μας λιδωρούσαν, χάλκευαν κατηγορίες εναντίον μας. Και την ίδια στιγμή, δύο κοπέλες βουτάν από ένα μπαλκόνι. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα μηχανικά. Υπάρχουν λόγοι, συνέπειες, αιτίες, αιτιατά, αποτελέσματα. Βαθύτερες ρίζες ενός προβλήματος. Το υπάρχον πολιτικό σύστημα οδήγησε και οδηγεί τους νέους ανθρώπους σε αδιέξοδα. Και μετά το αδιέξοδο ξέρετε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το οποίο πλησιάζει. Το έχουν αναλύσει ειδικοί γιατροί, εγώ δεν είμαι ειδικός γιατρός. Το έχουν αναλύσει ψυχίατροι και ψυχολόγοι. Πιο κοντά είναι στην ψυχιατρική το θέμα, όχι στην ψυχολογία. Πιο κοντά όμως είναι στη φιλία, στην παρέα, στην ανθρωπιά. Ποιος πήγε δίπλα από αυτά τα κορίτσια να τους πει τι πρόβλημα έχετε? Διότι αυτά που μαθαίνω, το ένα κορίτσι όντως είχε κατάθλιψη. Και το άλλο κορίτσι είχε χάσει τον πατέρα του. Βρέθηκαν προφανώς σαν φίλες. Συζήτησαν το θέμα. Δεν βρήκαν διέξοδο. Δεν μπορεί να οδηγούνται σε ένα μπαλκόνι. Δεν μπορεί η πολιτική κατάσταση και το πολιτικό καθεστώς να οδηγεί δύο κοπέλες στο χείλος ενός μπαλκονιού. Δεν το δέχομαι ως άνθρωπος και ως πατέρας. Δεν το δέχομαι. Θέλω να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα το οποίο είναι το μείζον θέμα της χρονιάς, όχι της ημέρας. Η αγαπητή Αφροδίτη Παπά, αν βάλουμε πόσοι έχουν αυτοκτονήσει από την αρχή των μνημονίων, θα μέναμε έκπληκτοι. Το σημερινό όμως μας δείχνει ένα καμπανάκι, ναι, συμφωνώ, καμπανάκι, το οποίο έχει στα αυτιά όλων των νέων για το μέλλον τους. Έχω δύο γιους που συζούν και δεν αποφασίζουν για γάμο και οικογένεια λόγω του οικονομικού προβλήματος. Αυτή είναι η αλήθεια που λέει η κυρία Αφροδίτη Παπά. Με το άρθρο 86 τι θα γίνει? Πρέπει να καταργηθεί. Οι πολιτικοί αδιαφορούν για τα προβλήματα του λαού για να μην πω ότι χαίρονται κιόλας. Να είστε καλά, κυρία Αφροδίτη, από τον Άλυμο. Ο αγαπητός Βαγγέλης, τι σχέση έχει η καθημερινότητα των πολιτικών με την καθημερινότητα των πολιτών? Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν αυτά τα μεγάλα ερωτήματα που θα πρέπει να επισκιάζουν τη ζωή των πολιτικών. Διότι πολιτική σημαίνει λύσεις στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Και εγώ δεν βλέπω λύσεις. Εγώ βλέπω έναν τερατολάγνο. Έναν κυκλόπιο μηχανισμό εξουσίας που παράγει πλούτο για τους λίγους και αφήνει στην αφάνεια τους πολλούς. Στην αφάνεια, στα προβλήματα, στη μιζέρια, στην κατάθλιψη, στο κοινωνικό πρόβλημα που είναι μείζον αυτή την ώρα. Η φτώχεια δεν φέρνει γκρίνια μόνον. Η φτώχεια φέρνει θάνατο και συμφορά. Μόνο ο πλούτος νοιάζει τους πολιτικούς. Και όσοι μεγαλώνουν, μου λέει ο αγαπητός φίλος Βαγγέλης, οι απολαύσεις τους τόσο πιο ανέστητοι γίνονται. Όσο πιο πολύ μεγαλώνουν οι απολαύσεις τους και οι δονές τους, τόσο πιο ανέστητοι γίνονται, ανάλγητοι, καθάρματα. Καθάρματα γίνονται, Βαγγέλη μου. Δεν θα φυστούμε. Δεν θα φυστούμε χαρακτηρισμούς. Καθάρματα γίνονται. Ανάλγητοι. Πρόστιχοι. Μια πρόστιχη εξουσία που καταπιέζει τον Έλληνα πολίτη. Μια πρόστιχη εξουσία που έχει βάλει τους νέους ανθρώπους στην κρεατομηχανή. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Όλοι μέχρι το επόμενο. Υποκρισία στο μεγαλείο τους, μου λέει ο αγαπητός Βαγγέλης. Βλέπω σας έχει αγγίξει πολύ το θέμα. Μα πώς να μην αγγίξει. Είμαστε γονείς. Είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε γαϊδούρια. Σαν αυτούς οι οποίοι πλουτίζουν καθημερινά. Τα είδατε τα ποθενέσκες. Δεν υπάρχει βουλευτής να μην έχει κάτω από 15 σπίτια. Και υπουργός και πολιτικός. Σημαίνει τι. Ότι γύρω από μια κοινωνία ετοιμόρροπη. Γύρω από μια πολυκατοικία εκ του ορόφου που πήδησαν δύο κορίτσια και αυτοκτόνησαν, χτίζεται ένας βούρκος. Ο βούρκος των πολιτικών. Ο βούρκος του λάκου των λεόντων και των φιδιών. Των κροκοδίλων. Για να έρθουν μετά και τα κροκοδίλια δάκρυα. Κυρία Ζαχαράκη, είστε υπουργός παιδείας. Και δεν έχω δει ούτε μια δήλωσή σας. Γιατί, είστε σοκαρισμένοι? Όχι, δεν είστε σοκαρισμένοι. Πρώτα απ' όλα δεν έχετε παιδιά. Για να ζήσετε αυτό που ζούμε εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας ευχόμαστε να κάνετε. Και τότε θα δείτε τι σημαίνει να καρδιοχτυπάς για τα παιδιά σου. Πόσο μάλλον να τα κλαις στο μήμα. Σε μια κοινωνία ελπίδας. Σε μια κοινωνία αισιοδοξίας. Σε μια κοινωνία εφορίας. Όχι με φύ του κυρίου Μπιρτζηλή. Εφορίας με ύψιλον. Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Σε μια κοινωνία αξιοκρατίας. Όχι ανάξιοκρατίας. Οι πολίτες είναι ευτυχισμένοι όταν βλέπουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν. Όχι να τα βάζουν σε μια κάσα για να πηγαίνουν στο νεκροταφείο. Είναι συχνά τα γεγονότα νέων παιδιών. Βρήκαμε λοιπόν παπά να θάψουμε και να θάβουμε νέα παιδιά. Όπως έγινε στην Κρήτη με αυτόν τον Παλαβό που πήγε και σκότωσε ένα παιδί. Επειδή κανένας κοινωνικός λειτουργός δεν είχε σταθεί δίπλα του. Και τον έλεγε ότι ανέμιζε σαν το χάρο. Σε μια πρωτόγονη κοινωνία κανιβάλων. Οι οποίοι παίρνουν τα όπλα και τα λύνουν και λύνουν τα προβλήματά τους με την ισχύ και με τον τρόμο των όπλων. Ο αγαπητός Μανώλης, όταν αλλάζει τα πάντα στην παιδεία και τα βάζουν τους γονείς να δουλεύουν δύο και τρεις δουλειές, πώς θα ασχοληθούν με τα παιδιά? Για όλα αυτά είναι οι πολιτικές αυτού του τόπου τόσα χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα, αγαπητέ φίλε. Συμφωνώ απόλυτα, αυτό λέω. Αυτό λέω. Μια κρεατομηχανή που σκοτώνει τα νέα παιδιά. Εγώ δεν το παίζω μάγκας, ούτε συνήγορος. Και το που λέω λαϊκισμό, κύριε Πορτοσάλτε. Θα μου επιτρέψεις εσύ, ο τελευταίος. Ο τελευταίος γλύφτης αυτού του συστήματος. Να μου κάνεις και υποδείξεις. Για το αν κάνω έρευνα για τις υποκλοπές. Για το αν κάνω έρευνα για τον πρωθυπουργικό ανιψιό. Κούστο μου καπέλο μου. Ό,τι θέλω κάνω. Είμαι ελεύθερος δημοσιογράφος. Αδούλωτος. Ενώ είσαι υπόδουλος στον κύριο Αλαφούζο και στη Νέα Δημοκρατία. Έχετε κάνει το Sky. Δεύτερα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.

Αγαπητός Κώστας, το κράτος και η αστυνομία φτωχοποιούν τους Έλληνες με τα πρόστιμα που βάζουν. Ναι! Ναι! Ο 54χρονος, πριν από 2-24 ώρα, πέθανε από έμφραγμα στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος. Όταν είδε ότι τον έγραψαν για παράνομο πάρκινγκ και πήρε μια κλίση στα χέρια του, δεν βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κλίση αυτή έγραφε πάνω 752 ευρώ. Όχι, λάθος έκανα εγώ. Στη Ραφίνα έγινε το συμβάν. Στη Ραφίνα έγινε το συμβάν. Ένας μεροκαματιάρης πάρκανε κάπου το αυτοκίνητό του και πήγανε και τον γράψανε και του κόψανε μια κλίση 752 ευρώ. Έκατσε ο άνθρωπος να συνελθεί όταν είδε το ποσό και εκμυστηρεύεται στους φίλους του, παιδιά, δεν έχω να το πληρώσω. Τι θα κάνω. Άρχισε βαριανάσαινε και ξαφνικά παθαίνει οξία φράγμα του μυοκαρδίου και μείνει στον τόπο. Από τη στεναχώρια του. Παλιά άνθρωποι πολιτικοί. Αλήτες. Αλήτες. Και μετά λέει, γιατί τους λέμε αλήτες. Έχω φτιάξει μια πυραμίδα σκληρής νεοπλουτίστικης συμπεριφοράς. Κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, μάνα, είστε μάνα. Και πήρε τα λεφτά της και τα πήγε στην πιο παλιά, ισχυρή, παραδοσιακή ευρωμασονική τράπεζα της Ελβετίας. 1.300.000 ευρώ. Γιατί δεν τα βάλατε σε ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αφού εμπιστεύεστε τις ελληνικές τράπεζες. Στην Ελβετία τα λεφτά της. 1.300. 1.300 μέσα από πολυδέδαλες. Offshore μέσα από πολυδέδαλα. Εταιρικά σχήματα. Πού να ξέρω εγώ ποια είναι τα μαύρα, τα άσπρα και τα κόκκινα. Και μιλάμε για εμφανείς καταθέσεις. Γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος και πεπισμένος ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος έχει και αφανείς καταθέσεις. Αλλά αυτές τις φυλάνε τα λιοντάρια, τα τσακάλια και τα λυκόσκυλα των Εμμύριδων και των Σεΐχιδων. Πού να πλησιάσεις εκεί, κάνει τζιζ. Οι φίλοι μου στέλνουν μηνύματα και μου υποχρεώνουν να διαβάσω. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτοί έχουν τα λεφτά τους, τις γκομενές τους. Και ο κόσμος κοιμάται όρθιος και τα δέχεται όλα. Ας κάνει κάτι και ο λαός να αλλάξει όλο αυτό που ζούμε. Είναι στο χέρι μας, μου λέει ο Πάνος. Ναι, Πάνο, δίκιο έχεις. Έχει μαλλιάσει το στόμα μας, η γλώσσα μας. Έχει κλείσει φωνή μας. Ο αγαπητός Νίκος. Η χειρότερη δολοφόνη είναι η πολιτική. Πες τα ρε Στέφανε, λέει, κι ούτε ένας μέσα. Κανένας μέσα. Όλοι έξω. Οι κλέφτες, οι δολοφόνοι, οι απατεώνες, οι υποκλοπείς, οι οτακουστές, όλοι έξω κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες. Φωνή απόγνωσης είναι. Φωνή κραυγή είναι, όχι φωνή. Κραυγή. Από ένα ελεύθερο μικρόφωνο. Εγώ κάνω το σταυρό μου. Αυτό το μικρόφωνο είναι πάντα ελεύθερο. Χωρίς κάγκελα, χωρίς χειροπέδες, χωρίς λουκέτα. Έχω αλλάξει 40 δουλειές από όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη μπάλιο δουλειά που κάνω. Στις 39 από αυτές υπέστην απίστευτα βάσανα λογοκρισίας. Μη το ένα, μη το άλλο. Μη θίξεις τον έναν, μη θίξεις τον άλλο. Άστε στο διάολο, τους είπα και έφυγα. Άστε στο διάολο, τους είπα και έφυγα. Κυρία Ιωάννα Αδαμοπούλου, δεν έχω λόγια να περιγράψω το πώς νιώθω σήμερα. Θλίψη μεγάλη για δύο νέα παιδιά που φάσαν να φύγουν έτσι. Για ποιο κράτος μιλάτε. Υπάρχει. Δεν νομίζω. Ποια παιδεία. Δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος πουθενά. Ανάλγητη πολιτική. Και εγώ θα προσθέτω, κυρία αγαπητή μου κυρία, και γαϊδούρια πολιτική. Ο αγαπητός Νίκος. Η κοινωνία μας χρόνια τώρα ενταφιάζεται. Άπαξ και ο πυρήνας της βλέπει οικογένεια. Διαλύθηκε. Διαλύθηκε. Διαλύθηκε στα εξών συνετέθη η οικογένεια.
Το παιδαγωγικό σύστημα πιο άρρωστο από ποτέ. Ενδιαφέρεται για τον κακό εννοούμενο δικαιωματισμό και τα φύλλα είναι 60. Το δε πολιτικό προσωπικό των ελληνοφώνων, όχι όλων, συστηματικών ανδρών και γυναικών, κόπτεται για τον πλουτισμό του και για μια Ελλάδα νάνο σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα είναι η μέρα πένθους για την Ελλάδα, μου λέει ο Νίκος από το Βύρονα. Η μέρα πένθους! Για να βρω μερό, τρισάθλιο, απαράδεκτο, δολοφονικό, εγκληματικό πολιτικό σύστημα. Και θέλουν να έρθουν τώρα να ξανακυβερνήσουν οι άχρηστοι, οι ανίκανοι, οι απαράδεκτοι, οι δολοφόνοι. Θα τους το επιτρέψουμε? Ρωτώ, θα τους το επιτρέψουμε? Τραγούδι, κύριε.

0: Κυρίες και κύριοι, το αντισυστημικό δελτίο 5 με 6 των Ράδιο Μακελάριδων. Θέλω να επισυνάψω και να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι δύο 17χρονες κοπέλες με σοβαρότατα προβλήματα, από ό,τι φαίνεται, κατάθλιψης, αδιεξόδων, πούτυξαν στο κενό στις 12 και 20 το μεσημέρι από τα ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Με αποτέλεσμα μια κοπέλα να χάσει ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο και μετά στο ΚΑΤ δίνοντας μάχη, μήπως και την γλιτώση. Το συμβάν αυτό έχει παγώσει, ειδικά τους γονείς, το εκπαιδευτικό σύστημα και τις ελληνικές οικογένειες. Παίρνω πολλά μηνύματα από μητέρες, οι οποίοι κυριολεκτικά οι μητέρες έχουν συγκλονιστεί. Θέλω να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Σήμερα διάβασα ένα άρθρο που αφορά τις υποκλοπές. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Ένα δημοσιογράφο του συστήματος που λέγεται Πορτοσάλτ. Και μου λες ρε Πορτοσάλτ, θα πάρουμε άδεια από σένα για το τι έρευνες θα κάνουμε στις εφημερίδες που εργαζόμαστε και στα ραδιόφωνα? Και ως Πορτοσάλτ. Μόνο και μόνο που σε βλέπω ρε κακομύρι γελάω. Γελάω. Φαντάσου να σε δω και μπροστά μου. Ανεβαίνει σε ποδήλατο και δεν ξέρει κανένας ποιο είναι το ποδήλατο και ποιος εσύ. Γιατί δεν κατάσταση μιλάμε. Επιχειρούν κάποιοι κύκλοι της κυβέρνησης, οι οποίοι βρίσκονται σε μια τραγική κατάσταση. Δεν ξέρει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα εκεί μέσα. Εκεί μέσα όταν κλείνει τα φώτα, φοβάται ο καθένας μην καβαλήσει τον άλλον. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Και θα μας υποδείξει ο κύριος Πορτοσάλτ, αυτός ο τύπος των βρυλισσίων, το σκυλάκι, το δημοσιογραφικό σκυλάκι του κύριου Αλαφούζου, πώς θα κάνουμε τις έρευνες. Λέει το NGR, ακούστε τι είπε ο κύριος αυτός, και το γράψε και μια εφημερίδα, τώρα τα πούμε και για την εφημερίδα. Το NGR, λέει η Δημοκρατία, η εφημερίδα και το Μακελιό, έχουν κάνει τη συμμαχία και χτυπάνε το Δημητριάδη. Τι λες ρε πάλι ο κακομύρι, ρε κακοντέλι που λένε και στο χωριό μου, κακοντέλι. Κακοντέλι. Σου λέω άμα καβαλήσεις το ποδήλατο και σε δουν από μακριά, δεν ξέρουν ποιο είναι το ποδήλατο και ποιος εσύ. Δεν σε διαχωρίζουν. Το γιατί βρέστο, quiz. Θα ρωτήσουμε εσένα για το αν εμείς θα κάνουμε έρευνα για τις υποκλοπές. Συνήγορε της κυβέρνησης που έχεις κάνει να πούμε το γραφείο στο Sky, δεύτερο προεκλογικό γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Θα ρωτήσω εγώ εσένα. Εγώ να ρωτήσω εσένα. Εγώ να ρωτήσω εσένα. Εσένα. Ειδικά εσένα. Το τσιράκι της κυβέρνησης. Εσένα που μίλησες για θυσία των τεμπών. Ρίξε το βίντεο να το θυμηθεί. Ρίξε το βίντεο.
1: Είδα χθες ένα site, ένα συνάδελφό σας, του κανάλι σας, να λέει ότι...
2: Τι είπα.
1: Έπρεπε να γίνει μια θυσία. Δηλαδή τι εννοούσε, τι θυσία έπρεπε να γίνει.
3: Όταν έγινε το ναυάγιο του Express Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Φέραμε, μπήκαν καινούρια καράβια. Όταν έγιναν τρία δυστυχήματα, δύο στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθητούδια από την Ιμαθία, ναι, και το τρίτο στον Άγιο Κωνσταντίνο πάλι με μαθητές, φτιάξαμε σύραγγες πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι, φτιάξαμε σύραγγες στα Τέμπη.
4: Ναι.
3: Σύραγγες και τρένου και... δρόμων. Άρα έπρεπε να δυστυχώς να πεθάνουν ναι, και εκεί παιδιά
4: ναι,
3: σχολείου.
4: Εδώ τι δηλαδή πρέπει να έχουμε
3: δυστυχώς,
4: πρώτα...
3: Δυστυχώς. Αν μου επιτρέψετε, ναι. Δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς.
5: Ω, γίνεται. Συνεχίζει.
1: Ναι. Έπρεπε να γίνει θυσία. Άμα ήθελε αυτό, σας έπαιρνε το τρένο, σας έβαζε την οικογένειά του, τους φίλους και πηγαίνουν στα Τέμπη να καούν αυτοί. Άμα θέλουν να γίνει.
6: Καμία θυσία δεν έπρεπε να γίνει.
1: Στην Ελλάδα για να αλλάξουμε το δημόσιο που ξέρουμε ότι το δημόσιο έχει οι ανθρώπους που έχουν καταντήσει κυφήνες για τους ψήφους.
3: Το τι κατάρα έχω ακούσει δεν περιγράφεται. Mm-hmm. Τι είπα.
5: Κατάντια, με συγχωρείτε. Ναι, να δούμε το βίντεο.
0: Να σου πει ο παπάς σταυτή και ο διάκος στο κεφάλι που λένε και στο χωριό μου. Τι είπες. Εγώ αν είχα κάνει αυτές τις δηλώσεις θα είχα φύγει από το χώρο της δημοσιογραφίας. Και απορώ πως κλείστο να μην τον ακούω τον κερατά. Κλείστο να τον κερατά, δεν θέλω να τον ακούω καθόλου. Θα είχα φύγει ρε από τη δημοσιογραφία αν είχα κάνει τέτοια δήλωση. Δυστυχώς θυσιάστηκαν άνθρωποι για να φτιαχτεί η σύραγγα. Ήδρα το αν τα λέει αυτά σκεπτόμενος άνθρωπος. Εχέφρον νους. Και να το κρατάνε στη θέση του. Απορώ με τα αφεντικά σας εκεί κάτω. Απορώ δηλαδή πραγματικά. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τον κύριο αυτό. Το αν θα κάνουμε έρευνα ή όχι είναι δικιά μας υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση δική σου, κύριε χάφιε της κυβέρνησης. Είσαι χάφιες κυβέρνησης. Δημοσιογραφικός χάφιες. Σαν τους δοσύλλογους κατοχής. Χειρότερος έχεις καταντήσει. Χειρότερος. Και εσύ και όλο το... όλα τα εξαπτέρυγα εκεί του αφεντικού σας. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Μίζουν. Θα ρωτήσω τη γυναίκα του κυρίου Πρωθυπουργού, κυρία Γκραμπόφσκη. Την κατάθεση που έχω δώσει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, την έχετε διαβάσει, κυρία Γκραμπόφσκη. Ξέρετε τι λέει για εσάς. Λέει ότι εσείς, με συγγενικό πρόσωπο του

Όπου να είναι θα γίνουν εκλογές. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κυβερνάει. Να συνεχίσει να κυβερνάει τη χώρα. Κάποια στιγμή θα αλλάξει. Και όταν αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα βρω πάλι εμπόδια για να αποκαλύψω αυτό που στήθηκε εναντίον μου. Διότι τώρα επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα σε αυτές τις εκπομπές. Ότι το Predator μας έκανε τη ζωή δύσκολη σε μερικούς από εμάς και μας εξέθεσε σε πολλαπλούς κινδύνους. Άλλους τους κατέστρεψε τη δουλειά τους, άλλους τους εξέθεσε στην κοινή γνώμη και άλλους όποιος θα τους στείλει στον Άδη. Το Predator. Εγώ δεν τα αφήσω έτσι αυτό το θέμα. Σε επιφυλάσσω εκπλήξεις. Ξέρετε, το κακούργημα παραγράφεται σε 20 χρόνια. Μόνο τα πλημελήματα παραγράφονται, κυρία Γκραμπόφσκι, κύριε Πορτοσάλτε και κύριε Δημητριάδη. Μόνο τα κακουργήματα, τα πλημελήματα παραγράφονται σε 5 χρόνια. Τα κακουργήματα παραγράφονται σε 20 χρόνια. Και σε 25 χρόνια. Εσείς είστε δικηγόρος, καλός. Άλλωστε, εκπροσωπείτε από ό,τι διάβασα και δεν υιοθετώ. Δεν το ξέρω. Δεν το διασταύρωσα. Το είδα γραμμένο στα μέσα του κύριου Μαρινάκη. Σεις είσαστε, λέει, που κάνατε τη διαμεσολάβηση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν συμβαίνει. Απαντήστε. Πρέπει να απαντήσετε. Σεις είστε, λέει, που κάνατε τη διαμεσολάβηση για να δοθούν έτοιμες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις στην Real. Αυτό διάβασα. Το διαψεύδετε. Διαψεύστε το. Στείλτε μας τη διάψευση να την παίξουμε εδώ πέρα. Σε αυτή την ώρα. Την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή. Και επίσης ότι εσείς ήσασταν νομικός διαμεσολαβητής για να πουληθεί το 33,3% του Real Group του κυρίου Χατζηνικολάου, στην οποία εφημερίδα δόθηκε συνέντευξή σας. Τι τυχαίο, ε. Για να πουληθεί το 33,33% σε μεγάλη διαφημιστική εταιρεία των Αθηνών. Γιατί δικηγόρος σας είναι εσείς. Αυτό λέει. Αυτό λένε τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη. Το λέω εγώ. Αυτό δεν είναι διαπλοκή. Πώς είναι δυνατόν να δίνετε συνέντευξη σε μια εφημερίδα για την οποία αν είστε νομικός παραστάτης της, για να πουληθεί το 33% στον κύριο Σάκαρη, ο οποίος κατά διαβολική πάλι σύμπτωση είναι ο μελλοντικός συμπαίδρος του κύριου Πρωθυπουργού. Εμάς τρελάνετε τελώς. Δηλαδή, πώς θα θέλετε να μας τρελάνετε, εάν ισχύουν αυτά που γράφουν τα μέσα του κύριου Μαρινάκη? Εγώ δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, αλλά τα είδα γραμμένα και τα είδα και μη διαψευσμένα. Λοιπόν, πείτε μας, τι συμβαίνει με αυτήν την ιστορία. Δεν θέλω να μιλήσω για τις παλιές καταθέσεις, ούτε για αυτά που βγήκαν, ούτε για το ποιος πήρε, ούτε για ποιος δεν πήρε. Αυτά μπορεί να αποδειχτούν μέσα σε μια ποινική αστική διαδικασία που μπορεί να γίνει για τις υποκλοπές. Σας υπενθυμίζω όμως κάτι, σε όλους οι οποίοι ενδιαφέρεστε κυβερνητικοί για τις υποκλοπές. Τα κακουργήματα παραγράφονται στα 20 χρόνια και τα πλημελήματα στα 5. Οπότε έχετε το νου σας. Γιατί δεν ξέρετε τι δυσάρεστες εκπλήξεις σας επιφυλάσσει το φινάλε. Το φινάλε. Και να δούμε το φινάλε τι θα είναι, τραγικό ή καλό για σας. Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλό. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι δραματικό για την πτώση της κυβέρνησης.

Να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Είχαμε συμφωνήσει, μου λέει η αγαπητή Στέλλα, με τον άντρα μου εξ αρχής, όταν έρθει παιδάκι στη ζωή μας, να μην εργάζομαι για να είμαι κοντά του. Να μην το παρκάρουμε σε παππούδες και ολοήμερα σχολεία, ώστε να μεγαλώσει κατά την άποψή μας πάντα με όσο πιο υγιή τρόπο γίνεται. Να έχουμε εμείς τον έλεγχο, μου λέει η αγαπητή ακροάτρια Στέλλα, κατά την άποψή μας, με όσο πιο υγιή τρόπο γίνεται. Να φροντίζουμε εμείς για το μεγάλωμα και την ανατροφή του. Να έχουμε δυνατότητα και τον χρόνο να εντοπίζουμε πιθανά προβλήματα. Από νωρίς, για να μην μεγαλώνει στον αυτόματο και να μην βασιζόμαστε σε άλλους. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος. Για μια μάνα, για δύο γονείς που θέλουν να είναι κοντά στα παιδιά τους, δυσκολευόμαστε όσο δεν πάει. Το σύστημα μισεί την ελληνική ορθόδοξη οικογένεια. Λυπάμαι πολύ για τα κοριτσάκια. Ελπίζω να μην υπάρξουν ξανά παιδιά θύματα του συστήματος. Μου λέει αγαπητή Στέλλα. Ο αγαπητός Μανώλης, η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ψάχνει την αλήθεια και να τη μεταδίδει στον κόσμο. Και ιστερόγραφο για αυτή την αλήθεια σταύρωσαν τον Χριστό. Η Μαρία, όλοι κατέστρεψαν τα παιδιά μας. Δήμοι, περιφέρειες, κυβέρνηση. Δεν είναι κράτος αυτό. Όλοι είναι για κρέμασμα. Θα έπρεπε να κρύβονται και όχι να μιλάνε, Μαρία και μαμά.

Αγγελική από την Αρτέμιδα. Ο Παύλος, ο Πούλος Θανάσης, ό,τι και να ακούσουμε γύρω μας, Στέφανε, μας προκαλεί κατάθλιψη, άγχος και οργή. Πώς να βρούμε την άκρη και τη δύναμη για να αντέχουμε συνέχεια ό,τι μας σερβίρουν από το πρωί που ανοίγουμε τα μάτια μας για να πούμε καλημέρα. Καλή δύναμη σε όλους εκεί στο Mike FM, Θανάση Πούλος. Να σε καλά, Θανάση. Ο αγαπητός Ντένις. Αν θέλουν θυσία στα επόμενα θύματα να είναι τα παιδιά τους. Αυτό είναι το δίκαιο, απαντάει στον κύριο Πόρτο Σάλτε. Ο κύριος Παύλος Ταχταλίδης. Κόβω ξύλα για το χειμώνα και ακούμε Ράδιο Μακελάρδης. Καλά να είσαι ρε Παύλο μου. Και εσύ και όλοι σας, για να σας πω να προσέχουμε όλοι τα παιδιά μας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας βρει αύριο το πρωί. Είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ σκληρό το θέμα το οποίο έγινε σήμερα. Πάρα πολύ σκληρό. Δεν το αντέχει η ελληνική ψυχή, δεν το αντέχει η ελληνική περηφάνεια, δεν το αντέχει ο ελληνικός πατριωτισμός. Να φεύγουν παιδιά έτσι με το καλημέρα από τα 16-17 τους χρόνια. Είναι συντετριμένη η κοινωνία. Οι μόνοι που δεν είναι συντετριμένοι είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Ποιος να είναι συντετριμένος? Ο κύριος Κεφαλογιάννης που έχει 78, δεν ξέρω, 80-100 ακίνητα. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης που εγκατέλειψε την πολιτική ζωή του τόπου με 200 ακίνητα. Όπου και να πας, όποια πόλη και να γυρίσεις, στο ένα σπίτι του Βαρβιτσιώτη βρίσκεις. Ακόμα και στη Λακωνία, στο πιο απόμερο χωριό του αδερφού του πατέρα μου, σπίτι ο Βαρβιτσιώτης έχει. Έλεος! Ρε, να αντέχετε να τα χαίρεστε. Το θέμα είναι να τα χαίρεστε. Άρα μη λέτε ότι είστε κακομύριδες. Η κυρία Γκραμπόφσκι, 1.300.000 ευρώ στην πιο παλιά παραδοσιακή ελβετική τράπεζα του κόσμου. Πολλά τα ερωτήματα. Θα τα διαβάσετε αύριο στην εφημερίδα μας. Όσοι έχετε και όσοι την παίρνετε. Όσοι την παίρνετε, μη σώστε, μωρέ. Μη σώστε, αφήστε με ρίσκο. Μην την ξαναπάρετε. Με πρίξατε. Θα την κλείσω και θα τελειώνει η ιστορία. Κατεβάζω ρολάκι λουκέτο και την κλείνω. Κατεβάζω λουκέτο και την κλείνω. Εισηγούμε στην ιδιοκτησία και την κλείνουμε. Τελειώσαμε. Σιγά μη στεναχωρηθώ. Επειδή οι Έλληνες αναγνώστες δεν ξέρουν να διαβάσουν την τύφλα τους, οι περισσότεροι. Και μερικοί εξ αυτών δεν ξέρουν και ελληνικά. Είναι αναλφάβητοι. Πώς θα μεγαλώσεις ένα παιδί όταν είσαι αναλφάβητος? Να πας και εσύ σχολείο. Να πας και εσύ σχολείο, κύριε. Είσαι γονέας. Έχεις υποχρεώσεις. Πρέπει να κάτσεις δίπλα στο παιδί σου. Όσοι εργάζονται, οι μάνες, οι μάνες. Τι κάνουν οι μάνες, το ξύνουνε? Και δεν θέλω να προσβάλλω τις Ελληνίδες μάνες, αλλά υπάρχουν κάποιες μάνες που το ξύνουνε με ένα νύχτα. Τυχοδιώκτησες και άντρες, ακατάλληλοι γονείς. Ακατάλληλοι γονείς, πικραμένα παιδιά. Χωρισμένοι γονείς, πικραμένα παιδιά. Το λέγεται το τραγούδι. Τελειώσαμε. Βάλτε μυαλό. Και εγώ και εσείς και όλοι μας. Τα παιδιά μας κινδυνεύουνε. Καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας του.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν τις εκπομπές σε επανάληψη τις δρακουλιάρικες νύχτες του χειμώνα και του καλοκαιριού. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Είναι η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο Στέφανος Χίος, στη μουσική επιμέλεια και στην κονσόλα ο Αντώνης Ακούλης. Θα εκφράσω με αυτό το τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου σε μουσική του κυρίου Νίκου Καρβέλα τη θερμή μου αγωνιστική συμπαράσταση στον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβερνήσεως, στον έγκριτο νομομαθή εμβριθή ποινικολόγο, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, συμπαραταθέμεθα μαζί σας. Συμπαριστόμεθα στον πόνο σας, στη θυσία σας και με αγωνιστικούς πατριωτισμούς. Στηρίζουμε την προσπάθειά σας για εξυγίανση της παράταξης. Της μεγάλης φιλελεύθερης νεοδημοκρατικής παράταξης. Ο κύριος Δημητριάδης σε μια χθεσινή συνέντευξη. Κόλαφ, ποταμό, στην εφημερίδα του κύριου Χατζηνικολάου, στην κατά 33,33% πουλημένη εφημερίδα του κύριου Χατζηνικολάου, έβγαλε ένα δισέλιδο μεγάλο, το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρότατες αναταράξεις στην πολιτική γονίστρα του τόπου. Θυσιάστηκα για την παράταξη. Θυσιάστηκα για την πατρίδα. Κύριε Δημητριάδη, μου έχετε κάνει 9 αγωγές και 9 μηνύσεις. Εκφράζω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και δασύπρια αναγγέλλω από αυτήν την πατριωτική συχνότητα και ανακράζω περήφανα λευτεριά στον Γρηγόρη Δημητριάδη, λευτεριά στον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης που έγινε θυσία για την ιστορική παράταξη. Και του χαρίζω και το τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου. Σε αυτόν τον τόπο συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από τη φτωχολογιά. Η φτωχολογιά είναι όλη η πολιτική, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίοι δημοσιοποίησαν σήμερα το πρωί τα πόδεν έσχες τους. Δεν υπάρχει κανένας που το εισόδημά του είναι ίδιο. Δεν υπάρχει κανένας που το εισόδημά του, προσέξτε, το δηλωμένο εισόδημα, το οποίο είναι μόνο το έσχες. Δεν είναι το πόθεν. Δεν είναι από πού. Τα έχουμε πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές αυτά. Δεν έχουμε παρά μόνον κάποια μπακαλοτεύτερα, κάποιες σελίδες που θυμίζουν τα παλιά τραπεζομάτιλα που στρώναμε στις χασαποταβέρνες. Στις χασαποταβέρνες. Τη λαδόκολα της χασαποταβέρνας. Αυτό θυμίζουν τα σημερινά πόθεν έσχες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ουδείς εξ αυτών, γιατί ο νόμος είναι κάλπικος, νοθευμένος, βρώμικος και παραχαραγμένος. Και πάνω απ' όλα πρόστιχος. Είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό να δίνονται αυτά τα έσχες στη δημοσιότητα και να μην αναφέρουν πουθενά, πουθενά από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά και να μας πούν επιτέλους ποια είναι η Επιτροπή Βουλής για το θέμα της διοντολογίας και για το θέμα του πόδεν έσχες, η οποία κυρίες και κύριοι είναι αυτή η οποία ελέγχει τις πηγές του πλουτισμού των Ελλήνων πολιτικών. Είναι ένα ακαθόδες θέμα, το οποίο δεν είδα περιέργως να συμπεριλαμβάνεται στις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για την αναθεώρηση συντάγματος. Γιατί ο πρώτος διδάξας της κλεπτοκρατίας στη χώρα είναι το ζεύγος. Αύριο, στην εφημερίδα Μακελιό, θα δείτε ένα σοβαρότατο θέμα που που αφορά την κλεπτοκρατία του πολιτικού, την κλεπτοκρατία του βουλευτή, την κλεπτοκρατία του υπουργού. Ρε εσείς, και μιλάω προς όλους, της Βουλής, το κατασκεύασμα, δεν ντρέπεστε λίγο? Τσίπα ντροπής δεν έχετε? Την ώρα που φτωχαίνει η Ελλάδα, την ώρα που ο πληθωρισμός είναι στο 5,5%, την ώρα που βγαίνουν οι ολιγάρχες, οι σούπερ μαρκετάδες ολιγαρχίας και κάνουν περίεργες, απαράδεκτες, ποταπές δηλώσεις για το πώς πλούτησαν και το πώς πλουτίζουν εις βάρος του Έλληνα πολίτη, έχετε το θράσος να δημοσιοποιείτε σε μια τέτοια σοβούσα οικονομική κρίση που περιτυλίγει τη χώρα, την περισφύγει σαν τη χειρότερη Μέγκενη, σαν τη χειρότερη, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, του πατριωτικού μάχη 99,8 στα FM, σαν τη χειρότερη Αγχώνη, σαν τη χειρότερη Κρεμάλα, σαν τον πιο βασανιστικό και φιαλτικό επιθανάτιο ρόγχο στο λαιμό των Ελλήνων πολιτών. Και έχουν το θράσος να βγαίνουν και να δίνουν στη δημοσιότητα ψεύτικα, κάλπικα και παραχαραγμένα αποθενέσχες. Ακόμα και ο κύριος Ανδρουλάκης παρασύρθηκε από το μεγάλο μένος να δηλώσει την αλήθεια στο πόθεν του και στο έσχες του, και ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο, αν είναι δυνατόν, 1 εκατομμύριο έσοδα. Έκανε λάθος ο λογιστής μου, λέει, ξέχασα να τα δηλώσω, γιατί, λέει, οι ξένες τράπεζες δεν στέλνουν αυτό το χαρτί που στέλνουν όλες οι ελληνικές τράπεζες για το σύνολο του ετήσιου εισοδήματος. Ότι όπως και να έχει, εγώ δεν είμαι σχετικός με αυτά, γιατί εγώ δεν έχω περιουσία, είμαι ακτήμων, έτσι, δεν έχω χρήματα στις τράπεζες. Αφήστε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτοί εδώ, οι παγαπώνδες της πολιτικής, έχουν το θράσος να δημοσιοποιούν τα πόθεν έσχες σε μια περίοδο που ο Έλληνας πολίτης λέει το ψωμί ψωμάκι. Άκουσα τον πρόεδρο των Ελλήνων σούπερ μαρκετάδων, κάποιον Πεταλά. Το πετάλωσες το άλογο, κύριε Πεταλά? Το πετάλωσες? Είχε το θράσος. Έχεις το θράσος? Πάρε τηλέφωνο εδώ στο 710. Στο 710, 8000. Πάρε, σε έχω κράξει 2 φορές. Θα σε κράξω και τώρα. Να βγαίνει να κάνει δηλώσεις ο κύριος Πεταλάς, ο πρόεδρος των σούπερ μαρκετάδων Ελλάδος, που τον ρώτησα ποιο σούπερ μάρκετ έχει και ακόμα να λάβω απάντηση. Μια μαρκέτα κάπου έχει εκεί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού την έχει. Τι εκφράζεις εσύ, πρόεδρε των σούπερ μαρκετάδων Ελλάδος, με όλο το σεβασμό απέναντί σου? Τον ρώτησα οι δημοσιογράφοι και του πάνε εσύ. Δεν του πάνε εσύ. Δεν τον ρωμάει κανένα, δεν του πήρε εσύ. Ποιο θα του πήρε εσύ? Με το κύριε και το μιμόπ του. Δεν μας λες, κύριε πρόεδρε των σούπερ μαρκετάδων, τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, γιατί αυξήσατε σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, κατά 50% τα ζαρζαβατικά, τα λαχανικά και τα είδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ? Ξέρετε τι είπε αυτός? Έφταιγε ο καιρός. Ο κακός μας ο καιρός έφταιγε. Ποιος καιρός έφταιγε, ρε? Ποιος καιρός έφταιγε, ρε? Ποιος καιρός? Που θέλεις τέτοιο κράξιμο που να αντιχούν οι φωνές μας στα αυτιά σου όλη τη νύχτα και να μπορεί να κοιμηθείς? Ψευτολόγοι. Έφτυχε ο καιρός, λέει. Έβρεξε πολύ, λέει. Και επειδή έβρεξε πολύ, τα ζαζαματικά και τα λαχανικά και τα μαρούλια και οι ντομάτες θέλουν να ανιδρύγια και να γίνουνε. Έβρεξε πολύ, λέει, φέτος. Και είχαμε ανέμους και αέριδες. Γι' αυτό ανεβάσαμε την τιμή. Ντροπή σου, μεγάλος άνθρωπος.
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις, έλα.
0: Το προσβάλλω. Δεν έχεις τσίπα ντροπής. Έχετε κατακρεουργήσει εσείς, οι ολιγάρχες, τον σούπερ μάρκετ, τον Έλληνα πολίτη. του πήρατε το σκάλπ. Το Σάββατο είπα, δεν υπάρχουν πατριώτες σούπερμαρκετάδες να τηρήσουν. Μα αυτό απασχολεί τον Έλληνα πολίτη. Όχι τα ψεύτικα και παραγραγμένα ποδενέσκες. Οι ψευτιές, οι λαμογές, οι παλιάνθρωπιές, οι offshore εταιρείες. Τα κρυμμένα εκατομμύρια στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Υπάρχουν καλές τράπεζες στην Ελβετία. Έτσι, κυρία Γκραμπόφσκι. Καλές τράπεζες. Μπαίνεις εκεί με τη ντουαλέτα, τις γόβες μανέστρα. Τις γόβες μανέστρα. Και λες να κάνω μια ανάληψη. Να κάνω μια ενημέρωση. Δώστε μου ένα report. Δώστε μου ένα report. Στην Ελβετία τα λεφτά της κυρίας Γκραμπόφσκι. Τα φανερά. Τα κρυφά δεν ξέρω. Λέγονται πολλά. Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αλθάνι. Αλθάνι. Ο Γεωργιάδης. Ο Σπύρος.
2: Τα λυπήσαστε.
0: Ναι. Να τα φέρεις πίσω. Ναι. Πάρτο. Φέρτο. Πάρτο. Φέρτο.
2: Τα λυπήσαστε. Τα λιγουρεύεστε.
0: Ναι.
2: Τα λυπήσαστε. Δικά
0: ναι.
2: Σου. Ένα απλό τηλεφώνημα.
0: Όχι, δικά μας είναι. Δικά μας είναι. Δεν είναι δικά σου. Εμείς δεν ταΐζουμε. Άδωνη, φίλε παλιέ. Φίλε παλιέ. Κυρίες, κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο 5 με 6 κάθε απόγευμα εδώ, ριζωμένοι. Στραβοσουγιάδες πάνω στο σβέρκο τους. Στραβοσουγιάδες, σαν τους στραβοσουγιάδες. Είμαστε πάνω από το σβέρκο τους. Δεν θέλουν να ακούν τη φωνή μας, λέει. Δεν τους αρέσει. Θέλουν να ακούν τις φωνές των άλλων. Των αποδέλυπων. Συστηματούχων. Των μίντια και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σαν αντόξερα που κάναμε την εκπομπή του Σαββάτου για τα μίντια και την αντικειμενική ενημέρωση. Και να, προέκυψε το μεγάλο πρόβλημα. Προέκυψε το μεγάλο πρόβλημα. Δημοσιοποιήθηκε. Για να ξεκινήσουμε, ξεκινήσαμε τα ποδενέσκες. Ψεύτικα, κάλπικα όλα, ψευδεπίγραφα. Μην ακούτε κανέναν. Τι δελτίο θα ακούσετε το βράδυ για να πληροφορηθείτε τι, τα ποδενέσκες. Ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μισό εκατομμύριο τράπεζες. Τα φανερά. Τα φανερά και δηλωμένα. Να μας πεις, κύριε Μητσοτάκη, τα αφανέρωτα και τα αδήλωτα πόσα είναι. Και που τα έχεις. Να ρωτήσουμε τον Μπιλ Ανθάνη. Να ρωτήσουμε τον Εμμύρη του Κατάρ. Τον Εμμύρη και τον Σεΐχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την κόρη σου Σοφία. Με τη CVC. Αλήθεια, αυτή γιατί δεν κάνει φορολογική δήλωση. Για μένα θα έπρεπε να κάνουν φορολογική δήλωση και πόθεν έσχες και τα παιδιά των πολιτικών, τα οποία είναι ενήλικα. Γιατί ξέρετε βρίσκουν τη χαραμάδα. Τα φορτώνουν στα παιδιά, στις γυναίκες, στα γαμπροκουνιάδια, από εδώ και από εκεί, για να μην τους βρίσκουνε. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουν γνώση οι φύλακες και οι φύλακες. Να δω πότε θα ανοίξουν αυτές οι ρημάδες φυλακές του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο οποίος λέει ότι θα ανοίξει τις νέες φυλακές το 2030. Να ετοιμάσεις και δικό σου κελί. Να ετοιμάσεις και δικιά σου γωνιά. Από τώρα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Η μεγαλύτερη για αυτούς λαχτάρα, ξέρετε ποια είναι? Να βγει καμιά παλαβή πατριωτική κυβέρνηση και να τους χώσει όλους μέσα. Και τότε θα δω, κύριε Χρυσοχοΐδη, αν ετοιμάζεις καινούργιες φυλακές στον Ασπρόπυργο ή στα περιφερειακά προαστία των Αθηνών. Να δω εκεί τι φυλακές θα ετοιμάσεις. Να κρατήσεις μια γωνιά για την πάρτη σου. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Και για τον κύριο Δένδια, το φίλο σου. Και για τον κύριο Κεραπετρή, τον άλλο φίλο σου. Και αυτοί έχουν ποδενέσκες. Έφτασε, κυρίες και κύριοι, να πει ο κύριος Δένδιας. Σας είπα, 5 με 6 αυτό κάνουμε, αντισυμβατικό δελτίο. Παίρνουμε τις ειδήσεις και τις αναλύουμε. δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού. Άρα ακούστε εμάς και μετά κλείστε τηλεόραση και πηγαίνετε για περίπατο. Πάρτε το σκύλο σας, πάρτε τη γυναίκα σας, το ίδιο είναι. Όπα, πάμε, έλα. Ένα, δύο, αλάβαμε, προς

Θα πάτε όλοι φυλακή, σαν το καπεντανάκι που έχει ντούκλα το μουστάκι. Καλά, κοιτάξτε μη στραβώσει η δουλειά. Και βγήκα μια πατριωτική κυβέρνηση. Μην τρελαθεί ο κόσμος. Και δώσει κανένα τριαντάρι σε κανένα πατριωτικό κόμμα. Γιατί παιδιά, την έχετε κάνει από κούπες. Εγώ σας το λέω και αμαρτία ουκέχω. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα συγχωρεθεί σε αυτά που σας λέω. Προσέξτε μη στραβώσει το κλίμα και δοθεί στον κόσμο καμιά παλαβομάρα και δώσει κανένα 25% σε κανένα πατριωτικό κόμμα, θα πάτε όλοι φυλακοί. Καλά, καλά, καλά.

0: κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Το αντισυστημικό καθημερινό δελτίο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κύριε Δένδια, αλήθεια, στην πατριδογνωσία του δημοτικού, στη βαθμολογία του γυμνασίου, στη βιογραφία, οι καθηγητές σας και οι δάσκαλοί σας σας έβαζαν άριστα. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και νεόκοπος δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση, ο οποίος θέλει να αναλάβει το κόμμα, ο οποίος θέλει να βάλει να βγει βουλευτής, ο οποίος θέλει, είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο οποίος θέλει να γίνει και Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Είναι δυνατόν να αναφέρει ότι η Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων? Κύριε, δεν διαπείτε στο κάντα μας, πάστε τα νευρά. Μισθοσυντήρητε. Ρε φτωχαδάκι. Ρε κάτοικε εκεί του Παγκρατίου, στο φτωχό διαμέρισμα που μένεις με τη γυναικούλα σου και την οικογένειά σου. Βάλε ένα χάρτη, ρε κακομύρι, γεωπολιτικό, γεωφυσικό, ό,τι θέλεις, εκεί στον πίνακα, εκεί στον τοίχο, να δεις που είναι η Λευκάδα. Είναι να το να βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να κάνει δηλώσεις επειδή δεν θέλει να τα βάλει με τους Ουκρανούς. Επειδή δεν θέλει να τα βάλει, θέλει να τα βάλει με τα τσιράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέει ότι το ντρόν το οποίο βρέθηκε, σοβαρό έβριμα, το οποίο αναστάτωσε τον κόσμο, άκουγα το πρωί, κυρίες και κύριοι, ένας ψαράς το πήρε το ντρόν. Μα είναι δυνατόν? 100 κιλά, τα 300 κιλά έγιναν 100 κιλά. Σε εκείνο θα γίνουν 50 κιλά. Όσα κιλά κι αν είναι η βλακεία σας, είναι ακατάπαυστη, είναι αθεράπευτη. Είστε βλάκες εκφύσεως, εκγενετής βλάκες. Τα DNA σας είναι βλακώδη. Σας λουζόμαστε εμείς με τα βλακώδη DNA σας. Άκουα τον ψαρά και έλεγε, εγώ, λέει, το ψάρεψα, τον ντρόν. Τι να κάνει ο έρμος? Το πήρα, λέει, το τράβηξα, το τράβηξε. Με 100 κιλά εκθετικά πάνω. Θα μπορούσε να γίνει παράνομο του πυρός. Να τυναχτεί το μισό αιώνιο στο Αιγαίο. Να τυναχτεί το μισό Ιόνιο στο Αιγαίο, ναι, όπως το είπα. Ή το μισό Αιγαίο στο Ιόνιο, ή το μισό Ιόνιο στον αέρα. Δεν το βγάζει τις λέξεις μας. Έχουμε τα νοήματά μας με τον κύριο Δένδια. Και βγαίνει και λέει αυτός ο Τσανακό Τζαναμπέτης, που θέλει να βγει και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ο μελλοντικός κυβερνήτης της Ελλάδος είπε, δεν είναι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων η Λευκάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, την παρέδωσε στους Τούρκους? Την παρέδωσε στους Αλβανούς? Πού την παρέδωσες, ρε? Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Και βγήκε και το αθώο και απολολόπρόβατο, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τι μορφή είναι αυτή? Αυτό τον τύπο λες και τον έχουν βγάλει από τα κλασικά εικονογραφημένα, τα οποία αφηγούνται κηδείες, φέρετρα, τελετές και νεκροταφεία. Ο τύπος είναι πραγματικός νεκροθάφτης. Από ποιο βιβλίο του Καρόλου Ντίκενς, από ποιο βιβλίο του Ιουλίου Βέρν, από ποιο βιβλίο των κλασικών εικονογραφημένων σε βγάλανε σένα και ξεπετάχτηκες? Η κακιά μάγισσα του παραμυθιού. Αν ήταν, κυρίες και κύριοι, κάποιος δεινός σκητσογράφος, θα τον έφτιαχνε πάνω από ένα τάφο να θάβει πεθαμένους. Πεθαμενατζής. Στη δε νομική, αφήστε τι λέγεται για τον κύριο Πετρίτη και για την καθηγητική του δεινότητα. Άσχετος. Έχω παλιούς φίλους στη νομική. Ο πιο άσχετος καθηγητής της νομικής είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, που αν δεν ήταν ο Περιστέρης, δεν θα γινόταν, κυρίες και κύριοι, ούτε εξοφιλαρούχας στην ποδοσφαιρική ομάδα της Ζακύνθου, που χτες τους πλακώσανε με τα μπουκάλια στον πύργο οι πυριώτες. Φάγανε τέτοιο μπουκάλι που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους στον αγώνα μπάρας. Τι νόμιζετε? Ενημερωμένος για όλα είμαι. Νύχτα μέρα καταπίνω τις ειδήσεις σαν το βρικόλακα. Τους πλακώσανε με τα μπουκάλια χτες και έγινε κόλαση εκεί στον πύργο και διακόπηκε ο αγώνας του μπαράζ για την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Έτσι είναι, κύριε Αρκουλή? Τα λέω σωστά? Μπράβο.
1: Εντάξει, ωραία. Μάλιστα,
2: παλήθεια, λοιπόν.
0: Άρε μακαρίτη. Άρε μακαρίτη. Γιατί δεν ζεις. Γιατί δεν ζεις. Να καυτηριές εσύ. Μεγάλη στόφα ο αλέφαντος. Πολύ μεγάλη στόφα. Ληστεία το πρωί στην κάτω τη Θωρέα. Κάτι μου μυρίζει εκεί. Ρελές.
3: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Μπάσκε. Μπάσκε. Μπάσκε ζει ο Παλαιοκώστας. Κύριε της ασφάλειας. Δεν παρουσιάστηκε ούτε ένας μπατσούλης. Μόλις ακούσανε ληστεία στην κάτω τη Θωρέα, πήρανε λέει καμιά 200.000 ευρώ εκεί. Τους πέσανε στο δρόμο και τα μαζεύανε από το δρόμο τα λεφτά.
3: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Και δεν εμφανίστηκε λέει ούτε ένας αστυνομικός εκεί. Τους είπανε ληστεία στην κάτω τη Θωρέα, κοντά στη Λιβαδιά, τους είπανε ότι υπήρχε Σαβ Τζιπ, στο οποίο επέβαιναν οι λησταρχοί, οι ληστές, τις κουκούλες. Δεν έσκασε μύτη ούτε ένας αστυνομικός. Τι γίνεται εκεί πέρα, μαγκές? Τα αρπάζετε όλοι από τον Παλαιοκώστα? Δίνει μεροκάμα το μεγάλος. Λευτεριά στο Βασίλη Παλαιοκώστα. Λευτεριά.
4: Δώσε πόνο.
0: Τους έχει πιάσει σύγκριο στην ασφάλεια. Ξέρετε, παίζουνε βρώμικα παιχνίδια καστοί. Παίζουνε βρώμικα παιχνίδια στην ασφάλεια. Πριν από λίγες ημέρες, γιατί είστε χάπατα. Δεν καταλαβαίνετε την επικαιρότητα, δεν διαβάζετε την επικαιρότητα. Δεν διαβάζετε εφημερίδες. Δεν διαβάζετε τις ειδήσεις. Δεν ακούτε τις ειδήσεις, δεν αναλύετε τις ειδήσεις. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ. Πριν από λίγες ημέρες, ένας μπατσό δημοσιογράφος στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και χρηματοδοτείται από τη Νέα Δημοκρατία, έγραψε ένα πολύ βρώμικο άρθρο για τον επί 20 χρόνια δραπέτη Βασίλη Παλαιοκώστα. Έβαλε ένα ερώτημα βρώμικο. Θα το έλεγα διαφορετικά, αλλά δεν μου επιτρέπει το ήθος μου. Ρε Φρίξο Δρακοντίδη, που σε ξέρω τόσα χρόνια, παίζεις το παιχνίδι της ασφαλιάς. Εγώ τι έχω να πω, το λέω στα ίσια, Φρίξο μου, και επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια και είσαι καλό παιδί. Καλά ρε εσύ. Πήγες και έγραψες άρθρο «Ζει, πέθανε ο Παλαιοκώστας». Γιατί έχεις πληροφόρηση ότι έχει πεθάνει? Ποιος το έπανε, μπάτσι? Ντροπή ρε Φρίξο. Ντροπή ρε αγόρι μου, εσένα που σ' αγαπάω, σε εκτιμώ.

0: Πρωθυπουργός Παπαθανάσης, το πόθεν έσκες, χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Καλά ρε αθεόφοβε, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Αυτό είναι δελτίο αντισυστημικό. Όχι το βράδυ έγινε εκείνο και έγινε τ' άλλο, να φοράμε τις περούκες, τα περουκίνια, να φοράμε τις γόβες, τις ακριβές τσάντες, τα ακριβά τα γεράκια και να βγαίνουμε και να κάνουμε τους κοκοβιούς και τις κοκοβίνες, την κυρία Κουκοβίκου, Κουκουβίκου, την κυρία Κουκουβίνου, Κουκουβίκου, πως λέγονταν αυτή, στο ειδή γενή να φοβάται τον άντρα. Κοκοβίκου, η κυρία Κοκοβίκου, στο δελτίο των 8, ποιον 8, 8 παρατέταρτο βγαίνουν, 8.30 τελειώνουν, τα μαζεύουν και φεύγουν. Και τώρα που έφυγε η Κοσιόνη, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε τώρα που μας άφησε χρόνους τηλεοπτικούς η κυρία Κοσιόνη, θα τα βάψουμε μαύρα. Ήδη είμαι τεθλιμμένος, βαρύτατα στεναχωρημένος για την απώλεια της κυρίας Κοσιόνη από το Sky. Λευτεριά και στη Σία Κοσιόνη, με μια καλή μεταγραφή στον Αντένα, γιατί ο Χατζηνικολάου έχει πατώσει, έχει 4%. Άρε κατακαημένε Χατζηνικολάου, άρε κατακαημένε Χατζηνικολάου, τι σου μένε να πάθεις. Και πάμε στο φιλέτο τώρα. Τώρα πάμε σε αυτούς που τα έχουν μεγάλα τα μάτια, τα μπράτσα και τα φρύδια. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένας τεραστίο εκτοπίσματος κομματάνθρωπος στην Ελλάδα που λέγεται Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο μεγάλος πατριώτης, ανιψιός, χωρίς καμία δόση ειρωνίας. Ο οποίος, κυρίες και κύριοι, έδωσε μια βαρισήμαντη συνέντευξη δισέλιδη στην εφημερίδα Ρία, του μεγαλύτερου Έλληνα δημοσιογράφου, του φιλτάτου, του μεγαλειοτάτου της δημοσιογραφίας, Νίκου Χατζηνικολάου. Σε αυτή τη συνέντευξη υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Το NGR, το διαδικτυακό πόρταλ του εφοπλιστού κύριο Ευάγγελου Μαρινάκη με το τεράστιο εκτόπισμα, μη σε πετύχει ο Βαγγέλας σε καμιά γωνία. Μη σε πετύχει. Και τον δεις και βράδυ, έχεις τελειώσει. Πας με έφραγμα.
1: Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω.
0: Εκεί λοιπόν, στο NGR, από χτες, λυσάξανε. Λυσάξανε να βάλουν εναντίον του μέγιστου πολιτικού ανδρός, του μέγιστου κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Και εναντίον του μέγιστου αυτοκράτορος της ελληνικής δημοσιογραφίας, του κύριου Νίκου Χατζηνικολάου. Αυτοί οι κακοπροαίρετοι, αυτά τα παλιόπαιδα του NGR, γράψανε δήθεν, πρέπει να διαψευστούν αυτά με τα βδελιγμίας, ότι λέει ο μέγας πολιτικός ανήρ, ο κύριος Δημητριάδης, ακούστε τι έγραψαν τα παλιόπαιδα του NGR, πρέπει να τους βάλουμε πιπέρι στο στόμα, όχι στο στόμα, πιπέρι στο χέρι, να μην ξαναγράψουν. Να τους κάψουμε τα χέρια. Γράψανε, λέει, ότι η συνέντευξη ήταν στημένη. Τι κακοήθειες είναι αυτές. Γράψανε επίσης ότι ο κύριος Δημητριάδης, ο ανιψιός και πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης που παραιτήθηκε επί της εποχής των υποκλοπών, ότι ο ίδιος, λέει, από το γραφείο του, λέει, έφυγαν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Και όταν στημένη συνέντευξη. Και μάλιστα λέει ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη είχε σχέση με το γραφείο τύπου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας του κ. Κυριάκου Πιερακάκη. Ακούστε κακοήθειες που λένε για το μέγιστο πολιτικό άνδρα, τον κ. Δημητριάδη. Στη συνέντευξη αυτή επίσης λένε και κάτι άλλο. Οι κακοήθεις του NGR και του Βήματος. Τους οποίους σίγουρα τους έχει βάλει ο κ. Μαρινάκης να χτυπήσει την κυβέρνηση. Σίγουρα. Εμείς τιθέμεθα αναφανδών.

0: υπέρ της αλήθειας. Και αλήθεια είναι η συνέντευξη που έδωσε ο κ. Δημητριάδης. Κυρίες και κύριοι, ήταν Ευαγγέλιο αληθείας. Ναι, ο κακός Μαρινάκης, ο καλός Δημητριάδης, ο μεγάλος Χατζη Νικολάου, ο Ναπολέων της ενημέρωσης. Εκθιάστε τους, δοξάστε τους. Αυτοί λοιπόν στο NGR, οι κακοήθεις, τα παλιόμενα, πρέπει να τους βάλουμε πιπέρι στο στόμα, τολμήσανε και γράψανε ότι λέει ο κύριος Χατζη Νικολάου πούλησε το 33,33% σε μια διαφημιστική εταιρεία. Και τα συμβόλαια της πώλησης, ακούστε τι γράφουν. Τα έφτιαξε, λέει, και μπήκε ως νομικός παραστάτης στην αγοραπολισία που έγινε μεταξύ του συγκροτήματος της Real Group των κυρίων Χατζη Νικολάου Κουρί με τη διαφημιστική εταιρεία. Μπήκε νομικός μεταξύ, για να κάνει τα συμβόλαια, ο κύριος Δημητριάδης. Ακούστε τι διαπλοκή φτιάχνουν και υφαίνουν αυτοί οι κακοήθεις του NGR. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Και βεβαίως σε αυτή τη συνέντευξη την περιβόητη βγήκε ο μεγάλος πολιτικός άνδρας που επί των ημερών του η ΕΕΠ δεν παρακολουθούσε πολιτικούς. Παιχνίδι είχαν στήσει. Ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό παιχνιδάκι. Να δούμε αν το τηλέφωνο του δεν διαμπάζει. Να δούμε αν τη λέει ο Χίος το τηλέφωνο με τις χώρες του. Να δούνε τι λέει με τους συναδέλφους του. Παίζανε ουσιαστικά. Είχαν φτιάξει μια μονόπολη. Όχι παρακολουθήσεων. Από περιέργεια ακούγαν τα τηλέφωνα για να μας προστατέψουνε. Είχαν απλώσει από πάνω μας ένα τεράστιο δίκτυο προστασίας για να μας προφυλάσσουν από τις κακές παρέες. Και όχι μόνο αυτό. Όταν έφαγα τις δυο σφαίρες, αυτοί συνήνεσαν για να μην φάω περισσότερες και να μπλοκάρει το όπλο. Αυτοί με έσωσαν δηλαδή. Χρωστάω σε αυτούς τη ζωή μου. Πώς αλλιώς να τα πω, κυρίες και κύριοι. Πώς αλλιώς να τα πω. Αυτοί οι καλοί και ο άλλος ο κακός. Βάλε τον κακό να τον ακούσουμε. Τον κακό. Τον κακό Βαγγέλη. Μα είναι δυνατόν, κύριε Μαρινάκη, να λες τέτοια πράγματα για τον κύριο Δημητριάδη. Για το μέγιστο πολιτικό άνδρα του τόπου. Ντροπή σας, κύριε Μαρινάκη. Ντροπή σας. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά.
1: Ο Πρωθυπουργός αμόλυσε το παρακράτος και τα πουλημένα μέσα ενημέρωσης να με εκβιάσουν. Εμένα βρήκε για να αποσυντονίσει το κόσμο. Του λέω λοιπόν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από εκβιασμούς και ότι σύντομα του επιφυλάσσω μεγάλες εκπλήξεις και του ίδιου και της κυβέρνησης, αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που δεν σέβεται τα θύματα των τεμπών.
0: Το λούπαρε ο Βαγγέλης, τι είναι αυτά που λέει. Κύριε Μαρινάκη, ποιο θα που λέτε.
1: Ο Πρωθυπουργός αμόλυσε το παρακράτος.
0: Σας παρακαλώ, παρακράτος.
1: Μέσα ενημέρωσης να με εκβιάσουν. Εμένα βρήκε για να αποσυντονίσει το κόσμο. Του λέω λοιπόν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από εκβιασμούς και ότι σύντομα του επιφυλάσσω μεγάλες εκπλήξεις και του ίδιου και της κυβέρνησης. Αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που δεν σέβεται τα θύματα των τεμπών.
0: Ωρε Παναγία μου, πού τις είχε κάνει ρε αυτές τις δηλώσεις και δεν τις θυμάμαι εγώ. Και έχει μια άλλη δήλωση που έχει κάνει, δυνατή, βάλε και αυτή. Κύριε Μαρινάκη, είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα για τον Όσιο Κυριάκο, για τον Όσιο Γρηγόρη, για τον Όσιο Γεραπετρίτη. Τι είναι αυτό που λέτε παρακράτος. Ποιος σας τα έχει πει αυτά. Συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, αλλά κάνετε μεγάλο κακό να διαβάζετε κάθε μέρα την εφημερίδα Μαγκελιό. Σας δημιουργεί πολύ μεγάλο εθισμό και μεγάλο πρόβλημα. Παρακαλώ, σταματήστε να διαβάζετε Μαγκελιό. Σταματήστε.
2: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, από την πρώτη στιγμή που κερδίσαμε το 2014, γνώριζα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πλατιά συμμαχία που σχηματίσαμε για τον Πειραιά μας. Και η μεγάλη μας νίκη. Δεν μπορούσα όπως ποτέ να φανταστώ το μέγεθος του πολέμου που θα ξεκινούσε στο πρόσωπό μου. Μας μιλούν για διαπλοκή.
0: Πες τα Βαγγέλη!
2: Εγώ επανειλημμένα δεν έχω ούτε δουλειά με το ελληνικό δημόσιο, ούτε σκοπεύω να αποκτήσω. Μόνο επενδύω στη χώρα μου τα χρήματα που βγάζω από την δραστηριότητά μου στο εξωτερικό, στην παγκόσμια ναυτιλία. Η απλοκή είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο. Η απλοκή είναι να μην υπάρχουν στεγανά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών που προσδοκούν το ίδιο όφελος. Όλα αυτά θα αναζητήσουν αλλού, μακριά από μένα, μακριά από εμάς. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι η διάθεσή μου να προσφέρω στον τόπο και στην πατρίδα, χωρίς να περιμένω τίποτα και κανένα όφελος από κανένα, θα αποτελούσε αφορμή για να γνωρίσω το φθόνο ενός ακραία κοινικού συστήματος εξουσίας, το οποίο επιστρατεύει θεσμικά παράκεντρα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς, επιχειρώντας να καταστήσει εργαλείο λάσπης την ίδια την δικαστική εξουσία, για να σφυλώσει όσους δεν υποκύπτουν στις διαταγές τους. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι δεν λυγίζω. Και όπως έλεγε ο έμνηστος Νίκος Καζαντζάκης, το έχω ξαναπεί, η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει.
0: Λευτεριά και στο Βαγγέλη Μαρινάκη! Λευτεριά!
2: Και αντέχει όταν δεν έχει να αποφύγει τίποτα, όπως εγώ που είδε μία σχέση είχα ή θα μπορούσα να έχω με στημένες κατηγορίες. Έχω μάθει να κάνω υπομονή. Και στο τέλος...
0: Ζήτω η νεκρή του νου ένα, λέει εδώ φίλος.
2: Ότι δεν θα άλλαζα με τίποτα αυτό το πανέμορφο...
0: Ζήτω η νεκρή του νου ένα!
2: Και το έκανα ξανά και ξανά.
0: Έχουν χιούμορ οι ακροατές. Ζήτω η νεκρή του νούρου ένα, Βαγγέλη μου. Παρακαλώ, βγάλτε τον το φίλο μας.
3: Στέφανε.
0: Έλα, αδερφέ μου.
3: Καλησπέρα. Μήπως έχεις ντούγκλα στο μουστάκι.
0: Μωρέ, και ντούγκλα στο μουστάκι έχω και στο κάτω μουστάκι έχω. Γεια σου, φίλε. Τραγούδι. Ντούγκλα στο μουστάκι, στο κάτω. Στο κάτω.

Μεγάλες στιγμές. Η χώρα ζει μεγάλες στιγμές. Λευτεριά στο πολιτικό κρατούμενο και διοκόμενο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κάτω τα χέρια σας, θα σας τα κόψω. Μου έχει κάνει 9 μηνύσεις και 9 αγωγές. Γεια σου ρε Γρηγόρη Γίγαντα. Λευτεριά στο Γρηγόρη Δημητριάδη, που έγινε θυσία για τον τόπο. Του χαρίζω το τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου. Ποια θυσία, Γρηγόρη μου, Γκρέγκορι Πέκ μου.

Πάμε λίγο στα πόθεν έσχες για να δούμε λίγο κάποια νούμερα που μας ενδιαφέρουν. Πόθεν έσχες, Κωστάκη Καραμαλή του Αχιλλέως. Ο τύπος ο οποίος διαφεύγει ακόμα από την τσιμπίδα του νόμου. 828.000 καταθέσεις, 350.000 εισόδημα, 23 ακίνητα και συμμετοχή σε 4 εταιρείες, εκ των οποίων κάποιες είναι offshore εταιρείες. Ο καημένος. Να τον λυπηθούμε.

ευρωπαϊκή εισαγγελία. Πέρασε τη Σκοβέση. Διετής ανανέωση της θητείας της κυρίας Πόπης Παπανδρέου και των κυρίων Μουζάκη και Θάνου. Με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Με παρέτηση απειλεί ο Τσιάρας. Στο καλό να ανοίξει και το μικροβιολογικό να ησυχάσουμε. Θα σας αλλάξουν τα πετρέλαια οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και ειδικά η κυρία Παπανδρέου, πήγατε να την εκδικηθείτε. Οι δικαστές δεν κρίνουν μόνο βάσει των νόμων, κρίνουν και βάσει της προσωπικής πεποίθησης. Αυτό να το θυμάστε, το λέει η ποινική δικονομία. Βάσει της προσωπικής δικανικής πεποίθησης, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Τσάρα, μάστα και φύγε, μάστα και φύγε.

Όθεν έσχες Αλέξη Τσίπρα. Δύο εγώ ένα ήξερα. Πώς το ένα έγιναν δύο. Ένα λεπτό. Εγώ ήξερα για ένα διαμέρισμα στο Διόνυσο. Εδώ ξαφνικά βλέπω. Ένα λεπτό, κύριε Τσίπρα. Γιατί ξέρετε, όσο και αν κάνουν ελαμογές, όσο και αν πάνε τα κρύψουνε, όσο και αν πάνε τα κουκουλώσουνε, κάποια ψήγματα αλήθειας φαίνονται στο ποθενέσχες. Εγώ ήξερα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ακίνητο στο Διόνυσο, το οποίο το έχει φτιάξει ο Μακαρίτης, ο πατέρας του, ο Παύλος Τσίπρας, και το οποίο το έφτιαξε με λεφτά της Χούντας, της Επταετίας, Παπαδόπουλου. Ήταν ο μεγάλος εργολάβος της Επαναστάσεως, εντός αγωγικών. Αφήστε, τα έχω γράψει, το έχω καλύψει το ρεπορτάζ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβγαλα τη φωτογραφία του Παύλου Τσίπρα στον αέρα. Το πότε βρήκα είναι άλλο θέμα. Άμα σκάβεις βρίσκεις. Και δικά σου στάφους. Κύριος Τσίπρας, φαίνεται ότι έχει δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο στην Αττική. Ξέρετε πόσο κάνει το κάθε διαμέρισμα στο Διόνυσο? Από 500. 5 με 6. Χιλιάρικα. Κατοστάρικα, ρε. 500 με 600 χιλιάρια κάνουν τα σπίτια στο Διόνυσο. Ένα ισόγειο 120 τετραγωνικών. Ένας πρώτος όροφος 211 με ζωνέτα είναι. Όχι διαμέρισμα. Από γονική παροχή αποτελούν τις νέες εγγραφές ακινήτων στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Τσίπρα. Στο πόθεν έσχεσαι ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει εισόδημα μόνο 72.000, το οποίο επιμερίζεται σε 33.000 από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, 32.000 από εισόδημα που εξαιρείται από φόρο και εισφορά ύψους 6.000 ευρώ εισόδημα από ακίνητα. Παίρνει μάλλον και νίκια. Επίσης, κύριε Τσίπρα, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης βάζετε και το ενίκιο. Δηλαδή βάζετε το 500 που πληρώνετε στο Σούνιο. Το βάζετε και αυτό. Για να πάρετε πίσω επιστροφή από το Α2, από το επίδομα 2. Ψευτολόγοι. Να σου πω, και κάτω στην Αστρέχα, στο Σούνιο, απέναντι από τον Άουτ που συντώνα που έκανε εργασίες, ενώ απαγορευότανε. 500 ευρώ πληρώνεις ακόμα νίκη, κύριε Τσίπρα. 500 ευρώ. Έχει και ένα δάνειο 20.000. Έχει πληρώσει τα 15. Έχει δάνειο πιστωτική κάρτα 1.500 ευρώ. Με οφειλόμενο ποσό 771, ενώ δηλώνει μοτοσυκλέτα 652 κυβικά, πακτήτη και το 7. Και επίσης, ο κύριος Τσίπρας δηλώνει συμμετοχή με αρχικό κεφάλαιο 2.700 στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Και δεν μου λέει, Τσίπρα, ποιος χρηματοδοτεί το ίδρυμα? Η Μαρίκα. Το ίδρυμα Τσίπρα, ποιος το χρηματοδοτεί, κύριε Τσίπρα? Η Μαρίκα.

0: Κυρία Αρκουλή, βάλτε και την απάντηση του κύριου Μητσοτάκη στον κύριο Μαρινάκη, που είχε δώσει όταν τον αποκαλούσε ο κύριος Μαρινάκης διαπλεκόμενο και ότι είναι αυτός κατάρα του τόπου. Για βάλτε να το ακούσουμε και αυτό.
1: Διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού.
0: Είστε εδώ, ακούτε το πιο αντικειμενικό δημοσιογράφο της Ελλάδος. Ησυχία, απόλυτη ησυχία, να ακούσουμε την ερώτησή του. Παιδιά, η ερώτησή του έχει βαρύνουσα σημασία. Σαν τις ερωτήσεις που έδωσε και που έγιναν στον κύριο Δημητριάδη στη Ριέλ. Ησυχία απόλυτη. Τσιμουδιά. Χατζη Νικολάου speaking.
1: Τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βρέτζο, να μιλά για εγκληματική οργάνωση στον χώρο του ποδοσφαίρου, να καταγγέλει την Ομοσπονδία και να συνδέει την υπόθεση αυτή με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη.
2: Ναι, τα άκουσα και εγώ αυτά. Εγκληματική οργάνωση κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χαρίς Νικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά, κύριε Χαρτζηνικολάου.
0: Ήταν μια από τις πιο αντικειμενικές συνεντεύξεις που έχουν δοθεί του κύριου Χατζηνικολάου με τον κύριο Μητσοτάκη. Παιδιά, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Έβαλα τα γέλια. Τώρα μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Σε τι τόπο ζούμε? Ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι που ρωτάνε τους πολιτικούς? Τι είναι αυτά τα ποθενέσχες? Τι είναι αυτά που δηλώνονται για θυσίες? Σαν τη Δημητρίου. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Ορίστε, κύριε Αρκούλη. Τι θέλετε? Γραμμή, βγάλτε τη και την γραμμή. Βγάλτε τη. Εδώ μιλάνε.
3: Ναι.
0: Εδώ μιλάει ο κύριος Χατζηνικολάου. Τώρα είναι δυνατόν να μιλήσουν οι ακροατές. Παρακαλώ, κυρία μου.
3: Καλησπέρα, κύριε Χίο.
0: Καλησπέρα, κυρία Γλωσσοκοπάνα.
3: Άπα.
0: Ναι.
3: Με ποιο δικαίωμα, κύριε μου.
0: Τι λες? Τι λες?
3: Με ποιο δικαίωμα, κύριε μου.
0: Κύριε μου.
3: Εγώ πήρα να σου πω ότι είσαι δυνατός, συνέχισε. Είμαστε δίπλα σου, θα είμαστε πάντα δίπλα σου. Μα αρέσουν αυτά που λες. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή είμαι και εγώ κρυαρή, να μην με βρίζεις. Γιατί αν αρχίσω εγώ,
0: σου απέδωσα. Άρα λοιπόν έχω δίκιο που σε είπα, Γλωσσοκοπάνα.
3: Άμα πια. Σ' αγαπάμε πολύ.
0: Καλό σου βράδυ.
3: Να είσαι καλά, γερός και δυνατός, δεν τα λες έτσι όπως τα λες.
0: Και εσύ αγάπη μου, και εσύ. Γεια σου. Μ' αγαπάνε οι χείρες εμένα. Έχω μια... Κύριε Αρκουλή, γιατί μ' αγαπάνε πολύ οι χείρες? Και τα πέντε ορφανά. Οι χείρες και τα πέντε ορφανά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Ένα ωραίο σχόλιο. Μου γράφει ο κύριος Ναπτάκης. Γεια σου Μαρινάκη Παπαφλέσσα. Επίσης, ο αγαπητός... ένας αγαπητός Χρήστος μου λέει: CIA είχε πει ότι ο Χρυσοχοίδης είναι εξαιρετική φυσιογνωμία, οπότε φυλακή δεν πάει. Ο Καραμαλής Δεν είναι εφοπλιστής. Το πατρικό του είναι στο Διόνυσο του Τσίπρα. Και ένας ακόμα φίλος, για να διαβάσω και τα μηνύματά σας, μου λέει: τι ήθελε ο κύριος Δημητριάδης με το ράμα στην Αλβανία? Ξέρω, πηγαίνετε, πάρετε τηλέφωνο στο γραφείο του να το ρωτήσετε. Και ένας άλλος φίλος μου λέει: στη συνέντευξη που ακούσαμε του κύριου Χατζηνικολάου, ο Μητσοτάκης μιλάει ή ο Δημητριάδης? Ένα το καλό ερώτημα. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ θερμώς. Να ξέρετε ότι η σημερινή εκπομπή ήταν μια εκπομπή έντονης και μη ακμάζουσα στο δημοσιογραφικό χώρο πολιτικής σάτιρας. Όσα ακούσατε είναι όλα ψέματα. Όλα ψέματα. Λευτεριά στον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, γίγαντα, είμαστε όλοι μαζί σου, ρε. Προχώρα, ρε. Προχώρα. Σε θέλει όλη η χώρα. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Εντάξει, δεν γίνεται να κάνεις λάθος το όνομα του σταθμού. Πάμε ξανά. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη σου ανήκει στο μικρόφωνο και έχουμε και σήμερα αγωνιστική δράση. Οκ, δεν είναι σαν τις προηγούμενες μέρες, έχουμε όμως παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, παιχνίδια τα οποία θα έρθουν μπροστά μας το Σαββατοκύριακο και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Πάμε στα άμεσα, καθώς σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, να επιστρέφει αναγκαστικά στην αγωνιστική δράση και να αντιμετωπίζει την Μύκονο. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνίζεται χωρίς τον Νάν, ο οποίος ένιωσε κάποιους έτσι σφιγμούς, σπασμούς μάλλον θα έλεγα καλύτερα, στο πόδι και προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί, αλλά και ο Φαρίντ, εκτός λοιπόν δωδεκάδας οι δύο παίχτες, αντίθετα Γκριγκόνης και Λιόπουλος παίζουν κανονικά. Αντιμετωπίζει λοιπόν τη Μύκονο, είμαστε περίπου 4 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, η διαφορά είναι χαοτική, 71-45. Don't cry for me Argentina θα έλεγα τώρα. Είναι πολύ αργά για δάκρυα. Ο Παναθηναϊκός το επιστρέφοντας μετά το στραπάτσο που έπαθε στην Ευρώπη, είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση την οποία διαλύει την ομάδα της Μυκόνου και μάλιστα με αρκετές έτσι αποσίες, οι οποίες έχει και ο Παναθηναϊκός. Και με Παναθηναϊκός να ξεκινήσουμε η σημερινή μας εκπομπή στο μπάσκετ, καθότι οι εξελίξεις εκεί τρέχουν και τρέχουν και πολλά σενάρια. Να πάμε λίγο στα σημερινά για παράδειγμα. Σήμερα για παράδειγμα, καλά, το γήπεδο είναι σχεδόν άδειο, έτσι, καμία σχέση με αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στο ΆΚΑ. Για παράδειγμα, ένα σουτ του Σόρτς που έγινε, γνωρίζετε όλοι τι είχε συμβεί με το Σόρτς και με τις δηλώσεις που έκανε ο Αταμάν, που κατακεράβνωσε τον Σόρτς στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια, λέγοντας ότι καλύτερα να παίζουμε με 4 παίχτες όταν κάνουμε επίθεση, γιατί ο Σόρτς έλεγε εμέσως πλήρως σαφώς ότι δεν υπάρχει και φυσικά δεν το ξαναχρησιμοποίησε. Σήμερα τώρα όλος παραδόξως του έδωσε χρόνο συμμετοχής και μάλιστα κάποια στιγμή έγινε και ένα airball από τον Αμερικανό και είναι έτσι χαρακτηριστικό και της ψυχολογίας που υπάρχει. Εκεί όμως σηκώθηκε όλο το γήπεδο, όσοι πάνε στο γήπεδο και χειροκρότησαν τον Σόρτς. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει αυτό. Έχει σχέση, γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν κάνουν λόγο ότι μια εξήγηση η οποία έχει να κάνει με την εικόνα του Παναθηναϊκού, κυρίως στα μάτια της Ευρωλίγκα αλλά και όχι μόνο, γενικότερα με το φετινό Παναθηναϊκό, με αυτό το γαλαξία των αστέρων που έχει και να έχει τις περισσότερες ήττες στο πρωτάθλημα από κάθε άλλη χρονιά και να τερματίζει 7ο στην Ευρωλίγκα και να μην μπορεί τελικά να πάρει το εισιτήριο για το Final Four, έχει σημασία. Λέγεται λοιπόν ότι οι σχέσεις του Αταμάν με τους παίχτες του Άρη δεν είναι και καλύτερες δυνατές και τους παίχτες του Παναθηναϊκού δεν είναι και καλύτερες δυνατές και είναι λογικό αυτό. Βάλτε στην εξίσωση και τον Μήτογλου, στα τελευταία 3 παιχνίδια έπαιξε 2 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Άρα κάτι δείχνει. Τώρα από τη μια μπορεί να πει κανείς ότι θέλει να παίξει με τους παίχτες τους οποίους εμπιστεύεται. Είναι ένα σενάριο, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι έχει με κάποιους παίχτες θέματα. Το αν έχεις θέματα με κάποιους παίκτες και δεν σου κάνουν τη δουλειά σου, πας και λες παιδιά, εγώ δεν σας θέλω, βρείτε άλλη ομάδα, λες τον πρόεδρο, παιδιά δεν κάνουν αυτοί, δεν θα τους χρησιμοποιήσω κτλ. Αλλά έτσι τώρα αυτή η συμπεριφορά δεν μου αρμόζει. Και επειδή ο Αταμάν είχε μάθει με τις επιτυχίες και όταν έχεις επιτυχίες όλα τα άλλα κουκουλώνονται και λειτουργούσε κατά το δοκούν, τώρα δεν έρχονται επιτυχίες και αυτά όλα τα πράγματα συσσωρεύονται και βγαίνουν πάνω από το χαλάκι και δημιουργούν πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί έντονα μια φιλολογία που ίσως να μην απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, ότι η επόμενη μέρα δεν θα βρει τον Αταμάν στον πάγκο και οι κακές γλώσσες κάνουν λόγο ότι ίσως να μην το βρει καν στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, για το παιχνίδια, τα παιχνίδια που θα κρίνουν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άλλωστε φέτος ο Αταμάν δεν έχει κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Εν πάση περιπτώσει, οι κακές γλώσσες λένε ότι ίσως να μείνει και εκεί. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα τη βγάλει τη χρονιά κανονικά. Άλλωστε, έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ίσως έτσι ένα μικρό αγκάθι για να λυθεί η συνεργασία με τον Τούρκο προπονητή. γιατί θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και για αυτό το κομμάτι. Και μην νομίζετε ότι θα χαρίσει τίποτα. Δεν χαρίζει κανένας τίποτα σε κανένα πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι προπονητές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ περισσότερα χρήματα πολλές φορές παίρνουν από τις αποζημιώσεις παρά από τα συμβόλαια τα οποία παίρνουν. Εντάξει, όχι πως ο Αταμάν δεν έχει κάνει συμβόλαια. Οκ, okay, δεχτώ. Απλά λέω για άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν προπονητές που υπογράφουν τετραετές συμβόλαιο, ειδικότερα στην Premier League έχει συμβεί, που στον πρώτο χρόνο φεύγουν και παίρνουν αποζημιώσεις τα άλλα τρία χρόνια. Τα συμβόλαια είναι συμβόλαια και δεν μπορείς να τα σπάσεις έτσι εύκολα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα λοιπόν με τον Αταμάν, υπάρχει πλέον έντονη φημολογία, όπως είπαμε, ότι δεν θα πορευτεί μαζί ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν για την επόμενη χρονιά. Και νομίζω ότι είναι και το πιο πιθανό σενάριο αυτό. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει ήδη στη διαδικασία για να περάσει στην επόμενη μέρα με το θέμα του προπονητή. Με το θέμα του προπονητή που είναι δύσκολο να προχωρήσει. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά για τον Παναθηναϊκό. Ανοίγουμε μια μεγάλη παρένθεση. Απλά ενδεικτικά να πω τα ονόματα τα οποία ακούγονται: Σπανούλης, Ιτούδης και στο βάθος ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, κλείνουμε τα μπασχετικά. Με 72-47 προηγεί το Παναθηναϊκός λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και πάμε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, εκεί που έχουμε πλέον σημαντικές αναμετρήσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο, τελευταία αγωνιστική των play-off. Ξέρουμε ποια ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα, με την ΑΕΚ δίκαια κατ' εμέ να είναι η ομάδα που πήρε αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο. Έχουμε κρεμότητες όμως και αυτές έχουν να κάνουν με τη δεύτερη θέση. Μια δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, που είναι σαφώς μια μεγάλη προοπτική, πολύ περισσότερο θα έλεγα για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει πιο βατό πρόγραμμα για να προχωρήσει λόγω βαθμολογίας της UEFA, έτσι, από ό,τι στον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με τα μανές εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πετύχει αυτή τη μαγική είσοδο στη League Face. Έχουμε μαζί μας τον Θανάση Στάικο, τον έμπειρο τεχνικό. Κύριε Στάικο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Σας είχαμε λίγο στην αναμονή και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί αρχίσαμε λίγο μπασχετικά σήμερα. Πάμε όμως στο ποδόσφαιρο, καθότι ναι, έχουμε πλέον δύο παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν ποια ομάδα θα πάει στην Ευρώπη, στα προκριματικά του Champions League. Και βάσει των αποτελεσμάτων της προηγούμενης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός ξαναπέκτησε ένα προβάδισμα μεν, αλλά από την άλλη, για να το υπερασπιστεί, θα πρέπει να κερδίσει πλέον μέσα στη Φιλαδέλφεια. Μία ΑΕΚ η οποία θα κάνει τη φιέστα. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, ναι, το παιχνίδι. Πώς θα το είχατε μέσα στο μυαλό σας?
1: Ναι, καταρχάς, επειδή είμαι στον δρόμο, αν τυχόν το σήμα θα με συγχωρέσετε και θα επικοινωνήσουμε προφανώς αμέσως. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που λέτε, όντως έχει μείνει η τελευταία αγωνιστική. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει νίκη μέσα στη Φιλαδέλφεια εναντίον της ΑΕΚ, που θα κάνει και τη φιέστα της, εντάξει. Σίγουρα είναι ντέρμπι, οπωσδήποτε κρίνονται στις λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ έχει την ψυχολογία, είναι σε ενθουσιασμό όλο το κλαμπ. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη θέλει να το πω σε εισαγωγικά, σώσει τη χρονιά με μια δεύτερη θέση που θα του δώσει με το Champions League τη δυνατότητα, και έχει και καλή βαθμολογία όπως είπατε πριν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι και το παιχνίδι φυσικά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
0: Θα πάμε στον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να παίξει για δύο αποτελέσματα, καθότι ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε την ΑΕΚ στο τέλος της αναμέτρησης.
1: Ναι.
0: Έχω την εικόνα ότι στα τελευταία 2-3 παιχνίδια ο Ολυμπιακός, αγωνιστικά ή τακτικά αν θέλετε, έχει βελτιωθεί αρκετά. Του λείπει το σκοράρισμα. Δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Τώρα απέναντι στην ΑΕΚ αυτή, η οποία έδειξε ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν, βάσει και της εικόνας που είδαμε μέσα στην Τούμπα, υπάρχει από τη μια ευφιέστα η οποία λίγο θα επηρεάσει. Τι πιθανότητες πιστεύετε ότι έχει ο Ολυμπιακός για να πάρει την νίκη?
1: Ναι. Από την εικόνα που έχουμε δει από τον Ολυμπιακό στα play-off, θεωρώ ότι έχει πιθανότητες ο Ολυμπιακός. Πραγματικά είχε καλή απόδοση κατά τη γνώμη μου. Είχε επανέλθει κοντά σε στάνταρ παλιότερων εποχών που είχε επιτυχίες. Απλά δεν είχε τόσο πολύ αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, αν δούμε τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει και έχουν απολευθεί, είναι αρκετές.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης, η Φιέστα, ναι, μεν η ΑΕΚ έχει την ψυχολογία και βλέπουμε ότι μπορεί να κερδίζει ή να μην χάνει, πιστεύω, μόνο και μόνο από αυτή την άβρα που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει πολλές φορές παλιότερα σε Φιέστες, κάποια στιγμή χαλαρώνει το μυαλό, οι ποδοσφαιριστές τους δεν είναι και 100% περιμένουν πώς να τελειώσει για να γιορτάσουν. Οπότε, ίσως ο Ολυμπιακός έχει τις πιθανότητες του να. Αρκετές μάλλον πιθανότητες για να φύγει νικητής.
0: Ναι. Τώρα, στο προηγούμενο παιχνίδι είδαμε να ξεκινάει ο Τάρεμι στην εντεκάδα αντί του LKB. Κάτι το οποίο δεν το συνηθίζει ο Μετελίμπαρ. Όχι πως δεν έχει εμπιστοσύνη στον Τάρεμι, αλλά ο LKB ήταν το βαρύ όπλο και είναι σε μια έτσι δύσκολη περίοδο. Δεν σκοράρει. Δεν του βγαίνει φέτος εύκολα. Θα μου πεις, έχει βάλει και 14-15 γκολ, αλλά...
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω εδώ και καιρό ο LKB έχει χάσει λίγο από αυτό που λέμε πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, τη ρέντα του. Και ίσως και γι' αυτό να προτιμήθηκε ο Ταρέμι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Είναι μεγάλοι παίκτες όμως όλοι αυτοί και ξέρετε πολύ καλά, αρκεί ένα μάτς, μία στιγμή, μία φάση και να σκοράρουν και να βρουν και τον εαυτό τους και να αλλάξει και η ψυχολογία υπέρ τους. Ας είναι και το τελευταίο παιχνίδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο άλλο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πλέον, εδώ το ενδιαφέρον είναι καθαρά μονόπλευρο. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να κερδίσει, αλλά θα έχει και το μυαλό του ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, coach, μπορεί να κέρδισε τον Ολυμπιακό, μπορεί να πήρε σοπαλία από τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ το θεωρώ και λίγο μαγική εικόνα αυτά τα δύο παιχνίδια. Γενικά στα play-off ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη δεν έχει κερδίσει, αλλά σίγουρα και κλεισμένο το θεωρώ το παιχνίδι για να βάλουμε όλους τους παραμέτρους μέσα. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει έτσι για το ονόρε, ένα καλό αποτέλεσμα, για την ιστορία, για το τελευταίο μάτς. Και πολλοί θεωρούν ότι είναι ξεκάθαρο το διπλό. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος όμως.
1: Θα συμφωνήσω σε όλη αυτή την τοποθέτηση, καθώς όντως έχουμε δει τον ΠΑΟΚ σε όλη τη διάρκεια των play-off, θα έλεγα και στα τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, εγώ.
0: Στα τελευταία τρία.
1: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που άλλα χρόνια συνηθίζαμε και ειδικά στο τέλος του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν έτσι μια ομάδα με ένταση στο παιχνίδι της. Και επίσης ο Παναθηναϊκός θα ψάξει πραγματικά και θεωρώ στην ψυχολογία ποδοσφαιριστών και όλων στο κλαμπ εκεί θέλουν μια νίκη τουλάχιστον να κλείσουν νικηφόρα αυτή τη σεζόν. Οπότε δεν θα είναι τόσο εύκολο παιχνίδι, συμφωνώ απόλυτα. Και αν πριν για τον Ολυμπιακό είπαμε ότι ουσιαστικά φέτος στερήθηκε ένα γκολ του LKB, την ευκολία με την οποία παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια μάλλον, σκόραρε, μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά εδώ και χρόνια είδαμε ότι να μην είναι ομάδα με ένταση και με δημιουργία πολλών ευκαιριών.
0: Ναι.
1: Και νομίζω εκεί ήταν και έτσι το βασικό σημείο που δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τον τίτλο.
0: Και αυτό ίσως γιατί ο ΠΑΟΚ στα περισσότερα, στα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε πολλά γκολ από τους εξτρέμ, από τα αμυντικά χαφ και δεν ποντάρε τόσο πολύ στο σέντερφορ. Γιατί άμα θυμάστε τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν είχε τον παίχτη που να κάνει τη διαφορά στο σκοράρισμα, ενώ τα center for του. Ενώ φέτος που ήρθε ο Γιακουμάκης, πήγε ο Γερεμέγεφ και τα λοιπά, μοιράστηκα τα γκολ, αλλά δεν είναι μεγάλος ο αριθμός όπως σωστά είπατε.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μεγάλη συζήτηση, αν θυμόμαστε καλά, για το ότι δεν επέλεγε ή δεν είχε ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου μιλάμε τώρα, κάποιο φόρο κρούσης περιοχής που λέμε. Ναι. Θυμάστε πάντα υπήρχε αυτή η συζήτηση. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάντα δομημένος με γρήγορους φόρ, ευέλικτους, που έμοιαζαν περισσότερο σαν δεύτερη φόρη ή σε δύο επιθετικούς, πιο κινητικοί, Μπράντον Τόμας ας πούμε, λέω εγώ παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Και έτσι βλέπαμε ένα ΠΑΟΚ ταχυδυναμικό, γρήγορο, ευέλικτο, στο οποίο σκόραραν όλοι οι εξτρέμ, οι πίσω παίχτες από το φορ, οι φορ, και μοιραζόταν το σκοράρισμα και ήταν και δύσκολο να προβλεφτεί όλο αυτό που σαν αντιπάλους.
0: Να προσθέσω κάτι, coach, αν με επιτρέπετε. Ίσως ναι. Γιατί και η φιλοσοφία του Λουτσέσκου ήταν για το center for, γιατί και για το Σαμάτα λέγανε διάφορα, αλλά τον πήγαινε ο Λουτσέσκου. θέλει να πιέζει πολύ τον ναι. αντίπαλο πριν κατεβάσει, να κλέβει μπάλες, να πιέζει, ναι. να κλείνει χώρους κτλ. Και έτσι βγαίνανε οι άλλοι από πίσω, είτε τα χάφ είτε εξτρέμ, και μπαίνανε τα γκολ.
1: Έτσι ακριβώς. Η φιλοσοφία του Λουτσέσκου βασιζόταν στην αφόρητη πίεση που ασκούσαν οι επιθετικοί του και οι ακραίοι του και όλη η ομάδα, δεν λέω. Αλλά η πρώτη άμυνα ξεκινούσε από τους επιθετικούς τους. Και επειδή πραγματικά έχω υπάρξει και αντίπαλος, το αισθανόσουν αυτό. Υπήρχαν παγίδες και όταν γινόταν ανάγκη της κατοχής, πραγματικά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ επικίνδυνη ομάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια το είχαμε δει αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν άλλαξε φέτος και ίσως δεν κατάφερε σε κάποιο σημείο ο ΠΑΟΚ, είχε και πολλούς τραυματισμούς να πούμε την αλήθεια, να βρει ένα ρυθμό που θα του δώσει και ένα σχήμα στο γήπεδο, που θα του δώσει μια αυτοπεποίθηση να κάνει σερί. Και έγινε έτσι ό,τι έγινε, δηλαδή εξελίχθηκε η χρονιά, όπως όλοι είδαμε.
0: Να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Μήπως ο ΠΑΟΚ περίμενε περισσότερα από τον Κωνσταντέλια? Δηλαδή εννοώ να στηρίζεται πολύ στην απόδοση του Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Νομίζω από όλους περιμένει ο ΠΑΟΚ και ο Ζιβκόβιτς και ο Τάισον, όλα τα δε. Σίγουρα ο Κωνσταντέλιας αποτελεί βαρόμετρο και επειδή είναι και σε, χωρίς να φύγουμε τους υπόλοιπους, σε καλύτερη ηλικία, όντως πάντα θα περίμενε κάτι και είδαμε και σε πολλά μας που ο Κωνσταντέλιας είχε κάποιες εξάσεις, είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ είτε νίκησε είτε έφτασε πολύ κοντά στη νίκη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν μπορεί και ένας ποδοσφαιριστής να είναι σε όλη τη χρονιά σε top φόρμα. Μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές εδώ και 3-4 χρόνια θεωρώ ότι έχουν αποτελέσει ένα κορμό του ΠΑΟΚ που, ξέρετε, καμιά φορά είναι και ένας κορεσμός. Όχι επιτηδές, όχι σκόπιμα. Έτσι είναι η φύση του αθλήματος.
0: Ναι. Αλλά είναι μεγάλος παίχτης. Δηλαδή φαίνεται και πάνε
1: από τις κινήσεις που κάνει. Δεν μιλάω τόσο πολύ για τον κορεσμό. Ναι, όσο για όλο για όλα τα μέλη που είναι οι ίδιοι. Ναι, είναι μεγάλος παίχτης. Σίγουρα έχει πολλά στοιχεία ο Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι θα το δούμε και στο μέλλον πάλι να ξεδιπλώνει το ταλέντο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αμφισβήτηση αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν και για αυτό το παιχνίδι το βλέπουμε λίγο ανοιχτό και εγώ κάπως έτσι τα βλέπω τα παιχνίδια. Αν καταλήξουμε, εντάξει, το 1 το ξέρουμε, το 2 θα είναι Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ και το 3 Παναθηναϊκός, το 4 Παναθηναϊκός, είναι δίκαια η κατάταξη του πρωταθλήματος?
1: Νομίζω είναι δίκαια. Είδαμε μια ΑΕΚ συνεχώς να βελτιώνεται καθ' όλη τη σεζόν. Ξεκίνησε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά ήταν η μοναδική ίσως ομάδα η οποία βελτιωνόταν συνεχώς και έφτασε στα πίκ της απόδοσής της το τελευταίο τρίμηνο, θα έλεγα, και δικαίως κατακτά το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θεωρώ ότι είχαν σκαμπανεβάσματα, προσπαθούσαν σε όλη τη σεζόν να βρουν το ρυθμό και την ένταση που μας έχουν συνηθίσει. Νομίζω δεν τα κατάφεραν στο σημείο που θα θέλαν. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι το έφτασε τώρα στα play-off, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τώρα ο Παναθηναϊκός σε κάποιο σημείο έκανε ένα σερί, κατάφερε να μπει στην τετράδα, αλλά όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία αυτό. Πιστεύω.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Και έτσι, ναι, σε καμία περίπτωση. Και έτσι οδηγηθήκαμε να είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη κομπάρσος, απλά ουσιαστικά μπήκε τέταρτος και δεν υπήρχαν και πιθανότητες ιδιαίτερα για να αλλάξει θέση. Νομίζω είναι δίκαιη.
0: Ο Παναθηναϊκός κόουτς νομίζω ότι το πρωτάθλημα δεν ήταν κακή ομάδα, αλλά απλά είχε κάποια πολύ καλά παιχνίδια τα οποία δεν είχαν και συνέχεια. Και σε κάποια παιχνίδια έπαιρνε κάτω από τη βάση. Δεν είχε δηλαδή μια σταθερότητα στη φετινή σεζόν. Απ' την άλλη, υπάρχει μια δικαιολογία ότι ο Μπενίτερ, τουλάχιστον όπως μετέφερε ο ίδιος, ήρθε να φτιάξει την ομάδα της νέας χρονιάς. Και πειραματίστηκε αρκετά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όντως αυτή ήταν η εικόνα του Παναθηναϊκού. Άλλοτε είχε καλά διαστήματα, άλλοτε όχι. Ποτέ δεν είχε ένα σερί αγώνων που να είναι σταθερός στην απόδοσή του. Με τόσες αλλαγές προπονητών, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε εύκολα μια ομάδα να έχει σταθερότητα και να έχει καλή αποστολή. Αν γίνει μια αλλαγή προπονητή, πολλές φορές συμβαίνει να επιδρά και στην ψυχολογία αλλά και γενικά στην απόδοση της ομάδος και να υπάρχει μια καλή συνέχεια. Εδώ μιλάμε για άλλους που ξεκίνησε τη χρονιά. Υπήρξε μια διάδοση κατάσταση που δεν έμεινε για πάρα πολύ. Μετά ήρθε ο κ. Μπενίτεθ. Όλα αυτά είναι δύσκολο να δημιουργήσουν σταθερότητα στην ομάδα. Κάθε προπονητή θέλει να περάσει τα δικά του, πιστεύω. Πρέπει να μάθει και την ομάδα, τους παίκτες του, Δεν ήταν και ένας προπονητής που ήταν εδώ και γνώριζε καλά το ελληνικό περιβάλλον. Έτσι.
0: Και με διαφορετική αυτό. Φιλοσοφία.
1: Λοιπόν, coach,
0: πριν κλείσουμε, επειδή πέρασες από αυτή την ομάδα και νομίζω ότι έχεις και ιδιαίτερους δεσμούς, τα Γιάννενα πλέον πήγανε πολύ προς τα κάτω. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πήγανε πάρα πολύ προς τα κάτω και είναι στενάχωρο για όλους. Και πιστεύω και για όλο το φιλαθλό κοινό της Ελλάδος. Είναι, νομίζω ότι ο Παζιάννα είναι από τις πιο σημαντικές ομάδες στην Ελλάδα. Το φανατικό κοινό. Κοίταξε, εγώ όντως ήμουν εκεί. Ουσιαστικά πρόλαβα τις τελευταίες καλές σεζόν της ομάδος αυτής. Κομβικό σημείο νομίζω ότι είναι η απώλεια του Γιώργου του Χριστοβασίλη. Από τη στιγμή που έφυγε ο αείμνηστος ως πρόεδρος, υπήρξε μια αλλαγή πλέον στη φιλοσοφία της ομάδος και τελικά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θα ήθελε ο κόσμος του ΠΑΣ. Νομίζω όμως ότι οι μεγάλες ομάδες δεν χάνονται αργά ή γρήγορα. Ο ΠΑΣ Γιάννα θα γίνει πάλι ο Άγιαξ Σπύρου όπως και είναι το προσωνυμιό του και θα επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Το έχει ξανακάνει άλλωστε. Λοιπόν, coach, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, coach. Ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, ήταν η συζήτηση με τον Θανάση Στάικο, τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος είχε θητεία σε Λαμία, Ηρακλή, Γιάννενα και σε αρκετές άλλες ομάδες. Είχαμε αφήσει λίγο κάπου στη μέση για να ολοκληρώσουμε και τα θέματα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, μια που πιάσαμε αρκετά. Ηρίστο την παρόδο, είμαστε τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, η διαφορά είναι στους 24 και 3 τώρα, 27 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό. Λέγαμε λοιπόν ότι η επόμενη μέρα με τον Αταμά φαίνεται να είναι δύσκολη. Σας είπαμε, λίγο προλάβαμε να δώσουμε έτσι 2-3 ονόματα τα οποία ακούγονται. Η μία περίπτωση αφορά τον Ιτούδη, ο οποίος φαίνεται να είναι η πιο έτσι, όχι σοβαρή πρόταση, η πιο εύκολη πρόταση, με την έννοια ότι υπάρχουν καλές σχέσεις, δεν υπήρχαν κάποια θέματα στο παρελθόν. Είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Έχει την εμπειρία της Ευρωλίγκας σε τεράστιο βαθμό, αλλά όλα καλά και ωραία. Οι άλλες περιπτώσεις όμως έχουν τις αγκυλώσεις τους. Καταρχάς είναι η περίπτωση του Σάσα Ομπράντοβιτς. Είχαν γίνει αρκετά από την ημέρα που έφυγε και μετά. Δεν μιλάμε από την πλευρά του κόσμου, που ο κόσμος τον αγαπάει και τον λατρεύει, αλλά με τα θέματα τα οποία υπήρχε με τη διοίκηση, τα οποία όμως νομίζω ότι πολλές φορές ο χρόνος είναι και ο καλύτερος γιατρός, και εγώ δεν θα θεωρήσω έκπληξη αν αυτά παρακαμφθούν, ξεχαστούν ή εν πάση περιπτώσει για το καλό και του Παναθηναϊκού να μείνουν στην άκρη και να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους. Και η τρίτη περίπτωση είναι αυτή του Σπανούλη, που ναι μεν έχει φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά θυμάστε όλη αυτή την αντιπαράθεση που είχε δημιουργηθεί με τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, με τα όσα είχαν συμβεί κτλ. Θα μου πεις, εν έτη 2026 κάθεσαι και ασχολείσαι με πράγματα τα οποία γίνανε πριν από 5-10 χρόνια κτλ. Όχι, σε καμία περίπτωση, και νομίζω πλέον ότι πρέπει να μπαίνουμε όλοι σε μια μορφή επαγγελματισμού και να αφήνουμε στην άκρη όποια έτσι, οπαδική ή φιλαθλητιότητα θέλουμε να έχουμε κτλ. Απλά είναι κάποια πράγματα τα οποία κάνουν κλικ στον κόσμο, σε μια μερίδα του κόσμου, για να το πούμε καλύτερα. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που πλέον περιορίζεται στις υποχρεώσεις που έχει εν Ελλάδη, και καλή ώρα για τον αγώνα που έχει τώρα με τη Μύκονο. Απ' την άλλη πλευρά τώρα ο Ολυμπιακός, για να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ και να ολοκληρώσουμε. Ο Ολυμπιακός τώρα που έχει αύριο ακόμα μια υποχρέωση, παίζοντας με τον Κολοσσό Ρόδου, και είναι σε ένα Mund πλέον Final Four. Είναι το διαφιλονίκητο φαβορί, αυτό το λένε όλοι, όσο αφορά και όσο έχει να κάνει με αυτή τη διοργάνωση, και η λογική το λέει αυτό, γιατί είναι σε μια κατάσταση τέτοια που έχει τη χημεία, έχει τη διάρκεια, θα έχει σίγουρα την υπεροχή στις κερκίδες. Γιατί το είπαμε και από χθες, υπάρχει μια πλέον μεγάλη κινητικότητα από τα εισιτήρια τα οποία είχαν καταλήξει στα χέρια των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τώρα είναι αναγκασμένοι, τα αγοράσαν για ακριβά οι άνθρωποι, και είναι αναγκασμένοι πλέον να τα δώσουν. Η ζήτηση από πού θα υπάρξει, από τους φιλάθλους του Φενέρ? Οι Φενέρ θα έρθουν 2-3 χιλιάδες, μέχρι εκεί παραπάνω αποκλείεται. Η Ρεάλ θα φέρει κλασικά 200, 300, 400 άτομα, μέχρι εκεί είναι, και η Βαλένθια δεν νομίζω να ξεπεράσει τις 2-2,5, άντε 3.000. Άρα μένει ένα μεγάλο κομμάτι αδιάθετο, δεν υπάρχει ζήτηση από άλλες ομάδες, άρα αναγκαστικά στην αγορά θα πάνε τα εισιτήρια στη δεξαμενή των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Όσο και αυτό αν φαίνεται παράξενο, όσο και αυτό αν δεν αρέσει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Και από χθες, μάλλον τις τελευταίες δύο μέρες, γίνεται μεγάλη έτσι, ανταλλαγή εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών εισιτηρίων, μεγάλη ανταλλαγή για να καταλήξουν σε ερυθρόλευκα χέρια. Τώρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα παίξει αύριο, δεν φαίνεται πάλι να μπει σε μια διαδικασία του αγώνα όπως έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Walk-up, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ δεν θα πάνε στην Ρόδο. Θα παίξει από την άλλη πλευρά ο Σάσα Βενζέκοφ και ο Ντότα Χολ, που είχαν ξεκουραστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, να θυμίσουμε ότι δεν αγωνίζεται ούτε ο Κόρι Τζότζεφ, ούτε ο Σακίλ Μακίσικ και ο Μουσταφά Φαλ. Άρα με τους υπόλοιπους θα πορευτεί σε αυτόν τον αγώνα, που θα ήθελε ο Μπαρτζόκας να ήταν πιο ανταγωνιστική, για να μπορέσει έτσι να έχει μια εικόνα καλύτερη εν ώψη του Final Four. Δυστυχώς δεν μπορεί να τον βοηθήσει αυτό το κομμάτι ο Κολοσσός, για διάφορους λόγους. Η διαφορά είναι μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, που λένε οι φήμες, τώρα δεν το έχω ψάξει καθόλου το θέμα, απλά μεταφέρω την είδηση,
ότι κινείται για την απόκτηση του Μοντέρο της Βαλένθια. Αν όντως ισχύει αυτό, πραγματικά θα είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή με ένα παίχτη ο οποίος φέτος νομίζω κλέβει την παράσταση και είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την καλή πορεία της Βαλένθια στη φετινή σεζόν. Και από εκεί και πέρα φυσικά θα κρυθούν πολλά και από την παρουσία την οποία θα υπάρχει σε αυτό το Final Four και πολύ περισσότερο και το τι θα πετύχει η Βαλένθια. Φανταστείτε τώρα μια Βαλένθια πρωταθλήτρια με τον MVP τον Μοντέρο. Εκεί πάλι θα ξεφύγουν οι απαιτήσεις και πολύ πιθανό να χτυπήσει το NBA την πόρτα του συγκεκριμένου αθλητή για να επιστρέψει ξανά στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, τουλάχιστον έτσι λένε. Εγώ αυτό το NBA πλέον δεν μου αρέσει όσο μου άρεσε στο παρελθόν. Κακά τα ψέματα, ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην Βαλένθια, ρε παιδί μου. Πάμε εκεί, βαράμε το τρίποντο, άμα μπει δεν μπει και πάμε πίσω να παίξουμε άμυνα, να κλέψουμε την μπάλα, να ξανασουτάρουμε. Άλλο μπάσκετ η Ευρωλίγκα. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε ξανά σε λίγο στο ποδόσφαιρο για να δούμε έτσι λίγο πιο επισταμμένα και τα ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων και να δούμε και πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα εν ώψη των αγώνων, τον οποίο αναλύσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Θανάση Στάικο. Για την ΑΕΚ ήθελα να πω ότι στο παιχνίδι της Κυριακής αναμένεται έτσι να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη φιέστα και μάλιστα που θα υπάρχει στο γήπεδο και μάλιστα λέγεται και πολύ πιθανό σενάριο ότι ο κύριος Ηλιόπουλος δεν φύδεται χρημάτων για να δημιουργήσει μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στο γήπεδο για την κατάκτηση, την απονομή του πρωταθλήματος. Πολύ λογικό μου ακούγεται αυτό. Προς το παρόν δεν θέλουν να αποκαλύψουν το παραμικρό. Φυσικά και υπάρχει ολόκληρο σκηνικό το οποίο θα στηθεί και η σκαλέτα με όλα αυτά τα οποία θα θέλουν να παρουσιάσουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την αγωνία για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Πάντως υπήρξε ένα γεύμα το οποίο έγινε σε μαγαζί των Νοτίων Προαστίων και ήταν μια έτσι ευκαιρία για να ξεδώσουν οι παίχτες. Με μια πρωτοβουλία λοιπόν των παιχτών και του Ριμπάλτα έγινε το γεύμα προς τον Μάριο Ηλιόπουλο. Δηλαδή έγινε το ανάποδο από ό,τι συνηθίζεται. Στο γεύμα εκεί παραβρέθηκε φυσικά και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο Μάρκο Νίκολιτς, όλο το τμήμα ήταν εκεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πολύ ενθουσιώδης έτσι ήταν η ατμόσφαιρα, γιορτινή και πολύ θα έλεγα ευχάριστη. Τώρα δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσει, τι μάγος μπορεί να γίνει ο Νίκολιτς ή πώς μπορεί να το περάσει στους παίχτες αυτό. Δηλαδή από τη μια μεριά ρε παιδιά γιορτάζει, κάθε μέρα στην ΑΕΚ βγαίνει και μια μικρό εκδήλωση, ένας εορτασμός,

0: παίχτες έτσι ώστε να είναι έτοιμοι και για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο επαναλαμβάνω και ξέρετε πολύ καλά το ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο. Με την ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή από όσο τουλάχιστον βλέπω. Μια ΑΕΚ η οποία κάνει τα πλάνα της για την νέα σεζόν, κυρίως για το πώς θα παρουσιαστεί στο Champions League και με τις συζητά. Ναι, φυσικά ξέχασα να σας πω ότι στην Φιέστα εκεί, εν πάση περιπτώσει, που θα γίνει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνουν διαζώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, θα βγουν κάποιες έτσι ανακοινώσεις γραπτές εκείνη τη στιγμή. Πιθανολογείται πάρα πολύ η απέκταση συνεργασίας με τον Πινέδα και όχι μόνο. Και ίσως να υπάρξει και ένα κερασάκι στην τούρτα από την πλευρά της ΑΕΚ. Πάντως δεν ξέρω το αν συνδέεται αυτό. Οι εκπρόσωποι του Ρομπέρτο Περέιρα βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και από ό,τι φαίνεται δεν αποκλείεται να μπουν στην τελική ευθεία για να δουν αν θα παραμείνει στην ομάδα για τη συνέχεια της σεζόν. Γιατί για τον Αργεντίνο το κλίμα έχει αλλάξει σημαντικά με αυτά τα οποία υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, εκεί που λίγο πολύ θεωρούσαν όλοι ότι θα αποτελούσε παρελθόν, πλέον φαίνεται πολύ πιθανό το σενάριο να παραμείνει και στην ομάδα και για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ειδικά σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια έδειξε ότι ήταν πολύ καλός και αυτά ανέβασαν ξανά τις μετοχές του, με αποτέλεσμα πλέον να σκέφτονται σοβαρά την παραμονή του Περέιρα και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτά με την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή στο μπάσκετ είμαστε στο φινάλε της αναμέτρησης, θα πάμε να πάρουμε και τελικό δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς είναι τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι μια ανάσα από τους 100 πόντους, 99-72 προηγείται ο Παναθηναϊκός, τελευταία επίθεση στα χέρια της Μικόλου που λογικά θα την πραγματοποιήσει, αυτό και γίνεται, εύστοχο το τρίποντο. Η διαφορά πέφτει στους 24. Ο Παναθηναϊκός πάει σε μια τελευταία επίθεση. Δεν ξέρω αν θα την κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα σκοτσουτάρουν. Δεν είναι όμως εύστοχο το καλάθι. Και περιμένουμε να τελειώσει. Ωραία, τελείωσε. 99-75. Τελικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα play-off για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Α, έχουμε τον Νίκο τον Πετρουλάκη, τον έχουμε εδώ. Τώρα το είδα. Οπότε πάμε Θεσσαλονίκη για να πάρουμε το ρεπορτάζ από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα είχαμε στο Αγρίνιο βέβαια το τελικό για την ΚΑΠΑ 19, όπου ο ΠΑΟ κέρδισε τον Άρη 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις και είναι ο πρωταθλητής κυπελούχος Ελλάδος, συγγνώμη, είναι και πρωταθλητής βέβαια, κυπελούχος Ελλάδος στην ΚΑΠΑ 19, στο πρωτάθλημα της Super League. Πήρε το double ο ΠΑΟΚ, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, που με ένα στόμα όλοι μαζί είπαν ότι επόμενος στόχος είναι η πρώτη ομάδα. Ουσιαστικά αυτά τα παιδιά έχουν όραμα και μεγάλη επιθυμία και στόχο να παίξουν στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι έγινε μπροστά σε 80-160 φιλάθλους συνολικά των δύο ομάδων. Είχε μια ένταση, αλλά τελικά με τον γκολ αυτό στις καθυστερήσεις του αγώνα η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν η νικήτρια και αυτή η οποία τελικά buzzer beater ουσιαστικά, με μια κεφαλιά πολύ δυνατή, η οποία ήταν κεφαλιά του Κυριαζίδη, Δημήτρης Κυριαζίδης, από κόρνερ του Ελευθεριάδη. Στο 90-3 μπήκε τον γκολ και έτσι λοιπόν κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Άρη και το κύπελο της ΚΑΠΑ 19. Τώρα στα των μεγαλύτερων ομάδων θα πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου, που θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρου και κλεισμένο των θυρών. Πάει να παίξει εκεί ουσιαστικά με όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεση του προπονητής, εκτός δύο, τον Λόβρεν και τον Καμαρά. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα μπορεί να γίνει μόνο μία αλλαγή στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ίσως στη θέση του Γερεμέγεφ από την αρχή να πάρει ο Γιακουμάκης, ο οποίος είναι κανονικά στην αποστολή, και πιθανολογώ ότι μπορεί να του δώσει αυτή τη δυνατότητα ο προπονητής. Μπορεί να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Γιακουμάκη με την ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί δεν ξέρουμε αν θα τον κρατήσει.

0: από την Κρούζα Ζούλ, όπου ο Γιακουμάκης είναι δανεικός. Και οι άνθρωποι της Κρούζα Ζούλ ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ συν 2.800 το χρόνο είναι το συμβόλαιο του Γιακουμάκη. Είναι πολλά τα λεφτά, 8 εκατομμύρια ευρώ για το Γιακουμάκη 31 χρονών. Άρα πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του μάτσο εφόσον χρησιμοποιηθεί την Κυριακή στη Λεωφόρο.
1: Υπήρχε λίγο, συγγνώμη, μια φημολογία, συγγνώμη σε διακόπτω, μια φημολογία ότι λόγω των σχέσεων που υπήρχαν και με την έλευση του Σάντζεθ θα βρισκόταν κάπου η χρυσή τομή, αλλά μάλλον οι Μεξικάνοι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ανένδοτοι.
0: Οι Μεξικάνοι λένε τόσο τον πουλάμε, 5 εκατομμύρια τον θέλετε, δεν τον θέλετε, αφήστε τον, θα το στείλουμε σε άλλη ομάδα. Αυτό λένε οι Μεξικάνοι αυτή τη στιγμή. Τώρα βέβαια σήμερα που μιλάμε δεν είναι θέμα συζήτηση ο Γιακουμάκης, απλώς επειδή κάποια δημοσίευματα από το Μεξικό βγήκαν ότι πήρε ένα μήνυμα η ομάδα του Κρούζ Αζούλ ότι δεν θα ανανεώσουμε τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό ας πούμε το αναφέρουμε. Ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ είναι να κερδίσει την Κυριακή και να περιμένει το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού ή τα ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, γιατί η ομάδα του Ολυμπιακού είναι αυτή τη στιγμή 2 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Εάν φέρει ισοπαλία και κερδίσει ο ΠΑΟΚ ισοβαθμούν και στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και παίρνει αυτός το εισιτήριο για το Champions League, για τα προκριματικά του Champions League. Θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή 7.30 ώρα κοντός ψαλμός. Αλληλούια. Στο άλλο παιχνίδι που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη όμως, αυτή τη φορά ο Άρης υποδέχεται το Λεβαδιακό με σαφή στόχο να νικήσει για το γόητρο. Γιατί αν νικήσει ο Άρης το Λεβαδιακό, είναι αυτός πέμπτος στη βαθμολογία. Μέχρι τώρα οι ομάδες έχουν κάνει 3 μάτς και τα 3 έληξαν ισόπαλα, και μέσα στο Κλειάνη της Μικελίδης και 2 μέσα στη Λιβαδιά έληξαν ισόπαλα. Αυτό είναι το τέταρτο. Αν το κερδίσει ο Άρης, έστω και με 0.5, θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την πέμπτη θέση, αφού θα ισοβαθμίσει με το Λεβαδιακό και θα έχει μία νίκη παραπάνω από αυτά τα παιχνίδια τα οποία έπαιξαν μεταξύ τους. Και θέλω να κλείσω λίγο, Μάκη, με τον Ηρακλή, όπου πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ο Ηρακλής δικαιώθηκε σε μία ακόμη δικαστική διαμάχη που είχε με τον ποδοσφαιριστή Κανακούδη, η οποία δικάστηκε στις 12 του μηνός και βγήκε σήμερα η απόφαση. Και ο Ηρακλής δεν πληρώνει χρήματα στον Κανακούδη, ούτε ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσεται από ένα ακόμη οικονομικό βάρος. Τη στιγμή που ο προπονητής, ο κ. Ματσάρη, κάνει τις επαφές του με μάνατζερ στην Ιταλία και όχι μόνο, και πιθανολογείται ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και ανακοίνωση για κάποια ακόμη στελέχη τα οποία θα έρθουν στον Ηρακλή και θα πλαισιώσουν τον κύριο Ματσάρη, όπως επίσης ίσως και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Έχουμε εξελίξεις αγωνιστικές και στο hardball, καθότι μιλάμε πλέον για τελικό. Η ΑΕΚ πήρε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι, όπως τουλάχιστον έγινε, στην παράταση με 37-36. Πρώτη σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν η Παϊζίνιο με 10 γκολ και χάρη σε αυτήν, από ό,τι φάνηκε, η ομάδα της ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, που όπως φαίνεται τουλάχιστον οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες. Κανονική διάρκεια του αγώνα έλεξε 30-30. Επομένως, αναμένουμε και εδώ να έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η σειρά των αγώνων. Λοιπόν, να παραμείνουμε και να δώσουμε τώρα, αν υπάρχει και κάποια άλλη εξέλιξη από τα υπόλοιπα παιχνιδιά, για να ολοκληρώσουμε έτσι και με τα γύρω-γύρω αναφορικά. Ναι, έχουμε και το παιχνίδι στο Πόλο, όπου ο Ανώγλυφάδας για το handball γυναικών πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας, με την νίκη που πέτυχε στο κονιβητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος, πήρε την πρόκριση για την τετράδα απέναντι στον ΠΑΟΚ, κάνοντας 2-1 τη σειρά των αγώνων για τα προημιτελικά των play-off, εκεί που θα αντιμετωπίσει πλέον τη Βουλιαγμένη με μειονέκτημα έδρας. Έτσι λοιπόν η Γλυφάδα έβγαλε νοκάουτ τον ΠΑΟΚ 4-0, 2-1, 6-2 εδώ κρίθηκε και το παιχνίδι, και 2-4 ήταν τα 8 λεπτά της αναμέτρησης. Τώρα, μίλησε πριν από λίγο ο Νίκος και για τον Άρη και για αυτά τα οποία υπόθηκαν, τέλος πάντων, για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι κάθε μέρα που περνάει φαίνεται να υπάρχει και περισσότερες, να έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας ο Μιχάλης Γρηγορίου. Κάτι τέτοιο δεν φαινόταν και ήταν ξεκάθαρο ακόμα και κατά τη διάρκεια της συμφωνίας που υπήρχε με τον Έλληνα τεχνικό, ότι το καλοκαίρι το πιθανότερο σενάριο ήταν να μην βρεθεί στην ομάδα, και το ήξερε και ο ίδιος, εκτός και αν πάνε συνταρακτικά τα πράγματα. Και αυτό ίσως να το άλλαζε μια ευρωπαϊκή συμμετοχή του Άρη που δεν ήρθε. Και εκεί είχε φανεί ότι λίγο πολύ ουσιαστικά η ομάδα του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου θα είχαν αντίθετη πορεία. Ωστόσο, η σταθερότητα που έδειξε ο Άρης στα play-off με τις 4 διαδοχικές νίκες τις οποίες έκανε, αυξάνουν πλέον την, και κυρίως και με την απόδοση που είχε η ομάδα, αυξάνουν πλέον τις πιθανότητες για να παραμείνει στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας. Λοιπόν, και μια άλλη είδηση που έρχεται από την Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με την ομάδα βόλεϊ, αλλά έχει μπασκετικό ενδιαφέρον. Ο πρώην ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Χατζόπουλος, ο οποίος ουσιαστικά έφυγε όχι με τον καλύτερο τρόπο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί κακά τα ψέματα οθήθηκε για να φύγει από εκεί, καθώς υπήρχε το ενδιαφέρον αυτό από την πλευρά του κυρίου Μιστακίδη. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα η θητεία του ήταν απόλυτα πετυχημένη, σίγουρα συνέβαλε πάρα πολύ ώστε ο ΠΑΟΚ να έχει μια οικονομική κάθαρση και να δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα, όπως και έγινε. Το θέμα αυτό πήγε πλέον προς την πλευρά του κυρίου Μιστακίδη. Και άλλωστε υπήρχε και μια κόντρα, το οποίο είχε να κάνει με κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν, κάποιες οφειλές κτλ. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν από τη συμπρωτεύουσα ότι υπάρχει άνοιγμα από την πλευρά του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ να αναλάβει την ομάδα βόλεϊ μαζί με τους συνεργάτες τους οποίους είχε, δηλαδή τον κύριο Τριλάκη και τον κύριο Χατζόπουλο. Ένα τέτοιο ενδιαφέρον, μια τέτοια κίνηση έχει ενδιαφέρον, για να δούμε πώς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ στην επόμενη του μέρα στο βόλεϊ, που να θυμίσω ότι και φέτος βρέθηκε στον τελικό της διοργάνωσης και έχασε το πρωτάθλημα από την ομάδα του Παναθηναϊκού, που παρεθετικά χθες ο Παναθηναϊκός έκανε την δική του φιέστα και κατάφερε έτσι να πανηγυρίσει τον τίτλο σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, με τον κόσμο να χαίρεται για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και γενικά ήταν μια έτσι όμορφη βραδιά για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Θα πάμε ξανά λίγο στο μπάσκετ και θα πάμε ξανά στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, καθώς έχουμε έτσι και πρέπει να τον παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό όσο γίνεται, το αυριανό παιχνίδι με τον Κολοσσό. Θα πάμε όμως αρχικά να θυμηθούμε τι δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός αμέσως μετά τη νίκη με τον Κολοσσό, που αναφέρθηκε στο παιχνίδι το πρώτο και για το πώς θα αντιμετωπίσει το δεύτερο παιχνίδι, αλλά κυρίως και ποιες είναι οι σκέψεις του για την επόμενη μέρα, που έχουν να κάνουν σαφώς με την παρουσία της ομάδας στο Final Four.
2: Η υποχρέωσή μας είναι να παίξουμε δύο παιχνίδια για τα ελληνικά πλέον στη θέση 1-8 πριν το Final Four. Θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο σαν σε εισαγωγικά προετοιμασία, αλλά είναι απόλυτα κατανοητό ότι ο Κολοσσός έχει να παίξει παιχνίδι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ουσιαστικό κίνητρο να περάσει. Και όπως καταλαβαίνετε, η Ρόδος είναι ένα όμορφο νησί αυτήν την εποχή. Δύσκολο να μείνει συγκεντρωμένος. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα το Σάββατο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να το κερδίσουμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 16-17 παίκτες και 3 πεντάδες που έχουν ιδιαίτερο ανταγωνισμό στην προπόνηση. Και μια προπόνηση είναι πολύ πιο σκληρή από ένα παιχνίδι σαν και αυτό. Ιδίως όταν μοιράζεται και ο χρόνος. Και δεν θέλω να σε κανένα να υποτιμήσω κανέναν αντίπαλο. Με τους παίκτες που δεν έπαιξαν, δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Δεν υπήρχε κάποιος τραυματισμός. Αφήσαμε έξω Δεζέγκο, Φουρνιέ, και Χολ, οι οποίοι θα είναι αυτοί οι τρεις στο παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν θα κάνουμε ένα rotation τέτοιου είδους. Αυτά. Και δεν υπάρχει κάτι, ξέρετε, δηλαδή προσπαθώ και εγώ να βρω κάτι να συνδέσω τα πράγματα. Δυσκολεύομαι. Τι να πω, εξαρτάται από το πώς θα παίξει τελικά, πώς θα φανεί από το πώς θα παίξουμε στον ημιτελικό. Δεν υπάρχει πεπατημένη σε αυτά, τι να προτιμήσεις να κάνεις. Παίξαμε και την Μονακό, κερδίσαμε τρεις φορές, παίξαμε πολύ καλά. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι είμαστε ευχαριστημένοι ότι παίξαμε πολύ καλά τρία καλά παιχνίδια με τη Μονακό και προετοιμαζόμαστε για το Final Four. Ούτε είχαμε επιλογή να χάσουμε παιχνίδι, ούτε μπορούμε να πούμε το άτι κρίμα που δεν παίζουμε σήμερα και δεν έχουμε υδρώσει όλοι για να περάσουμε στο Final Four. Έχουμε περάσει τόσες μέρες και είναι καλό για μας. Η πίεση είναι εδώ και θα είναι πάντα στον Ολυμπιακό και σε κάθε Final Four. Και η πίεση είναι διαχειρίσιμη από παίκτες υψηλού επίπεδου και από παίκτες που έχουν και την εμπειρία. Θα έχουμε πίεση όπως όλες οι ομάδες θα πάνε να παίξουν στο Final Four. Στα χέρια μας είναι να το διαχειριστούμε, να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα πνευματικά, σωματικά και ψυχικά για αυτά τα παιχνίδια και να δούμε τελικά τι θα έχουμε καταφέρει. Νομίζω ότι οτιδήποτε λέγεται τώρα είναι ευχολόγιο, καταλάβατε, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση που είναι σίγουρη. Δεν ξέρω κι εγώ. Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε πίεση οι παίκτες μας, έχουν φιλοδοξίες και οποιοδήποτε έχει φιλοδοξίες και κίνητρο στη δουλειά του έχει και πίεση. Κανείς δεν είναι χαλαρός.
1: Αυτά λοιπόν από την πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και μια που μιλάμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Σάρας Γιασκεβίτσιος, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, η ομάδα δηλαδή την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Final Four, έκανε κάποιες δηλώσεις εν ώψη της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους και ούτε λίγο ούτε πολύ έδωσε τον τίτλο του φαβορή στην ομάδα του Πειραιά. Και είναι λογικό αυτό. Άλλωστε, ο Γιασκεβίτσιος φημίζεται ότι κρατάει χαμηλό προφίλ και προτιμάει να το κάνει αυτό μέσα στο γήπεδο. Μεταξύ των άλλων, ο Γιασκεβίτσιος τόνισε ότι σαφώς και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στο Final Four και δεν υποτιμούμε αυτό το στόχο τον οποίο πετύχαμε. Αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε όσο γίνεται, γιατί έχουμε απέναντί μας ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη σε αυτή την διοργάνωση. Και σαφώς για να τον κερδίσεις θα πρέπει να παίξεις καλύτερα από τον εαυτό σου, συγγνώμη, για να πάρεις την νίκη την οποία τόσο πολύ θέλουμε. Λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο οποίος Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Τα προβλήματα λίγο πολύ είναι γνωστά για τον Ράφα Μπενίτεθ και καθημερινά δεν αλλάζει κάτι, απλά προστίθεται ακόμα μια μέρα στο αποσιολόγιο τους, καθώς Κάτρις, Άντζερες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και σήμερα, ενώ η Μπακασέτα, Σίγκασον, Γετβάη, Τέσσερ, Σισοκό έκαναν θεραπεία. Ουσιαστικά ουδείς από αυτούς φαίνεται να υπολογίζεται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή απουσίαζε από την προπόνηση της ομάδας, δικαιολογημένα όμως καθώς πήρε άδεια, ούτως ή άλλως τραυματίας, Φακούντο Πελίστρη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του δεν θα είναι παρόν για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα μπει σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ με αρκετές απουσίες που θα έχει και θα προσπαθήσει παρόλα αυτά να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχει ένας παίχτης, ο οποίος είναι και συμπαίχτης του Μέση, έτσι, στην Ίντερ Μαϊάμι, ο Νοά Άλεν. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας ελληνοαμερικανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αρχίζει πλέον να απασχολεί ελληνικές ομάδες. Μία εξ αυτών φαίνεται να είναι Ολυμπιακός και λίγο πολύ αυτό το ενδιαφέρον το γνωρίζαμε. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος είναι ότι και ο Παναθηναϊκός φαίνεται να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και να ψάχνει τρόπο πώς να φέρει στην Ελλάδα τον 22χρονο αριστεροπόδαρο κιόλας αμυντικό, ο οποίος έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις μέχρι στιγμής με την παρουσία του στο MLS. Είναι ένας παίχτης που σύντομα θα το δούμε και στην εθνική ομάδα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι κάποιες εξελίξεις και πολύ περισσότερο να το δούμε να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα μόλις μου έρχεται μια ενημέρωση για το θέμα το οποίο σας είχαμε πει και στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφορά το θέμα της μεταβίβασης των εισιτηρίων για το Final Four της Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα, λοιπόν, η Euroleague πριν από λίγο ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για μεταβίβαση εισιτηρίων για το Final Four. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι αυτό έγινε πολύ νωρίς εφέτος εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι παρόν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εισιτηρίων είχε καταλήξει στα χέρια του Παναθηναϊκού και μάλιστα από την πρώτη στιγμή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Eurolink, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα με αρκετούς φιλάθλους να αναζητούν τρόπο είτε να προχωρήσουν, να παραχωρήσουν τη θέση τους, είτε ακόμα και για αυτού, από αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν θέση προκειμένου να παρακολουθήσουν το Final Four, και εξυπακούνται ότι η πλειονότητα από αυτούς είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που ήρθε από την Eurolink και είχε να κάνει με την μεταβίβαση. Οπότε λοιπόν σπεύστε όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήριο και όσοι είστε διατεθειμένοι έτσι να πληρώσετε και ένα υψηλό τίμημα για να πάρετε αυτό το μαγικό χαρτάκι. Η Eurolink πλέον σας δίνει τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας της να μπορέσετε να πάρετε το απαραίτητο εισιτήριο. Μία είδηση η οποία έρχεται από τον διεθνή χώρο και έχει έτσι έμεσο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, γιατί μιλάμε για την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η Nottingham Forest λοιπόν φαίνεται να έχει αποφασίσει ήδη να παραμείνει στον πάγκο της και για τη νέα σεζόν. Ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος φαίνεται να έχει κερδίσει πλέον την εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά το δύσκολο έτσι φινάλε το οποίο είχε η ομάδα στην τρέχουσα σεζόν. Ο Πορτογάλος ανέλαβε σε μια δύσκολη χρονιά μετά από τους πολλούς προπονητές που πέρασαν εκεί, ο Εσπίριτο, ο Ποστέκογλου, ο Σον Ντάις, και κατάφερε λίγο πολύ να σταθεροποιήσει την κατάσταση εκεί στην Νότιχαμ, και φαίνεται πλέον ότι η διοίκηση, δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι διατεθειμένος να του προχωρήσει ακόμα και ένα συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας από αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι στιγμής και το οποίο ολοκληρώνεται το 2027. Δεν θα θεωρηθεί λοιπόν έκπληξη άμα συμβεί αυτό με τον Περέιρα, καθότι όντως στο φινάλε κέρδισε τις εντυπώσεις. Λοιπόν, αυτά και με την νέα εξέλιξη που υπάρχει για την, με τον Περέιρα. Σιγά σιγά και εμείς αρχίζουμε να φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσω τα δύο σημαντικά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή ουσιαστικά, που θα κρίνουν και τον τη δεύτερη θέση και για το ποιο ομάδα θα πάει στο Champions League. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το πρώτο στη Λεωφόρο, την ίδια στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια Φιέστα της ΑΕΚ, με την ομάδα της Ένωσης να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, με τον Φρέμ Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, με τον Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, κάθε μέρα από την Δευτέρα ως την Παρασκευή, από τις 8 ως και τις 9. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά και να τα ξαναπούμε όλη τη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Χαίρο και μαύρη, μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ψηλώνει.
1: Λελέκο και καμπατζά, εμπατζά, εμπατζά.
0: Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη.

όχι νυχτός, για τραχινά γλιτός. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το

Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Μαΐου του 2026, on air εδώ στους 99,8. Στον Μάχη FM. Το πιο αληθινό, το πιο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της είναι ο Γιώργος Γαριφάλους. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Καλημέρα στη Μαρία, το Θανάση, το Φάνη, την Αλεξάνδρα, είναι την Καλλιόπη, βλέπω εδώ πολλά από πρωί. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 το πρωί με ενδιαφέροντα θέματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα νησιά περισσότερο. Έχουμε να πούμε για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες, για τα θέματα υγείας, συγκοινωνίας, οι αγρότες, οι ψαράδες, πολλά προβλήματα, πολλά. Θα ασχοληθούμε βασικά με αυτό και βέβαια με την επικαιρότητα. 6943-63-54-51 το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εκεί, μόνο μηνύματα Viber, όχι SMS, όχι τηλεφωνικές κλήσεις. Στούντιο Μάχη 998 papaki@gmail.com είναι το email που μπορείτε να στέλνετε καταγγελίες, επισημάσεις, καλημέρες, τα πάντα. Και 2-10-7-18-000 στο γνωστό πια τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη επιλογή του Θοδωρή του Μπαρμπαρή που θα είμαστε μαζί εδώ μέχρι τις 10. Θα τον πεθάνω σήμερα. Σήμερα θα του κάνω πολλά. Όχι, μην το πιστεύετε. Ο Θοδωρής είναι καλό παιδί, είναι πολύ καλός φίλος. Πάμε.

Πολύ πολύ ωραία η πρώτη μουσική επιλογή του Θοδωρή του Μπαρμπαρή. Πάμε να δούμε σήμερα ποιοι γιορτάζουν. Από ό,τι βλέπω δεν γιορτάζει κανείς. Ιερομαρτύρων Άβδα και Αυδισσού και τον συναυτής Αλεξάνδρου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, σήμερα 16 Μαΐου του 2026, είναι Διεθνής ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης, Διεθνής ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη και η Διεθνής ημέρα Φωτός, επίσης ημέρα Κληρονομικού Αγιοειδήματος και Παγκόσμια ημέρα Ουίσκι. Σαν σήμερα το 1651 οι Γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Παρθένιο το δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους και το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροές μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκρισή της. Σαν σήμερα το 1929 λαμβάνει η χώρα στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Ενώ το 1948 ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, απεσταλμένου του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Polk δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. Σαν σήμερα το 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινάει η πολιτιστική επανάσταση. Τέλος, σαν σήμερα το 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμετ Μόρση, ο οποίος ανατράπηκε από το στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καΐρου για τη συμμετοχή του στα βία επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης του το 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από φυλακές της χώρας. Εκτός από τον Μόρση, στην εσχάτη των ποινών καταδικάζονται και άλλοι 100 κατηγορούμενοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Σαν σήμερα το 1718 γεννιέται η Μαρία Γκαετάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος που διακρίθηκε για τις εργασίες της στο διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Τέλος, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1948 η Ελληνίδα ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη, αλλά και ο Ιρλανδοαμερικανός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν, αλλά σε διαφορετική ημερομηνία το 1953. Σαν σήμερα το 1703 πεθαίνει ο Σαρλ Περό, Γάλλος παραμυθάς, και το 1953 ο Τζάνγκο Ράινχαρτ, τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας και από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ. Τέλος, σαν σήμερα πεθαίνει το 2010 ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του heavy metal, μέλος των συγκροτημάτων Rainbow, Black Sabbath, Dio και Heaven and Hell. Καλός ο Ντίο, τον θυμάμαι, τον έχω προλάβει.

0: Ποιος άλλος, ο Θανάσης, καλημέρα και καλή εκπομπή αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο, ο Θανάσης από το Περιστέρι. Ποιος άλλος εδώ, καλημέρα, ο Στέλιος, πλάκα πλάκα η κυβέρνηση το πάει να αποκτήσουμε διαβαστήρι όπως είπε και η Μπενάκη. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Ποιος άλλος εδώ, πολύ είναι, πολύ ο κόσμος βλέπω. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Τι έχουμε εδώ, είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό χθες με το θάνατο μιας γυναίκας 24 ετών στο Πειραιά, κάτω στον Πειραιά, όταν έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Τώρα το θέμα είναι τι έχει συμβεί εκεί πέρα, αν είναι αυτοκτονία. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι είναι αυτοκτονία, όμως έχει προσαχθεί ο 50χρονος σύντροφός της προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε συμμετοχή σε αυτό το θάνατο της νέας κοπέλας, της 24χρονης κοπέλας. Λοιπόν, θα δούμε, δεν έχουμε πολλά να πούμε όπως σας είπα, πολλά λέει η επικαιρότητα, υπάρχει και μια κόντρα εκεί των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών με την κυρία Καρισιανού, βλέπω εδώ είναι, υπάρχει στην επικαιρότητα ακόμα το θέμα του θαλασσίου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα και φυσικά έχουμε το τελικό της Eurovision σήμερα, η ώρα του Ακύλα και της Αντιγόνης. Εχθές πήγα στην αποχαιρετιστήρια βραδιά για τη σχολική χρονιά του 25-26 στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηλίου και η βραδιά αυτή δεν είχε να ζηλέψει ούτε Eurovision ούτε τίποτα. Ήτανε καταπληκτική βραδιά. Έχω ηχογραφήσει ένα απόσπασμα, Θοδωρή, θα σου στείλω να πάρει ο κόσμος μια γεύση για να καταλάβουν ότι εκεί το μεράκι των παιδιών, το μικρό παιδιών τώρα του γυμνασίου μιλάμε, για να δεις τι αποτύπωμα, πώς βγαίνει όλο αυτό που μαθαίνουν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τι μου είπες, έχουμε γραμμή. Για πάμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου.
0: Καλημέρα.
1: Ο Στέλιος σήμερα που έχει δοθεί αυτή την ώρα περνάει ένα περιοριστικό καχοβύρι φωτιά.
0: Α, σε ποια περιοχή είσαι?
1: Στην Επίδαυρο ήρθα να καθαρίσω εδώ πέρα τα δέντρα, τις ελιές από τα γόρτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε καμιά δουλειά.
0: Και έχει πάρει φωτιά κάπου δηλαδή.
1: Από το πράσινο και την ησυχία τώρα.
0: Ξέρεις, σε ζηλεύουμε τώρα που σ' ακούμε. Σε ζηλεύουμε πραγματικά.
1: Λοιπόν, θέλω να σχολιάσετε το εξής.
0: Ναι.
1: Την περασμένη εβδομάδα είδα στην τηλεόραση, πρέπει να ήταν στη Χαλκιδική κάπου.
0: Ναι.
1: Σε ένα σπίτι. Ήταν μερικές φωλές από γελιδονάκια. Αυτά τα πουλάκια τα περιμέναμε από μικρά παιδιά, θυμάμαι στο χωριό, πώς και πώς να έρθουνε να μας φέρουν την άνοιξη. Τα χαιρόμασταν. Όταν ταΐζαν τα μωρά τους εκεί πέρα που θέλουν να τα ταΐσουν.
0: Ήταν η ειδοποίηση ότι έχει αρχίσει να έρχεται το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, το θυμάμαι.
1: Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, στο σημείο, γκρεμίσανε τις φωλές, βάλανε δίχτυα, πηγαίναν τα πουλάκια να βρουν τις φωλές τους και μπλεκόντουσαν μέσα στα δίχτυα. Πήγε η πυροσβεστική να τα απελευθερώσει. Τι κατάντια είναι αυτή που μας δέρνει, δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδί μου. Θα έρθει ο καιρός, τα παιδάκια δεν θα ξέρουν τι είναι το χελιδόνι. Θα τον βλέπουν μόνο φωτογραφία.
0: Γιατί πλάκα πλάκα Στέργιο, τα χελιδόνια είναι σπάνια τώρα. Αυτή, δεν τα βλέπεις, πολύ σπάνια.
1: Πολύ σπάνια. Ναι. Εδώ που είμαι, αν θα περάσουν 4-5 να πετάξουν, δεν έχει χελιδόνια.
0: Τι να πεις. Δεν έχεις καθόλου άδικο, ειλικρινά. Ειλικρινά.
1: Τι κατάντια είναι αυτή.
2: Έλεος, παιδιά,
1: έλεος. Ενδιαφέρονται μόνο για τα σκυλιά και για τις γάτες. Ένας δεν βγήκε να κάνει τίποτα. Να μιλήσει.
2: Έλεος. Έλεος.
1: Τι κατάντια είναι αυτή.
0: Ακούμε έλεος. Και την κυρία μέσα. Την ακούμε. Την
1: εδώ
0: ακούμε.
1: Τι να πει η γυναίκα μου, έχει νευριάσει κι αυτή.
2: Σας παρακαλώ πολύ.
1: Η γυναίκα μου είναι από τη Σάμμο και μου λέει. Ερχόντουσαν και μπαίναν από τα παράθυρα μέσα στο σχολείο και τα χαιρόμασταν.
2: Τι ώρα τα λεφτά. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Τα παιδιά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή
0: να είστε καλά. Καλά, καλά να είστε εκεί πέρα. Απολαύστε τη φύση όσο καθίσετε εκεί πέρα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Στέργιο. Να είστε καλά. Λοιπόν, είδατε, ακούσατε. Πού έχει άδικο τώρα αυτός ο άνθρωπος. Πού βλέπουμε χελιδόνια? Κάποτε τέτοια εποχή γέμιζε ο ουρανός χελιδόνια. Γέμιζε και λέγαμε, μικρά παιδιά που ήμασταν, λέγαμε ότι να, ήρθε η άνοιξη, άντε σιγά σιγά έρχεται και το καλοκαίρι. Και τώρα πραγματικά κλειδώνουμε, τώρα κλείνουμε και τα μπαλκόνια μας. Και ακόμα και τα μπαλκόνια μας κλείνουμε τώρα. Βάζουμε δίχτυα και στα μπαλκόνια μας, για να μην παίρνουν, λέει, τα περιστέρια. Πού πάμε πραγματικά, πού πάμε. Τέλος πάντων, σας είπα, τώρα η επικαιρότητα έχει αρκετά θέματα σήμερα που θα σχολιάσουμε. Τώρα σε σχέση με το θέμα της πτώσης της 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά, που έρχεται λίγες μέρες μετά το θάνατο των δύο κοριτσιών, την αυτοκτονία χέρι-χέρι των δύο κοριτσιών. Το δεύτερο κορίτσι, το 17χρονο, μάλιστα προχθές έχασε τη ζωή του. Το πάλεψε πάρα πολύ, αλλά δεν τα κατάφερε. Σχετικά λοιπόν με το θέμα της 24χρονης που έπεσε χθες το απόγευμα από μπαλκόνι σε πολυκατοικία του Πειραιά, δεν έχουν προκύψει στοιχεία προς το παρόν για πιθανή εμπλοκή του 50χρονου συντρόφου της, που σύμφωνα με πληροφορίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα, ο ίδιος είπε ότι όταν συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στο μπάνιο. Ο άνδρας λέει ότι δεν υπήρξε κανένας καυγάς, ενώ πραγματικά, όπως λένε, επαναλαμβάνω τα στοιχεία, δεν έχουν βρεθεί ούτε ίχνη πάλης. Και παρόλο το ότι η γυναίκα αυτή, η κοπέλα αυτή, ήρθε άμεσα το ασθενοφόρο και η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, την πήγανε στο Τζάνιο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Λοιπόν, πάμε, έχουμε και άλλη γραμμή, μου λένε. Νωρίς σήμερα βλέπω. 39 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα, ποιος είναι? Ο Βασίλης. Καλημέρα. Ο Βασίλης, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Γαρυφάλου.
0: Καλημέρα.
3: Μας κρατάτε και συντροφιά πρωί-πρωί.
0: Να είστε καλά, και εσείς μου κρατάτε.
3: Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω τώρα, εντάξει, βλέπουμε παιδιά πέφτουνε, καταστάσεις περίεργες, παιδιά σπουδάζουμε και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Λίγο, δεν ξέρω, εμείς είμαστε πιο παλιά, αντέχουμε, είμαστε πιο σκληροί, το παλεύουμε. Εγώ τώρα, εντάξει, έχω τρία παιδιά, τα μεγάλωσα, τα σπούδασα τα δύο. Έχω ακόμη ένα να πάει. Ο τρίτος, ξέρετε τι μου λέει? Εντάξει μπαμπά, να σπουδάσω. Ωραία, να πληρώνεις φροντιστήρια, τα πάντα για την, αυτή την, πώς τη λένε, την παιδεία, τη τζάμπα, την υγεία, τη τζάμπα, τέλος πάντων. Να βγω πού, μου λέει μπαμπά, είναι 16 χρόνια το παιδί, κοντεύει. Μου λέει να βγω πού, σε ποια κοινωνία, μου λέει, να πάρω 720 ευρώ. Αυτά είναι απαντήσεις που μιλάνε παιδιά 15χρονα, δεν ενδιαφέρουν κανένα. Και
0: φαντάσου τώρα, 15 χρονό παιδί,
3: 15 χρονό,
0: αντί, να σκέφτεται, άλλα πράγματα, αντί να σκέφτεται πώς θα παίξει, πώς θα... Εντάξει, όλα τα παιδιά έχουν στόχους, αλλά όταν από τέτοια ηλικία δεν βάζεις στόχο γιατί είσαι απογοητευμένος, τότε εκεί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Μα δεν καθόλου πάνε καλά.
3: Όταν τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν δουλειά, βγαίνουν από τα πανεπιστήμια. Εγώ έχω σπουδάσει δύο παιδιά στη Λάρισα. Έχω ξεσκιστεί να τα πληρώσω, όχι εγώ. Ο κόσμος όλος, όχι εγώ. Εγώ, εντάξει, ένας εργάτης είμαι, δεν είμαι κανένας. Αλλά γιατί αυτά τα παιδιά, όταν βγαίνουν από τα πανεπιστήμια που τα έχουμε σπουδάσει, να μην έχουν δουλειά, όπως γίνεται στις άλλες χώρες. Να είναι ανεξάρτητα τα παιδιά από 18 χρόνια, 19, να μπορούν να διαχειριστούν τα όνειρά τους, να έχουν μια βοήθεια από το κράτος. Γιατί υπάρχει, κύριε Γαρυφάλου? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, γιατί είμαι Έλληνας εγώ? Μπορείτε να μου το απαντήσετε αυτό? Εγώ, γιατί να λέω είμαι Έλληνας? Γιατί να λέω είμαι Γερμανός? Γιατί να πω είμαι Γερμανός? Θα σου πω γιατί να σου πω γιατί θα είμαι Γερμανός, γιατί είμαι Αυστριακός. Γιατί άμα πάω να κάνω οικογένεια στη Γερμανία ή στην Αυστρία ή σε κάποιες άλλες χώρες, θα υπάρχουν κάποια στάνταρ. Δηλαδή θα λες ότι έχω, δηλαδή μπορώ να ζήσω. Άμα δεν θέλω να ζήσω, να πέσω από τον μπαλκόνι. Άλλο να έχω τα ψυχολογικά μου. Εντάξει, εδώ δημιουργούν ψυχολογικά στον κόσμο, στους αγρότες, στους ηλεκτρολόγους, στους δημοσιογράφους. Δηλαδή, δεν ξέρω, αν δεν γίνει κάτι, κύριε Γαρυφάλου, να βγει ένας άνθρωπος να αγαπάει τους ανθρώπους, γιατί εδώ πέρα έχουμε γίνει υπηρέτες των ζώων. Δηλαδή αυτό έχω καταλάβει από 55 χρόνια πλέον. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω, εντάξει, δεν λέω κάτι καινούριο.
0: Όχι, αλλά... λες κάτι που είναι προβληματισμός όλων μας. Και το μόνο που θα διαφωνήσω είναι γιατί αυτό που είπες, ότι γιατί να λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Αυτοί δεν είναι Έλληνες, αυτοί που μας κυβερνάνε. Ναι, εμείς είμαστε Έλληνες.
3: Ναι, δηλαδή το εννοώ πώς. Δηλαδή,
0: κατάλαβα πώς το λες.
3: Τα κόμματα όλα, κύριε Γαριφάλου, πλέον, εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχουν καμία διαφορά. Δηλαδή δεν έχουν να προτείνουν τίποτα τα μεγάλα κόμματα. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ μεγάλα κόμματα και τι λέω. Δηλαδή πρέπει να βγει ένας άνθρωπος, να έχει ψυχή, να έχει μέσα το αγάπη, να έχει σεβασμό για τον συνάνθρωπό του. Δηλαδή πρέπει να βγουν, δεν ξέρω, και εγώ που έχω ζήσει τη ζωή με το κουτάλι και εντάξει, ξέρω εγώ με 55 στα τέτοια, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα παραπέρα. Εντάξει, δηλαδή δεν θέλω να απογοητεύω, αλλά...
0: Πάντα πρέπει να...
3: Πάντα κύριε Γαριφάλου, για να ζήσεις, δηλαδή να βγεις αυτή την κοινωνία να πληρώνεις 700 ευρώ ενίκιο και να παίρνεις 1.800 ευρώ και 1.000 ευρώ για να ζήσεις. Πώς θα ζήσεις, ποιος θα κάνει παιδί, κύριε Γαριφάλου, ποιος?
0: Ναι, πολλά νέα ζευγάρια προβληματίζονται το αν πρέπει να κάνουν παιδιά, πολλά.
3: Μας παίρνουν τα σπίτια, μας δώσανε δύο δάνεια και τα χρυσοπληρώσαμε και εγώ έχω πάρει δάνειο και το πληρώνω, δεν έχω τέτοιο. Αλλά δηλαδή παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων, δηλαδή. Τι να πεις, πρώτη κατοικία. Δεν έχουν κανένα, τέλος πάντων, να μην λέω πολλά γιατί μπορεί να ξεφύγουν.
0: Μακάρι, Βασίλη, να προβληματιζόντουσαν όλοι όπως εσύ. Μακάρι. Δυστυχώς δεν προβληματίζονται όλοι.
3: Και σένα και το σταθμό ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλή συνέχεια.
3: Σ' ακούμε.
0: Να είσαι καλά. Από ό,τι αντιλήφθηκα, μάλλον είναι στο δρόμο. Ο Βασίλης μας ακούει από το δρόμο. Καλημέρα σε όλους όσους οδηγούν αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση μέσα από τους χώρους εργασίας τους. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε εκτός Αθήνας, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την ιστοσελίδα μας στο mahifm.gr. Εκεί υπάρχει παράθυρο που μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε στην καλημέρα μας στη Δέσποινα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα και στον κύριο Επίκορο, στον κύριο Στέφανο, σε όλους τους ακροατές, στην κυρία Κεγιά.
0: Η Δέσποινα για όσους μπήκανε πρώτη φορά σε αυτό το ραδιόφωνο, είναι οδηγός ταξί, είναι από τους πιο συχνούς ακροατές της εκπομπής, γενικότερα του σταθμού, και οι παρεμβάσεις της πάντα είναι ενδιαφέρουσες. Για πες μας, Δέσποινα.
4: Εγώ κύριε Γαριφάλου, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ κύριε Γαριφάλου, αναρωτιέμαι, από πότε όλοι μας γίναμε τόσο μαλθακοί? Από πότε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και η γενιά μας, και η δική μου γενιά, και οι πιο παλιές γενιές, βιώσαμε διάφορες δύσκολες καταστάσεις. Μερικοί βιώσαν και πόλεμο, έτσι. Από πότε έγιναν, από πότε, μήπως φταίμε οι γονείς που αναθρέψαμε παιδιά μαλθακά, να το πω? Να μην είναι αγωνιστές, να το πω. Να μην έχουν πείσμα να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους, το δίκιο τους, αυτά που θέλουν. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και προβληματίζομαι και πιστεύω ότι έχουμε και οι γονείς μεγάλο μερίδιο ευθύνη σε αυτό.
0: Φυσικά.
4: Δηλαδή από τη στιγμή που δύο κοριτσάκια, 17, έτσι, που 17 χρονών εμείς βγαίναμε και παίζαμε και ήταν το μεγάλο κατόρθωμά μας ήταν να πάμε σε μια καφετέρια να πιούμε ένα καφέ, έτσι, να μας δώσει την άδεια η μάνα μας και ο πατέρας μας. Βρήκαν τα κότσια, ήταν τόσο πολύ απελπισμένα και πέσαν από ένα μπαλκόνι συνεννοημένα το ένα με το άλλο, δεν ήταν μόνος τους, έτσι, με συνεννόηση.
0: Ναι.
4: Και κλειδώσανε τις πόρτες. Ποιος τα όθησε σε αυτό? Μήπως πρέπει να κοιταχτούν και λίγο τα ίντερνετ και λίγο τα κομπιούτερ και λίγο όλα αυτές οι ιστοσελίδες? Μήπως έχουμε αφήσει τα παιδιά και μεγαλώνουν χωρίς να θέλουν να υπονοήσω κάτι, το ξεκαθαρίζω, έτσι, για τους γονιούς των παιδιών, για όνομα του Θεού, μακριά από μένα όλα αυτά. Αλλά βλέπω πολλά τέτοια γεγονότα. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τα παιδιά μας? Μήπως πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η ζωή είναι ένα συνεχής αγώνας, ότι πρέπει να έχουν καρδιά, πρέπει να έχουν ψυχή, ότι δεν είναι η συντέλεια του κόσμου αν σπάσει το νύχι ή αν δεν πετύχει το μαλλί ή αν μας χωρίσει το αγόρι μας? Μήπως εμείς, επειδή περάσαμε δύσκολες καταστάσεις, αναρωτιέμαι, έτσι, δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, θελήσαμε να τα προστατεύσουμε, να τους προσφέρουμε τα πάντα και τους αφαιρέσαμε την αγωνιστικότητα, το πείσμα, την μαχητικότητα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να επιβιώσει. Δεν ξέρω, είναι πολλά ερωτήματα από όταν έμαθα για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, από πότε παιδιά μικρά, έτσι, εκτός και αν υπάρχουν κάποια άλλα σκοτεινά γεγονότα που εμείς δεν τα ξέρουμε, αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν γιατί δεν, όχι γιατί αποτύχανε, γιατί πιστεύουν ότι δεν θα τα πάνε καλά στις Πανελλήνιες. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο αυτό, βλέπω διάφορα περιστατικά. Τις πρόλες μιλούσα, τέλος πάνω στο τηλέφωνο με μια συγγένισά μου που έχει τρία παιδιά, παραπονιότανε για την ακρίβεια, για τόνα, για τ' άλλο κτλ. Μικρότερη μου εννοείται, 30 χρονών η κοπέλα. Και για να μην σας τα πολυλογώ, βγείτε ρε παιδιά, λέω, διαμαρτυρηθεί και πού να βγούμε, και τι να κάνουμε.
0: Σε πολλές περιπτώσεις τα ακούμε αυτό. Σε πολλές
4: περιπτώσεις. Συγγνώμη. Πώς αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν στην κοινωνία? Ποιες διδαχές είχαν από τους γονείς τους? Καθίστε μέσα σε ένα κουτί, σκύψτε το κεφάλι και δεν πειράζει ό,τι και να σας κάνει κάποιος. Είπε ο κύριος ο προηγούμενος, και πολύ σωστά το είπε ο άνθρωπος, ότι τα κόμματα, αυτά τα μεγάλα κόμματα είναι ανήκανε. Ναι, αλλά κάποιος ψηφίζουνε. Μήπως αυτό που λέμε ότι να βγει ένας άνθρωπος με ψυχή, να βγει ένας άνθρωπος με ανδρεία, με γενναιότητα που θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μήπως πρέπει πρώτα να γίνουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι με ψυχή, με ανδρεία και γενναιότητα για να μάθουμε επιτέλους να ψηφίζουμε ορθά? Ποιος σας ψηφίζει αυτά? Δηλαδή τι, γίνεται ας πούμε οι εκλογές και ως διαμαγείας βγαίνουν από μόνοι τους? Δεν γίνεται αυτό. Μήπως πρέπει λίγο να ψαχτούμε? Έχω βαρεθεί να ακούω και τι να κάνουμε, και δεν βαριέσαι, και εκείνο και τ' άλλο. Και είναι όλη μέρα, όλος ο κόσμος μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στο TikTok, στο ίντερνετ και τα λοιπά, και βλέπουμε την κάθε μία, τον ήχη, το αυτό, τον κάθε άντρα πώς θα μοστράρει, ξέρω εγώ ότι είναι εκεί, είμαι ευτυχισμένος στην τάδε αυτή. Πάνε και καλά κάνουν και διασκεδάζουν και καλά πάνε και στους Μετάλλικα και στους Iron Maiden και στα λοιπά. Μα βρε παιδιά, όταν γίνονται απεργιακές κινητοποιήσεις και όταν ο κόσμος βγαίνει για να διαμαρτυρηθεί, είστε εκεί.
0: Έτσι.
4: Συγγνώμη κύριε Γαριφάλου, αλλά ώρες-ώρες, δηλαδή διαθέτεται, έρχεστε από άλλα μέρη, από την Κομωτινή, από την Ξάνθη, όχι από τη Λευκάδα που είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα, έτσι. Ούτε από τον Εύρο που είναι εκτός, είναι έξω στο εξωτερικό, έτσι, ναι, από άλλα μέρη που είναι πιο κοντά μας.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
4: Μα τι να πω πια κι εγώ. Λοιπόν, έρχεστε από όλα αυτά τα μέρη για να δείτε ένα συγκρότημα. Ήρθατε ποτέ, βγήκατε ποτέ, αφήσατε τον καναπέ να διαμαρτυρηθείτε για τα δεινά που περνάτε, για το ότι δεν έχετε να προσφέρετε ένα γλυφιτζούρι στο παιδάκι σας?
0: Έτσι.
4: Είμαι παράλογη, δηλαδή τα βλέπω και φρύτω. Είμαι 56 χρονών και βλέπω παιδιά μαλθακά, κύριε Γαριφάλου. Μαλθακά. Δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία να φωτογραφίσω το φαγητό που θα φάω στην ταβέρνα, να φωτογραφίσω το παπούτσι που φοράω, να με πούν ότι είμαι μοντέρνος. Αλλά όταν πάω να βγουν έξω και τα λοιπά, είναι στις καφετέριες. Και δεν φταίνε τα παιδιά, το επισημαίνω. Οι γονείς, τι διδαχές τους έχουμε δώσει?
0: Έτσι, έτσι.
4: Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας που μακρηγόρησα. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Η Δέσποινα, 56 ετών, λέει, ο Θοδωρής μου λέει από μέσα από τα ακουστικά, με καρδιά λέει 25άρας όμως και ενέργεια. Να σε καλά, Δέσποινα. Λοιπόν, πάμε στον Στέφανο. Καλημέρα, Στέφανε.
5: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, Γιώργο.
0: Αληθώς ο Κύριος.
5: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, στην τεχνική σου υποστήριξη.
0: Να σε καλά.
5: Και φυσικά είμαι στενοχωρημένος. Να πούμε στην κυρία Δέσποινα την καλημέρα, στην κυρία Μάγδα, στην κυρία Βέρα, στον Επίκουρο, στους ομογενείς μας, στην κυρία Αντωνίου από Σάμο, στο Καστελόριζο μας ακούνε νομίζω.
0: Σωστά.
5: Και σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση στους ασθενείς. Λοιπόν, να σταθώ σε τρία θέματα, Γιώργο. Συμφωνώ με την κυρία Δέσποινα ότι η κοινωνία και οι γονείς στένα για μένα δημιούργησε μπούλες και μπούλους. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Το αγαπάω το παιδί μου δεν σημαίνει το παίρνω στην αγκαλιά μου. Το αγαπάω το παιδί μου σημαίνει το μαθαίνω να περπατάει. Και δυστυχώς δεν μάθαμε να περπατάνε τα παιδιά μας στο στίβο της ζωής. Και πάρουμε παραδείγματα από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, ο Ανδρούσος. Γιατί δεν είχαν ψυχολογικά προβλήματα? Και να κοιτάξουμε τη ζωή τους. Ποια ήταν η ζωή τους? πολλά μεγαλώσαν ορφανά και με στερήσεις και είχαν και ένα κάτω προβλήματα. Γιατί αυτοί δεν αυτοκτονήσανε?
0: Κάτι δεν κάναμε καλά εμείς.
5: Αυτό που σου λέω. Ναι. Και ό,τι θέλει το παιδί να το κάνει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει τιμωρία. Δεν είναι διαπαιδαγώγηση αυτή. Για μένα. Λοιπόν, σταθώ στο θέμα της ταινίας που χρηματοδοτήσαμε με 6,5 εκατομμύρια ευρώ την Οδύσσια Γιώργο μου, έτσι, για να μας παρουσιάσουν την ωραία Ελένη ότι είναι νέγρα και τον Αχιλλέα ότι ήταν τρανς. Δώσαμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ενώ από την άλλη δεν...
5: Και δεν είχαμε χρήματα για τον Σμαραγδί.
0: Για τον Σμαραγδί, μπράβο, μπράβο, σωστά.
5: Σε πρόλαβα, σε πρόλαβα.
0: Ναι, ναι, με πρόλαβα.
5: Το δεύτερο είναι ο Γαϊτάνος. Βγήκε ο δήλος ο Πέτρος Γαϊτάνος και ομολογεί απίστευτος έκανε και είπε για την Eurovision κάποια πράγματα. Και αυτό είναι η αλήθεια. Δεν έχει καμία σχέση η Eurovision με διαγωνισμό τραγουδιού. Οτιδήποτε άλλο είναι εκτός από διαγωνισμό τραγουδιού. Και βγήκαν να τον εκφάνε όλοι. Δεύτερον, όλα αυτά τα παιχνίδια που συμμετέχουν κοριτσάκια. Greece Next Top Model, το Νατάλο κλπ. First Dates και όλα αυτά οι σκατομάδες οδηγούν τα παιδιά σε ατροπούς και σε μονοπάτια περίεργα και δύσκολα. Πριν γίνει ο πόλεμος, λέει, στη Μέση Ανατολή, από το Αρδρούμι Βενιζέλος προς το Ντουμπάι φεύγανε κοριτσάκια 17, 16, 15 χρονών για το Ντουμπάι, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο, έτσι. Και έχει περάσει μια γραμμή ότι χρήμα να έρχεται και δεν έχει καμία σημασία από πού έρχεται και πώς έρχεται. Όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει και ήθος. Το τρίτο θέμα ήταν εδώ στην περιοχή μας, στο Περιστέρι, αυτό που συνέβη με τα 6 παιδιά.
0: Α, μετά στο δώμα, εκείνο το δώμα που...
5: Ναι, αλλά εντάξει, εγώ να συμφωνήσω κάποια πράγματα, αλλά και εσύ που είσαι στην εκπομπή αυτή με την τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσες να το κάνεις αυτό το θέμα.
0: Ναι.
5: Εντάξει, ένας πατέρας ο οποίος δεν είχε δουλειά, η μάνα ήταν έγκυος, από ό,τι ξέρω. Είχαν έξι παιδιά, έγκυος, δεν είχαν
0: είναι
5: χρήματα.
0: Έγκυος, η μάνα στο 7ο παιδί.
5: Στο 7ο παιδί έγκυος, ναι. Στο 7ο παιδί έγκυος. Δεν είχαν χρήματα, δεν είχαν πώς να ανταπεξέλθουν και πάμε και τους φυλακίζουμε. Το θέμα είναι η οικογένεια απευθύνθηκε στο Δήμο Περιστερίου, γιατί Γιώργο, ο Δήμος Περιστερίου, έτσι, όποιο πρόβλημα φτάνει στο Δήμαρχο, ο Ανδρέας ο Μπαχατολίδης το επιλύει. Άντα να βλέπει τέτοια θέματα, παρεμβαίνει και πάντα βοηθάει τέτοιους ανθρώπους που έχουν δυσκολία να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Γιατί δεν απευθύνθηκαν? Είναι κάτι που με απασχολεί.
0: Ναι. Τώρα μου δίνεις μια ιδέα να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο, να δω αν την γνώριζε αυτή την ιστορία. Μήπως έχουμε και την ευκαιρία να τον έχουμε την εβδομάδα στη τηλεοπτική.
5: Εγώ γνωρίζω ότι όταν ο Δήμαρχος Περιστερίου φτάνουν τέτοιες περιπτώσεις και τις ξέρει, επεμβαίνει, παρεμβαίνει, βοηθάει πάρα πολύ ώστε να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Ξέρω ότι βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν να σπουδάσουν, μάνες που δεν έχουν, όταν είναι μητέρες, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και της γένας και της μετέπειτα για το παιδί. Βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο βοηθάει. Και δεν έπρεπε να είχαν απευθυνθεί στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Αυτά έχω να σου πω.
0: Να σε καλά, Στεφάνη.
5: Τώρα, επί τη ευκαιρία έρχεται και η θλιβερή επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων. Από σήμερα στο λέω, αν μπορούμε κάτι να κάνουμε αύριο, να πούμε δύο κουβέντες.
0: Γιατί όχι.
5: Να μην ξεχνάμε την ιστορική μας μνήμη. Βλέπεις τι γίνεται με την Τουρκία. Προσπαθεί να μας πει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Βγάζει νόμους περί γαλάζιας πατρίδας κλπ. Και τα δύο παιδιά, Γιώργο μου, τα δύο παιδιά στην Κωνσταντινούπολη είναι τόσες μέρες εκεί φυλακισμένα. Δεν πρέπει κάποιος να υπευθύνει.
0: Το ζευγάρι. Αρκετά κόμματα έχουν. Το θέμα είναι τι κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
5: Το Υπουργείο Εξωτερικών εκεί δεν πρέπει.
0: Και το προξενείο εκεί.
5: Το προξενείο μας. Δεν πρέπει κάποιος να υπευθύνει για τα παιδιά. Και εμείς καθόμαστε και χαμογελάμε.
0: Ας ζητήσουν βοήθεια και συνδρομή και από άλλα κράτη να διαμαρτυρηθούν ότι κάτι πρέπει να
5: τελειώνει. Δεν πρέπει να είναι και Ευρωπαίοι πολίτες αυτοί οι δύο, έτσι.
0: Βέβαια.
5: Πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
0: Η Ευρώπη τι κάνει δηλαδή με αυτή την ιστορία? Απίστευτο.
5: Αυτά έχω να σου πω.
0: Να σε καλά, Στεφάνε μου, να σε καλά.
5: Αν θυμηθείς και μπορέσεις σήμερα, επειδή εσύ 14 του μήνου 1920 απελευθερώθηκε η Θράκη μας, έτσι. Βάλε ένα θρακιώτικο τραγούδι, βάλε ένα ζωναράδικο ή βάλε το εδώ στα Γιάννο Χορταρούδια, έτσι, να το αφαιρώσουμε στη Θράκη μας, να πούμε χρόνια πολλά στη Θράκη μας, μια ευαίσθητη περιοχή πρέπει να την προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού. Έτσι. Αυτά έχω να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες, Γιώργο μου.
0: Να σε καλά, Στεφανή.
5: Υγεία και ευλογία σου εύχομαι.
0: Πάντα, πάντα. Να σε καλά για όλους μας. Να σε καλά. Λοιπόν, είδες πώς πέρασε. Πώς πέρασε. Πραγματικά καμιά φορά δημιουργείται έτσι η δομή της εκπομπής, βγαίνει με τέτοιο τρόπο, ανέλπιστο, και η παρέμβαση των ανθρώπων, των ακροατών, είναι σημαντική, συμβάλλει σε αυτή την εκπομπή να ανεβαίνει συνεχώς, ανεβαίνει, γιατί εδώ βγαίνουν αλήθειες, βγαίνουν προβληματισμοί, βγαίνουν πολλά, βγαίνουν και μηνύματα όμως. Και αν, να πιάσετε τα διαβάσει τώρα ένα-ένα αυτά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καταρχήν στο Βασίλη, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Όχι, δεν με λένε Παπαγεωργίου. Μάλλον μπερδεύτηκε ο άνθρωπος με τον Παπαγεωργίου που βγαίνει καθημερινή. Λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι το μεγάλο έργο που αφήνει παρακαταθήκη με φόντο το 2030 είναι το μικρότερο χρέος για τις επόμενες γενιές. Λέει, ποιες γενιές? Το 30, το 1 τρίτο του πληθυσμού θα είναι άνω των 60. Οι πολύτεκνες μητέρες θα έχουν ένα παιδί και τα δημοτικά σχολεία Σαμίνου θα έχουν από 10 παιδιά. Α, και χθες λέει, 80 Ρωμά κάνανε ντου σε ομάδα Δίας και δαγκώσανε και έναν αστυνομικό. Έλατε. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου από την Άννα Αντωνίου. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές σας. Υπέροχα τα παιδιά χθες. Υπέροχος και ο Μανώλης. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους καθηγητές και στους γονείς των παιδιών. Η Άννα Αντωνίου από Σάμο. Η πολύ αγαπημένη μας η Εύη Κιαγιά από το Ηράκλειο της Κρήτης που μας κάνει ακρόαση μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και από μένα την αγάπη μου στο Δεσποινάκι, λέει. Η Εύη Κιαγιά που την ακούτε καθημερινά 7 με 8 το βράδυ στο Focus FM στη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά φυσικά. Ο Νίκ Παπ, πολύ καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές. Ένα τραγουδάκι λέει με τον Δίο από τους Ρέιμπο, το απαιτεί ημέρα πιστεύω. Ναι, θα βάλουμε, θα βάλουμε. Α, έχει, το έχει λέει προγραμματίσει ο Θοδωρής μου λέει, Νίκο. Συγγνώμη κυρία Δέσποινα, κότσια λέει για να αυτοκτονήσουν, μάλλον τους έσπρωξε η ίδια η κοινωνία και δεν είναι βήμα πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Βυθυμόμαστε, βρίσκεται, δεν γινόταν και στα μνημόνια. Δεν έχει και άδικο ο Νίκος. Ο Σάκης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, τα τρία κορίτσια ήταν εμβολιασμένα. Τώρα που να ξέρεις τώρα, και δεν είναι άλοθη τώρα αυτό. Εντάξει, το θέμα του κορονοϊού και μετά με τα εμβόλια και όλη αυτή η ιστορία έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να διαμορφωθεί η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί τώρα αυτό όπως το ζούμε. Αλλά μην το χρησιμοποιούμε και πολλές φορές υπερβολικά σαν άλοθη. Έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, αυτά πληρώνουμε τώρα, αλλά πρέπει να βάλουμε και το μυαλό μας πώς φτάσαμε σε κορονοϊούς, σε όλα αυτά που φτάσαμε. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση, λέει, ότι αυτά τα σκευάσματα έχουν χτυπήσει το κεφάλι των ανθρώπων με όλα αυτά που γίνονται. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε αυτές τις τρεις κοπέλες αν είχαν εμβολιαστεί. Τι τη ζόρη τραβάει ο Λιάγκας και η Μαριονέτα με τα γυαλιά, με την Ελλάδα και την ιστορία της. Μιλάμε για πολλοί μισέλληνες. Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα μετά το επόμενο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος, καλημέρα μας λέει και ο Κώστας Σαμπάνης. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Επίκουρο, Στέφανο, κυρία Κιαγιά, την Taxi Driver Δέσποινα και φυσικά όλους τους ακροατές και ακροάτες εντός και εκτός συνόρων. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, αγάπη, ελπίδα, αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Κώστας Σαμπάνης σήμερα έχει τα γενέθλιά του, το εύχομαι χρόνια πολλά από καρδιάς. Πάμε σε διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 8 στο δεύτερο μέρος εκπομπής 16 Μαΐου του 2026. 6943-63-54-51. Το Viber στην εφαρμογή αυτή στέλνετε μόνο μηνύματα. Στούντιο Μάχη 998-papaki.gmail.com 210-718-000. Συνεχώς έρχονται μηνύματα. Δεν ξέρω, αφορμή πιθανόν είναι αυτά που σχολιάσαμε πριν με τους τρεις φίλους ακροατές που βγήκανε στον αέρα. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα και στον αγαπητό μας κύριο Επίκουρο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή από την Αγγελική, από το Καστελόριζο. Ο Στέλιος: το πρόβλημα είναι διαχρονικό και τα νούμερα αμήλικτα. Οι άντρες με περισσότερα προβλήματα. Ελληνικές αυτοκτονίες από το 1997 έως το 2026. 1990, είναι βίντεο, είναι βίντεο. Λέει αναχρόνο πόσοι αυτοκτονούν. Θα βρούμε άλλα στοιχεία, γιατί τώρα δεν μπορώ να βλέπω ταυτόχρονα ένα βίντεο και να το περιγράφω. Δεν μας βοηθάει για τον αέρα της εκπομπής. Ο Σάκης, κύριε Γαριφάλου, αυτό που έχω καταλάβει και δεν είναι άλλο, είναι πραγματικότητα ότι οι άνθρωποι έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Βάλε και τα lockdown μέσα και καταλαβαίνεις τι έχουν κάνει τα καθάρματα. Βέβαια. Κάθε λογικός άνθρωπος θα το καταλάβαινε αυτό που λες. Λοιπόν, η Βαλεντίνα, καλημέρα στην Βαλεντίνα. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, που όπως φαίνεται θα έχουμε δύο κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Το ένα θα είναι σήμερα Σάββατο και το δεύτερο την Τρίτη, με βροχές όπου σήμερα θα είναι έντονες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, με ισχυρά φαινόμενα σε Ήπειρο, Δυτική Εστερεά και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ την Τρίτη αναμένονται νέες βροχοπτώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα παίξει λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ακραίες αποκλίσεις, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ και δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα. Λίγες νεφώσεις λοιπόν που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αναμένονται σήμερα σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη μέχρι και 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο της Κυκλάδος και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όπως σας είπα, τα δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας τις επόμενες μέρες, το πρώτο θα κάνει την εμφάνισή του σήμερα Σάββατο και το δεύτερο την ερχόμενη Τρίτη. Το Σάββατο οι βροχές θα είναι πιο έντονες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπως σας είπα, και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Αυτά για τη Δευτέρα, να πούμε για την Κυριακή μάλλον. Για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και υπάρχει πιθανότητα βροχών στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Για τη Δευτέρα 18 του Μάη, γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα επίσης περιορισμένη τοπικά πρωί και βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη στα ηπειρωτικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιά στο Ιόνιο τοπικά έως και 7 μποφόρ.
φορ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη. Σήμερα είπαμε, είναι σήμερα ή αύριο είναι ο Eurovision. Σήμερα, Θοδωρή, ναι. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε να μην ακούσουμε το φέρτο, πάρτο, σύρτο, κάντο, πώς το λένε αυτό. Με όποια ποιότητα θα μπορούσε να γράψει ένα κινητό, ηχογραφήσαμε ένα κομμάτι από τη χθεσινή βραδιά, από το κινητό μου είναι. Αλλά θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε μια άλλη Eurovision που σε πάρα πολλά σχολεία γιορτάστηκε χθες, ειδικά σε μουσικά σχολεία. Ήταν η τελευταία αποχαιρετιστήρια βραδιά για το καλοκαίρι. Η τελευταία αποχαιρετιστήρια βραδιά για τη σχολική χρονιά. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα που έγραψα για να καταλάβετε ότι αυτή η Eurovision έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από άλλες Eurovision που μας πολύ διαφημίζουν σε όλα τα μέσα συστημικά μαζικής εξουθένωσης. Πάμε.

0: Νομίζω καταλάβατε. Βέβαια, η ποιότητα, επαναλαμβάνω, του ήχου δεν ήταν τέλεια, αλλά αυτή τη Eurovision θέλουμε. Αυτή τη Eurovision θέλουμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή από το Περιστέρι, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στον Σάκη που μας λέει: κύριε Γαριφάλου, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είχα πει ότι τα προβλήματα που θα εμφανιστούν στο μέλλον θα είναι τεράστια και κανένας δεν θα σκέφτεται να το συνδέσει, γιατί θα έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Οπότε πάβει να υπάρχει. Ο Στέλιος, με αφορμή της αυτοκτονίας που μιλήσαμε, από το 2000 αυτοκτονίες στην Ελλάδα, κυμαίνοντας στις 350 με 400 το χρόνο, με κορύφωση το 2014 που είχαμε 565 και το 2025 579. Το 80 με 85% είναι άνδρες με κύριες ηλικίες στα 45 με 59 έτη, με πιθανότερη αιτία την οικονομική κρίση, και 80+, 80 και πάνω, πιθανότατα την υγεία, τα θέματα υγείας και η μοναξιά. Πρόσφατα αυξάνονται και οι έφηβοι. Αιτία, η κατάθλιψη, τα χρέη και η απομόνωση. Ναι, δεν θα διαφωνήσω βέβαια. Βρήκα ένα συγκλονιστικό μήνυμα ενός ιερέα με αφορμή το θάνατο της 24χρονης κοπέλας αλλά και των δύο νεκρών 17χρονων κοριτσιών, που ήταν ένα ηχηρότατο μήνυμα για το πού βαδίζουμε ως κοινωνία και πώς ανατρέφουμε τα παιδιά μας. Βρήκα ένα μήνυμα του ιερέα και συγγραφέα του πατέρα Λίβιου, του Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, που πραγματικά ίσως τα λέει όλα αυτός ο άνθρωπος, και θέλω έτσι να σας το διαβάσω. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δώστε προσοχή στο τι λέει αυτός ο ιερέας. Πόσα παιδιά χαμογελούν στα story και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους. Πόσο υπήρξαν επιτυχημένα αλλά όχι ευτυχισμένα. Τα παιδιά σήμερα είναι κουρασμένα, σχεδόν εξαντλημένα από την απέτηση της επιτυχίας. Μεγαλώνουν με το σύνθημα «όλα τα μπορείς αν θέλεις». Και αν δεν μπορώ, και αν δεν αντέχω, και αν δεν τα καταφέρνω, θα με αγαπάτε το ίδιο. Αξίζω αν αποτύχω. Μπορώ να μιλήσω για το σκοτάδι μου σε μια κοινωνία που ανάβει συνεχώς φώτα για να μην φαίνεται το ψέμα της. Πιέζουμε τα παιδιά να πετύχουν, να ξεχωρίσουν, να είναι όμορφα, δυνατά, κοινωνικά, χαρούμενα, παραγωγικά. Να τα καταφέρουν πάντα. Και όταν λυγίζουν, ντρέπονται. Τα παιδιά αναζητούν εκείνον που θα τα ακούσει χωρίς βιασύνη, χωρίς συνεχείς απαιτήσεις, χωρίς να αισθάνονται πως η αξία τους εξαρτάται από ένα βαθμό, μια επιτυχία ή μια εικόνα. Τα παιδιά μας δεν είναι η ιδιοκτησία μας, δεν είναι το βιογραφικό μας, δεν είναι η προέκταση των ανεκπλήρωτων ονείρων μας. Είναι πρόσωπα μοναδικά και ανεπανάληπτα. Και αυτά δεν τα γράφω για κάποιους κακούς γονείς, τα γράφω πρώτα για μένα. Για να τα ακούσω πρώτος εγώ, γιατί όλοι μας κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το πιο σημαντικό, ότι ένας άνθρωπος δεν ανθίζει μόνο με απαιτήσεις, αλλά με παρουσία, αποδοχή και αγάπη. Ο Χριστός δεν πλησίασε τους τέλειους, πλησίασε τους κουρασμένους και πληγωμένους ανθρώπους. Κανείς άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει, θέλει μόνο να τελειώσει ο πόνος και περιμένει έστω την τελευταία στιγμή κάποιος να τον κρατήσει. Ας είσαι εσύ, ας είμαι εγώ, ας είμαστε όλοι. Αυτά νομίζω είναι λόγια από ψυχής και ίσως θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη γραμμή που έχουμε στην διάθεσή μας. Τον Χριστιανό, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Οι γονείς θέλουν να σώσουν τα παιδιά τους από τα βάσανα. Να μην βασανιστούν τα παιδιά τους όπως βασανιστήκαν αυτοί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Λοιπόν, κατά την γνώμη σου και κατά τη γνώμη των ακροατών, ποιος είναι ο τρόπος για να γλιτώσουμε από όλο αυτό? Να... Γιατί λέμε, κάνουμε διαπιστώσεις, καλές είναι οι διαπιστώσεις, περιγράφουμε εισαγωγικά το βιασμό μας, την καταστροφή μας κλπ. Ο τρόπος για να γλιτώσουμε, ποιος είναι?
0: Να κοιτάξουμε να απαλλαγούμε από αυτούς που μας φέραν, καταρχήν να καταλάβουμε πού έχουμε ασφάλεια εμείς.
1: Μια στιγμή. Αυτό που λένε ότι φταίμε όλοι, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Καλά, αυτό το λένε, οι περισσότεροι το λένε για να το λένε. Όχι ότι έχουν αντιληφθεί ότι πράγματι κάπου φταίνε. Ναι, απλά το λένε για να το λένε. Οι περισσότεροι.
1: Φταίνε όλοι. Δηλαδή, πού φταίνε, ας πούμε, εγώ όταν, όταν οι κυβερνήσεις αναγνώρισαν τη τον πρωθυπουργό της τα Σκόπια. Τι
0: αυτό λέμε, ναι, το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε.
1: Α, μπράβο. Εγώ δεν φταίω πουθενά. Γιατί εγώ βγήκα, πήγα στη διαδήλωση και βάλαν τα ΜΑΤ και μου πετάξαν χημικά. Και τα μάτια μου ήταν για δύο μέρες, δεν μπορούσα να δω.
0: Ναι,
1: τι να κάνω, τι άλλο να κάνω δηλαδή εγώ. Να πάμε στην ψήφο, ας πούμε, ότι όταν έρθουν οι εκλογές να ψηφίσουμε κάποιον άνθρωπο που λέει είναι ένας άνθρωπος να αγαπάει την Ελλάδα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.
0: Τίποτα.
1: Ένας άνθρωπος
0: μόνος
1: θα πάει
0: τίποτα. Πώς.
1: Ναι. Τι μπορεί. Οπότε η λύση του προβλήματος είναι συλλογική. Δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, δεν... ναι, σ' ακούω.
0: Ναι, ναι, βέβαια λέω. Αυτό λέω.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πες ότι βρίσκεται ένας άνθρωπος. Παλιά είχε βρεθεί ο Καποδίστριας. Τον σκοτώσανε τον Καποδίστρια. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούμε.
0: Και μάλιστα το ήξερε ο Καποδίστριας. Όχι αντιληφθεί. Το είχε αποδεχτεί πια ότι αυτό που κάνει στο τέλος θα φέρει την εξόντωσή του, τη φυσική του εξόντωση. Το ήξερε.
1: Ναι,
0: αυτό. Αλλά παρόλα αυτά συνέχισε.
1: Θα φέρει την εξόντωσή του γιατί κατάλαβε με ποιους είχε μπλέξει.
0: Μπράβο.
1: Και ποιοι τον σκότωσαν. Είναι πάντα αυτά που λέμε τα ξένα συμφέροντα, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Τα οποία κανείς δεν λέει το όνομα ποια είναι τα ξένα συμφέροντα. Ανεφερόμαστε γενικά στα ξένα συμφέροντα. Δεν λέει κανένας ποιοι είναι τα ξένα συμφέροντα. Ποιοι έχουν όφελος από αυτά. Όφελος από όλα αυτά που γίνονται έχουν οι τραπεζίτες. Αυτοί έχουν τα λεφτά, αυτοί τα διοργανώνουν όλα. Οι παγκόσμιοι τραπεζίτες. Τέλος πάντων, για τις εκλογές που λέμε τώρα, ότι θα ψηφίσουμε κάποιο κόμμα, κάποιον άνθρωπο, κάποιο συνδυασμό, ο οποίος θα μας βγάλει από αυτό που ζούμε. Καταρχήν, οι νόμοι των μνημονίων δεν ανατρέπονται. Δεν ανατρέπονται οι νόμοι.
0: Ναι.
1: Έχει δεσμευτεί η χώρα. Πώς θα αναδείξουμε, πώς θα πάρουμε τα λεφτά που μας κλέψανε, γιατί όλα αυτά τα λεφτά που δίνουμε τόσα χρόνια μας τα κλέβουνε, δεν τα χρωστάμε. Δεν χρωστάμε μία. Αυτοί μας χρωστάνε. Μας βάλανε σε αυτό την ιστορία με πλαστά στοιχεία, με ψεύτικα στοιχεία. Και κανένα κόμμα και κανένας πολιτικός δεν ασχολείται με αυτό. Για τις εκλογές τώρα που λέμε. Εγώ το διαβάζω εδώ από το InfoWar. Το ξέρεις το InfoWar?
0: Ναι, ναι, το έχω πολλές φορές έχω πει μέσα και το έχω διαβάσει.
1: Δεν θυμάμαι πώς τον λένε το δημοσιογράφο. Άρης Χατζηστεφάνου.
0: Ναι.
1: Λέει, λοιπόν, στην Ελλάδα δραστηριοποιείται Ισραηλινή εταιρεία η οποία ειδικεύεται σε επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης και ενώθευσης εκλογικών διαδικασιών σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που δημοσιεύουν οι εφημερίδες Guardian, Le Monde, El País και το περιοδικό Spiegel. Η επανομαζόμενη ομάδα George πρέπει να λέει, πιστεύεται ότι έχει παρέμβει για την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος σε τουλάχιστον 33 χώρες πραγματοποιώντας επιχείρηση δολιοφθοράς, υποκλοπών και hacking. Ενώ δημιουργεί στρατιές ψεύτικων λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία έχει επένδυση στην Ελλάδα σε 27 τότε, αυτό είναι το 16. Ο Χανάν είναι ο πρόεδρος της εταιρείας. Σημείωσε ότι έχουν παρέμβει με επιτυχία σε 27 εκλογικές διαδικασίες στην Ελλάδα, ενώ δραστηριοποιούνταν ακόμη και στη ΣΥΠΑ. Αυτοί έχουν σχέση με Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες του Ισραήλ και έχουν ως έδρα την πόλη Μοντίν κοντά στο Τελ Αβίβ. Ποιες εκλογές, παιδιά. Αφού άλλο ψηφίζεις και άλλο σου βγαίνει. Υπάρχουν στρατιές προθήμων.
0: Είμαστε στο πιο σημαντικό κομμάτι του πλανήτη, ενώνουμε τρεις υπήρους. Και αυτό πρέπει να αντιληφθούμε πρώτα αυτό για να καταλάβουμε τη δύναμη που έχουμε. Όλοι έχουν συμφέροντα από μας. Ευρώπη, Ασία, Αφρική, είμαστε το πιο κομβικό σημείο με πλούσια κοιτάσματα.
1: Είμαστε, τα ξέρουμε όλα αυτά. Πιστεύω ότι πολύ σωστά έχει πει
0: αυτό,
1: και ο...
0: αν το αντιλαμβανόμασταν, νομίζω.
1: Τα έχει γράψει και ο Μπάτση στο «Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας» το βιβλίο και μετά το σκοτώσανε. Τον εκτελέσανε τον Μπάτση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό το βιβλίο, υπάρχει και διαδικτυακά. Όποιος θέλει το κατεβάζει σε PDF και το διαβάζει. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Αλλά εγώ τόσα χρόνια, από τότε το πράγμα άρχισε και χειροτερεύε, από τότε που ήρθαν εδώ οι Κινέζοι. Γιατί οι Κινέζοι είναι οικονομικοί σαμποτέρ. Φέρανε εδώ και κλείσαν όλοι οι Έλληνες. Το εμπόριο έχει περάσει στα χέρια των Κινέζων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ ψάχνω να βρω τη λύση. Δεν θέλω διαπιστώσεις και μυρολόγια. Ποια είναι η λύση? Η λύση, λοιπόν, από ό,τι λένε εδώ αυτοί που έχουν ψάξει τα θέματα και άλλες σελίδες λένε άλλα πράγματα, στις εκλογές γίνεται νοθεία. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή? Έχεις καμιά ιδέα? Εγώ είπα ότι πρέπει να κινηθούμε συλλογικά, δηλαδή να μην υπακούμε στις εντολές τους, όσο και τραβηγμένο αν ακούγεται αυτό. Εσύ, ας πούμε, που κάνεις μια εκπομπή, άμα έρχονταν κάποιος και σου έλεγε ότι θα λες αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, θα έκανες την εκπομπή?
0: Όχι.
1: Δεν θα την έκανες. Οι άλλοι την κάνουν όμως.
0: Έχω φύγει εγώ από σταθμούς πολλές φορές. Έχω φύγει ακόμα και στον αέρα.
1: Ωραία.
0: Και στον αέρα που είχα τον ιδιοκτήτη πάνω από το κεφάλι μου και μου έλεγε αυτό θα το αναιρέσεις που είπες ή θα πεις και αυτό. Και την ώρα, δηλαδή πραγματικά δεν είχα συμπληρώσει 10 λεπτά εκπομπής. Βγάζω τα ακουστικά του, τα δίνω και του είπα γεια σας. Δεν
1: μπορώ. Και τα πολύ καλά έκανες. Και πάρα πολύ καλά έκανες. Κάθε εμπόδιο και καλό. Για καλό λέει. Γιατί αυτό είναι να μάθεις να αγωνίζεσαι. Γιατί ο ιδιοκτήτης παίρνει δουλίτσες από το καθεστώς για να του κάνει προπαγάνδα υπέρ του καθεστώτος. Οικονομάει, ιδιοκτήτης είναι. Δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι ο ιδιοκτήτης. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του κάθε καναλιού?
0: Έτσι.
1: Ποιος είναι ο Κυριακού, ποιος είναι ο Αλαφούζος, ποιος είναι ο Βαρδινογιάννης? Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που έχουν? Οι δημοσιογράφοι είναι υπάλληλοι, αλλά άμα φοράγαν παντελόνια οι δημοσιογράφοι, θα είχαν σηκωθεί και θα είχαν φύγει. Αλλά λέμε ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί πρόθυμοι. Λοιπόν, η λύση είναι να δραστηριοποιηθούμε όλοι. Ένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Να δραστηριοποιηθούμε όλοι την καθημερινή μας ζωή.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι μια φορά ψηφίσεις τα 4 χρόνια και έδεσαι το γαϊδαρό σου. Δεν υπάρχει λογοδοσία. Την άλλη μέρα κάνει άλλα από αυτά που σου λέγε. Ποιος θα τον ελέγξει? Αφού βγαίνεις έξω και πέφτεις σε τοίχο. Θα βρεις άκρη.
0: Να είσαι καλά, Χριστιανέ.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ, καλημέρα. Καλό Σάββατο, καλό πρωινό Σαββάτου. Πριν από πολλά χρόνια, Θοδωρή, σύχναζα σε μια καφετέρια ιταλικό, έτσι κάπως αυτό, στο Κολονάκι. Και ερχόντουσαν αρκετοί γνωστοί εκεί πέρα, ακόμα και ο πρωθυπουργός, το τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, ο αείμνηστος μάλλον, ο συγχωρεμένος ο Κώστας ο Σιμίτης. Σε αυτή, τώρα δεν μπορώ να πω και πολλά για να μην φωτογραφίσουμε κιόλας, σε αυτή την καφετέρια ερχόταν για ένα διάστημα ο ιδιοκτήτης ενός πάρα πολύ μεγάλου καναλιού, ενός ομίλου τηλεοπτικού δικτύου και ραδιοφωνικού και τέλος πάντων ερχόταν εκεί πέρα μαζί με την προσωπική του ασφάλεια και ένα διάστημα για 2-3 ημέρες, σαν να λέμε τώρα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, εμφανίστηκε ξαφνικά με την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων τότε, μια πανέμορφη κοπέλα, που έλεγε τις ειδήσεις. Απομονώτουσαν στο πίσω μέρος του καταστήματος, καθόταν η ασφάλεια, δηλαδή το μισό μαγαζί καθόταν η ασφάλεια σε μια σειρά τραπεζιών, απαγόρευε να μπουν πιο μέσα, ήταν κάπως γωνιακό το καφέ αυτό, το ιταλικό, και καθόντουσαν καμιά ώρα, μια μισή εκεί πέρα και φεύγανε. Λοιπόν, κάποια στιγμή, αυτό έγινε 2-3 φορές συνεχόμενες ημέρες. Κάποια στιγμή η κοπέλα αυτή δεν την έβλεπα στα δελτία ειδήσεων. Δηλαδή σταμάτησε να βγαίνει στα δελτία ειδήσεων. Και ρώτησα εκεί κάποιους που το είχαμε συζητήσει και τέλος πάντων αυτό το συζητήσαμε μετά από ένα μήνα, 1,5, 2, μπορεί και 2. Και μου λένε, δεν κατάλαβες τι έχει γίνει εδώ πέρα? Λέω όχι. Λέει, δεν του κάτσε. Και την έφαγε η μαρμάγκα. Εξαφανίστηκε η κοπέλα. δεν ξαναβγήκε και πραγματικά αυτή η κοπέλα δεν ξαναεμφανίστηκε, πιθανόν απογοητεύτηκε, δεν ξαναεμφανίστηκε πουθενά. Πουθενά, όταν σου λέω πουθενά, σε κανένα σταθμό, πιθανότατα τα βρόντιξε και σηκώθηκε και έφυγε και αποφάσισε μάλλον να αλλάξει και επάγγελμα. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι. Με παίρνουν εδώ και τηλέφωνα, βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Αντρέα μου, καλημέρα. Η Βαλεντίνα μας στέλνει εδώ για τις αυτοκτονίες. Η αγαπητή Εύη Κιαγιά λέει: η νοθεία είναι έως 2-3%. Το έχει πει πολλές φορές ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πραγματικά. Το λέει πάρα πολλές φορές. Αλλά όταν έχεις δεδομένο πόσα χρόνια η ίδια εταιρεία κάνει τις εκλογές, διεξάγει τις εκλογές. Εμένα μου θυμίζει να είναι απευθείας ανάθεση. Χρόνια ακούω συνέχεια singular logic. Συνέχεια. Δεν έχω δει άλλη εταιρεία. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια σχέση μετά με το κράτος μακροχρόνια, δεν σκέφτεστε ότι και κάποιος μπορεί να βάλει το χεράκι του για κάτι διαφορετικό, για να βγάλει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Καλημέρα κύριε Γαριφάλα από τη Βέρα. Άρχισε σήμερα η καλημέρα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μου χρωστάς, Βέρα, μισάωρο. Τώρα της την έφερε, γιατί μου τα έλεγε την περασμένη εβδομάδα αυτά που λέγε. Μας χρωστάς μισάωρο, Βέρα.

0: και θανάτων και που μαθηματικά ο λαός της οδεύει σε αφανισμό. Αντί να βοηθήσει μια πολύτεκνη οικογένεια, έστειλε τα παιδιά σε ίδρυμα και τους γονείς φυλακή. Ο εισαγγελέας, αντί να κλείσει μέσα τους ηθικούς αυτουργούς, έκλεισε μέσα τους γονείς και μάλιστα με εξαγοράσιμη ποινή. Ναι, άκουσα 10 ευρώ την ημέρα, λέει, τους έβαλε μια ποινή με 10 ευρώ την ημέρα. Εδώ οι άνθρωποι βγαίνανε στον δρόμο να πάρουν να βρουν μια φρατζόλα ψωμί, 1 ευρώ να φάνε, να ταΐσουν τα παιδιά τους. Και τους έβαλε. Δηλαδή δημιούργησε ένα μεγάλο χρέος που πιθανότατα έχουν στο ελληνικό κράτος αυτοί οι δύο γονείς. Και τους βάλανε, λέει, 10 ευρώ την ημέρα ποινή. Φάγανε δεν ξέρω πόσους μήνες, εξαγοράσιμος, με αναστολή, και τους βάλανε 10 ευρώ την ημέρα. Τι είναι αυτό? 6 μήνες, ναι. Α, ναι, καλά λες το Δωρή, 6 μήνες. Λοιπόν, βάλε κάτω τώρα ένα χρέος τώρα 10 ευρώ την ημέρα, είναι πόσο, 300 το μήνα, περίπου. 3-6-18, πήραν 2 χιλιαρικάκια στο κεφάλι, στο αφημί τους. Και θα τα πληρώσουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι? Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κώστας συνεχίζει. Ο εισαγγελέας λέει, αντί να κλείσει μέσα τους ηθικούς αυτουργούς, έκλεισε μέσα τους γονείς και μάλιστα με εξαγοράσιμη ποινή. Δηλαδή, ζητάνε από αυτούς τους δύστυχους ανθρώπους που δεν έχουν ένα κουτί γάλα για τα παιδιά τους να πληρώσουν για να βγουν. Ουέι μην, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Αν ήταν όμως λαθροεισβολής, 6 γεύματα την ημέρα, ζεστό νερό, κλιματισμό, αραλίκι και 500 ευρώ ζεστά στο χέρι. Πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί μια δουλειά για αυτούς τους ανθρώπους και ένα σπίτι? Πού είναι το κοινωνικό κράτος? Εμείς οι Έλληνες πού είμαστε? Είμαστε Έλληνες εμείς? Αν ήταν όμως κανένα δέσποτο, θα είχε γίνει ολόκληρη επιχείρηση. Ο Δήμος Περιστερίου πού είναι? Αλλιώς τον ξέραμε. Τι έγινε τώρα? Ελλάδα 2.0, καληνύχτα και έφεξε. Αν μπορείτε, βάλτε την τραγουδάρα του Σφακιανάκη, ντροπή σε όλους μας, αφιερωμένο σε όλους μας. Τι να πεις τώρα στον Κώστα, ότι έχει άδικο πουθενά? Ο Γιώργος, και μετά νέα παιδιά εγκλωβισμένα στην ανεργία και στην ακρίβεια αυτοκτονούν από τα μπαλκόνια, και μαζί με αυτά το μέλλον της πατρίδας μας που βάζει εξεταζόμενους και πτυχιούχους στο ίδιο τσουβάλι της ανεργίας. Πραγματικά, να, τι έλεγε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, τι έλεγε, για θυμηθείτε τι έλεγε.
1: Από το να είναι κάποιος άνεργος στην Ελλάδα, είναι ενδεχομένως καλύτερο να φύγει στο εξωτερικό. Όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται σε κάποιους παράξενο, γιατί θα αποκτήσει προφανώς δεξιότητες, θα αποκτήσει εισόδημα.
0: Καταλάβατε. Τα έλεγε πριν από 7-8 χρόνια αυτά. Αν είναι κάποιος άνεργος στην Ελλάδα, σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης δεν νιώθει Έλληνας. Δεν ξέρω αν είναι. Είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας. Αλλά δεν νιώθει Έλληνας. Νιώθει κάτι διαφορετικό, γιατί αν ένιωθε Έλληνας, δεν θα ήμασταν αυτό που είμαστε. Και όλοι αυτοί οι αυλικοί που τον περιτριγυρίζουν και είναι δίπλα του μόνο για να οικονομήσουν. Μόνο για να οικονομήσουν. Μια ώρα λέει χρωστά η Βέρα. Βέβαια, χρωστάς Βέρα, χρωστάς. Λοιπόν, να πούμε... Όχι, κλείστο αυτό, κλείστο. Να πούμε για τα περιστατικά αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού παιδιών στην Ελλάδα. Στις αρχές του έτους είχε δώσει κάποια στοιχεία το χαμόγελο του παιδιού σχετικά λοιπόν με αυτές τις αυτοκτονίες, και η αιτία αυτή θανάτου είναι η τρίτη στη σειρά για άτομα ειδικά ηλικίας 15 έως 29 ετών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερά υψηλή αλλά υποαναφερόμενη επιβάρηση αυτοκτονιών στην Ελλάδα, με περίπου 400 έως 500 θανάτους ετησίως. Από το 2021 έως το 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών αυτοκτονικότητας και της μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς παιδιών και φίβων που διαχειρίστηκε το χαμόγελο του παιδιού. Το 2025 το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, 2 την ημέρα είχε καταγράψει το χαμόγελο του παιδιού. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η υπερεκπροσώπηση των κοριτσιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών 13 μέχρι 15 ετών σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας. Έχει φτάσει το ποσοστό κοντά στο 33%. Το 2000,

0: 25 τα θέματα ψυχικής υγείας, το 40,9%, το 41 λοιπόν περίπου τις 100, παρέμειναν η πιο συχνή αιτία επικοινωνίας των παιδιών με τις γραμμές βοήθειας του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που έδωσε το Γενάρη του 26 ο πρόεδρος του ΟΓΑΙΣΜΟΥ ο Κώστας Ογιαννόπουλος και ο υφυπουργός ψυχικής υγείας ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ανακοίνωσαν την ανάπτυξη ευρύτερης συνεργασίας με σκοπό την ανταπόκριση και παρέμβαση στην αυξανόμενη τάση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι για την ψυχική τους υγεία και ειδικότερα στα ζητήματα αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματισμών μη αυτοκτονικών συμπεριφορών. Ο Κώστας Ογιαννόπουλος δήλωσε ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία και κινδυνεύει η ζωή τους άμεσα και έχουν εκφράσει αυτοκτονικότητα αλλά και μη αυτοκτονική, αυτοτραυματική όμως συμπεριφορά, το χαμόγελο του παιδιού προσπαθεί να βρει διάφορους τρόπους και μηχανισμούς ούτως ώστε να μειωθεί αυτό το ποσοστό που διαρκώς αυξάνεται. Πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε για να ανταποκριθούμε στον αυξανόμενο αυτό αριθμό καταρχάς των παιδιών που εκφράζουν κίνδυνο ζωής με κάθε τρόπο. Σύμφωνα με την άποψη του κυρίου Γιαννόπουλου, η αμεσότητα και η πολυεπιστημονική προσέγγιση είναι το κλειδί για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, αλλά το κυριότερο όλων είναι η πρόληψη. Η πρόληψη που παραγνωρίζεται, που δεν προβάλλεται και τελικά που η έλλειψή της μας οδηγεί εδώ στην αύξηση του αριθμού των συνανθρώπων μας που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Και έχουμε, τώρα έφαγα μια φλασιά, έφαγα Θοδωρή μια φλασιά. Έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το τραγικό θάνατο των δύο κοριτσιών, των 17χρονων κοριτσιών, και καλά κάναμε και σοκαριστήκαμε. Έχουμε σοκαριστεί με το θάνατο χθες της 24χρονης κοπέλας στον Πειραιά, που έπεσε από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας στον Πειραιά, αλλά δεν δώσαμε και ιδιαίτερα μεγάλη σημασία πριν από ένα μήνα, ενάμιση, όταν βρέθηκε πνιγμένη ένα κοριτσάκι στον Ισθμό της Κορίνθου που είχε φύγει από τη Φιλοθέη γιατί πιθανότατα κάτι είχε έρθει σε διαπληκτισμό με τους γονείς της και βρέθηκε νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου. Δεν δώσαμε και ιδιαίτερη σημασία, πέρασε στα ψηλά. Και δύο μέρες μετά, τρεις, είχαμε πάλι άλλο ένα περιστατικό, πάλι με ένα παιδί, πάλι στον Ισθμό της Κορίνθου. Ούτε εκεί δώσαμε σημασία. Και θα πρέπει να δούμε γιατί αυτή η περιοχή επιλέγεται για να κάνουν πολλοί άνθρωποι αυτό το απενοημένο, δηλαδή πραγματικά έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά αυτοκτονία στην Κόρινθο, εκεί στον Ισθμό. Μάλιστα είχα πέρυσι τέτοια εποχή, είχα και ένα άρθρο που ένας ακροατής μου είχε στείλει φωτογραφίες και βίντεο πάλι με μια κοπέλα. Ναι, 40 κοπέλα είναι, τι είναι, 42 ετών, που αυτοκτόνησε πάλι πέρυσι τέτοια εποχή, Μάιος ήταν. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε γραμμή, μου είπες Θοδωρή, πάμε να ακούσουμε. Ποιος είναι, καλημέρα.
1: Κύριε Γαρυπαλού.
0: Καλημέρα, γεια σου. Ποιος
1: είναι ο Μαρίνος.
0: Έλα Μαρίνο, καλημέρα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και ο κόσμος να ακούσει, το μπούλι το έφερε ο κύριος Μπολάκης. Το μπούλι που κάνει τα παιδιά. Λοιπόν,
0: τι εννοείς?
1: Από εκεί ξεκίνησε όταν έκανε το μπούλι στο Κασελάκι. Λοιπόν, από εκεί μάθαν τα παιδιά, είδαν στην τηλεόραση το μπούλι που τον έβριζε, τον έκανε το Κασελάκι.
0: Ναι.
1: Και μετά πήραν δουλειά τα παιδιά και στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο. Εδώ το Ήλιον το έχουν αφήσει η κυρία Λεβίζου και η κυρία Μαρινοπούλου στο Θεό. Μόνο πλατείες φτιάχνουν, δρόμους, και ποιοι πήρανε για τη μία μεριά που βάλανε μπάρα στην Παπαντρέου. Ποιοι πήραν τα λεφτά.
0: Μαρίνο, επειδή το λες κάθε φορά που βγαίνεις αυτό με την μπάρα, να σου δώσω λίγο να το καταλάβεις, για να μην, επειδή ακούγεται πάρα πώς το λένε, κατά κόρον αυτό, να σου δώσω να καταλάβεις κάτι. Μια εργολαβία σε ένα δρόμο τέτοιο που έχει μεγάλες στροφές και απότομες. Όταν παράδειγμα είμαστε στο αυτοκίνητό μας και πηγαίνουμε και στην η στροφή είναι απότομη δεξιά, η λογική λέει ότι θα μας πετάξει το αυτοκίνητο αριστερά. Εκεί πρέπει να τοποθετηθεί μπάρα. Δεν σημαίνει ότι θα τοποθετηθεί μπάρα και δεξιά, γιατί δεν έχει καμία ουσία το να μπει δεξιά. Θέλω να το καταλάβεις αυτό, γιατί μάλλον δεν το έχεις καταλάβει. Το είχα ξαναπεί κάποια στιγμή.
1: Ναι, ωραία. Εγώ θα σου πω για κάποιον άλλο δρόμο.
0: Είναι ανώφελο να βάλεις μπάρα σε μια δεξιά στροφή, να βάλεις μπάρα δεξιά.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη που στο λέω, αλλά...
1: Ναι, Γιώργο μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Οδός Σύρου και Αλαμάνας.
0: Ναι, το γνωρίζω το σημείο, ναι.
1: Όλη η Σύρου έχει λακκούβες. Περνάει λεωφορείο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο. Η Αγίου Φανουρίου που είναι ευθεία ως το ΟΝΟΤΕ. Δεν είναι ευθεία. Ναι. Είναι ευθεία, νομίζω.
0: Η Αγίου Φανουρίου που γίνεται Πριάμου μετά. Με το ονομάζεται σε Πριάμου.
1: Ναι, μετά από την εκκλησία του Αγίου Φανουρίου.
0: Σωστά.
1: Γίνεται Πριάμου. Λοιπόν, όλοι αυτοί, όλα το, το παλιό Μπουρνάζι ως τον ΟΤΕ είναι ο δρόμος ακατάλληλος για να περνάνε τόσα λεωφορεία και τόσος κόσμος.
0: Και πόσος κόσμος έχει σκοτωθεί σε αυτό το δρόμο της Αγίου Φανουρίου? Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά παιδιά, πολλά παιδιά.
1: Έχετε δει εδώ στο My Market τι γίνεται?
0: Ποιο My Market, λες, σε ποια περιοχή ακριβώς, σε ποιο σημείο? Εκεί στη Παπαδρέου.
1: Παπαδρέου και Διονυσίου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όλος ο δρόμος που κατεβαίνει από το πλατιάκι, ψευτοπλατιάκι που έχουν φτιάξει στην Αλαμάνας,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχουν για να μπαίνουν τα νερά υπογείως, να φεύγουν τα νερά. Όλα τα νερά πάνε έξω από το σούπερ μάρκετ. Και όταν βρέχει, όλοι οι άνθρωποι να φέρνουν κουπί.
0: Εννοείς δεν έχεις χάρες απορροής?
1: Ναι. Έχει μία δεξιά, μία αριστερά. Πότε το ξεβουλώνουν, πότε δεν το ξεβουλώνουν.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα νερά που έχει κατήφορο η Αλαμάνας είναι μόνο με δύο.
0: Ναι.
1: Από κάτω είναι κενό. Δηλαδή περνάει... Τι ξέρω, την Αλαμάνας όταν την έγινε ο πρώην πολύ παλιός δήμαρχος Κατοστάρας.
0: Ο Κατοστάρας, δεν έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, κατά τα άλλα έχεις καλό πρόγραμμα και εσύ και ο Θοδωρής και όλα τα παιδιά. Δηλαδή εγώ συγχαίρω να είμαι και τον κύριο Σερέτη, τον Γρηγόρη, που είναι και τον κύριο Βλάχο και τον κύριο Κατσαμπέλη. Λένε, αλλά δεν κοιτάνε όμως και ένα αποθενέσκες για τους κυρίους που μας κυβερνάνε. Ένα αποθενέσκες που βρήκαν τα σπίτια. Πώς τα αγοράσανε? Γιατί εγώ πάω να αγοράσω ένα σπίτι, θα μου ζητήσουν ένα κάρο βιβλία. Καταλάβατε?
0: Σωστά.
1: Ένα κάρο χαρτιά. Για να βάλω το ρέγμα μετά από 10 χρόνια, κατούρισα ποδιές που λέμε.
0: Ναι.
1: Εν τέλεις το έβαλα το ρέγμα. Και ξέρεις τι μου είπε η ΔΔΕ? Θέλουμε 100 ευρώ. Γιατί τα θέλεις τα 100 ευρώ, για να κεράσεις το δικό σου?
0: Εγγύηση, τι τα ζήτησε αυτά, εγγύηση?
1: Όχι. Εγώ με την εταιρεία που έβαλα το ρέγμα δεν μου ζητήσανε καθόλου λεφτά. Μόνο το λογαριασμό όταν θα έρχεται.
0: Μπράβο.
1: Τίποτε άλλο.
0: Ευχάριστη εξέλιξη αυτή, Μαρίνο. Χαίρομαι πολύ.
1: Ναι, με 1,5 πόδι εγώ πήγα και στο ήλιο και στα κέπιας αυτά, και μόλις με πήρε αυτή η κοπέλα μου είπε ότι δεν θα πας πουθενά, θα μου στείλεις μόνο με το λογιστή. Λέω, πάρ' τον κύριο Μαγουλά εδώ στην Αγία Φανουρίου, τον ξέρεις?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ καλό παιδί ο Δημήτρης, με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Να είναι καλά όλοι τους όσοι βοηθάνε, να είναι καλά. Σε ευχαριστώ, Μαρίνο, γιατί έχω γραμμή.
1: Και η οικογένεια Σουλιώτη. που με βοήθησε να κυδέψω τον αδερφό μου πέρυσι το Αύγουστο.
0: Ο προσωπικός μου φίλος, ο αείμνηστος ο Νίκος ο Σουλιώτης, πολύ καλός μου φίλος πριν από πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς έχασε τη ζωή του γρήγορα. Λοιπόν, να είσαι καλά Μαρίνο, πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Γαρουφάλη, με ακούτε?
0: Ναι, καλημέρα.
2: Είμαι η Ευαγγελία από την Εύβοια.
0: Ω, καιρό έχω να σας ακούσω.
2: Συμπάτρια, καιρό, ήμουν Αμερική, ήμουν έξω.
0: Μπράβο,
2: λοιπόν,
0: μπράβο.
2: Από ποια μέρος αν επιτρέπετε είστε στην Εύβοια?
0: Είμαι από τη Λίμνη.
2: Από τη Λίμνη, εγώ Ερέτρια.
0: Ωραία.
2: Είμαι ξενοδοχο υπάλληλος και με όλα αυτά που βλέπω δηλαδή, τι σεζόν θα έχουμε, αναρωτιέμαι. Δηλαδή, από τη μία ο Χανταϊός, κορονοϊός νούμερο 2, δηλαδή το μάθαμε το παραμύθι.
0: Εκεί στην Ερέτρια βλέπω ότι όλα τα ξενοδοχεία ζητάνε προσωπικό. Έχουν θέμα από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω.
2: Ναι, γιατί δεν είναι καλή η διαχείριση της πληρωμής στους εργαζόμενους και διάφορα άλλα, αλλά δεν πήρα γι' αυτό τώρα τέλος
0: πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
2: Λοιπόν, εκτός από το κορονοϊό παραμύθι νούμερο 2, τώρα Χανταϊό, εντάξει, τα μάθαμε, τα ξέρουμε. Λοιπόν, είναι και το Ορμούς που δεν ανοίγει ποτέ και οι πτήσεις ακυρώνονται, μειώνονται και αναρωτιόμαστε δηλαδή τι χειμώνας έρχεται, τι φθινόπωρο και τι καλοκαίρι έρχεται. Βασικά τι καλοκαίρι έρχεται. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου. Δηλαδή να ετοιμαζόμαστε για μεγάλες πίνες δηλαδή καλοκαίρι, όχι μόνο οι ξενοδοχοί πάλι, γενικά.
0: Εγώ θέλω να μην είμαι εκπομπή έτσι που απογοητεύει, που βοηθάει, συνδράμει στην κατάθλιψη, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω να μην σχολιάσω ότι πραγματικά έρχεται πολύ δύσκολο καλοκαίρι με πάρα πολλές εξελίξεις, άσχημες εξελίξεις. Και ίσως αυτές οι εξελίξεις είναι και η αφορμή να βοηθήσουν σε εισαγωγικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προκηρύξει και εκλογές.
2: Ναι, και να γραμματσακιστεί το νωρίτερο. Τέλος πάντων, ο Έλληνας δεν πρέπει να απελπίζεται. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους Βορειοευρωπαίους που αυτοκτονούσαν, γιατί δεν είχαν ήλιο και αυτά.
0: Έλατε.
2: Και τώρα δηλαδή εμείς φτάσαμε σε αυτά τα χάλια. Σε αυτά τα χάλια, ειλικρινά.
0: Έλατε.
2: Δηλαδή τα παιδάκια που πέσανε και χορέψαν του χορού του Ζαλόγου, δεν φτάνουν τα παιδάκια. Αυτό είναι το καθεστώς του Μητσοτάκη. Αυτός ο μηδενισμός, δηλαδή να ακούσει ένα παιδάκι 15 χρονών να μιλάει για λεφτά τώρα. Δηλαδή ο Έλληνας πρέπει να αγωνίζεται, είναι μέσα στο DNA του. Πώς έχει μεταλλαχθεί αυτό το DNA, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πρέπει να
2: δηλαδή.
0: τα αλλάξουμε.
2: Εμείς αγωνιζόμαστε, είμαστε δηλαδή, καταλαβαίνετε, να μην μακρηγορώ.
0: Να είσαι καλά Ευαγγελία μου, να είσαι καλά.
2: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα ξανά.
0: Καλό καλοκαίρι. Πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή που είναι ο Σπύρος. Καλημέρα Σπύρο.
3: Καλημέρα κυρία Γαρουφαλού.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε.
0: Λίγο το ραδιόφωνο σου. Λίγο το ραδιόφωνο σου αν θέλεις.
3: Το έκλεισα ήδη.
0: Ωραία.
3: Ένα καλημέρα από ψυχιατρία. Είμαι εργαζόμενος στο ψυχιατρία. Όλα οφείλονται στην κορυφή. Εάν η κορυφή λοιπόν έχει αποφασίσει και έχει πάρει σωστές αποφάσεις για τους πολίτες της, όλα γίνονται, και οι δρόμοι και οι υπόνομοι και οι αυτοκτονίες και όλα μπορούν να είδα το Βελόπουλο και βγήκε και είπε δύο κουβέντες ο άνθρωπος και βγήκε τον Αντένα εχθές και λέγει ότι να υποστηρίξουμε τα παιδιά. Μα σήμερα θα υποστηρίξουμε τα παιδιά που εχθές πεθάνανε. Προχτές έπρεπε να το κάνετε κύριε αυτό.
0: Σωστά.
3: Όχι εχθές. Προχτές. Όμως είμαστε πάντα μία μέρα μετά.
0: Πήραν, συγγνώμη που σε διακόπτω, Σπύρο μου, αλλά δηλαδή τρελαίνουμε, θυμώνω. Πήραν αυτά τα 6 παιδιά και τα κλείσαν σε ένα ίδρυμα. Τώρα αυτά δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη τους. Τα πήραν από τους γονείς. Αντί να υπάρχει ένα πρόγραμμα να δούνε πώς θα τα εντάξουν στην κοινωνία, τους γονείς θα τους δώσουν μια δουλειά, μια στέγη, κάτι. Δηλαδή βλέπεις πώς αντιμετωπίζουν τους μετανάστες και πώς αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις πολύτεκνες οικογένειες. Θα τους πετάξουν, δεν ξέρω τα. Ναι, πες.
3: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Και εγώ συγγνώμη που σε διέκοψα.
3: Έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Να κλωτσίσω το παιδί δεν θα με πειράξει κανένας. Θα με επενέσουν κιόλας γιατί τον κλώτσισα. Εάν κλωτσίσω το γατί λοιπόν θα πάω φυλακή. Έχουμε περάσει στην απέναντι όχθη. Δεν πάει τίποτα καλά. Και όλα αυτά οφείλονται στην κεφαλή. Και η κεφαλή ποια είναι? Αυτός που διοικεί. Αν αυτός που διοικεί είχε λίγο βούληση και είχε λίγο τσαγανό απάνω του σαν Έλληνας, γιατί δεν είναι Έλληνες για μένα αυτοί, πιστεύω ότι κάτι θα γινόταν καλύτερο σε αυτή τη χώρα. Εμείς σαν γονείς, γιατί και εγώ είμαι παππούς, προσπαθούμε για το καλύτερο για τα παιδιά μας. Τα συμβουλεύουμε, τα κάνουμε, τα δείχνουμε. Όμως όταν ανοίγει ο γιος μου ή ο εγγονός μου που είναι 7 ετών, αν του δώσετε το κινητό, το κάνει χαρτοπόλεμο. Χαρτοπόλεμο. Η εγγονή μου είναι 3 χρονών και ξεκινάει και ανοίγει το κινητό. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν οφείλεται ούτε στους γονείς, γιατί και εγώ είμαι εργαζόμενος και τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα βιοποριστό. Οφείλονται όλα στην κεφαλή του, επαναλαμβάνω. Αν λοιπόν ο Βελόπουλος κάνει τα μισά, θα μείνει επάνω για πολλές δεκαετίες. Για πολλούς αιώνες θα είναι στη μνήμη των ανθρώπων, όπως έμεινε κάποια έμνηση, η οποία δεν θέλω να αναφέρω τώρα πράγματα και καταστάσεις, να μην στιγματιστούμε και λένε ότι είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Ο σκοπός είναι να υπάρχει θέληση και βούληση από αυτούς που διοικούν, κύριε Γαρυπάλου. Ό,τι και να πούμε εγώ και εσύ, δεν θα κάνουμε τίποτα απολύτως.
0: Σωστό.
3: Αυτά είχα να πω. Ένα καλημέρα σε όλους τους συντελεστές.
0: Να σε καλά.
3: Και ας βάλει ο κόσμος λίγο μυαλό και να μπορέσει να... Τα στοιχειώδη τουλάχιστον. Τα στοιχειώδη, παιδιά. Εγώ δουλεύω στον ευρωπαϊκό τομέα. Θέλει να κλείσει και αυτό. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί είναι πάρκι ψυχών εδώ μέσα, έτσι.
0: Εδώ
3: είναι πάρκι ψυχών. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε έναν άνθρωπο, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε έναν άνθρωπο που νομίζω ότι θα μας πει η άποψή του και η γνώση του και η γνώμη του, θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να αντιληφθεί γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Γι' αυτός είναι ο πατέρας Παναγιώτης, που έχω να τον ακούσω πάρα πολύ καιρό στην εκπομπή.
4: Καλώς από τον Κυριακό.
0: Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, πάτερ.
4: Θέλω να συγχαρώ και σένα και τον Τσίτουρα, γιατί είστε καταπληκτικοί.
0: Να σε καλά, να
4: αλλά
0: σε
4: υπάρχει
0: καλά.
4: Ένα μεγάλο παράπονο, όχι σε μένα αλλά και σε όλους με οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μου και τα λοιπά, να πούμε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν.
0: Τι, περίμενε, μας είδες τηλεοπτικά και τα λες τα συγχαρητήρια με τον Τζιτούρι που λες?
4: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, παρακολουθώ συνέχεια. Αλλά θα πάψω να παρακολουθώ, διότι άκουσε με, αγαπημένη μου.
0: Πες μου, ναι.
4: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο τον Βλάχο, τον οποίο τον έχω πάρει 300.000 φορές.
0: Ναι.
4: Απ' την ώρα που θα πιάσει, μπλα μπλα μπλα, μη τσοτάκι. Πρόσεξε με.
0: Ναι.
4: Έχουμε τον φίλο μου τον Χίο, τον οποίο τον έχω, έχει φάει και σοκολάτες από μένα, έχει πάρει και 50, γιατί μου ανακοίνωνε εκεί πέρα κάτι στο εσδέσιο. Λοιπόν, αρχίζει και αυτός από εκεί τι έγινε με εκείνο, τι έγινε με εκείνο. Έχω τον άλλο τον Κακλαμάνη, ασχολείται με τις μολόχες, ασχολείται με τις κορσέδες, ασχολείται ότι πώς πήγε η άλλη να ανάψει το κερί, λέει, εκεί άναψε μόνο του με το Άγιο Φως και τα λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε προβλήματα. Ας πάει ένας, ο κύριος Χίος, να πάει σε ένα νοσοκομείο εφημερεύοντα αυτή τη στιγμή. Να πάει 8 η ώρα το βράδυ και να βγει και να του πούνε 4 η ώρα το πρωί να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του και του λέει φύγε και να βρέχει.
0: Τώρα μην τον αδικούμε. Πατέρ, μην τον αδικούμε τον Στέφανο. Ο Στέφανος τα έχει κάνει.
4: Όχι, τον αγαπώ πολύ, κοίταξε να φύγει.
0: Τα έχει κάνει αυτά.
4: Δεν ξέρω τον Στέφανο όπως το ξέρω εγώ, λοιπόν.
0: Εντάξει, όχι, το ξέρω κι εγώ λιγάκι. Ο Στέφανος, να σου πω κάτι τώρα. Ο Στέφανος έκανε κάτι που δεν τολμούσε κανένας να το κάνει την περίοδο με τα εμβόλια και τον κορονοϊό. Όταν συνάντησε στον δρόμο του το ΣΥΠΣΑ, θυμάσαι τι έγινε.
4: Λοιπόν, πρόσεξε, τα
0: λοιπόν,
4: ξέρω όλα.
0: Ποιος το έχει κάνει αυτό, ποιος τολμάει να το κάνει αυτό?
4: Πρόσεξε, τα ξέρω όλα και αυτόν τον πρόεδρο που έχετε και τα λοιπά, τον στήριξα, όλος ο συλλογός μας τον στηρίξαμε, όταν ήρθε στην Καλυθέα εγώ τον υποδέχθηκα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε, πιάνουν συζήτηση με έναν άνθρωπο για άσχετα πράγματα.
0: Ναι.
4: Προχθές βγήκα στον Κακλαμάνη,
0: ναι,
4: και είπα ένα περιστατικό το 1962 που ήμουν στη Γερμανία.
0: Ναι.
4: Έτυχε να πάω στη Deutsche Welle, όπου ήταν ο Μπακογιάννης εκεί και τα λοιπά, γιατί έδινε μια τραγουδίστρια, να πούμε, η Βίκη Λέανδρος, που τη γνωρίζω από μια συνέντευξη, και πριν δώσει τη συνέντευξη να δώσω λέω ένα χαιρετισμό από τη Γερμανία στους Έλληνες.
0: Ναι.
4: Και είπα τούτο. 3.400 χιλιόμετρα από τη γαλάζια πατρίδα. Σας μιλούν τα παιδιά της Ελλάδος που αφήνονται στη γαλάζια πατρίδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μη σε κουράζω. Λοιπόν, αυτό τελείωνε. Λέει, τελείωνε.
0: Ναι.
4: Κάτσε ρε παιδί μου. Οι Τούρκοι την 1η Ιουνίου ψηφίζουν νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Πού τη βρήκανε? Στείλαμε τότε στο Υπουργείο μέσω του προξενείου. Αμέσως, τώρα πήρα προχθές 94-44.000 Νότια Νέα Δημοκρατία. Την 1η Ιουνίου ψηφίζουν αυτό. Να το ψηφίσετε εσείς αύριο το πρωί, να πούμε. Εμείς είμαστε η γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι.
4: Και άλλα προβλήματα κτλ. Τέλος πάντων, εγώ σας αγαπώ, σας εκτιμώ.
0: Το ξέρω.
4: Και συγχαρητήρια και προπαντός σε σένα, γιατί έχεις κάποιο ήθος το οποίο, συγγνώμη, μην το πάρεις επάνω, σου διαφέρει πάρα πολύ. Και αυτός που είναι και λίγο ψυχολόγος, ο καθένας σε πιάνει πολύ βαθιά, να πούμε.
0: Το πιάνω με μεγάλη ταπεινότητα αυτό που μου λες.
4: Όχι. Εύχομαι, μιλώ πάντοτε για σένα ή τα λοιπά, ο Θεός να σου δίνει δύναμη να αντέχεις ορισμένους οι οποίοι ζητούν πολλά. Εγώ δεν ζητώ πολλά, ζητώ να πούμε να έχουμε... Φανάζω, κάντε ρε παιδιά, κάντε, υπάρχουν προβλήματα καθημερινά τα οποία θα μπορούσαν να μου τα λοιπά. Τι μας νοιάζει εμάς ο Αντρουλάκης και ένας και άλλος, μα να κόψει το κεφάλι του και τα λοιπά.
0: Να είσαι καλά, πάτερ μου. Να είσαι καλά.
4: Μην σε κουραζώ, άλλη φορά θα πούμε κάτι καλύτερο. Τώρα
0: φυσικά
4: δεν είπαμε τίποτα σχεδόν.
0: Για σένα είναι ανοιχτές οι πόρτες, για σένα.
4: Λοιπόν, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
4: Και εσείς, καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Τι να πεις τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον ιερέα, ένας άνθρωπος που έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι. Λοιπόν, πάμε όσο μπορούμε να ακούσουμε λίγο, δεν ξέρω, μουσική. Θα μας βάλεις κατευθείαν στο διάλειμμα, μας πας στο διάλειμμα κατευθείαν. Λοιπόν, έρχονται συνέχεια μηνύματα. Ο Τάκης, καλημέρα, λέει, χθες έπεσε από μπαλκόνι μια 25χρονη. Ναι, αυτό δεν συζητάμε από το πρωί, φιλετάκι. Αυτό συζητάμε από το πρωί. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Αποκάλυψη, μολυσμένα με σαλμονέλα τα πρώτα κοτόπουλα της Mercosur στην Ελλάδα. Ναι, το άκουσα που το συζήταγε χθες ο Καψαμπέλης με τον Βλάχο, νομίζω. Κάπου το άκουσα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας του σταθμού και παρερχόμαστε να κάνουμε σε λίγο και τηλεφωνική σύνδεση με τη συνεργάτη μας, την Αγγελική τη Μιαούλη, από την Κάλυμνο, να συζητήσουμε εκεί τα θέματα όλων των νησιών εκεί πέρα και ό,τι τραβάνε αυτό που τραβάνε ο κόσμος, τα προβλήματα. Πάμε σε ειδήσεις. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από το Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Καλλίπολη, όπου μια 24χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από την πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας εχθές το απόγευμα. Η αστυνομία εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή το σενάριο της αυτοχειρίας, καθώς στο διαμέρισμα δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης, οι γείτονες δεν άκουσαν κάποιον καυγά, ενώ και ο σύντροφός της δεν έφερε αμοιχές ή σημάδια συμπλοκής κατά την ιατροδικαστική εξέταση. Ο σύντροφος της άτυχης κοπέλας ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η 24χρονη δήλωσε αδιαθεσία λίγο πριν από το συμβάν και ο ίδιος βρισκόταν στο μπάνιο, με τις αρχές να προχωρούν πλέον στην ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η αλβανική κυβέρνηση προχώρησε σε την απαράδεκτη απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία του ιστορικού εκκλησιαστικού λυκείου Τίμιο Σταυρό στο Αργυρόκαστρο της Βορείου Ηπείρου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και στην Ελλάδα για την πλήρη αδράνεια και την απουσία στήριξης προς το ίδρυμα από την κυβέρνηση. Το δίγλωσσο αυτοσχολείο που ιδρύθηκε το 1998 με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου αποτελούσε επί δεκαετίες βασικό πυλώνα γενικής παιδείας και ορθόδοξης εκπαίδευσης για τους Έλληνες αλλά και τους ορθόδοξους μαθητές της περιοχής, οι οποίοι τώρα αναγκάζονται να μεταγραφούν άρον-άρον σε άλλα σχολεία. Η κυβερνητική απόφαση να καταργήσει την άδεια λειτουργίας του 1999, επικαλούμενη απλώς την νομοθεσία, δείχνει μια προκλητική αδιαφορία για την προσφορά του Ιδρύματος, αφήνοντας την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα ξεκρέμαστη. Η πρόσφατη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο ανέδειξε μια σημαντική μετατόπιση στην παγκόσμια ισορροπία ισχύως, με το περιοδικό Time να διαπιστώνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος βρέθηκε απέναντι σε ένα απόλυτα κυρίαρχο Xi Jinping. Παρά τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να προβάλλει το ταξίδι ως εμπορική επιτυχία των ΗΠΑ μέσω συμφωνιών με την Boeing και τις γεωργικές εξαγωγές, οι αυστηρές προειδοποιήσεις του Κινέζου ηγέτη για την Ταϊβάν και η αμήχανη σιωπή του Τραμπ έδειξαν ότι η Κίνα αντιμετωπίζει πλέον τη ΗΠΑ ως έναν ομότιμο αντίπαλο. Η στρατηγική υποχώρηση της Ουάσιγκτον σε κρίσιμους τομείς, όπως η άρση των περιορισμών στους ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης και η αναστολή εξοπλιστικών πακέτων, επιβεβαιώνει ότι το Πεκίνο κατάφερε να επιβάλλει τους δικούς του όρους, αφήνοντας το περιθώριο τις παραδοσιακές αμερικανικές πιέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τώρα ο καιρός. Με αφρικανική σκόνη, τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς βροχές θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Αττική, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς και τους ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα μεταφερθούν το απόγευμα προς το Αιγαίο και η νύχτα θα κυλήσει ήρεμα, καθώς ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος του Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Φίλες και φίλοι, εδώ επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος εκπομπής μέχρι και τις 10. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9, 16 Μαΐου του 2026, 6-9-43-63-54-51. Τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε μέσω του Viber, studio mahi 998-papaki-gmail.com, 2-10-7-10-8000. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Σάκη, το φίλο μου το Σάκη, καλημέρα στον Αντρέα που με ακούει μέσα από το αυτοκίνητό του, έχει κατέβει στην Αθήνα ταξίδι και μας ακούει. Καλημέρα και στον στο Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο που μας κάνει ακρόαση. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους απόδημους Έλληνες που μας ακούνε από όλο τον πλανήτη, επιλέγοντας να μας ακούνε διαδικτυακά. Καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλα τα σώματα ασφαλείας που μας ακούνε από κάποιους χώρους αρμοδιότητάς τους. Πάμε στο Μιχάλη. Θοδωρή, Μιχάλης. Καλημέρα Μιχάλη από Γερμανία.
1: Καλημέρα πατριώτη μου, καλημέρα στο σταθμό, καλημέρα στον κύριο Επίκουρο, στην κυρία Δέσποινα και σε όλους τους αγαπημένους φίλους Έλληνες, τους πατριώτες.
0: Να σε καλά.
1: Θέλω να στείλω και πολλούς χαιρετισμούς στον Μπίλεφελτ, σε ένα χωριανό μου δίπλα τα σπίτια μας, στον Γιώργο το Σουβλιρό.
0: Στον Μπίλεφελτ είναι ένας τακτικότατος ακροατής μας, ο Σάκης, που μας στέλνει συνέχεια μηνύματα.
1: Προσχαιρετισμούς σε όλους τους πατριώτες, τους Έλληνες.
0: Έτσι.
1: Σου έστειλα ένα καινούριο σκάνδαλο με τον Γεωργιά, το είδες?
0: Πώς δεν το είδα. Το Voice News γράφει συνέχεια με αυτή την ιστορία, ναι, με την ελληνική αγωγή, την εταιρεία του.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Δηλαδή κράζει ο Γεωργιάδης τον Ανδρουλάκη, αλλά απ' την άλλη βλέπεις κάτι δικά του θέματα.
1: Τώρα κοίταξε μισό λεπτό, γιατί θα έχω άλλα θέματα να σου αναθέσω. Την άλλη φορά που σου είχα πει ότι πήγε ο Ανδρουλάκης στο γραφείο του Μητσοτάκη, εκεί συζητήσανε για υπουργεία.
0: Ναι.
1: Είπε ο Ανδρουλάκης και το κρύψανε, το βρήκα εγώ στο διαδίκτυο και για εκεί δεν συμφωνήσανε. Τέλος πάντων, θα τα βρουν αυτοί οι μοναχοί τους που θέλουν να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, να μην τους ψηφίσει. Με πήρανε τηλέφωνο, έχει γίνει το σπίτι μου εδώ πέρα, τι να σου πω, κέντρο διοικήσεως, με πήραν από τη Βάρη τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Και μου είπανε να σας μεταδώσω πολλούς χαιρετισμούς και μου είπανε κάτι το τραγικό. Πώς μπορεί να απαγορευτούν αυτά τα ηλεκτρικά τα πατίνια που χάνονται μικρά παιδιά στον δρόμο? Αυτά πρέπει να απαγορευτούν εντελώς και διαροπάλου.
0: Για να δούμε, ο Χρυσοχοΐδης είπε ότι το εξετάζει το θέμα για απαγόρευση κάτω
1: από το δικό. Αυτό πρέπει να το κάνει θέμα, μόνο αυτός μπορεί να το κάνει θέμα μέσα στη Βουλή, είναι ο κύριος Βελόπουλος. Και αυτές τις φωτογραφίες που σου έστειλα με τα μολυσμένα κοτόπουλα, οι Ευρωπαίοι βουλευτές, η κυβέρνηση των Αρίστων με το Αναφτιά και με όλοι που τα ψηφίσανε, θα τρώμε μολυσμένα κοτόπουλα, μολυσμένα κρέματα, που έχουμε το καλύτερο κλίμα, την καλύτερη παραγωγή και να τρώω μολυσμένα. Δεν μου λες κάτι άλλο.
0: Και να κλείσουμε, Μιχάλη μου, γιατί έχουμε πάρα πολλές γραμμές. Πες μου.
1: Τα φάρσαλα τα ξέρεις,
0: Ναι.
1: Πόσο πληθυσμό έχουν τα φάρσαλα, πόσα τετραγωνικά είναι τα φάρσαλα και δηλώσανε 2.700 βόδια για να πάρουν αυτά. Κατάλαβες τι γίνεται? Ο Μητσοτάκης αυτό που είπε, και κλείνω, ο Φιλιππίδης από τον Εύρο, το παιδί έχει δίκιο. Ο Μητσοτάκης δεν χώνευε τους Έλληνες και θέλει να καταστρέψει την Ελλάδα. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά γι' αυτό για το θέμα με τα πατήλια πρέπει να γίνει συζήτηση. Και εσύ άμα είσαι καλοσύνη, όταν θα έχεις ευκαιρία μπες μες στο Google και βάλει φωτογραφία το νοσοκομείο Παναγία στην Καλαμαριά, να δεις που είναι τα νοσοκομεία και που πήγαν τα λεφτά και τα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης. Δεν τρέπονται λίγο, μας καταστρέψανε? Αν ο ελληνικός λαός κάνει το λάθος πάλι, γιατί πάλι κοιμούνται στους δρόμους? Ας τον ψηφίσει το Μητσοτάκη και να μας αποτελειώσει.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη μου, καλημέρα σε όλη τη Γερμανία. Καλημέρα, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη. Ποιος είναι, Θοδωρή μου? Ο Δημήτρης, ο Χρήστος. Καλημέρα Χρήστο.
2: Καλημέρα κύριε Λίμνο.
0: Από, ο κύριος Χρήστος από τη Λίμνο. Καλώς τον.
2: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Σήμερα,
2: γιατί έχουμε προβλήματα.
0: Σήμερα βγαίνουν παλιοί φίλοι που βγαίναν στην εκπομπή. Η Ευαγγελία, ο Χρήστος τώρα από τη Λίμνο. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έχουμε προβλήματα γι' αυτό. Εγώ σας έπαιρνα τακτικά από την Αθήνα. Ναι. Αλλά τώρα εδώ στη Λίμνο έχουμε προβλήματα.
0: Δηλαδή?
2: Μια με την τηλεφωνία, την κινητή τηλεφωνία, μια με διάφορα πράγματα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τώρα για να σας πάρω τηλέφωνο έχω βγει στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Μέσα στο σπίτι μου δεν πιάνει το τηλέφωνο. Μου είπαν ότι επειδή είναι, ας πούμε, Πετρόκριστο, δεν έρχεται το σήμα. Κλα τόσα χρόνια.
0: Αντί να το κάνεις με Νοβοπάλ, το σπίτι πήγες και το κάνεις με πέτρα.
2: Τώρα θα τον κρεμίσω, θα το κάνω με τούβλα. Είμαστε για γέλια, είμαστε, όχι για κλάματα, για να γελάμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι έχουμε προβλήματα στο νησί μας και απορώ πως μεθαύριο θα έρθει ο κόσμος και τι θα κάνει. Να φανταστείτε ότι η Λίμνος αποτελείται από 32 χωριά και έχει ένα βιτιοφόρο μόνο, ένα βιτιοφόρο για να αδειάζουμε τα λίμματα. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει μεθαύριο που θα έρθει ο κόσμος. Εγώ ήρθα το Φεβρουάριο στη Λίμνο και είχα πρόβλημα. Τρόμαξα να αδειάσω το δικό μου το βόθρο. Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Φανταστείτε τώρα μεθαύριο που θα έρθει ο κόσμος τι έχει να γίνει. Χαμός. Και τους λέω. Νικάστε τρία αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, βιτιοφόρα. Πάρτε, ας πούμε, πέντε παιδάκια να φάνε ψωμί για πέντε μήνες, έξι μήνες. Και μετά βλέπουμε, ας πούμε, τίποτα. Τι το εκεί το χαβάλτος. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Κάποτε τα έλεγα αυτό, γιατί υπήρχε εδώ ένας φίλος που είχε σταθμό και τα λέγαμε, ας πούμε. Έπαιρνα και σε εσάς τα λέγαμε. Αλλά δεν βαριέσαι, δεν υδρώνει το αυτί τους. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Χάρηκα
2: που τα είπαμε.
0: Εγώ χάρηκα.
2: Χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα λέμε. Εσείς μου είχατε υποσχεθεί κάποτε να έρθετε και στη Λίμνο. Σας περιμένω να έρθετε να γνωρίσετε και τη Λίμνο.
0: Για να δούμε. Ναι, θέλω. Είναι από τα μέρη που δεν έχω πάει και θέλω να έρθω.
2: Θα έρθετε και θα μείνετε πολύ ευχαριστημένος. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά, Χρήστο.
2: Να είστε καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά και να έχει την υγεία του. Τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά, Χρήστο μου. Να είστε καλά. Πάμε και μπράβο στον Χρήστο που διαφημίζει τον τόπο του. Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Γιατί όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Η επόμενη γραμμή, Θοδωρή, έχεις κάποιο όνομα? Δημήτρης, καλημέρα στο Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς. Αληθώς ο κύριος, Δημήτρη μου.
3: Ήθελα να πω, κύριε Γαριφάλου, σας παρακαλώ από την αρχή. Εδώ η Ελλάδα είναι χριστιανή ορθόδοξη. Όμως, από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, βάλετε ο Κύριος και τον έχουν βγάλει από παντού. Βγήκε δυστυχώς και από την καρδιά μας και έχει χαθεί η ελπίδα. Η ελπίδα, μια προσευχή, ένα Πάτερ ημών, έτσι βαδίσαμε στη ζωή και ο Θεός τα φέρνει όλα βολικά. Όταν όμως έχουμε μόνο το κινητό και τον εγωισμό μας, διαψευδόμεθα και μας φέρνει απελπισία ο διάβολος και καταλήγουμε στην αυτοκτονία, η οποία δεν έχει παράδεισο. Όποιος αυτοκτονεί και χάνει την ψυχή του, να ξέρετε. Αλλά όταν βγαίνει και ο ιερέας, ο καλός μας, και μιλάει μόνο για πολιτική και δεν μιλάει για τον Χριστό, τι να πούμε άλλο. Τι να πούμε, αυτά θέλω να πω. Θέλω να πω, μην αφήνετε το Χριστό, σταθείτε όρθιοι, πηγαίνετε, κάνετε και ένα σταυρό σε μια εκκλησία, να πάρετε αγιασμό και ο Θεός φωτίζει το νου. Και η Θεία Μετάλληψη τρέφει, λέει, το νου ξένος, παράξενα. Αλλά δεν υπάρχει, κύριε. Αυτά, συγχωρέστε με, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Δεν έχει άδικο ο Δημήτρης. Κάποτε εμείς τα παλιά τα χρόνια, πριν πέσουμε για ύπνο, κάναμε την προσευχή μας. Όταν σηκωνόμασταν, επίσης κάναμε την προσευχή μας. Σε ποια οικογένεια τώρα γίνεται κάτι τέτοιο? Σε σπάνιες οικογένειες, σε σπάνιο αριθμό. Εμείς αφαιρέσαμε την ελπίδα από τα παιδιά, να μην έχουν ελπίδα. Εμείς αφαιρέσαμε την ελπίδα και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Η κυρία Ελένη, πάμε στην κυρία Ελένη, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Γαριφάλου. Θα ήθελα να πω...
0: Αν θέλετε για... λίγο το ραδιόφωνο σας...
4: Ναι, το κλείσα.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν, θα ήθελα να πω...
0: Πέστε μου την περιοχή, πέστε μου.
4: Από Σαλαμίνα παίρνω.
0: Έχετε τιμητική της Σαλαμίνα σήμερα. Για πάμε.
4: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο αφορά και τις μητέρες και το κράτος. Γιατί χωρίσανε αυτή την οικογένεια με τα παιδιά να κλειστούν στα ιδρύματα και τη μάνα και τον πατέρα να τον βάλουν φυλακή. Για ποιο λόγο και να τους βάλουν να πληρώσουν και πρόστιμο? Για ποιο λόγο χωρίσανε τη μάνα από τα παιδιά?
0: Γιατί, κυρία Ελένη μου,
4: γιατί... ιστορία και πρέπει αυτή τη στιγμή να δικαστούν. Να δικαστούν αυτοί όλοι οι πολιτικοί που μας κυβερνάνε. Είναι ντροπή. Το παιδί θέλει τη μάνα, όποια και να είναι. Πρέπει το κράτος να τους βγάλει από τη φυλακή, να τους δώσουν ένα δωμάτιο, ένα σπίτι και μια δουλειά του ανθρώπου. Υπάρχουν δήμοι που θέλουν εργατικά χέρια για τους δρόμους που βρωμάνε.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
4: Είναι αμαρτία τα παιδιά να χωριστούν από τους γονείς. Αύριο θα τους σκοτώσουν και θα πούνε για ποιο λόγο μας κλείσατε μέσα στα μουδρούμια. Το παιδί θέλει τον πατέρα και τη μάνα. Θέλει την αγκαλιά, κύριε Γαριφάλου. Και τη στερούν τα παιδιά. Πόσα παιδιά αυτοκτονούνε γιατί δεν έχουν ένα πάδι. Μια οικογενειακή θαλπορή. Και υπάρχουν και χαροκαμένες μάνες που δώσανε τη ζωή του για τα παιδιά και τα χάσανε. Είναι ντροπή να έχουμε τέτοια Ελλάδα και τέτοιους πολιτικούς. Η Ελλάδα μας δεν φταίει. Χαλάζανε την Ελλάδα μας αυτή, αυτή η πολιτική που λέγονται Μητσοτάκη και οι κάθε Μητσοτάκηδες. Τα παιδιά παίρνουν τους γονείς και να κάνουμε κάτι. Να δώσουμε ό,τι θέλουν στα παιδιά αυτά.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
4: Είναι ντροπή και έστω να λεγόμαστε Ελλάδα και να χωρίζουμε τα παιδιά στους γονείς. Εδώ γίνονται ζητιάνοι για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί στα παιδιά τους. Είναι ντροπή και έστω να έχουμε τέτοιους πολιτικούς και τρέχουν να ψηφίσουν πια τα καθάρματα που πετάξανε τον ελληνισμό και την παιδεία στον δρόμο και την θρησκεία μας. Είναι ντροπή και έσως να ξεσηκωθεί ο Έλληνας ο πραγματικός.
0: Κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κραυγή αγωνίας που βγάζετε έπρεπε να είναι κραυγή αγωνίας για όλους τους Έλληνες. Γιατί τελικά...
4: Είναι μάνα που έχασα και εγώ ποιητική και δεν βγήκα ποτέ στους δρόμους και σκέφτομαι τις μάνες που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά και δεν έχουν βοήθεια από κράτος, όχι να τους κλείνουν τη φυλακή, να τους δίνουν ένα κομμάτι ψωμί και να μορφώνονται αυτά τα παιδιά. Αύριο αυτοί οι εγκληματίες θα σκοτώσουν γονείς. Γιατί το κάνει το κράτος, κύριε Γαριφάλου?
0: Το κράτος θεωρεί ότι είναι έγκλημα να θέλεις να δουλέψεις. Και όταν θέλεις να δουλέψεις, βρίσκει τον τρόπο να σε κλείνει φυλακή αντί να σε βάλει σε ένα χώρο εργασίας.
4: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς.
4: Και να μορφώνουν τα παιδιά δωρεάν, τα παιδιά οι γονείς μου δεν έχουν να δασκουνάσουν.
0: Ποιο δωρεάν?
4: Να βγαίνουν άνθρωποι. Να βγαίνουν άνθρωποι γιατροί, να βγαίνουν άνθρωποι που να αγαπάνε την πατρίδα μας. Όχι οι αγίστες που κοιτάνε το πορτοφόλι τους και τα σπίτια, να ανοίξουν σπίτια που έχουν αυτοί δωμάτια και πολυκατοικίες και τα έχουν κλειστά. Για ποιο λόγο? Να τα βρούνε τα εγγόνια, να τα βρούνε να γίνουν πλουσιότερα και να πεινάει ο Έλληνας. Είναι ντροπή και έσχος. Εγώ απέχω να πω σαν Ελληνίδα, γιατί αγαπάω την πατρίδα μου, αγαπάω την πτώχεια.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά όλοι και στο Στέφανο Χίο. Να είσαστε όλοι ευλογημένοι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Είναι αγώνας ψυχής αυτό.
0: Φαίνεται, φαίνεται. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Πριν κάποια χρόνια είχε γίνει ένα περιστατικό που ένας νέος είχε πετάξει τα νηψάκι του από κάποια πολυκατοικία. Από τότε είχα πει ότι άρχισε να φθείρεται ο άνθρωπος, το καθηκόνα και κατομοίωση που λέει η Ορθοδοξία μας. Έχουμε φτάσει πια σε όλο τον κόσμο, κανένας να μη σέβεται τον συνάνθρωπό του και τον ίδιο του τον εαυτό. Λυπάμαι, αλλά το βλέπουμε κάθε μέρα να χειροτερεύει. Ο Τζον το λέει αυτό, το μήνυμά του. Κύριε Γαριφάλου, γλυφάδα παρελιακά λέει έχετε παράσιτα. Ναι, είναι ένα μικρό σημείο στη γλυφάδα που πραγματικά έχουμε παράσιτα και σε άλλους σταθμούς συμβαίνει αυτό. Είναι όμως μικρό το σημείο, το τσέκαρα κάποια στιγμή που είχα πάει από γλυφάδα. Ευτυχώς είναι σε ένα μικρό κομμάτι της περιοχής. Τεχνικό το θέμα, εντάξει, πιστεύω το βλέπουν οι τεχνικοί μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια άλλη κραυγή αγωνίας για τα νησιά μας. Πάμε να συνδεθούμε με τη συνεργάτηδα της εκπομπής, την Αγγελική Τιμιαούλη, πολύ καλή φίλη που είναι στην Κάλυμνο, αλλά είναι, πώς να το πω, δεν θα το πω διάολος, είναι όμως ψαχτήρι πολύ και ξέρει τα προβλήματα όλων των νησιών εκεί γύρω, Κάρπαθο, Πάτμο, Ρόδο, Κό, τα πάντα, ψάχνει τα πάντα και θα τα συζητήσουμε αυτά, το τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα νησιά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Η Αγγελική Μιαούλη που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να την καλυπερίσουμε, να της πούμε την καλημέρα μας από εδώ, από την Αθήνα. Καλημέρα, Αγγελική.
5: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς τα ακούς όλα αυτά που ακούς?
5: Πώς τα ακούω? Με πολύ μεγάλη λύπη. Είμαι πάρα πολύ συναχωρεμένη για τα κορίτσια αυτά που έχασαν τη ζωή τους γι' αυτό το λόγο. Εγώ έχω παιδιά. Ξέρω την αγωνία τους όταν είναι στην ηλικία που πάνε να δώσουν πανελλήνιες. Ευτυχώς ήμουνα πάρα πολύ κοντά τους, τα στήριζα και δεν είχα τέτοιο γεγονός.
0: Ναι. Αυτό πρέπει. Ο γονιός να είναι δίπλα στο παιδί του, ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες.
5: Απλά
0: πρέπει να μιλάμε με τα παιδιά, πρέπει να μιλάμε.
5: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως, Γιώργο, πρέπει να είμαστε κοντά τους, να τα στηρίζουμε. Περνάνε πολύ δύσκολη φάση. Και στην τελική, ας σου πούμε κιόλας, ας μην περάσεις σε αυτό εδώ το επάγγελμα που θες. Ας πάμε και σε κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο όλοι μας να γίνουμε γιατροί, όλοι μας να γίνουμε Einstein, όλοι μας να γίνουμε κάτι. Και οι απλές σχολές καλές είναι και κάπως έτσι καθησυχάζεις το παιδί σου και δεν σκέφτεται αρνητικά, άσχημα, έτσι ώστε να το οδηγήσει στην αυτοκτονία.
0: Αγγελική μου, υπάρχουν επαγγέλματα που ακούγονται πολύ απλά επαγγέλματα, χωρίς καριέρες, χωρίς αυτά, και αυτά τα επαγγέλματα, αν οι απολαβές τους είναι καλύτερες και από τον Πρωθυπουργό της χώρας και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον κάθε γιατρό, ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός. Λοιπόν,
5: έτσι.
0: Δεν γίνεται ντροπή. Δεν γίνεται ντροπή. Υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα που μπορεί να βγάλεις πολύ περισσότερα λεφτά από έναν που λέει ο γιατρός, παράδειγμα, ή ένας επιστήμονας. Γιατί να μην το λέμε αυτό και να μην το αναδεικνύουμε? Είναι ντροπή δηλαδή να είσαι υδραυλικός?
5: Όχι βέβαια, όχι, η δουλειά δεν είναι ντροπή, ό,τι και επάγγελμα και να είναι. Εδώ που είμαι εγώ στην Κάλυμνο, χρειάστηκα πριν μία εβδομάδα έναν υδραυλικό.
0: Ναι.
5: Πίστεψέ με, δεν μπορούσα να βρω υδραυλικό. Ήταν τόσο πολύ άσχολος, είχε τόσες πολλές δουλειές που ήρθε μετά από μία εβδομάδα.
0: Για και πήγαινε βρες τώρα χατηρικός. Ψυκτικό, για πήγαινε να βρεις.
5: Ψυκτικό δεν βρίσκουμε, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με τίποτα. Με τίποτα, Γιώργο μου. Έχουν πάρα πολλές δουλειές και βγάζουν, όπως το λες και εσύ, πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Αν είναι το θέμα των παιδιών, τα λεφτά. Γιατί τα παιδιά με το που έχουν περάσει δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι «θέλω ένα επάγγελμα με πολλά λεφτά».
0: Ναι.
5: Ποιο είναι αυτό το επάγγελμα? Είναι του γιατρού, του μηχανικού, του δικηγόρου και τα λοιπά.
0: Αυτό για να το λέει ένα παιδί, να έχει την αγωνία να βρει ένα επάγγελμα και που θα έχει πολλά λεφτά, είναι η αποτύπωση αυτό που βιώνει μέσα στο σπίτι του. Όταν ακούει ένα γονιό που λέει «θέλω λεφτά, λεφτά, λεφτά, πρέπει να είμαι κάποιος, να είμαι επιστήμονας, να έχω πτυχία, να έχω διδακτορικά, μεταπτυχιακά, να έχω, αυτό περνάει στο παιδί και το παιδί το κάνει βίωμα αυτό. Και όταν βλέπει...
5: Γιώργο μου, δεν είναι... Εδώ θα έχω μία ένσταση. Δεν είναι πάντα έτσι αυτό. Ναι. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα σε εμένα. Ναι. Σου είπα προηγουμένως, έχω τρία παιδιά.
0: Ωραία.
5: Ο πρώτος μου λοιπόν, ο γιος, ήθελε να γίνει μαθηματικός. Χρόνια το έλεγε από μικρό παιδάκι, μαμά θα γίνω μαθηματικός, μαμά θα γίνω μαθηματικός.
0: Ωραία.
5: Του λέω εντάξει παιδάκι μου, έρχεται στην τρίτη ηλικίου και ήταν Χριστούγεννα και γυρίζει και μου λέει μαμά τελικά δεν θα πάω για μαθηματικός, θα δώσω πανελλήνες για να γίνω μηχανικός ή καπετάνιος,
0: ναι,
5: γιατί εκεί έχει περισσότερα λεφτά. Εγώ η αλήθεια παρακουνήθηκα λιγάκι, γιατί είναι ένα επάγγελμα, δεν το πολύ αγαπάω για να είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί εδώ στην
5: Κάλυμνο, ναι, εδώ στην Κάλυμνο όλες οι οικογένειες έχουμε τους μηχανικούς, τους καπετανέους, είναι μπράβο, ένα νησί που μπράβο, το έχουμε ξαναπεί, μπράβο. Εγώ η αλήθεια δεν το πολύ, δεν μου πολύ άρεσε αυτό που μου είπε. Εκεί εγώ το παιδί μου, του λέω είσαι σίγουρα γέ μου αποφασισμένος για κάτι τέτοιο, ναι μαμά θα βγάζω περισσότερα λεφτά, γέ μου μην το βλέπεις για τα λεφτά, βλέπε κάτι που σου αρέσει να κάνεις, μόνο έτσι θα πας μπροστά, τέλος πάντων με κάποιες συμβουλές. Αναγκάστηκα, πίστεψέ με, επειδή επέμενε και ειδικά ήταν τελευταία η χρονιά, ήταν Χριστούγεννα και πήγαινε για πανελλήνιες, έβαλα ανθρώπους που γνωστοί μου, φίλοι μου δηλαδή, που ασκούσαν αυτό το επάγγελμα, να του μιλήσουν, να του πούνε τι, ποια είναι τα υπέρ και ποια είναι τα κατά, έτσι ώστε εγώ το έκανα αυτό για να είναι το παιδί μου συνειδητοποιημένο το τι θα αντιμετωπίσει.
0: Σωστό.
5: Εκεί μέσα, εντάξει, τέλος πάντων καλός ή κακός το παιδάκι μου πήγε εκεί, του άρεσε εν τέλει, πήγε καλά, τώρα έχει μία δουλειά πάρα πολύ καλή με το πτυχίο αυτό. Το άσχημο είναι ότι δεν βρίσκεται στην Κάλυμνο και ζει στο Βέλγιο.
0: Τι να κάνω.
5: Γιατί εκεί, ναι, εκεί έχει μια δουλειά που είναι πάρα πολύ καλή με το πτυχίο τέλος πάντων αυτό που πήρε. Αυτά.
0: Εγώ γι' αυτό προσωπικά
5: δεν είναι πάντα ότι οι γονείς, ναι, οι γονείς πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί.
0: Λες,
5: υπάρχουν και γονείς που είναι λογικοί
0: μπράβο,
5: και σου λένε μπράβο αυτό. Και έτσι πρέπει να είναι όλοι οι γονείς για μένα.
0: Εγώ θα χαιρόμουν το παιδί μου να είναι καλά πρώτα στην υγεία του, στην υπόλοιπη ζωή του να είναι άνετο, να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα και ας βρίσκεται και στο Βόρειο Πόλο είτε στο Νότιο Πόλο, αρκεί να είναι καλά, γιατί τα παιδιά μας, ναι, τα μεγαλώνουμε για να τα βοηθήσουμε να πετάξουν. Να πετάξουν σωστά και σε ασφαλή, μπράβο, σε ασφαλή, ναι, μέρη. Λοιπόν, όταν το παιδί μας θεωρούμε ότι είναι κτήμα μας και ότι θα το κλείσουμε σε ένα δωμάτιο μέσα και το χαϊδεύουμε, το παραχαϊδεύουμε, αυτά έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε, δυστυχώς.
5: Αυτό ακριβώς, Γιώργο μου, αυτό ακριβώς.
0: Πάμε λίγο τώρα να δούμε. Εκεί έχετε θέματα, έχετε διάφορα προβλήματα στα νησιά. Όλο γενικότερα το Αιγαίο έχει θέματα, ιδιαίτερα με το ακτοπλοϊκό και με τα θέματα υγείας. Υποβαθμίζεται, ναι, το θέμα υγείας στα νησιά. Μαθαίνω, ας πούμε, στην Κάρπαθο, και μίλησα με κάποιους νοσηλευτές, νοσηλεύτριες. Στην Κάρπαθο είναι πολλά τα προβλήματα και εσύ τα συζητήσαμε και κατηδίαν. Έκανες μια έρευνα εκεί πέρα. Τι έχεις αποτυπώσει από εκεί πέρα, τι έχεις πάρει ως πληροφορίες?
5: Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν είναι μόνο τα προβλήματα στην Κάρπαθο, είναι σε όλα τα νησιά,
0: μπράβο,
5: σε όλα τα 12 νησιά, γιατί εδώ ασχολούμαι πιο πολύ.
0: Ναι.
5: Παραδείγματος χάρη, στην Κάρπαθο τι έμαθα. Στην Κάρπαθο είναι 5.000 κάτοικοι στην Κάρπαθο. Το καλοκαίρι ο αριθμός αυτός μπορεί να τριπλασιαστεί, μπορεί να πάει και 20, μπορεί να πάνε και 25.000. Λοιπόν, το νοσοκομείο δεν έχει τις ανάλογες υποδομές για να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτό τον κόσμο.
0: Ιδιαίτερα έκτακτες περιπτώσεις.
5: Ειδικά έκτακτες περιπτώσεις. Να. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Έναν παθολόγο, ολόκληρο νησί δεν θα έπρεπε να είχε εκεί στο νοσοκομείο μέσα παθολόγο, μιλάμε για παθολόγο.
0: Είναι η πρώτη ειδικότητα.
5: Δεν έχουν και καρδιολόγο.
0: Η πρώτη βασική ειδικότητα είναι αυτή. Η πρώτη βασική ειδικότητα.
5: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εκεί δεν έχουν λοιπόν ούτε παθολόγο, ούτε καρδιολόγο. Έχουν Γυναικολόγο, θα σας πω ακριβώς τι έχω μάθει. Έχουν έναν γυναικολόγο, έχουν έναν ασθενσιολόγο, παιδίατρο, γενικής ιατρικής, οδοντίατρο και ένα χειρούργο. Έχουν ένα ακτινοδιαγνώστη, δηλαδή εγώ έσπασα, ας πούμε, παράδειγμα, το χέρι μου, το πόδι μου, πάω κάνω την ακτίνα, εντάξει, δεν υπάρχει ακτινοδιαγνώστη.

0: μία φορά το μήνα. Κάθεται εκεί 2-3 ημέρες και ξαναγυρίζει, επιστρέφει πίσω στη βάση του που είναι η Ρόδος.
1: Αυτό εμένα μου ακούγεται σαν να είμαστε στις εποχές του πολέμου, του 40. Δηλαδή, φεύγει ένας γιατρός και πάει για 3 μέρες στο νησί.
0: Ναι,
1: κάθε μήνα, δηλαδή, για 3 μέρες θα κάνει τις διαγνώσεις και θα σηκωθεί να φύγει και το νησί για τον υπόλοιπο μήνα είναι ξεκρέμαστο.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Μόνο στέλνουν τα αποτελέσματα, σου είπα, μέσω ίντερνετ, μέσω Viber, μέσω δεν ξέρω εγώ τι, για να τους δώσει την απάντηση τι έχει ο ασθενής. Εντάξει, όχι εντάξει βέβαια, το χειμώνα προς Θεού, το καλοκαίρι με τόσα άτομα που έχουν επισκεπτεί το νησί, δηλαδή τι γίνεται, αναρωτιέμαι, τι γίνεται.
1: Έχεις δίκιο, έχεις
0: δεν
1: δίκιο.
0: Μπορώ να καταλάβω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, από προσωπικό ελλειπής, δεν υπάρχει προσωπικό, ελλειπές το προσωπικό τους.
1: Εννοείς το νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Διοικητική
1: υπάρχει θέμα και σε διοικητικούς υπαλλήλους.
0: Διοικητικοί υπάλληλοι υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Άρα, μιλάμε για πιο άμεσες ειδικότητες. Σε πιο άμεσες ειδικότητες, ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα πραγματάκι. Έτσι, ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που χρειάζονται μια φροντίδα περισσότερο, τι κάνουνε? Καλούν το ΕΚΑΦ,
1: ναι,
0: να τους στείλει ένα σούπερ πούμα,
1: ναι,
0: να πάρουν τον ασθενή για να τον πάνε εκεί που πρέπει να τον πάνε. Και έρχομαι και σου λέω τώρα, άκου τώρα ποσοστά. Στις 11 του 25,
1: ναι,
0: χρειάστηκαν να πάρουν 10 φορές,
1: ναι,
0: για να έρθει σούπερ πούμα στο νησί.
1: Δηλαδή, περίμενε, σε μια μέρα έγινε αυτό?
0: Όχι, σου λέω, 11 του 25. Ναι, συγγνώμη,
1: άρα στο 1/3 του μήνα, στις 10 μέρες, ναι, ναι, από τις 30, 11 φορές ήρθε
0: το πούμα για να πάρει ασθενή.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτό θα το πάρουμε λίγο μαθηματικά, να το πάρουμε πρακτικά.
0: Ναι, εγώ θα σου πω για 6 μήνες,
1: ναι,
0: τι έχω μάθει,
1: ναι, για πες,
0: και εσύ πάρ' το μετά μαθηματικά.
1: Ναι, για πες.
0: Για να δεις, γιατί εγώ το πήρα μαθηματικά και μου ήρθε κεφαλικό λίγο. Λοιπόν, ο 12ος του 25,
1: ναι,
0: 9 φορές.
1: Περίπου το ίδιο.
0: 9 φορές.
1: Ναι.
0: Σημειώνεις?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτος του 26, 7 φορές.
1: Okay.
0: Δεύτερος του 26, 8 φορές. Τρίτος του 26, 7 φορές. Τέταρτος του 26, 5 φορές. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου κάνεις την πρόσθεση και όλο αυτό, να δούμε πόσο χρειάζονται.
1: 19 και 15, 34, 41, 46 φορές από τον 11ο του 25 μέχρι τον Απρίλιο. Άρα 49 φορές, 50 φορές δηλαδή ήρθε και έφυγε το σούπερ πούμα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι,
1: αυτά είναι κάτι εκατομμύρια ευρώ σε καύσιμα.
0: Κάτι εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: 1,5 εκατομμύριο, εδώ που το έχω υπολογίσει, είναι
1: το προσωπικό που απασχολεί, τα καύσιμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Λοιπόν, όλος ο κρατικός μηχανισμός, όλος ο κρατικός μηχανισμός δραστηριοποιείται 50 φορές τους τελευταίους 7 μήνες μόνο για ποιον νησί είπαμε αυτό?
0: Αυτό αφορά το νησί της Καρπάθου.
1: Μόνο για την Κάρπαθο.
0: Για 6 μήνες όμως, ναι.
1: Για 6 μήνες 50 φορές πήγε και ήρθε το Super Puma, προκειμένου, ναι, να φέρει ασθενείς, δεν ξέρω, στην Αθήνα όπου τους πήγε. Εξοδεύτηκε,
0: ναι, ναι,
1: πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, με αυτά τα λεφτά θα έβγαζε,
0: ναι,
1: τρία.
0: Άκου, ξέρω ότι είναι γύρω στις 15 εκατομμύρια κάθε φορά. 15.000, συγγνώμη, κάθε φορά που σηκώνεται ένα πούμα.
1: Ναι, ναι, τόσο είναι. 15 με 20.000.
0: Λοιπόν,
1: εγώ έχω φίλο μου πιλότο που έχει περάσει από τα ΕΚΑΒ τα ελικόπτερα παλιότερα. Mm-hmm. Και επειδή το ξέρει το αντικείμενο πολύ καλά, μου λέει ότι τουλάχιστον 20.000 είναι το πήγαινε έλα μόνο για τα καύσιμα σε ένα νησί. Τουλάχιστον.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και να σου πω όμως κάτι. Όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν γίνει το τελευταίο εξάμηνο, δεν ήταν ότι απαραίτητα έπρεπε να πάει το Super Puma στην Κάρπαθο.

0: αν υπήρχε σωστό ιατρικό προσωπικό εκεί, κάποια από αυτά, εγώ σου λέω τα μισά, δεν θα χρειαζόντουσαν να πάνε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κόσμος, εγώ αυτό το καταλαβαίνω, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο κόσμος φοβάται. Αν εγώ πηγαίνω σε ένα νοσοκομείο και δεν έχει ένα παθολόγο, ένα καρδιολόγο, εννοείται που είναι ή παιδί μου ή συγγενής μου οτιδήποτε, θα πάω, κακώς βέβαια, γιατί βρίσκουμε και την εύκολη λύση. Πάμε, παίρνουμε τηλέφωνο τον βουλευτή, κύριε βουλευτή, το και το και το και το, εγώ σας έχω ψηφίσει και θα σας ψηφίσω και θα, εντάξει. Και ο βουλευτής κάνει τη χάρη αυτή. Μα δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι. Το σύστημα δεν δουλεύει έτσι σωστά. Δηλαδή από αυτά τα περιστατικά που έχω μιλήσει και είναι αληθινά περιστατικά αυτά, δεν είναι κάτι που είναι ψέματα που σας λέω, είναι επιβεβαιωμένα όλα αυτά που σας λέω, δεν θα χρειαζόταν το πούμα να πάει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μόνο αυτό το νησί. Φανταστείτε τώρα όλα τα νησιά αυτά πόσες φορές έχουν πάρει τηλέφωνο για να έρθει το σούπερ πούμα να πάρουν τον ασθενή τους. Εμείς εδώ στην Κάλυμνο έχουμε καλό νοσοκομείο. Γιατρούς τώρα κάτι έχουμε. Ελπίζω ότι θα πάμε καλά. Δηλαδή ότι θα έρθουν γιατροί. Γιατί από ό,τι έμαθα θα προκηρυχθούν κάποιες θέσεις που και εμείς έχουμε ανάγκη. Εντάξει. Που εμείς είμαστε γύρω στις 20.000 κάτοικοι. Οπότε πιστεύω ότι θα πάμε καλά και θα κάνουμε κάποιες τέτοιες, να έρθει κόσμος. Αλλά για να έρθει κάποιος κόσμος, για να έρθει κάποιος κόσμος, ας πούμε, καρδιολόγος, θα πρέπει να δώσει κάποια κίνητρα.
1: Το κράτος. Αν δεν υπάρχουν κίνητρα, πώς να έρθει.
0: Όταν παίρνουν 1,5 χιλιάρικο το μήνα, εντάξει, πώς θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ.
1: Με τέτοια ενίκεια,
0: πώς θα έρθουνε. Έχουνε το σπίτι, το φαγητό τους, τα έξοδά τους, μεταφορές από εδώ και από εκεί, ίσα ίσα τους βγάζει.
1: Μα για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπέστατα. Αν δεν τους έχεις εξασφαλίσει τη στέγη, το πρώτο βασικότερο, ειδικά τώρα έτσι εκεί που έχουν φτάσει τα ενίκια και όλα αυτά,
0: τα ύψη έχουν φτάσει τα ενίκια.
1: Πού να έρθει ύψη τώρα ο γιατρός εκεί πέρα, πού να έρθει.
0: Ωραία. Και λέω τώρα, όλα αυτά που παίρνουν τα λεφτά που για να σηκώσουν ένα σούπερ πούμα, αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να δοθούν κίνητρα σε γιατρούς, ιατρικό προσωπικό να έρθουν στα νησιά μας. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Εγώ δεν σου λέω για όλα. Κάποιες φορές εννοείται ότι θα χρειαστεί το σούπερ πούμα. Και εμείς εδώ στην Κάλυμνο, συγγνώμη για τη φωνή μου, είναι λίγο...
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Και εμείς έχουμε χρειαστεί εδώ στην Κάλυμνο να καλέσουμε σούπερ πούμα. Αλλά μία φορά στους 2 μήνες. Πάντε και μία φορά το μήνα. Και έχει και μήνες που δεν έχει έρθει πούμα.
1: Έχει δίκιο και η Βέρα που μου στέλνει μήνυμα. Λέει: αν το ελικόπτερο και η κυροζύγη, τώρα θα έχει πολλαπλασιαστεί και το κόστος της πτήσης.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φαντάσου τώρα.
0: Εννοείται.
1: Πόσα λεφτά χρειάζονται για να έρθει να κάνει μία απλή αερομεταφορά για. Εντάξει, είπαμε για σοβαρές περιπτώσεις δεν το συζητάμε. Αλλά
0: για
1: κάποιες απλές. Τέλος πάντων.
0: Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει συγκοινωνία, ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.
1: Αυτό, εκεί ήθελα αυτό να περάσουμε, να συζητήσουμε λίγο το θέμα και της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, αλλά και, και όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σωστή σύνδεση, αν υπάρχει, το κόστος για τους
0: έχουν ανέβει πολίτες. Πάρα πολύ τα εισιτήρια. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα εισιτήρια. Λοιπόν, για την Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο έχει 2 φορές συγκοινωνία. Που πάνε στη Ρόδο, 2 φορές την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και 2 φορές στο Πειραιά.
1: Ναι.
0: Κάνουν δηλαδή Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, Πειραιά. Ναι. Και το αντίθετο. 2 φορές. Δηλαδή οι άνθρωποι και το χειμώνα... Τα αεροπορικά είναι, ξέρω εγώ, τα αεροπλάνα να είναι 2 φορές και από εκεί την εβδομάδα. Δεν έχουν πολύ συγκοινωνία να σηκωθούν οι άνθρωποι και να φύγουν και να πάνε.
1: Έχεις, εντάξει, σίγουρα μπορεί να μην το ξέρεις αυτό, αλλά ίσως έχεις ακούσει ποιο είναι το κόστος για ένα απλό εισιτήριο στο κατάστρωμα για να μπεις στο καράβι και να πας στον Πειραιά.
0: Από την Κάρπαθο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας πω από Πειραιά για Κρήτη. Από Πειραιά για Κρήτη, πέρυσι, για πέρυσι μιλάω, επειδή το έκανα εγώ το ταξίδι αυτό, ήταν 42 ευρώ.
1: Το κατάστρωμα.
0: Φανταστείτε, ναι, μιλάμε για τρίτη θέση. Ναι. Φανταστείτε φέτος με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα 42 ευρώ πόσο θα πήγανε.
1: Φαντάσου τώρα,
0: για
1: άκου,
0: να πάω Κρήτη, για άκου Κρήτη, τώρα. Δεν μιλάω να πάω Κάρπαθο.
1: Άκου τώρα, η Σάμο αυτή τη στιγμή, κατάστρωμα, ναι, ναι. Η Σάμο, ναι. Κατάστρωμα, πάνω να σε τρώει το αγιάζει γιατί δεν απαγορεύεται να είσαι μέσα, σου λέει κατάστρωμα αν σ' αρέσει. 75 ναι. ευρώ. 75
0: ωραία.
1: Ευρώ.
0: Για να έρθει Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και εμείς από Κάλυμνο είμαστε στα 80 ευρώ για ορίστε. Να έρθουμε Πειραιά.
1: Ορίστε.
0: Δηλαδή ένα άτομο θέλει 80 να έρθει και 80 να ξαναγίνει. Θέλει γύρω στα 160. Μιλάμε για τρίτη θέση.
1: Για τρίτη ναι. θέση. Τι για θα φάει, θέση. Τι θα πιει μέσα στο καράβι.
0: Γιατί
1: κάτω από 5
0: ένα
1: ευρώ δεν έχει ο καφές. Ένα καφεδάκι και ποιότητα, δεν ξέρω, μην πω τώρα τι ποιότητα πίνεις. Άχυρο πίνεις. Mm-hmm. Άχυρο που mm-hmm. το έχουν κάνει αλεσμένο άχυρο που το πουλάνε για καφέ. Λοιπόν, 5-10, 5-20 λέει έχει ο καφές. Γιατί λέει mm-hmm. είναι επώνυμο το κατάστημα που έχει πάρει εκεί τα κηλικία. 5-10, 5-20 κάπου εκεί μου έχουν πει. Λοιπόν, να πας να φας κιόλας, να κάνεις το λάθος να πας να φας κιόλας. Άστο, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, πάρα πολύ ακριβά. Και ο κόσμος το σκέφτεται το πώς θα μετακινηθεί. Και ξέρεις, και οι δουλειές και οι μισθοί είναι πάρα πολύ κάτω. Ο κόσμος πεινάει πάρα πολύ, δεν έχει ούτε τα προζήν για να ζήσει.
1: Έχεις,
0: δεν έχει ούτε τα λεφτά για να αγοράσει πράγματα, να φάει τα απλά πραγματάκια του.
1: Είναι αλήθεια, ότι τώρα ας πούμε βλέπουμε, έχω δει πρατήρια στην Αθήνα που η βενζίνη έχει φτάσει 2,10, 2,11, άρα εκεί πέρα...
0: Κάπου εδώ είμαστε και στην Κάλυμνο, 2,30.
1: Δεν γίνεται κάπου εδώ.
0: 2,40.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: εννοείται τα νησιά, τα νησιά γενικά, δεν θα μιλήσω για Κάλυμνο.
1: Κοντεύετε να αγγίξετε τα 2,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω μόνο για Κάλυμνο, μιλάω για όλα τα νησιά. Η ζωή είναι ακριβότερη από την Αθήνα. Είναι ακριβότερη από την Αθήνα, Γιώργο μου, η ζωή.
1: Και
0: οι δουλειές εδώ δεν υπάρχουν. Εδώ τα νησιά, οι περισσότερες δουλειές, ο κόσμος δουλεύει σε τουριστικά επαγγέλματα.
1: Ναι, αυτό μπορεί
0: ναι,
1: να κάνει.
0: Ναι, περισσότερες δουλειές, ναι. Είναι τουριστικά επαγγέλματα. Και έρχομαι τώρα και σου λέω, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τον πόλεμο κάτω, στο Ισραήλ, στο Ιράν, έχουμε από εδώ τους ψαράδες μας που έχουν πολλά προβλήματα με τους Τούρκους. Πιστεύω ότι ξέρεις αυτά τα δύο γεγονότα, τρία που γίνανε τις μέρες με τους Τούρκους.
1: Όντως.
0: Εγώ αναρωτιέμαι και έρχομαι και λέω, ποιος τουρίστας τώρα θα έρθει για να επισκεφτεί, να επισκεφτούν τα νησιά μας. Δεν θα μιλήσω για Κάλυμνο, για όλα τα νησιά. Ποιος θα είναι αυτός που θα έρθει? Δεν θα φοβηθεί με όλα αυτά που γίνονται? Εγώ έχω πέρα από αυτό που έκαναν οι Τούρκοι, εγώ θα σου πω και για τα εισιτήρια που λέγαμε προηγουμένως. Έχω πολλούς συγγενείς που είναι στην Αυστραλία. Θα μιλήσω τώρα για την Κάλυμνο. Εδώ στην Κάλυμνο έρχονται το καλοκαίρι πάρα πολλοί Καλύμνοι που έχουν φύγει και μένουν στην Αυστραλία. Φέτος δεν βλέπω και από ό,τι μου λένε δεν θα κατέβουν πολύ. Όταν θέλανε το εισιτήριο το ένα να έρθουν 1.000 ευρώ και άλλα 1.000 ευρώ για να φύγουνε, εντάξει, δηλαδή στις 2.000 ένα άτομο, τώρα μου είπε χθες ο ξάδερφός μου ότι θέλουν γύρω στα 3.900 με 4.000 το άτομο.
1: Πού να έρθει με αυτό το λεφτό.
0: Κάποιοι που βαστάνε λεφτά εννοείται ότι θα έρθουν, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θα έρθουν, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Δεν θα έρθουν. Και είναι πολύ λίγοι αυτοί που κρατάνε τα λεφτά τώρα για να κατέβουν να δουν το νησί τους.
1: Μου στέλνει η Φραντζέσκα, καλημέρα, Πάρος Ηράκλειο Κρήτης, 107 ευρώ το εισιτήριο. Από την Πάρο στο Ηράκλειο. 107 ευρώ. Βάλε άκρη.
0: Φαντάσου. Μόνο το εισιτήριο.
1: Μόνο το εισιτήριο, ναι. Δεν λέμε για αυτοκίνητα, δεν λέμε για, πώς το λένε, φαγητά, ξενοδοχεία, ναι. Δεν λέμε για αυτά.
0: Και το ένα άτομο, φαντάσου να είναι τώρα μια οικογένεια, εγώ δεν σου λέω με πολλά παιδιά, με τρία παιδάκια, άντε και με δύο παιδάκια, για να πάνε διακοπές. Δεν το βλέπω. Φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με όλα αυτά που συμβαίνουν, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ εδώ πέρα τώρα εδώ στα Δωδεκάνησα και κοντά τέλος πάντων εδώ στην Κάλυμνο με το περιστατικό που έγινε προχθές με τους Τούρκους στην Αστυπάλαια. Έχουμε τους ψαράδες μας που τους κυνηγάνε οι Τούρκοι μέχρι και τους απείλησαν με όπλο. Εντάξει. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Οι ψαράδες μας δεν μπορούν να πάνε να ψαρέψουν. Εδώ δεν φέρνουν μέσα ψάρια, να μπορεί και ο κόσμος τέλος πάντων να αγοράσει οτιδήποτε. Λεφτά δεν μπορούν να κινηθούν και έχουμε σοβαρό πρόβλημα από αυτό.
1: Αύριο...
0: Οι ψαράδες μας, εγώ χθες μίλησα, συγγνώμη τώρα που σε πάω έτσι, αλλά επειδή ασχολούμαι με όλα τα νησιά, θα σε πάω τώρα στην Πάτμο. Μιλούσα με έναν ψαρά στην Πάτμο και μου λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή, εάν το κράτος κόψει τα καΐκια, ξέρεις τι εννοώ κόψει τα καΐκια, δηλαδή κάποιος ψαράς να θέλει να δώσει το καΐκι του και να σταματήσει τη δουλειά.
1: Και του δίνει μια επιδότηση. Αυτό με το εμέναν εκπρόσωπο των αλλιέων. Για πες, ναι.
0: Ναι, και το κράτος σου δίνει κάποια επιδότηση γύρω στις 20-30, ανάλογα τι καΐκι τέλος πάντων είναι αυτό που θα το κόψουνε. Μου λέει, εγώ αυτό θα το έκανα αυτή τη στιγμή. Λιμοκτονό μου κάνει. Έχω δύο παιδιά και λιμοκτονό. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει Αγγελική, ότι εάν αυτή τη στιγμή το κράτος πάλι αρχίσει και κόβει τα καράβια, τα καΐκια, συγγνώμη, πάρα πολλοί κόσμος από τους ψαράδες θα σταματήσουν το επάγγελμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα προβλήματα είναι πολλά,
1: είναι
0: Γιώργο,
1: πολλά,
0: είναι πάρα
1: πολλά,
0: πολλά.
1: Το ξέρω. Αύριο θα κοιτάξουμε να βγάλουμε και κάποιον εκπρόσωπο των ψαράδων, να δούμε, να το συζητήσουμε και με αυτούς τους ανθρώπους, να αναδείξουμε τα προβλήματα που έχουν. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, να φωνάζουμε, να αναδεικνύουμε θέματα και εσύ το κάνεις πολύ καλά και όπως το κάνεις. Αγγελική.
0: Γιώργο μου, προσπαθώ όσο μπορώ. Πηγαίνω από το ένα νησί στο άλλο. Μαθαίνω ό,τι είναι να μάθω και προσπαθώ να σου τα φέρνω σαν θέματα τέλος πάντων και εμείς εδώ στην Δωδεκάνησο να πούμε κάποια πράγματα για να ξέρετε το τι συμβαίνει εδώ στο Δωδεκάνησα. Αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσω.
0: Και να ακουγόμαστε, να ακουγόμαστε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και καλά θα κάνεις να βγάλεις το ψαρά. Και αν και εγώ έρθω σε κάποια επαφή, θα σου πω να βγάλεις κι άλλον άνθρωπο, κι άλλο ψαρά.
1: Έτσι, έτσι. Γι' αυτό κοιτάμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή να βγάζουμε τουλάχιστον ανθρώπους από την περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια δεν έχει και τόσο τακτικά φωνή στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Λέμε εκεί νησιά, να είδες ο κύριος Χρήστος από τη Λίμνο βγήκε το πρωί, όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα επιβίωσης στον τόπο που επιλέξαν να ζήσουν και να μεγαλώσουν. Αγγελική μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου.
1: Να
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια, καλή δύναμη, καλό αγώνα.
1: Καλό αγώνα και σε σένα, καλή δύναμη να έχεις εκεί στην Κάλυμνο. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μου σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Okay. Λοιπόν, μηνύματα έρχονται συνέχεια, βλέπω. Η Βέρα λέει, έχουμε τους Νάτσα Νάτσα στην Κάλυμνο, που είναι αγαλίαση ψυχής. Όταν τους ακούς, όχι και να παίρνουμε αυτή την κυβέρνηση, με τους Νάτσα Νάτσα μεγαλώνει, μαλακώνει το πράγμα. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα. Ο Γιώργος, σε μια ζεστή καλημέρα, μας στέλνει από το Αίγιο. Γεια σου Γιώργο Μάμαλη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης λέει, κύριε Γαριφάλου, είδατε εσείς καμιά διαδήλωση για τη φτώχεια, την ακρίβεια, την εξαθλίωση, την περιθωριοποίηση? Δεν πιστεύω τίποτα. Καμία κρίση. Καλά λέει ο Στουρνάδας, υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Αυτοί που φωνάζουν τα μικρόφωνα μετά πάνε και φυλάνε τα χέρια του Καραμαλή. Η Νέα Δημοκρατία τώρα που μιλάμε είναι πρώτη. Αντί 5% έχει 25%. Στις εκλογές το 50% πάνε. Βασιλή. Λες τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 25, γιατί αυτό σου λένε και λες. Και αυτό σου περνάνε μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Μας λένε, ας πούμε, ότι ο Μητσοτάκης έχει 31% και λέμε ότι έχει 31. Μα έχει 31 όμως. Γιατί οι δημοσκοπικές βγάζουν αυτό που θέλουν. Στις εκλογές το 50% πάνε για μπάνιο. Άρα δεν τους νοιάζει, την κουτσοβγάζουν. Ναι. Καλημέρα, Ιωάννα Ηλιάδη.
2: Καλημέρα.
1: Ακολουθεί Ιωάννα Ηλιάδη μετά. Και έχει εδώ θέματα.
2: Έχουμε θέμα για το ναυτοδικείο του Πειραιά που το μεταφέρουν. Για το real estate.
1: Αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα.
2: Α, έχουμε εξελίξει.
1: Ναι.
2: Real estate. Τα πουλάει όλα. Κλείνει και το ναυτικό νοσοκομείο.
1: Ανοιχτά είμαστε, περάστε να πάρετε ό,τι θέλετε.
2: Ακριβώς.
1: Μαγαζί, το κάναμε μαγαζί.
2: Θέλω να βγούνε, δεν ξέρω, μας ακούνε Πειραιώτες. Για να βγούνε,
1: ναι,
2: να
1: ακούνε,
2: μας πούνε.
1: Ακούνε.
2: Ωραία, να βγούνε.
1: Ακούνε από τον
2: Πειραιά. Την επόμενη ώρα να μας πούνε.
1: Εδώ έχει να σας κάνει αποκαλύψει Ιωάννα Ηλιάδη, armyvoice.gr. Καλά το λέω.
2: Σωστό.
1: Βέρα, παραδοσιακό συγκρότημα που αποτελείται από δύο αδέρφια πρώην βοσκούς και χτίστες. Α, η Νάτσα Νάτσα που μου είπε πριν. Είναι. Παραδοσιακό συγκρότημα που αποτελείται από δύο αδέλφια πρώην βοσκούς και χτίστες. Θα λένε εκεί, να, και ο Νίκος το ίδιο μου λέει, Νάτσα Νάτσα είναι δύο αδέλφια νομίζω που παίζουν παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια με πολύ κέφι. Ειλικρινά δεν τους ήξερα, μπράβο. Αυτά τα συγκροτήματα πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Θα βρούμε τραγούδια αύριο να παίξουμε, Θοδωρή, από τη Νάτσα Νάτσα. Να τους ακούσω κι εγώ. Λοιπόν, πολλά είχα να πω. Έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά στη διάθεσή μας. Τι ήθελα να σχολιάσω. Κάτι ήθελα να πω, αλλά το είχα πολύ βάλει κλειδό στο μυαλό. Α, έχουμε τη γραμμή. Ναι, αυτό. Είδες, μου είχες πει στα ακουστικά ότι έχουμε γραμμή. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα τη γραμμή, να μην αδικήσουμε το φίλο ή τη φίλη ακροάτρια, για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Καρυφάλου.
1: Καλημέρα, ποιος?
3: Εγώ είμαι Λίτσιος Βελισάριος, λέγομαι.
1: Ο Βελισάριος, καλημέρα. Από ποια περιοχή?
3: Από τα Ανολιώσια.
1: Καλημέρα, ναι, σ' ακούμε.
3: Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση και να σας πω σχετικά με την υγεία στα νησιά.
1: Ναι.
3: Να κάνετε κι εσείς έναν αγώνα και να ξεσηκώσετε την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών, να δημιουργήσουν στα νησιά υποδομή για τους γιατρούς, για τους αστυνομικούς, για τους παπάδες, γιατί δεν έχουν να βαφτιστούν και να παφτούν, κύριε Γαριφάλου. Πρέπει να γίνει υποδομή, να βρίσκει ο υπάλληλος που θα πάει εκεί τη στέγη του, για να μην σας πω και το εστιατόριό του να τρώει,
2: να,
3: γιατί έτσι πως έχει φτάσει ο...
1: Λέει Ιωάννα Ηλιάδη, συνάδελφος που βρίσκεται δίπλα μου, να ακουστεί το σχολείο της, γιατί έχει σημασία.
2: Τα έχουν δώσει όλα σε Airbnb. Εντάξει, κάπου θέλουν και Airbnb, θέλουν και δασκάλους, θέλουν και...
1: Έτσι. Γιατί πολύ
3: δεν πρέπει να υπάρχει υποδομή, κυρία μου.
1: Ναι, αυτό λέει και η Ιωάννα, δεν λέει κάτι διαφορετικό.
3: Έτσι, αυτό θέλω να πω, ότι όλοι να συμβάλλουμε, να ξεσηκωθούν οι δήμαρχοι και οι νομάρχες και η υπόλοιπη τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος, κύριε Γαριφάλου, από το φαγωφώτη δεν περισσεύει τίποτα.
1: Έτσι.
3: Με καταλάβατε.
1: Ναι.
3: Πέφτει πολύ φαγωφώτη και δεν περισσεύει για τέτοιες υποδομές. Ας αναλάβουν οι δήμαρχοι. Πολλά τώρα ζούμε με τον τουρισμό πλέον πια.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είναι δίκαιο αυτό που λέω.
1: Απόλυτα δίκαιο. Δεν το συζητάμε. Απόλυτα δίκαιο.
3: Η τοπική... Έτσι πρέπει να γίνει, για να έχουμε και καλή υγεία.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να δημιουργήσει υποδομές αν θέλει να δώσει ανάπτυξη στον τόπο.
2: Πάνε στρατιωτικοί και δεν βρίσκουν.
3: Ακριβώς. Για να έχουν και οι πολίτες καλές υπηρεσίες.
1: Έτσι. Και λέει εδώ
3: και
1: η Ιωάννα.
3: Κινητρο υπάρχει.
1: Λέει η Ιωάννα εδώ πέρα ότι οι στρατιωτικοί που πρέπει να είναι στα νησιά, ειδικά τα παραμεθόρια, δεν βρίσκουν ένα σπίτι να μείνουν.
3: Μπράβο. Αλλά και να βρούνε, ξοδεύουν όλο το μισθό εκεί.
1: Θα το χρησιμοποιήσουν.
3: Δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι.
1: Θα το χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, κύριε Βελισάρη, σας ευχαριστώ. Μας πιέζει πολύ ο χρόνος, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας στην εκπομπή μας. Να σας ευχηθώ καλό πρωινό Σαββάτου. Να σας ευχηθώ καλό πρωινό Σαββάτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα βλέπω έκτακτη είδηση εδώ τώρα πάλι. Νέα τρόγλη, όπως αυτή στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών, 7, 5 και 3 ετών, νέα υπόθεση όπως το Περιστέρι, που θυμίζει την περίπτωση του δώματος. Στην οδό Κερκύρας, αστυνομικοί της Δίας έβαλαν σε ένα σπίτι και βρήκανε, αντίκρισαν το σπίτι της πενταμελούς οικογένειας, ίδιες συνθήκες με αυτές στο δώμα του Περιστερίου. Συνελήφθησαν οι γονείς, 31 και 36 ετών, τα τρία παιδιά, ένα αγόρι και δύο κορίτσια, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδων. Τι να πω τώρα, έχει μπει. Πρόσκυνομος και πίσω ρεύμα. Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ιωάννα Ηλιάδη με τα θέματα
2: άμυνας.
1: Και έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα να σας πει. Όσοι ακούτε,
2: οι πυριώτες
1: ειδικά, ναι. Κάντε παρέμβαση. Μην διστάσετε 2-10-7-18.000, είτε στέλνοντας μήνυμα στο 6943-63-54-51 στο Viber. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ανανεώνουμε για αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τροχιά εξοδοτικών ελέγχων μπαίνουν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες που αμφισβητούν τα τεκμήρια διαβίωσης με την ΑΔΕ να μετατρέπει ένα νόμιμο δικαίωμα σε ψηφιακό κυνήγι μαγισσών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξέλιξε τον μηχανισμό που δημιουργήθηκε επί κρίσης, δίνοντας μια σκληρή ανακριτική διαδικασία 20 σημείων που ζητά μέχρι και προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Όποιος τολμήσει να διαφωνήσει με τα αυθαίρετα τεκμήρια, τα οποία αποτελούν συνήθως αποτυχία του κράτους να πατάξει την φοροδιαφυγή, έρχεται αντιμέτωπος με μια 12-μηνη πρέσα ελέγχων, αποδεικνύοντας ότι το Μαξίμου χρησιμοποιεί την τεχνολογία του ψηφιακού κράτους για την οικονομική ασφυξία των επαγγελματιών. Σε έκτακτες διακοπές νερού προχωρά σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου η ΕΙΔΑΠ σε αρκετές περιοχές της Αττικής λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο υδροδότησης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές στην Αθήνα, στις οδούς Δαμασκίου και Εδόρδου, καθώς και στις Αχαρνές, στην περιοχή οδών Ορφέως και Λέκα. Η διακοπή επηρεάζει επίσης την Γλυφάδα, στις οδούς Ψιλορίτη και Νυμφών και Ζωγράφου στην συμβολή Σμύρνης Παπάγου, αλλά και στο Μαρούσι, πέριξ των οδών Λουκία, Κρήτα και Πεντέλης. Στην σύλληψη του ηγέτη Ιρακινών μαχητών Μοχάμαντ Ασαντί προχώρησε το FBI, κατηγορώντας τον για τον συντονισμό τουλάχιστον 18 τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη με στόχο Αμερικανούς και Εβραίους. Ο Αλ-Σαντί, ο οποίος φέρεται ως διοικητής της τρομοκρατικής οργάνωσης Καταΐμ Χεζμπολάχ, βαρύνεται με επιθέσεις σε συναγωγές, σχολεία και ιδρύματα στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, ως αντίπεινα για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης και κρίθηκε προφυλακιστέως χωρίς εγγύηση, καθώς αποκαλύφθηκε ότι σχεδίαζε χτυπήματα και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, πέφτοντας μάλιστα στην παγίδα μυστικού πράκτορα, τον οποίο τον πέρασε για μέλος μεξικανικού καρτέλ. Και τώρα ο καιρός. Με αφρικανική σκόνη, τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς βροχές θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Αττική, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς και τους ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα μεταφερθούν το απόγευμα προς το Αιγαίο και η νύχτα θα κυλήσει ήρεμα, καθώς ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάδη.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Καλημέρα. Καλημέρα και ψήμα στην ώρα μας, τέλος πάντων. Στο εδώ στον Μάχη FM, από εδώ το Μάχη FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και στις υπέροχες μουσικές επιλογές που θα κάνει, είμαι σίγουρη. Σκάσε ένα χαμόγελο, βρε Θοδωρή. Θα μιλήσουμε για πολλά θέματα σήμερα, αλλά το κύριο θέμα μας θα είναι το real estate του Δένδια. Δηλαδή, επειδή υπάρχει και η καταγγελία της ΠΟΕΣ για το ξεπούλημα και τους ιδιώτες που μπαίνουν, με αφορμή λοιπόν το ξεσηκωμό στον Πειραιά για την απομάκρυνση του ναυτοδικείου που επιχειρείται και το κλείσιμο του αεροδικείου και την υπαγωγή του, γιατί προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι έφυγε από το κτίριο της Σούτσου και ποιος θα πάρει το κτίριο της Σούτσου, αλλά το αεροδικείο θα υπαχθεί στο στρατοδικείο. Κάτι τέτοιο επιδιώκει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και για το ναυτοδικείο. Δηλαδή θα υπάρχει ένας πρόεδρος δικαστηρίου ενιαία και ένας εισαγγελέας.

Οι Πειραιώτες, επειδή αύριο είναι και η κρίσιμη συνεδρίαση, μεθαύριο, συγγνώμη, τη Δευτέρα είναι και η κρίσιμη συνεδρίαση στον Πειραιά με τη συμμετοχή όλων των φορέων. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να μας λέτε τι γίνεται, να μας πείτε και τη γνώμη σας. 210 710 8000.

αλλά ας ξεκινήσουμε με κάτι που μας προκάλεσε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι η δηλώση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον ντρόν στη Λευκάδα. Λοιπόν, στην αρχή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έβαλε τα γέλια, άρχισε να λέει ότι τέτοια έχουμε και εμείς και φτιάχνουμε καλύτερα. Και βεβαίως είπε το επικό ότι το ντρόν λέει ήταν σε διεθνή ύδατα. Άρα λοιπόν δεν έχει ευθύνη η χώρα μας. Όχι ευθύνη, αρμοδιότητα. Δηλαδή λέγοντας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι το ντρόν ήταν σε διεθνή ύδατα σημαίνει ότι εντάξει, δεν έχει αρμοδιότητα η χώρα μας, δεν παραβιάστηκαν τα χωρικά μας ύδατα. Βέβαια μετά έκανε κολοτούμπα, έτσι. Μέσα σε άλλες δύο δηλώσεις έγινε ο κακός χαμός.

την πρώτη μέρα λοιπόν που ήταν το προηγούμενο Σάββατο σε κομματική εκδήλωση, γιατί σε κομματικές εκδηλώσεις ξέρετε τα λέει τα περισσότερα ωραία. Σε κομματική εκδήλωση λοιπόν είπε το ότι ήταν ντρόν ξένης χώρας που αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μετά τι μας είπε, λέει δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε και ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει. Okay. Αυτά το είπε το προηγούμενο Σάββατο. Αμέσως μετά πάει στις Βρυξέλλες, 12 Μαΐου, έγινε σ' άλλους βέβαια έτσι. Προκλήθηκε σ' άλλους από τις δηλώσεις όπως καταλαβαίνετε, γιατί όλοι είχαν δει τους ψαράδες που μετέφεραν τον ντρόν, όλοι γνωρίζανε ότι τον ντρόν βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Μόνο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έβλεπε φαντάσματα. 12 Μαΐου λοιπόν έρχεται ο Δένδιας και να μας πει τι, ότι λέει θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου, γιατί ήταν στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας, και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε έτσι μέσω τηλεδιάσκεψης, για τα στοιχεία που αφορούν τον ντρόν που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, τον ντρόν αυτό, το θαλάσσιο ντρόν, USV λέγεται. Αλλά λοιπόν από τα έξω από τα χωρικά ύδατα βρεθήκαμε, το αναλυκίσαμε μέσα στην Ελλάδα, και από το ξέρουμε και κάνουμε καλύτερα εμείς άρχισε να λέει ότι το ντρόν είναι ουκρανικό. Βέβαια υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας της ουκρανικής της που βγάζει τα ντρόν, τα Μαγκούρα, τα οποία είπε ότι δεν είναι Μαγκούρα. Βγήκε η εταιρεία επίσημα και λέει μπορεί να μοιάζει αλλά δεν είναι. Τώρα το τι ακριβώς είναι και ποιος είναι, ποιανού ιδιοκτησία είναι και πώς βρέθηκε, μένει να διερευνηθεί.

φτάνουμε λοιπόν στην Πέμπτη. Στην Πέμπτη ξαφνικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας άρχισε τους λεονταρισμούς να μας δώσει εξηγήσεις η Ουκρανία για το σκάφος με τα εκρηκτικά και τι θα γινόταν, απειλή την ναυσιπλοεία, τι θα γινόταν εάν και τέτοια. Μέσα σε μια εβδομάδα αυτά, έτσι. Μέσα σε μια εβδομάδα τρεις διαφορετικές φάσεις. Λες και εντάξει, μιλάμε για διαφορετικούς ανθρώπους. Είπε λοιπόν ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα διαβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα στο λιμενικό σώμα. Βέβαια δεν μας είπε, ενημέρωσε τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, αλλά δεν έχει ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρουμε, έχετε μάθει εσείς τίποτα, το τι ακριβώς περιείχε, το τι εθνικότητας είναι, τι κατασκευής είναι, για ποιο σκοπό βρισκόταν εκεί, αν υπήρχε τηλεκατεύθυνση από κοντά, υπήρχε, τι συστήματα είχε αυτά επάνω των ντρόν. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν κοντά και το κατεύθυναν. Υπήρχε, το κατεύθυναν από μακριά, το έκρυψαν σε σπηλιά. Τι αποστολή μπορεί να είχε. Πολλά τα ερωτήματα.

Ο κύριος Ηλίας μας λέει ότι για τον drone θα ήθελε να παρατηρήσει ότι το ηλεκτρονικό του σύστημα από τα δορυφορικά και άλλα συστήματα προδίδει την όλη πορεία μέσω του στίγματός του. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Έχουμε ακούσει ένα σωρό δηλώσεις, αλλά μια επίσημη ενημέρωση για το τι ήτανε, πόσο κινδυνεύαμε, πόσο κινδύνευσαν οι ψαράδες που το έσυραν. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Τι έκανε, ακόμα και σενάριο. Δηλαδή, βρέθηκε ένα ντρόν, όχι απλά στα χωρικά μας ύδατα, μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα. Αν αυτό ανατιναζότανε, τι θα γινότανε, το έχουμε σκεφτεί.

0: Μας γράφει και ο Κώστας. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να ζητήσουμε, λέει, συγγνώμη από τους Ουκρανούς που εντοπίστηκε από τους ψαράδες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να τους συλλάβουν και όλους που ψάραβαν εντός του κόλπου της Βασιλικής Λευκάδος. Ο Υπουργός γνωρίζει καλύτερα τους δρόμους των Βρεξελών παρά της Ελλάδας. Άδικο έχει. Με τόσα που λέει. Έχουμε τον κύριο Στεφανό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Ηλιάδη Χρυσούς Ανέστη. Καλές εκπομπές και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Αληθώς, να είστε καλά.
1: Να αναφερθώ σε ένα γεγονός που πέρασε ίσως στα ψηλά της επικαιρότητας. Είχαμε την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του κ. Μακρόν, στην Ελλάδα και ευχόμασταν όλοι και να έχουμε μια συμφωνία μαζί του και να μας υποστηρίξει σε περίπτωση κινδύνου της πατρίδας κλπ. Και μέσα στην εβδομάδα έγινε μια συμφωνία από μια γαλλική εταιρεία για εξοπλισμό των τουρκικών drones με οπλικά συστήματα από μέρος της Γαλλίας.
0: Βεβαίως.
1: Ποια είναι η συμμαχία αυτή, να
0: καταλάβω. Business as usual.
1: Δεν καταλάβα τι είπατε.
0: Business as usual. Δουλειές.
1: Ναι, αυτό τώρα δεν αντικρούει σε ό,τι συμφώνησε η Ελλάδα με τη Γαλλία.
0: Άμα χρειαστεί, λέει, θα πολεμήσουν στο πλευρό μας. Αυτό δεν μας λένε. Βέβαια, ναι, αυτό δεν υπάρχει πουθενά, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί να σας θυμίσω ότι όλοι, από τον πιο αδαΐ μέχρι και τον πιο ειδικό στα θέματα της άμυνας, λένε ότι όταν θα πολεμήσουμε, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε, θα είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι.
0: Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
1: Σωστά και αυτό. Αλλά αυτά τα τουρκικά drones που τα αξιοπλιστούν με γαλλικά οπλικά συστήματα, για ποιο λόγο η Τουρκία τα κατασκευάζει?
0: Μόνο με τα γαλλικά. Εδώ πέρα κάνει συμπαραγωγή με τα ιταλικά.
1: Και με Ιταλία και με Ισπανία.
0: Έτσι, μπράβο. Και με αεροπλάνο φόρο με την Ισπανία και έχει αγοράσει ολόκληρες ιταλικές εταιρείες.
1: Γι' αυτό πήρα
0: και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανέστατα, ως ευρωπαϊκή εταιρεία.
1: Αυτό γι' αυτό πήρα να σας πω, δηλαδή ουσιαστικά είναι λόγια του αέρα, θα πω ακόμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στην πράξη φαίνονται όλα αυτά, δυστυχώς. Από ό,τι φαίνεται, ακόμα και στην Ευρώπη, αυτό που μετράει είναι το χρήμα. Έτσι.
1: Και για τους δύο φυλακισμένους συμπατριώτες μας στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, δεν πρέπει να το δούνε με κάποιο, με ενδιαφέρον και με κάποια αποδοτήρα αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.

0: Θα πούμε. Εγώ μπερδεύτηκα. Έβλεπα από τη μία το Σάββατο εκεί το. Τη Eurovision. Όχι, την Τρίτη πότε ήταν. Την Τρίτη. Φέρτο μου, φέρτο λέει. Μετά έβλεπα το Δένδια να τραγουδάει και αυτό. Φέρτο μου, φέρτο το κίνητο φιλέτο. Έχουμε να πούμε πολλά. Μιλάμε για τα κίνητα στον Πειραιά. Έχουμε ακροατή, έχουμε ακροατή. Ο κύριος Κωνσταντίνος.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Δεν ακούγεστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Α, δεν ακούω, δεν έχετε καλό σήμα.
1: Σας παίρνω από Αγία Παρασκευή, τώρα με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούω.
1: Ναι, σας παίρνω από Αγία Παρασκευή. Εγώ ήμουν Πειραιώτης χρόνια και ήμουν ναυτικός.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουν μηχανικός στο εμπορικό ναυτικό.
0: Πώς αισθάνεστε, αν είχατε μια υπόθεση, ας πούμε, που θα πρέπει, ας πούμε, να δικαστεί. Είτε ναι, να έχετε εσείς, ξέρω εγώ, αντιπαλότητα με κάποιον, είτε τέλος πάντων να. Ναι. Ναι. Υπήρχε κάποια δίκη εις βάρος.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς πιστεύετε ότι θα σας κρίνει ένα στρατοδίκης, ας πούμε? Γιατί δεν είναι μόνο η μεταφορά της έδρας, έτσι. Είναι η διάλυση, ναι, του ναυτοδικείου στην πραγματικότητα, η υπαγωγή του στο στρατοδικείο.
1: Το ξέρω και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, καταρχήν, το ναυτοδικείο, το στρατοδικείο, δεδομένα θα με ρίχνει, εφόσον είναι γνώστες από θάλασσα.
0: Ακριβώς, δηλαδή, λοιπόν, μπορούν να καταλάβουν
1: τι γίνεται. Εάν η γνώση από τη θάλασσα, γιατί υπάρχουν ειδικά δεδομένα στη θάλασσα και υπάρχουν δεδομένα τα οποία ένας στρατοδίκης δεν μπορεί να είναι, όπως και ένας αντίστοιχος ναυτοδίκης, δεν είναι ικανός να έχει γνώσεις περί στρατοδικείου. Λοιπόν, πώς θα με δείξετε, έτσι. Καταλαβαίνω ότι αυτή η χώρα είναι υποδιάλυση. Όχι η χώρα ακριβώς, αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα θέλουν να τη διαλύσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει τη διάλυση διότι θέλουν να πουλήσουν. Και όταν θέλεις να πουλήσεις, αποδυναμώνεις τις δυνάμεις που θα αντισταθούν σε αυτόν που θέλεις να πουλήσεις.
0: Τώρα μιλάμε για ένα... και αυτό έχετε δίκιο, έτσι. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά μιλάμε για ένα ακίνητο φιλέτο μέσα στον Πειραιά. Φιλέτο. Ακτίμου Τσοπούλου.
1: Το ξέρω, φιλέτο είναι δικός καταρχήν. Διότι υπάρχουν κτίρια όπως του εμπορικού ναυτικού κτίρια τα οποία έχουν βουτήξει, τα αρπάξανε, ενώ είναι η ιδιοκτησία αυτών που πληρώνανε για αυτά τα κτίρια. Και είναι οι ναυτικοί. Όπως είναι των ασυρματιστών, είναι των μηχανικών, είναι ένα σωρό κτίρια. Με ποιο δικαίωμα μπορούν να πουλήσουν το κτίριο ή να το δώσουν? Με ποιο δικαίωμα? Θα πρέπει να καταφύγουμε, να τους κάνουμε μήνυση, να δούμε τι γίνεται.
0: Στις πληροφορίες που διαραίουν από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λέει ότι θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να έχουν έσοδα 300.000 το χρόνο.
1: Από πού?
0: Από την ενοικίαση.
1: Από το συγκεκριμένο κτίριο.
0: Από το συγκεκριμένο κτίριο.
1: Ναι, εδώ έχουν πουλήσει τόσα άλλα κτίρια και τόσα άλλα πράγματα, τρένα, ξενοδοχεία στους δικούς τους με ελάχιστα χρήματα. Πού ξέρουμε εμείς που θα το δώσουν και γιατί θα το δώσουν? Αυτό είναι ένας λόγος να καταστεί το θέμα.
0: Και επίσης κλείνει και το ναυτικό νοσοκομείο του Πειραιά.
1: Και
0: ενσωματώνεται στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Δηλαδή θα επιβαρυνθεί η Αθήνα.
1: Ακριβώς. Γιατί να φεύγει ο ναυτικός που ήταν κατά μεγάλο λόγο.
0: Όλες οι οικογένειες που ζουν στον Πειραιά. Ακριβώς.
1: Να φεύγει να πάει στον Πειραιά, στην Αθήνα. Και γιατί, εφόσον δεν υπάρχουν και βλέπουμε ότι υπάρχουν ράντα στα νοσοκομεία, το ένα και το άλλο. Εμείς χρόνια τώρα πληρώναμε ένα σωρό κρατή στη σαν ναυτική και αυτό το έλμο το κράτος και μάλιστα σε συνάλλαγμα, κυρία μου. Προκαταβολικά και σε συνάλλαγμα. Λοιπόν, αυτοί δεν αποτελούν τίποτα από ένα διαλύτη της κράτας. Δεν αποτελούν τίποτα.
0: Δεν ακούγεστε καλά, προσπαθήστε κάπως να σταθεροποιηθείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα σημείο. Ναι. Τουλάχιστον την κλείδωση η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν. Γιατί αν αρχίσουν και ξυλώνουν τα κτίρια εκεί του ναυτικού, δεν νομίζω θα αντέξει και πολύ η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
1: Ναι, μα έχουν βουτήξει και το κτίριο που είχε το εμπορικό ναυτικό στον Πειραιά, το μεγάλο, που ήταν το κέντρο.
0: Που ήταν, δεν ακούγεσαι.
1: Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, κυρία μου. Τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο. Όλα πηγαίνουν στο ΤΕΙΠΕ, δεν ξέρω που το πάνε. Εν τω μεταξύ, αυτό το έλμο το ΤΑΙΠΕ δεν παίρνει και το χρέος της Ελλάδας παραμένει και μεγαλώνει.
0: Έχουμε και το χακί ΤΑΙΠΕ, το οποίο έχει φτιαχτεί στα χαρτιά, αλλά εδώ και ένα χρόνο δεν έχει λειτουργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Φτιάξανε και στρατιωτικό ΤΑΙΠΕ.
1: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό θα το βρούνε μπροστά τους. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Εμείς οι ναυτικοί ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι.
0: Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν και αντιρρήσεις ακόμα και από το... Υπάρχουν και αντιρρήσεις ακόμα και σοκοματικές, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατέθεσαν αναφορά με την ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου Πειραιά, ο οποίος αμέσως αντέδρασε. Δηλαδή μόλις μαθεύτηκε ότι πρόκειται να φύγει μέσα στο καλοκαίρι τον αυτοδικείο, ο δικηγορικός σύλλογος αμέσως κινητοποιήθηκε και έβγαλε και ψήφισμα κατά αυτής της απόφασης και έτσι προκλήθηκε και η σύσκεψη στο
1: Πειραιά. Βεβαίως, δεν μπορούν να γκρεμίζουν άλλες λόγου πράγματα. Και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία χρειάζονται στον κόσμο. Δεν μπορούν να τα γκρεμίζουν γιατί παίρνουν μια απόφαση από μόνοι τους. Αρκετές αποφάσεις έχουν πάρει μόνοι τους που έχουν βαρύνει τον ελληνικό λαό.
0: Τώρα έχουμε και την ανακοίνωση της ΠΟΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, ευχαριστώ και εγώ.
0: Έχουμε και την ανακοίνωση της ΠΟΕ, λοιπόν, η οποία μας ανοίγει τα μάτια. Να βάλουμε τραγουδάκι και θα έρθω να την πούμε μετά.

Πάμε λοιπόν να δούμε ποια προβλήματα δημιουργούν αυτές οι συγχωνεύσεις και μετακινήσεις καταρχήν στους στρατιωτικούς, έτσι, και στον κόσμο που ζει στον Πειραιά. Θα τα πάρουμε από την ανακοίνωση φωτιά, θα έλεγα, μια ανοιχτή επιστολή της ΠΟΕΣ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τι λέει λοιπόν? Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, ο τεράστιος όγκος όσων εξυπηρετούνται από το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, δηλαδή οι υποψήφοι για κατατάξεις, οι εξετάσεις από τις υγειονομικές επιτροπές, οι οποίοι εδρεύουν στο νοσοκομείο, οι ναυτικοί του εμπορικού ναυτικού που πάνε για έκδοση ναυτικού φυλαδίου, οι στρατιωτικοί που περνάνε περιοδική υγειονομική εξέταση, όλοι αυτοί θα μετακινηθούν υποχρεωτικά προς το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, το οποίο έχει ήδη κορεστεί ως προς τις δυνατότητές του και από τις συνεχείς προσθήκες νέων δικαιούχων. Ξέρετε, ο Υπουργός είναι λίγο λάριτς σε τέτοια θέματα. Έχει φίλους διάφορους από εδώ και από εκεί, ας πούμε, και βάζει μέσα διάφορες κατηγορίες. Τελευταίες κατηγορίες δικαιούχων είναι οι δικαστικοί και οι οικογένειές τους, έτσι, χωρίς να έχουν εννοείται πληρώσει οτιδήποτε στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τα δε στρατιωτικά, λέει, δικαστήρια όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων προφανώς δεν πρόκειται να συγχωνευτούν όσο έχουν. Μιλάμε για τα στρατιωτικά δικαστήρια όλης της χώρας, έτσι. Απλώς, λέει, οι υποθέσεις τους θα μεταφερθούν σε ένα ενιαίο, συστεγαζόμενο και διακλαδικό αλλά συρρυκνωμένο στρατιωτικό δικαστήριο, το οποίο ένεκα της αγραφειοκρατίας και της έλλειψης συγχρόνων μέσων θα δημιουργούνται εκ των πραγμάτων τεράστιες αναμονές εκδικάσεων με όσο αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Παραδείγματος χάρη, μη προαγωγή λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, παραγραφές σοβαρών υποθέσεων, αλλά και με υπέρμετρη αύξηση της γραφειοκρατίας. Θα μπορούσε, λέει, πως να συνεχίσει αναφέροντας δεκάδες παρόμοια παραδείγματα. Ωστόσο, λέει, θεωρεί ότι έχει γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με

στρατοδικείο είναι άγνωστο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένα ναυτοδικείο να εδρεύει μακριά από τη θάλασσα μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, λέει. Ανησυχεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι φέρεται να υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες αρμοδίων φορέων για προβλήματα στη στατικότητα του κτηρίου, οι οποίες φέρεται να έχουν εκφραστεί και εγγράφως.

0: Έχουμε τον κύριο Μιχάλη στο τηλέφωνο, ο οποίος θέλει να παρέμβει και αυτός. Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για τον Πειραιά, για το ναυτοδικείο ή γενικότερα?
1: Για δύο πράγματα, και για το ναυτοδικείο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και το άλλο. Αν θυμάμαι καλά, σύντομα, αν θυμάμαι καλά, όταν ήμουν στην Αμερική, οι Αμερικάνοι έχουν ένα στρατοδικείο, ένα Court Marshal για όλα τα σώματα.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ή δεν θυμάμαι καλά.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Μήπως ακολουθεί ο φίλτατος εντός εισαγωγικών δένδια στο Αμερικάνικο πρότυπο? Έχω την εντύπωση, δεν έχουν περάσει και 30 τόσα χρόνια που ήμουν εκεί, ότι το Αμερικανικό στρατιωτικό σύστημα έχει ένα δικαστήριο και για τα τρία σώματα.
0: Δηλαδή εννοείται ότι θα γίνουμε εντελώς, είμαστε προτακτοράτο, σημαίνει ότι θα γίνουμε
1: θα
0: και επισήμως.
1: Θα γίνουμε και σε αυτό, ναι, αν ισχύει, αν το θυμάμαι καλά.
0: Δηλαδή είμαστε που είμαστε προτακτοράτο, αυτό το έχουμε, δημοσίως πια, έτσι.
1: Θα αποσώσουμε. Όσο για τον
0: και αναφέρομαι σε αυτή τη συνεργασία που έχει κάνει και που ανακοινώθηκε, που την ανακοίνωσε. Ανακοινώθηκε από αμερικανικής πλευράς, έτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έβγαλε απλώς μια φωτογραφία με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών για να πει τι, ότι έχουμε υπογράψει συμφωνία να υπαχθούμε σε πρόγραμμα της αμερικανικής εθνοφυλακής. Πρόγραμμα συνεργασίας. Που αυτό το πρόγραμμα.
1: Δηλαδή θα έχουμε Αμερικάνους εθνοφύλακες στα χωριά, ας πούμε, αντί για δραγάτες που έχουμε παλιά.
0: Θα είναι εκπαίδευση. Ουσιαστικά θα προσανατολίζουμε την εκπαίδευσή μας και όχι μόνο την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία με βάση τις ανάγκες του Αμερικανικού στρατού.
1: Λέξα, να πω κάτι.
0: Έχουμε γράψει. Στο Army Voice έχω γράψει ειδικό θέμα γι' αυτό.
1: Η εθνοφυλακή πάντως στις ΗΠΑ. Έχει ρόλο συγκεκριμένο και καλείται σε στιγμές κρίσης, κυρίως domestic που λέμε εσωτερικές, και διαχειρίζεται θέματα μέσω της ΜΕΦΑ, της ΦΕΜΑ.
0: Μάλιστα.
1: Της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων. Mm. Έχει ρόλο. Αν το αντιγράψουν σωστά και δεν το κάνουν κατά το ελληνικό, δεν ξέρω.
0: Μιλάω λοιπόν, γιατί είναι το αμερικανικό SPP το πρόγραμμα, είναι πρόγραμμα συνεργασίας πολιτιών, έτσι. Mm-hmm. Και ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 8 Απριλίου ότι η Φλόριντα ορίστηκε ο βασικός εταίρος της Ελλάδας στο SPP. Και τι να δούμε λοιπόν. Τι λένε οι ΗΠΑ ότι θα γίνει με την Ελλάδα? Η Αμερικανική ανακοίνωση αναφέρει ότι μια συνεργασία ανοίγει δυνατότητες στη στρατιωτική εκπαίδευση, στη θαλάσσια ασφάλεια, maritime security, στην κυβερνοάμυνα, cyber defense, στην προστασία υποδομών, infrastructure protection. Να σας θυμίσω ότι έγινε ολόκληρη άσκηση στο λιμάνι του Πειραιά και αποκαλύφθηκε τώρα ότι δεχόμασταν επίθεση από θαλάσσιο δρόνο κτλ.
1: Άσκηση μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών.
0: Μεταξύ Ελλήνων ήταν, αλλά τα σχέδια. Στην ετοιμότητα και στην αντιμετώπιση λέει καταστροφών. Η ίδια ανακοίνωση των Αμερικάνων, γιατί ελληνική ανακοίνωση δεν υπάρχει, εξηγεί ότι η συνεργασία θα περάσει στη φάση εφαρμογής με επαναλαμβανόμενες εκπαιδευτικές ασκήσεις, ανταλλαγές ειδικών και συμμετοχή σε ασκήσεις σε ένα εύρος επιχειρησιακών τομέων. Έτσι. Η αμερικανική περιγραφή απλώνεται από τις ένοπλες δυνάμεις μέχρι την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των κρίσεων.
1: Εφαρμόζεται ξανά η εμφυλιακή φράση στον Van Fleet, ιδού ο στρατός σας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα, εν συντομία για το drone.
0: Λέει, αυτό το drone, μάλιστα, να το πω. Επιβεβαίωση αυτού που λέτε είναι, λέει, ας πούμε, ότι. Να πούμε τη διατύπωση της Αμερικανικής Εθνοφρουράς, τι λέει. Ότι το πρόγραμμα αξιοποιεί σχέσεις και δυνατότητες σε επίπεδο ολόκληρης της κοινωνίας, ώστε να διευκολύνει ευρύτερες διαυπηρεσιακές και συναφείς συνεργασίες που εκτείνονται στο στρατιωτικό, κυβερνητικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Μιλάμε για πρωτεκτοράκτο, έτσι.
1: Είναι μείγμα ενός σχεδίου Marshall και ενός στρατιωτική και μια στρατιωτική έτσι.
0: Μπορεί να δεν καταργούν τη σημαία. Δεν καταργούν τη σημαία, δεν μας καταργούν τη σημαία, αλλά σου λέει κράτα τη σημαία σου, αλλά εμείς θα λέμε τι θα κάνεις.
1: Είπαμε, μην δούμε κανένα αστεράκι στο σταυρό της σημαίας του ναυτικού.
0: Δεν απέχει και πολύ.
1: Ένα αστεράκι έτσι. Αυτό για τον drone τώρα για δύο λεπτά. Εγώ σκεφτόμουν πώς έφτασε τον drone από την Ουκρανία εκεί. Δεν ξέρω αν είμαι αιμονικός με τους Τούρκους, αλλά βλέπω και τουρκικό δάχτυλο στην όλη ιστορία της μεταφοράς του.
0: Δεν μπορεί να διάνυσε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, ο καθένας έχει διάφορες υποψίες, όπως εσείς. Όλοι μπορεί να έχουμε υποψίες.
1: Δηλαδή μπορεί να πήγε ως ένα σημείο και να μετά να ποντίστηκε στην Ανατολική Μεσόγειο και να έκανε το ταξιδάκι του, λέω εγώ.
0: Το θέμα είναι τι έκανε εκεί, τον ντρόν. Τι έκανε στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά της Λευκάδας. Αν...
1: Τι έκανε, αυτό που λέγαμε στο στρατό και στις καταδρομές, παραλλαγή και απόκρυψη.
0: Απόκρυψη όμως γιατί.
1: Παραλλαγή και απόκρυψη.
0: Έπαθε βλάβη και το κρύψαν εκεί για να πάνε να το πάρουν και να το φτιάξουν. Υπήρχαν κάποιοι έξω που το κατήφθηναν.
1: Στην αυτή που έγινε, βρέθηκε κάτι χαλασμένο πάνω του από τις υπηρεσίες της δικής μας.
0: Ναι. Από ό,τι έχει διαρρεύσει, υπήρχαν θέματα. Φαίνεται ότι έχασε την επικοινωνία του με αυτόν που το κατεύθυνε, να το πω έτσι.
1: Με τη βάση του, ας πούμε.
0: Με τη βάση του, ναι.
1: Με τη βάση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν σε λειτουργία η μηχανή, βεβαίως. Ήταν σε λειτουργία η μηχανή του, η προπέλα και τα λοιπά. Το βλέπαμε. Ήταν μια ολόκληρη μέρα. Μέχρι να πάνε οι ειδικοί, ήταν σε λειτουργία. Θα λειτουργούσε.
1: Ναι, σωστά. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλώς από το Κυριακό.
0: Να επιστρέψουμε λοιπόν, γιατί αυτό το θέμα με τον Πειραιά έχει πολύ ζουμί. Και το ζουμί ποιο είναι? Η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Όπως λέει και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, φαίνεται ότι όλο το σχέδιο έχει να κάνει με την δημιουργία Αθηναϊκής Ριβιέρας από την Πειραϊκή μέχρι το Σούνιο. Και λέει, δυστυχώς φοβόμαστε ότι αυτή τη φορά το όραμα δεν πρόκειται να ξανασκαλώσει τις αντιδράσεις για την αξιοποίηση ακόμα και του μεγαλύτερου φιλέτου, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Θα επιχειρήσουν να την ξαναπάρουν τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Και δεν είναι μόνο εκεί, υπάρχουν και άλλα κτίρια. Υπάρχουν στρατόπεδα, όπως για παράδειγμα, όπως λέει, το κτίριο, το ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος, που είναι γεμάτο ναυτικές μνήμες, το κτίριο της Δέλτα Μινή. Δεν εμπίπτει, λέει, στους σχεδιασμούς για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλά πρόκειται για ένα κτίριο κόσμο σε μια περιοχή όπου οι περιουσίες έχουν αμύθιτη αξία. Προφανώς ένα τέτοιο κτίριο, κατά την κρίση των διοικούντων, δεν μπορεί να στεγάζει το πολεμικό ναυτικό ή τις ενώσεις αποστράτων. Και υπάρχουν, λέει, και άλλη εφόρμηση ιδιωτών στις ένοπλες δυνάμεις. Εκτός δηλαδή από το θέμα του real estate, έτσι. Όπως λέει, για παράδειγμα, υπάρχει, λέει, μια περίπτωση που η οποία δεν είναι σύμπτωση, λέει, αλλά αξίζει να αναφερθεί. Πέρυσι, μόλις λίγες μέρες μετά την ψήφιση του νόμου Δένδια για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών, μια ιδιωτική εταιρεία γνωστοποίησε στα γενικά επιτελεία ότι προτίθεται να καλύψει χωρίς κόστος τη ζημιά που θα υποστούν οι στρατιωτικοί από τις μεταρρυθμίσεις Δένδια. Έτσι, μέχρι τα τέλη του 2025. Αναφερόμαστε, λέει, στην ίδια ζημιά που αρνείται ακόμα ότι έχουν προκαλέσει οι μεταρρυθμίσεις. Πρόσφατα, λέει, η ίδια εταιρεία έδωσε παράταση, λέει, απορρόφηση αυτής της ζημιάς έως τα τέλη του 2026. Δηλαδή, διερωτάται πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να καλύπτει το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων δίχως αποζημίωση. Μήπως μας κρύβουν κάτι? Λέει, φοβούμαστε ότι όντως κάτι κρύβεται και ότι μάλλον όχι μόνο στο επίπεδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει καμία λογοδοσία ως προς το ακριβές κέρδος που έχουν αποκομίσει οι ένοπλες δυνάμεις από τα λουκέτα και τις αξιοποιήσεις μονάδων και στρατοπέδων. Ακόμα και σήμερα, λέει, παρακολουθούμε δήμους ή ιδιωτικά συμφέροντα να πανηγυρίζουν. Κάθε μεταρρύθμιση δεν δημιουργεί λιγότερα ή περισσότερα απόνερα. Από τα πρατήρια στη Δράμα και τα στρατόπεδα στις εσχατίες του Εύρου που κλείσανε, μέχρι τα δικαστήρια και τα νοσοκομεία που σχετίζονται με κληροδοτήματα. Να πούμε, να βάλουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε στο ναυτικό νοσοκομείο, να πούμε με τι καθεστώς υπάρχει το ναυτικό νοσοκομείο. Βάλει ένα τραγούδι.

Η πραγματική λοιπόν ιστορία του ναυτοδικείου Πειραιά έχει ως εξής. Ξεκίνησε να λειτουργεί στον Πειραιά από το 1860... στον Πειραιά, έτσι, από το 1861 μέχρι και το 1956, περίπου κάποια εκατοστή χρόνια δηλαδή, στεγαζόταν σε διαφορετικά σημεία, όπως την οδό Αλκιβιάδου, στη λεωφόρο Σοκράτους 50 και μέχρι και τη δεκαετία του 50 στη λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου 87, όλα στον Πειραιά. Όταν δεν συνέβαινε να εκδικαστούν πολύκροτες υποθέσεις, αναζητούνταν κατάλληλες αίθουσες, στο Τζάνιο, στο Χατζικυριάκιο, εκεί δίπλα, από το 1925 και μετά, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά. Αυτή ήταν η μοναδική του σχέση με το Ναυτικό Νοσοκομείο και ούτε μία άλλη πριν. Γιατί είναι δίπλα-δίπλα τα κτίρια, έτσι. Από το 1914 εκκρεμούσε εκτέλεση διαθήκης του Χαράλαμπου Σπηλιόπουλου, ο οποίος είχε αφήσει στο Ταμείο Εθνικού Στόλου ένα μόνιμο έσοδο προερχόμενο από ενοικίαση ακινήτου. Το 1956 οικοδομήθηκε το Μέγαρο, ειδικά για στέγαση του ναυτοδικείου. Μέχρι τότε ήταν περιπλανόμενο μέσα στην πόλη. Το Μέγαρο του ναυτοδικείου οικοδομήθηκε εξ αρχής με αίθουσα δικαστηρίου και χώρους ειδικά διαμορφωμένους προς αυτόν τον σκοπό. Το Ναυτικό Δικαστικό Μέγαρο ήταν αποτέλεσμα της ευεργεσίας του Χαράλαμπου Σπηλιόπουλου. Ως εκ τούτου, η επιχειρηματολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Ναυτοδικείου ουδέποτε είχε δικό του χώρο, είναι όλοι, γιατί κάτι τέτοια άρχισαν και μας λένε, έτσι. Να πάμε και στο διπλανό, δηλαδή το δίπλα είναι το Ναυτικό Νοσοκομείο. Ναι, να πω ότι είναι και κληροδότημα το ΝΙΝΙΠΗ, το της Ρώσικης Πρεσβείας προς το πολεμικό ναυτικό, το κτίριο εκεί πέρα, με όρο να συνεχίσει να εξυπηρετεί το πολεμικό ναυτικό. Η ΠΟΕΣ λοιπόν συνδέει το θέμα με τις νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βούλκη λύση των δωρητών και κληροδοτών, θέτοντας το ερώτημα αν μπορεί εκ των υστέρων νομοθέτης να αλλάζει κληροδοτήματα. Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπως είπαμε, που εξυπηρετεί, είναι ακριβώς δίπλα. Φαντάζομαι ότι έχετε εικόνα από τα κτίρια, είναι ακριβώς δίπλα από το Ναυτοδικείο Πειραιά.

ναυτοδικείο Πειραιά, το ναυτικό νοσοκομείο λοιπόν Πειραιά, ειδοποιήθηκε ότι θα πρέπει να συγχωνευτεί με το ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Και βέβαια προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μόλις λίγους μήνες πριν από λίγο καιρό θεσπίστηκε το δικαίωμα των πάντων να έχουν πρόσβαση στο κέντρο ειδικής φροντίδας παιδιών που έχει έδρα το ναυτικό νοσοκομείο Πειραιά. Είναι το μοναδικό κέντρο ειδικής φροντίδας παιδιών για τις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό είναι περίεργο, δηλαδή δείχνει το τι ακριβώς συμβαίνει. Τη μια μέρα λες ότι εδώ πέρα έχουμε ένα μεγαλειώδες κέντρο και θα εξυπηρετούν όλες οι ένοπλες δυνάμεις, και μετά κλείνει το ναυτικό νοσοκομείο Πειραιάς και το συγχωνεύεις με το ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Τώρα, τι θα καταλάβει ο καθένας.

Λοιπόν, η Πανελληνική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η ΠΟΕΣ, γιατί η Πανελλήνη είναι η επόμενη η οποία δεν μιλάει για τέτοια θέματα, ζητάει, συνδέει, λέει ότι προφανώς είναι μια προσπάθεια βιαστικής υλοποίησης των νόμων της Ατζέντα 2030 των, που λανσάρει ο Υπουργός, πιθανώς υπό τον φόβο διενέργειας πρόωρων εκλογών. Και λέει, θεωρεί βέβαια ότι όλο το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα καυτό και προκλητικό από πολλές πλευρές. Με δεδομένο ότι η ΠΟΕΣ βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση, τι κάνει, επαναφέρουμε, λέει, το αίτημά μας για συνολική κατάργηση της Ατζέντα 2030. Ζητάει το πάγωμα κάθε ενέργειας που αφορά την ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων να μην πέσει σε χέρια ιδιωτών. Ζητάει λεπτομερή λογοδοσία όλων των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο είναι το οικονομικό όφελος από τις εκποίησεις που έχουν ήδη γίνει και από τον εξορθολογισμό που ακούγαμε. Τέλος, απαιτεί να διακοπεί τώρα η μετεγκατάσταση του ναυτιοδικείου Πειραιά και του αεροδικείου Αθηνών, να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το ναυτικό νοσοκομείο Πειραιός που είχε ελλείψεις, και ζητάει τον αυτονόητο σεβασμό στα ιστορικά περιουσιακά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι δεν είναι τα πάντα αντικείμενα προς αξιοποίηση. Ελπίζουν, λέει, οι βουλευτές, τέλος πάντων, που έχουν απομείνει, και έχουν έτσι να σκεφτούν τους πολίτες, να φροντίσουν να κοινοποιηθεί η επιστολή της ΠΟΕΣ στη Βουλή και να γίνουν οι σχετικές ερωτήσεις. Έχουν κατατεθεί από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, έτσι νομίζω, ερωτήσεις σχετικά με το ναυτοδικείο Πειραιά και το ναυτικό νοσοκομείο. Και η κρίσιμη συνάντηση, η κρίσιμη σύσκεψη εξαναβολής, γιατί είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα ξαφνικά και ζήτησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάρει αναβολή για την Δευτέρα, θα γίνει στο Δημαρχείο του Πειραιά. Και ζήτησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάρει αναβολή, μάλλον υπό την πίεση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μάθαμε ότι έβαλε το γραφείο του, το διευθυντή του, να πούμε ανοιχτά, έτσι, το διευθυντή του, τον κύριο Βερδίκη, να παίρνει τηλέφωνα και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει γιατί είναι αναγκαίο το κλείσιμο του ναυτοδικείου και ότι θα βγάλουν 300.000 το χρόνο από ως έσοδο αν νικεστεί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα, μου κάνει νόημα ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής που ήταν στον ήχο, μου κάνει νόημα ότι πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νεότερα το επόμενο Σάββατο. Καλή σας ημέρα και να προσέχετε.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε αυτοκτονία αποδίδουν πλέον επίσημα αστυνομικές αρχές τον θάνατο της 24χρονης κοπέλας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Καλλιρόη στον Πειραιά, ξεκαθαρίζοντας πλήρως το τοπίο γύρω από την τραγωδία. Οι έρευνες στο διαμέρισμα δεν έδειξαν ίχνη πάλης, ενώ ο σύντροφος της κοπέλας, ο οποίος είναι φαρμακοποιός, εξετάστηκε από ιατροδικαστή χωρίς να φέρει κανένα σημάδι ή τραύμα που να υποδηλώνει συμπλοκή. Η μαρτυρία μιας γειτόνισσας επιβεβαίωσε μάλιστα ότι δεν προηγήθηκε κανένας καυγάς, ενισχύοντας τα όσα κατέθεσε ο σύντροφός της, ο οποίος ανέφερε ότι η 24χρονη ντύθηκε και πήδηξε στο κενό την ώρα που εκείνος είχε πάει για λίγα λεπτά στην τουαλέτα. Σε εκτεταμένες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου ο ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της Αττικής λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης του δικτύου. Στο κέντρο της Αθήνας τα προβλήματα θα διαρκέσουν σε ορισμένες οδούς έως και τις 6 το απόγευμα, ενώ πολλοί ώρες διακοπές θα σημειωθούν επίσης στην Καλλιθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άλυμο, Χαλάνδρη και Βάρη. Η ηλεκτροδότηση θα επηρεαστεί κατά διαστήματα και σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, όπως τα Μέγαρα, το Λαύριο και τα Καλλίδια, με τον ΔΔΕ να συστήνει προσοχή, καθώς η παροχή μπορεί να επανέλθει και νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Την εξουδετέρωση του Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, του δεύτερου της ιεραρχίας του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Η κοινή επιχείρηση των Αμερικανικών και των Νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιήθηκε στην Αφρική, με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει τον Αλμινούκι ως τον πιο ενεργό τρομοκράτη στον κόσμο και να ευχαριστεί την Νιγηρία για τη συνεργασία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο προηγούμενων εντάσεων μεταξύ των δύο κρατών, καθώς οι ΗΠΑ είχαν πλήξει βάσεις Ισλαμιστών στην βορειοδυτική Νιγηρία τα περασμένα Χριστούγεννα, έπειτα από καταγγελίες του Τραμπ για διωγμό χριστιανών, τις οποίες η αφρικανική κυβέρνηση είχε διαψεύσει. Και τώρα ο καιρός. Με αφρικανική σκόνη, τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς βροχές θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Αττική, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς και τους ανέμους να πλέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα μεταφερθούν το απόγευμα προς το Αιγαίο και η νύχτα θα κυλήσει ήρεμα, καθώς ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Μάχη FM, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα, 16 Πέμπτου του 2026. Είναι εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο, την ταπεινότητά μου δηλαδή, και τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή στην κονσόλα του ήχου. Να προλάβω να πω σήμερα, γιατί τις περισσότερες φορές, Θοδωρή, ξεχνάω τα στοιχεία επικοινωνίας για τους ακροατές, παρότι είναι κοινά, παρότι τα γνωρίζετε από κεκτημένη ταχύτητα και από την συζήτηση την οποία ανοίγουμε πολλές φορές με τους καλεσμένους εδώ στο Μάχη FM, η οποία τουλάχιστον εμένα με συνεπαίρνει. Ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα και για εσάς. Τα στοιχεία λοιπόν επικοινωνίας με το σταθμό είναι το email studiomachi998@gmail.com, το τηλέφωνο το 210-710-8000, στο οποίο απαντά το τηλεφωνικό κέντρο, καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει, και το Viber για μηνύματα και μόνο το 6943-63-5451, και τα λέω ευθύς εξ αρχής, γιατί στην πορεία της εκπομπής μπορεί, άνθρωπος είμαι, να τα ξεχάσω. Θέλω να σταθώ ιδιαιτέρως στην αρχή για ένα θέμα στενάχωρο, για ένα θέμα το οποίο δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά το οποίο νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να μην τον άγγιξε. Είναι η περίπτωση της αυτοκτονίας, όπως φαίνεται, των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, καθώς εχθές κατέληξε και η δεύτερη κοπέλα. Δύο κορίτσια τα οποία στην καλύτερη ηλικία της ζωής τους, στην εφηβεία, αποφάσισαν να δώσουν το τέλος στη ζωή τους, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό, ως άνθρωπος, ως πατέρας τριών παιδιών. Με κάνει να αναλογίζουμε τι μπορεί να κάνουμε λάθος, και σίγουρα έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη με τα παιδιά μας, στην καθημερινότητά μας, στην προσπάθειά μας για επιβίωση, στο γεγονός ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες μας αναγκάζουν να εργαζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην κοιτάμε τα σημαντικά, τα σημαντικότερα πράγματα της ζωής μας, που είναι τα παιδιά μας. Και αυτό να δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες οδηγούν αυτά τα παιδιά στο να κάνουν τέτοιου είδους πράξεις. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Δεν θα μπω στη διαδικασία να αναπαράγω τίποτα, δεν θα μπω στη διαδικασία να αναπαράγω οτιδήποτε. Είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει όλους να μας βάλει σε δεύτερες, σε τρίτες σκέψεις, και να αναλογιστούμε στο τέλος της ημέρας και στο τέλος της διαδρομής του κάθε ανθρώπου, τι είναι αυτό το οποίο έχει σημασία. Και αν μου επιτρέπετε, αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση, τίποτα δεν έχει περισσότερη σημασία από τη ζωή των παιδιών μας. Από το να είναι ευτυχισμένα, από το να είναι καλοί άνθρωποι, από το να είναι χρήσιμοι άνθρωποι. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με τις πανελλαδικές εξετάσεις, ούτε με το πόσα λεφτά θα βγάζουν στη ζωή τους.

Από την άλλη, και για να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου σε έναν άνθρωπο τον οποίον άκουσα εχθές, τον πίστεψα και τον συμπόνεσα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός, γιατί τον άκουσα με πόνο ψυχής να μιλάει για την ακρίβεια, να μιλάει για το γεγονός ότι αυτό το πράγμα τον εξοργίζει, το γεγονός δηλαδή ότι οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, να μιλάει για τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Εύχομαι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή να κυβερνήσει τη χώρα και να χτυπήσει τα τζάκια τις δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, να δώσει λύση στην ακρίβεια η οποία ταλανίζει, γιατί μάλλον τώρα ήρθε στην Ελλάδα.

0: Στα δικά μας την εβδομάδα που πέρασε, είχαμε την συζήτηση στη Βουλή σε μία σε μία ημέρα, καθώς το πρόεδρο της Βουλής αποφάσισε και όντως από ό,τι φάνηκε έφτασε η μία μέρα να εξεταστεί, να συζητηθεί το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επί της ουσίας ήταν η ενσωμάτωση στην ελληνική οικονομία δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Η μία αφορούσε την ενιαία φορολόγηση για τους πολύ μεγάλους ομίλους. Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη για την πάυση στον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή το γεγονός να μπει ένας συντελεστής 15% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις για να μην υπάρχουν μεταφορές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ να πω ότι συμπίπτει με την πρόταση της ελληνικής λύσης το 15% που προτείνουμε εμείς, το flat tax, εφανόν ότι εμείς το προτείνουμε για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσωπών στην Ελλάδα με πλήρη αναγνώριση των δαπανών, τι λέμε δηλαδή ως ελληνική λύση, ότι δεν μπορεί να έχεις έναν εφοριακό πάνω από κάθε Έλληνα, άρα θα πρέπει να κάνεις τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή ασύμφορη. Αν θέλεις, θα πρέπει να εστιάσεις τους φορολογικούς ελέγχους σε κλάδους και σε τομείς τους οποίους θεωρείς ως επικίνδυνους, ως επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή. Να ξέρει δηλαδή ο άλλος όταν κάνει έναρξη επιτιδεύματος ότι θα είναι κάτω από το μεγεθυντικό φακό του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό το είπα, δεν είναι κάτι το οποίο το έχω καταθέσει. Αν έχουμε στοιχεία και από την εμπειρία μας αλλά και στατιστικά αυξημένης φοροδιαφυγής σε ορισμένους κλάδους, θα πρέπει να είναι ευθύς εξ αρχής γνωστό ότι αυτοί οι κλάδοι θα είναι κάτω από το μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών. Τελεία. Ξεκάθαροι κανόνες. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε πει ως ελληνική λύση απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Δεν νοείται σε κάθε φορολογικό νομοσχέδιο. Εδώ δεν το είπανε και τόσο, το τόνισαν στο προηγούμενο φορολογικό νομοσχέδιο τον Δεκέμβριο, που ουσιαστικά μείωσαν κάποιους φορολογικούς τελεστές και μας μιλάγαν για φορολογική μεταρρύθμιση. Όχι, κύριε. Φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα θα σήμαινε ξύλωμα αυτού του δεδαλώδους φορολογικού συστήματος, αυτής της φορολογικής νομοθεσίας η οποία χτίζεται με συνέπεια και ασυνέπεια ταυτόχρονα τα τελευταία 100 χρόνια. Δηλαδή ένας νόμος κάθε μήνα, μία κοινή υπουργική απόφαση και μία απόφαση της ΑΔΕ κάθε μία ή δύο μέρες, δεν συνιστά φορολογική νομοθεσία, συνιστά λαβύρινθο. Και αυτό σχετίζεται και με το με ένα νέο άρθρο και μια νέα διαδικασία που εισήχθη στο συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο, που είναι το Tax Rulings, δηλαδή τη δυνατότητα την οποία δίνει η ελληνική νομοθεσία σε κάποιον, και το κάποιον βάλει το μέσα σε εισαγωγικά, να απευθύνει ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών και να παίρνει δεσμευτική απάντηση. Είναι σωστό? Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Είναι για όλους? Όχι. Και γιατί δεν είναι για όλους? Δεν είναι για όλους γιατί το παράβολο ξεκίναγε από τις 5.000, έπεσε μετά την παρέμβασή μας και αυτά που τα οποία τους είπαμε, ότι δεν είναι δυνατόν το παράβολο να είναι από 5.000 μέχρι, και να φτάνει μέχρι τις 50.000. Το παράβολο από 5 μέχρι 15 και ουσιαστικά το κόστος μπορεί να φτάνει μέχρι τις 50.000. Έπεσε από τα 3,5 στα 10 χιλιάρικα, αντίστοιχα το 5 έγινε 3,5 και το 15 έγινε 10. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ο καθένας να πάει να κάνει μια ερώτηση και να απαιτήσει δεσμευτική απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι απευθύνεται μόνο σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως αν θέλετε τη γνώμη μου για επενδυτικές δραστηριότητες, κάτι το οποίο παραδέχτηκαν και οι υφυπουργοί οικονομικών και οι δύο, και ο κ. Πετραλιάς και ο κ. Κότσιρας. Αυτό είναι, δεν είναι για όλους. Και αυτό θα μπορούσα να το καταλάβω, ότι ναι, δεν είναι για όλους μια δεσμευτική απάντηση. Αυτό όμως θα μπορούσα να το καταλάβω σε μια χώρα στην οποία οι κανόνες ήταν ξεκάθαροι. Σε μια Ελλάδα στην οποία η φορολογική νομοθεσία είναι πολλές φορές ακατανόητη και για εμάς τους φοροτεχνικούς, δεν λέω για τους πολίτες, για τους εφοριακούς, ακόμα και για τους δικαστικούς, οι οποίοι εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα και εξετάζουν συγκεκριμένα παραδείγματα και υποθέσεις. Όχι, οι δεσμευτικές αποφάσεις θα έπρεπε να είναι πιο προσβάσιμες για το ευρύ κοινό. Ευχής έργο βέβαια θα ήταν να μην είναι τόσο πολύπλοκη η νομοθεσία, γι' αυτό λέμε εμείς ότι χρειάζεται ένα ξύλωμα. Αλλά για να μην σας ζαλίζω με αυτά τα οποία θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, να καλημερίσουμε το φίλο, το συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σέλη, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το... και έγινε νόμος του κράτους, ο 5301 του 2026. Επί της ουσίας αυτό το οποίο ανέφερα εγώ είναι το tax rulings, δηλαδή οι δεσμευτικές αποφάσεις, οι οποίες επί της ουσίας αφορούν πάρα πολύ λίγο κόσμο, δηλαδή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως μεγάλες επιχειρήσεις, αν θέλεις, έχουν και τα νομικά και τα φορολογικά επιτελεία για να εξετάζουν τις υποθέσεις τους και τα αρχεία τους και την πορεία τους. Αυτό το οποίο δεν έχουν οι μικρομεσαίοι ή το 95% αν θέλεις της ελληνικής
1: οικονομίας. Είναι μικρό το ποσοστό που αναφέρεις, είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι και 99% ενδεχομένως.
0: Θα δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, εμένα όλο αυτό μόνο αυτό δεν μου κάνει. Δηλαδή εμένα μου δίνει την αίσθηση με το φτωχό μου το μυαλό να σκέφτομαι ότι η ΑΔΕ οδεύει σε μια μορφή ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή όταν σου λέει πλήρωσέ με για να σου απαντήσω και να σου εξηγήσω τις ασαφείς διατάξεις που εγώ γράφω, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ισχύει.
1: Μου κάνει δηλαδή ότι εσύ που έχεις καταρχάς οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στη χώρα και έχουν ανάγκη του να αντλήσουν μια απάντηση για ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχουν την υλικοτεχνική, οικοδομή και την νομική υποστήριξη να το κάνουν μόνοι τους. Και να αναλύσουν τις διατάξεις που υπάρχουν.
0: Ναι, για να μην πάμε στο γεγονός ότι τις περισσότερες φορές έχουν τη δυνατότητα να νομοθετούν κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μου κάνει η αίσθηση ότι το είναι κατευθύνω μέσω ερωτήματος να πάρω την απάντηση που θέλω. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
0: Εντάξει, είναι μια. Μια διαδικασία και μια φόρμα η οποία υπάρχει και στο εξωτερικό. Αλλά επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα είναι τόσο δεδαλώδες η φορολογική νομοθεσία που ουσιαστικά καθιστά και μεταχειρίζεται ίσα τους άνισους. Αυτή είναι η άποψη.
1: Σωστά. Να σου πω όμως κάτι. Επειδή τώρα τελευταία επικαλούμαστε πάρα πολύ και πάρα πολύ συχνά ότι ισχύει, αυτό ισχύει στην Ευρώπη. Αυτό και ισχύει
0: όπου
1: στην
0: μας
1: Ευρώπη.
0: Συμφέρει,
1: αλλά
0: εντάξει,
1: όπου μας συμφέρει. Το πώς λειτουργεί στην Ευρώπη ο λογιστής ο φοροτεχνικός δεν το επικαλέστηκαν ποτέ εδώ πέρα. Έτσι, θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες, όχι πολύ επικαιρό, πριν από λίγες εβδομάδες, ο κ. Ζηκητής είπε ότι η χώρα μας έχει δεσμευτεί να φτιάξει το ΜΙΔΑ και πρέπει να γίνει. Θυμίζω ότι οι βασικοί εμπλεκόμενοι επαγγελματίες μάλλον, δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολογράφοι απέχουν συνειδητά, μη μας εμπλέκετε. Και θυμίζω επίσης ότι πάει κατευθυνόμενα διαδικασία να κάνει περίπου υποχρεωτικά να γίνει ομίδα μέσω των κωδικών του λογιστή. Σωστά.
0: Γιατί έχει κωδικούς τάξης. Και εδώ,
1: επειδή,
0: αν
1: λοιπόν,
0: μου επιτρέπεις, να βάλουμε μια ανωτελεία, είναι κάτι το οποίο η ταπεινότητά μου το είχε αναφέρει ήδη στη συζήτηση για την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών. Είχα πει ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
1: Το ξέρω και για κακή σου τύχη σε παρακολουθώ, λοιπόν. Για κακή σου τύχη, οπότε δεν το ξέρω ότι το έκανε.
0: Το δεν πρόκειται να γίνει. Και μπλέκεται και εδώ κάτι το οποίο δεν φαίνεται και δεν έχει συζητηθεί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο το ξαναείπα, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί το αντιλαμβάνομαι και εγώ όπως και εσύ είμαστε της δουλειάς. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολα κατανοητό και αντιληπτό από όλους. Ότι δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τους την αξία της πρώτης κατοικίας, από φέτος, γιατί δεν θα είναι έτοιμος ο Μίδας. Και έβαλαν μεταβατικές διατάξεις στο νομοσχέδιο και στο 5301 που ψηφίστηκε προχτές, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το Μίδας σαν σύστημα διαχείρισης των ακινήτων, θα λαμβάνεται πάντα υπόψη της το ε1 όπως υποβάλλεται μέχρι σήμερα, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι έτοιμο έτσι.
1: Άρα στην ουσία λοιπόν τι κάνουμε εδώ, ακόμη και αν με νόμο με υποχρεώσει, δεν μπορεί να με υποχρεώσει. Είμαι επιχείρηση και εγώ αποφασίζω τι θα κάνω και τι όχι. Επομένως είναι ολόκληρη διαδικασία, γιατί το να μπω στη διαδικασία να πω θα το κάνω εγώ ο λογιστής του Μητρώ αυτό, να το κάνω, αλλά σε χρόνους και με δυνατότητες που προβλέπονται. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή όταν πας να συμπληρώσεις ένα Ε9, ένα ακίνητο που αγοράζεις, δεν είναι ανανεωμένοι οι χάρτες. Κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Γιώργο μου.
1: Υπάρχουν παλιοί χάρτες μέσα, Γιώργο παλιά μου. Σχέδια με καινούρια συμβόλαια.
0: Εμείς είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί μέσα σε περίοδο δηλώσεων, να σου το πω διαφορετικά, να καθίσεις εσύ, να ελέγξεις συμβόλαια, κτηματολόγιο, εταιρείες ενέργειας, δημοτολόγια, πώς είναι περασμένα, πώς είναι καταχωρημένα, τι ΚΑΕΚ έχει το κάθε ακίνητο, για να ενημερώσεις το Μίδα. Εγώ δεν έχω και τις γνώσεις, ξέρεις. Εγώ δεν είμαι μηχανικός. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω ένα τοπογραφικό, ούτε μπορώ να δω ένα χάρτη και να το διαβάσω.
1: Ακόμα και αν είχαμε τις γνώσεις, δεν μπορώ να υποχρεωθώ από κανέναν. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και με νόμο. Δεν μπορώ να υποχρεωθώ από κανέναν.
0: Είναι τόσο λοιπόν πλά. Μια
1: σύνθετη. Αν γίνει κατανοητό, έτσι, μπορούμε να πάμε σε μια καλύτερη συνεργασία με το ΤΚΑ. Και επίσης, κάποιοι όψιμοι συνδικαλιστές, να μην πω τι, έχουν φαγωθεί με αυτό το κομμάτι ή κάποιοι διάφοροι τύποι γύρω-γύρω που πάνε και χτυπάνε τις πλάτες, το παίζουν λογιστές και χτυπάνε τις πλάτες των υπουργών ή των υπηρεσιακών ή είμαστε διαδρομιστές οι παλιοί λεγόμενοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει η πολιτεία να συνομιλεί με επίσημους φορείς. Ποιοι είναι οι επίσημοι φορείς? Είναι το επιμελητήριο. Είναι η κεντρική σου επιμελητήριο, είναι τα κατόπιν σου επιμελητήρια. Δεν μπορεί να με λαμβάνονται υπόψη αυτοί. Δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη τον κολλητό σου, τον Παπαδημητρίου που είναι δίπλα και σου λέει να κάνουμε αυτό και να το κάνουμε. Ούτε μπορεί να λαμβάνει υπόψη τον Στέλιο το Φωτόπουλο επειδή είναι κολλητό του κολλητού ή σύμβουλο του τάδε. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να δούμε στην πράξη. Γιατί όσες φορές έχουν ακολουθήσει τα πράγματα στην πράξη, κατά τύχη, συνειδητά, βελτιωθήκανε πράγματα. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε λοιπόν? Τρέχουμε από πίσω και διορθώνουμε. Έβαλα τα 5.000 και όπως ανέφερες προηγουμένως, μπήκε σε μια διαδικασία και το διορθώσανε. Κάνανε βάλανε τα πρόσημα, τα βάλανε 250-500 και μετά τα κατέβασαν 100. Γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία?
0: Γιατί δεν το ξέρανε, Γιώργο, να σου πω κάτι.
1: Τώρα,
0: δεν θέλω να περιαυτολογήσω, δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά μας. Δεν το ξέρανε, γιατί κανένας δεν τους είχε εκθέσει, γιατί κανένας δεν είχε πάει στη Βουλή να τους εκθέσει με αυτόν τον τρόπο. Πόσο αλλιώς να σου το πω? Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Άρθρο 37. Ουσιαστικά, με το άρθρο 37 στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήρθε και σε εισαγωγικά
1: τροποποιεί
0: τα πρόστιμα του άρθρου 53 του κώδικα φορολογικών διαδικασιών, δηλαδή το πρόστιμο των 250 ευρώ και των 500 ευρώ ανάλογα με το αν έχεις απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία β ή γ κατηγορίες όπως λέγαμε παλιότερα, γίνεται 100 ευρώ. Βέβαια είναι προσωστή κατεύθυνση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, την ημερομηνία που βάλανε δηλαδή και ό,τι πρόστιμα έχουν καταλογιστεί ή δεν έχουν καταλογιστεί από 19 Απριλίου του 2024, ενώ είχα ζητήσει αυτό να γίνει σε προγενέστερη ημερομηνία και για επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να κλείσουν. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ζόμπι, όπως το λέμε, ζόμπι, οι οποίες θέλουν να κλείσουν και δεν μπορούν, και δεν μπορούν εξαιτίας τέτοιου είδους προστήμων, έτσι. Δηλαδή να πάνε με τον πραγματικό χρόνο διακοπής επειδή έχουν υποβληθεί και τέτοιου είδους πρόστιμα. Και για το οποίο δεν έχω πάρει απάντηση και δεν θα το αφήσω έτσι και θα συνεχίσω μέχρι να διορθωθεί και αυτό. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί ο άλλος να κλείσει τα βιβλία του, να πάρει σύνταξη εξαιτίας τέτοιου είδους αβλεψιών, γιατί μπορεί να είναι, πώς θα σου πω, μπορεί να φταίει και να τα παράτησε, μπορεί να αρρώστησε, μπορεί να συνέβη το οτιδήποτε στη ζωή του. Εδώ όμως οφείλουμε να εξετάσουμε τα πραγματικά γεγονότα. Σταμάτησε μια επιχείρηση τη δραστηριότητα της. Πρέπει να κλείσει με την τότε ημερομηνία.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να ακριβολογούμε, να κλείσει με την πραγματική.
0: Με τον πραγματικό χρόνο διακοπής.
1: Πραγματικός χρόνος τι σημαίνει? Σημαίνει έλεγχος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Των δεδομένων που
0: να δεχθεί έλεγχο.
1: Πληρώνται τα δεδομένα, βέβαια, να γίνει σε πραγματικό χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει δύο άρθρα, Στέλιο. Υπάρχει το άρθρο 38 περί παράβαση αποδοχής μετρητών άνω των 500.
0: Σωστά, το οποίο μόνο εγώ πάλι.
1: Το άρθρο 77, υποχρεωτική ηλεκτρονική εξόφηση. Δεν ξέρω γιατί δύο διαφορετικά. Δηλαδή, η υποχρεωτική εξόφηση άνω των 500. Αυτομάτως αυτό τι σημαίνει, αν δεν το κάνω.
0: Γιατί,
1: με νόμιμο τρόπο θα σου κατευθείαν σε αναμόρφωση.
0: Γιατί υπάρχει στο άρθρο 38 ουσιαστικά ορίζει την παράβαση της αποδοχής των μετρητών και στο άρθρο 77 αναδιατυπώνει την υποχρέωση εξόφλησης. Για τυπικούς ουσιαστικά λόγους το βάζει σε.
1: Ναι, ναι, γιατί πολλοί πληρώναν τα 1000 ευρώ τα 700 με τράπεζα και δεν το 300 με τριζά.
0: Βέβαια εδώ.
1: Ναι, okay, το ακούω.
0: Εδώ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το εισέφερα, πώς να σου πω, στη συζήτηση του νομοσχεδίου. Δημιουργεί προβλήματα σε δεδομένο έλεγχο. Γιατί εντάξει, η λιανική πώληση αγαθών είναι λίγο δύσκολο να μπει στη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσιών όμως και η συνεχόμενη παροχή υπηρεσιών εδώ, ένας οδοντίατος για παράδειγμα, θα δημιουργήσει προβλήματα στον έλεγχο ανάμεσα στον ελεγκτή και στον ελεγχόμενο, κατά πόσον η παράβαση υφίσταται ή δεν υφίσταται. Γιατί το γεγονός ότι εγώ κόψα μια απόδειξη, είμαι οδοντίατος και κάνω μια παροχή υπηρεσιών για την οποία κόβω μια απόδειξη 400 ευρώ, μπορεί να έρθει ο ελεγκτής και να μου πει: ξέρετε κύριε Φωτοπουλέ, αυτό είναι συνεχόμενη. Είναι η ίδια υπηρεσία την οποία παρέχεις εσύ ως οδοντίατος ή ως γιατρός ή ως οτιδήποτε ή ως συνεργείο αυτοκινήτων. Και άρα δεν έπρεπε να πάρεις μετρητά, έπρεπε οι τέσσερις αποδείξεις να είναι μία, γιατί είναι μία η παροχή υπηρεσιών. Και άρα εγώ σου επιβάλλω πρόστιμο. Ξέρεις, εδώ πάμε σε άλλες διαδικασίες, το οποίο όταν το ανέφερα, με κοιτάγανε καλά-καλά.
1: Καλά, αυτό τώρα μεταξύ μας, ακόμη και στην δική μας δουλειά. Έχει να κάνει για το τι
0: συμβαίνει. Φυσικά. Δεν θέλω να πω σε εμάς για να μην ευλογώ τα γένια μας. Εγώ σου λέω γιατρούς, ναι, μηχανικούς, δικηγόρους ενδεχομένως, στον οποίο επί της ουσίας επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών, στον οποίο είναι σχετικό κατά πόσον η απόδειξη έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσίας και αν η παροχή υπηρεσίας είναι συνεχόμενη.
1: Λοιπόν, επειδή τόσο καιρό από την πρώτη μέρα που ήρθαμε σε επαφή, γνωριστήκαμε και κάνουμε την επικοινωνία. Και θα το πω για πολλωστή φορά ότι έχει εισφέρει πάρα πολλά πράγματα σε μικρά πράγματα και καθημερινότητες. Άρα λοιπόν να πάω στο άρθρο 83 που έχει να κάνει με το μέτρο 23 που το ανέδειξε σε έπειτα από την κοινωνία στη Βουλή. Και να πω εδώ πέρα ότι η ύπαρξη του άρθρου 83, ότι όσοι έχουν λάβει ενισχύσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ για το μέτρο 23 που ήταν από φυσικές καταστροφές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη ή δεν λαμβάνονται υπόψη για να ενταχθεί κάποιος υποκριτικά στα βιβλία ως αγρότης. Που είναι και το αυτονόητο, ότι δεν μπορείς έναν άνθρωπο που είναι κάτω από τα όρια που ορίζει ο νόμος, επειδή πήρε μια επιδότηση που είναι ενίσχυση, που είναι αποζημίωση λόγω φυσικών καταστροφών, να πεις: α, ξεπέρασε το όριο των 5.000, πρέπει να το βάλω στα βιβλία. Αυτός άνθρωπος δεν είναι για βιβλία. Και καλά θα κάνουν κάποιες ελάχιστες φωνές, κακές. Συνδικαλιστικές ελάχιστες φωνές που έπαιρναν τα μένεα του τύπου ότι δεν στηρίζουμε τους λογιστές. Όχι, στηρίζουμε τη λογική. Και η λογική λέει ότι αυτοί δεν είναι επαγγελματίες αγρότες, ούτε είναι αγρότες οι οποίοι πρέπει να ενταχθούν στα βιβλία εξαιτίας μιας αποζημίωσης για φυσικές καταστροφές.
0: Και βάλε μια νοτελεία, και μπορεί κάποιοι συνάδελφοι λογιστές να στεναχωριούνται, αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε με το δίκαιο και με το σωστό. Και όχι. Να λειτουργούμε συντεχνιακά. Αν ο αγρότης δεν πρέπει να μπει σε κατηγορία βιβλίων,
1: δεν θα μπει.
0: Και εδώ οφείλω να πω κάτι το οποίο δεν το γνώριζα και από ό,τι φάνεται δεν το γνώριζε ούτε το Υπουργείο Οικονομικών. Εσύ όμως το γνώριζες ως έμπειρος φοροτεχνικός και έμπειρος στα αγροτικά, ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ήταν σε κανονικό καθεστώς βιβλίων και θα μπορούσαν να μπουν στο ειδικό καθεστώς, άλλα να μην υπάγονται σε ΦΠΑ. Και για τους οποίους δεν υπήρξε πρόβλεψη στο νομοσχέδιο. Το ανέφερα και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Δεν το διόρθωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πάλι με κοίταγαν με μάτια ορθά ανοιχτά, σαν να μην κατάλαβαν τι τους είπα. Μόνο εσύ το συνέλαβες, Γιώργο, μου το μετέφερες και εγώ το μετέφερα αντίστοιχα στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα το ξαναπούμε όμως πάλι στον κύριο Κότσιρα.
1: Θα το δούμε αυτό, ναι, γιατί πιστεύω ότι στην ΑΔΕ το έχουν κατανοήσει αυτό το πράγμα και ίσως με κάποια απόφαση να τροποποιηθεί.

0: γεμίζω, γεμίζω, γεμίζω και ξαφνικά όταν
1: και
0: βάζω.
1: Μετά βγάζω τα μισά και είμαι και ευτυχισμένος.
0: Βγάζω ένα μέρος και είμαι και ευτυχισμένος. Και τι άλλο είπαν, προσέθεσαν την ανηλικότητα στα κριτήρια αμφισβήτηση των τεκμηρίων μετά από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια δηλαδή, στο Υπουργείο Οικονομικών κατάλαβαν ότι μπορεί ένας ανήλικος να μην βγάζει τα ίδια χρήματα με έναν ενήλικο. Και το έβαλαν στα κριτήρια της αμφισβήτησης των τεκμηρίων.
1: Για το θέμα των λαϊκών, Στέλιο, έχω ήδη ανάποψη, γιατί συνόδευσε την Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών, τόσο των παραγωγών και των επαγγελματιών, σαν σύμβουλό. Σαν προεδρικό σύμβουλο. Ήμουνα στην συζήτηση με τον κύριο Πιτσιλή και τους συνεργάτες του περίπου 4 ώρες με τις δύο κατηγορίες. Υπήρξε λοιπόν μια όντως πολύ σοβαρή κουβέντα από τους ανθρώπους και τεκμηριωμένη από τη δική τους πλευρά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα τόσο έντονα και τόσο σε μεγάλο χρονικό διάστημα με όλους τους ανθρώπους και είδα πράγματι ότι και γνώριζαν και άκουγαν. Για την ΑΔΕ μιλάω.
0: Ναι.
1: Γιατί η νομοθέτη δεν είναι από την ΑΔΕ, είναι από το Υπουργείο. Και εκεί σε μεταφορά μπορεί να αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Εγώ λοιπόν εδώ έχω μία-δύο έτσι επισημάνσεις, προβληματισμούς. Η μείωση του τεκμηρίου είναι, βλέπουμε εδώ ότι ψηφίστηκε ο νόμος το Μάιο και έχει ισχύει από την πρώτη αναδρομικότητα, 1η-1η-25. Καλό είναι για αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον υπάρχει μείωση έτσι κι αλλιώς. Θυμίζω ότι το είχε γίνει και με τα αντικειμενικά κριτήρια για τα τεκμήρια του εισοδήματος, ενώ που ψηφίστηκε ο νόμος το Δεκέμβριο και ισχύει για όλο τον χρόνο, για το ελάχιστο εισόδημα δηλαδή. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε ότι στο άρθρο 41 δεν συμπεριλαμβάνονται οι παραγωγοί πολιτές.
0: Σωστά.
1: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι παραγωγοί πολιτές, γιατί οι παραγωγοί πολιτές, όντας αγρότες, δεν έχουν κριτήρια, τεκμήρια εισοδήματος. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτή. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το δεύτερο, βλέπουμε στο άρθρο 40 υπάρχει καταργείται η υποσάκουση του 5% του τζίρου. Και λέω εγώ τώρα, η υποσάκουση του 5% του τζίρου, γιατί μόνο για τους λαϊκών αγορών και όχι για όλους τους
0: συγκεκριμένους κάδους.
1: Τι είναι το 5%, δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει προσάυξηση. Είναι ολόκληρη κουβέντα που δεν μπορεί
0: έχει,
1: να γίνει παρόμοια.
0: Έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του κατώτου μισθού και με το εργατικό δίκαιο.
1: Έτσι. Και το άλλο που θέλω έτσι σαν προβληματισμό, γιατί το συζητάμε τους ανθρώπους, μείωση τεκμηρίου 30%. Μάλιστα, υπάρχει λαϊκή Αθηνών και υπάρχει και λαϊκή στην Κομοτηνή. Από Κομοτηνή είναι μεγάλη, στο Κυλκής.
0: Στο
1: το
0: 30%
1: είναι οριζόντια. Στον Πολύγυρο, το 30% είναι οριζόντια. Okay, μήπως εκεί θα έπρεπε να το δουν αναλογικά με την κατατόπιση περιοχή.
0: Και με τον πληθυσμό.
1: Προβληματισμό.
0: Και γιατί ανέφερα τον Πολύγυρο, γιατί εδώ η Πολύγυρου έβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ σε πολιτή ελαιολάδου, ο οποίος δεν είχε κάνει διασύνδεση μεταξύ του POS και της ταμιακής μηχανής.
1: Νομίζω δικαιώθηκε με τη δέδο άνθρωπος αυτός.
0: Έτσι. Άνοιξε μια άλλη συζήτηση, την οποία πάλι την ανέφερα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία είναι η προδικαστική διαδικασία μετά το φορολογικό έλεγχο, δικαιώνει 4 στους 10 φορολογούμενους. Και δεν έχουμε στατιστικά οι υπόλοιποι 6 οι οποίοι προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια ή δεν προσφεύγουν, τι τύχη έχουν. Τι θέλω να πω, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλεις πες το, οι φορολογικοί έλεγχοι δεν έχουν τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων, δεν έχουν καλή τύχη για αυτούς οι οποίοι διεκδικούν το δίκαιο τους στη συνέχεια.
1: Με αφορμή αυτό θέλω να σου θέσω ένα προβληματισμό για να το ψάξεις, γιατί έχεις την δυνατότητα. Όντως ηλικιακά μικρή, τη δεκαετία του 80, υπήρχε ένα ταμείο που λεγόταν Διβέτ, όπου εκεί έπεφτε το 30% των φόρων και αποδίδονταν ανάλογα με τη μορφή επιδομάτων. Αυτό τέλος δεκαετίας του 2000 καταργήθηκε οι αρχές. Πριν από λίγα χρόνια άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει κάτι για επίδομα αποδοτικότητας 15%. Τι σημαίνει αυτό και πού εφαρμόζεται αυτό, στους αρχικούς βεβαιωθέντες, στους τελικούς βεβαιωθέντες ή μετά από ένσταση στα διοίκηση στα οικονομικά δικαστήρια? Γιατί όταν υπάρχει ένας έλεγχος που μου βεβαιώνει αρχικά 100.000 ευρώ, κάνω με βεβαιώνει προσωρινά 100.000 ευρώ, κάνω με το οριστικό φιλοελέγχο και μου βεβαιώνει 70.000 ευρώ, βεβαιώνει, κάνω ειδικοφανή, πάω σε επιτροπή εξόδικης επίλυσης και πληρώνω 30, το επίδομα αποδοτικότητας του 15 εφαρμόζεται στο βεβαιωμένο το οριστικό των 70.000 ή των 30. Είναι προβληματισμός που δεν, προφανώς δεν περιμένω απάντηση τώρα, αλλά σαν προβληματισμό, γιατί το ψάχνω πολύ καιρό, Γιατί έχω την αίσθηση ότι βεβαίως γίνεται στον αρχικό επιβεβαιωμένο φόρο, τα 70 στο παράδειγμα μας, ανεξάρτητα από πόσα θα εισπράξει το κράτος. Άρα τι κάνουμε, γιατί εγώ να μην αρχίσω να προβληματίζουμε ανάποδα, πονηρά σκεπτόμενος ότι μου βεβαιώνεις ό,τι να είναι για να αυξήσει το επίδομα που είναι ο δικός της, χωρίς να σε νοιάζει. Και μου το παίζει για καλώς λέγοντας, ξέρεις, έχεις δίκιο κύριε Παπαδημητρίου, αλλά εγώ θα σου βεβαιώσω για κανένα δικοφανή. Τι σημαίνει κανένα δικοφανή, πάω σε περίπτωση να πάρω τσιγάρα. Είναι δικοφανή, μια ολόκληρη διαδικασία.
0: Εδώ να πούμε βέβαια ότι το αυτονοήτο ποιο είναι, ότι θα πρέπει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών να υποχρεώνει πρώτον να έχει προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει στα αιτήματα τα οποία λαμβάνει. Έτσι, αυτό είναι το αυτονόητο.
1: Και να μην, περνάει το τετράμενο όπου δεύτερον, μετά το τετράμενο θεωρείται σιωπηρή απόρριψη.
0: Αυτό το οποίο κατέθεσα εγώ από το βήμα της Βουλής και δεν έχω πάρει απάντηση είναι να μην υπάρχει η δυνατότητα της σιωπηρής απάντησης. Να είναι υποχρεωμένη η Διεύθυνση να απαντά σε όλους. Τι πάει να πει σιωπηρή παράταση? Δεν υπάρχει σιωπηρή παράταση. Καταθέτω με ένα ερώτημα, θα πρέπει να παίρνω απάντηση. Τέλος, να είναι δεσμευτικό. Και από την άλλη, να έχει το προσωπικό για να μην μπορεί να επικαλεί τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ότι δεν προλαβαίνω και κάποιες απορρίπτονται σιωπηρά. Εγώ θα επανέλθω. Το ανέφερα αρκετές φορές από το βήμα της Βουλής. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα
1: πρέπει όρεξε να έχει. Όρεξε να έχει. Όρεξε να έχει και θα σου έρχονται προβληματισμοί για ερωτήσεις. Γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να αμυνθούμε με την καλή έννοια του λέω.
0: Γιώργο,
1: να αμυνθώ. Δηλαδή,
0: είμαστε,
1: εμφανίζεται κάτι, πρέπει να δω τι γίνεται.
0: Όσο είμαστε εκεί, θα προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις, να διορθώνουμε έστω αυτά τα μικρά. Όχι με την τεράστια, με την μεγάλη πολιτική, όπως μου είπε και κάποιος δημοσιογράφος προχτές. Όχι, εμείς ασχολούμαστε με τα μικρά, με την καθημερινότητα και θα προσπαθούμε να αλλάζουμε αυτά τα οποία μπορούμε. Δεν θα αλλάξουμε.
1: Και επαναλαμβάνω αυτό που λες πάντα και στις τοποθετήσεις στη Βουλή και γενικότερα, ότι θα πρέπει η απέναντι δεν είναι ευθύνη, η απέναντι είναι η διοίκηση. Η διοίκηση εκ των πραγμάτων είναι απέναντι. Θα πρέπει να λάβει ή να σκεφτεί σοβαρά επιτέλους ότι όταν γίνεται ένα ερώτημα, όταν γίνεται ένα έγγραφο, μία κλπ. Δεν είναι με σκοπό να κάνεις κακό κάποιον. Είναι να σου θέτω αυτό ως προβληματισμό. Κάντο, δες το. Μη λες, α, το έκανε ο Παπαδημητρίου, το έκανε ο Φωτόπουλος, γιατί θέλει να μου κάνει πολιτικά κακό.
0: Όχι,
1: δεν με ενδιαφέρει πολιτικά, δεν θέλω να ασχοληθώ πολιτικά.
0: Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να κάνουμε ζημιά.
1: Δες το όμως, παρακαλώ πάρα πολύ, δες το και πάρτο και κάνε το δικό σου και λύστο. Εμένα δεν με λες να πεις το έκανε επειδή μου το είπε ο Παπαδημητρίου. Κάνε το λύστο όμως, γιατί θα βοηθήσεις ολόκληρο κόσμο στην καθημερινότητα.
0: Δώσε λύση και μη δώσεις εύσημα σε κανέναν. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και το βήμα σε Ελληνικά.
0: Να σε καλά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε.
0: Αυτή είναι η ουσία τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό της πολιτικής. Δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε τα εύσημα από κάποιον. Δεν μας ενδιαφέρει να πούν ότι το έκανε ο Βελόπουλος, το έκανε η Ελληνική Λύση, το έκανε ο Φωτόπουλος. Δεν μας ενδιαφέρει. Λύστε το και μην πείτε τίποτα σε κανένα. Δώστε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Και όπως ανέφερε προχτές μου Τάκης Χατζής στην εκπομπή στην οποία με φιλεξώνησε, δεν ασχολούμαστε με την παγκόσμια ειρήνη, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων. Τουλάχιστον εγώ, τουλάχιστον οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας Ελληνικής Λύσης.

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε, δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στον κόσμο, δεν προσπαθούμε να προειδοποιήσουμε. Ακριβώς γιατί πρέπει να έχουμε εικόνα το τι μας έρχεται. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping. Απλά προσπαθούμε να διαβάσουμε τι έχει γίνει για να

0: Και γι' αυτόν
1: ακριβώς το λόγο, για να προσπαθούμε να μάθουμε, να ακούσουμε από αυτούς που ξέρουν εμείς οι αδαείς, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, και με τρεμάμενη φωνή και με πόδια που τρέμουν, αλλά ευτυχώς καθόμαστε, τον υποδεχόμαστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα Στέλιο Φωτόπουλε, είναι τιμή μου, είναι δηλαδή η απόλυτη τιμή να βγαίνω μαζί σου, γιατί πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει τι λέει.
1: Κύριε Παπακυριακόπουλε, η χαρά και η τιμή είναι δική μας και είναι τεράστια. Πώς διαβάζετε εσείς την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ στην Κίνα? Μια επίσκεψη η οποία το προηγούμενο διάστημα κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να μην γίνει. Μια επίσκεψη η οποία γίνεται στη σκιά ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Θα θέλαμε τις πολύτιμες γνώσεις σας επί του θέματος.
2: Με τιμάτε κύριε Φωτόπουλε, εγώ θα σας πω πράγματα τα οποία ισχύουν και διαδραματίζονται μάλιστα και τις τελευταίες ώρες. Το κυριότερο αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης είναι ότι η Ταϊβάν τελειώνει. Ξεχάστε την Ταϊβάν όπως την ξέρατε.
1: Να ζούμε, είναι δεν θυμόμαστε θέμα χρόνου. Δηλαδή.
2: Έτσι είναι. Είναι θέμα χρόνου να προσαρτηθεί πάλι πίσω στην Κίνα. Και αυτό δεν είναι, ξέρεις, κάποια σπέκουλα ή κάποιος υπολογισμός με ρίσκο, αλλά προκύπτει από τα λεγόμενα του Πρόεδρου Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν, δίνοντας δύο συνεντεύξεις απανοτές αμέσως μετά το ταξίδι, είπε τα εξής, ότι οι εταιρείες όλες, ξέρουμε ότι η Ταϊβάν είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε κατασκευή
1: μικροτσίπ. Η μήτρα των μικροτσίπ.
2: Ακριβώς. Τι είπε λοιπόν ο Πρόεδρος Τραμπ? Με απλά λόγια, τσακιστείτε τώρα όσοι παράγετε μικροτσίπ στην Ταϊβάν και φέρτε τα εργοστάσια στην Αμερική. Και συμπλήρωσε, για όσους δεν το κατάλαβαν αυτό που είπε, ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη και ότι η Κίνα δίνει πολύ μεγάλη βάση στην προσάρτηση της Ταϊβάν. Και για όσους ακόμα δεν κατάλαβαν, είπε και το άλλο. Ότι προσέξτε, γιατί η Ταϊβάν από την Κίνα απέχει μερικές δεκάδες μίλια, ενώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες 6.500 μίλια. Λέγοντας με απλά λόγια, παιδιά, εμείς δεν πρόκειται, εάν η Κίνα κινηθεί, να κάνουμε οτιδήποτε. Γιατί είναι 70 μίλια για την Κίνα, 6.500 μίλια για εμάς. Ο Τραμπ λοιπόν, που για εμένα είναι κοσμογονία αυτή η αναφορά, μου προξενεί εντύπωση, Στέλιο Φωτόπουλε, που δεν είναι πρώτη είδηση, ας πούμε, στα ελληνικά κανάλια. Γιατί ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει και παίζει πάρα πολύ.
1: Έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό τώρα μίλησε.
2: Α, καλά, συγγνώμη τώρα, παρένθεση. Είδε την ομιλία του Μητσοτάκη που είχε αντιγράψει την προεκλογική καμπάνια της Χίλαρη Κλίντον?
1: Όχι, εγώ ευχήθηκα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος με έπεισε. Ότι είδε τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, ότι συμπάσχει και εκνευρίζεται και θυμώνει με την ακρίβεια, να γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός και να τα λύσει.
2: Είναι ένας από εμάς λοιπόν.
1: Τον βλέπω με συμπάθεια, ναι.
2: Είναι ένας από εμάς. Λοιπόν, παρένθεση τώρα, γιατί δεν θα τα ακούσετε από αλλού, φίλες και φίλοι. Αυτό που είπε, ότι ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το τηλέφωνο τα ξημερώματα εάν υπάρξει ρήξη με την Τουρκία, ποιος θα το σηκώσει, είναι αντιγραφή του προεκλογικού σποτ της Χίλαρη Κλίντον στις εκλογές του 2016.
1: Αυτό μόνο εσύ υπήρχε περίπτωση να το θυμάσαι, κανένας άλλος.
2: Δεν πήγε καλά αυτό βέβαια.
1: Δεν πήγε και πολύ καλά,
2: Δεν πήγε και πολύ καλά, και εδώ αποδεικνύεται ότι έχει ακόμα το Stan Greenberg για να του φτιάχνει τις ομιλίες και τις επικοινωνιακές καμπάνιες. Πάμε όμως στο δεύτερο σκέλος. Πρώτο, το πρώτο.
1: Δεν τον έχει το Stan Greenberg, γιατί αν τον είχε θα τον πλήρωνε. Ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι πλήρωνε. Από κάπου πάμε παρακάτω. Αυτή είναι, αυτό
2: μπορεί
1: είναι
2: να το κάνει εθελοντικά. Πώς το έχει πει οι εθελοντές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να δω το Stan Greenberg εθελοντή στη Νέα Δημοκρατία και να μοιράζει το μανιφέστο στους σταθμούς του μετρό και τι άλλο. Πάμε παρακάτω.
2: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε για να καταλάβετε, η συμφωνία με την Boeing έχει ξεκινήσει μερικώς, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Μπορεί να μην πούλησε τα εκατοντάδες αεροπλάνα που ήθελε, αλλά έχει ξεκινήσει μερικώς. Όσον αφορά το Ορμούζ, εγώ πιστεύω και επιμένω, το έχουμε πει πολλές φορές, Στέλιο Φωτόπουλε, ότι ο Τραμπ δεν θέλει να ανοίξει το Ορμούζ. Είναι τόσο απλό. Δεν θέλει να ανοίξω. Όταν που λες 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αμερικάνικο πετρέλαιο και θησαυρίζουν οι χορηγοί σου, για ποιο λόγο να ανοίξει το Ορμούζ? Δεν θέλει να το ανοίξει το Ορμούζ. Εγώ πιστεύω πως θα ακούσουμε σύντομα και συμφωνία αναφορικά με αμερικάνικο πετρέλαιο και LNG προς την Κίνα. Νομίζω ότι θα το ακούσουμε γι' αυτό, δεν ανακοινώθηκε κάτι. Και να πούμε βέβαια ότι η αμερικάνικη αποστολή καταρχήν πριν ξεκινήσει το ταξίδι για την Κίνα απαγορεύτηκε να πάρουν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή μαζί τους. Ούτε τα κινητά τους, ούτε τα τάμπλετ, ούτε τα λάπτοπ. Τους δώσανε συσκευές μίας χρήσης για να τις έχουν μαζί τους στην Κίνα και ενδιαφέρον ότι στην αναχώρησή τους πέταξαν ακόμα και τα μαγνητάκια που τους είχαν δώσει οι Κινέζοι πριν μπουν στο αεροπλάνο. Και μιλάμε τώρα για δώρα μεγάλης αξίας, έτσι, κάτι κρίσταλου ή κάτι... ωραία τεχνουργήματα, αλλά επειδή φοβόντουσαν,
1: ο φόβος φιλέ,
2: δεν πήραν μαζί τους τίποτα απολύτως. Αλλά για εμένα σου είπα, αυτό το θέμα με τα μικροτσίπ, η ευθεία προειδοποίηση του Τραμπ ότι θα να επαναφέρουν άμεσα τις βιομηχανίες μικροτσίπ στην Κίνα, να τις επαναφέρουν, τις μεταφέρουν, γιατί δεν ήταν ποτέ η βάση οι Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνει ότι μέχρι το τέλος της θητείας του Τραμπ η Ταϊβάν θα έχει προσαρτηθεί στην Κίνα. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
1: Έχω την εντύπωση πάντως, και διόρθω σήμα αν κάνω λάθος, ότι οι Κινέζοι σοφά σκεπτόμενοι σε πολύ λίγα χρόνια, δηλαδή μπορεί και το αμέσως επόμενο διάστημα, να μην έχουν ανάγκη την Ταϊβάν σε επίπεδο μικροτσίπ. Δηλαδή αυτό το οποίο προσπάθησαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το εμπάργκο για να αναγκαστούν οι Κινέζοι να γονατίσουν και να μην έχουν μικροτσίπ από εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στην Ταϊβάν, ότι δεν πήγε και πολύ καλά. Έχω την εντύπωση ότι έχουν φτάσει στο σημείο να είναι αυτάρκης ή θα είναι το αμέσως επόμενο διάστημα αυτάρκης και σε αυτό το επίπεδο.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Στέλιο Φωτόπουλε, και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όπως μια πατριωτική κυβέρνηση θα έχει ως στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου και την ένωσή της με τη μητέρα πατρίδα, είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που θέλει η Κίνα την Ταϊβάν. Δεν είναι θέμα, ούτε δεν έχει ανάγκη τίποτα. Πλέον η βιομηχανία της Κίνας έχει ξεπεράσει τη βιομηχανία της Ταϊβάν. Γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσε να την ξεπεράσει σε ποιότητα. Τουλάχιστον στα, δεν μιλάμε για την πολύ βαριά βιομηχανία, αλλά μιλάμε για τη μεσαία μικρή, την bulk τη λεγόμενη, αυτή που κάνει πολλές λιανικές πωλήσεις. Εδώ πέρα στο θέμα των μικροτσίπ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, και είναι κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ότι η Κίνα έχει πλέον αυτάρκεια και δεν την νοιάζει. Και εγώ πιστεύω ότι η Ρωσία κατάφερε και ανταποκρίθηκε σε αυτή την μεγάλη πολεμική σύραξη λόγω των μικροτσίπ που παίρνει από την Κίνα.
1: Δεν τα βγάζανε από τα ψυγεία και από τα πλυντήρια που λέγανε τότε τα μέσα εδώ στην Ελλάδα?
2: Ότι κάποια στιγμή θα τελείωναν και τα πλυντήρια.
1: Ότι ξυλώναν από τα πλυντήρια και από τα ψυγεία τα μικροτσίπ και τα βάζαν στους πυράβλους για να ρίχνουν πυράβλους στην Ουκρανία.
2: Αυτό που λέει ο Στέλιος Φωτόπουλος ήταν η ατάκα, η επίσημη ανακοίνωση το 2022 της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ότι η πολεμική βιομηχανία της Ρωσίας ήταν στα τάρταρα, ήταν η συγκεκριμένη φράση, γιατί λέει πλέον ξυλώνουν μικροτσίπ από τα πλυντήρια και τα ψυγεία. Αυτό είχε πει ο Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν από 4 χρόνια.
1: Πλυντήρια και ψυγεία παλιά, να ξέρετε, μην τα πετάτε πριν ξυλώσετε τα μικροτσίπ, δεν ξέρετε ποτέ που μπορεί να χρειαστούν.
2: Και να τα στείλετε στον Πούτιν να οικονομήσετε. Νομίζω ότι αυτές είναι οι πρώτες
1: αναγνώσεις,
2: αλλά για εμένα η Ταϊβάν είναι κοσμογονία. Και άπαξ και έγινε αυτό με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ταϊβάν, φαντάσου τι έχει γίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία για την Ουκρανία.
1: Αντρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Υπέβρεψε τουλάχιστον σε αυτά τα οποία διάβαζα εγώ τις προηγούμενες ώρες, ότι η Κίνα τις ώρες που ήταν ο πρόεδρος Τραμπ στο Πεκίνο πέρασε δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες κινέζικα πλοία από τα στενά του Ορμούς έμφορτα πετρελαίου.
2: Ήταν μια κίνηση καλής θέλησης.
1: Ήταν μια κίνηση καλής θέλησης ή μια κίνηση η οποία δημιουργείται τελεσμένα, που σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει στο μέλλον, υπό την έννοια ότι συνεχίζεται η μεταφορά ιρανικού πετρελαίου από κινέζικα πλοία από το Ορμούς, και όχι μόνο κινέζικα, αλλά πλοία που κατευθύνονται προς την Κίνα, Άρα γιατί να γίνει προσπάθεια αλλαγής του καθεστώτος στο άμεσο μέλλον? Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό?
2: Η γνώμη μου είναι ισχύει, ισχύει. Έχουν απελευθερωθεί. Δηλαδή, σταμάτησαν τον ναυτικό αποκλεισμό οι ΗΠΑ αναφορικά με τα κινέζικα τάνκερ και μόνο. Αλλά εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε και διπλή ανάγνωση. Δηλαδή, το Ιράν δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Κίνας από μόνο του. Οπότε θα μπορούμε να δούμε μια συμφωνία. Γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί για το πετρέλαιο και το LNG. Να δούμε δηλαδή μια υβριδική συμφωνία όπου η Κίνα θα συνεχίζει να παίρνει πετρέλαιο από το Ιράν και ως αντάλλαγμα θα πάρει και πετρέλαιο από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο, Στέλιο, και το είχαμε πει πάλι σε σένα, είναι ότι εγώ το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά κινέζικου τάγκερ. Πρόσεχε, κινέζικου τάγκερ. Όχι ιρανικού ή οτιδήποτε ρωσικού που θα μεταφέρει πετρέλαιο στην Κίνα. Αλλά τάνκερ με κινέζικη σημαία, κινέζικης ιδιοκτησίας δηλαδή, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να γίνει στόχος επιθετικής ενέργειας από τις ένοπλες δυνάμεις, από το πολεμικό ναυτικό συγκεκριμένα των ΗΠΑ.
1: Μάλιστα. Και για να το συνδέσω με την προηγούμενη κουβέντα την οποία κάναμε, αυτά τα αναφέρουμε για να... Και ζητάμε τις πολύτιμες συμβουλές και τις τεράστιες γνώσεις του Ανδρέα Παπακυριακόπουλου για να δούμε πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Για να δούμε δηλαδή αν θα επανέλθει μια κανονικότητα, γιατί από ό,τι φαίνεται οι τιμές στην ενέργεια και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο δεν θα επανέλθουν στην πρωτέρα κατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Αλλά να δούμε πότε θα αρχίσει να εξομαλύνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου για να δούμε και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό στην τσέπη μας.
2: Στέλιο Φωτόπουλε, για να καταλάβεις πόσο δίκιο έχεις, γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει τη δήλωση του Τραμπ πριν από λίγα λεπτά όπως κυκλοφόρησε.
1: Όχι, δεν την έχω δει.
2: Ο Τραμπ λοιπόν είπε, για να δεις πόσο δίκιο έχεις, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η ψηλή τιμή του πετρελαίου και ας την πληρώνει ο Αμερικανός πολίτης.
1: Ναι.
2: Ο πόλεμος, έτσι, πόλεμος στο Ιράν είναι πολύ πιο σημαντικός από το αν θα πληρώσει ο Αμερικάνος ένα δολάριο το λίτρο.
1: Τα πυρηνικά του Ιράν είναι αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν και όχι αν θα πληρώνει ο Αμερικανός πολίτης, κάτι το οποίο έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά και του America First. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτό λοιπόν, Στέλιο, σημαίνει ότι η τραγωδία η ελληνική οικονομική θα συνεχιστεί.
1: Αντρέα Παπακυριακόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Την αγάπη μου και την απεριόριστη εκτίμηση
1: και για τη σοφία σου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλιά πολλά.
1: Από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να δούμε φτηνές τιμές στην Αγγλία εξαιτίας αφενός των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες ακόμα και αν σταματήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, γι' αυτό κάναμε αυτή την κουβέντα με τον Αντρέα Παπακυριακόπουλο, δεν θα επανέλθει στο επίπεδο προ της 28ης Φεβρουαρίου του 2026. Έχουν καταστραφεί υποδομές, οι ΗΠΑ βρήκαν ευκαιρία να πουλάνε το ακριβό δικό τους LNG και να το επιβάλλουν οπουδήποτε συμπαρασύροντας τις τιμές της ενέργειας διεθνώς και φυσικά για έναν ακόμα λόγο στην Ελλάδα, γιατί αυτό που ισχύει διεθνώς δεν ισχύει στη χώρα μας, γιατί έχουμε το 61%, μιλάμε για τη λιανική πώληση, για την Αγγλία, το 61% της τιμής στην Ελλάδα αποτελείται από φόρους. Γι' αυτό και η Κύπρος, η οποία αγοράζει ουσιαστικά από τα ελληνικά δηληστήρια καύσιμα, είναι πολύ φθηνότερη στη λιανική πώληση από ότι στην ελλαδική επικράτεια. Μου κάνει νόημα ο Θοδωρής, φύγε, δεν θα κάνει ο Θοδωρή κανένα σχόλιο για τα αποθενέσχες. Βλέπω απέναντί μου την το κανάλι της Βουλής και δείχνει τα αποθενέσχες. Δεν θα ασχοληθώ, δεν θα πω τίποτα, η ίδια χιλιοπαιγμένη ιστορία κάθε χρόνο. Σε 10 μέρες θα το έχετε ξεχάσει, για να παραφράσω τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, σας αφήνω στα σίγουρα και στη μαλαχαιριά του Γιάννη Σιτούρη.

Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκάρουν οι νέες μαρτυρίες για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των 6 παιδιών στο Περιστέρι, με τον πρόεδρο της ΠΤΗΝ να δηλώνει ότι τα αδέρφια προσπαθούν πλέον να μαζέψουν τις πληγές τους στο νοσοκομείο παιδών, όπου και νοσηλεύονται και εξετάσεις. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου τους, τα παιδιά εμφανίζονταν ιδιαίτερα φοβισμένα και υποταγμένα, ενώ η πρώην σπιτονοικοκυριά της οικογένειας περιγράφει εικόνες απόλυτης βρώμας και δυσοσμίας, με τους γονείς να αρνούνται συστηματικά κάθε βοήθεια από τους γείτονες. Η ίδια η μητέρα, που είναι έγκυος στο 7ο παιδί, παραδέχτηκε προκλητικά ότι κατά την δεκαήμερη παραμονή της σε μια μικρή ταράτσα, ανάγκαζε τα παιδιά να κάνουν την ανάγκη τους σε σακούλες επειδή είχαν πάθει γαστεντερίτιδα, την ώρα που το ζευγάρι είχε ήδη καταδικαστεί σε 16 μήνες φυλάκισης, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Ολοκληρώθηκε η κοινή έρευνα της ΕΕΠ με το ΓΕΕΘΑ για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, με το πρώτο πόρισμα να επιβεβαιώνει ότι το σκάφος βρέθηκε ακυβέρνητο στην περιοχή λόγω τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Το ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες, είχε ακόμη σημαντική ποσότητα καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση, ενώ απομακρύνεται πλέον και το σενάριο να είχε ξεκινήσει από μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη. Αν και το πόρισμα δεν προσδιορίζει το ακριβές σημείο αφετηρίας ή τον στόχο του, ο οποίος πιθανότατα ήταν ρωσικό πλοίο, Ουκρανοί αξιωματούχοι φέρονται να έχουν ήδη παραδεχτεί άτυπα την ιδιοκτησία τους σε Έλληνες συνομιλητές τους, δίνοντας τις σχετικές εξηγήσεις. Στο μικροσκόπιο των Αμερικανικών Αρχών βρίσκεται μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα πλατηρίων καυσίμων στη ΣΥΠΑ, με τις υποψίες να στρέφονται σε χάκερ που συνδέονται με το Ιράν. Οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα παρακολούθησης των δεξαμενών, τα οποία ήταν εκτεθειμένα στο διαδίκτυο χωρίς κωδικούς πρόσβασης, αναδεικνύοντας τα τεράστια κενά ασφαλείας στις κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ. Η υπόθεση προκαλεί έντονο πολιτικό και πονοκέφαλο στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η ψηφιακή αυτή σύγκρουση συμπίπτει με την κατακόρυφη άνοδο στις τιμές των καυσίμων, η οποία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις επιβαρύνει ήδη την καθημερινότητα του 75% των Αμερικανών πολιτών. Και τώρα ο καιρός. Με αφρικανική σκόνη, τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς βροχές θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Αττική, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα μεταφερθούν το απόγευμα προς το Αιγαίο και η νύχτα θα κυλήσει ήρεμα, καθώς ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί η εκπομπή Με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ, συντονισμένοι όλοι στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, όλοι αγαπάτε το Μάχη και αυτό το έχετε αποδείξει. Και βέβαια ένα καλό είναι ότι με πήρανε κάποιοι φίλοι και φίλες, όχι πολύ κόσμος, λέει έκανε κάποια δημοσκόπηση εταιρεία δημοσκοπήσεων, γνωστή εταιρεία που πουλήθηκε κιόλας, πωλήθηκε μάλλον, και ρωτάγανε, λέει, ποιο ραδιόφωνο για ακροματικότητες τώρα μιλάμε. Και λέω, πλάκα κάνεις? Ναι, μου λέει, Γιάννη, είχαν μέσα και το Μάχη. Με το που είπαμε Μάχη, μας είπανε μπράβο, λέει, πολύ κόσμος. Παιδιά, έμεινα κάγκελο. Αλλά δεν βλέπω να ανακοινώνεται στις ακροματικότητες. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα από τα, μην πω το πρώτο ραδιόφωνο της Αττικής, ειδησιογραφικό ραδιόφωνο, αληθινό ραδιόφωνο και πατριωτικό ραδιόφωνο, ο Μάχη. Λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, 16/5/26, σήμερα μία ώρα. Θα έχουμε και 10 λεπτάκια, 5-10 λεπτάκια για το φίλο μας, θα μας πάρει ο Αριστοτέλης. Έχουμε να μιλήσουμε, μου ήρθε ένα θεματάκι με τα καπνικά, με τα περίπτερα, με τα τσιγάρα, με τα πούρα. Θα μας πει δύο, του κάνουμε μία-δύο ερωτήσεις, να μας απαντήσει, να αλλάξουμε και λιγάκι. Λοιπόν, στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής, να πούμε την καλησπέρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στα παιδιά που εργάζονται στη security, στο Γιώργο το Σουρλά. Έστειλε μήνυμα εδώ. Στο Φάνη το Μαρίνο, το φίλο μας, το Φάνη το Μαρίνο, ευχαριστούμε, λέει. Γιατί δεν ανεβάσατε, λέει, ο Τζόρτζ από Αμβούργο, λέει, γιατί δεν ανεβάσατε τις εκπομπές της Τετάρτης και της Πέμπτης, λέει, τηλεοπτικές, στο alert, με το κοινωνία alert που κάνουμε τον κύριο Χασάπη, φιλοξενούμε. Γιώργο μου, θα ανέβουνε, θα ετοιμαστεί η σελίδα, δεν ξέρω, αυτά δεν τα ξέρω. Ευχαριστώ πάντως όσοι μας είδατε και μας δώσετε δύναμη και τηλεοπτικά. Δεν αλλάζω, απλώς προσέχουμε γιατί βλέπετε υπάρχει μια κυβέρνηση που λίγο πας κόντρα μαζί τους, θα σε φάει μαρμάγκα. Όλα πρέπει να συμφωνούν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη την κυβέρνηση. Δεν μιλάμε, θα πυροβολούμε κι εμείς με τα λόγια μας και ο πυροβολισμός μας είναι η ψήφος. Κοντεύουν οι εκλογές. Ξυπνήστε, το έχω πει, ξυπνήστε γιατί θα ψηφίσετε. Μη σας παραμυθιάζουν, αρχίζει το παιχνίδι. Τους ενοχλεί το κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση, το βλέπω. Είπα, τους πάω, γουστάρω την Ελληνική Λύση και έχουν αρχίσει και με πυροβολούν παντού, στα social. Και όχι εμένα, τον ίδιο τον πρόεδρο παρακολουθώ, τον Βελόπουλο, γιατί παρακολουθώ, έχω πει όλες τις ομιλίες στη Βουλή, από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Εντάξει. Που διαβάζουνε, ένας δεν διαβάζει, το έχω πει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο μεγάλο λιμάνι, στην Τιπόρτ εκεί, στο εργατικό προσωπικό, στα παιδιά, σε όλα που εργάζονται, στα κορίτσια μέσα, στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, στους ταξιτζίδες, στους φίλους μας, στους βενζινοπόλες. Βλέπετε η ακρίβεια στη βενζίνη, οι άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα. Έχουμε θεματάκια, αύριο θα πούμε, θα μιλήσουμε σε αυτό το θέμα. Γιατί ανέβηκε στα ύψη πάλι, πήρε τον ανήφορο. Λοιπόν, στα νοσοκομεία, στους ασθενείς, στους γιατρούς, σε όσοι εργάζονται στην παραγωγή, σε εργοστάσια, μην ξεχνάω κανέναν. Δεν θέλω να τα παίρνω παρά μάσχαλα. Αλλά θέλω να πω, συγγνώμη, κύριε Μητσοτάκη, θυμάστε τι μας έλεγε 3 χρόνια, 4, θα θυμάσαι Θοδωρή, με τα υδροπλάνα, θυμάσαι. Θα έρθουμε, θα έχουμε υδροπλάνα. Κύριε Μητσοτάκη, 4 χρόνια μας λέγατε για υδροπλάνα. Μάλλον ακούγαμε να λέτε για υδροπλάνα. Στο τέλος πιο εύκολα, μάλλον πιο εύκολα βλέπει σούφο παρά υδροπλάνο στην Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη. Ναι, και Wi-Fi και αυτό, μπράβο Θοδωρή, το έχω εδώ πέρα. Ναι. Σαμαρά, σε 1 χρόνο θα είχαμε Wi-Fi. Κύριε Μητσοτάκη, σε λίγο τα εγγόνια μας θα λένε παππού. Αλήθεια, υπήρχαν σχέδια για υδροπλάνα? Κύριε Μητσοτάκη. Θοδωρή, είναι ανοιχτή φέτα εδώ. Για να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Ένα φίλο που τον παρακολουθώ στο social μέσα, που τραγουδάει έτσι από αγάπη. Δεν θέλει να λέμε πολύ το όνομά του. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ μάχη. Μπήκα ξαφνικά. Τα κόβω έτσι εδώ. Είμαι DJ Τσιτούρ. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, υποσχέθηκες υδροπλάνα, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ. Τελικά, μόνο ο λογαριασμός του ρεύματος απογειώθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Άρεση, άρεση, τι κάνετε, ρε, τι κάνετε. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε ανοιχτή νύφετα, πάντα, να ακούσουμε λίγο εδώ πέρα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Του, παιδιά, του σταχώνει. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος, για την Κωνσταντοπούλου, θα το πω. Αλλά πολύ πιο δυνατός είναι προς την ελληνική λύση. Εγώ θα είμαι μαζί με την ελληνική λύση, με τον αδύνατο, αλλά είναι πολύ δυνατός. Δεν είναι αδύνατος. Αδύνατοι είναι όλοι οι άλλοι, να ξέρετε. Αυτό να το ξέρετε, δεν είναι η ελληνική λύση. Και θα αποδειχτεί. Λοιπόν, για να ακούσουμε.
1: Να επιβάλλουμε τον νόμο, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Στάδε, ο κύριος Δίνα, ο κύριος Πρωθυπουργός. Όταν δύναται ακαταδίωκτο σε τραπεζίτες, όταν δύναται ακαταδίωκτο σε υπουργούς και βουλευτές,
0: ακούτε,
1: όταν δύναται ακαταδίωκτο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν δύναται ακαταδίωκτο στους γιατρούς, γιατί εκεί δεν επιβάλλετε τους νόμους να πάνε με βραχιολάκια όλοι φυλακοί? Και μόνο στο φτωχό αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, αλιαία, εφαρμόζεται αυτή την πολιτική. Τι λέμε εμείς? Όταν γίνουμε κυβέρνηση, τέρμα οι τζαβέλες, τέρμα οι ντογιάκοι, τέρμα οι αδειλίνες, τέρμα οι κλάπες, τέρμα η διορισμένη δικαιοσύνη. Δικαστές και εισαγγελείς θα υπάρχουν, όχι για τους ορίζουμε. Και μάλιστα λέμε δικαιοσύνη για τους φτωχούς και όχι τους πλουτοκράτες, κύριοι συνάδελφοι. Γιατί οι πλούσιοι πάντα την κοπανάνε, πάντα το ξεφεύγουν. Λευτεριά στη δικαιοσύνη, λευτεριά,
0: ακούσατε,
1: στην Ελλάδα.
0: Ακούσατε.
1: Αυτό λέμε.
0: Ακούσατε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Λοιπόν, πονάει. Πάντα η αλήθεια θα πονάει. Και δεν το βλέπουμε μόνο πολιτικά, παντού πονάει η αλήθεια. Λοιπόν, είναι αυτό που κατάλαβα, ένα σάπιο σύστημα κυβέρνησης που κάνει πόλεμο σε αυτούς που λένε τις αλήθειες, αν το διατυπώνω σωστά. Έτσι πάντα πολιτικά μιλάμε. Όσο το σύστημα φοβάται, τόσο χτυπάει όσους λένε αλήθειες. Η κυβέρνηση και τα γνωστά δεκανίκια της παίζουν βρώμικο πολιτικό παιχνίδι απέναντι σε όσους δεν σκύβουν το κεφάλι. Αυτό συμβαίνει. Επιθέσεις, λάσπη και στοχοποίηση. Πιο πολύ αυτό που συναντάμε αυτές τις μέρες είναι στην ελληνική λύση. Έχουν πετάξει τους τα κοράκια, τα βλέπετε. Ένας είναι ο υπουργός που πετάει και φωνάζει. Κι άλλος είναι από πίσω. Έχει, τους έχει... Ξέρει σε ετοιμότητα, αρχίνα, τη λάσπη ξέρει ποιος τη ρίχνει. Αυτός που φώναζε, όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, θα μου κοπούν τα χέρια. Σάπιο έλεγε. Και μετά έβγαινε και φώναζε, καλώς ήρθε ο επόμενος πρωθυπουργός Μητσοτάκης, Μητσοτάκης. Και τα κάνω έτσι γιατί δεν ξέρει όταν λέει. Αν τον βάζει να πει Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρει να το πει. Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, απλώς η ελληνική λύση λέει πράγματα που πονάνε και ενοχλούν και τα λέει μες στη Βουλή. Και παρακολούθησα προχθές την ώρα που υπήρχε κόντρα του Υπουργού Υγείας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και εκεί που έλεγε την, του τάχωνε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το έκοβε η Βουλή. Να μην το ακούνε στην τηλεόραση. Γιατί? Αυτοί είσαστε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ελευθερία λόγου. Και κλείνουν τα μικρόφωνα. Τα ελέγχεις, Μητσοτάκη. Και θα σε στηρίξει ο κόσμος, νομίζω ότι σε αγαπάει. Ο καθαρός. Καθόλου καθαρός. Λοιπόν, ο Κυριάκος Βελόπουλος και η ελληνική λύση στάθηκαν απέναντι στο σύστημα όταν όλοι οι άλλοι, μάλλον, να το διατυπώσουμε και καλύτερα, σιωπούσαν. Και τώρα ο λαός βλέπει την αλήθεια. Πιστεύω να ξυπνάνε. Μια κυβέρνηση που χάνει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και φοβάται τη φωνή των Ελλήνων, τελείωσε. Πιστεύω. Μην τρώνε άλλο κουτόχορτο. Δεν τρώμε άλλο κουτόχορτο. Ξυπνάμε, βλέπουμε, πονάει η τσέπη μας. Αλλά εγώ έχω πει, το λέω συνέχεια από το ραδιόφωνο το μάχη εδώ. Η απάντηση θα δοθεί δημοκρατικά, γιατί πιστεύω στη δημοκρατία. Στις κάλπες. Και τότε κανένα παιχνίδι, κανένα παιχνίδι τους, της κυβέρνησης, δεν θα μπορεί να κρύψει την οργή του κόσμου. Το όπλο είναι η ψήφος μας. Τελεία και παύλα. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Πόσο νοθεία να κάνετε? Για πέστε μου, θα περάσετε και επιστολική ψήφο? Και για την Ελλάδα εδώ πέρα ψηφίζουμε για να χάνονται σε χωράφια οι σάκοι? Θα βρεθεί τρόπος που θα μπορεί να είναι από κάποια συγκεκριμένα κόμματα μέσα να ελέγχουν που θα φύγει ο σάκος, αφού το πάτε έτσι? Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο το σεβασμό, τι θέλετε, να είστε ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, να μπείτε στην ιστορία, αφού δεν έχετε κάνει τίποτα? Δεν έχετε κάνει τίποτα. Και θα πούμε σε λίγα για το συνέδριο που ξεκίνησε. Ποιο συνέδριο? Πόσοι ήσασταν? Πετάτε δεκανίκια, βγήκε ένα άλλο κόμμα και ένα κίνημα, δεν ξέρω ρε παιδιά. Σπείρονται. Λέει να το πάρει, λέει, πίσω ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Βρέα, από ό,τι ξέρω, εσείς που βγήκατε τώρα να πάρετε κανένα ψήφο, να ανεβείτε λίγο εκεί στα social, όπου Βασίλο και η Βασίλο, όπου Χαρά και η Βασίλο μέσα είσαστε. Χορό, κάτι τέτοιο είναι η παροιμία. Το κόλλησα το, άστο, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει, το καταλαβαίνουν αυτοί πιο λαϊκά. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από το 18-19 λέει πρώτα η Ελλάδα. Εσείς που ήσασταν, δεν υπήρχατε. 2 χρόνια είσαστε. Και πολύ μπορώ από 2,5. Άιντε από εδώ. Πάμε τραγούδι, ρε εσύ, Θοδωράκη, πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Έφυγε μάλλον το Πασόκ και ήρθε ο Τσιπράκος. Μητσοτάκη βρήκε στο μαξιλαράκι. Κύριε Μητσοτάκη, ήρθε το μαξιλαράκι σας. Βέβαια και το Πασόκ δεν πάει πίσω. Ο πρόεδρος του Πασόκ, τυχαία κτίριο δικό του, δεν ξέρω πόσο τις εκατό είχε μέσα και η οικογένεια. Έπαιρνε ένα χιλιάρικο. Απαντού τα παίρνουν. Απαντού τα παίρνουν. Τέλος. Λέει εδώ πέρα, καλησπέρα Τζον, καλημέρα Γιάννη, έχω μια απορία, το πετρέλαιο κίνησης δεν πήρε επιδότηση στην Αντλία. Δεν επανήλθε η τιμή γύρω στο ένα. Οι μεγάλες μεταφορικές χειροτομήνων, ένα δέμα απλό από Αθήνα Θεσσαλονίκη από 10-15 ευρώ, φανταστείτε θα γίνει στις πλάτες και σε όλα. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε αύριο, θα πάρουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο πρατριούχων Βενζινοπολών Αττικής. Να μας ενημερώσει, να μας ενημερώσει, δεν το αφήνουμε, εννοείται αυτό. Για να πάμε εδώ, λοιπόν, άκουγα και το ακούω συνέχεια σε ραδιόφωνο, μου λένε, λέει ο Κυριάκος, λέει Βελόπουλος, ψήφισε λέει τα μνημόνια. Ρε αστοιχείωτη, ρε ξυπνήστε ρε εσείς, ξυπνήστε πια, να ξέρετε τι λέτε, διαβάστε λίγο ρε. Εδώ ο Υπουργός Υγείας που ήταν κάποτε παρέα μαζί με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο το έχει πει μες στη Βουλή, είσαι να λέει κατά των μνημονίων. Άντε, δεν έχετε να πείτε κάτι. Αν πεις τόσο στήριξη τον Βελόπουλο, ναι ρε, στήριξη θα έχω στον Βελόπουλο. Να γίνει μια γροθιά θέλω, να μεγαλώσει ο κόσμος, να πάνε δίπλα του όλοι, να γίνει γροθιά. Αλλά να κάνει αυτά που έχει πει, γιατί ξέρω θα τα κάνει. Λοιπόν, τα μνημόνια, γιατί λέω ακούστε καλά. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος δεν ήταν βουλευτής στην περίοδο που ψηφίστηκαν τα βασικά μνημόνια. 10, 12, 15. Άρα δεν συμμετείχε σε εκείνες τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Τι ισχύει όμως με το Λάος που ήτανε. Το Λάος στήριξε το πρώτο μνημόνιο το 10 σε επίπεδο Βουλής. Ο Βελόπουλος τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στέλεχος του κόμματος, αλλά δεν ήταν βουλευτής για να ψηφίσει ο ίδιος. Και το 2012 το Λάος αποχώρησε από την κυβέρνηση Παπαδήμου και δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο. Το καταλάβατε? Το συμπέρασμα, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ψήφος του Βελόπουλου υπέρ μνημονίου στη Βουλή. Υπάρχει όμως πολιτική σύνδεση, γιατί άνοιξε σε κόμμα που είχε στηρίξει το πρώτο μνημόνιο. Άντε πια, μας πρίξατε. Με έχετε πρίξει με τα μηνύματά σας. Μπείτε, διαβάστε, ξεσταυρωθείτε λιγάκι. Φυγέτε πολύ από τα social που ανεβάζετε. Φεύγετε από το σπίτι σας, πάω συγκουρούτα, δεν ξέρω που θα πάω στο Παγκράτη, είμαι εδώ και μπαίνει μετά ο άλλος και αλωνίζει μέσα στο σπίτι σας. Δίνετε και τις τοποθεσίες σας. Έχετε ξεφύγει η κατάσταση. Έχουν αρχίσει και τα τρολάκια, πυροβολούνε. Ενώ τους άλλους τους κρατάει στο χέρι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ο Κούλης. Δεν έχω κάτι σαν άνθρωπο, δεν το ξέρω. Αλλά σαν πρωθυπουργός τι μου έχει κάνει, τίποτα δεν μου έχει κάνει 6 χρόνια. Δεινοπαθώ. Και τώρα θα έρθει το 2030 αυτή η νέα δημοκρατία. Πάμε σώσει τα ψέματα με τους άλλους. Για να ακούσω εδώ τι είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Να βάλουμε να ακούσουμε για τα δύο κοριτσάκια. Έτσι. Γιατί θα πούμε και για αυτό το θέμα. Για να πάμε.
1: Η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Ελληνική Βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται. Άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζευόμασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε, γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό. Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία. Ξεκινάς να οικοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα.

Για όλους. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Οι πολιτικοί. Αυτό είπε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι έχετε κάνει καλύτερο. Γιατί και ο κύριος Πολάκης έχει κάνει κάτι καλύτερο σαν υπουργός υγείας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα έχει κάνει κάτι καλό. Με το μάτι. Με το όχι που έγινε, ναι, πρώτη φορά σε αυτό το δημοψήφισμα, δεν θυμάμαι πότε ήτανε. Το είχα πει στην κοινωνία Αλέρ την Τετάρτη με τον κύριο Χασάπη. Έλα μην τρελαθούμε πια. Εχθές άλλη κοπέλα στον Πειραιά, στην Καλλίπολη, σε εμάς κάτω. Δεν ξέρω τώρα με τον σύντροφό της πιο μεγάλος, 25, έφυγε λέει από τον μπαλκόνι. Παιδιά δεν πάμε καλά. Παιδιά κάτι γίνονται. Λέω εγώ, μήπως τα εμβόλια μετά τον εγκλεισμό, μετά τον κορονοϊό, το στημένο για μένα, ο εγκλεισμός, κοιτάξτε τι έχει κάνει. Άλλαξε όλη την κοινωνία. Τα παιδιά, που είναι το μέλλον. Νέοι άνθρωποι να αυτοκτονούνε. Να μην αντέχουν άλλο. Εν τέλει ζούμε σε μια βρώμικη κοινωνία. Και όλα ξεκινάνε από τους πολιτικούς. Που δεν το βλέπουνε, τους νοιάζει μόνο η πάρτη τους και η γούνα τους. Αυτό βλέπω. Βλέπετε χθες. Ακούσατε. Θεοδόση, ποιος είναι εδώ. Θεοδόσης, από το Χολαρικό. Καλησπέρα, Θεοδόση. Αλεξανδρόπουλος, καλησπέρα. 600, ναι, αυτό ναι. Το άλλο, βλέπετε. Έκανα και μία ανακοίνωση. Στα social. Η ωραία Ελένη. Λευκή ήταν μια ζωή. Από την αρχαία ιστορία όσο έχω διαβάσει. Δεν είμαι επιστήμονας. Και την κάναμε μαύρη. Και είχε η κυβέρνηση, δεν ξέρω, είδα από το voicenews.gr. Θα τα πούμε αύριο που έχουμε το δίωρο. Και ανάρτησε 6 εκατομμύρια. Και όταν ζήτησε σκηνοθέτης, Έλληνας σκηνοθέτης, ο κύριος Μαραγδής, να του χρηματοδοτήσουν, δεν του δίνανε ούτε ένα εκατομμύριο για τον Καποδίστρια. Και αφού το χρηματοδοτήσαν άλλοι και βγήκε, μετά όλοι υπέρ. Να βλέπω εγώ την ωραία Ελένη Μαύρη. Μέχρι και ο Έλλον Μάσκ βγήκε και το κατάκρινε και όλοι. Και η δική μας Κουκουρούκου. Τρεις λαλούρια, τρεις χορεύουν είσαστε. Ωραία κυβέρνηση. Ωραία πολιτική. Ωραία υπουργός πολιτισμού. Μπράβο σας. Μάλλον εσείς δεν είστε σε αυτή τη χώρα. Δεν είσαστε Έλληνες. Συνέδριο εχθές της Νέας Δημοκρατίας. Το έκτο, το 14ο, δεν ξέρω ποιο συνέδριο είναι. Το έκτο μάλλον, επί Μητσοτάκη. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για μένα έδειξε κάτι που δεν κρύβεται πλέον, παιδιά. Μην βλέπετε τις κάμερες και τα εφέ. Ξοδεύουν το χρήμα. Και ο κόσμος πεινάει. Ποιο χρήμα, πού το βρήκανε. Πού το βρήκανε το χρήμα. Αν μου πεις τώρα ρε Τσιτούρη, τι μας λες. Εδώ μπήκανε με μηδέν και έχουν αποκτήσει από 30 σπίτια. Καταθέσεις στο εξωτερικό και τέτοια. Πόθεν έσχος. Λοιπόν, τι έδειξε σε μένα προσωπικά. Ψυχρό κλίμα, κουρασμένη βάση και έναν λαό που δεν πείθεται εύκολα από νέα συνθήματα και υποσχέσεις. Μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος πρωθυπουργός μας, ζητά άλλη μια τετραετία λέγοντας πως τώρα, σε εισαγωγικά, θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα φάμε κι άλλα τώρα. Θα σας αφήσω τα ταμεία ξεβράκωτα. Και το είπαμε στο Alert την Τετάρτη, κοινωνία Alert με τον κύριο Πέτρο Χασάπη. Τι έβγαλε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, κύριος Βασίλης Βιλιάνδρος. 1-3, παίρνουν από ένα ταμείο πάνω στο άλλο. 1-3. Πού πάμε ρε. Θα αλλάξουν λέει τα πράγματα. Ο ελληνικός λαός όμως, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, βλέπει καθημερινά την ακρίβεια, την ανασφάλεια, τη φτώχεια και μια Ελλάδα που πιέζεται από παντού, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Και ενώ η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται να συγκρούονται δημόσια, πολλοί πολίτες πιστεύουν πως στο τέλος υπηρετούν την ίδια πολιτική γραμμή. Αυτό που λέω από το μικρόφωνο εδώ του μάχη. Αφήνοντας την κοινωνία χωρίς πραγματική εναλλακτική.

0: Δεν ξεχνά ο κόσμος ποιοι ψήφισαν μνημόνια, ποιοι κράτησαν ίδιες πολιτικές και ποιοι κυβέρνησαν μαζί με κοινές επιλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος για μένα και η ελληνική λύση δέχονται συνεχώς επιθέσεις, θα το λέω, γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες, ένα μήνα, αλλά τώρα είναι πιο εντατικά, γιατί εκφράζουν ένα πατριωτικό, λαϊκό, εθνικό κόμμα που βγάζουν αυτά που λέει ο απλός λαός, ο κόσμος, γιατί νοιάζεται για το φτωχό και ενοχλούν το σύστημα της εξουσίας. Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη, διαφάνεια, εθνική αξιοπρέπεια πια. Όχι επικοινωνιακά συνέδρια και φόβο για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Το ακούω και αυτό. Και το μεταξύ λέω, ρε παιδιά, ποιος το έχει πει αυτό? Ανοίγω μια παρέση. Ποιος το έχει πει αυτό που το είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης? 3 η ώρα το πρωί λέει θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ότι μπαίνει σε όλα, τα ελέγχει όλα και βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, είναι φοβερή ατάκα. Αυτό ξέρετε ποιος το είχε πει? 2007, 8 ή 9, δεν θυμάμαι εκεί. Η Χίλαρη Κλίντον. Κλέβουμε. Αυτή η κυβέρνηση μόνο κλέβει. Έλεος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλη μια τετραετία διαχείρισης. Χρειάζεται αλήθεια, εθνική πολιτική και ανθρώπους που βάζουν πρώτα απ' όλα την πατρίδα και το λαό. Μόνο αυτός αξίζει για να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και όχι στη θεωρία και στα λόγια. Μου βγάλατε, πετάξατε και τον πρώην πρωθυπουργό τώρα να σώσει, να βάλει μαξιλάρα για το Αιγαίο. Όπως έχουμε τα ξένα χωρικά ύδατα η Λευκάδα. Με διαβατήριο θα πηγαίνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά. Πάμε λίγο στον Γκαλιανιώτη. Έλα, Αριστοτέλη. Αριστοτέλης.
1: Σήμερα έχω έτσι, έλεγε το κράτουν φόβο ένα αδελφικό παράγγελμα, δηλαδή να φοβόμαστε το κράτος κατεστημένο, εννοεί τους φόρους, αυτά που κάνει, ναι, τις κινήσεις του, όπως είπες και εσύ. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος ληστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φταίμε εμείς γιατί το αφήσαμε.
0: Ωραία, για τα καπνικά θέλω να σε ρωτήσω εγώ.
1: Ναι, τα τελωνιακοί φόροι είναι.
0: Περίμενε, γιατί βιάζεσαι. Τα περιμένεις, έτσι πράγμα. Θα μ' ακούσει, είπαμε. Λοιπόν, άρα, Αριστοτέλη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τελικά, γιατί διαβάζω κάποια πράγματα καπνικά, έτσι, να ξέρει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Γι' αυτό είπα να με πάρεις τηλέφωνο. Τελικά, σαφές νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει στον περιπτεριούχο, θέλω να μου πεις, να πουλά τα καπνικά πάνω από την αναγραφόμενη τιμή. Ή μιλάμε για μια γκρίζα ζώνη που σηκώνει διαφορετικές
1: ενέργειες? Όχι, είναι εύκολα. Είναι τελωνιακοί φόροι, γι' αυτό σου είπα.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως τα αεροδρόμια κάνουν ό,τι γουστάρουν, να το πω και έτσι.
1: Ναι, πρόσεξε. Τα καπνικά με μία λέξη είναι ελεύθερα. Δεν είναι διατιμημένο προϊόν. Μπορεί να πουλάει ο καθένας όσο θέλει, αρκεί να ενημερώσει τον αγοραστή. Τον αγοραστή να ενημερώσει, όταν πας εσύ ας πούμε σαν πελάτης και θες κάτι να πάρεις, πρέπει να είσαι ενημερωμένος ότι είναι πάνω από την αναγραφόμενη τιμή, η οποία είναι μαζί με μια ταινία σήμανσης, διότι πρέπει να πιστοποιείται η γνησιότητα αυτών των προϊόντων. Εκεί λοιπόν αγοράζονται ταινίες και οι ταινίες είναι σε έναν ειδικό φόρο κατανάλωση, η οποία είναι προπληρώνεται. Δηλαδή λέμε ότι θα είναι 5 ευρώ. Το 5 ευρώ έχει ένα φόρο και εδώ έρχομαι, είναι μεγάλο, είναι στα καπνικά προϊόντα, ειδικά στα σιγαρέτα, γιατί είναι διάφορες κατηγορίες, είναι από γύρω στο 85% μέσω όρο, 84 ακόμα κάτι, μέχρι και 90. Εκεί λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για τον παραγωγό, ούτε για τον διακινητή, ούτε για τον πολιτή. Mm-hmm. Άρα το κράτος είναι μια ληστρική, έχει καταληστεύσει τον αγοραστή, αλλά έχει εκμεταλλευτεί όλη την αλυσίδα, την εμπορική αλυσίδα. Οι πολλοί είναι σαν διέξοδο, έχουν κλείσει τα μισά περίπτερα τα τελευταία 16 χρόνια, που υπήρχε ένα καθεστώς, το οποίο αυτό καθεστώς ήταν αέρα. Είχε φύγει αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγορεύονται τα μονοπόλια, απαγορεύεται εκτός φαρμάκων, έτσι. Μόνο τα φάρμακα έχουν διατίμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι ελεύθερα προϊόντα, τα οποία διαμορφώνονται ελεύθερα. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο, εκτός αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, δηλαδή κάποιο γεγονός, όπως επεμβαίνει το κράτος για ορισμένο χρονικό διάστημα, τρίμηνο, τετράμηνο, μέχρι να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες. Δεν υπάρχει διατιμημένο προϊόν. όλα είναι ελεύθερα και κατά την κρίση του πολιτή, αφού ενημερωθεί ο αγοραστής για τη διαφορά όταν υπάρχει τελωνιακός φόρος στα καπνικά ή σε κάποιο άλλο προϊόν. Μπορώ να πω σε κάποιες έτσι λεπτομέρειες, αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό μας είναι ότι δεν μπορεί ο κράτος να είναι έτσι ληστρικό. Θα πρέπει να ρίξει τη φορολογία όπως και στα καύσιμα για να μπορέσει να ελευθερωθεί όλη η διαδικασία, όλη η γραμμή αλυσίδας εφοδιασμού τόσο και στα καύσιμα όσο και στα άλλα προϊόντα που έχουν τελωνιακούς φόρους όπως τα καπνικά κτλ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ σαφείς. Το πλαίσιο είναι η τιμή που βλέπετε εκεί, είναι τυπωμένη ή χτυπημένη πάνω στην ταινία, είναι η τιμή η δοθήσα από την κατασκευάστρια εταιρεία στο κράτος ώστε να προπληρωθεί ο ελάχιστος φόρος με όλους τους συντελεστές που περιέχει ένας τελωνιακός φόρος ανάλογα τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν μπορεί η αναγραφόμενη τιμή να ξεπεραστεί νόμιμα με τη χρήση μιας προμήθειας αναλόγως που βρίσκεται, δηλαδή τι έχει αποφασίσει ο πολιτής. Φυσικά αυτό έχει γίνει και σε άλλες, έχει γίνει ήδη σε κάρτες κινητής, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν μηδενικό κέρδος. Δηλαδή θα υπήρχε, είναι ληστρικά. Είναι ληστρικά τα.
0: Η πολιτεία όμως πρέπει, ρε Αριστοτέλη, να επανεξετάσει το ποσοστό κέρδους των περιπτωριούχων. Γιατί έχει πέσει, νομίζω. Μόνο, είναι, ναι, σε όλους. Δεν πρέπει να.
1: Σε όλους. Όποιος είναι στα κατοικία. Και είναι ένα άλλο, εκεί έχουμε ένα άλλο θέμα τώρα με τις άλλες. Είναι μεγάλο το θέμα. Εκεί πάμε σε. Έχει γίνει, πώς να το πω τώρα, έτσι, μια ζουγκλοποίηση, ζούγκλα. Δηλαδή, τα καπνικά, ας πούμε, ήταν σε ορισμένα μέρη, καπνοπολία, περίπτερα, ειδικά καπνικά κτλ. Που μπορούσαν έτσι και να ελεγχθούν για τις ηλικίες. Που ξέρεις, τώρα έχει γίνει και για το ενόπνευμα κτλ. Μετά με την απελευθέρωση των αδειών, μπορούσε ο καθένας να βάζει ό,τι θέλει. Έτσι λοιπόν έγινε μια ζούγκλα. Πας στην Αμερική, σου λέει εδώ θες πίτσα, εδώ θα ανοίξεις. Δεν θα ανοίξεις όπου θέλεις εσύ. Είναι εδώ, μπάτε σκύλοι και αλέστε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Υπέρ των μεγάλων αγορών.
0: Έτσι. Πάντα,
1: δηλαδή,
0: έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, θα πρέπει αυτά τα θέματα και είναι και ευαίσθητα. Θα πρέπει το κράτος να κάνει κάτι, αν θέλει, για αυτούς τους άλλους, ας πούμε, τους, που έχουν μείνει ακόμα, οι πτερούχοι, τα μήνυμα, γιατί συρρυκνώνονται και πηγαίνουν στις μεγάλες φιάλεις, είδες, όταν κλείνουν τα μικρά, όπως ξέρεις, είτε είναι ο Ποροπόλη, είτε είναι κάτι, πηγαίνουν σε μεγάλες αγορές πια. Ο τζίρος, και αυτό είναι μια χειραγώγηση των αγορών για την τιμή. Τώρα μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά μάλλον το βλέπουμε, αλλά μπορούμε να το δούμε και αργότερα ακόμα πιο σε πιο μεγάλο βαθμό, εάν γίνει ακόμα πιο συρρήκνωση της μικρής λιανικής ή μεσαίας.
0: Σωστά. Ωραία. Έγινε, Αριστοτέλη μου, ευχαριστώ που μου ενημερώσαμε λίγο τον κόσμο. Να πάρει και μια, ναι, γιατί το συζητάγαμε χθες και λέω κάτσε να βγάλουμε το να μας πει ο Αριστοτέλης. Κάθε φορά θα βγάζουμε και κάτι. Βρεις και εσύ, γιατί είσαι και εσύ μέσα στην επικαιρότητα, πάντα σε παρακολουθώ. Εντάξει, να ενημερώνουμε τον απλό κόσμο, με ενδιαφέρει εμένα.
1: Ναι, για να ξέρει και τι ακριβώς αυτή την αγορά, τι διαστρέβλωση γίνεται, και να μπορέσει και ο κόσμος και να προφυλαχθεί, να έχει το νου, αλλά και να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Δηλαδή το κράτος δεν μπορεί να έχει πια τους φόρους τόσο ψηλά, η αγορά στενάζει. Δεν πρέπει να πέσουν οι τελωνιακοί του φόροι τόσο στα καύσιμα όσο, όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα, ώστε να ελευθερωθεί, να πάρει μια ανάσα όλη η αγορά, έτσι, να διευκολύνει.
0: Έτσι ακριβώς. Έγινε, Αριστοτέλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να. Καλή συνέχεια, καλή όμορφη μέρα να έχεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, λέει, διαβάζω εδώ, λέει ο Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, εντάξει, έχει καταθέσει και για άδεια, λέει, στα FM. Αυτός πάει για πρόεδρος κόμματος, ναι, ναι. Νομίζω ότι ο 1984 ήταν δημοτικός, μετά δόθηκε, πουλήθηκε. Θέλει τώρα, ο Δούκας, μάλλον σκέφτηκε για τηλεοπτικό κανάλι σε λίγο καιρό. Θα είναι ο πρόεδρος που θα αναλάβει το Πασόκ. Θα έχει και πίσω τα μίντια, καταλάβατε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει τους δρόμους της Αθήνας. Ραδιόφωνο του έλειπε. Λοιπόν, λέει, αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι η μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Κύριος Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων, τι είπε. Αν η σωτηρία της χώρας, κύριε Δούκα, είναι να ξαναζήσουμε, τα λεφτά υπάρχουν, τότε καλύτερα να κρατάμε μικρό καλάθι και μεγάλη ελληνική σημαία, κύριε Δούκα. Και απαντάει και ο κύριος Παύλος, ο Μαρινάκης, άλλη δήλωση. Γεννώνται, λέει, ερωτήματα στο ηθικό σκέλος για τον κύριο Ανδρουλάκη και για πολλούς άλλους επίσης. Αυτό είπε. Λοιπόν, όταν κύριε Παύλο Μαρινάκη, όταν ο λαός δυσκολεύεται να πληρώσει ρεύμα και σούπερ μάρκετ, τα ηθικά ερωτήματα δεν αφορούν μόνο ένα πολιτικό, αλλά ολόκληρο το σύστημα εξουσίας. Καταλάβατε; Πάμε, φύγαμε.

0: Δώσε πόνο με φαρμάκι. Άρε Μητσοτάκη, ρε Μητσοτάκη. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Δώσε. Α, Μητσοτάκη, για σένα ζούμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Νίκη Ρο 21. Άντε, πήρατε και πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Γεια σου, ρε Μάνο. Έχει δίκιο. Εγώ πιστεύω, λέει, για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Πρώτα ευθύνεται η κυβέρνηση που μας έχει φτωχοποιήσει. Ο νεοπλουτισμός. Τα ακριβά αυτοκίνητα πάλι έχουν πάρει αυτοκίνητα. Σας λέω, τα περισσότερα με δόσεις. Θα τους τα πάρουνε, θα μας τα πάρουν. Τα σόβρακα θα μας πάρουνε. Διαζύγια, αυτοκτονίες. Θέλουν να αλλάξουν, να μην υπάρχει οικογένεια στα 15-16 να φεύγει το παιδί από το σπίτι και να μην αναγνωρίζει τους γονείς. Πονάει όλο τον πλανήτη. Τον πονάει γιατί είμαστε δεμένη οικογένεια. Οι Έλληνες έχουμε ένα σπίτι, ένα κεραμίδι που δεν το έχουν στο εξωτερικό. Μεγάλωσες, έφυγες. Όχι ρε, δεν θα αλλάξει αυτό. Και κοιτάξτε εσείς οι γονείς, τα παιδάκια σας, να μιλάτε στα παιδιά σας. Γιατί τα παιδιά σκέφτονται διαφορετικά και εσείς νομίζετε ότι όλα είναι ρόδινα. Μην τα αφήνετε, είναι προβληματισμένα. Θέλει να πάει να περάσει στις εξετάσεις πανελλαδικές, ας πάει. Μην πιέζετε τα παιδιά. Τέλος αυτό. Έλεος. Έχουμε που έχουμε και υπογεννητικότητα, θα έχουμε και αυτό το πράγμα. Χάνουμε παιδάκια, νέα παιδιά. Άιντε πια, άιντε, για να ακούσουμε και εδώ λίγο τελευταίο. Είναι σύντομο. Λοιπόν, ακούμε.
1: Γιατί... Ακόμα περιμένουμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να στέλνει όπλα στην Ουκρανία και το κυριότερο να πράξει τα δέοντα απέναντι στο να θέλει να ζελέσκει για τον τρόν δολοφόνο που θα μπορούσε να κάνει παρανάλωμα του πυρός όλο το Ιόνιο.
0: Λοιπόν, αυτό που έχουμε πει και το έχω ξαναπεί, η Ουκρανία μας στέλνει ντρόν, πήραμε χαμπάρι υπουργός Εθνικής Αμήνης μετά από 4 μέρες να καλύψει το ένα με το άλλο, δεν ξέρει η ίδια κυβέρνηση να μπει μπροστά, ο άλλος η γαλάζια πατρίδα αποφασίζει με νόμο της Τουρκίας 6 ναυτικά μίλια γιατί μα έτσι γουστάρει. Εμείς δίνουμε στην Ουκρανία χρήμα και ο Έλληνας πεινάει και όπλα. Κόφτε το, σταματήστε τώρα, σήμερα. Άιντε πια. Τα λέμε αύριο 12 η ώρα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες από το σοκ στο Περιστέρι, μια νέα πανομοιότυπη υπόθεση παιδικής παραμέλησης έρχεται στο φως, αυτή τη φορά από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Μετά από επίγουσα καταγγελία, αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετέβησαν σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρας, όπου εντόπισαν τρία ανήλικα αδέρφια, ένα αγόρι και δύο κορίτσια, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, να διαβούν κάτω από άθλιες συνθήκες απόλυτης βρώμας και εγκατάλειψης. Οι γονείς της πενταμελούς οικογένειας ηλικίας 31 και 36 ετών συνελήφθησαν αμέσως από τις αρχές, ενώ τα τρία τρομαγμένα παιδιά απομακρύνθηκαν από το περιβάλλον αυτό και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και την παροχή της απαραίτητης φροντίδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Δευτέρα 18 Μαΐου στις 11:59 το βράδυ. Οι αποκλεισμένοι ή διαφωνούντες δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ηλεκτρονική ένσταση, στην οποία οφείλουν να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο της διαφωνίας τους σε πλήρη συνάφεια με την αιτιολογία απόρριψης. Για την έγκυρη εξέταση της ένστασης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλευτούν την δημόσια πρόσκληση και να επισημάνουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα σαρωμένα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους για ένα πρόγραμμα που αφορά 300.000 ανθρώπους με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα τρίχρονο κοριτσάκι, τραυματίστηκαν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ μετά από πλήγμα ουκρανικού ντρόουν που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δεκαόροφη πολυκατοικία. Η επίθεση αυτή αποτελεί μέρος των κλιμακούμενων εκατοτέρωθεν αεροπορικών επιδρομών, καθώς μόλις πριν από μία ημέρα, 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο από σφοδρά ρωσικά πλήγματα. Παρά την ένταση στο μέτωπο, Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν στην ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου, υλοποιώντας το πρώτο στάδιο της ευρύτερης συμφωνίας που είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και τώρα ο καιρός. Με αφρικανική σκόνη, τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς βροχές θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Αττική, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα μεταφερθούν το απόγευμα προς το Αιγαίο και έτσι η νύχτα θα κυλήσει ήρεμα, καθώς ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
7: Κι αν έχετε ζήσει.
5: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
9: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
10: Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
11: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα.
10: Τι κάνετε, πώς είστε?
11: Καλά, εδώ. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Τις παρακολουθούμε από κοντά, να δούμε τι θα γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε.
10: Ωραία, θα τις συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Θέλω πρώτα όμως να σχολιάσουμε αυτό που έχει συμβεί στη Λευκάδα, στο Φάρο συγκεκριμένα. Με αυτό το μη επανδρομένο σκάφος το οποίο βρέθηκε, είχε κρηκτικά, είχε κάμερες, λένε ότι είναι ουκρανικό. Υπάρχουν δύο πιθανότητες, είτε από τη Λιβύη ένα καραβάκι να το άφησε μεσοπέλαγα και να ήρθε εδώ που ήρθε, είτε από την Αλβανία, και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι στόχο είχε και πώς πιστεύετε εσείς ότι έφτασε εκεί που έφτασε.
11: Να σας πω λίγο από ό,τι ασχολήθηκα με το θέμα. Αυτό, υπάρχει θεώρηση ότι ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ότι πιθανόν να ήθελε να χτυπήσει το Σκορπιό που είναι Ρώσου ιδιοκτήτη το νησάκι. Αυτό το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί και από τη θέση που βρέθηκε είναι μακριά και από την άλλη μεριά ότι ο Σκορπιός είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και θα είχε... όχι τα επιθυμητά αποτελέσματα από ό,τι ήθελε να φέρει. Οπότε αυτό το σενάριο το αποκλείω. Πιθανότερο το σενάριο είναι να ήθελε να χτυπήσει το στόλο, ο οποίος περνάει νομίζω σήμερα, είναι ένας μικρός στολίσκος Ρώσικος, ο οποίος ανεβαίνει προς την Αδριατική. Πιθανόν να είχε στόχο περισσότερο το στόλο. Το στόλο αυτό, το ρωσικό πλοίο βασικά, δηλαδή, που μετέφερε το πετρέλαιο. Περισσότερο πιθανό είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως μόνο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα γίνεται πεδίο βολής ξένων μαχών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Αυτό είναι σοβαρότερο από όλο. Παρά τους στόχους ή το τι θέλανε να κάνουν οι Ουκρανοί κτλ. Κτλ. Είναι ότι επέλεξαν την Ελλάδα για να διευρύνουν, για να διαιωνίσουν, για να παρασύρουν κι άλλους στον πόλεμό τους κτλ. Και αυτό είναι άκρος ανησυχητικό για τη χώρα μας. Επίσης ανησυχητική είναι και η στάση του κ. Δένδια και του ΓΕΘΑ γενικότερα. Δεν έχει μιλήσει κανένας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι εξαφανισμένος. Τι θέση είναι αυτή δηλαδή τώρα,
10: και πώς έφτασε, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κάλυψο Διακόπτω, αλλά και πώς έφτασε στην Ελλάδα άμα είναι Ουκρανικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί άμα έφτασε μέσα από κάποια άλλη χώρα, εδώ μιλάμε για συνεργασία.
11: Ναι, σίγουρα η Ουκρανία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτά έχουν ακτίνα δράσης περίπου 800 χιλιόμετρα από ό,τι διάβαζα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξεκίνησε από την Ουκρανία. Πολύ πιθανόν να ξεκίνησε από τη Τουρκία, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλές οι σχέσεις Τούρκων και Ουκρανών. Συνεργάζονται και με στα Μπαϊρακτάρ και τα λοιπά και έχουν και πολεμικές ανταλλαγές. Αλλά δεν πρέπει να εξαιρέσουμε το γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που μένουν στην Ελλάδα, που κυκλοφορούν με πολύ ακριβά αυτοκίνητα, σε πολύ ακριβά γιότ και τα λοιπά. Στο Ιόνιο έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς από αυτούς και μπορεί και ο χειριστής του ντρόν να είναι μέσα σε κάποια θαλαμιγό στο Ιόνιο. Απλά κόλλησε το ντρόν μέσα στη σπηλιά, έχασε το σήμα του, δεν μπόρεσε να εντοπιστεί, δεν μπορούσε να συνεχίσει και το αφήσανε εκεί που το αφήσανε. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι ο χειρισμός του γινόταν από τα ελληνικά ύδατα παρά από δορυφορικό έλεγχο.
10: Ναι, επίσης πρέπει να πούμε το ότι και η Τουρκία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία, επειδή αυτό βρέθηκε στο Ιόνιο. Δηλαδή εγώ θεωρώ πιο πιθανό να το ρίξαν από την πλευρά της Λιβύης ή της Αλβανίας παρά από την Τουρκία. Γιατί από την Τουρκία, καλός ή κακός, κύριε Κάλλη, θα μπορούσε να περάσει από το Αιγαίο χωρίς να το πιάσει κάποιο ραντάρ.
11: Δουλεύουνε. Είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουν τα ραντάρ.
10: Δεν ξέρω εσύ θα μου πείτε.
11: Σίγουροι.
10: Άρα υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύουν τα ραντάρ.
11: Βεβαίως. Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια σοβαρή υστέρηση στο ΓΕΘΑ, κύριε Σερέτη, και τη Λιβύη την αποκλείω γιατί είναι αρκετά μακριά. Είναι πάνω από 800 τα χιλιόμετρα για να μπορέσει να έρθει από εκεί το ντρόν. Η Αλβανία είναι πολύ πιθανόν, γιατί έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και οι Τούρκοι με τους Αλβανούς και εκεί και τα λοιπά. Μπορεί από εκεί να κατέβηκε, αλλά δεν αποκλείω το γεγονός να βγήκε και μέσα από κάποια θαλαμιγό η οποία τη χειρίζεται κάποιος, ας πούμε, στον Ιδρύ, στη Λευκάδα, στην πόλη, στη Βασιλική, στα Σίβωτα, κάπου. Έτσι, είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που είναι και πιθανό να είναι και πράκτορες και να είναι και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό το σενάριο. Σημασία έχει ότι εδώ βλέπουμε μια ολιγορία από την κυβέρνηση και είναι ανησυχητική. Πού αλλού μπορεί να δράσει κάτι τέτοιο? Έτσι, πόση ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα στον τουρισμό? Είναι σημαντικό. Γιατί θα πρέπει να ανησυχούν οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, ας πούμε? Ανησυχούν, είδαμε τους προηγούμενους μήνες μια μεγάλη ανησυχία που απομακρύνθηκαν από το Ανατολικό Αιγαίο και από την Κρήτη, λόγω του ότι ήταν πιο κοντά ως στόχος με το Ιράν, και μετακινήθηκαν, όπως και πολλές εταιρείες μετακινήθηκαν, προς το Ιόνιο που θεωρείται πιο ασφαλές. Τώρα βλέπουμε ότι ούτε και το Ιόνιο είναι ασφαλές. Εδώ δηλαδή είναι μεγάλη η ζημιά που γίνεται. Έχει προεκτάσεις.
10: Βέβαια, σοβαρές. Και πρέπει να πούμε και για την ασφάλεια, κύριε Κάλλη, το ότι δεν το έβγαλε αυτό το ντρόν, αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος στο λιμάνι, το λιμενικό ή κάποια αρμόδια υπηρεσία ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν γνώσει. Το βγάλαν οι ψαράδες που θα μπορούσε να χτυπήσει εκεί πέρα στο λιμάνι, να κάνει καμιά έκρηξη και να κλαίμε θύματα.
11: πάρα πολύ σοβαρό και ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος ο ψαράς να μπει μέσα και να το ψάξει και να έχουμε θύματα. Ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος.
10: Γιατί διάβασα ότι μπροστά αυτό, το σκάφος, κύριε Κάλλη, έχει ένα σημείο στο οποίο όταν ακουμπάει με δύναμη έρχεται και η έκρηξη. Είναι δηλαδή όταν τρέχει αυτό το σκάφος και πάει και βρίσκει, ας πούμε, κάποιο άλλο πλοίο με τη μούρη μπροστά, όταν ακουμπάει γίνεται η έκρηξη. Θα μπορούσε κάλλιστα.
11: Θεωρητικά είναι ο πυροκροτητής.
10: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα ο πυροκροτητής στο λιμάνι να ακουμπήσει με τέτοιο τρόπο και να γίνει ο κακός χαμός. Δηλαδή βλέπουμε ότι
11: ναι, βεβαίως,
10: δεν παρέχουν ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες.
11: Τίποτα. Και όχι μόνο καλά, τους Έλληνες μας έχουν για διώξιμο, για κάψιμο, τέλος πάντων να μην το πούμε. Αλλά ούτε τον τουρισμό δεν υπολογίζουν έτσι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό, κύριε Σερέτη. Ανησυχεί πάρα πολύ κόσμος. Εγώ είχα και τηλέφωνο από την Πορτογαλία από οικογένεια που ήθελε να έρθει φέτος στο Ιόνιο για διακοπές και τελικά θα πάνε στη Μαδέρα. Δεν θα πάνε στο Ιόνιο. Δεν θα έρθουν από εδώ καθόλου.
10: Ναι.
11: Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
10: Υπάρχει
11: αυτό.
10: Περίπτωση να εμπλακεί η χώρα μας σε πόλεμο?
11: Ό,τι θα εμπλακεί, θα εμπλακεί. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει. Σε κανέναν πόλεμο τους δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πουθενά και ποτέ. Και διαβάστε όποια ιστορία θέλετε, δεξιού, αριστερού, κεντρώου, ό,τι θέλετε. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πάντα με κάποιο τρόπο είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε μέρος είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε όπου να είναι. Αλλά είμαστε πάντα εμπλεκόμενοι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που δεν μπορεί να μας αφήσει καμία δύναμη να μας αφήσουν αμέτωχους. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιήσει τα χρόνια. Γι' αυτό και φωνάζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε το στοιχείο της ποιότητας μεταξύ των πολιτών και τι θέση πρέπει να πάρουμε απέναντι σε ποια δύναμη να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως οντότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ δεν νομίζω να μας αφήσουν και αυτή τη φορά απ' έξω. Ένα άλλο που πρέπει να πούμε, κύριε Σερέτη, και είναι θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι η Ουκρανία έχει κάποιους σοβαρούς συμμάχους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να είναι αμεληταίο. Αυτοί οι σύμμαχοι δεν είναι απαραίτητα και σύμμαχοι με την Ελλάδα. Το βλέπουμε πώς κινείται, ας πούμε, επί παραδείγματι η Γερμανία, που υποθάλπτει αυτόν τον πόλεμο για λόγους δικούς της, για ρεβανσισμό δικό της κτλ. Έτσι, βλέπουμε η Γερμανία πώς κινείται με την Τουρκία. Βλέπουμε Ουκρανία-Τουρκία ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Έτσι, και εμείς δεν είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε εχθρό τη Ρωσία για να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με την Γερμανία. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ακόμα ότι είναι μεγάλη ζημιά που μας κάνει αυτή η πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αρνητική για τα ελληνικά συμφέροντα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει πολύ καλύτερη διπλωματική θέση, έτσι όπως κράτησε το Ισραήλ στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και πάει λέγοντας, ας πούμε. Το βλέπουμε πολύ καλά πώς έχει δουλέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στην Αλάσκα. Ακόμα και τώρα συνεχίζεται ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ τους. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια πλευρά η οποία θα είναι για άλλη μια φορά ηττημένη. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Είναι τραγικό. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα.
10: Και τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό?
11: Τίποτα, μόνο χάνει, κύριε Σερέτη. Μόνο χάνει η Ελλάδα από αυτό. Τίποτα. Τίποτα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία χωρίς να εμπλακούμε τόσο δυναμικά, γιατί βλέπουμε ότι αυτό μας γύρισε και μπούμεραγκ. Μας απειλεί τώρα η Ουκρανία ότι δεν θα μας δώσει, λέει, τα ντρόν που φτιάχνει και τα λοιπά, εάν είναι να τα χρησιμοποιήσουμε για εναντίον της Τουρκίας και πώς και τι και τα λοιπά. Δηλαδή τι, εμείς δώσαμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τη στηρίξαμε οικονομικά, τη στηρίξαμε διπλωματικά και λαμβάνουμε μια χαριστία η οποία είναι παροιμιώδης.
10: Ναι.
11: Έτσι, θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θεματάκι.
10: Όχι απλά δώσαμε οπλισμό, κύριε Κάλλη, και ό,τι δώσαμε, ταχθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, όχι εμείς, η κυβέρνηση έκανε αυτή την επιλογή και διώξαμε από την Ελλάδα όλους τους Ρώσους διπλωμάτες. Δηλαδή, κόψαμε και κάθε σχέση με τη Ρωσία.
11: Το σημαντικό είναι ότι αυτό έγινε ενάντια στη λαϊκή βούληση, στη βούληση των Ελλήνων πολιτών.
10: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Μας δένουν πολλά με τους Ρώσους.
11: Πολίτες, κατά 70% όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, έχουν ένα θετικό αίσθημα προς τη Ρωσία. Από την εποχή της Άνασης Πορφυρογέννητης και του Βλαδίμηρου. Από τότε που στήθηκε η οντότητα η ρωσική. Έτσι μιλάμε για τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και τα λοιπά. Έτσι, από τότε που εκχριστιανίστηκαν. Από τότε έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και λαμβάνουμε ένα σεβασμό από τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει εμπλακεί ποτέ στα εσωτερικά πράγματα και όσοι προσπαθούν να συγχέουν αυτό το γεγονός με τον εμφύλιο και τη Ρωσία και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ρόλο της Γιουγκοσλαβίας από τη Ρωσία, θα πρέπει να ξανακάσουν στο θρανείο να ξαναδιαβάσουν. Αλλά τέλος πάντων, περισσότερα προβλήματα μας έχει δημιουργήσει ως νέο ελληνικό κράτος η Ευρώπη παρά η Ρωσία. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη ψυχρή σύγκριση, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε πιο σοβαρά.
10: Ναι.
11: Δεν έπρεπε επουδενή να έχουμε τέτοια θέση απέναντι στη Ρωσία. Επουδενή. Το 70% των Ελλήνων, επαναλαμβάνω, θέλουν πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Μέχρι εκεί, δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Και το 72,5% από την τελευταία δημοσκόπηση που διάβασα, το συναντάμε στην Κύπρο. Έτσι.
10: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση τώρα που συζητάμε για τη Ρωσία. Θα μας σύμφερε άμα παίρναμε αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από τη Ρωσία? Ξέρω ότι αυτή την επιλογή δεν την έχουμε πλέον, γιατί έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με το μονοπόλιο της Αμερικής.
11: Με λόγω Μητσοτάκη.
10: Και το LNG και όλα αυτά, βέβαια. Ναι, αλλά άμα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα και με τις τιμές?
11: Ούτε συζήτηση, κύριε Σερέτη, ούτε συζήτηση. Ακόμα και αυξημένες τιμές να μας έδινε η Ρωσία θα ήταν πολύ πιο συμφέρον από αυτό που έχει γίνει τώρα. Αλλά και ακόμα και τώρα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σήμερα να σας δώσω και μια πληροφορία η οποία έχει διαρρεύσει στο ίντερνετ από το πρωί. Η Φιλανδία έχει διαχωρίσει τη θέση της πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία απευθείας. Γιατί οι Φιλανδοί κατάλαβαν έστω και αργά ότι θα είναι το τμήμα εκείνο που θα εμπλακεί άμεσα αν συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι να προωθούν αυτό τον πόλεμο. Θέλει λοιπόν να απεμπλακεί, γιατί δεν θέλει να μπει στη μηχανή του κοιμά. Εμείς γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι που θέλουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι και ποιοι άλλοι?
10: Και βλέπουμε υπάρχουν και αρκετές δηλώσεις. Είχε πει παλαιότερα ο κύριος Δένδιας το ότι πρέπει να τυλίξουμε τα φέρετρα με σημαίες νατοϊκές των Ελλήνων και ότι και διάφορες τέτοιες δηλώσεις που σε κάνουν αναρωτιέσαι. Θέλουν να μας πάνε σε πόλεμο? Είναι δυνατόν?
11: Αυτό θεωρήσω το δεδομένο, κύριε Σερέτη, ότι θα εμπλακούμε και εμείς και η Ευρώπη θα εμπλακούμε, να είστε σίγουροι. Το θέμα είναι αν εμπλακούμε με την Τουρκία, που εμάς αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, ή αν θέλει να με πρόσχημα το άρθρο 47 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των κρατών μελών κτλ. Αν χρησιμοποιούν προσχηματικά, όπως διαφαίνεται οι Γερμανοί, το αυτό για να μας σύρουν σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Έτσι, εγώ επιμένω, η ιστορία έχει αποδείξει περίτρανα από το 1622 που έγινε η τελευταία προσπάθεια κατάληψης Μόσχας από τους Πολωνούς, μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει κινηθεί ποτέ εναντίον της Ευρώπης. Το αντίθετο έχει γίνει τουλάχιστον μία φορά κάθε αιώνα τους τελευταίους 4 αιώνες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Γιατί, και γιατί το λέω? Γιατί βλέπω ότι η Γερμανία, που ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ευρώπης. Προτιμάει να προστατεύει τους διεθνείς εμπόρους της Μερκοσούρ παρά να στρέψει την Ευρώπη σε εθνική παραγωγή. Έχει στρέψει όλη της τη δυναμική σε πολεμική παραγωγή. Η παραγωγή της Γερμανίας πλέον είναι πολεμική. Έχει κατατραπεί σε πολεμική βιομηχανία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις κεντρικές δυνάμεις, κύριε Σερέτη. Οι κεντρικές δυνάμεις σας πίσω ήταν εκείνες που δημιούργησαν και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αυστρία ήταν αυτές που αιματοκύλησαν την Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει να απομακρυνθούμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
10: Ναι, αλλά κάποιος θα ρωτήσει, ωραία, εμείς να απομακρυνθούμε. Δεν πρέπει όμως, μιας και που δεν έχουμε τη δύναμη, να είμαστε αυτόνομοι, με κάποιους να συμμαχήσουμε. Με ποιους να συμμαχήσουμε, κύριε Κάλλη, έτσι πως μας έχουν καταντήσει πλέον, δεν έχουμε ούτε ένοπλες
11: δυνάμεις. Μια χαρά δεν είμαστε με τη Γαλλία, κύριε Σερέτη. Έχουμε κανένα πρόβλημα τώρα με τη Γαλλία? Εγώ δεν λέω ότι μας έχει υπερθεί με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έχουμε θεματάκια και με τη Γαλλία και το 1922. Και το 1974 που έκλεισε τα μάτια και δεν είδε τίποτα για την Κύπρο και πάει λέγοντας, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και σε επίπεδο άμυνας, συνεργασία, πάρα πολύ σημαντικές. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και με τη Ρωσία θα είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με το Ισραήλ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ποιος θα παίξει μπάλα τα επόμενα χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο? Αν δεν κινηθούμε εμείς με το Ισραήλ, ποιος θα παίξει μπάλα? Θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να πάρει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου? Δεν είναι δυνατόν να το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Ούτε εμείς θα το αφήσουμε, ούτε το Ισραήλ θα το αφήσει. Αλλά αυτό το πράγμα αυτομάτως μας διαχωρίζει από τα συμφέροντα της Γερμανίας και της Τουρκίας. Αυτομάτως μας διαχωρίζει. Να σας θυμίσω, κύριε Σερέτη, ότι η Γερμανία έχει 4.500 επιχειρήσεις μέσα στην Τουρκία και είναι απόλυτα εξαρτημένη η Γερμανία από το τουρκικό σιδηρομετάλλευμα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί η Γερμανία να κόψει σχέσεις με την Τουρκία. Αυτομάτως αυτό δημιουργεί θέματα, ενισχύει τον εθνικισμό της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και δημιουργεί, μας αναγκάζει η Γερμανία να βρισκόμαστε σε δεύτερη μοίρα αμυντική. Εάν κοπεί αυτός ο λόρος, θα σηκώσουμε κεφάλι. Και πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, όχι μόνο γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί είμαστε οι φορείς του πολιτισμού που συνεχίζει επάξια και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.
10: Πώς θα κοπεί όμως αυτός ο λόρος?
11: Με πολιτική βούληση, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή η κυβέρνηση είναι εκβιαζόμενη από την κυρία Κοβέση, είναι ελεγχόμενη απόλυτα από τους Βαβαρούς. Εγώ επιμένω και το λέω και στους φοιτητές μου, η Βαβαροκρατία δεν έληξε στην Ελλάδα. Δεν τελείωσε η Βαβαροκρατία όταν έφυγε ο Όθωνας. Συνεχίζεται. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αλλάξουμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ πολλές οι χώρες που θέλουν να απομακρυνθούν. Υπάρχει αυτό το τεράστιο κίνημα του Κλομπέρ στη Γαλλία που ζητάει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το μόρφωμα. Ο Βορράς από τον Νότο έχουν μεγάλες διαφορές. Απέτυχε η Γερμανία να το ενοποιήσει και πρέπει ο καθένας να κοιτάξει να κάνει τις συμμαχίες που πρέπει με τους πολιτισμούς που είναι κοντά σε αυτόν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τις κεντρικές δυνάμεις. Εμάς οι δυνάμεις μας έχουν συνάφεια με τη Γαλλία, τέλος πάντων τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, αλλά σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα και έτσι όπως έχουμε πάρει θέση, καλώς ή κακώς έχουν πάρει θέση, κύριε Κάλλη, γίνεται να κάνουμε αυτό που λέτε?
11: Όλα γίνονται. Αν υπάρξει πολιτική βούληση, όλα γίνονται. Πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση όλων των συνθήκων, να φέρουμε συνέχεια το θέμα, να το παίρνουμε συνέχεια το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων στο τραπέζι. Εδώ έχει πάψει ο κ. Μητσοτάκης να το συζητάει, έτσι για να μην χαλάσει το χατήρι. Ναι. Της Γερμανίας, είναι προφανώς εκβιαζόμενος από τη Γερμανία για να μένει σε αυτή τη θέση.
10: Α, είναι εκβιαζόμενος!
11: Γιατί έρχεται η κυρία Κοβέση και ξανάρχεται και μας δίνει λίγο φως και μετά τον άλλο μήνα μας δίνει ένα λίγο φως. Είναι σαν να του λέει, σαν να του λένε οι Βρυξέλλες του Μητσοτάκη, κάτσε φρόνημα γιατί σε έχουμε στο χέρι. Φως φανάρι είναι. Μέχρι τον Οκτώβριο, λέει, θα μας δίνει στοιχεία η κυρία Κοβέση. Μέχρι τον Οκτώβριο. Εδώ δηλαδή βρωμάει η δουλειά και βρωμάει από μέσα από τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρανε τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες ότι υπήρχε κακοδιαχείριση και πιάτσικο στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν είναι συμμέτοχοι, δεν είναι συνένοχοι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το πράγμα. Τι νομίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με τίποτα ηθικούς, άμεμπτους και άσπυλους? Η πρώτη σε απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γερμανία. Και πάμε εμείς με το σταυρό στο χέρι να πούμε τι, να κάνουμε τι. Είναι φως φανάρι τα συμφέροντα της Γερμανίας με την Τουρκία, είναι εναντίον της Ελλάδας. Τέλος, εμείς πρέπει να παίξουμε σε άλλη κλίμακα. Πάμε δυνατά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθει με το καλό το καλοκαίρι που έχει ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ, να πάνε κάποιες αντιπροσωπείες, να του εκθέσουν τα θέματα και να τελειώνει το θέμα. Είναι ευκαιρία για την Ελλάδα το αίτημα της φυγής των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Εχθές ήμουνα σε μια αεροπορική επίδειξη που έκανε το ΝΑΤΟ στην 116 πτέρυγα μάχης εδώ στον Άραξο, που ήταν και παλαιότερα αμερικάνικη βάση, και ήταν όλες οι νατοϊκές δυνάμεις εκεί, ήταν ας πούμε Ολλανδοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, τέλος πάντων, ήταν όλοι εκεί. Απουσίαζαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη. Σε νατοϊκή άσκηση απουσίαζαν οι Αμερικανοί.
10: Γιατί απουσίαζαν?
11: Γιατί έχει δηλώσει ο Τραμπ ότι θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν φύγει, οι Ηνωμένες Πολιτείες αν φύγουν από το ΝΑΤΟ, τι θα μείνουν μετά? Θα μείνουν οι κεντρικές δυνάμεις να τους στηρίξουν? Θα μείνουν, γιατί εδώ υπάρχει και σοβαρή ένταση μεταξύ του γαλλογερμανικού άξονα. Βλέπουμε πόσο αντέδρασε άσχημα κατά της Γερμανία όταν επιλέξαμε να πάρουμε τα γαλλικά πολεμικά προϊόντα. Και τώρα επιθυμεί να εμπλακεί στην ΕΒΟ, η Ραϊμέλνταρ να εμπλακεί στην ΕΒΟ μαζί με το Ισραήλ για να συμμετέχει στις οπλιστικές της Ελλάδας. Όχι, δεν θέλουμε εμείς να μπλέξουμε αρκετά. Η Γερμανία δεν είναι χώρα, η Γερμανία δεν είναι χώρα εμπιστοσύνης. Το έχουμε στην ιστορία μας, το έχουμε δει 500 φορές. 500 φορές έχουμε δει στην ιστορία μας. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά με τους δυνατούς. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος του παιχνιδιού, κύριε Σερέτη, αυτή η φαντασία σας ελεύθερη? Θα μείνουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Αμερικανοί και το Ισραήλ. Γιατί εμείς αυτή τη φορά να επιλέξουμε να πάμε με τους χαμένους?
10: Πάντα με τους χαμένους πάμε.
11: Όχι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά. Μπορούμε, έχουμε όλα τα εχέγγυα να παίξουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Ρωσία. Είναι χαζοί οι Ισραηλινοί που δεν διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία? Όχι βέβαια. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να... Δεν μπορεί. Έχει δηλώσει απερίφραστα ο κ. Μητσοτάκης ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Διαψεύστε με, λέω ψέματα. Πολεμάει τον ατιβισμό. Εμείς θα πολεμήσουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε... Έχει ένα θέμα με τους Έλληνες ο κ. Μητσοτάκης.

0: κυβέρνηση η οποία να έχει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει καταθέσει κανένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Τίποτα. Και όχι μόνο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα ανασυγκρότησης, δεν παράγουμε πλέον τίποτα απολύτως. Βλέπουμε σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι 500.000 τα ΑΦΜΗ, τα οποία είναι κατακόκκινα με κατασχεμένους λογαριασμούς, που σημαίνει αναλογικά τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι είναι κάτω από το, από το όριο της φτώχειας και είναι όμοιροι της Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν τώρα και να συνεχίζουμε να συζητάμε? Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει και δεν πρέπει να επιτρέψουμε και ανίερες συμμαχίες που ετοιμάζουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και προωθούν και τον Τσίπρα απ' την άλλη να είναι τρίτο κόμμα για να μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές, τις ραδιούργιες που ονειρεύονται κτλ. Κτλ. Θα πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιο τιμωρητικοί
1: για να ελέγχουν, δηλαδή λέτε, και την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Βέβαια, τώρα για να τον προωθούν τον Τσίπρα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, διαβάσατε το μανιφέστο του Τσίπρα και δηλαδή ούτε πρωτοετής φοιτητής δεν γράφει τέτοιες ονειρώξεις.
1: Βέβαια, και βλέπουμε ότι έχουν και κάποιες κοινές φωτογραφίες με την Ντόρα Μπακογιάννη, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα.
0: Τι συζητάμε τώρα? Γράφει μανιφέστο εν έτη 2026 με αναφορές στο Ρουσό. Περί δικαίου και περί ελευθεριών. Δηλαδή εμείς και όσοι είμαστε τέλος πάντων στα φιλοσοφικά δρόμενα και τα λοιπά, έτσι, αυτές είναι ονειροβασίες οι οποίες είναι ανυπόστατες, ας πούμε. Δεν περάσανε το 18ο αιώνα, θα περάσουν τώρα. Θυμήθηκε τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, το Ρουσό. Έτσι, περί ελευθερίας και περί δικαίου. Δηλαδή πιάνει στο στόμα του έννοιες οι οποίες, κυρία Σερέτη, να το πούμε λίγο λαϊκά, είναι τόσο ευμετάβλητες, είναι λάστιχο αυτές οι έννοιες. Ο καθένας τις αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Όπως θέλει. Έτσι. Είναι δίκιο έχει ο αστυνόμος, δίκιο έχει και ο κλέφτης.
1: Άρα εγώ βλέπω, κύριε Κάλλη, θέλω να σας το πω αυτό τώρα, βλέπω ότι μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο και βλέπω ναι. Ότι ήδη έχουν στηθεί τα δεκανίκια. Ήδη υπάρχουν συμφωνημένα.
0: Μπράβο, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ σωστά. Συγχαρητήρια που το εντοπίζετε κι εσείς, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Συγχαρητήρια που το λέτε, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι διαφορετικό και ο Τσίπρας είναι διαφορετικός. Έτσι. Αλλά για λόγους εθνικής ενότητας, σε εισαγωγικά, θα μας πούνε ότι έχουν ανάγκη μιας νέας συγκυβέρνησης.
1: Ναι, άρα έτσι. Αυτό είναι το σενάριό τους. Εγώ ξέρετε όμως τι θέλω να πιστεύω. Ότι άμα ο ελληνικός λαός αποφασίσει να σηκωθεί, να πάει στις κάλπες, αν και αμφισβητώ το εκλογικό αποτέλεσμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρώ ότι υπάρχει νοθεία, ότι υπάρχει δηλαδή... ότι υπάρχει πρόβλημα με το αν όντως είναι αυτά τα αποτελέσματα που βγαίνουν στις κάλπες, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αν σηκωθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός και πάει για να τους μαυρίσει, δεν μπορεί να τα καταφέρει.
0: Εγώ λοιπόν αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Σερέτη, βεβαίως υπάρχει και νοθεία, έτσι βρεθήκανε εκατοντάδες ψηφοδέλτια ανθρώπων που ήταν άνω των 100 ετών στις τελευταίες εκλογές. Τώρα έχουμε διαβάσει διάφορα, έχουμε διαβάσει για την παρέμβαση της Singular Logic και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Έτσι,
1: για τους εκλογικούς καταλόγους, ναι βέβαια, τα έχουμε διαβάσει.
0: Ναι βέβαια, βέβαια, και τώρα με την ηλεκτρονική ψήφο θα γίνει το μεγάλο πάρτι. Το περιμένουμε αυτό, αλλά εάν η συμμετοχή είναι ενεργητική και είναι μεγάλη ποσοστιαία, δεν θα μπορέσει καμία Singular Logic να αλλάξει τα δεδομένα. Θα είναι σαν να γίνεται πραξικόπημα.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν επιβάλλεται να συμμετέχουμε ενεργητικά και να διαβάσουμε με λεπτομέρειες όλα τα προγράμματα των κομμάτων, έτσι, και να δούμε ποιο κόμμα είναι αυτό που υποστηρίζει επιτέλους αυτά τα δίκαια της χώρας, γιατί η Ελλάδα έχει αδικηθεί πάρα πολύ από την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου και μετά.

0: βρίσκεται σε μία μόνιμη κατάφορη αδικία. Και το είδαμε και στους φακέλους Επστάιν, που οι Γερμανοί αποκόμισαν 100 δισεκατομμύρια κέρδη από την κινητικότητα του τρίτου και του τέταρτου μνημονίου. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Είναι μία μόνιμη αδικία κατά της χώρας, την οποία δεν την προασπίζεται η κυβέρνηση αυτή. Δεν την έθεσε καθόλου στο θέμα. Εξαφανίστηκαν. Όταν βγήκαν οι φάκελοι Επστάιν, εξαφανίστηκε ο Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό θα πρέπει να κινηθούμε με μια τιμωρητική διαδικασία πλέον. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο κ. Τσίπρας και να σου μιλάει για ελευθερίες τώρα.
1: Ναι, ποιες ελευθερίες έχουν γκρεμίσει όλους τους θεσμούς. Όταν μιλάμε όμως για κριτικά πελάγη, όταν μιλάμε για τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, όταν μιλάμε για την περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει γενικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί να προσέχουν τι λένε, διότι βλέπω ότι είναι επικίνδυνοι, κύριε Κάλλη. Δεν γίνεται όσο να βγαίνει να δηλώνει, για παράδειγμα, το ότι η Λευκάδα δεν είναι εντός των χωρικών υδάτων.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
1: Καλός ή κακός μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό, όπως και παλαιότερα έχουν δηλώσει πολλά πράγματα για το Αιγαίο με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και βλέπω ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργήσει και βγήκαν εδώ πέρα οι άνθρωποι από το νότιο Αιγαίο και μας ενημέρωσαν και κάνανε και μια καταγγελία και ζητήσανε και το λόγο που συμβαίνει αυτό, το ότι απαγορεύουν στις ελληνικές μηχανότρατες στα θαλάσσια πάρκα τώρα που φτιάχνονται στο Αιγαίο να ψαρεύουν, ενώ την ίδια ώρα με τη δικαιολογία ότι καταστρέφουν τα κοράλια και τα φύκια και για περιβαλλοντικούς λόγους, και την ίδια ώρα όμως Ιταλοί και Τούρκοι ψαρεύουν κανονικά. Και λέω μήπως αυτή τη στιγμή υπάρχει αντικατάσταση και χάνουμε εμείς τα δικαιώματά μας και τα αποκτούν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί.
0: Αυτό το είδαμε και επί κυβερνήσεως Τσίπρα, που η Ιταλία επανέφερε το θέμα της να επιστρέψουν τα Δωδεκάνησα στην κυριαρχία της.
1: Ναι.
0: Όταν ο Τσίπρας έλεγε και κόμπαζε ότι τα σύνορα είναι άσχημα σημάδια στο όμορφο πρόσωπο της γης και ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του κτλ. Έτσι, βρήκαν ευκαιρία οι Ιταλοί και κινήθηκαν όπως νόμιζαν.
1: Αυτό.
0: Εδώ λοιπόν τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να προασπίσει τα δίκαια της χώρας. Έχουμε ματώσει για αυτή τη χώρα, κύριε Σερέτη. Έχουμε ματώσει. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς μονίμως, για να αντιμετωπίσουμε τι? Κυρίως την ευρωπαϊκή αναλγησία και την ευρωπαϊκή επιθετικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη. Δεν μας είδε ποτέ ισότιμα ως ισότιμους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και είμαστε από την πρώτη μέρα. Είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί.
0: Και είμαστε από την πρώτη μέρα και έχουμε βοηθήσει. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, θα το ξαναπώ: δεν μας δίνει κανένας τα στοιχεία της συνεισφοράς του κάθε κράτους. Πόσο έχει συνεισφέρει η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει λάβει? Κανένας δεν μας το δίνει αυτά. Έχουν πάνω από 6 με 7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να δημοσιευθούν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πληρώνουμε και πληρώνουμε κυκλοφορία δεκαετή, άλλο τεράστιο θέμα αυτό, έτσι, το οποίο το έχει αναφέρει πάρα πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά ο κύριος Βιλιάρδος, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πληρώνουμε με πορεία τα δάνειά μας δεκαετία χωρίς να έχουμε όφελος. Κανένα όφελος δεν έχουμε.
1: Ο κύριος Βιλιάρδος είναι φοβερός στα οικονομικά. Φοβερός.
0: Είναι τρομερός και είναι καναλυτικός και έχει ένα πάρα πολύ καλό που το έχουν λίγοι οικονομολόγοι. Τα λέει τόσο απλά και λαϊκά που μπορεί να γίνει κατανοητός ακόμα και στον πλέον γράμματο.
1: Εγώ θέλω να πω για τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο ότι για εμένα είναι ο καλύτερος και στην ανάλυση, όπως λέτε, και στα οικονομικά. Είναι φοβερός. Συγχαρητήρια και από εμένα, μιας και τον αναφέρατε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα όμως, κύριε Κάλλη, που είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε εδώ πέρα όλοι οι Έλληνες πολίτες το ότι έχουν γκρεμιστεί οι θεσμοί. Βλέπουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε εδώ πέρα να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών, μερικοί αναφέρουν το ότι μπορεί να έχει, να περιλαμβάνει μέσα στη δικογραφία και μία λέξη ή να, πώς να το πω, να υπάρξει τουλάχιστον αυτή η λέξη της κατασκοπίας, γιατί παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά, παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γες, και πλέον είναι και εθνικό ζήτημα αυτή η υπόθεση και αυτό το σκάνδαλο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μας παρακολουθούσαν κάποιοι και έχουν πληροφορίες για εμάς? Είμαστε όμοιροι?
0: Βεβαίως είμαστε όμοιροι. Βεβαίως είμαστε όμοιροι και είμαστε όμοιροι των ιδίων συμφερόντων που μας λιμένονται τόσα χρόνια. Γιατί αντίστοιχα ζητηματάκια, εσείς είστε και μικρός, δεν τα θυμάστε, είχαμε και με την εποχή της Siemens, με τον Μπόκαλη και ποιος παρακολουθούσε ποιον και Κουτσόγιώργας κάποτε και τα λοιπά.
1: Και Μαυρίκης, και Μαυρίκης.
0: Και Μαυρίκης, είναι σχετικά πρόσφατος ο Μαυρίκης. Οι παλαιότεροι ακροατές σας θα γελάνε τώρα που τα λέω αυτά. Έτσι. Αυτό το θέμα λοιπόν ξεκινάει πάλι από την Γερμανία. Ποιος έχει συμφέροντα να παρακολουθεί την Ελλάδα στενά, να μην τη χάσει? Γιατί η Ελλάδα είναι μια χρυσοφόρος πηγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως το έλεγε ο Τσάκωνας στην ταινία, μας πήρανε για την μπρίκα μας, δεν μας πήρανε για τα μάτια μας. Έτσι. Και δεν μας αφήνουν να παράγουμε κιόλας. Για να πουλάνε τα δικά τους προϊόντα. Έχουμε πει ξανά το πρόγραμμα με το πόνι, ας πούμε, γιατί δεν αφήσανε την επαναλειτουργία του εργοστασίου, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Και το χειρότερο είναι ότι καταστρέφουμε και την αγροτική μας παραγωγή. Πάλι για να πουλάει προϊόντα η Γερμανία χημικά στην Αργεντινή και η Αργεντινή να πουλάει τα σκουπίδια που έχει για εξαγωγή στην Ευρώπη. Δηλαδή εδώ φυσαυρίζουν πάλι οι Γερμανοί έμποροι, οι διεθνείς έμποροι, έτσι, εις βάρος όλης της Ευρώπης και της παραγωγής της Ευρώπης. Είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Σερέτη, και όλα αυτά τα ζητήματα γίνονται με την συνεπικουρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται με τις υποκλοπές και δεν μιλάει, τον καλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρουν τι γίνεται.
1: Άρα στην ουσία εγώ αναγνωρίζω το ότι όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τα χατήρια των ξένων δυνάμεων, δεν του συμφέρει να τον διώξουν από την εξουσία.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γι' αυτό και έχουν την κοβέση, σας το ξαναλέω, λίγο-λίγο. Και τον έχουν, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο έτοιμο. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο. Πρόσεξε τι θα κάνεις, πού θα κινηθείς, με ποιον θα συνεργαστείς, από πού θα αγοράσεις, τι θα κάνεις κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ελεγχόμενος και εκβιαζόμενος ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα είναι κατάφορη παραβίαση όλων των συνθήκων που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατάφορη παραβίαση. Δεν υπάρχει η έννοια της ισοτιμίας πουθενά. Υπάρχει η έννοια του ελέγχου, του ασφυκτικού ελέγχου. Και το βλέπουμε στους τελευταίους πίνακες που έχουν αναρτηθεί για τις εξαγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης. Προηγείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γαλλία με τη Γερμανία και εμείς έχουμε χάσει πάνω από το 60% της εξαγωγικής μας δυναμικής.
1: Ναι. Άρα αυτό καταραίουμε, σημαίνει. Καταραίουμε. Επειδή έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά, θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί με τον προηγούμενο καλεσμένο σχολιάζαμε το ότι σταδιακά, μιας και ξεπουλάνε τα πάντα, μιας και έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει τον Αύγουστο, και μιας που η Ελλάδα στην ουσία δεν έχει το ανάλογο ΑΕΠ για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να ξεχρεώσει, χωρίς να μιλάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για όλα αυτά που έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας, βλέπουμε ότι σταδιακά υπάρχει περίπτωση να γίνουμε το μεγάλο Ισραήλ ή να γίνουμε ένας χώρος από χώρα και να έρχονται εδώ πέρα διάφορες πολυεθνικές, να έρχονται εδώ πέρα διάφοροι ξένοι, να κατέχουν ό,τι κατέχουν και εμείς να είμαστε υπάλληλοι των τουριστών. Εκεί να φτάσουμε.
0: Αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά όσον αφορά για το Ισραήλ θέλω να πω κάτι, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και για τα νησιά και τα λοιπά με το Ισραήλ και τα λοιπά. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περισσότερο κινδυνεύει ο Ισραηλινός να εξελινιστεί παρά εμείς από τους Εβραίους. Η ιστορία μας έχει δείξει, έχει ακλόνητες αποδείξεις πάνω σε αυτό που σας λέω.
1: Ότι δηλαδή μόνοι μας γινόμαστε
0: ακόμα
1: αυτοκαταστροφικοί.
0: Ακόμα και το 114 π.Χ. που έγινε μεγάλη γενοκτονία της Κύπρου με τους Μακαβαίους, τότε που ήταν και η αρχή της γιορτής της Χανούκα των Εβραίων και τα λοιπά, που σφάξαν τους Έλληνες της Κύπρου και της Κυριναϊκής. Το γεγονός αυτό έγινε ακριβώς γιατί οι Εβραίοι φοβόντουσαν τον εξελληνισμό των Ιουδαίων. Θέλω να πω με αυτό ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε τον πολιτισμό μας από τους Εβραίους. Το ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χώρα μας από μεγάλα συμφέροντα, αυτό να το συζητήσουμε, κύριε Σερέτη. Ότι η χώρα θα γίνει κομμάτια και την Αμοργό, ας πούμε, θα την ελέγχει ένα μεγάλο τραστ ή την Αλόνισο, ας πούμε, και τα λοιπά. Από αυτό κινδυνεύουμε. Αλλά για να χάσουμε τον πολιτισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε.
1: Όχι τον πολιτισμό, την εθνική κυριαρχία.
0: Την εθνική μας κυριαρχία, για να μην τη χάσουμε, θα πρέπει να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που άρχισαν να ξεπουλάνε κομμάτι όλο το θεσμικό μας πλαίσιο και όλη τη συνταγματική κατοχήρωση που είχαμε μέχρι τώρα.
1: Δεν μιλάω για κοντά. Μπορεί μακροχρόνια να συμβεί, το έχουμε ξαναπεί, αυτό που συνέβη και στο Κόσοβο, αυτό που συνέβη και σε διάφορες άλλες χώρες με τις μειονότητες. Γιατί όταν μαθαίνω εγώ ότι, ας πούμε, στην Κύπρο πάνε και αγοράζουν ολόκληρα χωριά, συγκεκριμένα τώρα αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί τι να κάνουν, υπάρχουν και άλλες εθνικότητες που το κάνουν. Αύριο μεθαύριο θα υπάρχουν μειονότητες οι οποίες θα πούνε ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε περισσότεροι. Τι να κάνουμε, όπως και στα νησιά, στο Αιγαίο, που πολλοί Τούρκοι πάνε και αγοράζουν τα πάντα. Στη Θράκη συγκεκριμένα, κύριε Κάλλη, για να σου το πω γρήγορα αυτό, μου λένε οι άνθρωποι, φεύγει ο κόσμος και πουλάει τα σπίτια που έκτισε με αίμα και υδρότα 5 χιλιάρικα. Και έρχονται, λέει, επιχειρηματίες από την Τουρκία και αγοράζουν 60 σπίτια, 50 σπίτια, 5 χιλιάρικα το καθένα.
0: Ναι. Έχω διαβάσει σχετικά, αλλά αυτό πώς θα ανατραπεί, κύριε Σερέτη? Πώς θα ανατραπεί?
1: Πώς θα ανατραπεί με το να σταματήσει να υπάρχει αυτή η χρυσή βίζα, πρώτον, και δεύτερον,
0: βεβαίως,
1: για να μπορέσουν επιτέλους να δώσουν κίνητρο στους ανθρώπους να επιστρέψουν στα χωριά τους, να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα.
0: Βεβαίως. Βγαίνει τώρα η κυρία Κεραμέως και γυρίζει στον κόσμο και λέει να έρθουν τα παιδιά μας πίσω. Να έρθουν τα παιδιά πίσω να κάνουν τι?
1: Έτσι.
0: Ποιος θα πάει στο χωριό να κάνει όταν έχεις αποκλείσει την οικονομική δραστηριότητα στο χωριό, γιατί ο δρόμος δεν είναι εγκεκριμένος, λέει ο Χατζηδάκης. Ξαφνικά δεν είναι εγκεκριμένος. Έτσι, όταν έχεις καταστρέψει την παραγωγική δραστηριότητα στο χωριό, την κτηνοτροπία, την αγροτική παραγωγή κτλ., ποιος θα γυρίσει πίσω?
1: Ποιος, για...
0: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε με κριτήριο την εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση. Την κατάργηση της βίζας, την απαγόρευση της πώλησης σε συνοριακούς νομούς σε ξένους και πάει λέγοντας. Είναι μια σειρά από θέματα, βέβαια, τα οποία είναι καθαρά πολιτικά. Λύσεις υπάρχουν.
1: Και να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, κύριε Κάλλη. Να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται στη Βουλγαρία να υπάρχουν χώρες οι οποίες, να υπάρχει κανόνας, νόμος, ο οποίος λέει ότι στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, το 50% πρέπει να είναι βουλγαρικά προϊόντα, και στην Ελλάδα, στον ευλογημένο αυτό τόπο, με αυτή την ποιότητα στα προϊόντα, να μην υπάρχει αυτός ο κανονισμός.
0: Βέβαια, εδώ ακόμα και η Τουρκία ψήφισε την 7ετή απρολόγητη παραμονή των ξένων εταιριών, την έκανε 30ετή. Και εμείς εδώ τους διώχνουμε.
1: Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματικά ανίκανη κυβέρνηση.
0: Δεν είναι ανίκανη, είναι εντολοδόχος.
1: Έτσι.
0: Και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Εύχομαι φέτος να έχουμε πολύ σημαντική μεταβολή.
1: Αλλαγές. Ωραία, κύριε Κάλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο πλήγμα στην ορθόδοξη πολιτιστική κληρονομιά καταγράφεται στην Τουρκία, καθώς η ιστορική ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Άδανα μετατρέπεται επίσημα σε δημόσια βιβλιοθήκη, συνεχίζοντας την πάγια τακτική της Άγκυρας για αλλαγή χρήσης των χριστιανικών μνημείων. Η πρόκληση αυτή έρχεται να προσθεθεί στις πρόσφατες μετατροπές της Αγίας Σοφίας και της Μονής Χώρας σε νταμιά, με το τουρκικό κράτος να εκμεταλλεύεται τις ζημίες από τον σεισμό του 2023 για να στεγάσει τη βιβλιοθήκη της επαρχίας σε ναό του 1845. Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μια φορά την στάση της ένοχης σιωπής, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επίσημη αντίδραση ή διάβημα απέναντι στην απροκάλυπτη αλλίωση της ιστορικής ταυτότητας ενός ακόμη ελληνορθόδοξου μνημείου. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του 22χρονου παίκτη του Survivor Σταύρου Φλόρου, ο οποίος βγήκε από την μονάδα αυξημένης φροντίδας και νοσηλεύεται σε απλό δωμάτιο, με τους γιατρούς να προετοιμάζουν τη μεταφορά του στο Μαϊάμι για αποκατάσταση. Ο πατέρας του, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», τόνισε ότι ο νεαρός αντιμετωπίζει τον ακροτηριασμό του με απίστευτο θάρρος και ψυχραιμία, νιώθοντας πάνω απ' όλα ευγνώμων που κρατήθηκε στη ζωή. Αναφορικά με το χρονικό του ατυχήματος, ο κύριος Φλόρος αποκάλυψε ότι ο οδηγός του σκάφους παραδέχτηκε τη σήμανση της σημαδούρας στα 80 μέτρα από την ακτή, ενώ εξήρε τη στάση του συμπαίκτη του Μάνου, ο οποίος φωνάζοντας έγκαιρα ανάγκασε τον Σταύρο να βουτήξει βαθιά, σώζοντάς του τη ζωή από βέβαιο θάνατο. Σε ξεκάθαρη υποχώρηση έναντι των κινέζικων πιέσεων φαίνεται να προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά από τη σύνοδο του Πεκίνου έστειλε αυστηρό μήνυμα κατά της επίσημης ανακήρυξης ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να καθησυχάσει τον Xi Jinping, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή 9.500 μίλια μακριά, όπως ανέφερε, και αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το αν θα υλοποιηθεί το εγκεκριμένο εξοπλιστικό πακέτο των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το νησί. Η στάση αυτή του Τραμπ, που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις κινέζικες προειδοποιήσεις ότι η Ταϊβάν αποτελεί αιτία πολέμου, προκαλεί έντονη ανησυχία στην Ταϊπέη, καθώς η Ουάσιγκτον δίνει διατεθειμένη να θυσιάσει τις πάγιες δεσμεύσεις της για χάρη μιας εύθραυστης διπλωματικής ηρεμίας με το Πεκίνο. Και τώρα ο καιρός. Με αφρικανική σκόνη, τοπικές νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές θα κυλήσει η σημερινή ημέρα για την Αττική, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα μεταφερθούν το απόγευμα στο Αιγαίο και η νύχτα θα κυλήσει ήρεμα, καθώς ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανε άλλα 7 παιδιά.
5: Χάσε τόσα γεγονότα. Συγκλονιστικά. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετριέται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει έναν ντρόν με πυρομαχικά, τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια νάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία?
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα USV, δηλαδή στα θαλάσσια ντρόν, είναι γνωστό. Τώρα, από εκεί και μετά, μένει να δούμε τη διαδρομή που έχει το ανεβρεθέν USV, το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης, ούτως ώστε να μας πούνε οι αρχές από πού ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος του και η διαδρομή του. Γιατί το νούμερο ένα συλλογισμό τον οποίο κάνουμε είναι ότι έφυγε από τη Μισράτα της Λιβύης, όπου υπάρχει εκεί, όπως είπα, η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στόχος αυτόν είναι ο εντός εισαγωγικών ή εκτός σκιώδης στόλος της Ρωσίας που μεταφέρει με τρένο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε, ουσιαστικά διαδραματίζεται εντός της ελληνικής κυριαρχίας και από εκεί και μετά η εμπλοκή της χώρας μας, άθελά της, ισχύει. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια, έχουν βεληνικές περίπου γύρω στα 800 χιλιόμετρα, βολεύει δεν είναι η σωστή λέξη, ανταποκρίνεται η απόσταση από την Ισράτα μέχρι την Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση, και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, επαναλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικών επιχειρήσεων κατά θαλασσίων στόχων και, προσέξτε, και παρεμβολών. Κρατάμε λοιπόν τη λέξη παρεμβολές. Τώρα, το συγκεκριμένο ουκρανικό USV δεν βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά βρέθηκε σε μια σπηλιά. Γιατί ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό παρατέμπει ότι το συγκεκριμένο οδηγήθηκε εκεί και δεν παρασύρθηκε όπως λέγεται. Γιατί εφόσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας, πηγαίνει κάπου, γιατί όμως, για να καλυφθεί από την εναέρια επιτήρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανοιχτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφότου η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή, αλλά προσέξτε με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται στο Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλλαράκια τους και Τούρκους. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
1: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μία νάρκη?
2: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ιγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυδιακό κόλπο, μετά είναι ο Αστακός της Λοακαρδενίας, μετά είναι η Πρέβεζα και μετά είναι η Ιγουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί Λευκάδα δεν απέναντι την Πρέβεζα, έτσι, στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB και ακολούθως να το συνδυάσουν αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας φαρνίζει στο μυαλό, διότι στην Πρόβεζα δεν υπάρχει και κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
1: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
2: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα, διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις 5 μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, στη Θερίχισσα, στον κόλπο του Ντογκάμπελ. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα γενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους, το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζεται και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν παίρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε, αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον επί προσωπικού εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, παύλα εκφάνσεις, τουρκικών προκλήσεων. Τώρα, από εκεί και μετά, το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας σμπρώξουν σε μια κρίση, παύλα στρατηγική αδαμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα 5 χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν θυμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο, έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους, αλλά δεν στρέφεται εναντίον τους, η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
2: Ναι, μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο. Με ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ναι, θα συμμετέχουν οι Πακιστανοί και τι άλλο λέγατε?
2: Ναι, θα δούμε λοιπόν Αζέρους, Πακιστανούς και από τις δύο φράξες της Λιβύης, δηλαδή και από τη Δυτική Λιβύη και από την Ανατολική, έχουν πάει δυνάμεις οι οποίες θα μετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ. Εμείς τι έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε, όταν αυτοί θα αναλάβουν κάποια πολεμική αποστολή στα πλαίσια της ασκήσεως, κάποιο πολεμικό σενάριο? Και θέτω υπόψη σας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κινείται να δημιουργήσει το σουνητικό τετράγωνο με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η διακήρυξη της Σούσα, την οποία εμείς την έχουμε περάσει στα πολύ ψηλά, η οποία είναι μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, που τι προβλέπει? Ό,τι προβλέπει ακριβώς η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα έρθει σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία,
1: ναι,
2: βάσει της διακήρυξης της Σούσα θα έχει να αντιμετωπίσει και το Αζερμπαϊτζάν. Αυτό λέει η διακήρυξή τους. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Ελλάδα χτίζει την
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν δεν αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας κάνουν επίθεση?
2: Κοιτάξτε, για την εκμετάλλευση του Αιγαίου έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια ότι υπήρχαν κάποιες παρασκηνιακές στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών το 2003, αρχικά επισημήτη, ότι έγινε μια τέτοια ανάλογη κίνηση το 2011 που να περιλαμβάνει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος, συγγνώμη, που να περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, που είναι ουσιαστικά εθνική κυριαρχία, όχι στα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια, αλλά κατά τόπου σαλαμοποιημένη, δηλαδή στα παράλια, τα υπηρωτικά παράλια και την Εύβοια στα 12 ναυτικά μίλια, αλλού στα 9, αλλού στα 10, αλλού στα 8 κλπ. Τέτοια πράγματα απεργαζόντουσαν. Φυσικά, αυτά όλα έχουν μείνει θεωρητικά στο στάδιο των συζητήσεων από το 2011 και μετά. Τώρα το τι γίνεται παρασκηνιακά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Φέρετη.
1: Δεν λέω για τα παρασκηνιακά. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σας. Θεωρείτε το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη, το ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που πει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία είναι ξεκάθαρο το ότι επιτίθεται. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επέκταση, για παράδειγμα, στα 12 ναυτικά μίλια. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Αλλά θα επιτεθεί η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ?
2: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλι για αυτό το έχει. Και γι' αυτό η Ελλάδα.
1: Τι συμφέρει δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, για να καταλάβω θέλω, τι συμφέρει δηλαδή να κάνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτά τα οποία είδαμε στην Κύπρο και με βάση τις δηλώσεις Μακρόν και με βάση τις δηλώσεις Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα μας υποστηρίξουν. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι ο Τούρκος καταλαβαίνει τη γλώσσα της αποφασιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι, θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι, θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα, στο Αιγαίο? Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει και όποτε δεν τη συμφέρει δεν είναι, το αγνοεί. Έτσι, είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία και μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται πακτολό Ρώσων τουριστών είναι η Τουρκία. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα συνεπιστεί λόγω ΝΑΤΟ. Βεβαίως, η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπει στο σκληρό πυρήνα, στο σκληρό στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο διακαής της πόθος. Και αυτό δεν το κάνει από κανένα λόγο ότι θέλει να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Είναι δούριος ύπος, κύριε Παναγιώτη.
2: Ορίστε.
1: Λειτουργεί σαν δούριος ύπος.
2: Βεβαίως. Πασιφανέστατα λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Το έχει αποδείξει άλλωστε με την Αστάνα που πέθανε το μέλλον της Συρίας. Ποιος? Η Ρωσία, το Ιράκ και η Τουρκία. Δεν ήταν πουθενά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρούσες στις συνδιασκέψεις της Αστάνα που γίνανε μεταξύ του Ερντογάν, του Πούτιν και του επιπόντος Χαμενή. Δεν ήταν πουθενά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα εκεί. Άρα αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι, επειδή η Ελλάδα έχει θέσει βέτο στο να μπει η Τουρκία στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής, στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του κάζου Μπέλη. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να μπει μια χώρα στο σκληρό πυρήνα όταν μας απειλεί και να το επιτρέψουμε εμείς και η Κύπρος. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λοιπόν επιδιώκει είναι τι να κάνει, να χρησιμοποιήσει τον όγκο του στρατού της σύν την αμυντική της βιομηχανία σαν δέλεαρ στους Ευρωπαίους, ούτως ώστε να την βάλουν από το παράθυρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών και γι' αυτό η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιλέξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα διετίας, έτσι, όχι μηνών, έχει επιλέξει μια άλλη οδό. Κλείνει συμφωνίες, οι αμυντικές της εταιρείες κλείνουν συμφωνίες με αμυντικές εταιρείες πρωτίστως της Ισπανίας και δευτερευόντως της Ιταλίας. Και βάσει πληροφοριών, πριν από 20 περίπου ημέρες, γερμανική αντιπροσωπεία, Γερμανία εξωματική δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφτηκαν τον άσταθμο του Αξάλ, ο οποίος βρίσκεται έναντι Ρόδου, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες και τους έγινε παρουσίαση υπό συνθήκες που να προσομοιάζουν με μάχη, των τουρκικών θαλάσσιων ντρόν, των USV, και των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, η Τουρκία πάει να κάνει bypass στο βέτο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσεγγίζοντας την Ισπανία, η οποία έχει δώσει πολύ άσχημα δείγματα σε βάρος της χώρας μας, συμπράττοντας με την Τουρκία. Υπενθυμίζω ότι και το Ανατολού, το οποίο είναι το αμφίβιο πλοίο πολλαπλών αποστόλων, που είναι ουσιαστικά ένα ελικοπτεροπόρο και μπορεί να φιλοξενήσει και τα TB3, τα drone, τα Bayraktar, είναι φτιαγμένο με τεχνογνωσία από τους Ισπανούς. Έτσι. Και εσκάτως βλέπουμε και ένα πάντρεμα τουρκικής εταιρείας drone με αντίστοιχη ιταλική, ούτως ώστε να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε να τριπλάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπουν από το παράθυρο οι Τούρκοι στον πυρήνα, το σκληρό στρατιωτικό πυρήνα των Βρυξελών.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από όσο γνωρίζω, πλέον και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ουκρανία και στον πολεμό της και στο πώς η Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με οπλισμό και με χρήματα. Και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, μέσα από αυτά που έχετε αναλύσει, από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν και αυτοί τους Τούρκους.
2: Ναι, με την Τουρκία υπάρχει το πρόγραμμα των κορβετών Αντά, το οποίο το έχουν. Για λογαριασμό της Ουκρανίας δηλαδή, οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν κορβέτσες, τις οποίες τις στέλνουν οι Ουκρανοί για την αναστήθαση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Έτσι, οι Τούρκοι βέβαια έχουν επιλεγεί από τους Ουκρανούς, διότι κακά τα ψέματα, με το που τους δώσανε η Τουρκία, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να θυμίσω, με τη Ρωσία, ήταν αυτή η οποία προμήθευσε τους Ουκρανούς με ντρόν Bayraktar. Τα TB2, τα πρώτα ντρόν, τα οποία φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι Ρώσοι προσαρμοστήκαν στη νέα αυτή μορφή, με αντιδρών συστήματα και με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε για τα PB2 Bayraktar, για τη δράση τους. Όμως αυτό που έκανε η Τουρκία στην αρχή, της άνοιξε την πόρτα για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Και γιατί παρακαλώ ο Ερντογάν ήθελε αυτή τη συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών? Διότι πολύ απλά οι Ουκρανοί ήταν πρωτοπόροι και είναι η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία σε κινητήρες, στους οποίους έπασε η Τουρκία. Και τελικά μέσω αυτής της συνεργασίας ο Ερντογάν κατάφερε και να καρποθεί το know-how, δηλαδή την τεχνογνωσία των Ουκρανικών κινητήρων για δικά του ελικόπτερα, έτσι, καθώς επίσης και σε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar, να αποφασιστεί να γίνει, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής ντρόν στην Ουκρανία. Μεταξύ των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, στην όλη υπόθεση και το γεγονός ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία ουσιαστικά έχει παρέμβει εκεί για τον διάπλου των φορτηγών πλοίων με σιτηρά από την Ουκρανία και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
1: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
2: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδους για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου σε εμάς, ούτως ώστε από τα συμπαραγωγόμενα USV, τα θαλάσσια ντρόν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάντου, να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τις φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής ντρόν βρέθηκε στη Λευκάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα ανατείναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που υπάρχουν, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φύλλο και φτερό και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία, για να κατασκευάσουμε καλύτερα τα ίδια και ακόμα καλύτερα θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητοί κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε ότι μικρά σε αξία, σε θεματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Έχει 2.000 έχει χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 1921, με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, οι οποίοι σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, τα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το ντρόν το οποίο πιάσαμε στο Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 272-273.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχει στη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα κέχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης παρακαλώ, διότι θα είναι προκομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανατινάζουν τα πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης, ούτως ώστε να πιάνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα αέρια ντρόν. Το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο

0: όλμων και λοιπά, και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αναλογιστείτε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή μαχών. Μάλιστα πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα πριν από κανένα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, υπόθηκε ότι ένα τέτοιο τμήμα, τέλος πάντων, από αυτά τα UGV, τα επίγεια ρομπότ, κατάφερε να ανασχέσει μια ρωσική επίθεση σε κάποιο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες, υπήρχαν σε απομακρυσμένη απόσταση χειριστές. Εμείς σε τι μειονεκτούμε έναντι της Τουρκίας? Στον όγκο δυνάμεων, στον αριθμό. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα, η μαζική παραγωγή από την αμυντική μας βιομηχανία ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία είναι επιτακτική.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσθέτει, προσέπεσε το κείμενο, τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας, θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδας. Τώρα, από εκεί και μετά, θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USV και UGV, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρομένα εναέρια, θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο η άμυνα μας. Πάντως, εκείνο που το οποίο εγώ, τουλάχιστον ως απόστρατος εξωματικός αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη που ήταν διαλυμένες χώρες από τον Ιλφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Συνεπώς, εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εστάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλαίνει κατά την άποψή μου εναντί της Τουρκίας είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Η πύραυλη εδάφους εδάφους και τα ντρόν. Η πύραυλη εδάφους εδάφους στην Ελλάδα είναι λίγη αριθμητικά και σε βεληνικές μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε εάν εμείς, όπως έχουν οι Ιρανοί, σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους εδάφους στις στοές κλπ. Και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των ΗΠΑ, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την πίνδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να πλήξουν κάτι εφάμινο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του ορμούς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέληξε τι? Τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το φαντ του Αμερικανικού απέναντι στην πανσπερμία των ντρόν και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή ο κορεσμός της αεράμινας της ελληνικής από τα τουρκικά ντρόν και τους πυράβλους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία.

0: Γερμανία, στον πόλεμο με την Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυρομαχικά, τα οποία θα κάνεις επιλεκτικό χτυπήματα κατά των στόχων. Να αποτέλεσμα να περνάει, να τριχέται η αεράμινα, η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς απεργάζονται και προσπαθούν για να αποτρέψουν τον τουρκικό κίνδυνο, και αν η Τουρκία δεν πιστεί, να δοκιμάσουν την ισχύ των ελληνικών όπλων, εάν και εφόσον το θελήσουν.
1: Πολύ φοβάμαι, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν μπορεί να έρθει ανατροπή, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε προτεκτοράτο και ότι δυστυχώς οι ξένες δυνάμεις θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι απλά να κινδυνεύουμε, αλλά να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφω, αλλά θεωρώ ότι μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσεως και περιοχής οι Αμερικανοί, το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο, που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα, το βλέπουμε από τη Γαλλία, η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία, διότι βλέπουν, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, το Ισραήλ είναι μια στενό μακριλωρίδα γης, ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει, και γι' αυτό θέλουν τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή, διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Έτσι, και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο. Και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία, αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόζεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή? Για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουν και ο Biden Αμερική ήταν?
0: Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφωνο στην Κίνα, διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτς η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επάυξηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα, διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον αστικό αποκλεισμό, αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι. Με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτό που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει στρατιωτικό ισχυρό βραχίωμα, θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει, έτσι όπως τα περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές, που ουσιαστικά έχει καταστεί αμερικανικό προτεκτοράτο. Έτσι. Και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ εκτιμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι. Όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι, εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα, και για τους επενδυτές τώρα, κάθε άλλο παρά παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται το πόλεμο, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάσχημες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% έχω βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι απέφτουν παρασάγκας οι απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας του ΟΗΕ, βρίσκονται χαμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάν και την Ατάντζα από τις Αμερικανικές Βόμβες. Δηλαδή είναι χαμένα. Τι, υπάρχει άλλο ουράνιο? Ή βγάλαν αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και από όλα να ισχύει, και μόνο η απειλή αυτή δεν είναι τις προθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 πυρηνικές βόμβες. Εσύ τι θα κάνεις? Δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν, διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αφαιρέγγιος. Χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνωστά είναι θαμμένα? Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως κούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα
2: Οπότε στην προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις κύμα παρανομαστής είναι ότι παιδιά εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
1: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
2: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει κάνει, είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
1: Ναι, αλλά έχει, από αυτό το πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι. Οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν, τα οποία αυτά, τα κύπλωα τα οποία έχουν, το έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Γιατί μπορεί έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν εικονικοί, να είναι στημένοι κάποιοι αντιπαραθέσεις.
2: Και για να.
1: Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό. Σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένες οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να έχει βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
2: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει. Οικονομικά το Ιράν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού χάνει πολλά, που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε, έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα στη διπλωματία, ότι του πηγαίνουν μια απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει και ξαναεπανάρχονται με δεύτερη, ξαναεπανάρχονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα στενά του όρμους. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
2: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
2: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σήμερα ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένα νέο προκλητικό μέτωπο ανοίγει η Τουρκία, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την ελληνική πολιτιστική χειρονομία. Την εφημερίδα Μιλιγέτ να κατηγορεί τη χώρα μας για απόπειρα ή φαρπαγή του ΖΕΙΠΕΚΙΚΟΥ. Σύμφωνα με το Voice News, το τουρκικό δημοσίευμα αντιμετωπίζει το θέμα με ειρωνία και επιχειρεί να παρουσιάσει τον χώρο του τουρκικού. Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ΖΕΙΠΕΚΙΚΟΥ έχει εντελώς διαφορετικό ρυθμό ύφους και κίνηση από το αντίστοιχο τουρκικό. Η συγκεκριμένη μεθόδευση που θυμίζει τις παλιότερες διεκδικήσεις της Άγκυρας για το γιαούρτι και τον μπακλαβά έρχεται από μια εφημερίδα που προστατεί στην προπαγάνδα της γενναλάδιας πατρίδας, εντάσσοντας ακόμη και τον πολιτισμό στην γενικότερη στρατηγική αμφισβήτηση της Ελλάδας. Σημαντική επιβράδυνση και παγωμάρα καταγράφεται στις τουριστικές κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι. Η ελληνική αγορά να κινείται μέσα σταθμικά στο πλήν 15% σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας της γεωπολιτικής αστάθειας και του αυξημένου κόστους ζωής και μετακινήσεων. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, οι απώλειες αντιμετωπίζονται κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής, με την Μύκονο να σημειώνει ελεύθερη πτώση στο πλήν 25% και την Κρήτη να επιχωρεί κατά 10%. Την ώρα που μόνο η Αθήνα παραμένει ουσιαστικά ανεπηρέαστη. Οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν ότι το ταξίδι αποτελεί πλέον είδος πολυτελείας και αναβάλλεται δύσκολα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί όσο πλησιάζουμε στην κορύφωση της σεζόν, εφόσον βέβαια υπάρξει αποκλιμάκωση των διεθνών εντάσσεων. Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, επιβεβαιώνοντας τις στενές επαφές και των δύο πλευρών. Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες αφότου ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, δείχνοντας την έντονη διπλωματική κινητικότητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Πούτιν και ο Σι Τζιπίνγκ θα επιβεβαιωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και της συνολικής σύμπραξης ανάμεσα σε Ρωσία και Κίνα, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για φλέγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Και τώρα ο καιρός. Με αφρικανική σκόνη, τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για αστερείς βροχές θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Αττική, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ίσως ανέμουν να παίρνουν από διάφορες διευθύνσεις 3 έως 4 από φόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα μεταφερθούν από το Αττική προς το Αιγαίο και είναι η κατακύληση ήρεμα, καθώς ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται εκπομπή όντρα στο σύστημα με τον πληγό. Σε ρέτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
6: κι αν έχετε ζήσει,
4: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
8: Εδώ
6: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζελίδη.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σας.
6: Κύριε Ζελιλίδη, προχθές είχαμε κάποιους καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή οι οποίοι μας ενημέρωσαν το ότι σε κάποια θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο πλέον η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την αλιεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα, γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
8: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεαθήνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, χωροθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ ακυρώνεται. Και αυτό γιατί? Γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ. Και τι κάνανε? Αφαιρέσανε αυτό, ακόμα όχι επίσημα αλλά άτυπα, το χώρο και τους δώσανε το Α2 οικόπεδο. Αυτό που βγήκε σε διαγωνιστική διαδικασία και πήραν τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι αν γίνουν γεωτρήσεις έξω από το θαλάσσιο πάρκο και πάλι θα επηρεαστεί η πανίδα και η χλωρίδα του πάρκου και γι' αυτό λέει θα πρέπει να περιοριστούν οι γεωτρήσεις 1 με 2 χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή, πάει ο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν, το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές στο κατάκολο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στον Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Πρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο, όπως αναφέρεται, που το έχουν επίσης τα ΕΛΠΕ και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές. Έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε τον Πυθμένα στην Πρέβεζα, βράζει. Είναι σαν δαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Πυθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο, θέλουν να τα ακυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρου και λέει το Φεβράριο θα έχω γεώτρηση στο μπλοκ 2. Ποιος να τους πιστέψει?
6: Συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις.
8: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρηση στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
6: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
8: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκίνηδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
6: Μήπως, κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως, κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, κάποιου άλλου για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι?
8: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει...
6: Συγγνώμη κύριε Ζελελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως?
8: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα, θα την πιάσουν.
6: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
8: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει. Απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο μπλοκ 2, τα διαπόντια νησιά, έρχεται η ώρα, έρχεται.
6: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
8: 100%.
6: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού, δυστυχώς.
8: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τις ψηφίσουν.
6: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους?
8: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
6: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
8: Βέβαια. Διαμεσολαβητής. Διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
6: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό. Και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα. Και μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις. Αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ. Δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελελίδη?
8: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Ψιλοτρομάξαμε με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος 3 φορές, δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Όσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρον που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτοί είναι ορισμένοι. Τι θέλει απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο. Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
6: Συγγνώμη, δηλαδή, είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
8: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου, η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους ιδρύτες.
6: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο μεσημβρινό που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
8: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, οι εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τους ρωτήσει αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα, γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο.
6: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουν πλέον. Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελιλίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Εμένα δεν με εγκρίνουν να πάω. Σας το λέω, πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουν. Γιατί θεωρούν ότι είμαι αντισυστημικός. Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελιλίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως, το ότι παρακολουθώ. Το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και, για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξεις. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
8: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ... Δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάνουμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Κατοικημένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος. Και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
6: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας και, για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή έχουμε το χρυσό. Τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες. Από τον Καναδά, από όπου κι αν είναι. Έχουμε το χαλκό, έχουμε το μόλιβδο, τον άργυρο, το νικέλιο, το βοξίτη, το μαγνήσιο. Έχουμε τόσες σπάνιες γιές, τόσα κρίσιμα μέταλλα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα πουθενά.
8: Αυτά τα υποθέτουμε με τις έρευνες ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Εδώ το κάρβουνο που είχαμε, το εκχωρήσαμε στο Μυτιλινέο, το πουλάμε Μυτιλινέως στα Σκόπια, ναι. Παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και το αγοράζουμε σε... υπέροχη τιμή.
6: Για το λιγνίτι μιλάτε.
8: Για το λιγνίτι.
6: Βέβαια.
8: Και τώρα λοιπόν θεσμοθετήσανε αλλαγή του νομικού καθεστώτος που έλεγε όταν απαλωτριώνεις μια περιοχή για εθνικούς λόγους, τότε όταν λήξουν οι ανάγκες επιστρέφεται στους αγρότες. Πέρασαν λοιπόν μια διάταξη πριν ένα χρόνο και δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να συνεχίσει την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων μετατρέποντάς τα σε λίμνες για να κάνει αγκλησιοταμίευση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
6: Πραγματικά.
8: Εκχώρησε το δικαίωμα του λιγνητικού αποθέματος, ενός ενεργειακού αποθέματος που μπορεί να τον κρατήσει για όποτε χρειαστεί. Εδώ άλλες χώρες ευρωπαϊκές ξαναμπήκαν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και εμείς θέλουμε να κάνουμε λιμνοδεξαμενές και να εξαφανίσουμε την ύπαρξη, να μην γνωρίζουν τα παιδιά μας ότι είχαμε και λιγνίτη.
6: Μιλούσα πριν κάποιες μέρες με τον διδάκτορ γεωλογίας, τον κύριο Ιωάννη Μπασιά, είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος εξήγησε το ότι έχουν βρεθεί λύσεις να μην χρησιμοποιείται χαλκός για τις μπαταρίες, για τα καλώδια, για όλα αυτά και να χρησιμοποιείται αλουμίνιο. Και από όσο γνωρίζω η Ελλάδα είναι αρκετά πλούσια σε αλουμίνιο, σε βοξίτη. Είναι από τις κύριες παραγωγούς βοξίτη στην Ευρώπη. Και έχουμε σημαντικές εξορίξεις και στην περιοχή του Παρνασσού και σε άλλες περιοχές. Για ποιο λόγο δεν επενδύουνε τουλάχιστον ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έσοδα, δηλαδή δεν θέλουν ούτε έσοδα.
8: Να σας πω κάτι άλλο. Ο βοξίτης εκτός από την αλουμινά έχει και ουράνιο. Εμείς πουλάμε το βοξίτη, το μετάλλευμα, μόνο για την αλουμίνα. Δεν πουλάμε τίποτα άλλο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, μας πήγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Μαχαίρας συγχωρεμένος, στα κοιτάσματα του βοξίτη στον Παρνασσό. Και είχε μαζί του ένα μηχάνημα, ένα κάγκερ που μετράει τη ραδιενέργεια. Και ήταν δίκα στο ουράνιο. Το είπε, λέει, το ξαναείπε, εγώ το είπα, το ξαναείπα, δεν ακούει κανένας. Εδώ η Αμερική κάνει πόλεμο με το Ιράν για το ουράνιο και εμείς έχουμε ουράνιο και το δίνουμε ζάμπα. Πολλά κοιτάσματα έχουμε που βγαίνουν συγχρόνως με τους βοξίτες. Τώρα με τις σπάνιες γης οι βοξίτες έχουν μέσα και άλλα σπάνια ορυκτά τα οποία τα χαρίζουμε.
6: Τα χαρίζουμε. Γιατί τα χαρίζουμε, κύριε Ζελίδη? Εγώ το ακούω, είναι σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, αλλά και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα χαρίζουμε.
8: Νομίζω ότι κάποια από τα κοιτάσματα του Βοξίδη τα έχει Μέτλεν. Ο Μυτιλινέος.
6: Όλα ο Μυτιλινέος τα έχει, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος της Ελλάδας στο οποίο να εξοικονομήσουμε κάποια πράγματα. Να το πούμε, να βάλουμε αμένα το πρόσωπό του στη σημαία μας.
8: Αφού είχαμε εταιρείες δημόσιες που τα εκμεταλλευόντουσαν και τις κλείσαμε. Και στην Εύβοια είχαμε όλα υπολειτουργήσαν και στο τέλος τα κλείσαμε. Και μετά μας έσωσαν οι ιδιώτες και τους τα δώσαμε το ψωχρονιάς και τώρα κερδίζουν ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς.
6: Επίσης βλέπω ότι όλα τα έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες. Γιατί θα φέρω σε παράδειγμα τα μάρμαρα τώρα και τους φυσικούς λίθους. Θα μου πείτε, δε, για σας μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, για μένα όμως είναι. Γιατί βλέπω ότι το 76% της παραγωγής της Ελλάδας το στέλνουμε σε 120 χώρες και τα περισσότερα εργοστάσια ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν εξοικονομεί τίποτα απολύτως το κράτος. Ακόμα και από τα μάρμαρα. Ακόμα και από αυτά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενεργειακά ορυκτά που είπατε εσείς, ούτε για τον Περλίτη, ούτε για βιομηχανικά ορυκτά, ούτε για όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όπως αναφέρουμε τη Μετλέν και τον κύριο Μυτιλινέο, έτσι και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Γιατί το κράτος να μην κάνει αυτή την επιλογή, ώστε να έχει περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία?
8: Διαχρονικά δεν το κάνει όμως. Δηλαδή τα μάρμαρα ήταν πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θέλει εξοπλισμό, θέλει μηχανήματα, έχει μεγάλα ρίσκα. Αλλά και αυτό ακόμα, επειδή ξέρω κάποιους μικροπαραγωγούς, δημιουργούν τέτοια εμπόδια στους μικρούς που τους αναγκάζει να πουλάνε στους μεγαλύτερους τα κοιτάσματά τους και να αποχωρούν από το παιχνίδι. Και έτσι και αυτό μαζεύεται σε 3-4 μεγάλους. Και γι' αυτό βλέπεις αναπτύσσονται οι μεγάλοι και οι μικροί εξαφανίζονται. Έχει ένας πράσινο μάρμαρο, έχει άλλος άσπρο μάρμαρο, άλλος είναι πιο σκληρό, άλλος είναι πιο μαλακό. Είχανε μικρές μονάδες και συντηρούσαν τις οικογένειές τους στην ουσία. Τώρα εξαφανίζονται ένας-ένας και πάνε όλοι σε μεγάλους.
6: Υπάρχουν
8: που θα ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς, που θα ρυθμίζουν τα πάντα.
6: Τα γνωστά καρτέλ ενέργειας δηλαδή.
8: Ναι.
6: Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν όμως και κάποια σπάνια και στρατηγικά μέταλλα, όπως για παράδειγμα το γερμάνιο, το οποίο εντοπίστηκε ένα κοίτασμα στη Λακωνία, που χρησιμοποιείται
8: στο
6: για...
8: Γήθιο. Στο ναι, γήθιο, ναι.
6: Χρησιμοποιείται για οπτικές ίνες, χρησιμοποιείται για διάφορα τέτοια πράγματα,
8: για και πολλά,
6: ηλεκτρονικά, ναι. Που στην ουσία το έχουν ανάγκη, δηλαδή μας έχουν ανάγκη, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, μας έχουν ανάγκη όλοι αυτοί που παράγουν ηλεκτρονικά, που παράγουν καλώδια, που παράγουν μπαταρίες. Έχουμε αυτό που χρειάζονται. Γιατί να μην είμαστε ο κύριος προμηθευτής τους?
8: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και δομημένη έτσι με τέτοιο τρόπο, είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά. Γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική δήμη. Όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
6: Και να γίνεις άπλωτος ο ιδιώτης.
8: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή, αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
6: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
8: Είναι στοιχείο με το αντιμόνιο. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου. Που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
6: Εντάξει. Αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
8: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχής υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα. Θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Και δεν έχουμε ούτε γάλα, ούτε τυρί. Και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες βιές. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, να ορθοποδήσουν. Και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές να ανεμογεννήτριες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Και να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στο δρόμο για Καστοριά θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα, έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
6: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια. Και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα, που έχετε εσείς, για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο. Ξέρετε, και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
8: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. Όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
6: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
8: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω. Προχθές που βγήκαν τα πόθενές και σε όλη η πολιτική έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
6: Και πώς?
8: Και πώς?
6: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
8: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχες το ξέρουμε. Το πόθεν από πού?
6: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό. Λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουνε τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος, ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει στο χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι επιλέγουμε. Επιλέγουν να μην το κάνουμε.
8: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
6: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
8: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
6: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
8: Ναι. Χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουνε γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Δεν σε φοβάται κανένας, σε έχουν γραμμένο.
6: Μιλάμε για αυτό, πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά, θα σε είχαν φάει. Δηλαδή πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
8: Ναι. Έτσι ακριβώς.
6: Ή τον εξαγοράζουν, ή τον τρώνε, ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
8: Συμφωνούμε.
6: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση. Ότι να ξέρεις δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη.
8: Έτσι, μπράβο. Αυτό ακριβώς.
6: Ρε τι ζούμε, Παναγία μου. Πάντως

0: έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Κρατάνε την παραγωγή στα 1000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, μόνο και μόνο να φαίνεται ότι είναι ενεργό το κοίτασμα. Αυτό που είχαν εξαγγείλει θα κάνουν καινούριες γεωτρήσεις στην Καλλιράκη, στο διπλανό κοίτασμα μέσα στη Λεκάνη του Πρίνου, δεν την κάνανε ποτέ. Αλλά καταφέρανε το εξής. Αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις που έπρεπε να τις επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σαν το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως. Τις παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο, φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον Πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στη Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο και εδώ ρε γαμώτο.
1: Και εδώ.
0: Παντού.
1: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ. Παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον Πρίνο, μιας και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά. Κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
0: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
1: Αυτό...
0: Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αν και κατά πόσο δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, αν θα αλλάξει το οικοσύστημα κλπ.
1: Δεν δημιουργεί προβλήματα όλο αυτό, κύριε Σελίδη?
0: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν προστατευμένο, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά... Θέλει να το παρακολουθείς και στην Ελλάδα δεν υπάρχει η παρακολούθηση. Ποιος θα παρακολουθεί αν αυτό που μεταφέρεται δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του Πρίνου? Δεν ξέρω.
1: Ναι, όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόρυξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόρυξη χρυσού.
0: Η εξόρυξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί κεάνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κεάνιο. Μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόρυξη, σαν διαδικασία εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μια μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να... εξορίξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή, αποθήκες.
1: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
0: Από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και αναποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη. Επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
1: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Με έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, Δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε Δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του Δήμου. Δήμος Αριστοτέλη, Παύλα, ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, αφού...

0: τους κάνει χορηγίες, αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
1: Α, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
0: Ε, βέβαια, μόνο αυτή είναι.
1: Δηλαδή, άμα λειτουργεί δείτε... κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
0: Χορηγός, χορηγός.
1: Χορηγός. Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως.
0: Ε, πιθανά.
1: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση, πάμε στην τόση.
0: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σας είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
1: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη, δεν θέλω να βάλω σε αυτή
0: όλα,
1: τη θέση σας.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Εγώ κάνω μια σκέψη, απλά και δεν ρωτάω, απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορίξεις χρυσού. Ξέρουνε ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς, ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές, ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κάνα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα, λέω.
0: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Τέρνα για το έργο που ήθελε να κάνει η αντλησιοταμίευση στη λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντλησιοταμίευσης. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ, ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
1: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για μένα.
0: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό
1: σαν τέλος. Χορηγία, ναι. Τι δουλειά έχει με τους δρόμους. Αλλά, αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ζελίδη, αλλά ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις, φίλε, να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μυζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις, προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός, και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
0: Ναι, όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
1: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
0: Ναι.
1: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζελελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, μπας και βρουν την υγειά τους?
0: Κάποτε, όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων, είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Τόσο λίγοι.
0: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα ερχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν για να βοηθήσουν, να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτόν τον τομέα.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές. Και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό, γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή αν θα έρθει η Exxon ή η Chevron στην Ελλάδα θα χρειαστεί προσωπικό. Αλλά θα έρθει. Να ρωτάνε κάθε μέρα θα έρθει. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν τους θέλουμε. Μόνο αν αλλάξει το καθεστώς. Γιατί περί καθεστώτος πρόκειται.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, πολύ μεγάλη απογοήτευση για το ότι τόσο ισχυρά μυαλά, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στο δικό σας κλάδο και σε άλλους κλάδους μαθαίνουν πράγματα και δεν τους αξιοποιεί το κράτος, δηλαδή δεν τους θέλει, τους διώχνει.
0: Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρόπερση κλείνει τη Θεσσαλία και έφερε ο Πρωθυπουργός μία ομάδα Ολλανδών για να μελετήσουν το πλημμυρικό φαινόμενο και να προτείνουν λύσεις. Τρία πανεπιστήμια έχουμε, το μάθημα της υδρογεωλογίας και άλλα δύο-τρία πολυτεχνία που κάνουν υδραυλικά. Δεν ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή κανενός πανεπιστημίου. Έφερε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικών, λέει, από την Ολλανδία. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι υποβάθμιση του πτυχίου μου, της θέσης μου, του καθηγητή που το διδάσκω, που το κάνω, τι είναι?
1: Ναι, κύριε Ζελελίδη, να υπολογίσουμε το ότι αυτοί που θα έρθουν από την Ολλανδία είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και, και αυτοί και το πόρισμά τους. Διαφορετικά, άμα μπλέξει με τα τρία πανεπιστήμια, θα βγει κάτι που δεν θέλει ο Πρωθυπουργός πιθανότητα.
0: Και άσχετα αν είναι διπλάσια και τριπλάσια ή τετραπλάσια η αμοιβή που θα πάρουν αυτοί από το να ασχοληθεί ένας πανεπιστημιακός για να το κάνει αυτό.
1: Ευκαιρία είναι, πλάκα κάνετε τώρα. Ευκαιρία είναι να υπάρξει και υπερκοστολόγηση. Χαρά τους, βούτυρο στο ψωμί τους. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι τιμή να μιλάμε μαζί σας και να μαθαίνουμε πράγματα από εσάς. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, κύριε Ζελελίδη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
1: Υγεία και ευλογία.

Η ώρα είναι 4. Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχη FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνη Τσαρκούλης.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού νέα αποκάλυψη για τα χρήματα που έπαιρνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως εργολάβος του Δημοσίου, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα ποσά. Ζήτημα τίθεται και για χιλιάδες ευρώ που έλαβε από το κράτος και ο Άδωνης Γεωργιάδης ως ιδιοκτήτης εταιρείας ελληνικής αγωγής. Τρομαγμένος και πανικόβλητος ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Δημοκρατίας, μόνος, αξιολείπητος και ορφανός. Έχει πέσει σε κατάθλιψη για την ακρίβεια και τη φτώχεια του λαού, τόσο που δεν μπορεί να έχει η σύζυγός του 1.200.000 ευρώ σε ελβετική τράπεζα. Σοβαρή τουρκική πρόκληση στα Ήμια. Τουρκαλάδες γύρισαν πολυβόλο πάνω σε καίκι ψαράδων. Οι καλύμνοι καταγγέλουν κατά σειροήν κινήσεις εκφοβισμού τους. Και στο περιοδικό Μακτιβί του Σαββατοκύριακου, το σούβλισμα του νέου Αθανασίου Διάκου. Πως εάμο Βούλγαροι και συμμορίτες ανασκολόπησαν μπαμπές κατ' το δεξιό ήρωα της αληθινής πατριωτικής εθνικής αντίστασης, συνταγματάρχη Δημήτριο Ψάρο και αρχηγό του 542 συντάγματος. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όλους τους ακούν και μεσημέρια βεβαίως την επανάληψη της σαββατιάτικης ζωντανής εκπομπής ραδιομακελάριδες 4 μέχρι και 7. Τώρα, αν προκύψει κάτι, το πάμε και 8, το πάμε και 9, το πάμε και 10. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Καταργείται η ομαλή ροή του προγράμματος και συνεχίζουμε. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι έκτακτο σήμερα. Το μόνο έκτακτο που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες, είναι ότι ο Μωρόχαυλος, κάτω εκεί στο συνέδριο, έχω να σας πω πολλά παρασκήνια σήμερα, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκεί διάφοροι περίεργοι τύποι, οι οποίοι έχουν ξεσκιστεί στα ρουσφέτια. Έχουν ξεσκιστεί να ζητάνε ρουσφέτια. Πρόεδρε, κάνε με, διάξε με, φτιάξε με, καλούπισέ με, καλούπισέ με, με ωμέγα. Και, εν πάση περιπτώσει, εκεί γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Πριν από λίγο, βγήκε αυτός ο παρίας του πολιτικού συστήματος, ο πάπλουτος παρίας του πολιτικού συστήματος, και ανήγγειλε, αφού δηλώσε την υποστήριξή του στον άλλο, στο άλλο κουμάτσι που λέγεται Χριστοδουλίδης, άλλος μειοδότης, άλλος προδοταράς αυτός. Ξέρετε, στην Κύπρο έχει εκλογές και βγήκε να τον στηρίξει το άλλο, το μισθαρνό όργανο της μαφίας, ο Μητσοτάκης. Προχώρησε πριν από λίγο, Σάββατο απόγευμα πάντα, μιλάω, Κυριακή μεσημέρι για την πρώτη επανάληψη, Δευτέρα προς τρίτη ξημέρωμα για την τρίτη επανάληψη, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μάλιστα. Εάν λέει αλήθεια ο κ. Μητσοτάκης, βγήκε πριν από λίγο στο συνέδριο εκτάκτος, βγήκε να κερδίσει τις εντυπώσεις τις οποίες έχασε χτες και προχτές, θα τα ακούστε σε λίγο με τη βλακώδη υπεραγχωμένη ομιλία του, γεμάτη κόμπους, κομπιαστά. Μόνο τα γράμματα δεν έβαλε. Κλάψε ρε, κλάψε ρε, να σε λυπηθούμε ρε. Θυμάσαι το γήπεδο που λέγανε, κλάψε ρε, κλάψε να σε λυπηθούμε ρε. Και είπε ο Ναπολέον, ο διαστραμμένος πολιτικά Ναπολέον του κράτους, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να τις κάνεις όποτε θέλεις, κύριε Μητσοτάκη. Εμάς οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ. Διάβασε σήμερα αυτό που σου έχουμε γράψει στην εφημερίδα Μακελιό, στη σελίδα 4, κύριε Μητσοτάκη. Το τέλος ενός μαφιόζου. Το τέλος ενός ψευτοεπικυρίαρχου επί της πολιτικής ζωής του τόπου. Στάνιαρε, μάθε, πληροφορήσου και μετά έλα να μας πεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εγώ επειδή θα είμαι εντάξει, κυρίες και κύριοι, και στην τάξη και στη ροή της ειδησιογραφίας, θέλω να σας μεταδώσω ότι σε μια έκτακτη παρέμβαση που έκανε ο Λουκουμάς της πολιτικής ζωής στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μας είπε ότι βάζει πλάτη στα σενάρια. Βάζει κόντρα στα σενάρια που κάνουν λόγο για κάλπη το προσεχές φθινόπωρο. Και επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκουλας, ο γιος του Δράκουλα, ο γιος του Λαθρεμπόρου των Βαλκανίων, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και απευθυνόμενος στον Κύπριο πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε μιλήσει στο συνέδριο, ακούστε με τι ασχολούνται οι πολιτικοί άνδρες του κόσμου για να καταλάβετε για το τι σοβαρό πρωθυπουργό έχουμε. Έστειλε μήνυμα για το Κυπριακό και δεν ξέχασε να μας πει και για την Eurovision. Ρε εσύ, οι γυναικοτοί βλέπουν Eurovision. Αυτοί που φοράνε φουστάνια βλέπουν Eurovision. Έχεις δει κανένα σοβαρό άντρα να βλέπει Eurovision? Θα δείτε απόψε εσείς, πατριώτες και πατριώτησες, Eurovision. Δυστυχώς, θα δείτε. Θα δείτε! Ή μου λέτε όχι, κύριε Αρκούλη, μη μου λέτε όχι, σας παρακαλώ. Εσείς δεν θα δείτε, κύριε Αρκούλη. Ούτε εγώ θα δω. Αλλά ένα 85 με 90% βεβαίως, αφού 50% έκανε ο δεύτερος ημιτελικός και 75% αυτή η νιαουρόγατα, ο Ακύλας. Αυτή η τύπισσα. Τώρα, αν θεωρείτε ότι ο Ακύλας είναι ανήρ, εγώ να πάω πάσο, ρε παιδιά. Να πάω πάσο και να ξεχάσω αυτό που ήξερα από την οικογένειά μου. Εν πάση περιπτώσει, μια περίεργη τραγουδιστικά ερμαφρόδιτη φυσιογνωμία. Ο κύριος Ακύλας, ντυμένος γάτα, που νιαούριζε. Ακούσουμε σε λίγο. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλγεται από τον κύριο Ακύλα. Θέλγεται, του αρέσει. Σ' αρέσει η μπούλη. Σ' αρέσει η μπούλη. Φάει το αυγό σου, μπούλη. Που λέγανε και στην ταινία «Η Βεγινή να φοβείται τον άντρα». Σκάσε μπούλη, φάει το αυγό σου. Παρακάλεσε τον κύριο. Τι κατά διαθέμου. Τι... Ρουβά το αυγό σου, μπούλη. Μπούλη, ρουβά το αυγό σου. Shut up. Shut up, μπούλη. Ρουφα the eggs. Ρούφα the eggs.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Μόνο ωραία, μακαρίτη μου. Μόνο ωραία. Απευθυνόμενο στον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χρυστοδουλίδη. Έστειλε μήνυμα για την Eurovision. Ο Μπούλης. Ο ρουφάω το αυγό μου. Είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη στην Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα. Είπε γελώντας. Και μάλιστα, ακούστε. Ακούστε τώρα, πρωθυπουργός. Σοβαρός πρωθυπουργός, ο οποίος κυβερνάει τη χώρα και μας είπε προχτές, το άκουσα εμβρόντιτος. Ποιος είναι αυτός, λέει, που σε ώρα κρίσης θα σηκώσει το πορτοκαλί τηλέφωνο? Ποιος θα ξυπνήσει τη νύχτα για να σηκώσει το πορτοκαλί τηλέφωνο τον τριψήφιο αριθμό? Ποιος θα βάλει μπροστά τα στήθη του όταν οι Τούρκοι μπουν στο Αιγαίο? Εγώ, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ρε κακόμοιρε, όταν σκάσει η πρώτη του φεκιά, θα πάρει στο αεροπλάνο με πλαστό διαβατήριο σαν τον Τριανταφυλλίδη, τον Καραμαλή, τον ιδρυτή σας. Ποιον ιδρυτή σας? Επειδή το έχω υποσχεθεί τρεις φορές και δεν το έχω κάνει. Θα διαβάσω σήμερα απόσπασμα από την κάθοδο των Ελευθερίων για να δείτε ποιος ήταν ο Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Μπουλή! Ρουφαδέγκς! Ρουφαδέγκς! Έξ δεν είναι τα αυγά. Ρούφα τα μπούλι! Μπούλι! Ναι! Ναι, κύριε Αρούμπαλη, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσοκουράτα. Μπούλι, σκάσε! Και ρούφα τα αυγό σου! Είναι ένας φανταστικός διάλογος που θα μπορούσε να γίνεται μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γκραμπόφσκη, αυτή που έβγαλε το 1.250. 1.250.000. 201 και 1. Για να παραφράσω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Χόρν στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε». 1.250.000. 201 και 1. Κυρία Γκραμπόφσκη, εσείς που μιλάτε, γιατί δεν στηρίζετε το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα του κυρίου Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς, του άλλου του Μπόση της Αλφα Μπανκ, του κυρίου της Εθνικής Τράπεζας, την Τράπεζα των Λάθρων Μπακοκαϊμενάκηδων και του Εξάρχου που την έκαναν, την Κρέντια, όπως τη λένε, την οποία την έκαναν με δόλια συγχώνευση, δόλια, μεταξύ της πρώην χρεοκοπημένης Attica Bank και της Τράπεζας της Μάλτας. Βρωμοδουλειά έγινε και κιλοβιτούρα. Αλλά ξέρετε, η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο υπερτραπεζίτη που λέγεται Γιαννάκης Τουρνάρας. Ο Γιαννάκης που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Ο Γιαννάκης που συχνάζει στο πάνω μέρος, στο Roof Garden της Μεγάλης Βρετάνιας με γκομενίτσες. Και τρώει σούσι. Ας αλλάξει τα πετρέλαια σήμερα, δεν θα μείνει κανένας. Θα τα ισοπεδώσω όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την Eurovision. Μπα, θα κάτσεις μπούλι. Μπούλι, θα κάτσεις το βράδυ να δεις Eurovision. Η γυναίκο τι κάθονται και βλέπουν Eurovision.
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις.
0: Οι γυναίκες, οι γυναικοτοί και οι άλλοι. And together, and the other people. Είδατε πως το δουλεύω. Το αγγλικό, φορσί το πάω. Φορσί. Κυρίες κύριοι, της κακομοίρας γίνεται στο συνέδριο της Δημοκρατίας. Του την έχουν πέσει όλοι. Έκανα κάτι τηλέφωνα το πρωί και πίστευα ότι θα πίνουν καφέ οι άνθρωποι κάπου πουθενά αλλού. Αλλά δυστυχώς κυρίες και κύριοι, πήγαν τα κομματόσκυλα και στιβάστηκαν. Κάτω, στο Μετροπόλιταν λέει, στο Μετροπόλιταν Έξπο. Εκεί όπου μαζεύτηκαν και συνοθήθηκαν όλοι. 2.000-3.000 άτομα. Ήταν εκεί και όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και διάβασα κάτι πάρα πολύ έξυπνο σε ένα μπλοκ του διαδικτύου στο Ίχνος. Πολύ καλό μπλοκ. Πάρα πολύ καλό μπλοκ. Λέει την αλήθεια. Ένας εισαγγελέας λέει δεν υπάρχει τώρα που είναι όλοι μαζεμένοι να πάει να τους συλλάβει. Τι πιο καλύτερη ευκαιρία από έναν έντιμο και λίγο παλαβό, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο παλαβός, έτσι, εισαγγελικό λειτουργό, να πάει εκεί τώρα που είναι όλοι μαζεμένοι, να μην χρειάζεται να πάει να κάνει κατοίκον έρευνες, να πάει κάτω στο Μετροπόλιταν Έξπο. Να μπει μέσα με μια δημιουργία ΜΑΤ και ΚΑΜ και να τους συλλάβει όλους. Όλους! Πιστέψτε με, επειδή έχω αποθυμένο για το γεγονός ότι δεν πήρα ποτέ το πτυχίο της νομικής, διότι χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Όταν μου τα έλεγαν, εγώ καθόμουν και σφύριζα στον Αντένα και έκανα μεταδοσούλες. Ο Κερμανίδης δίνει στο στο Σαράφι, ο Σαράφης δίνει στο αυτό, ναι, στο Μακαρίτη τον Μπορμπόκι, ο Μπορμπόκι σουτ, ο Τουρσουνίδης και γκολ! Αυτά έλεγα τότε. Δεν είχα το μυαλό να πάρω το πτυχίο της νομικής. Επειδή λοιπόν λίγα σκαμπάζω, θέλω να πω το εξής. Εάν υπήρχε έντιμος εισαγγελέας αυτή τη στιγμή, οποιοσδήποτε εισαγγελέας ποινικής διώξεως, θα μπορούσε να πάει κάτω και να τους μαζέψει όλους. Το Μητσοτάκι, λόγω της μήνυσης που του έχω κάνει στη Γαδά. Μια ωραία ευκαιρία. Την κυρία Γκραμπόφσκη, λόγω της μήνυσης που της έχω κάνει στη Γαδά. Τον κύριο Αχιλέα Καραμαλή, τον Κώστα του Αχιλέως, λόγω της ανοιχτής δικογραφίας των Τεμπών, όλους θα μπορούσε να τους συλλάβει. Κυρίες και κύριοι, μιλάω και δεν ειρωνεύομαι και δεν κάνω πλάκα. Η ποινική δικονομία λέει, όταν υπάρχει διαρκές αυτόφορο κακούργημα, έχει την δυνατότητα ή οποιαδήποτε εισαγγελική αρχή με μια δικογραφία στα χέρια της να πάει να συλλάβει οποιονδήποτε Έλληνα πολιτικό. Όπως έγινε, το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά δεν δίνουν σημασία. Δεν μιλάνε. Κάνουν γαργάρες. Οι εισαγγελείς έχουν τη δυνατότητα να τους συλλάβουν όλους. Όλους ανεξαιρέτως. Ποιο πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει σε διαρκές αυτόφορο κακούργημα άρση ασυλίας. Το ίδιο δεν έγινε και με τη Χρυσή Αυγή. Τους σηκώσανε όλους σε μια νύχτα με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Θα μπορούσε σύντομα να φτιαχτεί μια δικογραφία, να απαγγελθούν διώξεις για εγκληματική οργάνωση. Τι λέω τώρα κι εγώ, τι λέω. Ό,τι φαντάζομαι λέω. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και με αυτή την αλήθεια θα πρέπει να ζούμε και να ονειρευόμαστε. Γιατί στη ζωή υπάρχει μία ελπίδα ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί ένας Αντώνιο Ντι Πιέτρο. Γιατί ο Ντι Πιέτρο στην Ιταλία τι έκανε. Ο Ντι Πιέτρο στην Ιταλία που πήρε τη Σκιτέλη και ήταν ανταγωνιστής, επαγγελματικός ανταγωνιστής του Γιωβάνι Φαλκόνε που τον σκότωσε ο Τότο Ρίνα βάζοντας 500 κιλά εκρηκτικά στον δρόμο για το αεροδρόμιο της Σικελίας. Τον σήκωσε στον αέρα, δεν έμεινε τίποτα, κολυμπηθρόξυλο εκεί. Σκοτωθήκανε 5 σωματοφύλακες, σκοτώθηκε η γυναίκα του, ο ίδιος. Μετά πήρε τη σκυτάλη ο Αντώνιο Ντι Πιέτρο με την επιχείρηση «Καθαρά χέρια». Ακούστε να μάθετε δύο πράγματα, ρε. Εγώ δεν τα λέω γιατί θέλω να έρχομαι εδώ πέρα να περνάω την ώρα μου. Τα λέω γιατί ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι η προσωπική μου περιουσία είναι μηδέν. Η ακίνητη περιουσία μου είναι πάλι μηδέν. Η τραπεζική μου λογαριασμή είναι πάλι μηδέν. Με έχουν ξεσκίσει τις έρευνες. Ψάχνουν να βρουν για ένα χιλιάρικο, λέει. Ο Πιρτζηλής, ο άλλος ο Βουλιώτης. Μαθαίνω επίσης ότι γίνονται κάποια τηλέφωνα από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που πιέζουν τον κύριο Πιτσιλή στην ΑΔΕ. Θα τα πούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Εγώ πληροφορούμε. Και του λένε «Χώς τον μέσα!» Κυρία Ντόρα, για πες αλεύρι, αγάπη μου. Αγάπη, για πες αλεύρι. Για πες αλεύρι. Ο Χίος στο εφετείο σε γυρεύει. Ο Χίος στο εφετείο σε γυρεύει, κυρία Μπακογιάννη. Εγώ θα είμαι εκεί, στο εφετείο. Γιατί σε μονομελή πρωτοδικία δεν πάω. Γιατί εκεί οι αποφάσεις είναι προαποφασισμένης μορφής. Μία δικάζει, μία εισηγείται. Στο εφετείο θα πέσουμε σε φέτες όμως. Το μάτς δεν τελείωσε για μας, κυρία Μπακογιάννη. Για μας αυτή η δουλειά, και να το θυμάσαι καλά αυτό που σου λέω, είναι 42,5 χιλιόμετρα η διαδρομή του κλασικού μαραθωνίου. Η διαδρομή του κλασικού μαραθωνίου είναι 42,5 χιλιόμετρα. Και εμείς έχουμε διανύσει ούτε τα μισά. Και να πεις και να παραγγείλεις στην αγαπημένη σου κόρη ότι εγώ την περιμένω στα ακροατήρια. Αλλά δικάζομαι μόνο από εφετεία. Όχι από μονομελή πρωτοδικία με στημένες έδρες. Σύρε και παρήγγειλε σε αυτούς που περιμένουν να κλείσουν το χείο φυλακή. Γιατί μου την είχατε στημένη προχτές. Θέλατε να με πάτε μέσα. Θεωρείτε ότι δεν έχω καλές πηγές για να ακούω κι εγώ? Εσείς ακούγατε όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ναι, εσείς. Ο αδερφός σας, κυρία μου. Ο αδερφός σας. Ο θείος σας, κυρία Αλεξία Μπακογιάννη. Ο θείος σας. Ο θείος σας με τα συγγενικά του πρόσωπα, κατά τον Ντίλιαν, τον Ταλ Ντίλιαν, άκουγε όλα τα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησής σας, τον αρχηγό του στρατού, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, φιλενάδες της κυρίας Γκραμπόφσκη, τον κουμπάρο σας, κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Μαρινάκη, το κουμπαράκι σας, τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Μητσοτάκης, στον οποίο να πω ότι είδαμε στην κατάθεσή του, στον εντιμότατο, τι να σας πω, στον εντιμότατο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, αν τον κύριο Ζήση το γυρίσει ανάποδα, ανάποδα ρε παιδιά, ανάποδα, που λέει άμα με γυρίσει ανάποδα δεν έπαιρνε 50 ανάγκη. Εάν τον γυρίσει ανάποδα τον κύριο Ζήση, θα του φύγουν από τα μπατζάκια 300 κιλά εντιμότητας. 300 κιλά εντιμότητας. Όταν λοιπόν έκανε κατάθεση, ο κύριος Ανιψιός, ξέρετε τι είπε? Την έχω την κατάθεση. Δεν υπάρχει λόγος να τη δημοσιοποιήσω, διότι είναι προανακριτική και ανακριτική διαδικασία. Ξέρετε, κάτι σκαμπάζω κι εγώ απονομικά. Κάτι σκαμπάζω. Βεβαίως και είναι και απόρριτη. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος κάποιοι. Σύμφωνα όμως με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Κατέθεσε εγώ, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση, αυτά δεν καταθέσατε κύριε Δημητριάδη. Είπατε. Εγώ δεν έχω σχέση καμία με τις υποκλοπές. Δεκτό. Το έκανε δεκτό ο κύριος Ζήσης. Είπατε επίσης, αν και δεν νοτηθήκατε όπως έπρεπε, αυτό όμως δεν αφορά εσάς, αφορά την εντιμότητα του κύριου Ζήση. Σεις διαβιέστατος. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, και 9 δικαστήρια. 9 δικαστήρια μέτρησα χτες, ή 8 ή 9 δικαστήρια. Τα μισά είναι μηνύσεις του κύριου Δημητριάδη απέναντί μου. Εναντίον μου. Και τα λένε αγωγές. Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας βαθύκαρδος, γενναιόκαρδος άνθρωπος, λεοντόκαρδος άνθρωπος. Σαν τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο. Και σας λέω, όποτε θέλετε, εδώ 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, αυγείτε να μας πείτε τον πόνο σας. Τον πόνο που είπατε και στη Real του κύριου Χατζηνικολάου. Βγείτε και εδώ. Βγείτε να μας κάνετε την τιμή. Γιατί βλέπω ότι και μέσα από αυτό τον όμιλο υπάρχουν κάποιοι ποταποί εξυπλάκηδες που σας προβάλλουν στο δελτίο του Alert και τις φωτογραφίες σας. Αυτό βλέπω. Με έκπληξή μου. Αφού λοιπόν είναι καλό το κλίμα εδώ. Αφού έχετε και εδώ ρουφιάνους. Συγγνώμη για την έκφραση. Έχετε και εδώ δικούς σας ανθρώπους. Οι οποίοι παίζουν στο δελτίο του Alert τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Μπράβο. Ωραίος πατριωτικός όμιλος είμαστε. Να το χαιρόμαστε. Να το χαιρόμαστε. Ο κεντρικός παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων, ο κ. Παπακυριακόπουλος, στο βράδυ θριάμβευσε. Εκτονώθηκε. Έπαιξε τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Μπράβο, κ. Παπακυριακόπουλε. Να σας δώσω συγχαρητήρια. Να το προβάλλετε. Να του κάνετε διαφήμιση. Α, ακούστε κάτι. Εγώ δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ τα λέω με το όνομά τους όλα εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει αν είναι ο ένας, ο Α και ο Β. Εγώ είδα χθες το βράδυ στο δελτίο του Alert να παίζουν τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Και προχτές το βράδυ πάλι στο δελτίο του Alert πάλι τις φωτογραφίες του κ. Δημητριάδη. Αφού λοιπόν κάποιοι εδώ πέρα σας κάνουν γέφυρες, ελάτε στο 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, αφού το κλίμα είναι καλό, να κάνουμε μια συζήτηση. Να μιλήσουμε για εκείνη τη νύχτα που μου έστεισαν τη δολοφονική ενέργεια. Που αδίκως κατηγορηθήκατε σε πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας ότι είστε από πίσω. Αδίκως. Ναι, το λέω εγώ, αδίκως κατηγορηθήκατε. Ήταν λάθος. Και αυτοί οι οποίοι τα γράψαν απολύθηκαν από την εφημερίδα. Πάμε παρακάτω. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, να δούμε εάν συμμετείχατε σε αυτή την ιστορία. Άποψή μου, αδίκως. Αδίκως. Θέλετε να πούμε και να προχωρήσουμε. Υποκλοπές. Αδίκως. Αποδείχτηκε από τον κύριο Ζήση. Έτσι δεν είναι? Αφού λοιπόν αδίκως, εγώ να θέσω ένα απλό ερώτημα. Γιατί πήγατε στον κύριο Χατζηνικολάου? Καλά κάνατε και δώσατε συνέντευξη. Δικαίωμά σας. Αναφέρετε το δικαίωμα του καθενός είναι να μιλάει όπου θέλει. Γιατί δώσατε όμως μια συνέντευξη εκεί και είπατε «θυσιάζομαι για την πατρίδα»? Αυτό δεν είπατε? «Θυσιάζομαι για την πατρίδα», «θυσιάζομαι για το κόμμα μου». Γιατί θυσιαστήκατε και γίνατε ηφηγένεια για το κόμμα σας από τη στιγμή που δεν γνωρίζατε τίποτα? Και στην κατάθεση του 2022, οπότε πήγατε και τη δώσατε στον κύριο Ζήση, είπατε ότι ό,τι ελαμβάναμε από την ΕΥΠ, εγώ προσωπικά τα έδινα στον κύριο Πρωθυπουργό δίχως να τα διαβάσω. Γιατί κάθε μέρα, και αυτό ήταν συνεπαγόμενο από τη στιγμή που ρυθμίστηκε ειδικός νόμος να αναλάβει το γραφείο του κύριου Πρωθυπουργού το θέμα της ΕΥΠ, αυτό δεν έγινε. Το γραφείο του κύριου Πρωθυπουργού ανέλαβε το θέμα της ΕΥΠ. Ο κύριος Δημητριάδης κατέθεσε στον κύριο Ζήση ότι εγώ ό,τι πληροφοριακό δελτίο έπαιρνα το έδινα στον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν το διάβαζα. Έχω καμία σχέση, με μπλέκετε. Τότε γιατί βγήκατε στη Real του εντυμότατος, αξιοπρεπέστατος, αντικειμενικός και θεωρώ γίγαντας της ελληνικής δημοσιογραφίας ο κ. Χατζηνικολάου? Γίγαντας! Τέτοιος γίγαντας που ακουμπάει το κεφάλι του στον ουρανό. Δεν θέλετε να σας γλύφουμε? Εγώ σήμερα θα αρχίσω να σας γλύφω. Μήπως μου δώσετε καμιά θεσούλα και εμένα, τίποτα, να πάρω κάτι ρε παιδί μου. Μια διαφήμιση, μια θέση. Κάτι ρε παιδιά, λυπηθείτε με και εμένα, τον φτωχό και ακτή μοναχείο. Είπατε λοιπόν ότι θυσιάστηκα για το κόμμα, την πατρίδα και τον Πρωθυπουργό. Για ποιο λόγο θυσιάστηκατε? Αφού δεν ξέρατε τίποτα. Γιατί θυσιάστηκατε? Κάποιος θυσιάζεται όταν έχει γίνει ένα ανώμημα. Όταν έχει γίνει ένα λάθος. Όταν έχει γίνει μια παρασπονδία. Όταν γίνονται κακουργήματα και πλημελήματα στην αυλή του Πρωθυπουργού. Γιατί θυσιαστήκατε? Πάμε παρακάτω. Σήμερα λοιπόν στο συνέδριο είναι ένας κακομοίρας. Μίλησα, ξέρετε τι μου είπανε? Όλοι περιμένουν να φάνε και να πιούνε εάν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Όλοι! 2-3 χιλιάδες κόσμος. Αυτοί θα πάνε όλοι να ψηφίσουν το Μητσοτάκη. Αφήστε, όχι τη Νέα Δημοκρατία. Το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει πια Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καταργήθηκε. Εν της πράγμαση. Η Νέα Δημοκρατία είναι χωρισμένη σε 10 διαφορετικά στρατόπεδα. Ακούμε πάρα πολλά αυτές τις ώρες. Και αν θέλετε το πολιτικό μου σχόλιο, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, βλέπω και αφουγκράζομαι, η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη έχει χάσει 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων του. 1,5 εκατομμύριο ψήφους. Αυτές οι ψήφοι, και όχι ο ψήφος κύριοι, όχι ο ψήφος, ή ψήφος που να πάρει. Και το κάνουν λάθος και εμβριθείς άνθρωποι και πανεπιστημιακοί. Ή ψήφος. Θηλυκή είναι η Ρουφιάνα. Θηλυκή. Θηλυκή. Αυτό λοιπόν το 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων, ποιος θα το πάρει? Ποιος θα το πάρει, Μπουλή? Ρούφα δέξε. Ποιος θα το πάρει, Μπουλή? Πού θα πάει αυτό το 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων σου? Με 1,5 εκατομμύριο μείον, ξέρεις πόσο είσαι εκλογικά? Στο 20. Στο 20 είσαι. Ναι, λέει ο κύριος Αρκουλής, συμπληρώνει. Κι αν. Εντάξει, κύριε Αρκουλή. Θέλετε να δείτε εδώ να κάνετε κομπή. Λάτε, κύριε. Έχει το μικρόφωνο, κύριε. Κάντε κομπή, κύριε. Καλύτερα θα μιλήσετε από μένα. Καλύτερα. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων. Μπούλι! Ποιος θα το πάρει, να ρωτήσεις τη γυναικούλα σου. Και τώρα εμένα μου δίνεται μια εικόνα φοβερή. Μεταφέρω μια εικόνα από, το δε, από τη δε γυνή να φοβείτε τον, να φοβείτε τον άντρα. Με ήττα. Να φοβείτε. Ήττα αλφαγιώτα. Φοβείτε. Να φοβείτε. Υποτακτική. Υποτακτική. Άρα λοιπόν, σκέφτομαι. Πώς έλεγε Μάνο Κοντούς στο Γιώργο Κωνσταντίνο? Αντωνάκη. Αντωνάκη. Και το μου που πήγε. Δεν με έλεγες Αντωνάκη μου? Να τα ξεχάσεις αυτά που ήξερες, Αντωνάκη. Εγώ θέλω διαμέρισμα. Θέλω τηλεόραση, αυτοκίνητο. Με παντρεύτηκες. Με στεφάνωσες. Με έχεις 10 χρόνια στεφάνωτη, Αντωνάκη. Και λέει αυτός, το μου ξεχασέ το, Αντωνάκη. Σήμερα παντρεύομαι, σήμερα χωρίζω, είπε. Και πήρε μια βαλίτσα και τρέχοντας εκεί στην πλάκα, το οποίο υπάρχει ακόμα αναστηλωμένο. Πάλι καλά που το αναστηλώσατε, κυρία Μενδώνη. Τα 6,5 εκατομμύρια όμως που δώσατε για την ωραία Ελένη τη Μαύρη, θα πούμε σε λίγο. Και φαντάζομαι την κυρία Μαρέβα να λέει, Κυριάκο, το μου που πει, αγάπη μου, να τα ξεχάσεις αυτά, Κυριάκο. Εάν δεν ξαναβγείς πρωθυπουργός, θα σε χωρίσω. Φανταστικός διάλογος. Αλλά ο Κυριάκος δεν είναι σαν τον Αντωνάκη, που σήμερα παντρεύτηκε και σήμερα χώρισε. Και πήρε την τσάντα και έτρεξε τον Παλαβό και άνοιξε η τσάντα και πέσανε τα σόφρακα, η βαλίτσα, και πέσανε τα σόφρακα και τα εσόρουχα. Και θα δούμε τι άλλο έγινε σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και να σας πω τα θέματα εν συντομία. Μέχρι τις 7. Τι σας φταίνε, ρε αθεόφοβοι τα παιδάκια? Πάλι στους Αγίους Αναργύρους η απόλυτη κατάπτωση και διαφθορά της ελληνικής κοινωνίας. Τρία παιδάκια ζούσαν μέσα στη Βρώμα και στην Πίχλα, στους Αγίους Αναργύρους, και τα πήγαν στο Πέδον. Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδάκια? Μια 24χρονη βούτυξε από ένα μπαλκόνι στα νότια προάστια και ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, και είναι απλώς μια, απλώς προσέξτε, μια αυτοκυρία. Το κοριτσάκι το 17χρονο πέθανε. Ο Ακύλας απόψε φτιάχνει το πάρτι των ερμαφοροδίτων ποιητών. Θα παρακολουθήσει την Eurovision και ο κύριος Μητσοτάκης. Και άκουσα, ρε παιδιά, και κάτι απίστευτο. Λέει θα παρακαλέσει, ακούστε τώρα, τους αρχηγούς των κομμάτων που απαρτίζουν στην Ευρωβουλή το Λαϊκό Κόμμα, το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει η Νέα Δημοκρατία, μήπως πείσουν, λέει, μήπως πείσουν τους διοργανωτές της κάθε χώρας της Eurovision να ψηφίσουν την Ελλάδα. Ρε μεγάλε, πώς τους ξέσκεις έτσι? Ρε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Γιαννόπουλου του ηθοποιού. Ρε γίγαντα! Ρε! Ρε κουλόσπορε! Ρε κουλόσπορε! Πώς τους πως έκοψες έτσι ρε μεγάλε! Πώς τελείωσε έτσι ρε! Θα πείσω λέει τους ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να ψηφίσουν τον Ακύλα λέει! Ρε γίγαντα! Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε! Επίσης, θα ασχοληθούμε κυρίες και κύριοι σήμερα με τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει στο Υπουργείο Πολιτισμού μια ισόβια υπουργός, η Μενδόνενα, μετέρη το Σλίσκοβιτς, την κυρία Άννα Παναγιωταρέα. 6,5 εκατομμύρια από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στη ταινία αυτού του Λοποδίτη που ήρθε και στην Ελλάδα, μπορεί να το πετάξουμε με τις κλωτσιές, με τις λεμονόκουπες, και παρουσιάζει την ωραία Ελένη μαύρη. Όχι μαύρη, για να είμαστε και σωστοί, έγχρωμοι, με σκούρο δέρμα. Καλά ρε Καραγκιόζη Νόλαν, ή όπως αλλιώς σε λένε που γύρισες εσύ την Οδύσσια, δεν σου είχαν πει ρε Καραγκιόζη, ρε βλάκα. Γιατί ο Μάσκ τον αποκάλεσε βλάκα. Ότι η ωραία Ελένη είχε ξανθά μαλλιά και ότι είχε λευκό δέρμα, βλάκα, ευλάκα. Και σε αυτό το βλάκα, σε αυτό το νέο ταξίτη, σε αυτό τον τύπο που ποιος ξέρει ποια αχλαδιά κουνάει κι αυτός, του έδωσε η κυρία Μενδώνη και ενέκρινε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όταν στην ταινία του Μαραγδί δεν έχει σημασία αν ο Μαραγδής δεν είναι καλός σκηνοθέτης. Εγώ το έχω πει 200 φορές. Ο Μαραγδής δεν είναι καλός σκηνοθέτης. Αλλά ο Μαραγδής αποτόλμησε να γυρίσει

Ο Γεωργιάδης είναι αλλιώς. Είναι ανδρουλάκι. Τα νίκα που έχω στα χέρια μου λένε άλλα πράγματα. Τα ακούστε σε λίγο κι αυτά. Και επίσης, θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε και για τον εκπαιδευτικό δολοφονικό νόμο των πανελλαδικών εξετάσεων. Κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, επειδή σεβόμαστε τον πόνο των νέων παιδιών, οι πανελλαδικές εξετάσεις πρέπει να καταργηθούν. Δεν είναι σύστημα αυτό. Αυτό είναι αγχώνι στο λαιμό των νέων παιδιών. Κυρία Ζαχαράκη, ούτε μια δήλωση δεν κάνατε για τη διπλή αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Ούτε μια δήλωση. Κρυφτήκατε στο καβούκι σας. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι τις 7. Τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Τραγούδι.

Επειδή είμαι πάντα καλός στο θέμα της τάξης των πραγμάτων, το τραγούδι που ακούτε είναι «Έφυγε η αγάπη», με τη Χάρης Αλεξίου και τον Τόλι Βοσκόπουλο, στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος, πρώτη εκτέλεση Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος, 1971, από δίσκο 45 στροφών.

Αυτά είναι τραγούδια, ρε! Όχι ο Μαϊμουδιάρης, ο Αγγίλας που έχει την ευχή του Πρωθυπουργού, θα χάσει απόψε. Τον κατέμιασε ο Γκαντεμόσαυρος. Τον κατέμιασε!

Φλάβιο Μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας που βγαίνει από τα έγκατα της ψυχής μας. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτές τις μέρες για την πάρτι μου, εγώ θα σας πω δύο κουβέντες και αν θέλετε μπορείτε να τις καταλάβετε. Η οικονομική μου κατάσταση είναι άθλια. Με λίγα λόγια, έχω λεφτά για να ζήσω απλώς αξιοπρεπώς την οικογένειά μου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν έχω ακίνητη περιουσία. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γιατί θα μου την είχαν πάρει με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Δεν έχω. Δεν έχω, ρε. Δεν έχω. Δεν έχω θείο. Δεν έχω θείο. Που έλεγε και ο Βουτσάς. Κάτι να σαλαμάκι. Τρίτον, δεν έχω να χάσω πια τίποτα στην ηλικία των 59 προς 60. Ούτε κότερα, ούτε μετρητά στις τράπεζες. Άρα, βάλω καταρρυπάς, που λένε και στο στρατό. Και μιας και λένε στο στρατό αυτά, και δεν έχω να χάσω τίποτα, το μόνο που μπορώ να με κάνω, με κλείσω φυλακή. Απέτυχα μου.

0: απέτυχαν. Σου λέει θα κάνουμε το βλάκα ήρωα. Έτσι σκέφτηκαν αυτοί. Όχι, δεν ήταν έτσι όμως. Παίχτηκε ένα άλλο παρασκήνιο. Αυτά θα τα πούν στο εφετείο. Η έδρα ήταν πιασμένη προχτές. Εγώ δεν πήγα στο ακροατήριο. Γιατί γνώριζα εκ των προτέρων ότι η έδρα ήταν πιασμένη. Να κάνετε ό,τι θέλετε, κύριε Σαγγελίτη και Βαρισαίη. Να με μηνύστε. Αλλά εγώ μπορώ να αποδείξω ότι η έδρα ήταν πιασμένη. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχω στα χέρια μου τις τηλεφωνικές κλήσεις που κάνανε με την οικογένεια την Α, την οικογένεια τη Β, την οικογένεια τη Γ. Ποιος Έλληνας πατριώτης θα πάει να δικαστεί στο δικαστήριο και θα βγει αλόβητος? Από ένα μονομελές πλημελιωδικείο. Όχι, στο εφετείο. Εκεί θα φανεί η κλάση σας, η λεβεντιά σας και η αρχοντιά σας. Αν είστε όλοι εν ζωή, ε. Αν είστε όλοι εν ζωή. Γιατί δόξα τω Θεώ, εγώ έχω μια παροιμία. Όποιου του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Άρα από πνίξιμο θα πάω μάλλον. Από ναυάγιο. Και επειδή δεν μπαίνω στα καράβια, μάλλον δεν θα πάω από ναυάγιο. Μπορώ να πάω από άλλο τρόπο. Να ξέρετε όμως ότι η ζωή δεν διαρκεί αιωνίως. Και ότι όλοι μοιραζόμαστε κάποια στιγμή 2 μέτρα γης. Εκτός αυτούς που τους καίνε στη ριτσόνα. Εκτός αυτούς που τους καίνε στη ριτσόνα. Από εδώ και πέρα λοιπόν οι μεσήλικες θα πρέπει να επιλέγουν και τον τρόπο που θα διαθέσουν το δέμας τους, το σώμα τους. Σαν τον Αχιλλέα που τον κάψανε. Όχι στη ριτσόνα, στην Τρία. Εγώ ξέρω. Εσείς δεν ξέρετε ότι η ζωή δεν είναι αιώνια και ότι φτιάχνεις δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου. Και μαζί σου να τα πάρεις, οι τιμβορίχοι θα σας τα φάνε. Αυτοί που θα πάνε να σκάψουν τους λάκκους. Θυμάστε τι έγινε στην Κύπρο. Πήγανε κάτι απατεώνες, λοποδίτες, παλιά άνθρωποι και έκλεψαν τη σωρό με όμικρον αστοιχείωτη του μεγάλου αγωνιστή και πατριώτη Τάσου Παπαδόπουλου. Του είχαν κλέψει τη σωρό για ένα χρόνο και ζητούσαν λίτρα και τελικά τους συνέλαβαν. Προσέξτε λοιπόν μερικοί, γιατί άμα βάλετε χρυσαφικά μαζί σας, όταν κλείσετε τα ματάκια σας, λέω μακάβρια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Θα σας τα φάνει την βορύχη. Γι' αυτό πείτε στα παιδιά σας να μην σας βάλουν τίποτα κοντά σας. Και να είστε σίγουροι, πολλοί από το πολιτικό βίο της χώρας, ότι εμείς θα σας κάνουμε την κηδεία. Εμείς θα περιγράψουμε την κηδεία σας από τα μικρόφωνα. Γιατί θα σας φάει στεναχώρια για να αποκτήσετε περισσότερα ή θα ψοφήσετε και θα πεθάνετε από κατάθλιψη. Όταν δεν ξαναβγείτε βουλευτές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ρε κακομύριδες που έχετε πάει όλοι και συνοθήστε εκεί στο συνέδριο. Ρε κομματόσκυλα του ελέους. Έχετε αντιληφθεί ότι αυτός ο διεστραμμένος πολιτικός Ναπολέων. Ποιος πολιτικός Ναπολέων? Διεστραμμένος Ναπολέων της χώρας είναι. Κυβερνήτης διεστραμμένος είναι. Επί του πρακτέου. Ποτέ δεν πίστεψα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας ήταν φανατικός θεατής του Ακύλα. Ρίξε τα νιαούρισματα του Ακύλα για να ακούσει ο κόσμος τι ακούει ο πρωθυπουργός. Αυτός που κυβερνάει την Ελλάδα.
1: Φέρτο!
0: Φέρτο! Πάρτο, μωρί, λουκρά!
1: Μιάου!
0: Αυτός είναι ο Ακύλας. Αυτόν ακούει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Το ίδιο μυαλό που έχουν τα μικρά παιδιά που ακούνε τον Ακύλα έχει και αυτός που μας κυβερνάει. Τι άλλο να πω? Μυαλό μικρού παιδιού. Για να μην παρεξηγώ τα μικρά παιδιά και να μην παρεξηγηθούν μαζί μου και δεν μ' ακούνε, γιατί μ' ακούνε και μικρές ηλικίες. Χειρότερο από μυαλό μικρού παιδιού. Ξαναβάλω τον Ακύλα, ρε. Αυτό να ακούει ο Μητσοτάκης, ρε. Αυτό θα κάτσει απόψε, ρε, να ακούσει στην Eurovision.
1: Μιαου!
2: Φέρτο!
0: Φέρτο!
1: Φέρτο!
0: Μαμά, ρικοψευόμενη, κοψευόμενη!
1: Μιαου!
0: Ουστ, παλιόγατα! Ουστ! Ουστ από εδώ! Αυτούς ακούει ο Πρωθυπουργός Ελλάδος. Για αυτούς ικέτεψε τον Χριστοδουλίδη να του δώσει ψήφο για την Eurovision. Και είπε ο μεγάλος εθνικός ηγέτης, ο Γίγαντας, θα παρακαλέσω, λέει, τους ηγέτες των εθνικών λαϊκών κομμάτων, των συντηρητικών κομμάτων της Ευρώπης, μπα και λέει πάρουμε καμιά ψήφο παραπάνω, επηρεάζοντας ποιους να επηρεάσεις, αλλά να σου πω, κοντά είσαι κι εσύ, να επηρεάσουν το Club Gay. Οι Club Gay ψηφίζουν απόψε την Eurovision, κυρίες και κύριοι. Φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, αυτές οι φιέστες είναι για φιέστες gay. Μα είναι ξεκάθαρο. Από τους 100 που συμμετέχουν, 99 είναι gay. Εγώ γιατί να δω, γιατί δεν γουστάρω, φίλε. Γιατί να δω ένα show gay παρέα. Γιατί να δω ένα gay parade. Γιατί να το δω. Με ενδιαφέρει. Όχι, δεν θα το δω. Τι θα κάνει η ΕΡΤ αύριο, 90% ακροματικότητα. Τηλεθέαση, συγγνώμη, τηλεθέαση. Άρα λοιπόν, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, για να μην σας στεναχωρήσω, από εδώ και πέρα γραμμούλες δεν θα βγάζω. Επ' αυτού, ακροάτη, επ' αυτού βεβαίως. Επ' αυτού βεβαίως. Καλό σας απόγευμα. Παρακαλώ, καλό σας απόγευμα.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλώ.
0: Παρακαλώ, κυρία μου. Γιατί γελάτε, κυρία μου. Σας προσφέρουμε άθλη ψυχαγωγία και τσάμπα.
3: Κυρία Νικολέτα, λέγομαι.
0: Ναι, κυρία Νικολέτα μου. Ναι.
3: Έχω πεθάνει στο γελιό.
0: Κι εγώ, κυρία μου, κι εγώ.
3: Με συγχαρητήρια για την
0: μα, κυρία μου, είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός Ελλάδος να ακούει τον Ακύλα.
3: Είναι απίστευτο. Δεν το είχα ξανακούσει.
0: Κυρία Νικολέτα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, σα παρακαλώ.
3: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω.
0: Και εγώ πρώτη φορά. Και εγώ πρώτη φορά. Ακούστε το, ακούστε το. Ο Πρωθυπουργός Ελλάδος.
3: Μιλάμε ότι έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Κυρία μου, αυτό.
3: Έχω σκίσει τα ημάτια.
0: Κυρία μου, για να μην σας διακόπτω. Για να μην σας διακόπτω. Αυτά ακούει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος που κυβερνάει τη χώρα μας.
3: Μάλιστα.
0: Πείτε μου τώρα.
3: Ξέρω συνήθως ότι τα μουσικά αυτά δρόμενα ξεκινάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Βεβαίως. Και από την ΕΡΤ. Και από την ΕΡΤ.
3: Και από την ΕΡΤ, ναι. Συγχαρητήρια να τους δώσω.
0: Όχι, να τους δώσετε επώνυμα συγχαρητήρια.
3: Να τους δώσω συγχαρητήρια για την επιλογή. Θα γίνουμε ρεζίλοι για άλλη μια φορά στην Ευρώπη. Και θα γελάνε και οι κάλτσες των Ευρωπαίων.
0: Οι κάλτσες.
3: Οι κάλτσες, οι κάλτσες.
0: Κατά τον κύριο Σιμίτη.
3: Εκτός από τις πέτρες, γελάνε και οι κάλτσες.
0: Έχετε παιδιά.
3: Ναι.
0: Θα ακούσουν απόψε την Eurovision.
3: Όχι.
0: Θα τους το απαγορεύσετε δηλαδή.
3: Όχι.
0: Α, θα βγουν έξω.
3: Είναι σοβαρά παιδιά, δεν ακούνε τέτοια.
0: Είναι σοβαρά παιδιά, δεν ακούνε τέτοια. Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Καλά να είστε.
3: Πολύ σοβαρές ενασχολήσεις, κύριε.
0: Καλά να είστε, κυρία Νικολέτα.
3: Και εσείς να είστε καλά. Ένα πράγμα ήθελα να πω. Μπορώ
0: παρακαλώ,
3: να πω.
0: Κυρία μου, ναι.
3: Μπορώ να πω.
0: Βεβαίως.
3: Αυτή την κυρία Μενδώνη, τι να πω. Δηλαδή, δεν θέλω να φίξω πολιτικά.
0: Όχι, αγαπάει η κυρία Μενδώνη.
3: Δεν κάνει
0: αγαπάει.
3: Για τη θέση. Όχι. Δεν κάνει για τη θέση.
0: Δεν καταλάβατε.
3: Είτε δεν κάνει για καμία θέση.
0: Είτε
3: να πάει να πλέξει αυτά, πώς τα λένε, μαζί με την κυρία Ντόρα να πλέξουν καλτσούλες και αυτά για τα εγγονάκια τους. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, κυρία Νικολέτα. Ορίστε τώρα, βγείτε ρε, να πείτε ρε την άποψή σας. Βγείτε ρε, να πείτε ρε την άποψή σας, ρε πατριωταράδες. Θα δείτε το βράδυ Eurovision, ρε. Βγείτε ρε. Και πείτε ναι, ρε, είμαι πατριώτης και εδώ Eurovision. Νιάου! Νιάου! Νιάου! Ουστ, παλιόγατα. Ουστ από εκεί. Παρακαλώ, άλλος. Ναι.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Νιάου, νιάου.
0: Νιάου.
4: Γαμ, γαμ, γαμ, γαμ. Γαμ, γαμ, γαμ.
0: Αυτά.
4: Αν μπορείτε, βάλτε το τραγούδι του Καρβέλα, ας πίνες μου είναι γκέι. Θα ταιριάξει τέλεια, κύριε Στέφανε.
0: Πώς είπατε.
4: να βάζει το τραγούδι Κυριακουλή. Ο σκύλος μου είναι γκέι του Καρβέλα. Θα ταιριάζει γάτι. Όλοι μαζί και αγαπημένοι.
0: Θα το βρει ο Αντώνης, θα το βρει.
4: Μόνο βλέπετε κύριε Στέφανε Χίου, αγαπητέ μας, χαρακτήρα για όλα. Έχω πάρει και κάθε μέρα βγάζω εφημερίδες. Βλέπετε ότι όλοι βασίζονται στην τόλμη της απελπισίας του φτωχού και του χαζού. Αυτό είχα να πω μόνο. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Κύριε, καλή συνέχεια, θα έλεγα κι άλλα, αλλά δεν μπορώ.
0: Κύριε μου, εγώ ένα ερώτημα θέτω. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όταν οι Τούρκοι έχουν μπει στο Αιγαίο, όταν ο φτωχός λαός δεν έχει να ρίξει καύσιμα, όταν η βενζίνη είναι στο 2,5, όταν υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα στη χώρα, να ασχολείται με την Eurovision και τον Αγγίλα? Δηλαδή, τι μυαλό μπορεί να έχει?
4: Έχετε δίκιο, μα βλέπετε ότι ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους με χαμηλή νοημοσύνη, γι' αυτό και μας έχει φτιάξει τόσους πολλούς.
0: Αφήστε το Θεό. Αφήστε το Θεό.
4: Φταίνε όμως και η νεολαία, δεν ενημερώνεται, είμαστε όλοι μαζί με τον μπαμά και την μπαμπά.
0: Μα η νεολαία θα ακούσει απόψε την Eurovision.
4: Ευτυχώς και εμείς ήμασταν όταν ήμασταν 20 χρονών, κύριε Στέφανε Χίο μου, και 30.
0: Εγώ δεν την ίδιες
4: ανοησίες κάναμε όλοι μας.
0: Όχι, εγώ δεν την
4: Εσείς είστε μια εξαίρεση και λίγοι.
0: Όχι, δεν είμαι εξαίρεση, υπάρχουν κάποιοι.
4: Παρακαλώ, είστε εξαίρεση. Είναι λίγοι αυτοί. Βλέπετε ότι όλοι τώρα που κουνάμε το δάχτυλο, με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, είμαστε πάνω από 40 χρονών, γιατί έχουμε τις υποχρεώσεις μας, και να το πω έτσι ο Μάρτιν εκπομπή σας, φιλοσοφούμε γιατί έχουμε περιορίσει, έχουμε κόψει το σεξ όλοι. Και το παίζουν όλοι οι φιλόσοφοι. Όταν είσαι 20 και 30, δεν ασχολείσαι με τα τόσο σοβαρά θέματα. Δεκαετία του 2000 που ήμασταν όλοι στα μπουζούκια. Τα θυμάστε?
0: Τα θυμάμαι κι εγώ αυτό έκανα.
4: Όλοι μας κάναμε. Απλά τώρα ο κόμπος έχει φέρει στο χτένι. Απόψη μου. Μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, αλλά βλέπετε και ο Πρωθυπουργός. Έβλεπε το Casa de Papel. Τι έβλεπε, ένα εκεί γαλλικό.
0: Ναι, τη σειρά αυτή που τη βλέπουν οι γκόμενες.
4: Εδώ ο κόσμος καίγεται και το τι ακούμε δεν λέγεται. Κυριολεκτικά δεν βγάζουμε το μήνα και ξέρω ανθρώπους των 1.000 ευρώ, κύριε Χίο, και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Είναι νεοφιλελεύθεροι. Ταξιδίδες ψηφίσανε, δικηγόροι, περιπτεράδες. Νέα Δημοκρατία, το φορολογικό που έβαλε μόνο, κύριε, με το τεκμαρτό, μας έχει γονατίσει όλους. Και όπως δει και ο Θουκυβίδης, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την ίση μεταχείριση των άνισων. Είναι φοβερό. Δουλέψεις, δεν δουλέψεις, θα πληρώσεις 3.000. Ταξιδίδες, με ακούτε? Είναι έτσι? Άλλο κάτι, παρακαλώ, κύριε, πείτε μου, κάνω λάθος. Πάθεις μία αρρώστια. Αρρωστείς 6 μήνες. Πάθεις, μην πω αρρώστιες. Πάθεις το πόδι σου, κάτσε 2 μήνες, στη μέση σου. Κάνεις μία εγχείρηση. Θα πληρώσεις εφορία στάνταρ. Και ο γιατρός, και ο δικηγόρος, και όλοι τους. Οι μικροί βέβαια, γιατί τους μεγάλους δεν τους πιάνει.
0: Ναι.
4: Αυτά. Χίλια συγγνώμη, θα πω και άλλα κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στέφανε. Συνεχίστε. Χίλια ευχαριστώ για όλα.
0: Σε αυτό ταιριάζει, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Φιλοκαλούμεν τεγάρ με τευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Και η λέξη μαλακία είναι καταδικασμένη στο ελληνικό λεξικό. Είναι επιλείψιμη, δεν είναι επιλείψιμη. Διότι αυτό ακούγεται, είναι φράση του Περικλή που εκφώνησε στον επιτάφιο λόγο του στον Κεραμικό. Στον επιτάφιο λόγο του, στον επιτάφιο με κεφαλαίο, έτσι. Επαναλαμβάνω, φιλοκαλούμεν τεγάρ με τευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Αγαπάμε το ωραίο με απλότητα, μετάφραση για όσους δεν γνωρίζουν, μερικοί δεν έκαναν καν αρχαία στο σχολείο. Είναι κουμπούρες για μένα. Εις Έλλην, ο οποίος δεν έχει διαβάσει αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι αγράμματος. Η φράση λέει, αγαπάμε το ωραίο με απλότητα και φιλοσοφούμε χωρίς μαλθακότητα. Και δυστυχώς, το μεγάλο μέρος του πληθυσμού διατρίχεται από μαλθακότητα. Όχι πάει στην τουαλέτα και παίρνει εργασία. Δεν είναι αυτό το νόημα. Είναι μαλθακή, τριφυλή, με ύψιλο και ήτα και όμικρον γιώτα. Μαθαίνω και εγώ τώρα γραμματική μαζί σας. Από μαλθακότητα και τριφυλότητα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό που έκαναν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Να πέφτουν σε μια κλίνη, να έχουν από πάνω ένα μελαμψό να τους κάνει αέρα, να τσιμπολογάνε σταφύλι, χουρμάδες και άλλα ζαρζαβατικά. που έλεγε ο Κωνσταντάρας στις ταινίες, να πίνουν το κρασί το ωραίο των Αθηνών και να πηγαίνουν στην Πνίκα για να ψηφίζουν κατά τον νόμο του Σόλωνα και του Περικλή. Πώς κατάντησε έτσι ο ελληνικός λαός? Πώς κατάντησε να έχει έναν πρωθυπουργό και να λέει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να βοηθήσει απόψε να σπρώξουμε τον Ακύλα, τον ερμαφρόδιτο τραγουδιστικά Ακύλα, και σήμερα η ΕΡΤ θα κάνει 90%. Αυτή είναι η επαγρύπνηση. Και εσείς όλοι, παιχταράδες μου, που θέλετε να βγείτε στο τηλεφωνάκι και να πάρετε μια γραμμούλα, έχω να σας πω ότι εσείς οι ίδιοι θα κάτσετε απόψε στη τηλεόραση για να δείτε Eurovision. Και αν γυρίσετε το κανάλι, ξέρετε, θα σας πει η αγαπημένη σας σύντροφος, η γυναικούλα σας, το γυναικάκι σας με την κιταρίδα που θα σας φτιάξει απόψε η Μαμπαϊντή για να φάτε. Μπούλι, αλλάξ' το κανάλι και ρούφα το αυγό σου. Αυτό θα σας πει. Και ξέρετε θα πείτε εσείς? Ναι αγάπη μου, ναι στεναχώρια μου.
5: Break, κύριε Αρκουλή. Break και μετά τραγούδι.
0: Ουστ, παλιόγατα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχη FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Σαρκούλης.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού νέα αποκάλυψη για τα χρήματα που έπαιρνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως εργολάβος του Δημοσίου, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα ποσά. Ζήτημα τίθεται και για χιλιάδες ευρώ που έλαβε από το κράτος και ο Άδωνης Γεωργιάδης ως ιδιοκτήτης εταιρείας ελληνικής αγωγής. Τρομαγμένος και πανικόβλητος ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μόνος, αξιολείπητος και ορφανός. Έχει πέσει σε κατάθλιψη για την ακρίβεια και τη φτώχεια του λαού, τόσο που δεν μπορεί να έχει σύζυγός του 1.200.000 ευρώ σε ελβετική τράπεζα. Σοβαρή τουρκική πρόκληση στα Ήμια. Τουρκαλάδες γύρισαν πολυβόλο πάνω σε καίκι ψαράδων. Οι καλύμνοι καταγγέλουν κατά σειροήν κινήσεις εκφοβισμού τους. Και στο περιοδικό Μακτιβί του Σαββατοκύριακου, το σούβλισμα του νέου Αθανασίου Διάκου. Πως εάμο Βούλγαροι και συμμορίτες ανασκολόπησαν μπαμπές κατ' δεξιό ήρωα της αληθινής πατριωτικής εθνικής αντίστασης, συνταγματάρχη Δημήτριο Ψάρο και αρχηγό του 542 συντάγματος. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Στέλιο Μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακούμε το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Τα όνειρα που χτίζονται σε στίχη και μουσική του τεραστίου Άκη Πάνου. Ηχογράφηση το 1973. Αθάνατοι και οι δύο. Αθάνατοι!

0: Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης κέρδων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Πρόεδρε όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν, η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και για αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την ιδρώνουμε.
1: Πίσω μωρή κάμπια, πίσω μωρή κάμπια. Πολύ αγχωμένο σε ακούω, κύριε Μητσοτάκη. Κόμπο κόμπο κατέβαινε. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω δύο λεπτά ότι είσαι μαφιόζος. Εσύ μπορεί να μου αποδείξεις για όλη σου τη ζωή ότι είμαι ψεύτης. Εγώ μπορώ σε δύο λεπτά να σου αποδείξω ότι είσαι μαφιόζος. Εσύ μπορεί να αποδείξεις όλη σου τη ζωή ότι είμαι ψεύτης. Απελευθέρωσε επάνω τα μαντρόσκυλα της Γαδά και θα σου πω εγώ πώς θα αποδείξω ότι, ότι είσαι μαφιόζος, κύριε Μητσοτάκη. Τη μαφία την είχες μέσα στην αυλή σου. Μέσα στην αυλή σου. Και δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτα. Δύο τι να λοιπόν συμβαίνουνε. Ή είσαι βλάξ ή είσαι μαφιόζος. Αποφάσισε και πες μας. Και να μας πεις το βράδυ πόσες ψήφους θα πάρει ο Ακύλας με τη δική σου την παρέμβαση. Τέτοιο πρωθυπουργό έχουμε στην Ελλάδα. Να το χαιρόμαστε. Να το χαιρόμαστε. Άντε να πάμε στις γραμμούλες. Γραμμούλα 1.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
1: Καλησπέρα, κύριε.
2: Θανάσης από Αγίους Αναργύρους.
1: Γεια σου ρε Θανάση Άρχοντα, άκουσα σήμερα εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Κάτι παιδάκια ζούσανε σε κάτι άθλιες συνθήκες.
2: Το Περιστέρι.
1: Όχι, και στους Αγίους Αναργύρους έγινε σήμερα.
2: Και στους Αγίους δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Να διαβάσεις. Κατάσταση τραγική.
2: Θα το διαβάσω, ναι, αλλά ναι. Επειδή είμαι όλη μέρα στον δρόμο. Εντάξει. Και σήμερα για δουλειά.
1: Φίλε, τι δουλειά κάνεις, φίλε?
2: Οικογενειακή επιχείρηση, αποθήκη χαρτικά, απορρυπαντικά και ταΐζουμε λαϊκές.
1: Μάλιστα, δύσκολη δουλειά.
2: Πολύ δύσκολη, οι λαϊκές δεν πάνε καλά. Σε μια πενταετία θα έχουν εξαφανιστεί οι εμπόροι από τις λαϊκές. Ό,τι σας λέω ισχύει.
1: Βέβαια.
2: Πήρα να πω, εντάξει, δεν πήρα να πω τώρα να ασχοληθώ τώρα με την πλήστρα της τώρα στην Μενδώνα που κάθεται και ψαλιδίζει το μαξιλάρι της και βλακοβουλιάζει το κουβερλί της το βράδυ. Η Μενδώνα, η γνωστή που έδωσε 1 εκατομμύριο τώρα στην ταινία με την Οδύσσια και με... Ναι. Εγώ θέλω να αναφερθώ τώρα που γίνεται όλο αυτό με την Τουρκία. Εμένα εκεί με ενδιαφέρει.
1: Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
2: Πραγματικά σας μιλάω, επειδή έχω και πάρα πολλούς φίλους στη γείτονο χώρα. Πραγματικά είναι... Έχω καλή συμπεριφορά. Αλλά είναι η πατρίδα σου και η πατρίδα μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα... ένας άντρας εχθές ήθελα να ξέρω, αντί να καλέσει Κισαία, να δει παιδιά, άμα το κάνουν αυτό βάζουμε κόκκινες γραμμές, 12 ναυτικά μίλια, να αυξήσουμε κι εμείς στα 12 ναυτικά μίλια και όπου μας βγάλει, να πάμε σύσσωμοι. Με ομοψυχία, εθνικά, σοβαρά, να σώσουμε ό,τι σώζεται. Και αυτοί μου κάνανε ένα συνέδριο, μιλήσαν όλοι οι ρουσφετολόγοι, όλοι αυτοί, Ο Μητσοτάκης έλεγε, μας είπανε, όπως είπατε τώρα, μας βγάλατε το ηχητικό που έλεγε ότι μας έχουν πει μαφιόζοι, γιατί δεν είναι η μάνα του μαφιόζα.
3: Παρακαλώ, όταν... μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε.
2: Οι αδερφοί του μπερδεύτηκαν.
3: Πρέπει να έχουμε. Μπερδεύτηκαν. Ναι, πρέπει να έχουμε αποδείξεις για αυτά.
2: Μπερδεύτηκαν.
3: Να έχουμε αποδείξεις για όλα αυτά.
2: Γλώσσα λανθάνουσα.
3: Έτσι, μπράβο, να έχουμε αποδείξεις.
2: Ναι, όχι. Απλά το λέω επειδή.
3: Αφήστε την αδερφή του. Αφήστε την αδερφή του.
2: Όχι, μισό.
3: Επικεντρωνόμαστε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Δεν έχουμε.
2: Βεβαίως, επειδή γύρισε και είπε ότι μας είπανε μαφιόζους. Η Ντόρα δεν πήγε στη Ροδόπη και έλεγε ψηφίστε μας, αλλιώς δεν θα σας βοηθήσω.
3: Αυτό δεν είναι μαφία, αυτό είναι ανθεληνισμός.
2: Ναι, αλλά είναι και μαφία. Ω, δηλαδή τώρα, μαφία. Άμα έρθω στο γραφείο σας, κύριε Χίο, και σας πω στήριξε με εκεί, είμαι πολιτικός για παράδειγμα.
3: Όχι, ναι. Αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Αυτό είναι άκρατος και ακραίος.
2: Όχι πληθυντικό, είναι 31 χρονών.
3: Εν πάση περιπτώσει. Άκρατος και ακραίος πολιτικαντισμός. Και, αν θέλετε, και εκβιασμός. Πολιτικός εκβιασμός. Να εκβιάζεις.
2: Είναι πολιτικός εκβιασμός.
3: Βεβαίως είναι.
2: Να την καλέσει ένας εισαγγελέας.
3: Είναι πολιτικός.
2: Έλα δω ρε κοπελιά, τι εννοούσες.
3: Είναι πολιτικός εκβιασμός. Να πηγαίνεις στους πομάκους και να τους λες, αν δεν με ψηφίσετε, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Δεν θα σας δώσουμε τίποτα.
2: Καταρχήν, επειδή εγώ κατάγομαι από τον Εύρο, κατάγομαι.
3: Είναι πολιτικός εκβιασμός. Σαφώς.
2: Ναι.
3: Και αυτό έγινε, και αυτό, αγαπητέ κύριε, που κατάγεστε από τον Εύρο και στα Κρήτας, έγινε on camera. On camera, μπροστά στην κάμερα.
2: Ναι. Με το Χαρδαλιά και τον.
3: Για παραδειγματισμό, για να στείλει το μήνυμα ότι αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, θα σας φάει μαύρη τρύπα. Βεβαίως πρέπει να την καλέσει ένα εισαγγελέα και να τη πει έλα εδώ. Τι είναι αυτό που λες. Στα σύνορα της χώρας. Να παίζεις τέτοιο βρώμικο πολιτικό παιχνίδι. Όχι, είναι απαράδεκτο.
2: Επειδή μίλησε για μαφίες και όταν είχε κάνει το δικό της κόμμα, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές, που πήρε και τον Αβγενάκη, τον Αβγουλάκη.
3: Ακούστε, μαζί αυτό δικαίωμά της ήταν να κάνει τις εκλογές. Το θέμα είναι ότι τώρα έκανε τη μεγαλύτερη πατάτα.
2: Μα η ίδια μίλαγε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κλείσει επειδή χρωστάει εκατομμύρια και τέτοια.
3: Η Ντόρα, η οποία είναι και αντιδικός μου, γιατί συνεχίζω μια αντιδικία στα δικαστήρια. Η κυρία Μπακογιάννη θα έπρεπε.
2: Καλά ξεμπερδέματα.
3: Όχι, θα ξεμπερδέψουμε μια χαρά, μην ανησυχείτε. Αλλά η κυρία Μπακογιάννη θα έπρεπε να. Πρώτα απ' όλα, αυτή την ώρα δεν θα έπρεπε να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Θα έπρεπε να είναι η κυρία Μπακογιάννη.
2: Όχι, βέβαια.
3: Η κυρία Μπακογιάννη θα έπρεπε να είναι. Αλλά η κυρία Μπακογιάννη δεν μας άκουσε ποτέ. Ποτέ, κυρία Μπακογιάννη, δεν μας ακούσατε. Κάνατε του κεφαλιού σας. Να το.
2: Εμένα αυτό τώρα που με θλίβει είναι ότι εχθές, πέραν το ότι δεν. Καλέσανε Κισέα να κάνουν να αποφασίσουν για το τι γίνεται, γιατί εγώ επειδή σας το ξαναλέω, επειδή έχω φίλους στη Τουρκία πάρα πολλούς καλούς και ήρθαν και στο γάμο μου τον περασμένο Σεπτέμβρη κάποιοι φίλοι έτσι που έχουμε περάσει καλά για παράδειγμα, που έχω καλέσει έτσι φιλίες, άλλα site, εγώ μιλάω για site τώρα με πολιτικούς αναλυτές τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων. Θα μας πετάξουν στη θάλασσα, καιρός να τους πετάξουμε λέει στη θάλασσα τους Έλληνες, να πάρουμε πίσω να πούμε τα νησιά μας και κάτι τέτοια. Αυτά δεν τα βλέπουνε. Τα βλέπω εγώ που είμαι να πούμε...
3: Αγαπητέ μου...
2: στα χέρια μου, αυτοί δεν τα βλέπουνε. Ένας άντρας εκεί μέσα δεν υπάρχει.
3: Αγαπητέ μου κύριε, ο κύριος Δένδιας μίλησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επίσης μίλησε και προχτές. Χασκογέλαγε με το θέμα του ντρόν. Χασκογέλαγε. Διότι έχουν κάνει συμφωνία κάτω από το τραπέζι ο Μητσοτάκης με τον Τζελένσκι να χρησιμοποιούν το Αιγαίο για να χτυπάνε ρωσικό στόλο. Και αυτή η συμφωνία είναι ξεκάθαρη, τη γνωρίζουμε. Και δεύτερον, ο κύριος Δένδιας είναι άφαντος. Άφαντος. Πού είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Χειρότερος από τον Γεράσιμο Αρσένη επί της εποχής των ημιών. Χειρότερος. Επικίνδυνος.
2: Προχθές ανέβασε και στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δένδιας εκπαιδεύσεις φαντάρων με τα κράνη και τα όπλα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και λέει για το στρατό και την ατζέντα του 2030.
3: Το μείζον θέμα, για να μονοπολούμε, γιατί είναι.
2: Τα φρύδια μας έχουν ζαλίσει.
3: Είναι και άλλες οι γραμμές. Έχετε απόλυτο δίκιο για το θέμα της Τουρκίας. Είναι αυτή τη στιγμή το υπαρθυμόν ένα θέμα της χώρας. Και ο κύριος Πρωθυπουργός ασχολείται με την Eurovision.
2: 12 ναυτικά μίλια χθες ανακήρυξη και τελειώνει. Και άστους εκεί πέρα να. Και άστους να λαλούνε που λένε και οι Κύπροι. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει οι Τούρκοι, αλωνίζουν να πούμε και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα. Είναι και ο κύκλος της ζωής. Οι ανίκανοι άντρες, που είναι και το πικ τώρα της εποχής, οι ανίκανοι άντρες δημιουργούν σκληρές εποχές. Οι σκληρές εποχές δημιουργούν δυνατούς άντρες. Οι δυνατοί άντρες δημιουργούν καλές εποχές. Και οι καλές εποχές δημιουργούν ανίκανους άντρες. Τώρα είμαστε στο πικ που οι ανίκανοι άντρες που είναι σε όλες τις εξουσίες, σε όλα τα πόστη, μας έχουν φέρει σκληρές εποχές.
3: Καλά να είστε.
2: Να γίνουμε σκληροί.
3: Καλά να είστε.
2: Αυτό.
3: Καλό σας ξημέρωμα. Πάμε στην επόμενη. Γραμμούλα 2. Γραμμούλα 2.
4: Καλησπέρα Στέφανε, με υγεία.
3: Με υγεία.
4: Πάνω απ' όλα εγώ θα πω κάτι. Μια φορά και έναν καιρό μπήκε ο Ακύλας στο χορό με γοβάκια και φουρό, απ' την πολύ χαρά κουνούσε την ουρά. Αλλά ασχολούμαστε τώρα με τον νιαουρόγατο και χάνουμε την ουσία και τα προβλήματα που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό εδώ και χρόνια, τη φτώχεια, τις προδοσίες και όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχει σοβαρό θέμα, αδερφέ, η κοινωνία πια. Το να πάνε τώρα 3.000 σύνεροι και να το κραυγάζουν εκεί στο συνέδριο παροδία το 16ο, γιατί όλοι αυτοί είναι κομματόσκυλα, δηλαδή δεν είναι ο απλός ελληνικός λαός που τους σέβεται, είναι δικοί τους, οι δικοί τους είναι αυτοί που πήγανε. 3.000 κομματόσκυλα.
3: Αυτή,
4: τι νομίζει είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα 3.000 κομματόσκυλα πήγαν εκεί με τα ωραίες γραβάτες, με τα ωραία φορέματα, να τον ζητοκραυγάσουν, να του πούνε αυτά και κάτι καραγκιόζηλίκια. Τι νομίζεις, όταν θα έρθουν οι εκλογές, ας πούμε εγώ γρήγορα που θα πέσουν. Αν δεν νοθεύσουν τις εκλογές, έτσι που υπάρχει αυτή μεγάλη πιθανότητα. Με 3.000 που πας, αυτή είναι δική σου. Να πω ότι είχε 20.000, να πω ότι είχε 10, 15, 30, 40. Να πω εντάξει, με 3.000 δικού σου τι να πάει να κάνεις τώρα. Και τον είχαν για Θεό. Και καθόμαστε ασχολούμαστε τώρα με τον νιαουρόγατο το βράδυ. Όχι αδερφέ. Εγώ έλα δυο φορές Eurovision και το λέω και ανοιχτά. Μία ήταν με την Παπαρίζου που πήραμε το δεύτερη θέση, ήταν πρώτη, και μία με τον Ρουβά που εντάξει, οκ, okay, το άξιζε ο άνθρωπος. Και είχε να πάμε με τον νιαουρόγατο να πούμε τι να κάτσω να ασχοληθώ. Τι να ασχοληθεί με την Eurovision τώρα, θέλει τραγούδια. Άσε με ρε φίλε τώρα. Εδώ κάνετε η πατρίδα μας και ασχολούμαστε με τον νιαουρόγατο και το τι λέει τώρα ο άλλος ο δίθεν πρωθυπουργός. Αυτά είχα να πω.
3: Καλά να είσαι. Καλό πρόβλημα. Βράδυ, καλό ξημέρωμα.
4: Επίσης.
3: Πάμε γραμμούλα 3. Γραμμούλα 3.
5: Χαίρετε. Χαίρετε κύριε Χίο.
3: Νιάου. Ρίξτε το ρε.
5: Αρχίσε να γελάω τότε.
3: Ακουλείς. Ρίξτε το ρε.
5: Ναι, μα ακούτε. Χρήστος.
3: Χρήστος. Σ' ακούω, ναι, σ' ακούω.
5: Γελάμε σαν την κυρία πριν που δεν μπορούσε να σταματήσει το γέλιο.
3: Τώρα είναι σοβαρά πράγματα να παρακαλάει ο Πρωθυπουργός Ελλάδος στο συνέδριο εκεί που καίγεται ο κόσμος. Οι Τούρκοι έχουν φτάσει μέχρι τη Σάμο και να λέει θα παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δήλωσή του.
5: Μιαου. Πόσο κατάντια. Είπατε πριν μια λέξη πολιτικάντιδες και μου θύμισε αυτό που είχα διαβάσει για τον Οδυσσέα Ανδρότσο, το μεγάλο Οδυσσέα Ανδρότσο. Τους έλεγε όλους αυτούς τους κολέτιδες και τους μαυροκορδάτους πολιτικάντιδες. Τότε.
3: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, ναι. Και αυτή τρώμε στη μάπα.
5: Ναι, συνεχίζονται όμως και υφίστανται και οι μαυροκορδάτοι και οι κολέτιδες και όλοι αυτοί και περνάνε καλά και ο λαός απλά υπομένει. Κάποιοι πεινάν, κάποιοι λένε ότι πεινάν, εντάξει τα καταφέρνουν, για να είμαστε και ειλικρινείς, αλλά γενικώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αυτό που βλέπω, γιατί είμαστε κοντά στην ηλικία 58, έχουμε δει και την πριν και την μετά κινητών, και την πριν και την μετά του ίντερνετ, παλιότερα ήταν πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, πριν από κάποια χρόνια.
3: Το παλιότερο είναι σχετικό.
5: Το παλιότερο δεν λέω. Λέω όταν τα κινητά ήταν ακόμη δεν είχαν βγει με την μεγάλη οθόνη.
3: Εντάξει, εγώ το 95 που ήμουν στο στρατό, μόνο ένας στο θάλαμό μου, στον οποίο θάλαμο μέσα καπνίζαν όλοι χασίς, αφήστε το αυτό, αφήστε το, δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί, μου κοβόταν η ανάσα και το κεφάλι μου ήταν καζάνι, γιατί βλέπανε κάτι, πηδάγανε κάτι σύρματα αυτή τη νύχτα, λέει, το χασίς φέρνει παρεστήσεις. Εγώ δεν τους κατήκυλα γιατί δεν ήμουν ρουφιάνος. Καπνίζανε 19 άτομα χασίς μέσα στο θάλαμο, αυτό. Και μου λέγανε, βλέπανε σύρματα, λέει, και σκοινιά, και πηδάγανε τα σκοινιά. Και εγώ καθόμουν με ένα κακομύρι και είχαμε ταγκλαδιάσει και είχαμε βάλει και το φιδάκι να μας τρώνε τα κουνούπια και ξυπνάγαμε το βρήμα κεφάλι 355 κιλά.
5: Απίστευτο.
3: Τι απίστευτο. Αφήστε τώρα, γιατί θα σας πω ότι σημερινός ευρωβουλευτής ήταν αξιωματικός υπηρεσίας στο θάλαμο. σημερινός ευρωβουλευτής. Δεν θέλω τώρα να ξύνω πληγές και με καλέσουν τώρα μετά από 25-30 χρόνια και περάσω κανένα στρατοδικείο. Γιατί αυτοί είναι ικανοί για όλα.
5: Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει.
3: Τι να πέσει εδώ πέρα, προσπαθούν να καταστήσουν όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο, τον αντισυστημικό και τους αντισυστημικούς πολιτικούς υπόδικους μέχρι τις εκλογές. Για να τους εκβιάζουν.
5: Έτσι ακριβώς. Δεν δέχονται τίποτα. Να σας πω ότι ακούω κάποια άλλα ραδιόφωνα. Τώρα τελευταία έχω πιάσει το δικό σας. Ναι. Εδώ και κανένα 15ήμερο.
3: Καλά να είστε.
5: Βλέπω μια διαφορετικότητα των λόγων όλων των δημοσιογράφων που είστε εκεί.
3: Ναι, είναι βεβαίως. Είναι εκπαιδευμένο. Εδώ είμαστε εκπαιδευμένο τάγμα εμείς. Δεν είμαστε τυχαίοι.
5: Είναι αυτό ήθελα να πω, ότι έχετε αληθινό λόγο. Όλοι οι άλλοι κάτι κρύβουν, κάτι θέλουν να μπαλώσουν, κάτι βλακίες. Ξένα τραγούδια, βάλει και τα ξένα, βάλει και τα ελληνικά όμως, φίλε. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά, πραγματικά συγχαρητήρια για τη διαφορετικότητα των λόγων σας. Δεν έχω τηλεόραση, οπότε δεν θα δω, και ούτε θα έβλεπα φυσικά. Μακριά, το ραδιόφωνο και μια χαρά είναι. Αυτό που έχω ακόμη και έχω εντοπίσει, να σας πω κύριε Χιού, που πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε, είναι ότι πρώτα γίνονται τα δυστυχήματα, όλα τα άσχημα πράγματα, και μετά παίρνουν κάποια μέτρα. Αλλά είναι πλέον αργά. Γιατί γίνεται αυτό στην Ελλάδα συνέχεια?
3: Καλά να είστε, αγαπημένο μου κύριε. Καλό ξεπέραμα να έχετε. Γραμμούλα 3.
6: Καλησπέρα, Στέφανε.
3: Καλησπέρα, κυρία μου.
6: Είμαι ο Πάνος.
3: Α, Πάνος.
6: Άμα θυμάσαι το παλικάρι.
3: Ναι, ρε Πάνο, ναι, τι κάνεις, καλά.
6: Καλά, Στέφανε μου. Χριστός Ανέστη και όλα την υγεία.
3: Ας καλά, φίλε.
6: Σε εσένα και στην οικογένειά σου.
3: Ας καλά.
6: Κρίμα που δεν ζει και η Μανουλίτσα μου που σε αγαπούσε και σε θαύμαζε. Από εδώ και χρόνια, πολλά. Και γελούσε με την ψυχή της. Και λέγαμε ο Στέφανος έπρεπε να κάνει θέατρο. Μόνος του θα γέμιζε ένα ολόκληρο θέατρο.
3: Πήγα κάποτε στη σχολή κινηματογράφου Σταυράκου για να σου εκμυστηρευτώ και τον πόνο μου. Όταν ήμουν φοιτητής, 20-21, μετά την πόρτα που μου ρίξε ο Φιντανίδης στην ελευθεροτυπία, που πήγα με τα πόδια και χτύπησα την πόρτα και ανέβηκα πάνω και λέω, πέρασα το security, δεν καταλάβα τίποτα. Εκεί η ελευθεροτυπία, τότε που δημοσίευε τις προκυρικές 17 Νοέμβρη, έτσι. Μια ελευθεροτυπία που ξέρουμε όλοι ποιοι δούλευαν εκεί, και πήγα και βρήκα. Ζήτησα το Φιντανίδη, ποιος εσύ ρε, λέει, εδώ πέρα. Και δεν ήταν ο Φιντανίδης, ήταν ο Παναγόπουλος τότε. Και μπούκαρα μέσα εκεί που αυτοί είχαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και λέω: θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Στον Παναγόπουλο, τότε το διευθυντή της εφημερίδας. Και μου λέει: καλά, στείλε μου κανένα κείμενο και θα δούμε. Του στείλε ένα κείμενο, με έγραψε στα αυτά του. Και από τότε θυμάμαι, έτσι, ότι. Και μετά πήγα πέρασα απ' έξω εκεί στην Πατησίων, στη σχολή Σταυράκου. Σχολή κινηματογράφου, θέλω να γίνω ηθοποιός δηλαδή. Φαντάζεσαι τώρα, τρέλα. Και μόλις άκουσα τα δίδακτρα, κόντεψα να φύγω αερωθούμενο στον αέρα.
6: Πάντως το πιστεύω ακραίο.
3: Δεν έχω λέω.
6: Θα γέμιζες θέατρο, δηλαδή.
3: Άστο να γεμίσουμε. Άστο να γεμίσουμε ταξί πρώτα και το γεμίσουμε και το θέατρο.
6: Τις εκπομπές θα κάνεις ωραίες που τα έχονες, αλλά δυστυχώς τώρα λόγω της λογοκρισίας θα έχει σταματήσει και καλά έκανε.
3: Δεν μπορώ να κάνω τώρα αυτή τη πράγματα.
6: Το ξέρω.
3: Να κάνω τον Ταρζάν.
6: Όποιος θέλει πάντως να γελάσει με την ψυχή του, να μπει και να βρει τα...
3: στα βρει μόνο.
6: Τα best of στο YouTube.
3: Best of. Λοιπόν, ευχαριστώ, να σε καλά. Πάμε γραμμούλα 3.
7: Στέφανε, καλό Σαββατοκύριακο, καμάρι μου.
3: Έως καμάρι μου, τι κάνεις?
7: Ο πατήρ Στέφανος.
3: Είσαι από
7: κάτω.
3: Είσαι από κάτω.
7: Σου είχα πει.
3: Άλλο σε ρωτάω, ωραία, δεν σφωτά, απάντησε μου, είσαι από κάτω.
7: Δηλαδή,
3: κάτω από το αυλάκι.
7: Όχι, αλλά έχω σχέση κάτω με το Σπάρτης, έχω σχέση.
3: Με, α, με τον Σεβασμιότατο.
7: Είναι διαμάντη.
3: Ψυχούλα είναι, μωρέ, ψυχούλα είναι.
7: Λοιπόν, να σου διαβάσω κάτι που...
3: Ναι, διάβασέ μου γρήγορα όμως.
7: Που μου έστειλε ο Αμβρόσιος, που τον
3: οποίο... Ο Αμβρόσιος Λένης, ναι.
7: Πάντοτε τον έβαζε...
3: Ναι, είναι φίλος μου, πες μου, είναι φίλος μου.
7: Το ξέρω ότι μου έχει πει πολλά. Λοιπόν, μου λέει, αγαπητέ Πάτερ Παναγιώτη, σταμάτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί? Δυστυχώς η εποχή μας είναι απολύτως διοικουμένη πολιτικώς από αθέους και σοδομιστάς. αλλά και εκκλησιαστικός από δειλούς και υπάκους εις τους ανωτέρω άρχοντες. Άκουσα, τι κάνουν, αύριο έχουμε Κυριακή. Έπρεπε όλοι οι άμβονες αύριο να τον έχουν κάνει κουρέλι αυτόν τον κύριο.
3: Ποιον?
7: Αλλά κοιμούνται μέσα
3: ποιον?
7: Στην
3: κουπριά. Ποιον?
7: Το Μητσοτάκη, ποιον? Αυτό λοιπόν δεν ξέρω, σου έδωσε ο Γιώργος ο Στεφάνο την επιστολή. Σου είπα ότι στο δικαστήριο ήθελα να είμαι εκεί, δεν με καλέσει. Να με καλέσει το εφετείο με τεράστα. Να μιλήσω εγώ, να δεις πώς θα τους κάνω τους δικαστές. Που η κυρία αυτή να βγούμε την ημέρα γλεντοκοπούσε στο Σύνταγμα που είχε ψηφίσει ο αδερφός της με τον Γκέι.
3: Εντάξει, εγώ στο τσκαπέλο της και γλεντοκοπούσε. Εγώ δεν τις βάλω φραγμούς να μην γλεντοκοπάει.
7: Αγαπημένοι μου Στέφανε, οι πολιτικές εξουσίες πάντοτε ήταν άθεες και τα λοιπά, ακόμα από η Χρυσοστόμου. Αλλά υπάρχει ένα χρυσό, μόλις έμπαινε η Βασίλισσα μέσα, η Αμαρτωέλη, έξω της έλεγε. Πήγε τρεις φορές.
3: Ποια Βασίλισσα, η Αμαλία?
7: Η Ευδοξία, πώς τη λέγανε.
3: Η Φρυδερίκη, η Άννα Μαρία, ποιες από όλες?
7: Βρε, για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο σου μιλάω.
3: Α, το για τον Χρυσόστομο, τι.
7: Λοιπόν.
3: Α, μιλάς εσύ για το Βυζάντιο.
7: Σήμερα αυτοί που έχουν ορκιστεί πριν φορέσουν αυτά τα αυτοκρατορικά άμφια, είχαν ορκιστεί ότι θα είναι φύλακοι του αμπελώνος του Κυρίου και θα προσέχουν τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις, θα τις κρατάνε.
3: Τώρα να σου πω κάτι, θα με προκαλέσεις. Εδώ ήρθε ο Βαρθολομαίος στην Αθήνα και δεν έκανε μια δήλωση για την Αγία Σοφιά. Μια δήλωση!
7: Θέλεις να με ακούσεις για τον Βαρθολομαίο?
3: Ναι!
7: Άκουσα τον Βαρθολομαίο.
3: Πες μου σύντομα.
7: Λιγάκι.
3: Σύντομα θα μου το πεις, πατέρα Παναγιώτη, δεν θα κάνουμε όρθρο εδώ.
7: Άκου, λοιπόν,
3: ούτε σημερινό.
7: Όταν ο Μπάιντερ βγήκε, τον κάλεσε κάτω στην Αμερική.
3: Ποιο είναι?
7: Τον Βαρθολομαίο.
3: Μάλιστα.
7: Και του είπε ότι να αποστηρτήσεις την εκκλησία της Ουκρανίας από την Ρωσική και δεν έχεις 5 εκατομμύρια δολάρια όσα πήρε και ο πισογλέντης ελπιδοφόρης που ήρθε
3: σε στη... παρακαλώ, μην εκφράζεις έτσι, πατέρα.
7: Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, που ήρθε κλείστε, τον, κλείστε τον, παρακαλώ, κλείστε τον. Κύριε Αρκουλή, κλείστε τον. Θα μας κλείσει το σπίτι να πω. Κύριε, πώς εκφράζεστε έτσι? Για τον ελπιδοφόρο. Σας παρακαλώ πολύ. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη και το την αδιαγραφή σας παρακαλώ, σημειώστε το. Αδιαγραφή. Όχι, ναι, και τα ακούω. Όχι, να διαγραφεί. Κύριε Αγιανιτόπουλο, τον προϊστάμενο των Ιχολιπτών, να το πείτε. Αδιαγραφή. Πίσω γλέντης ο ελπιδοφόρος. Σας παρακαλώ πολύ. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα? Θέλετε να μου κλείσετε το σπίτι? Χωρίς αποδείξεις. Καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Τι σημασία έχει αυτό? Εγώ σας είπα για τον Βαρθολομαίο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήρθε στην Ελλάδα. Κάποιοι εμβριθείς άνθρωποι που ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά πράγματα έγραψαν αρθρογραφία για τον Βαρθολομαίο. Τον κατέκριναν δρυμύτατα, σκληρότατα. Ήρθε στην Αθήνα και δεν είπε μια κουβέντα για την Αγία Σοφιά που την έχουν κάνει τέμενος. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Γεραπετρίτη, τα δύο παιδιά που πιάσανε, που άνοιξαν την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά, γιατί και τα δύο παιδιά ήταν πατριώτες μου από τη Σπάρτη. Είναι πατριώτες μου. Γιατί δεν πέθαναν, για όνομα Θεού, ξυλοχτυπάω. Αλλά εκεί πέρα που οι άνθρωποι, τα παιδιά αυτά είναι φυλακοί, στις φυλακές της Τουρκίας. Κάνατε ένα διάβημα για αυτά τα παιδιά? Τι κακό έκαναν? Δηλαδή αν έρθουν εδώ οι Τουρκαλάδες, εδώ οι Τουρκαλάδες επιχειρούν να παραποιήσουν ότι ο ζεϊμπέκικος χορός είναι τουρκικός. Μας έχουν πρίξει από προχτές. Και εμείς, γιατί πρέπει να το κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας, ανασκευάσαμε μια ολόκληρη εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από 2-3 μήνες και την παρουσιάζουμε αύριο το βράδυ 10 με 1 με προσθήκες. Δεν είναι επανάληψη, κομπή. Είναι με προσθήκες. Προσθέτουμε νέα στοιχεία για να αποδείξουμε, όχι γιατί έχουμε ενοχές, ότι ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικότατος χορός. Θα το επιμεληθεί ο κ. Αρκούλης. Δεν πιστεύω να κάνεις κανένα πατάτα αύριο και με κάνεις ρόμπα. Όχι, μην μου κάνεις εμένα μορφασμούς. Πες μου, το έφτιαξες? Δεν έχεις προλάβει? Γιατί δεν προλάβεις? Δεν με έχεις εκθέσει? Όχι, δεν με έχεις εκθέσει ποτέ. Αλλά να κοιτάξεις αυτό το βράδυ, είναι ένα διαμάντη εκπομπή. Στο λέω εγώ στον αέρα όλους.
1: Διαμάντι θέλω να είναι. Έχουμε λοιπόν μια κομπή διαμάντι αύριο το βράδυ. Για το ζεμπέκικο χορό. Αποδείξεις, λαογραφίες, πολιτιστικά στοιχεία, χορογράφοι. Όλοι εκεί περνούν. Τι λες ρε μαφιός Ερντογάν που θα μας πεις ότι ο ζεμπέκικος χορός είναι τουρκικός. Έχεις βγάλει τα άλλα τα τουρκόσκυλα. Τα τουρκόσκυλα ρε. Τα τουρκόσκυλα έχεις βγάλει και φωνάζουνε. Και να τα μόνο αυτό. Τι κάνουν. Επιχειρούν το πρώτο. Επιχειρούν την επίκληση του πρώτου όπλου τους. Που είναι η πολιτιστική και πολιτισμική διάβρωση. Να δείξουν δηλαδή ότι ακόμα και ο χορός που χορεύουμε όλοι μας, σε μια στιγμή οδύνης, σε μια στιγμή ταραχής, σε μια στιγμή πίκρας, γιατί ο ζεμπέκικος είναι ο χορός πένθους, έτσι δεν είναι χάι χούι, άιντε, βαράμε, κάνουμε κολοτούμπες στον αέρα σαν τα τραγιά. Αυτό δεν είναι ζεμπέκικο. Αυτό είναι, μην πω τι είναι. Αύριο το βράδυ 10:00 να ακούσετε την εκπομπή, αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, αφιέρωμα στο ζεμπέκικο χορό. Ελληνικότατος ο ζεμπέκικος, με στοιχεία. Δεύτερον, επιχειρούν αυτή την ιστορία με το χάρτη της Νάρκης. Να βάλουν δηλαδή όλα τα νησιά, τα μισά νησιά του Αιγαίου, σοβαρότατο θέμα. Και όλος ασχολείται με τον Ακύλα κάτω στην Eurovision. Δεν είμαι κουβέντα. Ρε Δένδια, πού είσαι χαμένος. Τι ονειρεύεσαι. Να σε στηρίξουν οι ολιγάρχες για να λάβεις αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σε θέλουμε, ρε φίλε. Δεν σε θέλουμε, είσαι εκπρόσωπος ξένων συμφερόντων. Είσαι δικηγόρος στο Ρότσιλντ. Δεν σε γουστάρουμε, ρε αδερφέ. Θέλουμε, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Να διαλυθεί μπορεί. Να διαλυθεί το μαγαζί μπορεί. Αλλά όχι να βγαίνει και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και να μας κάνουν τώρα επιδείξεις πατριωτισμού. Οι τελευταίοι, οι έσκατοι που θέλουν να γίνουν πρώτοι. Έλα τώρα. Να πούμε τα αυτά. Γραμμούλα 4.
8: Εγώ.
1: Εσείς. Γραμμούλα 4.
8: Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, κύριε Χίο.
1: Χρόνια πολλά, κύριε μου.
8: Από Μαρούση. Σήμερα δεν πήγα, πάει στο δάσος γιατί ψυχαλίζει.
1: Ψυχαλίζει, ρίχνει χώμα.
8: Θα με περιμένει και το γατάκι.
1: Έκανα το γατάκι. Δεν χρειάζεται το γατάκι. Γατάκι θα βρείτε το βράδυ. Εκεί
8: όχι,
1: θα δείτε.
8: Είναι του δάσους. Δεν είναι το δικό μου. Είναι μέσα.
1: Δεν μιλάω για το δικό σας. Θα δείτε στην τηλεόραση το βράδυ. Το γατάκι,
8: άντε,
1: το γατάκι όλων των Ελλήνων.
8: Ναι.
1: Όλα.
8: Πολλά θέματα.
1: Γατάκι, έξω, το γατάκι.
8: Πολλά θέματα άκουσα.
1: Σουτ παλιό γατά. Αυτός το κέρατο βερνικωμένο θα πάει το βράδυ στην Eurovision.
8: Μήπως θα άρεσε και το δικό μου το νιάου.
1: Μήπως θα αρέσει τίποτα άλλο, κυρία μου, τώρα. Δεν του αρέσει το νιάου.
8: Ήθελα, επειδή τώρα τρέχουν κάποια θέματα με Τουρκία και όλοι τριγύρω μας έχουν βαλθεί να ζητάνε και κάτι από την Ελλάδα. Και εγώ αναρωτιέμαι και κουβαλάω πολλά χρόνια κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό μου και σήμερα θέλω να τις εκφράσω.
1: Άρα.
8: Εμείς δεν έχουμε έτσι πατριώτες με πυγμή να πούνε ότι πρώτον όποιας πιθαμή γης θέλει να ονομάζεται Μακεδονία το διεκδικούμε. Μετά.
1: Έχουμε τον Τσίπρα. Το Τσίπρα.
8: Λοιπόν, δεν είναι γεγέλιο, δυστυχώς. Μετά, ας πάμε στα παράλια όλα εκεί, Κωνσταντινούπο και όλα αυτά.
1: Όλα δικά μας. Όλα δικά μας.
8: Τα διεκδικούμε. Γιατί δεν μπορούμε εμείς, δεν υπάρχει κάποιος.
1: Κυρία μου, ποιος? Ο κύριος Μητσοτάκης, που θα σκάσει πρώτη του Βενιά. Θα φύγει στο Παρίσι, σαν τον Καραμαλή.
8: Έχουμε, δεν υπάρχουν άλλοι, δεν υπάρχουν μέσα στα στρατά μας που λένε. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουν αξιώματα, δεν έχουν ένα σωρό εδώ πέρα, δυο πιθαμές πλάτος.
1: Ποιοι, τα... κυρία μου, ο Χούπης.
8: Ο Χούπης. Δεν τους ξέρω.
1: Είχα ένα σημαντικό που λέγονταν Χούπης. Χούπ. Και του λέγαμε, ρε Χούπ.
8: Λοιπόν, να βγουν και εκείνοι να πούνε, διεκδικούμε ότι είναι ελληνικό. Μετά εδώ στη Βόρειο Ήπειρο που θέλουν να πάρουν μέχρι κάτω, στο... κάτω από τα Γιάννενα θέλουν να φτάσουν. Έχουμε τη Βόρειο Ήπειρος και δεν δίνει κανένα σημασία. Και πολύ καλά λέει στο τραγούδι ο Καζαντζίδης, έξω είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Έλληνος πια, δηλαδή τι είμαστε. Και ήθελα να ρωτήσω, μέσα από τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει ένας που θέλει να αφήσει ένα όνομα τραταχτό πίσω του?
1: Όχι.
8: Όχι.
1: Όχι.
8: Με αποστομώσατε.
1: Όχι, κυρία μου, δεν υπάρχει.
8: Εντάξει, μου κλείνετε την κουβέντα.
1: Κυρία μου, δεν υπάρχει, σας λέω.
8: Λυπάμαι. Αλλά κάποιος όμως, αν έκανε κάποια σωστή κίνηση, θα άφηνε ένα λαμπρό όνομα πίσω, ναι, να κληρονομήσουν οι...
1: Όλοι οι εισαγγελείς δεκαετίας του 80
3: οι οποίοι προσπάθησαν να εκφράσουν έναν γνήσιο δικαστικό πατριωτικό λόγο, είτε δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη, είτε βγήκαν στη σύνταξη.
8: Ναι, και τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει, γιατί εγώ μικρή δεν είμαι.
3: Μπράβο.
8: Τα έχω ζήσει σχεδόν όλα.
3: Γιατί σκότωνε 17 Νοέμβρη του εισαγγελίου του πατριώτε. Γιατί.
8: Ποιο όμω έδινε εντολή. Αυτό έχει σημασία.
3: Αυτό είναι ένα θέμα.
8: Ακριβώς. Γιατί δεν ξυπνήσανε τα παιδιά του ξηρού για τα τρία κάποια μέρα και θα πούνε εμείς θα κάνουμε αυτό, αυτό.
3: Και παπαδοπαίδια.
8: Και παπαδοπαίδι, πώς θα λένε, παπαπαιδί.
3: Παπαπαιδί διαβόλο εγγόνι.
8: Ωραίο.
3: Τι ωραίο. Η παροιμία το λέει, το λέω.
8: Όχι, μα μια χαρά, δηλαδή πάει Γάντι.
3: Τι πάει Γάντι, δεν ξέρω αν πάει Γάντι ή πάει Φέση. Εγώ ξέρω. Παπαπαιδί διαβόλο εγγόνι, λέει ο κόσμος.
8: Μια χαρά.
3: Εγώ δεν, δεν το υιοθετώ.
8: Και ιδίως ο τελευταίος, ο μικρός με την αλαγουρά. Με το που πήγαν εκεί να πάρουν τα πρώτα του αδέρφια, μάλλον τον πρώτο, το μεγάλο τον αδερφό, λέω, όπα, είναι και αυτός το βλέμμα του που ήταν φοβισμένο. Και έχω ακόμα την εικόνα στο μπροστά μου. Λέω, όπα, και ο μικρός μέσα είναι. Τέλος πάντων, εγώ πάντως αυτό ρωτάω. Δεν υπάρχει κάποιος
3: όχι,
8: να διεκδικήσει, έστω και λεκτικά, απέναντι σε όλους αυτούς που
3: διεκδικούν. Δικαστικός λειτουργός δεν υπάρχει, τέλος.
8: Μάλιστα. Καλώς,
3: καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γραμμούλα 5. Έλα, ρε Κούλη, πώς έχουμε, να κάνουμε κομπή, θα κάνουμε, ρε. Γραμμούλα 5.
9: Στέφανε.
3: Όπως λέει και η Ανίτα Πάνια, γραμμούλα 5, σε ακούω.
9: Γεια σου, Στέφανε.
3: Γεια σου, αδερφέ.
9: Ήρθα από την Κρήτη και σε Εδρικό και λόγω ότι μη σου βγάλω το καπέλο.
3: Τι να το κάνω, μου βγάζεις το καπέλο, ρε φίλε, τι να το κάνω εδώ πέρα,
9: λες τα πράγματα με το όνομά του.
3: Τι να το κάνω, ρε φίλε, να πούμε. Έχω πάρει στην πλάτη μου 10. Τι να κάνω, ρε φίλε, δεν μπορώ.
9: Μια φορά είπε ο Καζατζίδης ότι όσα έχω πει εγώ με τα τραγούδια μου δεν τα έχει πει ούτε ένας βουλευτής. Όσοι βουλευτές έχουν περάσει από τη Βουλή μέσα. Ζούμε στην καλύτερη χώρα του πλανήτη. Αλλά δυστυχώς έχουμε τις αχριστότερους πολιτικούς. Δεν βγήκε ένας μια φορά και να βάλει προτεραιότητα τη χώρα μας. Να βάλει προτεραιότητα τον Έλληνα που του πίνει το αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ναι, αλλά και κάτω στην Κρήτη όλους τους κλεφταράδες μαζέψατε.
9: Περίμενε. Δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Μην βάλουμε μόνο την Κρήτη.
3: Όχι, στην Κρήτη είναι.
9: Όχι.
3: Ναι.
9: Είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Όχι, δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Γιατί το νησί, άκουμε, το νησί το κάνατε μέσα σε μια νύχτα. Από ο Ρος που ήταν του Τσίπρα, μία μετά ψηφίσατε τον Παπαντρέου και τώρα ψηφίσατε όλοι τον Μητσοτάκη.
9: Περίμενε.
3: Τι να περιμένω, μωρέ. Τι να περιμένω.

0: Η συμμορία του Μητσοτάκη ήταν που ήταν από παλιά δημοκράτες και γεννήκανε όπως γεννήκανε. Και αλλά τους έδωσε το περιθώριο να μπορούν να κλέβουνε. Και ο άλλος, ο απλός, ο αγρότης...
1: Ποιος
0: ο
1: απλός?
0: Και ο κτηνοκτώμος...
1: Αυτός που ψήφισε την δεκαετία του 80, Αντρέα Παπανδρέου.
0: Για το Αντρέα Παπανδρέου δεν έκαμε δουλειά.
1: Σκάτα στα μούτρα του ήταν κι αυτός.
0: Ο σοβαρά το λες εδώ. Ο Αντρέας Παπανδρέου. Ποιος μπορούσε να φτιάξει τα νοσοκομεία.
1: Άσε με τώρα. Άσε με τώρα θα μου πεις ότι.
0: Ποιος μπορούσε να φτιάξει την υγεία.
1: Ποιος την έφτιαξε. Ο γεννηματάς.
0: Ο γεννηματάς. Έλα να δεις τα νοσοκομεία που γίνηκαν. Ποιος έκαμε το πανεπιστημιακό.
1: Ο Παπανδρέου.
0: Έκαμε όλα την πανά. Ποιος το εσύ το έκαμε.
1: Με τέτοια μυαλά. Με τέτοια μυαλά πας. Γι' αυτό πάλι θα φάμε τη φόλα.
0: Εγώ δεν είμαι Πασοκατσής, ούτε Νεοδημοκράτης και Τσίπρας. Εγώ μεγάλωσα και πρόλαβα και είδα τα έργα του Αντρέα Παπανδρέου. Με το Σισμίκ έλεγε, αν δεν μπορείτε μπείτε μέσα.
1: Μπλόφα έκανε.
0: Όλα που τα έχει πει ο Παπανδρέου.
1: Μπλόφα έκανε. Μπλόφα.
0: Μπλόφα, όχι δεν έκανε μία
1: καμία. Ναι, σιγά μην έκανε πόλεμο.
0: Για δεν μπήκανε μέσα. Για δεν μπήκανε.
1: Γιατί οι Τούρκοι είναι χέστες.
0: Οι Τούρκοι, εδώ που θα δεις οι Τούρκους σιγά σιγά και
1: εδώ
0: θα πούνε μέσα.
1: Εδώ θα δω και τσαού και μαμαμού.
0: Και δεν θα πάρει χαπάρι άνθρωπος.
1: Άσε με τώρα μου, ναι. Άσε με, μας έχετε καταστρέψει να πούμε τόσα χρόνια.
0: Εμείς μας έχουμε καταστρέψει.
1: Ναι.
0: Τα ξανίζει στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα στην Αγίνα, στην Αθήνα που κλέβουνε, σκοτώνουνε κοπέλια, βιάζουνε, κάνουνε, ρίχνουνε, με τις κριτικούς το βάνουνε.
1: Πατριώτη, ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί κάτω από τις βεντέτες σας.
0: Με
1: τον νόμο των όπλων.
0: Ρεζί, με τις βεντέτες σε σένα, ότι κρύβει ο καθένας και γίνεται, ποιος το ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Και εσύ το κατέχεις, το γίνεται.
1: Εγώ τι κατέχω, να κατέχω τι.
0: Επάει στην
1: Αθήνα. Που πήγε ο άλλος ο Παλαβός και σκότωσε το παιδί.
0: Ποιο παιδί.
1: Το παιδί, ο Παρασύρης.
0: Ρεζί, ο καθένας στο μυαλό του μέσα, πρώτα απ' όλα, είναι
1: μαζέψτε τους, μαζέψτε τους.
0: Η γυναίκα του που πήλε το αίμα και του πεπίλιζε το μυαλό του από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτος λες, είχαν ένα κοπέλι, δεν υπήρχε άλλο. Κοπέλι και το μυαλό του ανθρώπου το πώς γυρίζει δεν το κατέχεις εσύ ούτε εγώ. Η πόρτα του κάθε σπιτιού κλείνει και δεν κατέχεις κανείς δεν γίνεται μέσα. Εντάξει,
1: τώρα,
0: δηλαδή κάθεσαι και μου λες τώρα στην Πετρικρήτη.
1: Αλλά...
0: Τα άνθρωποι που σκοτώνουν και βιάζονται στα δίδα.
1: Τώρα τι γίνεται, τώρα όμως, ναι και τώρα, ήρθατε πάλι να ψηφίσετε τον Ανδρουλάκη, τον κλέφτη.
0: Ποιο με Ανδρουλάκη, δεν με ενδιαφέρει με Ανδρουλάκη τα κάνει. Εγώ σου μιλώ για τον Έλληνα και τον απλό πολίτη που πήρε το αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θεωρεί τι το γίνεται. Μου λες εμένα ότι πήρε το 42% η Κρήτη του βγάλε το 42%.
1: Ναι.
0: Ακόμη δεν ψηφίζουν.
1: Ναι, η Κρήτη, ναι, η Κρήτη του βγάλε το 42. Η Κρήτη του βγάλε.
0: Θα γίνουν εκλογές, θα σου πω εγώ ή θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, μωρέ, τι θα γίνει.
0: Η Κρήτη πάντα ήθελε να γίνεται μια αλλαγή και με το Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Χορτάσαμε αλλαγές. Ακόμα και τον Τσίπρα που πούλησε τη Μακεδονία τον ψηφίσατε.
0: Ποιο,
1: βρε, τον Τσίπρα.
0: Όχι, δεν τον ψήφισε η Κρήτη, τον Τσίπρα μόνο λύγει τη μούρα σου.
1: Καλά.
0: Εντάξει, βρε μου εσύ ένα πολιτικό μετά την κυβέρνηση, μάλλον μετά τον Παπανδρέου θα σου πω. Ήρθε ο Σιμίτης, τα κατάψε όλοι, εμπαίνανε και μέχρι.
1: Με
0: και
1: το
0: τώρα,
1: Σιμίτη πάλι τον ψηφίζανε όλοι οι Κρήτη.
0: Τρώνε. Δεν έχουν χορτάσει, τα τρώνε. Δεν έχουν. Η Χούντα θέλει η χώρα αυτή, Χούντα.
1: Χούντα θέλει. Ναι, σιγά μην θέλει Παπαδόπουλο.
0: Παπαδόπουλο θέλει.
1: Ένα σοβαρό πολιτικό πατριώτη θέλει.
0: Θα σου πω εγώ να ξανακλέψουνε και να ξαναβγούνε να κάνουνε πράγμα.
1: Εντάξει,
0: έτω να θέλει. Ναι. Ο Έλληνας, έτω να θέλει.
1: Πες μου τώρα.
0: Έλα, Παπαδόπουλο.
1: Καλά, ας το Παπαδόπουλο. Έλληνας... Πάει ο Παπαδόπουλο, τελείωσε. Πες μια μαντινάδα τώρα να κλείσουμε, άντε.
0: Εγώ θα πω μια μαντινάδα, ναι, και θα την αφιερώσω στις γυναίκες του κόσμου.
1: Στις γυναίκες του κόσμου.
0: Το έρωτάντο στο κρασί δεν πίνεται άσπρο πάτο. Γιατί είναι με πολλούς βαθμούς και κρυκτικά γεμάτο.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ. Τι να κάνω εγώ ρε παιδιά. Όχι. Δεν το αφήσω έτσι. Μας χαντάκωσε η Κρήτη. Μας χαντάκωσε. Δεν επιτίθεμαι παιδιά στους κριτικούς. Έχουν και αυτά προβλήματά τους. Τις καλλιέργειές τους. Αλλά πρέπει και οι ίδιοι ως κοινωνία να μαζέψουν τους κλέφτες. Δεν γίνεται να έχεις τον κλέφτη δίπλα στο γειτονά σου και να το συγκαλύπτεις. Πώς οικονόμησαν από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ο Χασάπης από πού ήτανε. Ο άλλος ο Φραπές που πήγαινε στον Πιρτζηλί και του κοίταγε την τσέπη από πού ήτανε. Αυτά τα οίκε που ανοίγαν από πού ήτανε. Τα εγωπρόβατα που δηλώναν από πού ήτανε. Τα χιλιάδες στρέμματα που ήταν δανεικά στην Καστοριά με κριτικούς πολίτες από πού ήτανε. Δικά μου ήτανε.

0: σαν ποτέ στη Σπάρτη που είναι η πατρίδα μου να γίνουν ελοβητούς για τον ΑΠΚΕΠΕ. Εκεί έγιναν, στην Κρήτη. Όχι μόνο στην Κρήτη. Και σε άλλες περιοχές. Και στη Θεσσαλία. Αλλά γινόταν όπου υπήρχαν Σπαρτά. Όπου υπήρχε Παιδιάδα, Κοιλάδα. Εκεί γινόντουσαν αυτά. Και το 50% ανήκει στην Κρήτη. Θα λέμε τα πράγματα πώς είναι. Μη μου τους δικαιολογείτε. Το 81 να κάνουμε αλλαγή. Να ψήσουμε τον Αντρέα Παπανδρέου. Τον είδαμε κι αυτόν. Τον απατεώνα. Μετά ήρθε ο Καραμαλής ο Κωστάκης, την έχασε την Κρήτη. Συνεχίζουν να ψήσουν Πασόκ το Σιμίτη. Ψηφίστε το Σιμίτη. Το Σιμίτη που είπε ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Και όλη η Κρήτη ψήφισε το Σιμίτη. Μετά ήρθε ο Τσίπρας, το Τσίπρα. Να γίνει αλλαγή και εκεί. Και μετά ήρθε ο Μητσοτάκης και τους έταξε, λάγουσε πετραχίλια, βούλωσε όλα τα στόματα των κριτικών, την πλειοψηφία των κομματόσκυλων. Τους έκανε όλους μια συμμορία γαλάζια η Κρήτη, μέσα σε μια νύχτα. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα, αφήστε με σας παρακαλώ. Γραμμούλα 6. Γραμμούλα 6.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
1: Μια συγχαρητήρια πάντως για την ψυχραιμία σας.
0: Όχι εντάξει, εγώ τους τα λέω, δεν έχω θέμα.
1: Μια φράση και θα κλείσω. Το τίποτα που ήταν η εξαίρεση μέχρι πριν κάποια χρόνια έχει γίνει η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το τίποτα. Τίποτα σε όλα. Δεν ξέρω.
0: Απόλυτο δίκιο έχετε.
1: Το τίποτα σε όλα. Και αυτό το εκφράζουν καλύτερα οι πολιτικοί μας. Το απόλυτο τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κόφτη.
0: Καλά να είστε κύριε. Καλό σας βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γραμμούλα 7. Γραμμούλα 7. Πάμε στη γραμμούλα 7.
2: Γεια σου Στέφανε.
0: Γεια σας κύριε.
2: Με λένε Παναγιώτη.
0: Χάρηκα πολύ.
2: Τηλεφωνικό από το City. Τηλέφωνο από το City.
0: Ποιο City? Το Εγάλαιο City.
2: Εγάλαιο City που λέμε.
0: Α, το Εγάλαιο City. Μάλιστα ακούω.
2: Είμαι
0: ο Ζαμπέτας. Ο Ζαμπέτας το έβγαλε Εγάλαιο City.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ζαμπέτας έστειλε και τραγούδι στη Eurovision.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν τα ασχολούμαι. Την Eurovision δεν έχω ασχοληθεί.
0: Ασχολούμαι εγώ.
2: Λοιπόν, είμαι 92 χρονών. Με κατάλαβες?
0: Σε κατάλαβα, πες μου, θα με κάνεις και εμένα από την υπομονή μου 92.
2: Λοιπόν, 92 χρονών. Έχω δει πολλά στη ζωή μου.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, η Ελλάδα κινδυνεύει επικίνδυνα.
0: Κινδυνεύει επικίνδυνα από ποιους? Ο ποιος κινδυνεύει?
2: Από τους ντόπιους μέσα εδώ. Και άραστε. Πρώτον και καλύτερο από το Δένδια.
0: Το Δένδια γιατί?
2: Γιατί διάλυσε το στράτευμα.
0: Τι διόνυσε?
2: Πρώτον, διάλυσε το στράτευμα.
0: Α, διάλυσε το στράτευμα, μάλιστα.
2: Δεύτερον, θέλει να πουλήσει τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα να τα πουλήσει στο Ζελένσκι. Λοιπόν, με τι θα αντιμετωπίσει τα ντρόν που θα έρθουν από τους Τούρκους αν ομιγέννητο γίνει ένα κακό?
0: Με το θόλο που θα πάρει από τους Ισραηλινούς, από τον Νετανιάχου, και τον πληρώσουμε 2,5 δισεκατομμύρια.
2: Ο θόλος, τι θα κάνει ο θόλος όταν θα έχει 500 χιλιάδες ντρόν? Τα αεροπλάνα αυτά πρέπει να τα εξοπλίσει με τα πολυβόλα. Οπότε είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει τα ντρόν που έχουν οι Τούρκοι, διότι εμείς ντρόν δεν έχουμε, αν έχουμε 5-6. Οι αεροπόροι μας ήταν πιο άριστοι. Έχω υπηρετήσει στην αεροπορία και βάζανε 70 με 80 φυσίκια εφέρες στο ανεμούριο.
0: Στην αεροπορία που υπηρετήσατε?
2: Στην Τανάγρα, 26 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Στα F-16, στα F-6 πότε.
0: Στα F-6, ναι, στα F-6.
2: Ναι, τα σπάθη που λέγαμε.
0: Πότε είσαι γεννημένος, παππούλη μου?
2: Το 35.
0: Τι λες, γιγαντά.
2: Έχω ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχω ζήσει τους Γερμανούς, έχω ζήσει τους Ιταλούς, έχω ζήσει τους Συμμορίτες, έχω ζήσει και τη δικτατορία.
0: Για σένα, επειδή έχεις ζήσει πάρα πολλά και θα πρέπει κάποιος να μιλάει με απόλυτο και απέραντο σεβασμό, μπορείς να μου πεις ποιος ήταν ο πιο σπουδαίος άνθρωπος που κυβέρνησε την Ελλάδα από το 1935 και μετά?
2: Από 1935 και μετά, δεν μπορώ να σου πω, μόνο ότι ο πλαστήρας που ήταν για λίγο ήταν ο καλύτερος. Και μετά ήταν ο Παπαδόπουλος.
0: Όχι, ο Μεταξάς.
2: Και ο Μεταξάς ήταν ο Άριστος.
0: Τον Αρίστον.
2: Τον Αρίστον, ο οποίος είχε προβλεψιμότητα, προέβλεψε το ότι έρχεται, έφτιαξε τα φρούρια επάνω εκεί για να αντιμετωπίσει τον
0: εαυτό. Τη γραμμή Μεταξά, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, ήταν από τους καλύτερους, όπως και ο Παπαδόπουλος.
0: Μπορείς να μου πεις, από την πείρα σου, ποιος ήταν ο πιο προδότης Έλληνας πολιτικός μέχρι σήμερα?
2: Ο Σιμίτης.
0: Ο Σιμίτης, ε.
2: Ο Σιμίτης ήταν ο μεγαλύτερος προδότης της Ελλάδος και ήταν και, είχε και βαθμό Ιουδαίου.
0: Μάλιστα.
2: Είχε καπέλο. Έφτιαξε, διέλυσε την Ελλάδα με το χρηματιστήριο. Διέλυσε την Ελλάδα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έστειλε όλες τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και άφησε την Ελλάδα γυμνή. Την είχανε και οι προηγούμενοι βέβαια ξεκάνει. Άραγε δεν ήταν ο χειρότερος, όλων ήταν αυτός και μετά έρχεται ο Τσίπρας που πούλησε την Ελλάδα, τη Μακεδονία και χρέωσε την Ελλάδα για 100 χρόνια. Έρχεται ο Παπανδρέου με τα πολλά λεφτά και όλοι αυτοί. Ήθελα να ξέρω, είναι Ελληνές, έχουν ελληνικό DNA, το έχετε ψάξει αυτό το πράγμα καθόλου?
0: Τι να τους κάνω, ανάλυση αίματος, αυτό δεν το δίνουνε.
2: Το
0: δίνουνε. Θα πρέπει να βάλω έλαν σε μια καφετέρια που πηγαίνουν οι πολιτικοί να τους παίρνει DNA από τα ποτήρια. Όπως κάνουν στο κλιματολογικό.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, Στέφανε.
0: Τι άλλο να κάνω.
2: Ναι, λοιπόν, Στέφανε.
0: Καλά να είσαι παππούλη μου, την ευχή σου να έχουμε. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, ακούσατε έναν άνθρωπο 92 ετών. Γεννηθέντα το 1935. Και είπε ότι ο πιο προδότης Έλληνας πολιτικός ήταν ο Σιμίτης και η πιο καλή ήταν ο Μεταξάς, ο Μαύρος Καβαλάρης. Στρατηγός πλαστήρας, κέντρο αριστερό φέρνε ο πλαστήρας και ο Παπαδόπουλος. Γραμμούλα 8, 9, 10, πάμε. Άντε μήπως κάνουμε και εκπομπή παιδιά, γιατί με φορτώσατε σε πολλά τηλέφωνα.
3: Στέφανε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε. Ναι, ακούω, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Γεώργιος από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
3: Να θυμίσω κάτι. Ότι η μέρα του δικαστηρίου...
0: Ήσουν εκεί και το ξέρω.
3: Ήμουν παρόν για να καταθέσω. Όμως επέτρεψέ μου... Ναι.
0: Ναι, σ' ακούω.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τη μαντινάδα του πατριώτη από την Κρήτη που πιστεύω οι κριτικοί δεν θα επιτρέψουν άλλη φορά μία μικρή μειονότητα να το δροπιάσει και θα επανορθώσουν πολύ δημοκρατικά,
0: πολύ, και πατριωτικά. Πολύ αμφιβάλλω.
3: Εγώ το πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύω ειλικρινά αυτό. Όμως, επειδή η Μαντινάδα αναφέρθηκε στον έρωτα, υπάρχει ένα πολύ επίκαιρο θέμα σε αυτόν τον τομέα που αφορά την κυρία Ντόρα Πακογιάννη, η οποία δήλωσε ότι στη ζωή της δύο φορές ερωτεύτηκε. Μία με τον αείμνηστο Παύλο Μπακογιάννη και η δεύτερη με τον κύριο, με τον κύριο Ισίδωρο.
0: Βεβαίως, το σημερινό της, σύζυγο.
3: Σαν αποσπολίτη, θέλω να ρωτήσω, δεν αφαιρετώ καθόλου για τον έρωτα που είχε με τον, Παύλο Μπακογιάννη. Όμως,
0: Ακούστε με, όχι, σας διακόπτω. Επειδή είναι επίδικη αυτή η ιστορία μεταξύ εμού, γιατί είναι προσωπική αντιπαράθεση. δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ μου και της κυρίας Μπακογιάννη. Παρακαλώ, δεν θέλω να σας ακούσω, γιατί θέλω να υπόθεση να πάει στο εφετείο. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Όχι, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να κάνει κανένα σχόλιο. Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω εγώ είναι προσωπική αντιπαράθεση. Είναι η αντιπαράθεση της αδερφής του κυρίου Πρωθυπουργού και βλέπετε ότι εγώ σέβομαι. Σέβομαι και προσωπικότητες και οικογένειες και παιδιά. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ μου και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, αδερφής του κυρίου Πρωθυπουργού, και της κόρης της, όλα θα λυθούν στο εφετείο. Όταν λυθούν, δηλαδή υπάρξει απόφαση, δεν υπάρχει απόφαση. Πρωτόδικη απόφαση σημαίνει μηδέν απόφαση. Απόφαση δικαστική θεωρείται η τελεσίδικη απόφαση. Και για να μην το χοντρίνω περισσότερο, η αμετάκλητη απόφαση, στον Αρεοπάγο. Θα πάμε στο εφετείο με την κυρία Μπακογιάννη. Όταν πάμε στο εφετείο για εκδικαστή υπόθεση, τότε από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε διάφορα πράγματα. Στο εφετείο όμως, οι εφέτες, θέλω να πιστεύω ότι είναι λιγότερο ανέντιμοι από τις πρωτοδίκες. Και ειδικά από μία εισαγγελέα, η οποία ήταν στην έδρα, και το καταθέτω επισήμως αυτό, που την είχαν βγάλει. Προσέξτε, από τη σχολή δικαστών ένα χρόνο πριν από τον Άφλιο την πήραν, την φέραν στην Αθήνα και τη βάλανε να δικάσει αντιπαράθεση δικαστική μεταξύ αντισυστημικού δημοσιογράφου με πρόσωπο της οικογένειας που κυβερνάει σήμερα τη χώρα. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η απόφαση της? Ένοχος. Θα μπορούσε να αποτολμήσει μία εισαγγελούλα. Μία εισαγγελούλα. Μία απλή εισαγγελέα. Μόνο σεβασμό στο δεσμό και στους Έλληνες εισαγγελείς. Θα μπορούσε να αμφισβητήσει εισαγγελέας 6 μηνών στην έδρα. Θα μπορούσε να κάνει πίσω. Στα βλοσιρά μάτια της πολιτικής οικογένειας. Που ήθελε σόν και καλά το χείο φυλακή. Δεν είναι λοιπόν το θέμα μόνο προσωπικό. Είναι και θέμα δικαιοσύνης. Βαθύτατο θέμα απονομής και απόδοσης δικαιοσύνης. Θεωρούσατε εγώ ότι θα μπορούσα να βρω το δίκαιο μου από ένα μονομελές πλημελιωδικείο δικείο? Όχι. Στο εφετείο. Που ελπίζω να υπάρχουν λιγότερο ανέντιμοι δικαστές. Εκεί θα υπάρξει η τελική πορεία και έκβαση της υποθέσεως. Η οικογένεια Μητσοτάκη και η οικογένεια Μπακογιάννη θέλουν να κλείσουν το χείο φυλακή. Ξεκάθαρα πρέπει. Δόθηκε τριετής αναστολή. Δεν το περίμεναν. Αυτή ήταν η μεγάλη νίκη που καταγάγαμε. Αυτή ήταν η σπουδαία ασπίδα που είχαμε. Να δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Διότι αν δεν δινόταν ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ο Χίος θα οδηγεί το μεχειροπέδι στον Κορυδαλό. Αυτή ήταν η επιθυμία τους. Να πάω φυλακή. Μπορεί να με διαψεύσει όποιος θέλει. Ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη τι είπε στο συνέδριο? Με είπαν μαφιόζο. Με είπαν άνθρωπο της εγκληματικής οργάνωσης. Αποκάλεσαν τη Νέα Δημοκρατία συμμορία. Και εγώ απαντώ, κύριε Μητσοτάκη, είστε και τα τρία. Συμμορία είστε στη Νέα Δημοκρατία. Έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα με το 1/3 αυτών υπόδικους. Όχι από μένα, κύριε Μητσοτάκη. Δεν σας δικάζω εγώ, κύριε Μητσοτάκη. Σας δικάζει η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Και αντί να σεβαστείτε τα εντάλματα για τον σχηματισμό δικογραφίας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, τα λιδωρείτε. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν λιδωρώ τη δικαιοσύνη. Εγώ εκφράζω τις αμφιβολίες μου. Αν αποδίδεται απονομή, με αλφαγιώτα αποδίδεται, απονομή δικαιοσύνης σε ένα δημοσιογράφο που εκφράζει το αντισύστημα, που έχει απέναντί του μία πολιτική οικογένεια ενός αιώνα, η οποία διαθέτει χρήμα, δύναμη, εξουσία. είναι άνηση η πολεμική δικαστική διαμάχη. Θα δοθεί μεγάλος αγώνας, αλλά στο εφετείο. Γι' αυτό είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος. Το τριετές ανασταλτικό αποτέλεσμα που βρήκε θυμωμένη την εξουσία, γιατί θέλει να κλείσει το χείο φυλακή. Σας το υπογράφω αυτό, παιδιά, με το δεξί μου χέρι. Με το δεξί βάζω υπογραφή εγώ, όχι με το αριστερό. Όλα τα κάνω με το δεξί. Όλα. Και σιδερώνω και σκουπίζω και υπογράφω και μιλάω και γράφω. Όλα με το δεξί. Ήθελαν το χείο φυλακή. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί που ήρθαν τότε με τις κουκούλες ήθελαν το χείο στο χώμα. Μπρε κύριε Αρκουλή, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού νέα αποκάλυψη για τα χρήματα που έπαιρνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως εργολάβος του Δημοσίου, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα ποσά. Ζήτημα τίθεται και για χιλιάδες ευρώ που έλαβε από το κράτος και ο Άδωνης Γεωργιάδης ως ιδιοκτήτης εταιρείας ελληνικής αγωγής. Τρομαγμένος και πανικόβλητος ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μόνος, αξιολύπητος και ορφανός. Έχει πέσει σε κατάθλιψη για την ακρίβεια και τη φτώχεια του λαού, τόσο που δεν μπορεί να έχει η σύζυγός του 1.200.000 ευρώ σε ελβετική τράπεζα. Σοβαρή τουρκική πρόκληση στα Ήμια. Τουρκαλάδες γύρισαν πολυβόλο πάνω σε καίκι ψαράδων. Οι καλύμνοι καταγγέλουν κατά σειροήν κινήσεις εκφοβισμού τους. Και στο περιοδικό MACTV του Σαββατοκύριακου, το σούβλισμα του νέου Αθανασίου Διάκου. Όσοι αμοβούλγαροι και συμμορίτες ανασκολόπησαν μπαμπές κατά το δεξιό ήρωα της αληθινής πατριωτικής εθνικής αντίστασης, συνταγματάρχη Δημήτριο Ψάρο και αρχηγό του 542 συντάγματος. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχ FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκουλής.

Είναι το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως με ενημερώνει ο κύριος Αντώνης Σαρκουλής. Έχει γίνει πιο... Τι το παίζεις μάγκας τώρα δηλαδή, ότι έχεις περισσότερες γνώσεις από μένα. Ασταχώσω. Λοιπόν, έχει γνώσεις. Από την ταινία «Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας», κύριε Αρκουλή, με τον τέλειο Σκοπλό. Α, που έπαιζε το Δήμο Αδελφό. Ωραία τραγούδια.

0: άφησα ποτέ η γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε κανένα προϊστάμενο τη
1: δημοσιογραφία. Μάνος Κατράκης, Νίκος Κούρκουλος.
0: Ορίστε, σε ακούω. Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ.
1: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ καμία γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Σοφή κουβέντα ο μεγάλος. Ακούστε, παιδιά, το διάλογο. Είναι για Hollywood.
0: Γιατί ζήτησες να γίνουν ανακρίσεις? Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι. Είπες να επισκευάσω τους γερανούς. Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε. Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες. Κάποτε. Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
2: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
1: Το κάποτε είναι κοντά στο ποτέ, λέει ο εργατοπατέρας, ο συνδικαλιστής, τον εφοπλιστή. Προσέξτε.
2: Αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρείς υπεύθυνη την κακιά ώρα.
1: Όπως τώρα.
2: Το ξέρεις αυτό. Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
0: Ποια μέτρα? Αυτά. Τι είναι αυτά?
1: Τα αρολόγια.
2: Τα αρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν.
1: Για παραλληλήστε αυτό το διάλογο με τα Τέμπη.
2: Την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια.
0: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιον αντάλλαγμα.
1: Σαφώς.
2: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι.
1: Μπορεί να σας βάλουν φωτιά.
2: Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορεί να σας βάλουν καμιά φωτιά.
1: Βέβαια.
2: Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά.
1: Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά.
2: Και εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν.
1: Όχλος. Ε.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Κυρία Καριστιανού, ο όχλος.
2: Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
1: Καταλάβατε, κυρία Καριστιανού, ο όχλος.
0: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς,
1: κύριε Ρούζη. Στη θέση του κυρίου Κούρκουλου είστε εσείς, κυρία Καριστιανού.
2: Λίγο πιο πάνω.
1: Εσείς.
2: Πόσο πιο πάνω. Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από
1: την. Θέλω τη διεύθυνση της εταιρείας, κυρία Καριστιανού.
2: Όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι.
1: Εσείς που εκμεταλλευτήκατε τον πόνο των συγγενών για το κόμμα. Γιατί είστε μία από αυτούς. Εξακολουθείτε να είστε. Αυτοί έτσι νομίζουν, κυρία Καριστιανού. Έτσι νομίζουν.

0: Αυτοί έτσι νομίζουν.
1: Αυτοί έτσι νομίζουν, κυρία Καριστιανού, ότι είστε μία από αυτούς. Όχι. Όχι στην προδοσία των συγγενών των Τεμπών. Τα Τέμπη βάφτηκαν με αίμα. Το αίμα αθώων ψυχών και αθώων ανθρώπων. Τους οποίους δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί κανένας. Όταν στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος δεν με νοιάζει την κριτική που θα μου κάνετε. Εγώ θα λέω την αλήθεια εδώ. Και μόνο την αλήθεια. Και ορκίζομαι στην αλήθεια. Ομνίω. Ομνίω στην αλήθεια. Δεν θα μου αλλάξει κανένας μυαλά. Πείτε με αναχρονιστικό, συντηρητικό, μονοκόμματο. Αλλά εγώ θα λέω την άποψή μου, γιατί θεωρώ ότι η άποψή μου είναι κοντά στην αλήθεια. Δεν είμαι εγώ η αλήθεια. Γιατί εγώ δεν είμαι Θεός. Δεν είναι όμως κανένας άλλος ο Θεός. Ο Θεός είναι ο λαός. Το ένστικτο του λαού. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται κάποιος συγγενής, πατέρας και μάνα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν, που όπως είπε και ο κύριος Πορτοσάλτε, υπήρξε θυσία στα Τέμπη για να γίνουν καλύτεροι σιδηρόδρομοι και δεν τον κάλεσε. Ένας εισαγγελέας, να του πει τι λες ρε, ποια θυσία ρε. Για τα όργανα δεοντολογίας των δημοσιογράφων στα αφήσουμε απ' έξω. Δεν έβγαλε ένας μία ανακοίνωση. Ποια θυσία ρε. Θυσιάστηκαν στο βωμό. Στο βωμό της ματωμένης ράγας. 57 αθώες ψυχές. Για να φτιαχτούν καλύτερη σιδηρόδρομοι. Και το είπε και ο κύριος Χιώτης αυτό. Ο πολιτικός συντάκτης Χιώτης. Για να γίνουν καλύτεροι σιδηρόδρομοι έπρεπε να θυσιαστούν 57 αθώα παιδιά, 57 αθώοι άνθρωποι. Για να γίνει καλύτερη η ναυσιπλοεία των μαφιόζων της Αδριατικής. Ξέρω καλά τι λέω. Κύριε Γκριμάλτη, κύριε Γκριμάλτη, που πήρατε μπιτ παρά από τον Μακαρίτη Παναγόπουλο, της απαγωγής Παναγόπουλου, της περίεργης απαγωγής Παναγόπουλου. Ας ζητήσουμε την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου να απαντήσει επί των θεμάτων αυτών. Πώς ξεπουλήθηκε η μεγαλύτερη εταιρεία των ξένων και αλλοδαπών και ελληνικών ακτοπλοϊκών γραμμών του Μακαρίτη Φοβλιστή Παναγόπουλου στην εταιρεία του Ιταλού Γκριμάλτη. Επί Γκριμάλτη δύο πλοία έπιασαν φωτιά και κάηκαν άνθρωποι. Και ο ένας που κάηκε, το ένα πλοίο που κάηκε, είχε μέσα εκατοντάδες αθώους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα αναζητούνται. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Σε ποιο κότερο έκανε διακοπές ο επανελθόν, ο επανελθόν Αλέξης Τσίπρας. Στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, με τα ουίσκια και τα κρυβά πουρα. Και έχει το δράσος. Αυτός ο πολιτικός κανίβαλος. Ο πολιτικός μειοδότης. Ο άνθρωπος που ξεπούλησε τα εθνικά συμφέροντα της Μακεδονίας. Να έρχεται πάλι στο πολιτικό σκηνικό για να καταλάβετε πόσο βρώμικο, διεφθαρμένο και δυσόδες είναι το πολιτικό τοπίο και να ζητάει πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού. Μαυρίστε τον, κυρίες και κύριοι. Μαυρίστε τον. Αλλά τούτε στις δύσκολες ώρες για τον τόπο που η Τουρκιά εγείρει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αν είναι δυνατόν, και ο κύριος Δένδιας είναι ανύπαρκτος, έχει καθυλώσει το στράτευμα. Αισθανόμαστε όλοι ντροπή να γαράσουν οι Τούρκοι γραμμές στα ελληνικά νησιά, να δίνουν χάρτες στη δημοσιότητα, να κάνουν νόμους του κράτους, να κάνουν νόμους του κράτους τους, του ολιγαρχικού, απολυταρχικού σκλαβοπάδαρου της Τουρκίας, της Οθωμανικής Τουρκίας του Φερετζέ, του Ερντογάν του αδίστακτου μαφιόζου των Βαλκανίων, ο οποίος θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρά το γεγονός, σηκώσαν κυρίες και κύριοι τα πυροβόλα προχτές. Τα πυροβόλα των τουρκικών πλοίων κατά των Ελλήνων ψαράδων στα Ήμια. Δεν το έκαναν τυχαία. Το έκαναν γιατί έχει συναφή από τον προδότη Σιμίτη και τους τότε Τούρκους της Τσιλέρ με την επιτροπία του παιδοβιαστή Κλίντον, του συνδετημόνα του παιδοκτίνους Επστάιν, μυστική συμφωνία για το γκριζάρισμα του Αιγαίου. Δεν θα πηγαίνει κανένας εκεί. Και οι Τούρκοι παραβίασαν ακόμα και αυτή την προδοσία. Πήγαν εκεί προχτές. Και τι έκαναν? Στόχευσαν με τα πυροβόλα τους τους Έλληνες αλλιείς, για λίγο να τους βουλιάξουν. Γιατί? Γιατί ψαρεύουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Και αυτό το μοιράκιο των Ρότσιλντ, το μοιράκιο της ξένης κουλτούρας και της ευρωμασονίας, ο κύριος Δένδιας, που ντροπή τους τον προωθούν οι Έλληνες ολιγάρχες του Πειραιά και των περιχώρων για νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μελλοντικό πρωθυπουργό, το μειοδότη Δένδια, που καθήκμασε το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων στρατιωτικών, και μας διαρρέουν ψευτό βίντεο ότι κάποιοι στρατευμένοι φοράνε τον πράσινο μπερέ. 10 άτομα ήταν. Πού είναι οι υπόλοιποι? Πού είναι η ομάδα καταδρομών? Πού είναι οι περήφανοι οικάδες μας? Πού είναι οι πιλότοι μας? Θα σηκωθούν? Όχι. Σηκώθηκαν? Όχι. Γιατί? Επιχειρήθηκε πότιση καλωδίου σε ελληνικά χωρικά ύδατα στα Δωδεκάνησα και κοντά στην Κύπρο. Και πήγαν οι ταβαντζίδες του Αιγαίου, που εμείς τους καταστήσαμε ταβαντζίδες του Αιγαίου, να παρενοχλήσουν το ελληνικό ερευνητικό σκάφος. Και στείλαμε τη φρεγάτα Αδρίας. Και πού είναι τα αεροπλάνα? Πού είναι τα ντρόνς που έχετε? Γιατί δεν στείλατε τον ντρόν? Έπρεπε να στείλετε τον ντρόν του Ζελένσκι. Αφού λέτε το αντιγράψατε. Γιατί δεν στείλατε τον ντρόν του Ζελένσκι να βυθίσει το τουρκικό πλοίο που παρενόχλησε τους ψαράδες μας? Παρενόχληση ψαράδων που τους στρέφεις μπροστά τους το πολυβόλο το τουρκικό και δεν βυθίστηκε το σκάφος? Επειδή βγήκε ένας εξυπνάκιας κριτικός και μου είπε για το σεισμικ, ρωτώ εδώ και τώρα. Η αντιπολίτευση, που ήταν Ανδρέας Παπανδρέου τότε, τι έλεγε στην κυβέρνηση Καραμαλή? Βυθίσατε το χώρα. Αυτό δεν έλεγε? Και έγινε πρώτος τίτλος στα νέα. Πρώτος τίτλος στα νέα έγινε. Εγώ λοιπόν τώρα δικαιούμαι να πω: βυθίστε τα τουρκικά πλοία. Αλλά δεν είμαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Είμαι ένας απλός δημοσιογράφος. Ορίστε κύριε Δένδια, βυθίσατε την τορπιλάκα την τουρκική που παρενοχλεί τους Έλληνες αλλιείς. Βυθίστε αυτούς που παραβιάζουν καθημερινά το Αιγαίο. Καταρρίψτε, αφού έχουμε μια υπεροπλία στον αέρα, όπως μας πείθει ο ψευτοπολιτικός, ψευτοπατριώτης, πολιτικά της Δένδιας, το μίσθαρνο όργανο ξένων συμφερόντων. Αφού λοιπόν έχουμε υπεροπλία στον αέρα, γιατί δεν καταρρύπτεται τα τουρκικά αεροσκάφη, κύριε Υπουργέ της Πλάκας? Κύριε Υπουργέ της Πλάκας. Τραγούδι, κύριε Αρκούδη.

Πάνος Γαβαλάς, 1963. Δε με πονάς, δε με αγαπάς. Μουσική Αναστάσιος Κουλούρης, στίχη Πάνος Γαβαλάς. Αυτά πρέπει να λέγονται. Να λέγονται οι Έλληνες, οι δημιουργοί των τραγουδιών. Αυτό είναι το σωστό. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Όχι ψου ψου, ψιψίνα, σου σου σου, ουστ παλιόγατα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είναι η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα παρουσιάζουμε τη διαφθορά, την πολιτισμική διαφθορά, την πολιτική διαφθορά, τη σαπίλα της εξουσίας. Και θέλω να σας γνωστοποιήσω, για όσους δεν τα ακούσατε, τι είπε ο μεγάλος ψεύτης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο συνέδριο, κακομοίρη? Ο Σαμαράς λείπει, ο Καραμαλής λείπει. Οι Καραμαλικοί λείπουν, οι Σαμαρικοί λείπουν. Με ποιους το έκανε στο συνέδριο? Τρίχιο Κούκος. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί είναι κομματόσκυλα. Πήρα τηλέφωνα το πρωί, έμαθα. Δεν περίμενα από ανθρώπους που πίστευαν ότι είναι πατριώτες ήταν εκεί. Ακούστε τι σας λέω. Δεν περίμενα από ανθρώπους που είναι πατριώτες ότι θα είναι εκεί. Και ήταν εκεί. Και λέει, ήρθα στο συνέδριο να κάνω χαβαλέ, λέει. Και τώρα είμαι έξω και κάνω τσιγάρο. Κουτέ. Τα κουτέ. Και μετά μου λέτε εσείς ότι άλλαξαν μυαλά οι Έλληνες. Ένα πολύ καλό μήνυμα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα, υπάρχουν πολλές γραμμές. Κύριε, δεν προλαβαίνω, μόνος μου είμαι. Με τον Αρκουλή εδώ πέρα που έχει πάρει, τα έχει πάρει σβάρνα όλα και τα έχει πάρει στην πλάτη του. Τηλέφωνα, μουσικές, τραγούδια, τις απαιτήσεις δικές μου. Τον τρελάω τον άνθρωπο, θα σε στείλω στο ψυχιατρίο. Θα σε στείλω στο ψυχιατρίο και θα σου πληρώνω και τα νοσήλια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα παριέσαι. Να σε καλά, ρε Αντώνη, γιγάντα. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, παιδιά. Θα διαβάσω το τέλος εκπομπής όλα. Στείλτε κι άλλα. Στείλτε κι άλλα τώρα που γυρίζει. 943, 63, 54, 51. Οι γραμμές έχουν φορτώσει. Έχει κοκκινήσει το σύμπαν εδώ πέρα. Λέει όμως ένα πολύ καλό, ένας φίλος, ο οποίος είναι οδηγός διεθνών μεταφορών, που μου απαντάει για το θέμα του Γκριμάλτη και το θέμα των ακτοπλοϊκών. Εγώ ξέρω τι λέω. Δεν είμαι βλάκας. Πρέπει να σου πω, μου λέει ο φίλος, ότι όταν ταξιδεύει το φορτηγό με super fast, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ μου φίλε, είναι τα super fast του Παναγόπουλου που πουλήσει στον Γκριμάλτη, έτσι. Στον Ιταλό Γκριμάλτη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή επικυρίαρχος στην ελληνική των ακτογραμμών ναυσιπλοεία, αλλά και στις ακτογραμμές διεθνών ταξιδιών. Τα μεγάλα του Γκριμάλτη, το ένα είχε πάρει φωτιά στην Ιγουμενίτσα, κάηκε ολόκληρο και από εκεί βγήκαν καμένοι κάποιοι άνθρωποι και μετά ξανά έγινε. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι κι άλλοι. Μου λέει ο φίλος των διεθνών μεταφορών, όταν ταξιδεύει το φορτηγό με super fast, πληρώνει 12 ευρώ πιο πολύ λιμανιάτικα, εφόσον του έδωσε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας τσάμπα. Τσάμπα το πήρε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και το εισιτήριο για Ιγουμενίτσα Πάτρα, για την Ταλίκα, κοστίζει κοντά στα 2.000 ευρώ. Του ακούτε αυτό? Μονοπόλιο, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα μονοπόλια και μονοπωλιακές καταστάσεις συνέβησαν επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, επί Τσίπρα και Μητσοτάκη. Δεν τα έκανα εγώ αυτά. Έχουν βογγίξει και οι Έλληνες ναυτικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τις διεθνείς μεταφορές με τα φορτηγά. Βογγίξανε. Και δεν θα είμαστε δίπλα τους. Με ποιο θα είμαστε? Με τον κύριο Μητσοτάκη που θα πάει το βράδυ με τη μαρέβα του να δει τον ψιψιψι νιάου νιάου? Το πολιτικά, το τραγουδιστικά και πολιτισμικά και καλλιτεχνικά ερμαφρόδιτο. Αυτό το τέρας. Και παρακαλάει ο άλλος το Ισραήλ να τον ψηφίσει και την Κύπρο. Πού καταντήσαμε, ρε? Να βγάζει λόγο ο πρωθυπουργός στο συνέδριο και να λέει, παρακάλεσα τους, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Θα παρακαλέσω, λέει, τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και θα παρέμβω να ψηφίσουν το βράδυ το Ακύλα. Καλά, ρε, σε ντρέπεσαι να πούμε. Το άκουσα τραγούδι του Ακύλα. Ψουψουψου μου μου μου, φέρ το πάρτο. Έτσι έχεις μάθει στη ζωή σου εσύ? Έτσι έχεις μάθει, κύριε, γιατί ανήκεις στην πολιτική δυναστεία που μια ζωή έλεγαν φέρ το και έλεγε ο άλλος απ' έξω πάρτο, φέρ το, πάρτο. Τσαμπατζίδες, τσαμπατζίδες, μαυραγωρίτες, δοσύλλογοι, λιμοκοντόροι. Γραμμούλα 128, πάμε. Έλα, δεν σ' ακούω καλά όμως.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
0: Ω, τον αγαπητό μου φίλο.
1: Όλοι αυτοί οι απόγονοι του Μαυροδομορδάτου και του Κολέτη, σταμάτατε τι κάνανε.
0: Τι
1: δώσανε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, αυτοχύνανε πολιτισμικά. Να παιχτεί η ταινία με Μαύρη την Κλεοπάτρα και με Τραν τον Αχιλλέα. Πού είναι ο πνευματικός?
0: Την ωραία Ελένη. Την ωραία Ελένη. Ένα λεπτό, για να μην κάνουμε λάθος. Όχι την Κλεοπάτρα, την ωραία Ελένη.
1: Ναι. Ήθελα να πω για την Κλεοπάτρα, μου τη δείξανε μαύρη, αμέσως τον έπισκοπη, γιατί κάνανε διαβήματα οι Αιγύπτιοι. που η Κλεοπάτρα είναι και δικιά μας τελική. Πτολεμαία ήταν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Επίσης δίνουν 70 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί το τέμενο της Ιουλίας. Το τέμενο του Βαγιαζή ήταν αστήλωση. Και δεν πάνε να στυλώσουμε να πούμε στο Μαραθώνα, σε Θερμοπύλες, αυτά δεν είναι ελληνικά. Να αναστηλώσουμε ποιο. Το τζαμί του Παγιαζή του μας κατέσπαξε. Είναι δυνατόν να μην μιλάει κανένας, δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος.
0: Εντάξει,
1: όλοι αυτοί κυρίες, κύριες Σέβανε.
0: Υπάρχουν το πολύ ένα-δυο πολιτικοί που μόνο αυτοί μιλάνε, δεν μιλάει κανένας άλλος. Και κανένα τριάρι δημοσιογράφοι που τους ξέρεις.
1: Ναι, όλοι αυτοί μετά τη μεταπολίτευση, αυτοί οι μνηστήρες της εξουσίας, άλλοτε με το μανδύα τη δεξιά, Νέα Δημοκρατία, άλλοτε με το μανδύα του σοσιαλισμού ΠΑΣΟΚ και άλλοτε με το μανδύα της ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Έχουν πια ψυχολογήσει το βιός μας και έχουν καταστρέψει τις οικογένειές μας. 2 εκατομμύρια Ελληνόπουλα στα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Όλες οι πλατείες έχουν γεμίσει αστέγους με τις εξώσεις που κάνουν. Η ακρίβεια στα ύψη. Η βενζίνη στα ύψη.
0: Τα παιδάκια, τα κακοποιημένα παιδάκια.
1: Α, μπράβο, αυτοκτονάνε. Και δεν είναι για να αυτοκτονάνε αυτά τα παιδιά. Γιατί? Γιατί τους έχουμε στερήσει το όνειρο. Και εμείς ήμασταν φτωχοί, αλλά είχαμε ένα όνειρο. Συμφωνείτε? Αυτά δεν έχουν πια ούτε όνειρο.
0: Απόλυτα συμφωνώ.
1: Και όλα τα μαχαίρια με κουμπούρια και βλέπεις τον άλλο τον Ακύλα τον πληρώνω. Φέρτο. Είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν.
0: Αυτό, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που είσαι ένας άνθρωπος που είσαι ναυτικός, που γνωρίζεις, έχεις ταξιδέψει. Αυτό δεν είναι αυτός. Αυτό τι είναι?
1: Μα έδωσε συνέντευξη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι γάτα. Ναι, μια ουίπε είμαι γάτα.
0: Είμαι γάτα. Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω πάνω. Να είστε καλά, κύριε Σέβα.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Πάμε γραμμή 149. Πάμε κύριε Αρκούλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Χίο.
0: Καλησπέρα, κυρία μου. Καλησπέρα.
2: Είμαι η Ευαγγελία από Ερετρία και χαίρομαι που σας μιλάω.
0: Μάλιστα, κύριε Ευαγγελία.
2: Εκεί δεν πρέπει να ανησυχούμε για
0: εκεί τους στόχους, ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
2: Ναι, αυτό θα πω κι εγώ.
0: Ένα λεπτό. Σε ρωτήσω πρώτα. Εκεί στην Ερέτρια σκάβουν ακόμα οι αρχαιοκάπηλοι.
2: Τα στέλνουν στην Ελβετία, μην ανησυχείτε. Την έχω πει κανονικά κι εγώ. Με ένα χωράφι που είχαμε πρόβλημα, τέλος πάντων, απαλωτρίωσης. Λοιπόν, μην ανησυχούμε για τους Τούρκους. Θα στείλουμε τον Ακύλα και θα σφτιαχτούν και θα κάνουν πίσω. Λοιπόν, ναι, είναι ένα καραγκιόζης δηλαδή.
0: Θα πάει με την όπισθεν ο Ακύλας και θα φοβηθούν.
2: Με την όπισθεν, αυτό είναι.
0: Ξέρετε, οι Τούρκοι ειδικεύονται στο Οθωμανικό.
2: Μα είπαμε, θα σφτιαχτούν, ναι, με την όπισθεν, οπωσδήποτε. Τι λες τώρα?
0: Θα τους ξελαφρώσει όλους. Τους δαυρατισμένους.
2: Αυτά τα πρότυπα στείλ Ακύλα. Έχουν στόχο να βρεφοποιήσουν και να ηλικιοποιήσουν τον κόσμο. Είναι γνωστό το κόλπο από παλιά, έτσι δεν είναι, κύριε Χίο?
0: Ναι, ξέρετε πόσο θα κάνει απόψη η Eurovision, 90%.
2: Μα είπαμε, αυτό είναι ο σκοπός τους, να ηλικιοποιήσουν.
0: Ναι, ο σκοπός, ναι, αλλά εμείς μείναμε 10%. Και οι άλλοι είναι 90%. Πώς θα τους αντιπαλέψουμε? Με τα δρεπάνια, όπως κάνουν οι μανιάτισες στη μάχη της Βέργας.
2: Λοιπόν, εκτός από την αλήθεια που υπερασπίζεστε ακόμα και με τη ζωή σας, μας βάζετε και φανταστικά τραγούδια. Αναφέρομαι στην Αλεξίου που έπαιξε πριν. Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Ναι, ήταν από τον άγνωστο Κίνηση Νύχτας, ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εγώ, κύριε. Γραμμή 258, πάμε, κύριε. Παρακαλώ.
3: 258?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ακύλας είναι ενεργούμενο και γέννημα της σχολής της Φραγκφούρτης.
0: Ποιος?
3: Ο Ακύλας.
0: Α, ο Ακύλας. Α, ναι. Είναι γερμανοτραφής, είναι?
3: Όλα αυτά τα πράγματα είναι γεννήματα της άποψης ότι θα κάνουμε τις δυτικές κοινωνίες να βρωμάνε από μέσα. Ας πούμε, η άλλη δασκάλα που είχε πάει στο νηπιαγωγείο ήταν για να κάνει... Πώς τις λένε αυτές, μωρέ? Ωραία, φίλε.
0: Ρεβονιπιακόμος ήταν αυτή. Ποια δάσκαλα? Ποια δάσκαλα, ρε παιδί μου, ποια δάσκαλα?
3: Που είχε πάει στα παιδιά να κάνει μάθημα μία... Όχι δάσκαλα, δεν ήταν δάσκαλα, ήταν...
0: Ποια? Τι ήταν? Δεν σου έρχεται. Καλά, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
3: Queen, Dragon Queen, πώς τις λένε αυτές.
0: Α, τη Βίστα λες, τη Βίστα.
3: Ναι, ναι, που την είχαν στείλει στα...
0: Ναι.
3: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα μόνο, εντάξει, ναι.
3: Ναι, αυτά, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και τις εντολές αυτές.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, εγώ... Ναι, τις εντολές αυτές. Για να διαλύσουν τις κοινωνίες τις δυτικές, ιδίως, γιατί τις ανατολικές μάλλον τις ελέγχουν, και να γίνει ο κόσμος μια μάζα, οπότε να μην έχει κοινή ιστορία, ηθική, έθιμα και παραδόσεις, και να έχει μόνο τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους θα ελέγχουν αυτοί. Εγώ, από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, τόσα χρόνια που ψάχνω, πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να ελέγξουμε τις διαδρομές των Προέδρων της Τραπέζης της Ελλάδος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σε αυτόν τον κόσμο, γενικά στο όλο τον πλανήτη, οι εντολές ξεκινάνε από αυτούς που έχουν τα κεφάλαια στα χέρια τους, τραπεζίτες, οι οποίοι δεν έχουν μόνο τις τράπεζες και δεν τυπώνουν μόνο το δολάριο, το μάκρο και το κοίτα και την τουρκική λίρα, η διακογένεια δεν τυπώνει αυτά.
0: Ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τον ελέγχοντα?
3: Ποιος θα μπορεί να ελέγξει, ας πούμε, το Στουρνάρα.
0: Βέβαια.
3: Ο οποίος είναι, μεταφέρει εντολές αυτής της γνωστής οικογένειας στις διαφορετικές κυβερνήσεις της Ελλάδος. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως ιδεολογίας.
0: Αγαπητέ μου κύριε,
3: ναι.
0: Αυτά είναι καλά στη θεωρία. Ποιος θα ελέγξει τον άνθρωπο που ελέγχει, τον κύριο Πιτσιλή? Ποιος θα ελέγξει τον κύριο Βουρλιώτη? Ποιος θα τους ελέγξει αυτούς? Μόνο η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Η ηγεσία του Αρείου Πάγου είναι ο κύριος Τζαβέλας.
3: Η οποία ελέγχεται κι αυτή.
0: Όχι, αφήνεται. Τι λέτε τώρα?
3: Λοιπόν, ναι,
0: αφού του έχουν τάξει. Ή θα τον κάνουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ή θα τον βάλει ο Μητσοτάκης, εάν συνεχίσει να είναι Δημοκρατία, στο νομικό του γραφείο.
3: Ναι, ναι, φυσικά το σύστημα της αφήνει απ' έξω.
0: Ή θα τον κάνει υπηρεσιακό πρωθυπουργό, εάν συνταξιοδοθεί. Όπως έγινε ο Πικραμένος. Ο πατέρας του ήταν δοσύλλογος της κατοχής.
3: Ε, βέβαια.
0: Λοιπόν,
3: όπως έγινε και ο άλλος υπουργός οικονομικών, ο οποίος είχε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, την κατοχή.
0: Ο Παπα-Κωνσταντίνου.
3: Ο Παπα-Κωνσταντίνου.
0: Βεβαίως.
3: Ο οποίος συνδέεται και με το σκάνδαλο της ΕΣΤΑΤ.
0: Βεβαίως.
3: Με τη δίκη Γεωργίου, σε εισαγωγικά.
0: Βεβαίως. Ο μπάρμπας του ήταν, τον λέγανε Μποτάκια στην κατοχή, και του φοράγε γερμανικές μπότες και κατέδιδε πατριώτες.
3: Α, μπράβο.
0: Δεν τον είδατε πώς είναι. Εγώ τον έλεγα στράβος αγωνιασμένο που πάει κάποτε σε κομπές στο κόντρα. Στράβος αγωνιασμένος που πάει. Και έφαγε 1,5 χρόνο φυλακή με αναστολή στο ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Μόνο ο Τσοχατσόπουλος πήγε μέσα. Και ο Παπαντονίου και ξαναβγήκε. Υπάρχει δικαιοσύνη. Ωραία. Δεν υπάρχει τώρα δικαιοσύνη.
3: Εγώ κάνω αυτή την επισήμαση και επίσης θέλω να ρωτήσω, έτσι, ακαδημαϊκά τώρα, τι περιείχε το κοντέινερ της ΖΙΜ στο Τέμπι? Το κοντέινερ της ΖΙΜ είναι μια εταιρεία που ανήκει στην BlackRock.
0: Ακούστε, το έχουμε κάνει θέμα εδώ αυτό. Το κοντέινερ της ΖΙΜ είναι μια σύμβαση που έχει γίνει μεταξύ της οικογένειας Λάτση και συγκεκριμένα της Μαριάννας Λάτση.
3: Ναι.
0: Αυτό έχει γίνει έρευνα. Δημοσιογραφική έρευνα σε γνωστά ιστολόγια. Το έχουμε παίξει και εμείς εδώ αυτό.
3: Ότι υπήρχε εκρηκτικά.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Απλώς, κατά συνήθεια, μεταφέρονταν με κοντέινερ τη ΖΙΜ μέσω του σιδηροδρόμου των Ιταλών μαφιόζων εκρηκτικά και όπλα στο κράτος του Ισραήλ.
3: Η
0: σύμβαση είχε γίνει μεταξύ της κυρίας Μαριάννας Λάτση και της εταιρείας της, εννοώ, και του Ισραηλινού κράτους. Και όλα αυτά μεταφέρονταν με τα τρένα της Hellenic Train στο Ισραηλινό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει γίνει έρευνα με έγγραφα.
3: Το έχω ακούσει αυτό.
0: Δεν αμφισβητήθηκε. Εγώ πού να ξέρω αν εκείνο το βράδυ κουβάλαγαν χειροβομβίδες. Δεν το ξέρω.
3: Ή κάποιο βιολογικό όπλο.
0: Δεν το ξέρω.
3: Ούτε εγώ το ξέρω. Απλώς ρωτάω.
0: Προσπάθησα να το αποδείξω. Και είναι η δικαιοσύνη δεν βοηθάει. Μα δεν βοηθάει η δικαιοσύνη. Δεν κάνει ανάκριση.
3: Και ο στρατός δεν βοηθάει. Γιατί
0: και ο στρατός. Ο στρατός.
3: Οι στρατιωτικοί τι δουλειά είχαν?
0: Οι στρατιωτικοί πήγανε να πιούνε καφέ.
3: Α, πήγανε.
0: Ναι. Πιούνε φρέντο εσπρέσο και να φύγουν. Όπως και οι πυροσβέστες της ΔΑΕΒ.
3: Του ΝΑΤΟ, να
0: του διώξανε. Ναι, του ΝΑΤΟ.
3: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά.
3: Και ο μόνος που αρνήθηκε ήταν ο διευθυντής τροχέας της Λάρισας, τον οποίο τον στείλανε κι αυτόν.
0: Τον στείλανε, τον εξοπετάξανε τον άνθρωπο. Βρήκε τον πελάτη.
3: Μπράβο.
0: Και θα πάει και φυλάκι, θα πάει κατηγορούμενος.
3: Ναι, η ελπίδα πάντως πηδάει από τις ταράτσες. Που λένε η ελπίδα πεθαίνει.
0: Δεν ξέρω και αν πηδάει από τις ταράτσες, απλώς η ελπίδα είναι ένα ουτοπικό όνειρο στην Ελλάδα που για να εφαρμοστεί θέλει Έλληνα πολιτικό με παντελόνια.
3: Πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του.
0: Έχετε δίκιο σας. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρα. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα, παιδιά μου, φάγατε όλη την ώρα σήμερα. Δεν είναι ακουμπή καθόλου.
4: Ναι.
0: Ναι, κύριε.
4: Ακούτε.
0: Ναι, κύριε.
4: Κάποιες φορές σας έχω πάρει κανένα δύο φορές.
0: Κανένα δύο φορές.
4: Αλλά εσείς θέλετε.
0: Όχι. Κανένα δύο φορές, δεν υπάρχει εδώ δύο φορές. Εδώ θα βγαίνετε παρθενικοί. Θα σας παίρνω την τηλεφωνική παρθενία εδώ. Θα σας πάζω τον τηλεφωνικό παρθενικό ημένεο εδώ. Ημένα. Ημένος είναι ο γάμος. Πάμε. Άλλος, έλα. Θα κλείσω και μου πει από τίποτα, ρε φίλε.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, κυρία μου.
5: Ναι, λοιπόν, είμαι η Δάφνη από Ηράκλειο. Έχουμε ξαναμιλήσει, Στέφανε, ναι. για το Ζεϊμπέκικο, ήθελα να πω.
0: Ναι, κυρία μου. Ναι. Τώρα από το βράδυ έχουμε καλή εκπομπή αυτό το βράδυ.
5: Η τουρκική γλώσσα δεν ετοιμολογείται. Είναι ο ιερός χορός του Ζέους Βάκχους. Έτσι, και είναι χορός περισυλλογής και εσωτερικής ανάτασης. Λοιπόν, και είναι πανάρχαιος ελληνικός. Αλλά δεν έχουμε, έχουμε ψωφίμια, δεν απαντούν, δεν μιλάνε. Είναι μάλλον ένα με αυτούς. Λοιπόν, όπως ιερός αλγόριθμος είναι και το αλφάβητό μας. Όλο το ιερό αυτό πράγμα του ελληνισμού, που δεν διδάσκεται πια, που δεν ενθουσιάζει τα παιδιά, που δεν τα εμπνέει, που δεν υπάρχουν δάσκαλοι εμπνευσμένοι που να μπορέσουν να το μεταδώσουν αυτό, είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Τα παιδιά δεν έχουν όνειρα, δεν ονειρεύονται, δεν τους δίνουν υλικό για ονείρεμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για το Ζεϊμπέκικο είναι αυτό. Και έχω γράψει ένα ποίημα που δεν μπορώ τώρα να σου το πω, γιατί πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο και περιμένουν και άλλοι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνεις. Καλό βράδυ.
0: Καλό να είστε. Λοιπόν, κύριε Αρκουλή, τέλος τηλεφωνικές γραμμές. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να παίξω τα θέματα της εκπομπής. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να διαβάσω μηνύματα. Δεν μπορώ να κάνω όλη την εκπομπή με τηλεφωνικές γραμμές. Σας σέβομαι, σας εκτιμώ, σας αγαπάω. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν μου λες, κύριε Ανδρουλάκη. Εσύ τι καπνό φουμάριζε. Γιατί λες ψέματα, ρε. Τι μου λέτε κάτι, ρε. Εκεί στο Πασόκ θα βάλετε μυαλό. Ρε κακομύριδες, θα πέσα στο 6%. Έρχεται ο Σαμαράς με κόμμα. Έρχεται ο Τσίπρας με κόμμα. Έρχεται η άλλη, η εκμεταλλεύτρια του πόνου των ανθρώπων με κόμμα. Τι θα πάρει, τι θα μείνει στον Ανδρουλάκη. Θα το κατασπαράξουν. Όχι μόνο αυτό, λέγε ψέματα. Για να τελειώσουμε αυτή την ιστορία με τον Ανδρουλάκη, βγαίνουν και κάνουν ανακοινώσεις.

ενίκια που ο Ανδρουλάκης έπαιρνε για να τελειώσει αυτή η ιστορία το παραμύθι. Μη σας που λέει παπά ο Ανδρουλάκης, ο παπατζής. Τα ενίκια που έπαιρνε ο Ανδρουλάκης από τον Μητσοτάκη από το 2020, 19 μάλλον, μέχρι το 2025, ακούστε τα. 75.600 το 19. 75.600.000 εννοώ. Το 20. 75.600 το 21. 25.200 και 55.200 το 22. 82.800 το 23. 82.800 το 24. Και το 2025 πήρες, κύριε Ανδρουλάκη, 41.400 ευρώ, 2.500 ευρώ, 21.300 ευρώ. Έως έκτο του 25, αναδρομικά το 24 και τον 7ο και τον 9ο του 25. Λοιπόν, άσε τα παραμύθια και πες την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι το χαρτί που κρατάω και δεν το βγάλε κανένας ξεπουλημένος δημοσιογράφος. Γιατί είστε κόλος και βρακή με όλους. Κρίμα, κύριε Μαρινάκη, με το NGR. Κρίμα. Στηρίζεις το Πασόκ. Και εσύ, Βαγγέλη μου. Και εσύ, Βαγγέλη μου, το Πασόκ. Τώρα αποκαλύφθηκε ο ρόλος σας. NGR. Να μην ξαναπεί μέσα κανένας να το διαβάσει. Είναι δυνατόν υποτιθέμενο που μετράτε από μια κολοεταιρεία του διαδικτύου να μας βγάζετε το NGR είναι πρώτος αναγνωσιμότητα. Έχω φάει τέτοια βρυσίδια από το NGR, τώρα θα τα πληρώσετε. Τώρα θα τα πληρώσετε όλα, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Κύριε Λευτέρη Χαραλαμπόπουλε. Που είχατε ένα περιοδικό και το κλείσατε και ενταχθήκατε στον όμιλο. Εννοείται, δεν τα θυμάμαι. Εγώ είμαι σαν την Καμίλα, τα θυμάμαι όλα όποιος με βρίζει. Ακόμα και ένα βρωμερό κολόπεδο. Το θυμάμαι και αυτό. Και έναν άλλον, ο οποίος με καθίβριζε όταν ήμουν στον Αντένα, στο αθλητικό τμήμα που λέγεται Γιώργος Λικουρόπουλος. Γιωργάκη, για πες αλεύρι, ο Στέφανος Χίος εγκυρεύει. Θεωρείς ότι παιδί περάσανε 30 χρόνια, δεν σου την κρατάω μανιάτικη. Εγώ είμαι από κάτω, φίλε. Θα τα πούμε και μαζί σου. Όταν έβγαζες το φύλαθλο ότι ο Χίος είναι αγράμματος. Ο τοχείος είναι έτσι, ο τοχείος είναι αλλιώς. Γιατί είχες κάποιο ρουφιάνο μες στο αθλητικό τμήμα και θα σφύριζε. Νομίζεις, δεν θυμάμαι ποιος ρουφιάνος ήταν αυτός. Ιάκωβε. Ιάκωβε, για πες αλεύρι, ο Χίος σε γυρεύει. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Δεν ξεχνάω τίποτα. Ακόμα και αν περάσει ένας αιώνας. Κύριε Ανδρουλάκη, τα ενίκια είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Και πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν μου λες ρε εσύ, Άδωνη. Που σε ξέρω 30 χρόνια. Το voicenews.gr έχει βγάλει 10 θέματα. Μίλα ρε φίλε. Μίλα ρε φίλε, εσύ τουλάχιστον φοράς παντελόνια. Εσύ τουλάχιστον θεωρώ ότι είσαι σερνικός. Παρά το γεγονός της καθημερινής προπαγάνδας που μας ρίχνει στα μούτρα. Μίλα ρε. Άδωνη μίλα. Βγάλε ανακοίνωση. Το Voice News έχει κάνει ρόμπα. Ότι έπαιρνες λεφτά. Από την αρχαία ελληνική γραμματεία με την ελληνική αγωγή, την εταιρεία, είσαι μέτοχος στην εταιρεία. Ήσουν, είσαι, δεν ξέρω. Πήρες λεφτά από το κράτος, αδερφέ μου. Μίλα, βγάλε μια ανακοίνωση, ρε φίλε. Το μουγκόχορτο έφαγες. Συμφωνώ. Το ξέσχισες τον Ανδρουλάκη και καλά του κάνες. Εγώ δεν είμαι με κανέναν πολιτικό. Με την αλήθεια είμαι. Αποκαλύφθηκε ότι ο Ανδρουλάκης έλεγε ψέματα. Και υπάρχουν ακόμα ψηφοφόροι που ψηφίζουν αυτό τον παπατζή. Τον εκατομμυρίουχο παπατζή. Που δεν ξέρει τι έχει στην Κρήτη. Ο πατέρας του είναι πάπλουτος. Κομματικός στέλεχος του Πασόκ. Και κοροϊδεύει τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Και τους λέει ότι εγώ έπαιρνα ένα χιλιάρικο ενίκιο. Και τα χαρτιά που έχω στα χέρια μου και κρατάω. Και δεν τόλμησε κανένα να τα δημοσιεύσει. Θα τα ανεβάσω λοιπόν εγώ το βράδυ. Στο μακελιό.gr. Αφού δεν τολμάει κανένας από εσάς. Και πάμε παρακάτω. Ο Καραμαλής. Ρε εσύ Καραμαλή. Εσύ ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε. Ο ναυλουχοδονόσορας της πολιτικής ζωής του τόπου. Ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε. Πας στην Ξάνθη. Βγάζεις χρησμούς. Σαν την Πυθία. Έχεις τον άλλο κολλητό. Το Σαμαρά. Καλά, εσύ έλεγατε καλημέρα. Πώς σφιχτά αγκαλιάζεσαι τώρα. Α, μπροστά στον κοινό κίνδυνο. Να μην χαθεί το κόμμα, ε. Τώρα που σας πήρε το κόμμα, ο Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης, τώρα που σας πήρανε το κόμμα οι Μητσοτάκηδες, τώρα κάνετε εθνική αντίσταση. Ρε κατακαημένε Σαμαρά, που πας ρε κακομύρι να φτιάξεις κόμμα. Τη δικιά σου θα πάρεις μόνο. Γυρνά πίσω και παίξε το ρόλο που γνωρίζεις μια ζωή. Προδότης, άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Θυμάσαι στο παλέτε σπόρτι σου λέγανε αλήτη, προδότη Σαμαρά, δεν τα έλεγα εγώ αυτά. Οι νεοδημοκράτες τα λέγανε. Και θες να γυρίσεις και στη Νέα Δημοκρατία. Σαμαρά, κάνε πίσω. Αν αγαπάς την πατρίδα και το πατριωτικό συμφέρον, κάνε πίσω. Κάνε πίσω! Πίσω! Και εσύ Κωστάκη, πίσω! Τραβηχτείτε! Τραβηχτείτε! Θα γίνει πόλεμος. Και στον πόλεμο πάνε μπροστά μόνο τα παλικάρια. Όχι ρυψάσπιδες. Βιλί. Κότες. Πίσω.

0: Κυρίες και κύριοι, έχω την υποχρέωση. Από δύο κουβεντός στην κυρία Ζαχαράκη. Και μου λες, κυρία Ζαχαράκη, είσαι μάνα και δεν ξέρεις. Εύχομαι να γίνεις μάνα και να μάθεις. Είσαι υπουργός παιδείας. Περιμένουμε να ακούσουμε από προχτές που έγινε το φοβερό συμβάν. Μας έχει όχι συγκλονίσει, μας έχει παγώσει. Μπήκαν οι εφιάλτες στο κεφάλι μας, κυρία μου. Δύο κοριτσάκια πέφτουν από τον 7ο, τον 6ο. Και τι λένε, για να είμαι συνεπέστατος και στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Λένε κάποια πράγματα στο χαρτί, δεν θέλω να το διαβάσω. Αναφέρουν μία λέξη βασική. Πανελλαδικές. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω για το σημείο μου. Μέχρι εδώ. Θα σεβαστώ απόλυτα τον νόμο της κείμενης νομοθεσίας και όσα συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε το ραδιοτηλεοπτικό. Παρά το γεγονός ότι έχω έρθει πολλές φορές σε αντιθέσεις μαζί τους, με αυτούς τους συνταξιούχους δικαστές εκεί, εδώ συμφωνώ απόλυτα. Καμία κουβέντα από το σημείο μου. Όχι. Όχι, γιατί οι άλλοι 24χρονοι φούνταρε. Και φούνταρε πολύ κοντά σε χρονικό σημείο. Προσεγγίζει το σημείο της Ηλιούπολης. Και αυτά μένα με τρομάζουν. Ο μιμητισμός. Ο αυτοκτονικός εγκληματικός μιμητισμός. Με τρομάζουν αυτά. Δεν μου λες, κύριε Ζαχαράκη. Κάπου είπες ότι οι πανελλαδικές έχουν φτάσει στα όρια τους. Τι εννοείς με αυτό? Τι χρησμοί είναι αυτοί? Θα βγεις να δω συνέντευξη τύπου. Μ' ακούς εμένα. Ξέρω ότι μ' ακούς. Προχτές τα άχωσα και στείλες το βράδυ υποστήριξη στο σχολείο. Σήμερα λοιπόν σου λέω να βγεις να δω συνέντευξη τύπου. Πολιτεύεσαι στη Βορειοανατολική Αττική. Σε μια δύσκολη περιοχή. Θα σε μαυρίσουν όλοι οι γονείς εκεί πέρα. Όλοι. Με αυτό που συνέβη θα σε μαυρίσουν όλοι οι γονείς. Γιατί τα σχολεία εκεί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Δεν υπάρχουν καθηγητές. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Δεν υπάρχουν υπηαγωγοί. Δεν υπάρχουν ολοήμερα. Δεν υπάρχουν λεωφοριάκια να πηγαίνουν τα παιδιά στο σπίτι τους. Κάθε μία και λιγάκι εκδρομές. Εκδρομές. Εκδρομές. Μας ρωτάτε εμάς τους γονείς αν έχουμε να πληρώσουμε τις εκδρομές. Ακόμα θέλετε τα παιδιά. Είστε υπουργός παιδείας. Συνέχεια εκδρομές. Πού ακούστηκε? Πού ακούστηκε σε πρώτη λυκείου? Συγγνώμη. Σε πρώτη τάξη γυμνασίου. Να οργανώνουν εκδρομές στην Ολλανδία. Τι λέτε, ρε? Τα κάναμε κι εμείς αυτά? Εμάς μας πηγαίνανε μια βόλτα στη Δεξαμενή, στη Σπάρτη, για να δούμε τα αρχεία και το αρχαίο θέατρο, εκεί που κατουράγανε και ουρούσανε και αποπατούσαν όλοι. Είχαμε τους καλούς δημάρχους εκεί. Στο αρχαίο θέατρο είχε γίνει αφοδευτήριο. Και γυρίζαμε μετεπιστροφής. Και εσείς αφήνετε τους καθηγητές να στέλνουν τα παιδιά στην Ολλανδία, στην πρώτη δημοτική γυμνασίου? Τι λες, κυρά μου? Και για να μην γαυγίσω άλλο, δώσε συνέντευξη τύπου και κατάργησε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δώσε συνέντευξη τύπου, άκουμε και εμένα, πολιτεύεσαι, σε ενδιαφέρει δημοφιλία, κάνε μια καλή πράξη. Κατήργησε χτες τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι κρέατο μηχανή. Και άκουμε και εμένα, πατέρας είμαι. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να υπάρχει τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει προταθεί κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι λύση. Όμως ακούω πολλούς εκπαιδευτικούς που λένε ότι να μπαίνουν τα παιδιά όλα στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Και όποιο παιδί δεν περνάει το πρώτο έτος και συγκεκριμένα μαθήματα, ακούστε τα, αυτά είναι σοβαρά, να φεύγει. Δεν είναι λύση αυτή. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Παλιά, στα χρόνια τα, όχι τα δικά μου, στα χρόνια των προγόνων μου, θα μου πεις πας πίσω. Ναι, πάω πίσω. Πού να πάω μπροστά? Μα το πίσω είναι το καλό και το σωστό. Θέλετε τα τραγούδια, θέλετε οι ηθοποιοί, θέλετε οι ταινίες, θέλετε ο κινηματογράφος. Τα πίσω ήταν καλύτερα από τα σημερινά. Εδώ το βράδυ το 90% θα ακούσει τον Ακύλα τον ψιψινιάρη. Τον ψιψινόμαγκα. Αυτός που φοβάται να κοιμηθεί. Ανάσκελα. Φοβάται να κοιμηθεί ανάσκελα. Γιατί καργαλιέται. Και κοιμάται μπουρούμητα. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Καργαλιέται ανάσκελα, δεν μπορεί. του δημιουργεί πρόβλημα το μαξιλάρι.
1: Εντάξει, εγώ ωραία.
2: Μάλιστα.
0: Μόνο ωραία, μακαρίτη μου. Θεός χώρεστο. Λοιπόν, καταργήστε τώρα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι σύστημα αυτό. Εγώ προτείνω, μιλώντας με εκπαιδευτικούς, γιατί δεν είμαι εκπαιδευτικός, ότι το παλιό σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο ήταν το πιο δίκαιο. Όχι στη σφαγή των εξετάσεων της τρίτης λυκείου. Είναι λάθος. Τα παιδιά είναι επιβαρημένα όλη τη χρονιά. Με φροντιστήρια, με μπαλέτα, με χορούς, με χίλια δυο πράγματα για να γίνουν σωστά στο πνεύμα και στο σώμα. Οι γονείς πληρώνουμε για αυτά. Κάποιοι δεν έχουν και πιέζουν τα παιδιά τους να μπουν στο πανεπιστήμιο για να βρουν δουλειά που θα έχουν. Είναι λάθος, κυρία Ζαχαράκη. Διαταράσε το ψυχικό κόσμο των παιδιών. Και εμείς δώσαμε. Σωστό. Αλλά εμείς είχαμε άλλη ψυχολογία. Είμαστε πιο σκληραγωγημένη γενιά. Τούτα τα παιδιά είναι μαλακά παιδιά. Είναι η τελευταία γενιά της ζωής μας. Πρέπει να τα προστατέψουμε. Καταργήστε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάντε το μίστο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι το σωστό, το πρέπον και το αληθινό. Μόνο έτσι αλλάζει όλη η νοοτροπία και απαλλάσσεται το παιδί. Θα μου πείτε, γιατί να τους κάνω τη χάρη? Γιατί να τους διευκολύνω? Γιατί τα έχουν βρει όλα έτοιμα? Έτσι είναι και δεν αλλάζει. Υπάρχουν παιδιά που στίβουν την πέτρα αυτή την ώρα. Στα χωράφια, στην εργασία, υπάρχουν παιδιά μαθητές που δουλεύουν. Δεν είναι όλοι έτσι. Καταργήστε τις πανελλαδικές τώρα. Και κάντε μια συνέντευξη τύπου αλλαγής όλης της νοοτροπίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα που μπορείτε και είστε υπουργός. Διότι αν περιμένουμε αύριο να έρθει άλλος υπουργός, και να σου πω και κάτι ακόμα, είστε γυναίκα. Πιθανότατα είστε πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Εμείς οι άντρες είμαστε λίγο γαϊδούρια. Αλλά πολλές φορές οι άντρες πονάμε περισσότερο από τις γυναίκες. Επειδή είστε γυναίκα και επειδή σας βλέπουν με άλλο μάτι στην κοινωνία, κυρία Ζαχαράκη, αλλάξτε το εκπαιδευτικό σύστημα. Εγώ σας μιλάω σαν πατέρας. Ούτε θυμός, ούτε τσαμπουκάδες, ούτε ύβρις, ούτε τίποτα. Σας μιλάω σαν ένας απλός πατέρας. Επειδή το ζήσα και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Αλλάξτε το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν πάει. Δεν πάει άλλο. Σύστομα το είπατε προχθές. Έχει φτάσει στα όρια του. Εισηγηθείτε στον Πρωθυπουργό, όποιος και αν είναι, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, θέλω να μείνω λίγο. Είπαμε για τις πανελλαδικές, τον Ανδρουλάκη, τον Γεωργιάδη, την ωραία Ελένη. Παράδεκτο. 6,5 εκατομμύρια στην ωραία Ελένη, την οποία την παρουσιάζει αυτό το βδελιρό υποκείμενο ο Νόλαν, πως λέγεται, ο σκηνοθέτης. Και μας το έπαιζε και μάγκας, ερχόταν εδώ πέρα και έκανε γυρίσματα. Και αντί να τον πλακώσουμε με τις κλωτσιές, μας βγάζει ξαφνικά την ωραία Ελένη μαύρη. Από πού προκύπτει αυτό, ρε καραγκιοζοπαίχτη, καραγκιοζάκα του Χόλιγουτ? Βλάκα, βλάκα. Να χάθεις από εκεί απόβρασμα. Δεν ξανάρχεσαι στην Ελλάδα. Στην Κρήτη να πας. Στην Κρήτη να πας. Εκεί να πας που είναι λίγο θεργεμένη αυτή. Δεν θα προλάβεις να δεις όχι τον πάτο του βυθού. Την άγκυρα που θα σου φορτώσουν στο λαιμό. Παλιό χαρακτήρα. Ξεφτυλισμένε. Σκηνοθέτησε εσύ, ρε. Η ωραία Ελένη μαύρη. Πού το βρήκες αυτό, ρε? Και παρουσιάζει και έναν άλλον, ρε. Τραβεστή. Τρανς. Πάτε καλά, ρε. Και η κυρία Μενδώνη έρχεται και τους δίνει 6,5 εκατομμύρια επιχορήγηση. Και πάει ως μαναγδί στο γραφείο της και της ζητά λεφτά από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και του λέει: δεν έχει μία. Δεν γουστάρω, λέει: είναι κακή ταινία σου. Είσαι κακό σκηνοθέτης. Ναι, άλλο καποδίστε και έμεισε τις αίθουσες. Και κακό σκηνοθέτης να είναι, τουλάχιστον τόλμησε. Τόλμησε. Να βγάλει τον καποδίστρια ταινία. Όπως είχε τολμήσει και επί δικτατορίας. Να το πούμε αυτό. Ο Παπαδόπουλος και ο Μονακός να δώσουν το OK στον Τζέιμς Πάρη, στο μεγάλο παραγωγό της εποχής, και στο σκηνοθέτη τον Ερίκο Ανδρέου. Νομίζω ο Ερίκος Ανδρέου ήταν ο σκηνοθέτης, Παπαβλέσσα. Και να γυρίσουν αυτή την πολύ μεγάλη για την εποχή εκείνη υπερπαραγωγή. Τότε εξοδεύτηκαν 30-40 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι. Μεγάλος προϋπολογισμός. Και όταν πήγε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, που έκανε ένα εξαιρετικό ρόλο στο ρόλο του Παπαφλέσσα, Ήταν η μοναδική επική ταινία που γυρίστηκε εκείνη την εποχή, αν εξαιρέσεις και κάποιες άλλες ταινίες του Μακαρίτη, του σκηνοθέτη του Φίλιππου του Φυλακτού, που ζει και ο γιος του και είχα μιλήσει μαζί του, αξιόλογο παιδί. Ο Φίλιππος του Φυλακτός έκανε παραγωγές με δικές του, δικά του λεφτά. Σκηνοθέτης και παραγωγός. Φαλήρισε ο άνθρωπος. Και έκανε για τον Παύλο Μελά. Και έκανε μεγάλες παραγωγές. Που την κρύψαν την ταινία. Εμείς τη δώσαμε. Σε CD, στην εφημερίδα και έγιναν άρπαστη. Να είστε καλά. Υπάρχει και ένα μικρό ελληνικό Χόλιγκουντ, το οποίο βρίσκεται στη δεκαετία του 60 όμως. Από τότε είχε να γυριστεί επική ταινία στην Ελλάδα. Από τον Παπαφλέσσα. Και πήγε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ που πήρε τον πρώτο ρόλο στο φεστιβάλ κινηματογράφου και είχαν κάτι στη γαλαρία, κάτι βρωμόπεδα και τον αποδοκιμάζανε. Και τον βρίζανε. Και τότε σηκώθηκε ο Παπαμιχαήλ και είπε: Αντενά, χαθείτε από εδώ. Δεξιούρα ο Παπαμιχαήλ. Δεξιούρα, πατριώτης. Και όχι μόνο πατριώτης, και συνδικαλιστής των ηθοποιών που βοήθησε τους Έλληνες ηθοποιούς. Και είχαν μια συνέντευξη ο Χατζη Νικολάου τότε. Όχι ο Χατζη Νικολάου, λάθος κάνω. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Στην ΕΡΤ, Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ. Και όταν άρχισε και έπιανε τα πολιτικά ο Παπαμιχαήλ και τάχωνε στους πολιτικούς, βρέθηκε η άλλη κατοίκο και του λέει: Δημήτρη μου, μην μιλάς πια για πολιτική. Γιατί μπορεί να μην μιλάει? Γιατί τα είχε καλά. Τα τσιμιτσικότσι με το σύστημα η Μακαρίτσα η Βουγιουκλάκη. Αλλά βέβαια, τότε την τάιζε ο Μονφεράτος. Όχι ο Μονφεράτος. Ο Μπότσης. Ο Μπότσης. Του είχε φάει λίγα. Σέβομαι τη μνήμη των παλιών ηθοποιών, αλλά αυτά πρέπει να υπενθυμίζονται. Τζέιμς Πάρις, τεράστιος παραγωγός. Με τη σφραγίδα του Χουντικού δεν μπόρεσε να γυρίσει άλλη τελειά στην Ελλάδα μετά το 1974. Γιατί ήρθε ο μεγάλος Καραμαλής για να μας σώσει. Έρχεται. Ποιος έρχεται, μωρέ? Ο Μεσσίας. Και σήμερα οι προασπιστές του Καραμαλή άφησαν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έρμεο στα χέρια του Μητσοτακομπακογιανισμού. Τραγούδι για να κάνω αποφώνηση.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα δύο μακελάριδες. Την εκπομπή θα την ακούσετε επανάληψη αύριο 2 με 5 το απόγευμα. Σήμερα προς απόγευμα. Και επίσης τη Δευτέρα το βράδυ 2 με 5 τη νύχτα. Την ώρα των ξενύχτων, των δρακουλιάριδων, των Μητσοτάκηδων. Κύριε Μητσοτάκη, εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο, αν και δεν το βλέπω. Είπατε σήμερα θα πάτε στις εκλογές το 2027. Θα το δούμε αυτό. Εγώ είχα πει κάποτε ότι ο Μητσοτάκης θα τραβήξει μέχρι την τελευταία μέρα. Γιατί είναι άπλιστος, φιλόδοξος και πάνω απ' όλα δεν είναι σερνικός πολιτικός. Καλό ξημέρωμα να έχετε, καλή αυριανή, αύριο το βράδυ 10 με 1. Μια εκπομπή στο Ζεμπέκικο χορό που αμφισβητούν οι Τουρκαλάδες ότι είναι ελληνικός. Κακομύριδες, κακομύριδες.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού νέα αποκάλυψη για τα χρήματα που έπαιρνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως εργολάβος του Δημοσίου, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα ποσά. Ζήτημα τίθεται και για χιλιάδες ευρώ που έλαβε από το κράτος και ο Άδωνης Γεωργιάδης ως ιδιοκτήτης εταιρείας ελληνικής αγωγής. Τρομαγμένος και πανικόβλητος ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μόνος, αξιολείπητος και ορφανός. Έχει πέσει σε κατάθλιψη για την ακρίβεια και τη φτώχεια του λαού, το ΣΕ που δεν μπορεί να έχει η σύζυγός του 1.200.000 ευρώ σε ελβετική τράπεζα. Σοβαρή τουρκική πρόκληση στα Ήμια. Τουρκαλάδες γύρισαν πολυβόλο πάνω σε καίκι ψαράδων. Οι καλύμνοι καταγγέλουν κατά συρροήν κινήσεις εκφοβισμού τους. Και στο περιοδικό Μακτιβί του Σαββατοκύριακου, το σούβλισμα του νέου Αθανασίου Διάκου. Πως εάμο Βούλγαροι και συμμορίτες ανασκολόπησαν μπαμπέσικα το δεξιό ήρωα της αληθινής πατριωτικής εθνικής αντίστασης, συνταγματάρχη Δημήτριο Ψάρο και αρχηγό του 542 συντάγματος. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχη FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκουλής.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα, θα δούμε και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα και πάνω απ' όλα να το ευχαριστηθούμε παρέα. Και τώρα που λέω παρέα, στην παρέα μου είναι ο Παύλος Τερζόπουλος για ένα ακόμα Σάββατο. Για όποιον δεν γνωρίζει, ο Παύλος είναι μοντέλο και γυμναστής.
1: Γεια σου, ρε Παύλο.
0: Από τους καλύτερους. Όποιος θέλει πληροφορίες γύρω από το κομμάτι αυτό να τον βρει στο Instagram. Και στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκουλής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα θέματα πολλά. Οι εξελίξεις ατελείωτες και στη Showbiz αλλά και γενικά στη χώρα μας δεν τελειώνουν τα γεγονότα. Κάθε μέρα και κάτι καινούργιο. Δυστυχώς δεν είναι θετικά αυτά που συμβαίνουν. Αλλά τι να κάνουμε, θα πορευτούμε με αυτά και θα τα αναλύσουμε, τα συζητήσουμε παρέα.
1: Έτσι λέμε συνέχεια, αλλά όλο και κάτι γίνεται, ρε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα όμως.
1: Πάμε.
0: Σήμερα είναι ο τελικός της Eurovision του 2026. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ελλάδα ανεβαίνει πολύ δυνατά στα προγνωστικά της Eurovision, με τον Ακύλα να βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη, όχι στη δεύτερη, τώρα είναι στην τέταρτη θέση. Ήταν στη δεύτερη μέχρι που έγινε ο δεύτερος ημιτελικός.
1: Ναι.
0: Έπεσε στην τέταρτη θέση. Βέβαια, η Φιλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί, ενώ θετικά σχόλια συγκέντρωσε και η εμφάνιση του Ακύλα στο Τυρκουάζ Χαλί. Okay. Γενικά τα πάει πολύ καλά στα social media. Πριν ξεκινήσουμε να το σχολιάζουμε, θέλω να το ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, εννοείται.
0: Θέλω να το φέρει, αν τα καταφέρει, να πάρουμε την πρωτιά μετά από τόσο καιρό ξανά.
1: Έχει δυνατότητες και πιθανότητες να γίνει. Είναι ένα τραγούδι που, όπως το έχω δει και το έχω ακούσει, είναι πάνω στα μέτρα της Eurovision. Γενικότερα, η Eurovision είναι ψηλό, ένα πανηγύρι. Mm. Οπότε είναι όλο πάνω σε αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο φαίνεται ότι το θέλει πάρα πολύ αυτό.
0: Έχει μεγάλη απήχηση στα social media.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έχει συγκεντρώσει τα πιο πολλά views από όλους τους υπόλοιπους γενικά. Πάει πολύ καλά σε αυτό. Και η αλήθεια είναι και στο show που έκανε, για τις εκπλήξεις που λέγανε, έκανε πολλές εκπλήξεις με τη χορογραφία του και με διάφορα έτσι, ωραία πραγματάκια που σχεδιάσαν να βγάλουν στο πρόγραμμα. Αλλά όμως είχε ψιλοτραυματιστεί πριν λίγες μέρες στη μέση του. Είχε νομίζω ένα κρύωμα, δεν ξέρω εγώ τι, μια τράβηγμα. Αλλά είναι εντάξει τώρα. Τι να πω, το θέμα είναι πως έχουν βγει και πολύ ακόμα δυνατές χώρες. Δηλαδή, ναι, φάνηκαν πολλές. Στο δεύτερο ημιτελικό, δηλαδή, έγινε χαμός.
1: Δεν έχω ακούσει τα τραγούδια γενικά, γιατί δούλευα στους ημιτελικούς και σχολάω γενικότερα αργά και την επόμενη μέρα είχα να ξυπνήσω πρωί. Το συγκεκριμένο, το δικό μας, εννοείται ότι το έχω ακούσει. Δεν είναι γενικότερα τα περισσότερα τραγούδια της Eurovision πάνω στα ακούσματά μου, τα περισσότερα τα δικά μου. Της Κλαβδίας, ας πούμε, το περισσότερο μου άρεσε που είχαμε στείλει εμείς.
0: Θα πούμε και την Κλαβδία σε λίγο.
1: Αλλά θεωρώ ότι επειδή πάνω κάτω ξέρω πώς γίνεται και πώς λειτουργούν τα τραγούδια και το στυλ που έχουν τα τραγούδια που στέλνουμε, νομίζω ότι αυτό θα
0: ταιριάζει
1: περισσότερο στην Eurovision.
0: Αυτό που άκουγα εγώ πριν λίγο και λέγανε είναι πως πρέπει να βασιστεί στις ψήφους από τα κινητά. Mm-hmm. Συγκεντρώνει ψήφους από το κοινό. Το κοινό του είναι 18 με 25. Θέλει τους μεγαλύτερους να τον στηρίξουν στα τηλέφωνα. Και λέω να το κάνουμε. Να πάρει η Ελλάδα την πρώτη θέση.
1: Εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε από ό,τι ξέρω.
0: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Όχι, στην Ελλάδα δεν μπορούμε. Δεν ξέρω αν μπορείς. Νομίζω πλέον, επειδή είχα παρακολουθήσει ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να ψηφίσουν.
0: Μπορούνε. Όλοι μπορούν από τα τηλέφωνα κανονικά ψήφους.
1: Δεν το γνωρίζω. Όλοι μπορούν. Δεν μπορείς στην ίδια χώρα. Αν το ξέρουν, να μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούνε.
0: όχι, μπορούμε κανονικά. του ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία, και εύχομαι σήμερα να το φέρει. Παρ' όλα αυτά, αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις δηλώσεις της Κλαβδίας που είπες πριν λίγο. Αποκάλυψε πως η αγαπημένη της συμμετοχή είναι εκείνη της Κύπρου. Ναι. Τα social media χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα, με αρκετούς να σχολιάζουν πως περίμεναν να στηρίξει περισσότερο την ελληνική συμμετοχή. Πριν να σε προλάβω, εγώ θα συμφωνήσω στο αυτό το δεύτερο που σχολίασε. Γιατί, καλός ή κακός, η Κλαβδία αξιώθηκε να συμμετάσχει για την Ελλάδα. Και εντάξει, δεν λέω ότι και η Κύπρος είναι ελληνική, οκ. Okay, αλλά να σου πω κάτι, θα έπρεπε να στηρίξει το ελληνικό κομμάτι, να μην το ρίξει και να στηρίξει και την Κύπρο, εννοείται. Δεν λέω όχι.
1: Θα σου πω. Δεν ξέρω πώς το είπε. Αν εγώ έτσι όπως το ακούω, ακούω ότι ας πούμε μπορεί να είπε ότι μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της Κύπρου.
0: Όχι, αν είπε εγώ στηρίζω περισσότερο τη συμμετοχή της
1: okay.
0: Κύπρου.
1: Αν είπε έτσι στηρίζω, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά αν είπε απλά ότι ξέρεις κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και θα ήθελα πάρα πολύ να πάει καλά. Και, εντάξει, γιατί
0: αυτό είναι λογικό, ρε Παύλο, να το πει κάποιος που στηρίζει και εννοείται την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Απλά καλός ή κακός. Θέλω να πω ότι και η Κλαβδία πέρυσι ήταν αγωνιζόμενη.
1: Ναι, ναι.
0: Και σίγουρα τα αρνητικά σχόλια σε ρίχνουν. Θέλεις να δέχεσαι στήριξη όταν κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και σαν Μια διαγωνιζόμενη υπερπροσώπησε την Ελλάδα. Θεωρώ πως σωστό θα ήταν να τον στηρίξει και εννοείται να πει: θέλω να πάει πολύ καλά και η Κύπρος.
1: Κάπου είχα δει μια συνέντευξή της ότι είπε ότι όταν το είδε, της άρεσε πάρα πολύ και ότι ξετρελάθηκε με αυτό. Κάπου το είδα.
0: Εγώ σου λέω ότι υπόθηκε πολύ πρόσφατα. Και εντάξει, δεν ήταν τόσο ωραίο αυτό.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές, στα site και σε όλα αυτά μεγαλοποιούν το κακό παρά το καλό. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να έχει πει αυτό, όντως να το είπε και να το κρατήσαν αυτό.
0: Να το κάνανε μεγαλύτερη αναπαραγωγή από ό,τι
1: πέρα από αυτό, ας πούμε, ναι, σίγουρα αυτό είναι 100% το κάνουν οι δημοσιογράφοι. Αλλά σκέψου τώρα ότι εγώ είδα, ας πούμε, ο ίδιος την Κλαβδία να λέει ότι όταν το είδε στον ημιτελικό, τη άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλα.
0: Αυτό το είπε πριν τον ημιτελικό, να ξέρει.
1: Το είπε πριν, ναι. Αυτό το είπε πριν. Είδες, δεν το έχουν αλλάξει καθόλου να πούνε, τον υποστήριξε τώρα. Καταλαβαίνεις. Αυτό γίνεται μια ζωή με τους δημοσιογράφους.
0: Να πούμε και το αρνητικό της Eurovision για ακόμα μια φορά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορώ να μην δει το σχολείο.
1: Πιο πολλά είναι.
0: Γιατί εγώ... είναι ένα και το μοναδικό που, είναι, που για μένα είναι το μεγάλο χ. Είναι ότι είχε και πολλές σατανικές παρουσίες.
1: Είναι, ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Ναι, λέμε ότι είναι μια γιορτή. Στην πραγματικότητα έχει καταντήσει ένα πάρτι έτσι. Τσιρκίστικο να το πω εγώ.
1: Είναι τσίρκο, είναι.
0: Ναι, αλλά και πολλές παρουσίες περνάνε πολλά μηνύματα σατανισμού, ας πούμε. Διάφορες χώρες το κάνουν και
1: δεν τους λέει κανένας τίποτα.
0: Δεν τους λέει κανένας τίποτα.
1: Δεν τους λέει κανένας τίποτα, να σου πω γιατί πλέον δεν τους ενδιαφέρει το κομμάτι της πίστης περισσότερο. Τώρα, έτσι όπως έχουν καταντήσει γενικότερα η κοινωνία μας, από ό,τι βλέπω, είναι ότι νομίζουν όσοι δεν πιστεύουν ότι εμείς που πιστεύουμε είναι λες και υποστηρίζουμε μια ομάδα, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό.
0: Κάπως έτσι το έχουν δει.
1: Το έχουν στο μυαλό τους.
0: Πολύ στην πλάκα.
1: Ναι, και ότι και εντάξει δεν έγινε και κάτι, μωρέ. Είμαστε.
0: Ωραία.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Αλλά εύχομαι αυτό να αλλάξει κάποια στιγμή.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Να ξαναγυρίσει η Eurovision στην παλιά της μορφή που ήταν τραγούδια, όμορφα τραγούδια και σωστές και αξιοπρεπές εκπροσωπήσεις. Λοιπόν, πάμε στο συγκρότημα Metallica που ήρθε στην Αθήνα. Η επιστροφή έγινε μετά από 16 χρόνια. Ακόμα όμως, άκου τώρα τι έγινε. Ακόμα και στην Τουρκία, τα μέσα ενημέρωσης απορούν γιατί η μπάντα επέλεξε την Αθήνα και όχι την Κωνσταντινούπολη για στάση της περιοδίας.
1: Ναι, γιατί να απορούν, αλλά γιατί θέλουν να πάρουν κλικς και γιατί ξέρουν ότι θα πιάσει αυτό.
0: Μα κάτσε, οι Τούρκοι καταρχήν δεν απορούν τώρα μόνο για τους Μετάλλικα, απορούν και για το Ζεμπέκικο. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Α, ναι, όχι, δεν το έχω δει.
0: Τώρα λένε πως οι Έλληνες θέλουμε να κλέψουμε το Ζεμπέκικο από αυτούς.
1: Δικό τους είναι.
0: Λένε ότι το Ζεμπέκικο ξεκίνησε από ένα μέρος που λεγόταν, νομίζω, Ζεϊμπέκηδες, από μια φυλή που λεγόντουσαν έτσι.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά ήταν από τη Μικρά Ασία και οι Έλληνες το κάνουμε το δικό τους
1: τρόπο. Ναι, κατάλαβα.
0: Κοίταξε να δεις. Αν θυμάμαι κάποια στιγμή που ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη και εγώ και εσύ, και εγώ άκουγα ποντιακά τραγούδια. Και έρχεται ένας άνθρωπος της παραγωγής και λέει: τι ακούει αυτός, τουρκικά? Και
1: ναι.
0: Λέει, απαντάει ένας άλλος άνθρωπος της παραγωγής που ήξερε ελληνικά και λέει: όχι, ποντιακά ακούει. Θέλω να πω. Υπάρχει αυτό.
1: Και
0: υπάρχει.
1: Ο καφές, ο ελληνικός ή τουρκικός.
0: Εγώ επιμένω ότι είναι τουρκικός. Δεν θυμάστε αν ήμασταν και τον παίρναμε. Εγώ έλεγα Greek coffee, εγώ έλεγα τουρκικό. Τέλος πάντων, οι Μετάλλικα παρόλα αυτά διαλέξαν την Αθήνα. Έγινε χαμός.
1: Δεν τους χάλασε τους
0: 60.000 νομίζω. 60.000 αδερφοί.
1: Χαμός. Εντάξει, είναι και συγκρότημα τώρα. Εντάξει.
0: Καταρχήν παίξανε με τις κιθάρες το Ζορμπά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, νομίζω το κάνουν και αυτό. Και άλλο ένα. Παίξανε κάποια ελληνικά κομμάτια.
0: Χαμός, έτσι.
1: Είναι
0: πολύ δύναμη η Μετάλλικα.
1: Λογικό, είναι λογικό. Είναι συγκρότημα που έχει αφήσει ιστορία.
0: Παύλο, μετά τα τραγούδια αυτά εδώ που μετά τα τραγούδια που σχολιάσαμε, να ευχηθούμε ξανά καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια, να σας βάλουμε στο κλίμα του Σαββάτου. Να θυμίσω κιόλας σε αυτό το σημείο τα τηλέφωνα της εκπομπής γιατί οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το σταθερό μας είναι 210-7108-30 και το Viber είναι, για να στέλνετε τα μηνύματά σας, 6943-63-54-51. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκουλής, δίπλα μου είναι ο Παύλος Τερζόπουλος και πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ στο 99,8 με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Δίπλα μου ο Παύλος Τερζόπουλος, τον ήχο Αντώνης Αρκουλής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θα αλλάξουμε θέμα, θα φύγουμε από την Eurovision και από τη μουσική γενικά. Και θα πάμε, δεν μπορούμε να μην δεν τα συζητήσουμε, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Θα πάμε σε ένα λυπηρό γεγονός, στις 2 17χρονες που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Η κοινωνία έχει συγκλονιστεί γενικά. Τα δύο κορίτσια αυτά πήδηξαν στο κενό, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης. Οι ειδικοί μιλούν ανοιχτά για την πίεση και τα ψυχολογικά προβλήματα που βιώνουν σήμερα πολλοί έφηβοι. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό. Το πρόβλημα είναι της πολιτείας και όχι απλά των γονιών. Υπάρχει μεγάλο στρες, μεγάλη πίεση και δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα κάθε μέρα. Γιατί μετά από τις 2 17χρονες θα πάμε σε αυτό που έγινε χθες, που έπεσε από τον 7ο όροφο μια 24χρονη.
1: Όπου δεν ήταν να δώσει πανελλήνιες, ήταν για τελείως διαφορετικούς λόγους, αλλά δεν πάβει να είναι η ίδια κατάληξη.
0: Τα δύο κορίτσια όμως ήταν πολύ ψυχολογικά φορτωμένα. Η μία ανέφερε κιόλας ότι δεν ξέρει τι θα κάνει με τις πανελλήνιες, αν θα καταφέρει να περάσει, πιέζεται πολύ και ότι αν δεν περάσει θα παίρνει λίγα λεφτά και δεν θα μπορεί να ζήσει εύκολα με αυτά τα λίγα λεφτά, δεν θα μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό της και το ότι φοβάται πολύ ότι θα αποτύχει. Αυτό πολλές φορές συμβαίνει όταν οι γονείς σε πιέζουν να γράψεις καλά και να περάσεις. Και σε αυτό το σημείο το κορίτσι αυτό, από την πολύ μεγάλη πίεση και το στρες που δεχόταν, και λογικά δεν είχε κάποια στήριξη από το σπίτι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς πρέπει να καθησυχάζουν τα παιδιά και να λένε: δεν είσαι ο βαθμός που θα πάρεις, δεν είσαι οι εξτάσεις που θα περάσεις. Είσαι αυτή που είσαι και εμείς αγαπάμε για αυτό που είσαι. Και να μην ανησυχείς για το αν θα περάσεις ή όχι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το πρόβλημα είναι το λίγο πιο μεγάλο όμως. Σίγουρα οι γονείς έχουν την ευθύνη αυτή που πρέπει να πούνε ότι στα παιδιά δεν είναι το τέλος της ζωής όταν δεν πάνε καλά στις πανελλήνιες. Την ευθύνη, όπως είπες, την έχει η κοινωνία. Όπου βλέπουμε ότι πλέον οι μισθοί είναι πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς χαμηλοί. Δηλαδή, μπορεί και πανεπιστήμιο, στο καλύτερο πανεπιστήμιο να περάσεις, πάλι δεν ξέρεις αν θα βγάλεις λεφτά και δεν ξέρεις καν αν θα βρεις δουλειά. Δεν είναι δηλαδή ότι αν περάσεις τις πανελλήνιες τελείωσε, έχεις εξασφαλιστεί. Και τα social media παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Πάρα πολύ.
1: Γιατί όταν βλέπεις πρότυπα τα οποία είναι μη ρεαλιστικά και δεν ξέρεις αν θα τα φτάσεις, όλοι σου πουλάνε ότι είναι πλούσιοι, όλοι σου περνάνε ότι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, όλοι σου περνάνε ότι ζουν την τέλεια ζωή.
0: Θα σας ενημερώσω μια παρένθεση ότι τα περισσότερα είναι εφές και τίποτα παραπάνω.
1: Το 99% είναι ψέμα. Είναι η στιγμή που θα τραβήξουν τη φωτογραφία, που θα κάνουν ένα βίντεο και πραγματικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να δείξεις αυτό το ψεύτικο προς τα έξω ότι περνάς κάτι τέλειο. Και εμείς γιατί παρασυρώμαστε από αυτό.
0: Το πρόβλημα, Παύλο μου, είναι ότι χάθηκαν δύο ψυχές, δύο αγγελούδια. Το άλλο το κορίτσι είχε άλλα προβλήματα. Είχε και από το σπίτι, είχε χάσει τον πατέρα της και μαζί με όλα αυτά, λογικά, ξέρεις, η μία κάπως στήριζε την άλλη και πήραν αυτή την απόφαση να πέσουν χέρι-χέρι. Το θέμα είναι πόσο θάρρος θέλει να κλειδώσει την ταράτσα και να πέσει από τον έκτο όροφο.
1: Ήταν αποφασισμένες να γίνουν.
0: Και να βλέπεις κάτω δύο ακουστικά ματωμένα, γιατί λογικά κάτι θα άκουγε, και είπε: αυτός ο κόσμος δεν μου προσφέρει τίποτα. Θέλω να βρω έναν άλλο κόσμο που θα είναι καλύτερος. Άκου κουβέντες που έγραψε ένα σημείο που άφησε το πρώτο κορίτσι.
1: Δεν μπορείς να πεις κάτι. Δεν μπορείς να πεις. Αυτό το μήνυμα είναι μήνυμα πόνου.
0: Μήνυμα πόνου. Το πρόβλημα είναι ότι συνεχίστηκε όλο αυτό. Να πούμε καταρχήν συλληπιτήρια.
1: Φοβάμαι ότι θα συνεχίζεται αυτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες, δεν το συζητάμε. Συλληπιτήρια, καλό παράδεισο να έχουν τα κορίτσια. Αλλά όμως, αυτό τι γίνεται. Είναι λες και δίνει το εμβασμά στους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μετά από λίγες μέρες έπεσε μια άλλη κοπέλα από τον 7ο όροφο, στον Πειραιά.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι συγκλονιστικό όλο αυτό που συμβαίνει. Και φοβάμαι ότι αντί τα πράγματα να μείνουν. Να γίνουν καλύτερα, θα πηγαίνουν όλο προς το
0: καλύτερο. Όχι, γιατί ξέρεις τι τα βλέπουν και κάποιος που θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο και το σκέφτεται, μπορεί να βλέπει ότι το κάνουν αυτές οι δύο, μπορεί να το κάνω και εγώ και παίρνουν θάρρος και μπορεί να το κάνουν.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λογική, να μην μπορέσουμε να.
0: Φυσικά δεν είναι, αλλά κάπως σε παροτρύνει σε όλο αυτό. Πρέπει να γίνει δουλειά από το σπίτι, πρέπει οι γονείς να ξυπνήσουν, να βλέπουν, να δουν τα παιδιά τους λίγο πιο σοβαρά.
1: Ναι, πρέπει να είναι. Οι γονείς πρέπει να είναι παρόντες μαζί με τα παιδιά, χωρίς. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν υπάρχει κάποιες οδηγίες χρήσης για το πώς να είσαι γονιός, αλλά πρέπει να είσαι κοντά τους και να είσαι σαν φίλος.
0: Εσύ, Παύλο, να τους βάζεις όρια. Ότι επενδύεις χρήματα στο παιδί σου να πάει σε φροντιστήρια και μετά θες να στα ξεπληρώσει περνώντας σε ένα πανεπιστήμιο. Δεν είναι πρόβλημα του παιδιού. Άμα δεν θες να τα δώσεις, μην τα δίνεις. Πας στο παιδί να διαβάσει στο σπίτι. Βοήθα τον εσύ να διαβάσει. Για ποιο λόγο να τα ζητάς πίσω με κάποιο τρόπο?
1: Δεν το συζητώ, εννοείται αυτό.
0: Έτσι δημιουργείται το άγχος στο παιδί, καταλαβαίνεις.
1: Θέλει όρια με όμορφο τρόπο. Δεν χρειάζεται να γίνεται όλο αυτό.
0: Παύλο μου, το κάθε παιδί παίρνει την κλίση του. Πρέπει ο γονιός να πει: παιδί μου, ό,τι θέλεις εσύ, αυτό να κάνεις. Και αν και όσο μπορώ, εγώ θα σε στηρίξω. Μακάρι να καταφέρω να σε στηρίξω τόσο όσο χρειάζεται. Τι να πω. Συλληπιτήρια. Και σε αυτά τα κορίτσια και στο κορίτσι που έπεσε από τον Πειραιά. Τώρα εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς τα αίτια, ακόμα τα ερευνά η αστυνομία. Αλλά τι να πούμε, ό,τι και να γίνει, μια ζωή ακόμα χάθηκε. Τώρα θα πάμε σε ακόμα ένα δυσάρεστο γεγονός. Στο πολυζητημένο παιχνίδι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το Survivor. Στον Άγιο Δομήνικο θα πάμε τώρα. Εκεί όπου ο Σταύρος Φλώρος, ένας παίκτης του Survivor του 2026, ένας παίκτης από την ομάδα των επαρχιωτών, πήγε για ψαροντούφεκο και γύρισε με ένα πόδι και παραλίγο θα είχαμε να λέγαμε άλλα πράγματα.
1: Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ στενάχωρο. Είναι ένα νέο παιδί, 22 χρονών, πόσο είναι.
0: Ναι.
1: Όπου αλλάζει η ζωή σου μετά από αυτό. Το σίγουρο είναι ότι από ό,τι έχω δει, το παιδί φαίνεται αρκετά δυνατό και ψυχολογικά. Δηλαδή, άκουσα ότι είπε: από τη στιγμή που είμαι ζωντανός, είμαι καλά.
0: Το παιδί αυτό μέσα στην ατυχία του ήταν τυχερό, γιατί είχε έναν άνθρωπο δίπλα του να τον βοηθήσει να μπει στη βάρκα, να του κρατήσουν, να του μαζέψουν τα αίματα, να του σταματήσουν λίγο την αιμορραγία. Το παιδί αυτό μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερό, τον φώτισε ο Θεός και σώθηκε, επέζησε. Και τώρα φεύγει για την Αμερική για να δώσει τη δική του μάχη. Για να τα καταφέρει.
1: Τώρα πώς. Η ευθύνη δεν ξέρω.
0: Θα σου μιλήσω και γι' αυτό. Θα σου μιλήσω και γι' αυτό, γιατί αυτές τις μέρες δεν έχω πει τίποτα ούτε στα social media ούτε πουθενά και γενικά ακούω διάφορα. Έχουν βγει πολλοί παίκτες του Survivor να μιλήσουν, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εγώ θα σου πω κάτι. Γιατί υπήρξα μέλος αυτού του παιχνιδιού. Δόξα τω Θεώ που το παιδί είναι καλά. Ευχόμαστε δύναμη σε αυτόν, στην οικογένειά του, να πάνε όλα καλά. Στην Αμερική να βάλουν γιατροί τα δυνατά τους και το παιδί να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται καλά. Και να βρει το κουράγιο και αυτός και οι δικοί του να σταθούν όρθιοι μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Το πρόβλημα είναι όμως ότι όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι και έχεις πάρει την απόφαση να πας εκεί, όλα αυτά τα γνωρίζεις.
1: Έχεις υπογράψει κιόλας.
0: Πολλοί λένε, έχω δει σε κάποιες εκπομπές, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, γιατί με εκνευρίζουν του τύπου ότι μέσα σε μια τραγωδία βρίσκουν τα νούμερα τηλεθέασης. Και με ενοχλεί πολύ αυτό. Άλλο το να προβάλλεις ένα γεγονός και να ενημερώσεις τον κόσμο για το τι συνέβη, ώστε να γνωρίζει και να μην ανησυχεί, και άλλο το να προσπαθείς σε μια δύσκολη στιγμή να βυθίσεις ένα πρόγραμμα για να ανεβάσεις το δικό σου. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το κομμάτι θα πω το εξής. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, υπογράψαμε κάποια συμβόλαια. Κάποιοι πήγαν με δικηγόρους, κάποιοι μόνοι μας. Ωραία, οι σελίδες ήταν αρκετές. Όμως, γνωρίζεις που πηγαίνεις και από άλλους κύκλους Survivor. Έχουν ξαναγίνει ατυχήματα και γνωρίζεις ότι. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζεις πως όταν πηγαίνεις εκεί, η παραγωγή σου λέει: θέλεις να έρθεις εδώ. Εδώ υπάρχουν δύσκολες συνθήκες. Πείνας, μπορεί να γίνει ένα ατύχημα, μπορεί να τσιμπήσει ένα σκορπιός, μπορεί να πέσεις από έναν στίβο μάχης και να χτυπήσεις πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μπορεί να περιμένει
1: κάποιος. Μέχρι και να φύγεις από αυτόν τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Αυτό όμως, γνωρίζοντας αυτό το γεγονός, εσύ υπογράφεις πως αν αυτό συμβεί,
1: δεν ευθύνεται η δική σου.
0: Δεν ευθύνεται η παραγωγή, γιατί καλώς κακώς εκεί πέρα δεν παίρνουν ανήλικους. Παίρνουν, υποτίθεται, όριμους ανθρώπους που ξέρουν και τι τους γίνεται και που πάνε. Γιατί ακούω συνέχεια να λένε: έπρεπε να είχαν συνοδεία, έπρεπε να είχαν ασφάλεια, έπρεπε να είχαν σκάφος δίπλα τους. Ρε παιδιά, είδα και έναν παλιό παίκτη. Ένα παίκτη που ήταν στο δικό μου κύκλο που τον τσίμπησε κάτι. Και είπε ότι πήγε να παραλύσει. Που όντως έχει γίνει αυτό. Γιατί και αυτός πήγε να κάνει ψαροντούφικο. Αυτό που θα πω εγώ είναι το εξής. Έκανες ψαροντούφικο. Σου ενημερώνω ότι αν νιώσεις κάτι, έχεις ένα ιατρικό επιτελείο. Πρέπει να πας και να σου το πεις έγκαιρα, ώστε να πας να πάρεις το αντίδοτο και να προλάβεις να σωθείς. Αν εσύ πας και πεις μετά από δύο μέρες ότι σε τσίμπησε κάτι στο ψαροντούφικο κάτω και σήμερα πονάς, λογικό είναι το δηλητήριο να εξαπλωθεί στο σώμα σου.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά, πού καταλήγουμε? Ότι η ευθύνη είναι δική μας. Το παιδί αυτό, ας πούμε, δεν ήξερε ψαροντούφικο. Εγώ δεν ήξερα ψαροντούφικο. Αδερφέ, προτιμούσα να φάω ένα χρόνο καρύδα παρά να πάω χωρίς να ξέρω να βουτήξω μέσα στα νερά.
1: Αλλά και εγώ δεν θα το έκανα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Θέλω να πω ότι το παιδί, okay, πήγε. Δεν ρίχνουμε την ευθύνη στο παιδί. Είχε τη σημαδούρα, καλά, δεν λέμε ότι. Είναι τραγική η καπετάνια εκεί πέρα που οδηγάνε τα σκαφάκια, γιατί τα σκαφάκια είναι τα πάνω όλα τέρμα.
1: Άσε που δεν παίζει να έχουν και τίποτα διπλώματα αυτοί εκεί πέρα.
0: Αδελφέ, αυτοί, Παύλο, μεγαλώνουν εκεί πέρα σε τέτοιες συνθήκες που δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Τα μαθαίνουν από μικρά να τα χειρίζονται και απλά
1: πάνε.
0: Εκεί δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Είναι μια φτωχή χώρα. Ένα μέρος που έχει φτωχούς και πολύ πλούσιους. Τίποτα άλλο. Και προσπαθούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε πως όχι μόνο εμείς και οι ακροατές, αλλά και κάποιοι άνθρωποι που βγαίνουν στα κανάλια, να καταλάβουν ότι αυτό είναι το κόνσεπτ του παιχνιδιού. Και δεν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίζει το παιχνίδι αυτό σκουπίδι. Σκουπίδι, εγώ θα πω πολλές φορές, εκπομπές που αναπαράγουν τέτοια γεγονότα, δηλαδή τη θλίψη και τον πόνο του άλλου για να κερδίσουν νούμερα.
1: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Ωραία, είναι ένα παιχνίδι που είναι επιβίωσης και πολλοί κόσμος το θέλει. Θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία, γιατί όντως είναι μια εμπειρία δύσκολη και μια εμπειρία που. Γιατί κάποιοι λένε και τι σου δίνει αυτό το παιχνίδι. Θα σου πω εγώ τι σου δίνει. Εμένα μου θύμισε πώς είναι να ζω με απλά πράγματα. Εγώ μέσα από αυτό το παιχνίδι βγήκα και έγραψα την τέχνη της απλότητας. Μέσα στον ένα μήνα που έκατσα, θυμήθηκα, έκανα το μυαλό μου να δουλεύει. Οι αναμνήσεις μου ζωντάνεψαν, οι αισθήσεις μου ζωντάνεψαν. Θυμήθηκα τι είναι να μου λείπει. Να μου λείπουν οι δικοί μου, να μου λείπουν οι φίλοι μου. Τι είναι να εκτιμήσω να έχω το αυτοκίνητό μου ή το κρεβάτι μου. Άλλοι. Αυτό δεν μπορούν να το ζήσουν. Γιατί ζεις με στην καθημερινότητά σου, τα έχεις όλα και νομίζεις πως θες όλη την ώρα περισσότερα. Και ξεχνάς να ζήσεις.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι πολλές φορές όλο αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι το κάνουν και γιατί ψιλοζηλεύουν και όλα τους ανθρώπους που παλεύουν να φανούν με κάποιον άλλον τρόπο. Γιατί οι ίδιοι το καταφέρανε με έναν δικό τους τρόπο και θεωρούν οτιδήποτε άλλο σαν ένα, όπως το πες, λάθος τρόπο, ότι είναι ένα σκουπίδι το οποίο πήγε και σε αυτό. Το παιχνίδι ταυτόχρονα και αυτό.
0: Και παράλληλα, εφόσον το λες αυτό, βγάζεις παίκτες και τους μιλάς με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ για να πάρεις πληροφορίες. Δηλαδή, πόσο πια να κοροϊδέψεις και τον εαυτό σου και τους υπόλοιπους που σε βλέπουν.
1: Ναι, είναι λάθος.
0: Εγώ για να καταλήξω και να κλείσω αυτό το θέμα, θα πω το εξής, ότι γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει δεν ξέραμε, δεν κάναμε. Και πολλοί που βγαίνουν και λένε γνωρίζουμε που πάμε. Γνωρίζουμε τι κάνουμε. Και δεν είναι κανένα παίκτη, έτσι για να το πω να το ακούσουν, υποχρεωμένο να πάρει κανένα ψαροντούφεκο και να πάει να ψαρέψει. Και άμα θες να πας. Παίρνει την παραγωγή μαζί σου, γιατί στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είχαν σημαδούρα, αλλά δεν είχαν άνθρωπο της παραγωγής. Κανονικά πρέπει να τα ενημερώνεις αυτά. Ναι. Πολλές φορές, όταν ζεις εκεί, σε απορροφάει το νησί και νομίζεις πως τα γνωρίζεις όλα, το νιώθεις πολύ σπίτι σου, τα νιώθεις όλα τόσο οικεία, γιατί τα βλέπεις 24 ώρες το 24ωρο και ίσως να το κάνεις και αυθόρμητα χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά για να πάνε όλα σωστά, πρέπει να τηρήσεις και τη διαδικασία σωστά.
1: Ναι, γιατί λες που να μου σιγά μη συμβεί κάτι. Αλλά είναι μέχρι να συμβεί.
0: Και ακριβώς. Και όταν είσαι μακριά από το σπίτι σου, πρέπει να προσέχεις 10 φορές. Αυτό
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι μακριά από το σπίτι σου 50 χιλιόμετρα, μακριά από το σπίτι σου τώρα μιλάμε για πόσες ώρες με το αεροπλάνο.
0: Εννοείται. Ατυχές γεγονότα μπορούν να συμβούν παντού, ακόμα και εδώ πέρα. Δεν βλέπουμε πόσες φορές που πατάνε τους ανθρώπους στη μέση του δρόμου. Γιατί δεν βγαίνουν αυτοί να κράξουν την κυβέρνηση που είναι τόσο άθλια και δεν μπορεί να βάλει κουμάντο ούτε στην οδική κυκλοφορία δηλαδή.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι, αλλά τους φταίει τώρα το παιχνίδι, καταλαβες. Δεν φταίει το παιχνίδι. Οι ίδιοι φταίμε γιατί έχουμε όλη την ευθύνη πάνω μας. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, το καλό και το θετικό της υπόθεσης είναι ότι το παιδί θα γίνει καλά πρώτα ο Θεός. Θα τα καταφέρει, αυτό πιστεύω εγώ, έχει δύναμη και ο Θεός τον προστάτεψε μέσα από όλο αυτό και θα του δώσει δύναμη να γίνει καλά.
1: Ταχεία ανάρρωση, εύχομαι ναι. Και εγώ να πάνε όλα καλά.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν θα συνεχίσει να παίζει. Ο Μάνος ο Μαλιαρός που τον βοήθησε σήμερα επέστρεψε στην Αθήνα.
1: Ναι. Το παιχνίδι είναι σαν να θα συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν θα συνεχιστεί. Έτσι κάτι τέτοιο έχω καταλάβει, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες.
0: Κάτι τέτοιο ακούγεται. Λοιπόν, να αφήσουμε το Survivor και να πάμε στη γωγό μας, στο Κόστρα. Η ανησυχία, λέει, προκαλούν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η γωγό μας, στο Κόστρα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από επανεμφάνιση προβλήματος υγείας που είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Και εκεί να ευχηθούμε περαστικά.
1: Περαστικά στη γυναίκα.
0: Καλά. Ναι, τώρα είναι ένα πρόβλημα υγείας που το είχε κάποτε και ξαναεπανήλθε.
1: Ναι, γενικότερα αυτό όταν ξανάρχεται μπορεί να το έχεις αντιμετωπίσει ξανά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που σε αγχώνει. Πάντα οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία είναι κάτι που μας.
0: Και πολλές φορές, Παύλο, από το άγχος της καθημερινότητας επανέρχονται όλα.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Μπαίνουμε μέσα σε ένα τρυπάκι όπου δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται μέχρι να μας συμβεί.
0: Περαστικά της.
1: Περαστικά, ναι.
0: Και τώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Θυμάσαι που την περασμένη εβδομάδα συζητούσαμε για τον Χανταϊό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζει όλο αυτό το έργο, δεν τελειώνει. Χανταϊός στη Γαλλία, συναγερμός έχει σημάνει. Μετά από 22 ύποπτα κρούσματα.
1: Σου έρχεται.
0: Ναι. Συνοδεύονται, λέει, με κρουαζιρόπλιο. Οι αρχές εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα καραντίνας για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.
1: Σου έρχεται, Παυλάρα, σου έρχεται και εδώ. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι από το χειμώνα και μετά, εκεί κοντά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα έχουμε θέματα.
0: Το πιστεύεις, ενώ στην αρχή λέγανε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και γενικά είναι χρόνια ιός, το γνωρίζουν.
1: Δεν είναι αυτό. Θεωρώ ότι επειδή έχουμε πολλά προβλήματα με τους πολέμους και όλα αυτά, με ενέργειες, πετρέλαια, όλα αυτά, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σε περιορίσουν λιγάκι. Δεν ξέρω, έτσι το νιώθω. Μπορεί να λέω και να μην τα λέω και καλά. Αλλά κάτι μου το λέει.
0: Μακριά και αγαπημένη, εγώ αυτό θα πω. Δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι, εννοείται ότι τώρα είμαστε, έχουμε προχωρήσει ήδη μετά από 2 χρόνια που φάγαμε. Μας κρατήσανε πίσω. Ξαναρχίσουμε και μπαίνουμε σε ρυθμούς να μας ξαναπάνε βάλει πίσω, αλλά. Θα δούμε. Τέλος
0: πάντων. Να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής σε αυτό το σημείο. Να... Κάποιος πήρε πριν λίγο, αλλά δεν ξαναεμφανίστηκε. Ήθελε να, κάτι να πούμε, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Το τηλέφωνο το σταθερό μας είναι 210-7108. 71-08 και 3-0 και το Viber είναι 6943-63-54-51. Δίπλα μου ο Παύλος Τερζόπουλος, τον ήχο Αντώνης Αρκουλής. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί είναι και Σάββατο βράδυ, μην ξεχνιόμαστε. Πολλοί θα βγείτε, θα διασκεδάσετε. Και πάμε να μπούμε λίγο στο κλίμα αυτό του Σαββάτου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σάββατο βράδυ, βροχερό Σαββατόβραδο, δροσερό. Εδώ στο 99,8 με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Δίπλα μου είναι ο Παύλος Τερζόπουλος, τον ήχο Αντώνης Αρκουλής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Να σας θυμίσω τα τηλέφωνα. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-30. Το Viber για να στέλνετε μηνύματα και να συζητάμε πράγματα είναι το 69-43-63-54-51. Και πάμε, Παύλο, να προχωρήσουμε. Θα ξαναπάμε τώρα στη showbiz μας, στη Γλυκιά, όπου η Super Kiki, που έχει συζητηθεί άπειρες φορές και τις περισσότερες φορές όχι για τόσο καλό λόγο, έχει επανέλθει και έχει μια σοβαρή κόντρα με την Κατερίνα Καινούριου, όπου είπε η Super Kiki σε μια ανάρτησή της: «Κοπριές θα το φυσάτε και δεν θα κρυώνει».
1: Ναι.
0: Εκφράζεται γενικά έτσι βρωμόστομα, αλλά τέλος πάντων. Ξέσπασε δημόσια λοιπόν η Super Kiki κατά τη εκπομπή τη Κατερίνα Καινούριου, μετά από σχόλια που έγιναν για τον τρόπο ζωή τη και τα χρήματα που ξοδεύει κάθε μήνα. Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις στα social media και πώς να μην πάρει, όταν η Super Kiki λέει πως κάθε μήνα θέλω να τρώω 20 με 30 χιλιάρικα, όταν ο κόσμος πεινάει και δεν τη φτάνουν κιόλας.
1: Θα σου πω τη γνώμη μου. Η Super Kiki δεν είναι ένα άτομο το οποίο το ακολουθώ, ούτε ένα άτομο με το οποίο.
0: Θα έκανες παρέα.
1: Θα έκανα παρέα.
0: Το ίδιο θα έλεγα κι εγώ.
1: Γενικότερα ο τρόπος σκέψης της. Δεν συμβαδίζει με το δικό μου. Και είναι, το καταλαβαίνω από τη μία, γιατί είναι και ένα άτομο το οποίο δεν έζησε και μια ζωή με τα καλύτερα παιδικά χρόνια.
0: Έχει περάσει δυσκολίες. Είναι αλήθεια.
1: Και όταν καλοπιάνεσαι, να το πω έτσι, και το κατάφερε μόνη της να καλοπιαστεί, έτσι. Θα τα παγιάσουμε όπως είναι τα πράγματα, για να μην αδικήσουμε κανέναν.
0: Όχι, όχι, φυσικά. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε ποτέ κανέναν.
1: Να αδικήσουμε κανέναν, ναι, φυσικά. Και μπράβο της που δούλεψε μόνη της και κατάφερε να την μάθει πάρα πολύ κόσμο και να την εκτιμήσει για αυτό που είναι. Αυτό που είναι όμως, κάποιες φορές είναι λίγο εριστικό προς τους άλλους. Τώρα, η Κατερίνα Καινούριου, αλλά και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν τρελαθεί μόλις βλέπουν ανθρώπους που να είναι από τα social media
0: και να βγάζουν
1: λεφτά. Και σου λέει, βγάζει αυτή τόσα λεφτά που δεν είναι σε εμάς, στο δικό μας τον κύκλο. και γιατί να τα βγάζει αυτή και εμείς να μην μπορούμε να βγάλουμε τόσα λεφτά. Θα τη βρίσουμε. Γιατί. Και αυτοί, αν είχαν τη δυνατότητα να βγάλουν τα ίδια λεφτά, τα ίδια θα κάνουν.
0: Ό,τι δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, λένε. Δεν το συζητάμε.
1: Οπότε δεν συμφωνώ με κανέναν τους. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα θέμα που και με τους δύο θα μπορούσα να τους έβαζα κάτω και να τους έλεγα: εσύ φταίς γι' αυτό, αυτό και αυτό.
0: Και δεν θα έπρεπε καν να το συζητήσουν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά και η Super Kiki, ας πούμε, τι είπε. Το λάθος μου λέει είναι που ενώ βγάζω τόσα λεφτά, κρατάω ανθρώπους δίπλα μου που κάνουν παρέα μαζί μου τα λεφτά. Και πολλές φορές εγώ, επειδή θέλω να πάω κάπου και ο άλλος δεν τα έχει, τον παίρνω μαζί μου και του κάνω τα γούστα, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι ωραίο να το λες. Κάποια στιγμή σε βλέπει και ο άνθρωπος. Συγγνώμη λίγο, Παύλο, έχουμε μια γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλησπέρα.

0: εκπομπή να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή σας. Είναι πολύ ποικίλη, έτσι δεν βαριέται κανείς να την ακούει. Έχει πολλά θέματα. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για τα δύο κοριτσάκια που χορέψαν αυτό το χορό του Ζαλόγκου. Στην ηλικία τους. Τώρα θέλω να μιλήσω στα υπόλοιπα παιδάκια που είναι 17, 18, 16, ξέρω εγώ, 15.
1: Εννοείται.
0: Ότι η ζωή έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή μπορεί να σε ανεβάσει πολύ ψηλά και χωρίς σπουδές. Και χωρίς σπουδές. Θα μπορούσαν να είχαν πάρει από ένα σακίδιο στους ώμους και να πάνε στα νησιά, έτσι. Ξένιαστα. Τουλάχιστον θα είχαν γλιτώσει τη ζωή τους και ας μην είχαν σπουδές. Καταλάβεις τι θέλω να πω.
1: Εγώ θα σας πω κάτι και είναι γεγονός αυτό. Πολλοί πετυχημένοι επιχειρηματίες δεν έχουν τελειώσει ούτε το δημοτικό, που λέει ο λόγος.
0: Αυτό ακριβώς, αλλά τα παιδιά δεν τα γνωρίζουν. Δηλαδή, νομίζω ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Είναι η αρχή της ζωής τους, είναι η αρχή του κόσμου. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάτι πολύ διάσημο αργότερα και χωρίς
1: αυτό σημαίνει δυστυχώς, γιατί στο σπίτι δεν παίρνουν τη στήριξη που πρέπει να πάρουν και όταν οι γονείς ξοδεύουν κάποια χρήματα για να τα μεγαλώσουν και να τα σπουδάσουν, απαιτούν κιόλας να περάσουν σε κάποιες, ας πούμε, καλές σχολές και έτσι τα παιδιά καταπιέζονται. Αυτό λέγαμε
0: ακριβώς,
1: και πριν με τον Παύλο.
0: Ναι. Μεγάλο λάθος, είναι τραγικό λάθος αυτό. Όπως είπες και πριν, σας δεχόμαστε όπως είστε και φτάνει να είστε καλά και κάντε ό,τι νομίζετε, εντάξει. Δεν χρειάζεται να φορτώνουμε τα αποθυμένα μας πάνω στα παιδάκια τώρα.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Θέλω να επισημάνω ένα σημείο της επιστολής του ενός κοριτσιού, ότι πιστεύω ότι δεν θα πετύχω στις εξετάσεις και θα στεναχωρήσω τους γονείς μου. Μα τώρα με αυτό που έγινε, έστειλε τους γονείς της στα Τάρταρα κανονικά και για πάντα. Δηλαδή, τι κατάλαβες θέλω να σου πω, είναι οξύμορο αυτό.
2: Έτσι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι
0: λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να μιλήσω για στενάχωρο θέμα, αλλά είναι στενάχωρη πραγματικότητα.
2: Είναι η ζωή που ζούμε στενάχωρη γενικότερα με αυτά που συμβαίνουν. Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ απόλυτα και εγώ μαζί σας στο κομμάτι ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη και δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο καλά μπορεί να μας πάει στην πορεία. Δηλαδή, το ότι όπως είπατε και οι Πανελλήνες δεν είναι το παν. Αργότερα δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει.
0: Πράγματα μπορεί να μας παρουσιάσει. Ακόμα και αν είχαν μια ερωτική απογοήτευση, έχουν μπροστά τους δεκαετίες ολόκληρες να έχουν όσες ερωτικές, πώς να το πω, επιτυχίες θέλουν, ας πούμε. Αλλά είναι η ηλικία που δεν έχει εμπειρίες και τα βλέπει βουνό.
1: Θέλουν στήριξη, θέλουν στήριξη από το σπίτι. Θέλουν στήριξη από το σπίτι και λίγο από την πολιτεία, γιατί και η πολιτεία τα έχει παρατήσει, μας έχει παρατήσει όλους.
0: Το καθεστώς φταίει. Το καθεστώς φταίει. Τέλος, τελείωσε. Εγώ μετά που το άκουσα ότι έγινε, λέω αυτά τα κοριτσάκια ήταν θύματα του καθεστώτος Μητσοτάκη. Τέλος, αυτό είναι.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Και εσείς καλό Σαββατόβραδο. Καλό Σαββατόβραδο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Λοιπόν, Παύλο, και έτσι που λες, να γυρίσουμε πίσω στη Σούπερ και εκεί λοιπόν. Και αυτό που έλεγε είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι δεν. Να λες τέτοια πράγματα για τους ανθρώπους που κάνεις παρέα και συναναστρέφεσαι και να τα ακούνε σε κάποια συνέντευξή σου, γιατί σε κάποιο podcast το από αυτό. Δεν είναι ωραίο, ρε εσύ. Okay. Και λέει, πρέπει να το κόψω κάποια στιγμή αυτό. Έχουμε μια γραμμή ακόμα, παρακαλώ, να την ακούσουμε.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Μπράβο, παιδιά, μ' αρέσετε πάρα πολύ. Θέλετε όνομα να πω?
1: Να πείτε, εννοείται, χαρά μας να σας ακούσουμε.
3: Ναι, είμαι η κυρία Βέτα. Λοιπόν,
1: αρήκαμε, κυρία Βέτα.
3: Σας ακούω με ενδιαφέρον κάθε Σάββατο και θα ήθελα να πω στις κυρίες, δεν θα τις ονομάσω, στις κυρίες της Showbiz, ότι λίγο να δούνε και παραπέρα. Δηλαδή, το να βγαίνεις και να λες ότι θα ξοδέψω, ξέρω εγώ, 20 και 30 χιλιάδες και 40 και 50. Αυτό στη σημερινή εποχή, δηλαδή στην εποχή που ζούμε, είναι πάρα πολύ προκλητικό.
2: Να σας πω και κάτι, γιατί έχετε δίκιο εδώ. Τώρα σκεφτείτε τώρα, όταν λέει, όχι η συγκεκριμένη κοπέλα, ή οποιοδήποτε είναι στα social media και λέει, εγώ θα ξοδέψω 20, 30, 40 χιλιάδες ευρώ το μήνα, ένα παιδί το οποίο είναι, και πάω στο προηγούμενο θέμα, που είναι 17 χρονών και σου λέει, εγώ πώς θα τα καταφέρω να φτάσω, να παίρνω κι εγώ, να βγάζω 30, 40, 50, 60 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Άρα η ζωή μου δεν αξίζει τόσο πολύ. Και είναι πολύ εύκολο όταν βλέπεις καταστάσεις που δεν είναι ρεαλιστικές και εύκολο να τις πετύχεις, να σε οδηγήσουν στην κατάθλιψη και σε πράγματα τα οποία είναι ακραία.
3: Βέβαια. Αποδυναμώνουν τα παιδιά. Τα ψυχικά, όπως είπατε, τα αποδυναμώνουν. Και αυτό είναι εγκληματικό. Yeah. Διότι ένα παιδάκι 15, 16, 17, εγώ έχω μία εγγονή 16 ετών.
1: Να σας ζήσει, λοιπόν, γερή να είναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Όταν λοιπόν ακούει, ξέρω εγώ, διάφορα, δεν μπορώ, νομίζω ότι συνταυτίζεται, βέβαια, εμείς στο σπίτι και εγώ ως γιαγιά και οι γονείς, εντάξει, συζητάμε πάρα πολύ, αλλά πάντα υπάρχει, ξέρω εγώ, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ειδικότερα του δικού μου, ότι Εντάξει, πώς θα σκεφτεί τώρα.
1: Δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι ότι μιλάτε, συζητάτε και συνέχεια θυμίζετε την πραγματικότητα. Γιατί είναι αυτά που λέμε με τον Παύλο από την αρχή, δηλαδή οι συζητήσεις συνέχεια συμπίπτουν. Γιατί είναι μεν οι γονείς που πρέπει να μιλάνε, αλλά είναι και τα social media που επηρεάζουν πολύ. Όλα αυτά τώρα που λένε, παίζουν όλα ρόλο. Δηλαδή, όλα είναι μια αλυσίδα που όλα από κάπου ξεκινάνε, κάπου τελειώνουν.
2: Ναι, τα social media είναι πολύ σημαντικό. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για κορίτσια, αλλά και για αγόρια.
1: Εννοείται.
2: Δηλαδή, σκέψου ότι ξέρεις πόσα αγόρια νιώθουν ότι είναι αποτυχημένοι επειδή βλέπουν κάποιους άλλους στα social media να σου λένε: εγώ οδηγάω super car και έχω τόσα λεφτά και είμαι στο Ντουμπάι γιατί βγάζω με τόσα λεφτά.
1: Είναι αυτά που λέγαμε σε κάποιες άλλες εκπομπές για τους τράπερς και δεν πάει και
2: πάλι. Και όχι μόνο, είναι τέλος πάντων. Τι να πούμε.
1: Τέλος πάντων, μακάρι να αλλάξει όλο αυτό και να δούμε μια σπημέρα σε αυτή τη χώρα επιτέλους.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Και εμείς, κυρία Βέτα, να είστε καλά.
3: Και στον άλλο κύριο επίσης τα συγχαρητήριά μου και σε εσάς που μιλήσαμε, που συνομιλήσαμε.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατόβραδο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Γεια σας.
1: Yes. Παύλο μου, συνεχίζουμε. Αλλάζουμε, φεύγουμε από τη Σούπερ Κική και την Κατερίνα Καινούριο και πάμε σε ένα άλλο πρόσωπο που και αυτό δεν βαριέται να βγαίνει στην επικαιρότητα. Της αρέσει πάρα πολύ να τη συζητάνε. Είναι η Ιωάννα Τούνη. Όπου αποκάλυψε πως εξοργίστηκε. Άκου τώρα να δεις, εξοργίστηκε όταν μία άγνωστη γυναίκα σταμάτησε στον δρόμο που ήταν με το μικρό της γιο και άρχισε να του μιλάει και πήγε να τον χαϊδέψει. Στο πρόσωπο, παρότι το παιδί τραβήχτηκε πίσω, δείχνοντας λέει ξεκάθαρα ότι δεν ένιωθε άνετα. Εντάξει, λογικό είναι το παιδί να μην νιώθει άνετα.
2: Ναι.
1: Αλλά και εσύ, όταν βάζεις 50 story την ημέρα και τα 49 λένε ο παρούλης μου και ο παρούκος μου και το παιδί σου το έχει κάνει διαφήμιση. Τι περιμένεις, ας πούμε, ο κόσμος που σε ακολουθεί, υποτίθεται που λες ότι χάρη σε αυτούς τα καταφέρνεις και τα κάνεις και σε στηρίζει. Δεν είναι λογικό να έρθει και να χαϊδέψει το παιδί σου, κακό είναι δηλαδή.
2: Δεν είναι κακό. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς και πώς ένιωσε το παιδί και πώς έκανε, γιατί πώς τραβήχτηκε πίσω, αλλά σίγουρα ότι το ανέφερε μετά στα social media και το είπε, γιατί λογικά από εκεί το μάθαμε, έτσι. Το ανέφερε
1: και όλα, ναι. Όλα από εκεί. Αφού έχει βγάλει. Συγγνώμη, Παύλο, όταν έχει βγάλει όλη σου τη ζωή στη φόρα. Όλη σου ζωή είναι social media. Εντάξει, πρέπει να το περιμένεις αυτό. Λέει, ας πούμε, ο μικρός δεν μιλάει στους αγνώστους. Καλά κάνει, αλλά ήταν με τη μαμά, ήταν μαζί σου, δεν ήταν μόνο το παιδί. Έτσι. Και δεν το αρέσει να τον αγγίζουν. Εντάξει, η γυναίκα δεν το ξέρω όμως. Και όταν απομακρύνθηκε, λέει, η γυναίκα αυτή γύρισε και φώναξε ψωνάρα. Την είπε ψωνάρα και την ενόχλησε. Ναι. Εγώ θεωρώ πως περισσότερο την ενόχλησε που την είπε ψωνάρα παρά που πήραξε το παιδί της.
2: Στο τέλος, ναι, μπορεί, άμα δεν της έλεγε τίποτα και έφευγε, μπορεί να μην το ανέφερε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα το ανέφερε.
1: Μα το ψωνάρα την πήραξε, το λέω εγώ από τώρα.
2: Είμαι σίγουρος. Αλλά το πρόβλημα είναι το ότι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και απορώ πώς γίνεται να μην το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, δεν έχω την ίδια προβολή που έχει Τούνη. Και παρόλα αυτά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος έξω που δεν θα μπορέσει να, πώς το λένε, να σεβαστεί τα όρια μου, δεν θα μπορέσει. Είναι δεδομένο.
1: Εσύ, Παύλο, γνωρίζουμε πώς είναι η αναγνωρισιμότητα και πώς είναι η
2: καθυλόρηση.
1: Λογικό είναι όταν έχεις εκτεθεί να δέχεσαι και κόσμο που θα έρθει να σου μιλήσει, που ο κόσμος μας νιώθει οικείους ανθρώπους.
2: Ναι, γιατί μπορεί, βλέπεις συνέχεια.
1: Ναι, μπορεί εσύ να μην τους νιώθεις, δεν τους γνωρίζεις, αλλά αυτοί σε νιώθουν έτσι. Οπότε πρέπει να το γνωρίζεις αυτό και να μπορείς να το αποδεχτείς. Δεν μπορεί να μαλώσει με την κάθε κυρία που ήθελε να χαϊδέψει το παιδί σου.
2: Δεν γίνεται. Μπορεί πολύ ευγενικά να τη πει κάτι, το παιδί δεν νιώθει άνετα και να σου
1: πει. Να σου πω και κάτι. Όταν ήταν η υπόθεσή τη με το Revenge Porn, μπορεί αυτή η κυρία να τη στήριζε το 100%, ας πούμε. Έτσι.
2: Δεν αποκλείεται. Εντάξει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι, θέλω να πω.
2: Αλλά γενικότερα, ναι, πολλοί τη στηρίξανε που δεν το ξέρει.
1: Αυτό.
2: Και
1: θέλω να πω ότι. Εντάξει, ακόμα και αυτό εγώ θεωρώ το κάνει για τα social. Το αναφέρεις για να πάρεις προβολές. Δεν γίνεται να τα κάνεις όλα για τα social.
2: Και επίσης είναι η ίδια επιλογή της το να την γνωρίζει τόσο πολύ ο κόσμος και να έρχεται κοντά της. Δεν μπορεί να κάνουμε. Είναι έτσι, ας τα κλείσει τα social media, να μην την γνωρίζει κανείς και μπράβο. Να μην της μιλάει
1: κανείς. Αυτό λέω
2: τόσο. Τώρα.
1: Αφού θες να εκτεθείς, εκτέθεις και το παιδί σου, το βγάζεις συνέχεια στα βίντεο και στα story σου. Λογικό είναι να γίνει αυτό.
2: Είναι δεδομένο ότι θα γίνει.
1: Εγώ έχω ένα παιδί, ας πούμε, δεν το έχω εκθέσει ποτέ στα social media. Ούτε κάποια φωτογραφία, ούτε κάποιο story, ούτε τίποτα. Γιατί το παιδί μου είναι έξω από αυτή τη ζωή. Έχουμε πολύ καλή σχέση, τον αγαπάω, τον λατρεύω, αλλά η σχέση μου με το παιδί μου είναι καθαρά η σχέση πατέρα και γιου. Και όχι να κάνω διαφήμιση το παιδί μου στα social media. Αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα στην Τούνη και άλλη φορά το λέω. Μακάρι να βάλει λίγο μυαλό και να δει λίγο τα πράγματα αλλιώς. Γιατί δεν είναι όλα πάντα, όπως είπε η κυρία πριν, όλα στα ύψη. Καμιά φορά πέφτουμε κιόλας, ξανασηκωνόμαστε. Αλλά θέλει και λίγο να βρίσκουμε μια ισορροπία μέσα σε όλα αυτά. Να πάμε λίγο στην Άση Μπίλιου, όπου αποκάλυψε πως σταμάτησε τις συνεδρίες που έκανε γιατί άρχισε να επηρεάζεται ψυχολογικά από τον πόνο και τα προβλήματα που άκουγε καθημερινά. Όπως έφτασε να εμφανίσει ακόμα και ψυχοσωματικά προβλήματα.
2: Φοβερό,
1: Αδερφέ μου, αυτό σίγουρα είναι φοβερό, αλλά δεν είναι και παράλογο ούτε παράξενο. Σκέψου όμως ότι αυτά που λέει η Ασυμπίλιο πόσος κόσμος πλέον, άμα ανοίξει την τηλεόραση, αυτό που σου έλεγα πριν. Εκπομπές που παίρνουν τον πόνο του άλλου και τον αναπαράγουν συνέχεια.
2: Και τον βλέπει ο κόσμος.
1: Και τον βλέπει ο κόσμος, γιατί ουσιαστικά το ίδιο πράγμα κάνει. Ακούει τον πόνο του άλλου συνέχεια. Και τι γίνεται με όλο αυτό? Μπορεί να βγάλεις και ψυχοσωματικά και να αγχώνεσαι και να στρεσαρίζεσαι και όλα αυτά. Η Άση Μπίλου ήταν δουλειά της και τη σταμάτησε. Και σταμάτησε, λέει, τη συνέντευξη. Ναι, μα εννοείται.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που έχω διαβάσει είναι ότι οι ειδήσεις, ας πούμε, μπορεί να σε επηρεάσουν σε τόσο μεγάλο βαθμό στο να πάθεις κατάθλιψη, όπου δεν μπορείς να το καταλάβεις. Βλέπεις μόνο αρνητικά. Σπάνια θα σου δείξουν κάτι θετικό, γιατί το αρνητικό πουλάει.
1: Όλα πάνω σε υποσυνείδητο.
2: Το αίμα και το κακό πάντα πουλάει. Οπότε θα βλέπεις πάντα κάτι κακό. Και δεν θα νιώθεις μετά, θα οδηγηθείς με μαθηματική ακρίβεια στην κατάθλιψη.
1: Οπότε να κοιτάμε λίγο περισσότερο πιο θετικά πράγματα και να μην δίνουμε τόσο πολύ βάση σε όλα αυτά. Να πάμε σε ένα τελευταίο θέμα που είναι λίγο εξωτερικού. Πάμε έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Πάμε στον Μακρόν και στην Μπριτζίτ, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας και η γυναίκα του. Όπου, αν θυμάσαι κάποια στιγμή σε ένα περιστατικό που του έδωσε ένα χαστούκι στο αεροπλάνο. Τον Μανουέλ Μακρόν, θυμάσαι?
2: Είδα το δα στην τηλεόραση όταν έκανα διάδρομο σε ένα γυμναστήριο, ναι, και το έβλεπα.
1: Λοιπόν, αποκαλύφθηκε τώρα από έναν δημοσιογράφο πως η ένταση αυτή προκλήθηκε όταν η πρώτη κυρία είδε στο κινητό του πρωθυπουργού της Γαλλίας μηνύματα από μια άλλη γυναίκα. Ήταν μια γυναίκα έτσι από άλλη χώρα. Ήταν μια ηθοποιός που λέει πως σε μια περίοδο της ζωής του τον βοηθούσε όταν έγραφε, νομίζω, ένα βιβλίο ή κάτι να παίρνει έμπνευση.
2: Μερακλής. Μερακλής ο Μακρόν.
1: Ο Μακρόν είναι Μερακλής.
2: Τι να το κάνουμε.
1: Συμβαίνουν και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το σημείο πλησιάζει η ώρα να σας καληνυχτήσουμε. Βασικά, τι πλησιάζει? Πλησίασε, έχει έρθει. Άλλο ένα Σάββατο παρέα. Θεωρώ πως περάσαμε υπέροχα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα σας. Στο δίπλα μου ήταν ο Παύλος Τερζόπουλος. Παύλο μου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και αυτήν την εβδομάδα. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκουλής. Εγώ είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, πρώτα ο Θεός. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και μια υπέροχη Κυριακή αύριο. Να περάσετε όμορφα όσοι βγείτε σήμερα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι έτσι για να κλείσουμε και να μπείτε στο mood του Σαββάτου. Και έρχεται ο Κώστας Παλαιολόγος με την εκπομπή Τα Αθλητικά. Γίνονται και εκεί πέρα πολλά πράγματα. Θα κρατήσετε να τον ακούσετε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: έφυγε.
1: Η ώρα είναι 8. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχη FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκουλής.

Φίλες και φίλοι του Μάχη FM 99,8, καλησπέρα σας. Τρία λεπτά μετά τις 8, όπως κάθε Σάββατο, 8 με 10, πάντα εμείς πιστοί εδώ στο ραντεβού μαζί σας με την αθλητική σας ενημέρωση. Η εκπομπή Γκολ από τα ποδητήρια ξεκινά. Έντονη αθλητική δραστηριότητα, Μάης είναι στο αποκορύφωμα. Η αγωνιστική δραστηριότητα στο κόκκινο το θερμόμετρο της αγωνίας σε πολλά πρωταθλήματα και πολύ περισσότερο στην EuroLeague. Γι' αυτό το δίωρο, στο στήριγμα του ήχου κοντά σας ο Άντωνης Αρκουλής, το μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε, μάλλον το τηλεφωνικό κέντρο για το οποίο μπορείτε να απευθύνεστε, είναι το 210-71-08000, επαναλαμβάνω. 210-71-08000, να εκφράσετε τις απόψεις σας, τις απορίες σας, τις επισημάνσεις σας, ή μπορεί να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber, στο εξής κινητό, 6943-635451, επαναλαμβάνω, 6943-635451, μπορείτε να στείλετε είτε εκεί τις όποιες απορίες σας.

Ξεκινάμε από το μπάσκετ που είχαμε αυτήν την εβδομάδα τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της EuroLeague. Η ομάδα που θα φιλοξενήσει το Final Four, τη φετινή γιορτή της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν δεν τα κατάφερε. Βίωσε μια οδυνηρή ανατροπή από την Βαλένθια με 3-2. Από 2-0 θυμίζω ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε κάνει διπλό break στην Ισπανία, αρχικά 67-68 στο πρώτο παιχνίδι και 105-107 στην παράταση με καλά του Χέις Ντέιβις. Δεν τα κατάφερε στη συνέχεια, νιώσε 2 δινηρές εντός ώρας είδε στο ΆΚΑ με 87-91 και φυσικά την ήττα της περασμένης Παρασκευής, το ακόμη πιο πόδινη που είχε το 2-2 με 90-93 και βέβαια στο προχωρήσινο παιχνίδι Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Ήτήθηκε με το βαρύ 81-64 σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ομάδα του Εργίνα Ταμάν ήταν απούσα από τον αγωνιστικό χώρο, με εξαίρεση λίγο τον Χουάντσο και κάποιες στιγμές τον Όσμαν. Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο παρκέ. Ακολουθούσε συνεχώς την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ που είχε την απόλυτη κυριαρχία στο παρκέ. Ήταν η ομάδα η οποία έβγαλε πάρα πολύ νεύρο, πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ ταχυδυναμική. Σε καμία περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν δικαιολόγησε ότι το μπάτζετ του 45 εκατομμυρίων που έχει χτιστεί φέτος από τον κύριο Γιαννακόπουλο θα μπορούσε να διεκδικήσει τη φετινή ευρωπαϊκή κορυφή. Σε κάθε περίπτωση, αν δούμε ψυχρά τη σειρά αυτή, νομίζω δίκαια η Βαλένθια θα δώσει το παρόν ως τέταρτη σε αυτό το Final Four εκεί, που ο Ολυμπιακός εκπροσωπεί τα εθνικά μας στρώματα, ο Ολυμπιακός ποιος καθάρισε σαν αυγό την Μονακό με 3-0, πρώτη σκούπα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα σε φάση best of 3. Ποτέ ξανά Ολυμπιακός σε σειρά που κρινόταν στις 3 νίκες με αυτό το φορμάτ της EuroLeague δεν είχε προκριθεί έχοντας το απόλυτο των νίκων. Αυτό είχε να συμβεί από το μακρινό 1997 όταν οι σειρές κρίνονταν στις 2 νίκες με προπονητή τον Ντούσαν Νίλκοβιτς, Ολυμπιακός και νικής στο Παναθηναϊκό με 2-0 και σπάς μάλιστα την έδρα του Τριφυλιού που είχε το αβαντάζ της έδρας με 49-69 για να πάρει την πρόκριση με 65-57 στην πορεία προς το πρώτο ευρωπαϊκό της Ρώμης στις 24 Απριλίου του 1997, 73-58 απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Στιγμές που θέλω να ξαναζήσουν οι Ερυθρόλευκοι, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν στο Μεγάλο Λιμάνι είχε συνδυάσει την παρουσία του με την κατάκτηση της back-to-back Ευρωλίγκα, συντρίβοντας τη Ρεάλ με 188 στον τελικό του Final Four του Λονδίνου. Σκηνές που θέλουν να ξαναζήσουν στον Ολυμπιακό, καθότι η Ρεάλ θα είναι παρούσα στο Final Four, αλλά από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 στον πρώτο χρονικά ημιτελικό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ Μπαχτσέ. Μια Φενέρ Μπαχτσέ η οποία μπορεί να μην και στην καλύτερη της φόρμα, ωστόσο αποτελεί πάντα έναν αντίπαλο που χρήζει προσοχής. Μια ομάδα με πάρα πολλές προσωπικότητες πολύ σημαντικές, με κορυφαία τον Άντο Ντεκολό, μπορεί να είναι να διανύει το 36-37 έτος ηλικίας. Το Γάλλος είναι το μυαλό φέτος στην ομάδα της Τουρκίας, στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα ολοκλήρωσε την προημιτελική σειρά του Στίχημαν GBL, συντρίβοντας τον Κολοσσό με 97-58. Είχε προηγηθεί το εντυπωσιακό 117-76 την περασμένη Τετάρτη, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός, αν και αγωνίστηκε χωρίς τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Ντόνταν Χολ, δεν είχε κανένα πρόβλημα απολύτως, και τον Εβάν Φουρνιέ δεν είχε κανένα πρόβλημα την περασμένη Τετάρτη να συντρίψει την ομάδα της Ρόδου με 107-76, έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές με κορυφαίο τον Νίκολα Μελουτίνο με 20 και τον Γιάννη Λαριτζάκη με 17. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, στο κλειστό της Καλυθέας, πρωταθλητής Ελλάδας έκαναν μια ακόμα επίδειξη δύναμης, συντρίβοντας το συγκρότημα του Άρη Λίκο Γιάννη με 97-58, έχοντας σε καταπληκτική βραδιά τον Ντόντα Χολ με 21 πόντους και 11 rebound. Ο Αμερικανός center αποδεικνύει περίτρανα ότι αποτελεί την πιο βελτιωμένη έκδοση center στον Ολυμπιακό. Μέσα σε λίγους μήνες, όχι απλά έχει πάρει την πακέτα του ηγέτικα από το καλάθι, πλαισιώντας ιδανικά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά σε πολλά παιχνίδια είναι αυτός η ηγετική φυσιογνωμία από το καλάθι.
προκαλώντας τρόμο στους αντιπαλούς ψηλούς. Το είδαμε και σήμερα αυτό, με 21 πόντους, 11 rebound, 4 τάπες. Ο πληθωρικός πρωινάσος της Μπασκόνια και της Μονακό σκέπασε το ερυθρόλευκο καλάθι και αποτέλεσε τη βάση της πολύ εύκολης νίκης του Ολυμπιακού. Πολύ κοντά τους αποδώσει ο Άλεκ Πίτερς με 18 πόντους. Ένα ακόμα double-double για τον άλλο τεάσο της Μπασκόνια και της CSKA. 18 πόντοι και 10 rebound. Μια αψεγάδιαστη εμφάνιση από ίσως τον πολυτιμότερο παίκτη του Ολυμπιακού σε σειρά αγώνων, έτσι, γενικότερα. Ένα παίκτη πάρα πολύ οικονομικό που έχει δώσει τα πάντα αυτά τα 4 χρόνια που φοράει τα ερυθρόλευκα. Πολλά ακούγονται για το μέλλον του. Θα δούμε. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, καθότι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να παρατείνει την παρουσία του στο μεγάλο λιμάνι ο Άλεκ Πίτερς, κόντρα στην φημολογία των καιρών που τον θέλουν να έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. Όλα αυτά βέβαια θα συμβούν μετά, όχι μόνο το Final Four που είναι τώρα, θα είναι σε εξέλιξη την επόμενη εβδομάδα, 22-24 Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αλλά και μετά τους τελικούς της φετινής στοίχημαν GBL.

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, έδωσε χθες η ομάδα του Ερμπιάν Ταμάν το πρώτο του παιχνίδι για την προμητελική φάση. Το πρώτο παιχνίδι μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Βαλένθια, ομάδα του Ερμπιάν Ταμάν, με πολλά νέα πρόσωπα στο παρκέ και χωρίς τον Κώστας Λούκα που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Επικράτησε άνετα με 99-75 της Μικόν, έκανε το 1-0 και αύριο στις 3 και 4 έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να ζευγαρώσει τις νίκες του και να κλείσει θετικά την σειρά, την προμητελική σειρά της Στοίχημαν GBL, να κάνει το 2-0 και να προκριθεί αντιμετωπίζοντας τον νικητή, μάλλον τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρη.

Μάλιστα, αυτός ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού έχει επιφέρει μια έντονη αναταραχή στα εσωτερικά της ομάδας. Πολλά ακούγονται για το μέλλον του Εργκίνα Ταμάν. Όλο και εντείνονται οι φωνές που θέλουν τον Τούρκο προπονητή να τελεί που αποχώρησε με την ολοκλήρωση της φετινής περίοδου. Αταμάν, ο οποίος είχε έρθει το καλοκαίρι του 2023, αναλαμβάνοντας ένα Παναθηναϊκό που την προηγούμενη χρονιά είχε καταγεί 17ο στη EuroLeague και είχε χάσει το πρωτάθλημα, τον double από τον Ολυμπιακό, έτσι, κάθε Ολυμπιακός double, και τον οδήγησε στην επιστροφή στην EuroLeague το 24 στο Βερολίνο και στην επιστροφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Όμως στη συνέχεια η πορεία του Παναθηναϊκού ήταν πτωτική χρόνο με το χρόνο. Φέτος το τρεφίλι, παρά το γεγονός ότι επενδύθηκαν αρκετά χρήματα, αποκτήθηκε μεσούς περίοδου ο Χέις Ντέιβις, δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα και για τον DJ Shorts. Εν τούτης δεν μπόρεσε ο πρώην παίχτης της Παρή, περσινή αποκάλυψη της EuroLeague με την Paris Saint-Germain, με την Παρή, να δεθεί στο σύνολο που είχε στο μυαλό του ο Εργκίνα Ταμάν. Σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η ατμόσφαιρα έχει δημιουργήσει θέμα τεχνικής ηγεσίας στον Παναθηναϊκό, με άμεση συνέπεια να προκύπτουν και τα πρώτα ρεπορτάζ στον διεθνή χώρο που να θέλουν τον Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να εξετάζει περιπτώσεις για την άκρη του πάγκου. Από εκεί πέρα, ένα όνομα το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό στον κόσμο του τριφυλιού από την προηγούμενη του θητεία στο τριφύλι, ο λόγος για τον Τσάβι Πασκουάλ, τον νυν προπονητή της Μπαρτσελόνα. Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος δεν έχει μέλος Μπλαουγκράνα, με την αποφάσισή του να είναι λυμένη και ήδη να έχουν αρχίσει σενάρια γύρω από το διάδοχό του στον πάγκο των Καταλανών. Και αυτό γιατί υπάρχει τεράστια απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε όχι μόνο από το Final Four αλλά και από τα play-off της EuroLeague από τη Μονακό. Από εκεί πέρα, ο Ίμπον Ναβάρο της Μάλαγα φαίνεται ότι βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας για την Μπαρτσελόνα, και με αφορμή αυτό το γαϊτανάκι που έχει σχηματιστεί όσο έχει να κάνει την επόμενη μέρα τον Μπλαουγκράνα για την τεχνική του ηγεσία, η Μούντο Ντεπορτίβο με σημερινό της δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ντουμπάι αποτελεί το φαβορί για να φτάσει συμφωνία με τον Τζόρτζ Πασκουάλ, την ώρα όπου εμπλέκεται και ο Παναθηναϊκός αλλά και η Χάπολη Τελαβίβ για τον Τσάβι Πασκουάλ.

Και εμείς καταφέρουμε στον Παναθηναϊκό να αφαιρθούμε σε έναν παίχτη που αποτελεί εδώ και κάποιες εβδομάδες παρελθόν για το τριφύλι, ο λόγος για τον Ομέρ Γιουρτσεβέν, τον Τούρκο Σέντερ, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα προχώρησε στην απόκτηση του άλλοτε άσου των Πράσινων λόγω της Λειψανδρίας που έχει παρατηρηθεί στη θέση των Σέντερ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν. Μάλιστα ο Γιούρτσεβεν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, άρα δεν θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού, καθότι η περίοδος για μεταγραφές για την Euroleague έχει εκπνεύσει από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 27χρονος Σέντερ, ο οποίος φέτος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέτρησε 6,3 πόντους και 3,5 rebound μέσω όρο σε 12,5 λεπτά χρόνο συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε σε 9 μάτς στους Warriors, μετρώντας 3,8 πόντους, 3,3 rebound σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Σε αυτό το σημείο να επαναλάβουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-71-08000. Επαναλαμβάνουμε 210-71-08000 για όποιες επισημάνσεις, παρατηρήσεις σας, αναλύσεις σας θέλετε, απορίες να σας λύσουμε, ή στο Viber 6943-6353-51. Επαναλαμβάνω 6943-6353-51 για όποιες απορίες έχετε εσείς.

0: Και μια και συνεχίσουμε με το μπάσκετ, να πούμε ότι πριν από λίγες ώρες ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την δεύτερη του μεταγραφική βόμβα μετά από την απόκτηση του Μπαζίνα εχθές από τον Προμηθέα. Η δίκηση του δικεφάλου του Βορρά, η δίκηση του κ. Μουστακίδη προχώρησε σε μια μεταγραφή ενός πάρα πολύ εμπειρού παίχτη που είναι γνωστός από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό όλα αυτά χρόνια και στην Βαρκελόνα και μέχρι πρώτος αγώνας στην Παρτιζάν, ο λόγος για τον Νίκα Λάφη. Ο σπουδαίος Έλληνας γκάρντ επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στη χώρα μας. Θυμίζουμε, μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού είχε αγωνιστεί σε Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και φέτος αγωνίστηκε με την φανέλα της Παρτίζαν. Η πορεία του καλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι σπουδαία. Πρόκειται για τον πρώτο σε κλεψίματα παίκτη στην ιστορία της EuroLeague και ενός εκ των κορυφαίων σε assist στη διοργάνωση, έχοντας πραγματοποιήσει 2 θητείες στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε τη σεζόν 2009-2012, κατακτώντας μάλιστα την EuroLeague του 2011 στη Βαρκελόνη με το Τριφύλι, αλλά και την πενταετία 2015 έως 2020. Μεταξύ άλλων, αγωνίστηκε σε Λοκομοτίβ Κούμπαν, όπως είπαμε, Μπαρτσελόνα, Φενέρ, Μονακό και Παρτίζαν. Με την ομάδα του Βελιγραδίου, τη σεζόν που διανύουμε, αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια, είχε 4,3 πόντους μεσοωρό, 2,5 rebound και 4,2 assist, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έδωσε τα χέρια για συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον δικέφαλο του Βορρά. Πάμε, περάσουμε και στον πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αντώνης από Πειραιά.
0: Έλα, Αντώνη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ Κώστα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Πήρα να πω για τα τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πλέον τα πράγματα ξεκαθαρίσανε. Έτσι ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φεντέρ στο Λέραμι τελικό και η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Να σε ρωτήσω, εσύ που είσαι μέσα και μέσα στα πράγματα και τα ξέρεις από πρώτο χέρι, και την εμπειρία σου και τα λοιπά, σαν δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Πώς πιστεύεις τώρα ότι... Πού θα κρυφθεί, πιστεύεις, το παιχνίδι, να πούμε έτσι λίγο γιατί με τη Φενέρ.
0: Με τη Φενέρ τώρα, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει όπως μπήκε στο παιχνίδι του Φαλήρου στο μάτς που έγινε την κανονική περίοδο που κέρδισε με 104-87 με το μαχαίρι στα δόντια. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του Final Four. Δεν είναι σειρά. Ούτε είναι πρωτάθλημα όπως είναι η EuroLeague στην κανονική της διάρκεια να πεις ότι με παίρνει να κάνω μια ήττα και θα την καλύψω με άλλες δύο νίκες. Είναι παιχνίδια χωρίς αύριο. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Έχουν πληγωθεί από τέτοια παιχνίδια. Τα τελευταία 4 χρόνια ο Ολυμπιακός μονίμως από το 22 και μετά δίνει το ραντεβού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε τελική φάση. Αρχίζει να μέσα στο Βελιγράδι το 22, ακολούθως στο Κάουνας το 23, το 24 στο Βερολίνο και πέρσι στο Αμπουντάμπι. Ο Ολυμπιακός πρέπει με το πι κεφαλαίο να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, να δείξει από τα πρώτα λεπτά πόσο πολύ θέλει το τρόπαιο. Γιατί γι' αυτό το λόγο παίζει ο Ολυμπιακός, παίζει για την κατάκτηση του κυπέλου, την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης. Απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, μια ομάδα η οποία θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Ένα προπονητή όπως είναι ο Γιασκεβίτσος που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ο Ολυμπιακός, και από την καλή και από την ανάποδη, και ως παίχτης του Παναθηναϊκού και της Φενέρ, αλλά και ως προπονητής τώρα της Φενέρ και παλιότερα της Μπαρτσελόνα, αλλά και της Αλγκυρής. Θυμίζουμε, ο Σαρούνας Γιασκεβίτσος έχει αποκλείσει τον Ολυμπιακό ως προπονητής της Ζάλγκυρης το 2018 και με μειονέκτημα έδρας. Άλλος Ολυμπιακός τότε όμως, έτσι. Ολυμπιακός του Σφερόπουλου, με παίχτη ακόμα τον Σπανούλη, παίχτη ακόμα τον Πρίντεζη. Άλλος Ολυμπιακός εκείνος, αλλά θέλω να πω ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει Ολυμπιακός. Ξέρει τα παιχνίδια αυτά, ξέρει να φτιάξει τους παίχτες του, θα τους προετοιμάσει καλά. Αυτό συμβαίνει και με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Διαπιστώνουμε φέτος ότι ο Ολυμπιακός είναι μια μηχανή τελειότητας, ότι έχει να κάνει το βαθμό ετοιμότητας των παιχτών. Είδαμε σήμερα τον Ολυμπιακό για ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς τα πρώτα του βιολιά. Αναφέρομαι στον Εβάν Φουρνιέ που έμεινε στην Αθήνα, τον Σάσα Βεζένκοφ που δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε δευτερόλεπτο καθότι ήθελε να τον προφυλάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και αυτός έμεινε στην Αθήνα για λόγους ξεκούρασης και φυσικά και τον Τόμας Γκόκαπ, να κάνει παράσταση για ένα ρόλο, να διαλύει και σήμερα τον Κολόσο. Σε δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός πέτυχε συνολικά 214 πόντους, 117 στο Ρίτς και Φιλίας και 97 σήμερα. Δείχνει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ διψασμένος, το λένε και οι παίκτες, υπάρχουν και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Μάλιστα χτες υπήρχε η Media Day που παραχώρησαν οι πρωταθλητές Ελλάδας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να δίνει το δικό του τόνο, τονίζοντας ότι η ομάδα πρέπει να πατήσει στα θέλω της και να, σε καμία περίπτωση να μην μπει στην παγίδα ότι κατέξε την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Πρέπει ο Ολυμπιακός να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, πρέπει να ελέγξει το ρυθμό, να μην επιτρέψει στα όπλα της Φενέρ, αναφέρομαι στον Χόρτον Τάκερ και του άλλα τα παιδιά, να μην βρουν ρυθμό, και τον Μπιμπέροβιτς, δύο παίχτες οι οποίοι στη μέρα τους μπορούν να σκοτώσουν οποιαδήποτε άμυνα. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά της φετινής Φενέρ με την περσινή είναι η απουσία του Χέις Ντέιβις, του περσινού MVP της EuroLeague, που βοήθησε πάρα πολύ την τουρκική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο του πρωταθλητρία Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο Αμπουντάμπι. Δεν θα υπάρχει Χέις Ντέιβις πριν αγωνιστούν στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το βαθμό συγκέντρωση που πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός την ερχόμενη Παρασκευή σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο.
1: Να σε ρωτήσω, τελικά πιστεύεις ότι το Final Four είναι γιορτή του μπάσκετ ή πρέπει να το αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός σαν μια μάχη? Γιατί έχω διαβάσει κάποια άρθρα τελευταία στο ίντερνετ και είναι επικίνδυνα να το πάει. Όχι, δεν ξέρω τώρα από πού προέρχονται, για να μην πω έτσι κάτι που δεν... ότι είναι γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πρέπει κάποια στιγμή να μετά να βλέπουμε ό,τι πιο χαλαρά κτλ.
0: Ναι, το λένε αυτό για να μην υπάρχει, συμπεριφορές βίας. Όχι, να μην υπάρχουν συμπεριφορές βίας στις εξέδρες. Αυτό το λένε, έτσι. Σίγουρα είναι γιορτή. Σίγουρα, όταν γίνεται ένα Final Four, είναι γιορτή. Είναι γιορτή για την Ευρωλίγκα. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή για τον οργανισμό της Ευρωλίγκας. Έτσι. Το χαίρονται. Δηλαδή, η διοίκηση της EuroLeague με τον κύριο Μποντιρόγκα τώρα και παλαιότερα με τους προκατόχους το χαίρονταν αυτό που συμβαίνει αυτές τις ημέρες, γιατί είναι πραγματικά μια παράσταση. Θα δούμε πάρα πολλούς μπάσκετ ανθρώπους, θα δούμε αρκετούς μάνατζερ να παρελάβουν στους εξέδρες του ΆΚΑ, όπως συμβαίνει σε κάθε Final Four.
1: Ναι, είναι μια γιορτή.
0: Είναι μια γιορτή.
1: Αυτή την έννοια.
0: Και από πλευράς ποιότητας, γιατί μετέχουν οι τέσσερις ομάδες που είναι την κατάλληλη στιγμή στην καλύτερη φάση, γιατί για να πας σε ένα Final Four πρέπει, πέρα από τον όποιο μαραθώνιο αγωνιστικό των 38 αγωνιστικών ημερών, να δείξεις μια συνέπεια αγωνιστική, να έχεις μια ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης, να είσαι η ομάδα η οποία εμπνέει το σεβασμό των άλλων, όπως για παράδειγμα το έδειξε ο Ολυμπιακός φέτος, ειδικά από το τέλος του Δεκέμβρη και με την έλευση του 2026 ο Ολυμπιακός περίοδο-περίοδο, μήνα με μήνα, δείχνει όλο και πιο δυνατός και όλο και πιο αποφασιστικός και πιο συμπαγής και πιο γεμάτος και πιο compact σαν ομάδα. Αυτό δεν το λέω εγώ, οι αριθμοί το λένε. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι η πιο γεμάτη, πιο φρέσκια ομάδα από τις τέσσερις που μετέχουν αυτή τη στιγμή στο Final Four, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν χωρά συζήτηση. Από εκεί πέρα, αυτό που χωρά συζήτηση είναι κατά πόσο τα πρώτα βιολιά του Ολυμπιακού, γιατί αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζουν οι προσωπικότητες. Πόσο μπροστά μπορεί να βγει ο Φουρνιέ, πόσο μπροστά μπορεί να βγει ο Ντόρσεϊ, ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ, ο Χολ που είναι πάρα πολύ επιδραστική φέτος, ο Γουόκαπ που είναι ένας παίχτης ορχήστρα, και ο Γουόκαπ ο οποίος προέρχεται από δύο άσχημα Final Four, και στο Βερολίνο είχε πολύ κακή απόδοση, αλλά και στο Αμπουντάμπι στο παιχνίδι με τη Μονακό δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό στο οργανωτικό κομμάτι ώστε να απορριθμίσει την ζώνη που επιστράτευσε ο τότε προπονητής και γνώριμο στον Ολυμπιακό, ο άνθρωπος που άλλαξε το status quo του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Πανούλης. Γενικότερα πιάστηκε αδιάβαστος πνευματικά ο Ολυμπιακός στο Final Four του Βερολίνου και του Αμπουντάμπι. Συνθήκη την οποία σε καμία περίπτωση δεν θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας να επαναληφθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ένας Ολυμπιακός που έχει πάρα πολλούς, έχει 1500 λόγους για να κατακτήσει αυτό το ευρωπαϊκό. Καταρχάς γιατί είναι στην έδρα του κατεξοχήν αντιπάλου του, του αιώνιου αντιπάλου του Παναθηναϊκού, σε μια έδρα η οποία θα κοκκινήσει, θα δούμε τα πράσινα καθίσματα να κοκκινίζουν, θα είναι μια πολύ ωραία συνθήκη. Κάτι το οποίο εμείς ως Ολυμπιακός το έχουμε βιώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από δύο χρόνια στο ποδόσφαιρο, που τα κίτρινα καθίσματα έγιναν κόκκινα από 25.000 οπαδούς του Ολυμπιακού. Τα κίτρινα αποδυτήρια της ΑΕΚ κοκκινήσανε. Γενικότερα είναι συνθήκη που μένει στο μυαλό των πρωταγωνιστών αυτό το πράγμα, και νομίζω θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα έξτρα κίνητρο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ώστε να φτάσει στην κατάκτηση της Ευρωλίγκα.
1: Βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση τώρα αυτό.
0: Και βέβαια, έτσι, από εκεί πέρα, άλλο παιχνίδι Φενέρ, Αν όλα πάνε καλά το απόγευμα της Παρασκευής, καθότι το παιχνίδι είναι 6, είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι στο Final Four, και σε 8 το βράδυ είμαστε καλά και πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός στην πρόκριση στο τελικό, την Κυριακή, με όποιον έχει περάσει, Real ή Βαλένθια, να είναι πάρα πολύ προσιλωμένος. Πάρα πολύ. Η Βαλένθια που είδαμε κόντρα στον Παναθηναϊκό είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ συμπαγής, μια ομάδα που βέβαια στερείται εμπειριών. Για πρώτη χρονιά, για πρώτη φορά στην ιστορία της, το συγκρότημα του Πέδρου Μαρτίνεθ θα βρεθεί σε μια Final Four. Για πρώτη φορά στην ιστορία του βρέθηκε σε αγώνα play-off κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως ξεπέρασε την απειρία του, ξεπέρασε το γεγονός ότι ξεκίνησε τη σειρά με δύο ανεπανόρθωτα break που έκανε ο Παναθηναϊκός με οδυνηρό τρόπο στα τελευταία δευτερόλεπτα και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Βρήκε την ψυχική δύναμη να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού σε δύο περιπτώσεις, να φέρει τη σειρά στο 2-2 και στο πέμπτο παιχνίδι να είναι η απόλυτη κυρίαρχος και να διαλύει κάθε αντίσταση του Παναθηναϊκού. Άρα, καλά, γιατί η Ρεάλ δεν συζητάμε. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που είναι για τον πίσω Ολυμπιακός άλλες 4 φορές.
1: Στο άλλο παιχνίδι, ναι, η Ρεάλ είναι με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει, από ό,τι διαβάζω, δεν έχει
0: απουσία. Δεν έχει τον Ταβάρες. Το είπα και εγώ, δεν έχει τον Ταβάρες.
1: Α, δεν είναι, μπράβο. Ταβάρες. Είναι απουσία σημαντική αυτή. Και με την κατάσταση που είναι η Βαλένθια τώρα. Θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Εγώ θα έλεγα Ρεάλ. Λόγω φανέλας, λόγω. Αλλά τώρα η Βαλένθια είναι.
0: Έχει την ψυχολογία, έτσι.
1: Έτσι. Και ήθελα να σου πω με το γεγονός ότι έχει πάει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια 5 Final Four.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι το πέμπτο, έτσι.
0: Το πέμπτο συνεχόμενο.
1: Ναι, ναι. Θεωρείς ότι. Δεν θα πω αυτό που λένε ότι είναι loser. Εγώ θέλω να το δούμε αλλιώς. Μήπως είναι ότι είναι καλό, ότι έχει πλέον την εμπειρία.
0: Βέβαια έχει την εμπειρία.
1: Για να μην κάνει τα ίδια λάθη.
0: Ο φετινός Ολυμπιακός νομίζω είναι η τελειότερη έκδοση Ολυμπιακού. Σε ό,τι έχει να κάνει τη γενική απόδοση ομάδας, πρόσεξε τι θα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Των τελευταίων 35 ετών.
1: Τόσο πολύ, 20.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, στα μάτια τα δικά μου είναι πολύ καλύτερο και από τον Ολυμπιακό του Γιάννη Ιωαννίδη που έφτασε στο Final Four του Τελαβίβ με Ζάρκο Πάσπαλ, Ρόι Τάρπλεϊ, Ντράγκαν Τάρλα, Παναγιώτη Φασούλα, Μίλαν Τόμιτς, Φράνκο Νάκετς και τα άλλα παιδιά, Γιώργο Φασούλα και Γιώργο Σιγάλα και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Νομίζω είναι και καλύτερο και από την ομάδα του 97. Με τον Ιβκοβιτς, με τον Ντέιβιτ Ρίβερς και τα άλλα παιδιά. Και κάτι τι καλύτερος και από τον Ολυμπιακό του 12-13 και του 12 που είναι η ομάδα του Ιβκοβιτς και του 13 που ως συνεχιστής ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε τον back-to-back στο Λονδίνο. Είναι πιο ομάδα. Γιατί όλοι οι παίχτες μπορούν να μπουν. Γιατί όλοι οι παίχτες μπορούν να μπουν και να πάρουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή, να γίνουν παράγοντες στο μάτς. Κάτι πολύ δύσκολο, δεν το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Ο Ολυμπιακός του 24, για παράδειγμα, που του έλειπε πολύ ο Βεζέγκοφ. Που είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για το NBA, ήταν μια ομάδα που περίμενε πολλά πράγματα μόνο από τον Πίτερσι, μόνο από τον Γκάναν. Ήταν λίγο πιο προβλέψιμος. Πέρσι ο Ολυμπιακός τα περίμενε όλα μέχρι ενός σημείου από τον Βεζέκοφ και τον.
1: Θα το έλεγες πιο πλήρη, δηλαδή. Πιο πλήρη
0: και πιο ισορροπημένο. Και πιο γεμάτο και πιο ισορροπημένο γιατί μπαίνουν όλοι οι πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και η μεταγραφή του Tyson Ward ήταν εξαιρετική. Και η μεταγραφή του Χολ έχει έρθει και έχει πλαισιώσει ιδανικά τον Μιλουτίνοφ, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τον Τάιρικ Τζόουνς, που και σήμερα ήταν εξαιρετικός. Ο Τάιρικ Τζόουνς, παιχνίδι μπαίνει πολύ πιο δυνατά στο ρόλο του σέντερ, ο Τάιρικ Τζόουνς. Ο Γουόκαπ κάνει εξαιρετική χρονιά, ειδικά από το Γενάρη και μετά. Ο Ντόρσεϊ έκανε το step-up στους περισσότερους τελικούς με τον Παναθηναϊκό μετά το Final Four με την Μονακό. Και ήταν ο λόγος που έμεινε στην ομάδα. Και βέβαια φέτος είναι ο ηγέτης της ομάδας. Ο Βεζέγκοφ, τι να πει κανείς για τον Βεζέγκοφ, τον MVP της φετινής EuroLeague. Για τον Φουρνιέ, τι να πει κανείς. Νομίζω είναι πολλοί πρωταγωνιστές. Ο Πίτερς είναι σταθερά καλός.
1: Έρχονται και από τον πάγκο.
0: Έρχονται και από τον πάγκο.
1: Ο
0: Μόρις, ο Τζόσεφ, ο Μακίσικ που είναι 36 χρόνια και παίζει άνεφηβος. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλές προοπτικές. Ο Λαρετζάκης, οπότε χρειάζεται βοηθήσει. Δεν στηρίζεται σε δύο και τρεις παίκτες ο Ολυμπιακός. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες, οι οποίες αν δεν βρεθούν τα πρώτα τους βιολιά σε καλή μέρα, κάπου χάνονται.
1: Όπως ο Παναθηναϊκός.
0: Όπως ο Παναθηναϊκός. Για παράδειγμα, ο Ναν ναι, δεν έκανε καλή σειρά μετά το δεύτερο παιχνίδι.
1: Πόσα τρίποντα είχε βάλει, τρία στα.
0: Δεν ήταν ο Ναν που θέλανε στον Παναθηναϊκό. Έκανε πολλά λάθη. Ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος. Χαλάσε το μυαλό του και μαζί χαλάσε και το μυαλό της ομάδας.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Πώς θα λένε ότι... Να δούμε τώρα πώς θα γίνει με το... και ποια ομάδα θα περάσει και από τον άλλο. Βέβαια, κοιτάμε ένα το παιχνίδι.
0: Ένα, βέβαια, αυτό που λέμε.
1: Ένα, να μην βιαζόμαστε. Γιατί... Αλλά... και αυτό που σου είπα πριν ότι για τη γιορτή, και είναι και πολύ σημαντικό που γίνεται και στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια. Διαφημίζεται και η Ελλάδα σαν μπασκετική χώρα.
0: Η τελευταία να... φορά που είχε γίνει στην Ελλάδα ήταν στο ΆΚΑ το μακρινό 2007, μετά από 19 ολόκληρα χρόνια ξαναγίνεται.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έπρεπε να έχει γίνει και μακάρι να γίνει και, που είπε και η Αγγελόπουλη, κάποια στιγμή να γίνει και στα επόμενα χρόνια.
0: Το είπαν.

0: Ολυμπιακό. Είναι πανέτοιμη ομάδα.
1: Σε αυτό πόσο που... φορέχει, στην Ελλάδα δεν είναι το πρώτο.
0: Στην που... Ελλάδα είναι το πρώτο, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Τις άλλες τρεις φορές που είχε γίνει στην Ελλάδα Ολυμπιακός ήταν να πω, το 93 με τη Λιμόζ που αποκλείστηκε με τη γραμμή του Πάσπαλ, το 2000 που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ομάδα της Μακάμπη, και το 2007 που ο Παναθηναϊκός το σήκωσε πάλι απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ. Ήταν να πω ο Ολυμπιακός αυτά. Τώρα είναι παρόν και είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που είναι παρόν.
1: Και όπως είπε, και σε μια έδρα στην οποία έχουμε κάνει αρκετές νίκες.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολλές νίκες στο ΑΚΑ.
1: Και,
0: βέβαια, και φέτος έχει ήδη μετράει δύο νίκες, μία στην Ευρωλίγκα και μία στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Νομίζω ένα ΟΑΚΑ το οποίο θα κοκκινήσει, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει τα εισιτήρια, και βεβαίως τα εισιτήρια που θα επιστραφούν από δεχόμενους κατόχους του Παναθηναϊκού, αλλά και κάποια άλλα που έχει ανακοινώσει ότι η Ευρωλίγκα ότι θα διανύμει στους φιλάθλους. Περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να δούμε. Τι κόσμο θα έχει ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο. Σε ό,τι έχει να κάνει τη Φενέρ, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 5.000 οπαδοί των προαλλητρών Ευρώπης θα είναι στις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Βεβαίως, νομίζω αρκετοί θα μπορεί να είναι και Έλληνες κιόλας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ΟΑΚΑ, στο παιχνίδι της Παρασκευής, νομίζω η δική μου αίσθηση θα είναι πάνω από 8 με 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού και η ομάδα του Μπαρατζόκα θα νιώθει γηπεδούχος.
1: Βέβαια, είναι μεγάλη. Και πώς θα είναι και απ' έξω κιόλας, έτσι. Δηλαδή, και θα πάνε, θα βρίσκονται κοντά στην ομάδα και πώς θα είναι και στο Πασαλιμάνι.
0: Άλλο μετά, εντάξει, μετά.
1: Λόγω, αν βάλει, σαν κλίμα, λέω, ναι.
0: Σαν κλίμα, ναι.
1: Ναι, στην Κοραΐδο θα βάλουν και κατοφθόνες και τα λοιπά. Θα βέβαια, καλώς έχω δει το πραγμάτων, να πάνε όλα καλά, βέβαια.
0: Να πάνε όλα καλά, ναι, αυτό είναι το θέμα. Σημαντικό. Σημαντική συνθήκη να πάνε όλα καλά την Παρασκευή. Ως την Κυριακή Ολυμπιακός.
1: Ναι. Η απουσία του Παναθηναϊκού πιστεύεις ότι κάνει καλό στο Ολυμπιακό? Ή του είναι του
0: περνάει. Αγωνιστικά το λες, πνευματικά πώς το λες? Αγωνιστικά, πνευματικά πώς το λες?
1: Δηλαδή την έννοια ότι σαν τοξικότητα δεν θα έχει την τοξικότητα που δεν...
0: Τοξικότητα θα έχει ξεκάμπερος.
1: Δεν θα χαλάσει αυτό που λες εσύ. Παίρνω μια μπράβο.
0: Γιορτή που λες. Ναι.
1: Το μυαλό δεν θα χαλάσει το μυαλό του.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
1: Θα σκέφτονται, τα κάνει το
0: Παναθηναϊκό, το ντέρμπι. Στο κομμάτι τη συγκέντρωση θα κάνει καλό στον Ολυμπιακό. Αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποδειχθεί γούρικο ή μπορεί να αποδειχθεί καλό το γεγονό ότι πέρασε η Βαλένθια σε βάρο του Παναθηναϊκού. Αυτό θα το δούμε αν και εφόσον η ομάδα του Μαρτίνε θα είναι στο τελικό.
1: Ναι, ναι, μετά βέβαια. Αν και εφόσον περάσει η Ρεάλ. Κοίταξε, και ο Παναθηναϊκός έκανε κάποια παιχνίδια. Ήταν απρόσμενος ο αποκλεισμός, έτσι όπως ήρθε.
0: Από 2-0 και στο περίμενα. Από 2-0. Στο ξεκίνημα της σειράς, αν με ρωτήσεις εμένα προσωπικά, έβλεπα να έχει, στο ξεκίνημα πριν γίνουν τα παιχνίδια, έβλεπα να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα η Βαλένθια. Αν με ρωτάγες, θα σου έλεγα 3-2 η Βαλένθια, αλλά με διαφορετική σειρά όμως. Να έχει πάρει ένα παιχνίδι Παναθηναϊκό στη Βαλένθια, να πάρει ένα παιχνίδι εδώ, να σπάσει ξανά την έδρα εδώ η Ισπανική ομάδα και να πάει σε πέμπτο μάτς. Εγώ έτσι το είχα σχεδιάσει στο μυαλό μου. Αλλά ο τρόπος που έγινε τώρα όμως απογειώνει την ψυχολογία των νυχτερίδων και περιμένουμε μια ομάδα αποφασισμένη για όλα στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι αυτό το. Θέλει προσοχή σαν πολύ στα κουμπούντα. Πάντα έχουν αυτές οι ομάδες και δεν μπαίνουν χωρίς άγχος.
0: Εννοείται.
1: Είναι πρωτάρες, δεν έχουν την εμπειρία. Αλλά δεν έχουν για την πίεση. Εκεί να διαχειριστούν καμία πίεση. Εντάξει. Ναι. Σου λέει δεν είμαι φαβορή.
0: Να σου πω και όλα για την οικονομία της κουβέντας, μια και με ρωτάς και γενικότερα πράγματα από το Final Four. Για να μην χάνουμε και χρόνο. Πριν από λίγες ώρες έγιναν γνωστοί και οι 8 διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια του Final Four. Ο λόγος για το γνωστό και εξαιρετέο, μη εξαιρετέο Μεγντή Τιφαλά, τον Γάλλο. Βέβαια, εντάξει, ο Τιφαλά για άλλα πράγματα έχει σχέση. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι μια παρουσία που θα συζητηθεί. Από εκεί και πέρα, Καρντούν, Κόλιανάιτς, Λάτισεφς, ο Λότερ Μόζερ ο Γερμανός, ο Νέντοβιτς, ο Περούγκα ο Ισπανός και ο Ράντοβιτς ο Σέρβος έμειναν εκτός Final Four. Τρεις υποψήφοι πολύ σημαντικοί διαιτητές.
1: Ορισμός έγινε, ξέρουμε.
0: Ναι, ορισμός. Έμειναν εκτός η Μπελόσεβιτς, Γιαβόρ και Πούλικ. Αυτοί οι τρεις μείναν εκτός.
1: Το θέμα και της διαιτησίας βεβαίως είναι και κάτι
0: για το οποίο... Είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Αλλά το αναφέρουμε εμείς

0: την οκτάδα των διαιτητών που ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες η EuroLeague για τις ανάγκες του Final Four. Αυτοί οι 8 είναι, είπαμε. Το μυαλό όλους πάει στην αυτή εξοχότηση τον το Γάλλο, τον Μεγντί Ντιφαλά.
1: Ο οποίος τότε είχε οριστεί στα συνεχόμενα παιχνίδια του Παρθέκου.
0: Εντάξει, το Κώστας, εντάξει. Απλά να πούμε ότι στο τέταρτο παιχνίδι, του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, νομίζω ήταν ακριβό δίκαιο για να τα λέμε όλα, είχε μια πολύ καλή διαιτησία.
1: Αλήθεια, σωστό είναι. Δεν το περίμενα. Εντάξει, και κάποιοι λένε ίσα-ίσα είχαν ο Παρθέκος και κάποια παράπονα.
0: Νομίζω ακριβό δίκαιο ήταν ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο παιχνίδι. Παναθηναϊκός στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς πλήρωσε το γεγονός ότι όταν βρέθηκε στο μείον 14 και δοκίμασε την αντεπίθεσή του, δεν κεφαλαιοποίησε την πολύ καλή απόδοση του τρίτου δεκαλέπτου. Όταν βρέθηκε στο 26ο και 27ο λεπτό από το μείον 14 στο σύν 1, 51-50 και 53-52, η ομάδα του Εργίνα Ταμάνα σχολιόταν με την ατμόσφαιρα και με τους διαιτητές και δεν είχε το ήρεμο μυαλό να επιβάλει πλήρως τους δικούς κανόνες και να κάνει το 3-1 για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Εκεί το έχασε ο Παναθηναϊκός. Αν θέλεις τη δική μου γνώμη.
1: Στο πυροδότησε ένα κλίμα το οποίο δεν ήταν. Είχε κερδίσει 2-0 και έκανε ο πρόεδρος του μέσα στο δεύτερο παιχνίδι που κερδίσανε διαμαρτυρίες, τσαμποκαλεύτηκε να το πω έτσι. Και ήρθαν εδώ οι άλλοι και ουσιαστικά τους ξεσήκωσε και δυναμίτησε το κλίμα.
0: Ναι,
1: το
0: πήγε
1: λαού πιο ήρεμα. 2-0 έχει και δεν είχε λόγο δηλαδή.
0: Συμφωνώ.
1: Μια νίκη ήθελε μετά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτά. Εντάξει, Κώστα μου, για το ποδόσφαιρο να πούμε τίποτα. Ξέρω
0: ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ρώτησε με ό,τι θέλεις. Γιατί δεν προλάβα κάνει, γιατί είχαμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θα το πω τώρα για το ποδόσφαιρο. Απλά ρώτησα με. Λοιπόν, ίσω ότι έχει να κάνει τον Ολυμπιακό, άμα ρωτά.
1: Για Ολυμπιακό, ναι.
0: Ναι, σε και ποντένσε η αποστολή τη ομάδα Ολυμπιακού. Δεν, δηλαδή, τόσο ποντένσε που είχε υποστεί το πρόβλημα τραυματισμού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που έπαθε τη διάστηση και δεν αγωνίστηκε στο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το έχει ξεπεράσει ο Πορτογάλος και ο ΕΣΕ, ο οποίος αποχώρησε επίσης το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο 35ο λεπτό με κάποιες ενοχλήσεις, δεν έχει κάτι το σημαντικό. Και ο Αργεντίνος και ο Πορτογάλος είναι στη διάθεση του Χωσέλης με τη Λίμπαρ για το αυριανό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που τα πω τώρα για κερδίσιο και χρόνο κιόλας ότι έχει να κάνει την ροή της εκπομπής. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, η οποία θα κάνει την φιέστα της απόλυτα δικαιολογημένα για το φετινό θαύμα, για το φετινό έπος κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Η ΑΕΚ με τρίτο πρωτάθλημα τα τελευταία 9 χρόνια, από το 18-23 και το 26, με νέο προπονητή τον Μάρκο Νίκολιτς, με μια πάρα πολύ συμπαγή ομάδα. Η ΑΕΚ, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μια ένωση η οποία από τις 26 Οκτωβρίου του 2025 εντός την τελευταία της ήταν στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 2-0, έκτοτε μετράει ένα ήττο σερί απίστευτο, εκπληκτικό για την ΑΕΚ. Δικαίως έκοψε πρώτο νήμα η ένωση. Μια ΑΕΚ η οποία βρήκε πριν από λίγη ώρα 20 περίπου χιλιάδες οπαδούς της να βρίσκονται στην Allwyn Arena και να ενθαρρύνουν τους παίκτες του Νίκολης να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό κατά στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ θέλει να ολοκληρώσει τη χρονιά με νίκη για πολλούς λόγους, για να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος όπως θέλει. Ο Ολυμπιακός θέλει πάστηση για τη νίκη για να μην περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός με τη νίκη το πέναλτι στον Παναθηναϊκό μεσοβδόμαδα με 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη σκαρφάλωσε εκ νέου στη δεύτερη θέση με 65 βαθμούς, 63 έχει η ΑΕΚ. 63 έχει ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 9-4 πόντων, 69 έχει πάρει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει κανένα θέμα τέτοιο. Και αν φέρει σοπαλία, ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ και παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ θα είναι η ομάδα που θα πάει κατά τη δεύτερη θέση, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον εκτεί στην διπλή σου βαθμία με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, στην άδεια Λεωφόρο. Καθότι ο Παναθηναϊκός θα εκτίσει τη μία ποινή της αγωνιστικής που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για επεισόδια στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, και έτσι ο Ολυμπιακός, για να είναι σίγουρος στη δεύτερη θέση, θα πρέπει πάση να κερδίσει την ΑΕΚ αύριο, μια δεύτερη θέση που θα επιτρέψει να δώσει το παρόν στα προκριματικά του Champions League.
1: Και ας ελπίσουμε το καλοκαίρι μετά να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις.
0: Αυτό είναι που θα πρέπει να γίνει το προαπαιτούμενο και να γίνει και γρήγορα.
1: αρχίσουμε να συζητάμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί πλέον ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει απαιτήσει και από την ομάδα φέτος δεν ήταν ικανοποιημένη. Από το θέαμα που προσέβαινε.
0: Από το θέαμα και από κάποιες επιλογές που έγιναν και, και κάποια λάθη που έγιναν σε ό,τι έχει να κάνει τη διαχείριση και του ρόστερ, αλλά και νομίζω τους δανεισμούς που γίνανε, τους παίκτες που φύγανε, όπως για παράδειγμα αυτό συνέβη με τον Γιάρεμτσουκ. Νομίζω είχε θέση ο Γιάρεμτσουκ στο ρόστερ. Νομίζω ο ίδιος ήθελε να φύγει, γιατί δεν έπαιρνε κατά τα λεγόμενα του ίδιου το χρόνο που απαιτούσε και ήθελε από τον Μεντιλίμπαρ.
1: Έφυγε
0: ο Γιάρεμτσουκ και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν έπιασε κανένα στα ψυχολογικά. Δηλαδή ουσιαστικά. Την ομάδα παίζαμε. Η οποία ήταν αποδυναμωμένη. Που είχαν... Έτσι.
0: Βέβαια. Γιατί και ο Κλέιτον δεν έπιασε και ο Άντρε Λουίς. Λίγα πράγματα έδειξε, άλλωστε δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ. Το βλέπουμε αυτό από το γεγονός ότι μένει εκτός πολλών αποστολών. Βέβαια σε αυτό το κομμάτι, το έχουμε ξαναπεί και από άλλες εκπομπές, κύριος Σπέτιος είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού, καθότι ο Ολυμπιακός έχει 7 ξένους μη κοινοτικούς που σημαίνει ότι σε κάθε παιχνίδι ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να βγάζει 2 ξένους μη κοινοτικούς από τη λίστα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχουν γίνει λάθη. Πολύ σημαντικά λάθη σε ό,τι έχει να κάνει την οικονομία της χρονιάς. Πάρα πολλά σημαντικά λάθη. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ που πήρε πράγματα από όλους τους νεοαποκτηθέντες. Πήρε πράγματα από τον Μάριν που αποδείχθηκε πάρα πολύ καθοριστικός, πάρα πολύ καταλυτικός στην πορεία της ΑΕΚ προς το πρωτάθλημα. Πήρε πράγματα από τον Βάργκας το Γενάρη που ήρθε ο πρώτος σκόρερ με την Φερεντσβάρος, ήρθε και αποτέλεσε μια πάρα πολύ σημαντική, φυσιογνωμία δίπλα στο Λούκα Γιώβιτς στην επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ. Πήρε πράγματα από το Ρέλβας που ήρθε ο Πορτογάλος και έδεσε το κέντρο της ΑΕΚ, καθότι Βίντα και Μουκουντή ήταν αργοί στην άμυνα, προσέδωσε ποιότητα, εμπειρία, γρηγοράδα, παιχνίδι από πίσω ο Ρέλβας και πέτυχε κάποια γκολ κιόλας. Ο Ρώτα ήταν άλλος Ρώτα φέτος. Ο Στρακόσια πάρα πολύ αγωνιστικά ανεβασμένος, έκανε μια αγωνιστική αναβάθμιση φέτος ο διεθνής Αλβανός Πορτιέρο. Πήρε πράγματα από όλους η ΑΕΚ. Ο Μάνταλος ήταν άλλος Μάνταλος φέτος.
1: Και θεωρώ πως είναι και εργο Νίκολιτς.
0: Δηλαδή... Είναι εργο Νίκολιτς αυτό, ξεκάθαρα εργο Νίκολιτς. Γιατί βελτιώσε πολλές προσπάθειες. Ο Μάνταλος ήταν πραγματικός ηγέτης για την ΑΕΚ. Δηλαδή βλέπουμε παίκτες οι οποίοι πέρσι ήταν στα ζητητά. Ο Πίλιος για παράδειγμα ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό για την ΑΕΚ και φέτος καθιερώθηκε στην Ενώση. Νομίζω όλα αυτά είναι στα υπέρ τόσο του Νίκολιτς, όσο βέβαια και στο σχεδιασμό που έγινε από το Ριμπάλτα. Ένα σχεδιασμό που έφερε την ΑΕΚ πέρσι να είναι στο χείλος του γκρεμού, να αναγκαστεί να δώσει τρεις ευρωπαϊκούς γύρους στο Conference League, χωρίς να έχει το μαξιλάρι του αποκλεισμού η ΑΕΚ που αγωνίστηκε στο Conference, κατά καλό καιρό με τρεις προκριματικούς γύρους, προσπέροντας τα εμπόδια και του Άρη Λεμεσού και της Μακάμπι Χάιφα και της Άντερλεχτ. Πήγε στη League Face του Conference League και τα πήγε αρκετά καλά και βγήκε μέχρι τα προημιτελικά που αποκλείστηκε από τη Ράγιο. Που η Ράγιο δεν αποκλείται να πάρει και το Conference League στο τελικό κόντρα στην Crystal Palace.
1: Βεβαίως. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πήγε να το γυρίζει εδώ, έφτασε, μετά έφαγε τον κόλ και το πάλεψε όμως.
0: Το πάλεψε. Βέβαια.
1: Έγινε
0: Κώστα μου. Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Να δείξει τα δόντια του.
0: Πάντως η ομάδα που δείχνει τώρα ο Μπαρτζόκ, η ομάδα του Μπαρτζόκ είναι τα μηνύματα πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Αυτό το λέμε. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Έτσι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να σε καλά.

Περνάμε στο ποδόσφαιρο, είπαμε. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα αύριο στα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι, τα οποία ξεκινούν σε 7.30 και θα κρίνουν τη δεύτερη θέση που θα δώσει το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περίοδου. Η ΑΕΚ είναι η προάλλητρια Ελλάδος από την περασμένη Κυριακή μετά τη δική της νίκη από το Παναθηναϊκό με 2-1 και το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ακολούθησε η εμβόλυμη αγωνιστική της περασμένης Τετάρτης εκεί όπου ο Ολυμπιακός με τη νίκη του απέναντι στον Παναθηναϊκό με 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση την ώρα που ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 κόντρα στην προάλλητρια ΑΕΚ. Η Ένωση η οποία είναι στο συν 6 από τον Ολυμπιακό και ο συν 8 από τον ΠΑΟΚ. 71 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, 65 έχει ο Ολυμπιακός, 63 έχει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να γιορτάσει αύριο μπροστά στο κοινό της την επιστροφή της στο θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 3 χρόνια. Θυμίζουμε το 2023 η ΑΕΚ στην πρώτη της παρουσία στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο νέο γήπεδο στην ΟΠΑΠ Αρίνα, το συνδύασε με την κατάκτηση του Double με προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα. Τώρα η ΑΕΚ με ένα νέο προπονητή ξανά επιστρέφει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τη φορά είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν είναι Λάτιν υπόθεση, είναι υπόθεση σερβική η κατάκτηση της κορυφής. Μια ΑΕΚ, όπως είπα και πριν στο φίλο μας εδώ τον Αντώνη, που είχαμε αυτή τη συνομιλία ότι ήταν από την αρχή της χρονιάς μια ομάδα η οποία ήξερε τι ζητούσε στον αγωνιστικό χώρο, με άριστη οργάνωση από τον Ριμπάλτα, μια ομάδα η οποία έβγαλε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, έπαιξε μοντέρνο ποδόσφαιρο, είχε μια αξιοθαύμαστη συνέπεια αγωνιστική και ιδιαίτερα όσο κυλούσε η χρονιά, σε αντίθεση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν και πάρα πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις στο ξεκίνημα του 2026 Ελλάδα και Ευρώπη, τόσο στο Champions League και στο Europa League, δεν τα κατάφεραν, δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν αυτό το γεγονός. Σε συνδυασμό ειδικά ο Ολυμπιακός με πολλά λάθη σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο θα έλεγα εγώ διαχείρισης ρόστερ, αλλά και κάποια λάθη από τον Μεντιλίμπαρ, να τα πούμε όλα, κάποιες μονές, κάποια λάθος διαχείριση του ρόστερ, λειτουργήσαν στο ΙΑΚ να πάρει αυτόν τον αέρα των 6 βαθμών και δικαίως να κόψει πρωτόνημα. Λοιπόν, αύριο 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα στην άδεια λογοτιμωρία Λεωφόρο, από τη ΔΕΑ μια πάρα πολύ αυστηρή απόφαση. Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει πάσια τη νίκη, ώστε να ορίζει αυτό στην τύχη του και να περιμένει ισοπαλία ήττα του Ολυμπιακού την ίδια ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην προαλήτρια ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός μόνο με νίκη μπορεί να νιώθει ασφαλής, ώστε καθότι σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ δεν μπορέσει να υπερκεράσει αυτό το -2 που έχει από τον Ολυμπιακό και τη ομάδα του με τη Λίμπαρ θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση αυτή την περίπτωση.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχη FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μην χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκουλής.

Πάμε να περάσουμε και στα play-out, όπου σήμερα διεξήχθησαν δύο από τους τρεις αγώνες. Ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό δεν διεξήχθη λόγω νεροποντής. Ήταν και αυτός ο προγραμματισμός για τις 7, αλλά η νεροποντή που έπεφτε στο γήπεδο των Σερών είχε μετατρέψει τον αγωνιστικό χώρο σε βούρκο, και έτσι το παιχνίδι μετατέθηκε για αύριο στις 3 το μεσημέρι. Στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν, οριστικοποιήθηκε το ένα εισιτήριο για την Super League 2, και αυτό το πήρε η Λάρισα, καθότι μπορεί η ομάδα, η Θεσσαλική ομάδα, να επικράτησε 2-1 του Ατρομήτου. Ωστόσο, η ισοπαλία χωρίς τέρματα του Αστέρα Άκτορ κόντρα στην Κηφισιά αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα για τους Βυσσινοί, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν σε μια αγωνιστική που απομένει να καλύψουν τη διαφορά που τους χωρίζει από τους Αρκάδες. Και έτσι λοιπόν η ΑΕΛ Νόβιμπετ, μετά από την περσινή της επάνωδο στα σαλόνια της Super League μετά από διάστημα 4 ετών, επιστρέφει στη Super League 2. Πάνω σε μια πολύ καλή παρουσία γενικότερα η ΑΕΛ, πλήρωσε το γεγονός ότι δεν είχε την απαραίτητη αγωνιστική καλή εικόνα σε αυτό το μίνι παραθώνιο των play-out. Έτσι λοιπόν, παρά την νίκη της με 2-1, αποχαιρετά η Λάρισα τη μεγάλη κατηγορία.

Να πω ότι αύριο διεξάγεται και η πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις 5-8, ένα μαραθώνιο χωρίς κανένα κίνητρο βαθμολογικό, καθότι ο κυπελλούχος Όφη έχει κατακτήσει το εισιτήριο για το Europa League, για το play-off του Europa League της επόμενης περίοδου. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι με την κατάκτηση του κυπέλου έδωσε ένα τέλος αυτό το μαραθώνιο ουσιαστικά σε ό,τι για να κάνει το κυνήγι της πέμπτης θέσης. Και έτσι λοιπόν τα παιχνίδια που διεξάγονται είναι χωρίς καμία βαθμολογική σημασία. Στις 5 η ώρα στο Κλάδος Βικελίδης ο Άρης φιλοξενεί το Λεβαδιακό, ενώ την ίδια ώρα στο Παγκρίτιο ο κυπελλούχος Όφη υποδέχεται τον Βόλο.

Πάμε να επιστρέψουμε στην ΑΕΚ και να δούμε δηλώσεις από τον Μάρκο Νίκολιτς, τον αρχιτέκτονα αυτής της φετινής εξαιρετικής παρουσίας της Ένωσης που συνοδεύθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Σέρβος τεχνικός ερωτηθείς για το τι αφήνει η φετινή χρονιά και το πώς διαχειρίζεται την αυριανή φιέστα με τον Ολυμπιακό. Τόνισε ότι θα προσθέσω ότι είναι ο τελευταίος χορός για τη φετινή σεζόν. Γιατί θέλω να σκέφτομαι πως ό,τι συμβαίνει γύρω μας αυτές τις ημέρες είναι αρχή ενός νέου κύκλου και όχι το τέλος. Τόνισε επίσης ότι είμαστε ενθουσιασμένοι φυσικά για το παιχνίδι γιατί είναι ντέρμπι, ένα ακόμη ντέρμπι. Έχουμε να χάσουμε σε ντέρμπι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν χάσαμε κανένα από τα 5 στα playoffs και πριν από αυτό νομίζω άλλα 3-4 στη σειρά. Οπότε θέλουμε να κλείσουμε τη ζώνη αίτητη, αυτό είναι σίγουρο. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας. Καταρχάς, είχαμε ανοιχτή προπόνηση και στον δρόμο για το γήπεδο είδα πολύ κόσμο παρά τη βροχή. Όλη αυτή η κατάσταση φέρνει τη χαρά στην καρδιά και στο μυαλό μας. Είμαστε χαρούμενοι, απολαμβάνουμε αυτές τις ημέρες και όπως είπα και πριν από τη Θεσσαλονίκη από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θέλω να το κάνω ακόμη μια φορά. Όσο ανταγωνιζόμαστε και το Βριανό είναι ακόμα ένα επίσημο παιχνίδι, πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να είμαστε σταθεροί, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παρουσιάσουμε μια εικόνα όπως αυτή που παρουσιάσαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι κάτι που θα με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο, κάτι προσωπικά θα μου δώσει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί είδα ομάδα με καλή συγκέντρωση, καλή ενέργεια, έτοιμη να παλέψει ακόμη και αν είχε κατακτήσει τον τίτλο. Έτοιμη να παίξει τα τελευταία δύο παιχνίδια με έναν επαγγελματικό τρόπο. Ήταν οι πιο σημαντικές δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στη Σκωτία, εκεί όπου η Celtic ήταν η ομάδα η οποία κατέκτησε με δραματικό τρόπο το πρωτάθλημα της χώρας για ακόμη μια χρονιά απέναντι στην Hearts. Μια Hearts η οποία είχε προηγηθεί νωρίς, όμως η Celtic με 3 να πάει τα τέρματα έφτασε σε αυτή τη νίκη τίτλου. Ένα παιχνίδι, ένα αποτέλεσμα το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τον χάρτη, τον ευρωπαϊκό χάρτη εν ώψη των προκριματικών του Champions League και επηρεάζει άμεσα και την ΑΕΚ όσο και την ομάδα που θα δραματίσει η δεύτερη στην φετινή Super League. Η Celtic έγινε η τρίτη, με άλλα λόγια δηλαδή, η Celtic έγινε η τρίτη ομάδα που κλειδώνει θέση στα play-off του Champions Path μετά τη Viking που ήταν η προαλήτρια Νορβηγίας και την ΑΕΚ που αύριο θα γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και η τετράδα συμπληρωθεί από την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Πλέον, με τη Celtic πρωταθλήτρια και δεδομένα μέσα στις χειρές ομάδες των play-offs, η Ένωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τον έκτο καλύτερο συντελεστή ανάμεσα σε 42 ομάδες που θα μπουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, που σημαίνει πρακτικά ότι με τα τωρινά δεδομένα η ΑΕΚ δεν είναι μέσα στο group των 5 ισχυρών ομάδων στα play-offs του Champions Path για να προλάβει. Αυτό το group που θα γίνει στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου, η Ένωση θα χρειαστεί ακόμη έναν αποκλεισμό ισχυρής ομάδας στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα, θα την εξυπηρετούσε να μείνει εκτός μία από τις ομάδες με υψηλότερο συντελεστή, όπως ο Ερυθρός Αστεράς, η Δυνάμο Ζάγκρεπ, η Σλόβα Μπρατισλάβας ή η Λέχνη Πόσναν. Ωστόσο, για να διατηρήσει έστω και αυτή τη θέση και να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι των ισχυρών, η ΑΕΚ χρειάζεται ακόμη δύο ευνοϊκές εξελίξεις. Από όσα δέλε την προάλληλη Γκιόρκα, το οποίο συνέβη τώρα. Πριν από λίγο, η Γκιόρ είναι η προάλληλη Ουγγαρίας και όχι τη Φερετσβάρος. Ενώ αύριο στην Αυστρία χρειάζεται για να πάρει τον τίτλο η Λάσκ και όχι η Στρομγκράτς. Άρα, συνέβη η μία από τις δύο δυνατότητες που θέλει η ΑΕΚ και περιμένει αύριο να δει τι θα γίνει στην Αυστρία. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε η θέση ενός στον πίνακα των συντελεστών μπορεί να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Βέβαια, υπάρχει και το ανοιχτό μέτωπο της Πολωνίας, η Λεχπός να παραμένει φαβορεί για τον τίτλο, έχοντας προβάδισμα 4 βαθμού από την Διαγκελόνια, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία αυτοκτονήσει η Λεχ Πόζναν και χάσει το πρωτάθλημα, τότε μπορεί να αλλάξει ξανά η ισορροπία στους τελευταίες και να προκύψει νέο παράθυρο για την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή η Χάρτς, μετά την απώλεια του Σκωτία, μεταφέρθηκε στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Η ομάδα του Εδιμβούργου έκλεισε στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, στο League Path, μαζί με την Bodo Glimt και τη Φενέρ. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα. Αφορά και τον δεύτερο της Ελλάδας, δηλαδή τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ που προκύψει αύριο από τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Αν δεν υπάρξει κάτι διαφορετικό, η Hearts θα είναι ένας από τους τρεις πιθανούς αντιπάλους της ελληνικής ομάδας στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Οι άλλοι δύο αναμένεται να είναι η δεύτερη ομάδα της Αυστρίας και η δεύτερη της Πολωνίας.

Πάμε και στο Πόλο Γυναικών, εκεί που έχουμε μια τεράστια πρόκληση πριν από λίγη ώρα για την ομάδα Πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού. Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα μετά το θρίαμβο που πέτυχαν στην Βαρκελόνη επί της Σαμπαντέλ με 12-17 νίκησαν και στο Παπαστράτιο με 18 την ομάδα της Καταλωνίας και με 2 νίκες πήραν το εισιτήριο για το Final Four της Μάλτας. Ένα Final Four το οποίο θα διεξαχθεί το τρίμερο 10 με 13 Ιουνίου. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, να πούμε ότι είναι το Πόλο Γυναικό του Ολυμπιακού γενικότερα, είναι το τμήμα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά που έχει να επιδείξει ο Ολυμπιακός γενικότερα, με 7 τίτλους ευρωπαϊκούς, 3 Champions League, 3 Super Cup και ένα FINA Cup το 2014 με προπονητή τον Χάρη Παυλίδη. Μετά το τέλος του αγώνα, τα αθλητικά κορίτσια γίνανε με τον κόσμο της ομάδας που κατέκλυσε ο Παπαστράτιο, πανηγυρίζοντας από κοινού τη σπουδαία και ιστορική αυτή η επιτυχία της ομάδας. Ολυμπιακός, ο οποίος οδεύει ορεταχώς στο Πόλο Γυναικών για το 8ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Στο περιθώριο του αγώνα, είχαμε μια πάρα πολύ συγκινητική εκδήλωση που έκανε η διοίκηση του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, βράβευσε 4 αθλήτριες οι οποίες έχουν δώσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια που ο Ολυμπιακός αποτελεί την πρώτη δύναμη στο Πόλο Γυναικών και με τις ευρωπαϊκές κατακτήσεις αλλά και με τα συνεχόμενα πρωταθλήματα που κατακτάει η ομάδα του Πειραιά. Βράβευσε 4 πολύ σημαντικές αθλήτριες. Ο λόγος για την επισειρά ετών αρχηγό Φιλιόμανο Λιουδάκη, η οποία σαν σήμερα πριν από 7 ολόκληρα χρόνια αποχαιρετούσε την εργοδράση, Φιλιόμανο Λιουδάκη, η οποία τα επισειρά ετών αρχηγός του Ολυμπιακού με συναντική συσφορά στα πρώτα ευρωπαϊκά τρόπια που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, και από εκεί πέρα την Αλεξάνδρα Σιμάκη που φόρεσε για 7 συνεχόμενα χρόνια το σκουφάκι του Ολυμπιακού από το 2014 προερχόμενη από τη Βουλιαγμένη μέχρι το 2021 με σημαντική συνεισφορά στα ευρωπαϊκά του 2015 και του 2021 που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, στα Champions League, τα Super Cup, τα ευρωπαϊκά, και από εκεί πέρα την Νικόλ Ελευθεριάδου και την Χρυσή Διαμαντοπούλου. 4 αθλήτριες οι οποίες στο σύνολό τους μετρούν 65 τίτλους εγχωρίους και ευρωπαϊκούς.

Και μια και αναφερόμαστε στο Πόλο, να πούμε ότι το απόγευμα σήμερα Ολυμπιακός ζευγάρωσε τις νίκες του απέναντι άντρες. Έτσι, οι άντρες του Ολυμπιακού ζευγάρωσαν τις νίκες του απέναντι στην Βούλια Ακμένη με 14-13. Θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει στο Παστράτη Ολυμπιακός, είχε νικήσει άνετα 20-10. Σήμερα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Νταμπλούχος Ελλάδας απέναντι σε μια πάρα πολύ αποφασιστική Βούλια Ακμένη, η οποία είχε το προβάδισμα στο σκορ στα μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Όμως, μέχρι το χτύπημα απέναντι του Αλέξανδρου Παναστασίου στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα, πήρε μια τεράστια νίκη, κάνει το 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς της Α1 Πόλο, εκεί όπου θα προκύψει ο αντίπαλος από την ημιτελική σειρά ανάμεσα στο Απόλλωνα Σμύρνης και τον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να προηγούνται 1-0 στις νίκες.

0: Πάμε περάσουμε και στο επόμενο μας φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Βαγγέλης από το Χαζικυριάγιο. Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλησπέρα Βαγγέλη μου. Καλά, ωραία, ωραία. Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, τώρα συντονίσα γιατί ήμουν έξω. Δεν έχω ακούσει τι έχεις πει από την αρχή της εκπομπής. Εγώ πήρα να κάνω μια τοποθέτηση. Έτσι,
0: είπα, εντάξει, και για την Super League έχω πει, για τα αυριανά παιχνίδια και για την ΑΕΚ τώρα που ήρθαν τα ευχάριστα για την ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Γκιόρ. Για τον μπάσκετ έχω πει αρκετά. Εντάξει.
1: Εσύ, μάλιστα. Ναι, λοιπόν, κοίταξε, εγώ όπως τα έχουμε πει και off the record, εγώ έβλεπα την ΑΕΚ πρωταθλήτρια εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, δεδομένου τα λάθη που γίνονται στον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Βέβαια, ήταν η πιο πλήρης ομάδα φέτος. Αγωνιστικά, έτσι. Πιο μπαλάτη ομάδα.
1: Μιλάς για ποια τώρα, για την ΑΕΚ.
0: Για την ΑΕΚ, βέβαια. Η πιο μπαλάτη ομάδα ήταν φέτος.
1: Σε συνδυασμό με τα λάθη του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια,
1: βέβαια ελαφρυντικό ήταν ότι είχε Champions League Ολυμπιακός φέτος και το Champions League και. Εντάξει, δηλαδή εκεί πέρα δώσαν βαρύτητα από ό,τι κατάλαβα οι παίχτες. Έτσι.
0: Και φάνηκε αυτό στην πορεία της χρονιάς. Όταν έσβησε ο Ολυμπιακός, δηλαδή όταν γύρισε ο Ελκαμπή από την παρουσία του στο Μαρόκο, άδειος από ενέργεια.
1: Άδειος και εκεί πέρα θα κολλήσω το λάθος ότι δώσαν δανεικό το Γιάρεμ.
0: Το Γιάρεμ, βέβαια. Okay, βέβαια. Εκεί συνιστά το μεγαλύτερο λάθος.
1: Και μετά πήγε σε 3-0-0, χαθήκανε 5-6 βαθμοί εκεί πέρα. Οπότε...
0: Έχασε και τα ντέρμπι στο Φάλερο ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του
1: πλέον. Ναι. Εγώ αύριο η εκτίμηση μου για τα παιχνίδια είναι ότι πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα κάνει μια νίκη σαν πλέον ο Παναθηναϊκός. Οπότε ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερος και θα παίξει προγραμματικά τη Champions League.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, να πούμε, Ευαγγέλιο, ότι θα αγωνιστεί και κλεισμένο των θύρων. Έτσι, στο τελευταίο παιχνίδι, το ιστορικό παιχνίδι στην Λεωφόρο. Σε μια απόφαση που νομίζω είναι πάρα πολύ άδικη. Η ιδέα δεν το δε καθόλου σωστά. Δική μου άποψη αυτή είναι ότι είναι άδικη η αποφασή αυτή. Παναθηναϊκός έπρεπε να παίξει με κόσμο. Σε κάθε περίπτωση έχει ένα σύν ο ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να παίζει σε μια άδεια λεωφόρο.
1: Αλλά βέβαια είναι ντέρμπι, έτσι.
0: Είναι ντέρμπι, βέβαια. Παναθηναϊκός θέλει να αποδείξει πράγματα. Πολλοί παίχτες παίζουν το μέλλον τους.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο μπάσκετ τώρα. Εγώ πιστεύω ότι. Ότι ο Ολυμπιακός, αν περάσει Φενέρ, θα πάρει και την Ευρωλίγκα. Είναι αυτό το κομβικό το παιχνίδι. Δηλαδή, ο ημιτελικός είναι για μένα όλα τα λεφτά, δηλαδή την Παρασκευή ο ημιτελικός.
0: Και μόνο το γεγονός ότι αντιμετωπίζει την περσινή προαλήτρια Ευρώπης, τα λέει όλα. Και ένα προπονητή που το ξέρει πολύ καλά τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς.
0: Διασκευίτσιος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σημείο
1: κλειδί. Και πάει να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός μέσα σε δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια είχε πάρει conference. Στην έδρα της ΑΕΚ.
0: Ναι, πάνω πάρει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ναι.
1: Και πάνω πάρει Ευρωλίγκα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Και νομίζω και στο μάτι θα είναι πολύ ωραία εικόνα αυτή. Δηλαδή, ο παδός του Ολυμπιακού στα πράσινα καθίσματα είναι μια ωραία εικόνα, όπως την είχαμε δει και το Μάιο του 24, που 25.000 ο παδός του Ολυμπιακού στα κίτρινα καθίσματα του
1: Πόλου.
0: Να τα κοιτάξουμε, ναι. Είναι αυτή η αντίδραση, έχει πάει ωραία στο μάτι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου και για τον μπάσκετ. Εγώ θέλω να πάω και λίγο στις πιο, δηλαδή σε επαρχιακές ομάδες, γιατί κατάγομαι από την Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Και τα έχουμε πει και κάτι.
0: Πώς τη βλέπεις την Καλαμάτα, μια και μας το πες τώρα, πώς τη βλέπεις τώρα ως νεοφώτιστη μετά από 25 ολόκληρα χρόνια?
1: Εγώ θα μιλήσω γενικά για τις επαρχιακές ομάδες.
0: Εντάξει.
1: Θα μιλήσω γενικά για τις επαρχιακές ομάδες.
0: Μια επαρχιακή ομάδα μας αποχαιρέτησε πριν από λίγη ώρα και επίσημα η Λάρισα μετά το αποτέλεσμα.
1: Τα αποτελέσματα, ενημέρωσε με λίγο για τα αποτελέσματα.
0: 0-0 ήρθε ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά. Η Λάρισα παρά την νίκη της με 2-1. Κόντρα στον Ατρόμητο δεν προλαβαίνει το τρένο. Και το μάτσο του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, που ήταν και αυτό να γίνει τις 7 η ώρα, λόγω νεροποντής, μετατέθηκε για αύριο τις 3 το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Άρα θα γίνει η μονομαχία μεταξύ Αστέρα Τρίπολης
0: και Πανσεραϊκού. Ναι.
1: Του Πανσεραϊκού. Ναι, δηλαδή, κοίταξε, για μένα είναι καλό να έχει Super League ομάδες με κόσμο, έτσι, επαρχιακές. Δηλαδή, τι να την κάνω την Κηφισιά με 100 εισιτήρια, λέμε, και 200. Ή ξέρω εγώ, τον Αστέρα Τρίπολης με 300 εισιτήρια, λέμε τώρα, και να μην έχουμε, ας πούμε, ομάδες όπως Καλαμάτα,
0: όπως ο Ηρακλής. Όπως
1: ο Ηρακλής, ναι, θετικό. Εντάξει, ο Ηρακλής είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά ομάδα με κόσμο όμως, έτσι. Πάντα.
1: Ναι,
0: πάντα.
1: Ναι.
0: Ειδικά στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, το Καφτατζόγλιο θα είναι μια γιορτή εκεί. Θα το ζήσουν πολύ.
1: Γνωρίζει. Θα γνωρίσει πιένες.
0: Ναι. Βέβαια, γνωρίζει πιένες. Ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει στη Super League μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία χρόνια που είχε αγωνιστεί στην άλλοτε αλφαεθνική ήταν το 15-16.
1: Και η Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια.
0: Από 26 χρόνια.
1: Και επειδή με ρώτησες και για την Καλαμάτα, επειδή κατάγομαι από την Καλαμάτα, κοίταξε, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε γήπεδο. Δεν έχει γήπεδο η ομάδα.
0: Δεν έχει γήπεδο. Πρέπει να γίνουν γρήγορα οι κινήσεις εκεί κάτω. Και, δηλαδή και στο κομμάτι ανακατασκευής του γήπεδου.
1: Ναι,
0: και στο κομμάτι ότι... βελτίωσης των δημοσιογραφικών θεωριών.
1: Θέλει πολλή δουλειά κάτω.
0: Και για το VAR και για όλα τα πράγματα που θα στηθούν εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν έχει οπτική να το γήπεδο. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν έχει. Γιατί όταν είχα πάει σε ένα αγώνα κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, το είχα δει δυσόμαση. Δηλαδή ότι δεν έχει ούτε οπτική να το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και συζήτησα για μου κάποιους συνδυνώντες εκεί πέρα της ομάδας και νομίζω, εντάξει, ότι δεν προλαβαίνει η Καλαμάτα, εννοείται, τα πρώτα μάτσα τα παίξει στο γήπεδο της παραλίας στη Μεσσηνία.
0: Στη Μεσσηνία,
1: οπότε ναι, θα επιστρατευτούν τώρα και θα πρέπει να δηλώσουν κάποια έδρα. Νομίζω ότι θα δηλώσουν έδρα σε ένα γήπεδο της Αθήνας. Νομίζω γίνεται συζήτηση για τη Νέα Πόλη.
0: Για τη Νέα Πόλη για τη συζήτηση. Θα το δούμε. Θα το ξέρουμε, πιστεύω, μέχρι αρχές Ιουνίου θα το γνωρίζουμε αυτό.
1: Κάπου εκεί είναι το προσδιορίζω και είναι ομάδες καλό να ανεβαίνουν, δηλαδή επαρχιακές με κόσμο. Αλλά εγώ θα επεκταθώ περαιτέρω στη δομή του πρωταθλήματος. Εγώ δηλαδή θα μ' άρεσε, δηλαδή, οι ομάδες να αυξηθούν σε 16 και να καταργηθούν τα play-out.
0: Ναι.
1: Και τα play-out.
0: Και τα play-out. Όπως παλιά, ναι, δηλαδή. Όπως παλιά που όπως ο πρωταθλητής έβγαινε στις 30 αγωνιστικές και ήταν αυτός ο πρωταθλητής και οι ομάδες οι οποίες υποβιβάζονταν ή τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος να παίξει προκριματικά Champions League, όπως ήταν δηλαδή παλιά. Και να αυξηθούν οι ομάδες σε 16, γιατί σε πιο σοβαρό πρωτάθλημα έχουμε play-off και play-out. Άμα πάρουμε την Premier League, την Primera Division, το καμπιονάτο, την Bundesliga, το πορτογαλικό πρωτάθλημα, το γαλλικό πρωτάθλημα, σε πιο σοβαρό πρωτάθλημα έχουμε play-off και play-out. Για μένα είναι παροδία, ειδικά τα play-out, αλλά και τα play-off, έτσι καλό να καταργηθούν.
0: Όπως για παράδειγμα τώρα το 5-8 μετά την κατάσταση του κυπέλλου από τον Όφη δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Και τα play-off, έτσι.
0: Και τα play-off.
1: Δηλαδή για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Αφού βγες πρώτος στις 30 αγωνίσεις, πάρε το πρωτάθλημα.
0: Πάρε το πρωτάθλημα, ναι.
1: Ναι, όπως παλιά δηλαδή.
0: Εντάξει, αλλά νομίζω είναι πολλά τα εμπορικά κομμάτια.
1: Αυτό, εκεί.
0: Και στο τηλεοπτικό κομμάτι αναφέρομαι. Και στις μεταδόσεις.
1: Καλά, ξέρετε, άμα ανεβαίνουν ομάδες με κόσμο, είναι αλλιώς, θα δίνουν άλλη έκκληση στο πρωτάθλημα και να αυξηθούν οι ομάδες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να τώρα, αν είχαμε, ας πούμε, 16 ομάδες, λέμε τώρα, να είχαμε και την Καλαμάτα, τον Ηρακλή, τη Λάρισα, να ανέβει του χρόνου και ο Πανιόνιος με το καλό.
0: Ναι.
1: Ομάδες
0: παραδοσιακές και ιστορικές και παραδοσιακές στην Αλφαθνική, βέβαια.
1: Γιατί θα αναγκαστούν μετά και ο Μαρινάκης και ο Ηλιόπουλος, ο πατριώτης μου, και ο Σαββίδης και ο Αλαφούζος να πάρουν καλύτερους παίκτες. Για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και πάω
0: καθίσει. Ναι, αντίστοιχα, ναι. Για την ανταγωνιστικότητα του αθλήματος και για την ποιότητά του.
1: Γιατί δεν θα περνάνε εύκολα από επαρχία.
0: Βέβαια. Ό,τι συνέβαινε τη δεκαετία του 80, για παράδειγμα, και στις αρχές των 90.
1: Που... Και το 2000. Και το...
0: Εντάξει, 2000. Ναι, που πήγαινε στη Λάρισα και δεν ήσουν σίγουρος ότι θα κερδίσει, ότι πήγαινε στο Ηράκλειο και δεν κέρδισε. Ή όταν πήγαινε στο Καφτατζόγλιο και έχανε. Ή όταν πήγαινε στη Δόξα Δράμας και δεν μπορούσε να κερδίσει τη Δόξα Δράμας 10 χρόνια.
1: Να θυμηθούμε καλή ώρα και ένα Καλαμάτα ΑΕΚ 3-1 και Καλαμάτα Ολυμπιακός
0: 3-0. Βέβαια, 3-0 με τον Λιμπερόπουλο, τελευταία χρονιά πριν τον Μπάκεβιτς Ολυμπιακός, βέβαια. Ναι.
1: Ναι, ακόμα και με τον Παναθηναϊκό τον είχε κερδίσει με ένα γκολ του Πίτερ Οφορίκου και μετά τον
0: Πίτερ. Βεβαίω.
1: Οπότε εντάξει, λείπουν. Δηλαδή θέλω τέτοια δομή του πρωταθλήματος. Νομίζω να συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Συμφωνώ. Επειδή είμαι και εγώ μια παλιοσυρά, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Αλλά το δεν ξέρω κατά πόσο η διοργανώτρια αρχή είναι υπέρ για αυτό.
1: Αυτό είναι, ναι, το εμπορικό κομμάτι.
0: Το εμπορικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί υπάρχει ντερεκτήβα.
1: Όπως θα ανοίξω και μια παρένθεση για τον μπάσκετ, επειδή τώρα πιάσαμε και το ποδόσφαιρο, για μένα είναι καλό να ανέβει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ειδικά ο Άρης φέτος δείχνει ανεβασμένο.
0: Είναι δεδομένο ότι θα ανέβουν. Έχουν μπει πολλά λεφτάκια από την πλευρά του ΠΑΟΚ με την έλευση του κ. Μιστακίδη.
1: Το να ξεκινάει το πρωτάθλημα γνωρίζοντας από την αρχή ότι θα πάει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός στο τελικό.
0: Ναι.
1: Χάνει, δηλαδή είναι άχρωμο δηλαδή, το πρωτάθλημα.
0: Θα είναι αυτό που λες, αν συμβεί, θα περάσουμε ξανά στη δεκαετία του 90. Όπου ναι, μεν είχαμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μετά όταν κατέβηκε το πρωτάθλημα στον Πειραιά.
1: Το 93.
0: Το 93 και μετά, ναι. Αλλά είχαμε δυνατό τον ΠΑΟΚ, είχαμε δυνατό την ΑΕΚ, είχαμε δυνατό τον Ηρακλή. Είχαμε δυνατό το Περιστέρι, τον Πανιόνιο. Είχαμε πολλές δυνάμεις που με την παρουσία τους ανέβαζαν το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Έτσι. Και κάτι τελευταίο, επειδή εγώ ασχολούμαι και λίγο με τα ερασιτεχνικά και θα επεκτατώ στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Έχει προβλήματα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.
0: Πάρα πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Δομικά θέματα.
1: Πρέπει να αφιερώσεις έστω μισή ώρα, μια ώρα από την εκπομπή σου στα προβλήματα του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
0: Έχει πολλά, γιατί χρήματα δεν μπαίνουν. Είναι πολύ λίγες οι ομάδες οι οποίες.
1: Κοιτάξτε, έχω δύο φίλες που παίζουν πολύ εδώ σε κάτι ομάδα του Πειραιά και παίζουν ανασφάλιστα τα κορίτσια. Κινδύνουν τραυματισμού σε κάθε μάτι.
0: Σε όλα τα ερασιτεχνικά γίνεται αυτό. Αυτό είναι το κακό.
1: Και μιλάμε τώρα για κατηγορία pre-league γυναικών.
0: Pre-league, ναι, pre-league.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε, μην πάμε μακριά. Super League 2, οι περισσότερες ομάδες υπολειτουργούν. Super League 2. Έτσι.
1: Και βέβαια, ναι, αλλά το θετικό είναι ότι υπάρχει τηλεοπτικός πάροχος Super League 2 στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπολειτουργούν. Δεν είναι
1: εύκολα πράγματα. Το βόλι, το πόλο. Μην πω σε ατομικά, καλά τα ατομικά με χορηγούς κινούνται ατομικά οι αθλητές.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά υπάρχουν προβλήματα.
0: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, πολλά.
1: Ναι, και καλό θα ήταν στην αφήνωση μια εκπομπή να ενημερώσει το πότε θα την κάνεις, να σου βγάλω και κόσμο και να μιλήσει.
0: Να δούμε όπως, τώρα.
1: Όπως και αν θέλεις, εγώ σε φέρω σε επαφή με πρώην παίκτες της ομάδας.
0: Καλά, εντάξει, ναι, ξέρουμε. Εντάξει, είναι. Απλά τώρα να δούμε πώς θα πάει εδώ το θέμα και μετά έχουμε και το Μουντιάλ μετά. Θα δούμε. Θα δούμε όλα. Θα έχουμε για όλα. Θα δούμε πώς θα το ταιριάξουμε. Θα είμαστε καλά.
1: Και πάμε και λίγο και σε ευρωπαϊκά κλείνοντας. Βλέπω Crystal Palace από το Conference.
0: Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο, ναι. Τρεις αγγλικές ομάδες τελικούς, ναι.
1: Δεν βλέπω να το παίρνουν εκεί τρεις αγγλικές.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, αν πάρει ας πούμε, το Europa Aston Villa, βλέπω Paris Champions League και το αντίστροφο Arsenal Champions League και Freiburg Europa. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Ανοιχτά όλα είναι. Όλα τώρα την απλή μου και να πούμε τώρα. Ποιος περίμενε ότι θα βλέπαμε τελικό Crystal Palace στο Conference για παράδειγμα. Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Θα βάζε κανείς τα λεφτά του ότι θα βλέπαμε τελικό Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Κοίταξε, το αγγλικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ
0: πιο όχι τόσο για την Crystal Palace, όχι για την Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Η Ράγιο Βαγεκάνο ήταν έκπληξη.
0: Ήταν μεγάλη έκπληξη.
1: Όπως και η Freiburg στο Europa League.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Πάντως στο Champions League. Εγώ εντάξει, άσε να τα υποστηρίξω, αλλά εντάξει, δύσκολα γιατί η Παρή είναι δηλαδή άπαιχτη για μένα.
0: Η Παρή μεσοεπιθετικά έδειξε, ειδικά στα παιχνίδια με την Bayern Μονάχου, ότι είναι μια ομάδα άλλο επίπεδο. Άμα βρει κενό χώρο.
1: Θυμίζει τη Real δεκαετία 2000-2010.
0: Εκεί περίπου, ναι, ναι. Και άλλες ομάδες. Και την Μπαρτσελόνα λίγο θυμίζει, με Ροναλντίνιο και Μέση. Εντάξει, είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη. Με έναν προπονητή που ξέρει τι σημαίνει προαλυτισμός, έτσι. Και κατάφερε προς τιμή του να διαχειριστεί ένα ρόστερ όταν έφυγαν οι πολύ μεγάλες βεντέτες όπως ο Εμπαπέ, όπως ο Μέση, όπως
1: Νεϊμάρ.
0: Το διαχειρίστηκε άψογα, ανέστησε αγωνιστικά τον Ντεμπελέ και είδαμε πέρσι μια Παρή η οποία αγκομαχούσε να περάσει στη League Phase, στην παρθενική League Phase ιστορίας, βγήκε 24η. Στα νοκάουτ ήταν όμως μια διαστημική ομάδα και κατέκτησε δίκαια το Champions League.
1: Α δούμε τώρα, εντάξει, ναι, βέβαια, εντάξει, η Arsenal δικαιούται να τη Champions League, έτσι, δηλαδή διαχρονικά έχει παίξει μπάλα καλή κατά καιρούς με το Βαγκέρ, ειδικά.
0: Ναι.
1: Και για μένα δικαιούται να τη Champions League η Arsenal.
0: Έχει παίξει αρκετούς τελικούς η Arsenal, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν έχει παίξει αρκετούς, έχει να παίξει 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια, ναι, αλλά έχει παίξει και τελικό Europa, έχει παίξει τελικό Κυπελούχων και το 1995, έχει παίξει το 2000 με την Γαλατά, έχει παίξει το 2006 με την Μπαρτσελούνα το τελικό του Champions League.
1: Για τα τελευταία χρόνια
0: μετά. Όχι, γενικά λέω. Ναι, γενικά σαν κλαμπ έχει παρουσίαση.
1: Για μένα πρέπει αυτή η ομάδα πάρει ένα τίτλο ευρωπαϊκό.
0: Α δούμε τι θα πάρει. Θα πάρει το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό, α δούμε τι θα πάρει. Πάντως το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ κοντά η Arsenal. Η οποία.
1: Η City πήρε το κύπελο σήμερα με την Chelsea.
0: Ναι, ένα ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Θα το έλεγα τώρα για τη City, γιατί το με πρόλαβε που θα έλεγα για τα διεθνή. Εντάξει, έπρεπε κάτι να πάρει και φέτος και η City. Νομίζω που αυτή τη στιγμή.
1: Πήρε και το. Νομίζω και το League Cup με την Arsenal.
0: Ναι, το League Cup. Και το League Cup. Αλλά το πρωτάθλημα και το Champions League δεν. Λογικά θα καταλήξει το πρωτάθλημα στην Arsenal και το Champions League βλέπουμε.
1: Champions League θα δούμε ωραίο τελικό πάντως στο Champions League. Εγώ αυτό πιστεύω θα είναι.
0: Πάντως, μια και το ανέφερε για την Chelsea, πριν από λίγο γνωστό, έγινε γνωστό ότι συμφώνησε με τον Τζάμπι Αλόνσο για την τεχνική της ηγεσία. Όπως μεταβίβουν κορυφαία αγγλικά μέσα και το επιβεβαιώνει ο έκρητος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Τζάμπι Αλόνσο απάντησε θετικά στην πρόταση που δέχθηκε από την διοίκηση των Μπλε για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και θα καθίσει τον πάγκο της με τις ανακοινώσεις να μένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.
1: 4
0: ετών. Η Ραόλα, Μάρκο Σίλβα και Γκλάσνερ ήταν μερικά από τα ονόματα των προπονητών που είχαν συνδεθεί επίσης με την Τσέλσι τις προηγούμενες ημέρες μετά την αποχώρηση του Ροσινιόρ. Και να πούμε ότι εντάξει, ο Τζάμπι Αλόνσο, ο οποίος είναι 44 ετών, ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή από τις Ακαδημίες Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει προπονήσει την Μπάγκερ Λεβερκούζεν, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και μέχρι τον τελικό του Europa League το 2024, και τη δεύτερη ομάδα του Σοσιεδάδ. Και πρόσφατα, μάλιστα, είχε συνδεθεί πάρα πολύ έντονα με τη Λίβερπουλ ως διάδοχη λύση του Σλότ, αλλά ο Σλότ υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ρεντς και για τον επόμενο χρόνο.
1: Αλλά είδε σε τετραετές συμβόλαιο, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, τετραετές.
1: Αυτό που δεν κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, το κάνει τώρα η Εθνική με τον Γιωβάνοβιτς, που ήμουν υπέρ του να μείνει ο Γιωβάνοβιτς στην Εθνική. Όπως και για το Μαντιλίμπαρ, για να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι υπέρ της παραμονής του Μαντιλίμπαρ, έτσι.
0: Σίγουρα, ναι, εντάξει, τώρα Μαντιλίμπαρ τώρα δεν μπορεί να το κατεδικάσει, δηλαδή. Για...
1: Όχι. Έχει πάρει ευρωπαϊκό.
0: Ευρωπαϊκό, double τη χρονιά των 100 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Και με καλό ποδόσφαιρο και, πολύ ανταγωνιστικό, και παρουσίασε πάρα πολύ ανταγωνιστικό Ολυμπιακό και στο Europa League και στο Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πρέπει να το μετρήσουμε.
1: Ναι. Ή θα κάνει

0: θα το δώσουν στο γήπεδο το 100%, είναι φιλότιμοι οι παίχτες.
1: Ναι.
0: Βλέπετε το Χένριξεν του Παναθηναϊκού, το Μέλμπρουκ του Ολυμπιακού.
1: Πολύ, πολύ στο παρελθόν. Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Κρίστενσεν, δηλαδή, Κρίστενσεν και, όχι μόνο.
0: Ναι, ναι. Οπότε ας πάρει καλή ώρα να Κρίστενσεν από την Μπαρτσελόνα αντικών, γιατί διαβάζω ότι ίσως φύγει ο Πιρόλα, δεν ξέρω αν είσαι.
1: Ο Πιρόλα, ναι, έχει συνδεθεί με πολλές ομάδες.
0: Με τη Μιλάν.
1: Και με τη Μιλάν. Έτσι, και
0: οπότε καλό είναι να πάρει Κρίστενσεν και να πάρει και τον Ίσακ, λέω εγώ.
1: Αυτές οι επιλογές μακάρι να τις έπαιρνε ο Ολυμπιακός, αλλά είπαμε τώρα είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Λέω, αν αλλάξει φιλοσοφία και αλλάξει
1: φιλοσοφία.
0: Και αλλάξουν πολλά. Αν πάει με το Μεντιλίπαρ, κάνει 2-3-4 προσθήκες και η ομάδα του χρόνου θα είναι έτοιμη. Και του χρόνου εγώ την ομάδα τη θέλω, ας πω την αλήθεια μου.
1: Στο Ευρώπα.
0: Για Europa League.
1: Νομίζω είναι πιο έτοιμος για Europa League ο Ολυμπιάκος. Για να κάνει πράγματα στην Ευρώπη, για να φτάσει πολύ ψηλά.
0: Θα πει ως λίγο πως έχει γίνει δύσκολα μια ομάδα ελληνική να γίνει ανταγωνιστική.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Είναι δύσκολα. Ναι, δηλαδή και πού να πάει, άντε να πάει μέχρι τους 16. Ενώ στο Europa μπορεί να χτυπήσει 8 και 4 άντα.
1: Εύκολα. Εύκολα.
0: Γιατί είναι μια ταχύτητα κάτω το Europa και δύο ταχύτητες πιο κάτω το Conference.
1: Συμφωνώ.
0: Και πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Βλέπεις, έχει πάει στην ταχύτητα.
1: Κυρίως στην ταχύτητα έχει πάει. Στην ταχύτητα και.
0: Ταχύτητα και το να καταστρέψουμε το παιχνίδι της αντιπάλου ομάδας. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή που τα παλιά δεκάρια έχουν γίνει, πρέπει να έχει δύο εξάρια έτσι.
1: Έχει χαλάσει τελείως ο ρόλος του δεκαριού, του κλασικού δεκαριού. Δηλαδή του. Τύπου Βαλμπουενά, τύπου Τσόρι, τύπου τέτοιων παιχτών. Τύπου Καραπιάλι, τέτοιων παιχτών.
0: Και να πάμε και λίγο πιο παλιά, Τέταρη,
1: Χατζηπανάκη. Τέταρη, ναι, Χατζηπανάκη και αυτά.
0: Τέλος πάντων, ναι, εγώ θέλω και την τρίπλα, θέλω και το εξτρέμ έτσι να κάνει την τρίπλα, να μπουκάρει μέσα. Θέλω τέτοιο ποδόσφαιρο, αλλά να κλέψουμε την μπάλα τέτοια και να βγούμε στην κόντρα. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές έχουν γίνει οι αθλητές τύπου περισσότεροι.
1: Μην είναι εξάδικο, έτσι είναι.
0: Έτσι πάει, ναι, και πολλά τα παιχνίδια. Γι' αυτό είπα ότι. Για να κλείσω με αυτό το καλό να αλλάξει δόμη του πρωταθλήματος.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Παγκέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

Λοιπόν, περάσουμε και στα διεθνή. Η Manchester City είναι η νέα κυπελούχος Αγγλίας για το 2026, καθότι επικράτησε ένα 0 της Chelsea στο Wembley και κατέκτησε το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της. Σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, οι πολίτες ήταν εκείνοι που βρήκαν το μοναδικό γκολ μετά από ασύλληπτη έμπνευση του Σεμένιο να νικήσει το Σάντσες με τα κουνάκια στην κίνηση στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι, η ομάδα του Pep Guardiola κατακτά το

δεύτερο φετινό του τίτλο μετά το League Cup που είχε κατακτήσει το ξεκίνημα της περίοδου και ευελπιστεί να κάνει το εγχώριο τρέμπλο με το πρωτάθλημα, αν και αυτή τη στιγμή έχει σαφές προβάδισμα η Arsenal με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε του πρωταθλήματος.

Και μια και μιλάμε για την Αγγλία, να πούμε ότι χθες άνοιξε η αυλία της 37ης αγωνιστικής με ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι εκεί που στο Βίλα Πάρκ και στον Βίλα κάνει το πολύ μεγάλο βήμα που περίμενε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ομάδα που θα κατατάξει στη δεύτερη θέση, κυρίως ο Ολυμπιακός, στη μάχη αυτή, συντρίβοντας τη Λίβερπουλ με 4-2 και αποκτώντας ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάληψη της τέταρτης θέσης στην Premier League. Ένα αποτέλεσμα το οποίο κρατά ζωντανό το σενάριο που μπορεί να ανεβάσει το δεύτερο της Super League, έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League. Αρκεί βεβαίως οι χωριάτες να κατακτήσουν την ερχόμενη Τετάρτη το Europa League απέναντι στη Φράουμπουργκ. Με 62 βαθμούς πλέον, η ομάδα του Unai Emery άφησε στους 59 τη Liverpool του Σλότ και μπαίνει στο φινάλι της σεζόν με το πάνω χέρι για την τετράδα πριν από το εκτός έδρας παιχνίδι που θα κληθεί να δώσει απέναντι στην κυπελούχο πλέον Manchester City. Την ίδια ώρα η Liverpool υποδέχεται την Bradford που παλεύει για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Να περάσω και σε μια διεθνή είδηση που αφορά το χώρο του μπάσκετ και αφορά και το Περιστέρι. Ο λόγος για τον Αλβάρο Καρντένας, ο οποίος φέτος αγωνίζει και η φανέλα του Περιστερίου, ο οποίος επιστρέφει στη Βαλένθια. Είναι 24χρονο μετά το αντίο του από την ομάδα των Δυτικών Προάστιων, καθότι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του. 24χρονο Ισπανός γκάρτ τέθηκε στη διάδοση του Πέδρο Μαρτίνεθ και πλέον συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις των νυχτερίδων εν ώψη της τελικής ευθείας του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Μάλιστα, η διοίκηση της Βαλένθια ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον 24χρονο Άσο για επέκταση συνεργασίας του μέχρι το καλοκαίρι του 2028, εξαργυρώντας τις πολύ καλές τους εμφανίσεις μέσα στη σεζόν. Να σημειωθεί ότι ο Καρντένας φέτος με την φανέλα του Περιστερίου μέτρησε 10,9 πόντους μέσω όρο, 3,5 rebound και 5,1 assist σε 24 συμμετοχές στο στοίχημα GBL, αλλά και 12,9 πόντους, 3,7 rebound και 3,3 assist ανά αγώνα στους 13 συνολικά αγώνες που έδωσε το Περιστέρι στο FIBA Europe Cup. When

Και βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν οι δίκες του ρολογιού δείξουν 10. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Γι' αυτό το 2ωρο ήμασταν εδώ κοντά σας. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Αρκουλής. Το μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς σας ευχαριστούμε να περάσετε ένα πολύ ευχάριστο βράδυ Σαββάτου. Να προσέχετε. Και καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Ο Μάχη FM αποδεικνύει στους βέβυλους Τούρκους κατακτητές και υπεριαλιστές γιατί ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικός. Μη χάσετε την εκπομπή την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 17 Μαΐου 2026. Δημοσιογραφική επιμέλεια Στέφανος Χίος. Μουσική επιμέλεια Αντώνη Σαρκουλής.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάμε μέσα, παιδιά, να διαβάσω όμως και λίγο μήνυμα πριν πάμε σε γραμμή, παιδιά. Να είχαμε μείνει εδώ πέρα. Θηριωδίες, Γιώργο, δεν ξέρω τι εννοείς. Μισό λεπτό. Πριν πάμε σε αυτό, συμφωνώ, πάμε και αυτό και πάμε στη Μέρη. Πολέμη, τα κορίτσια σύμφωνα με πληροφορίες είχαν καταναλώσει και μεγάλη ποσότητα βότκας. Έβαλαν τα ακουστικά τους που άκουαν μουσική και πιασμένες χέρι-χέρι βούτυξαν στο κενό. Είχαν κατάθλιψη. Δεν το ξέρω, δεν είδα ειδήσεις. Αυτό μας λέει η Μέρη, το οποίο είναι τραγικό. Ό,τι από αυτά που έχει γράψει, το οποίο μερικές φορές μας βγαίνει και τηλέφωνο και μας βγαίνει, μας λέει ωραία πράγματα. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό, άκου. Είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας, αλλά και η αντιψυχή αυτής που έφυγε του παιδιού ή αυτής που χαροπαλεύει του παιδιού, μη τυχόν είναι τίποτε ψεύτικο. Για να το πούνε πάνω απ' ότι έχουν λόγο. Δεν υπάρχει λογική πάντως, ανεβαίνουμε πάνω και πάμε και φουντάρουμε. Πράγματι κάτι συμβαίνει. Δεν θέλω να σκεφτείτε πέρα από τη βότκα τι είναι, ούτε και αυτό ότι μπορώ να το δεχθώ που είναι μόνο με τέτοια πράγματα μπορεί να αιτιολογηθεί αυτή η φοβερή πράξη τους, παιδιά. Έβαλαν ακουστικά. Άλλο δεύτερο κακό αυτά που μου λες, τραγικό. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Χαρακτηριστικό των παιδιών, αυτό το καταστροφικό, τα αυτό και προχωράμε, δεν πάω να πατήσει και αυτοκίνητο, το κάνουν πολλά παιδιά. Και είχαν κατάθλιψη. Το είχαν κατάθλιψη, δεν ξέρω πώς εξηγείται και ποιος βγάζει τώρα τα αποτελέσματα αυτά να το πει το ότι είχαν κατάθλιψη. Δεν τα είχε δει κανείς πριν για να λένε τώρα ότι είχαν κατάθλιψη. Τώρα τότε έχουν κάποια ευθύνη αν είχαν κατάθλιψη τα παιδιά, Μέρη. Και πάμε στον, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αφήσει ο Μητσοτάκης στα φαρμακεία και τα αρέστα και να επιβάλλει διανόμου στους νέους γονείς υποχρεωτική εκπαίδευση πρώτων βοηθειών για παιδιά και βρέφη. Ο Πάνος. Κάτι θα πρέπει να αφήσει. Α, προηγείται του Γιώργου Θηριωδίες. Δεν ξέρω γιατί και τι λέμε. Α, Θηριωδίες μπορεί να λες όταν είπα εγώ για το Χίτλερ. Ίσως εκεί το κολλάω εγώ, Θηριωδίες, το δικό σου Γιώργο. Τηλεοπτικά σας διαβάζω πέρα για να μην αναρωτιέστε οι ακροατές του Ράδιο Μάχη, και έχει δίκιο, αλλά την ίδια στιγμή κάνω και μία μετάδοση τηλεοπτική από CNN, από το διαδικτυακό κανάλι, το YouTube, το Σοκ Web TV. Ο κύριος Σαρκουλής, ο οποίος βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο, μπορεί να μου δώσει την επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, πάμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε στη δεύτερη ώρα, παιδιά, και παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
3: Καλησπέρα.
4: Και την καλησπέρα μου στο Χρυσοδάκη, ο Κονσολιέρη, τον Νίκο, κύριο Αντώνη.
3: Καλώς τον Κώστα μας.
4: Κύριε Ηλία, οι εντολές ήταν 11, δεν ήταν 10. Ναι. Γιατί είχε κρύψει ο Αβράς.
3: Είχε.
4: Γιατί έλεγα, την είχε κρύψει.
3: Ναι.
4: Υπάρχει 11η εντολή. Πού μπλέξεις. Δεν λέει μόνο ποιο δωματίο σου, μιχέψου, σου κλέψεις. Υπάρχει και 11η. Ού μπλέξεις. Άμα μπλέξεις, δεν ξεμπλέξεις με τίποτα. Δεν συμφωνεί. Μιλήσατε προηγουμένως για τον Ακίδα. Θα είχατε για την Γυροβίζιο. Γι' αυτό και εγώ θα σας πω σήμερα 1961.
3: Ναι.
4: Κάθεται 12 Μαΐου του 61, συναντιόνται στο πρόκατο καφενείο ο Θεοδωράκης με τη γυναίκα του, ο Γκάτσος, καθόταν και μιλάγανε.
3: Ναι.
4: Ο Γκάτσος δεν πολύ μίλαγε, παρατήρησε τη Μυρτώ, τη γυναίκα του Θεοδωράκη.
3: Ναι.
4: Και την άλλη μέρα πάει και του γράφει για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ο Γκάτσος στη Μυρτιά. Ξέρετε ποιος έπαιζε στο πιάνο, ο Χατζηδάκης. Τα τρία ιερά τέρατα της Ελλάδας και πήγανε με αυτό το τραγούδι στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1961. Mm. Και τώρα ακούμε φέρτο, τι είναι κάποιος ηλίκαινα αυτά που να μου πείτε.
3: Και καλά Κώστα μου, συγγνώμη διακόπτω το λόγο σου που ξέρεις πάντα το σέβομαι και είναι ωραίος. Τι μόνο το πες το φέρτο. Οπτικά ρε Κώστα είναι το ρεζίλ της Ελλάδος. Οπτικά πονάω περισσότερο παρά αυτά που λέει στα λόγια.
4: Μάλιστα το τραγούδι αυτό είναι να το τραγουδήσει ένα μουσκουρι και δεν το ήθελε. Έτσι όπως ήταν στο στούντιο, λέει ο Μπατσιπάς, του λέει ρε μη και να ακούσει μια φωνή και ήταν η Γιωβάνα. Το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ήταν αυτό η Γιωβάνα. Με αυτό πήγε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και έτσι έγινε μεγάλη Γιωβάνα. Θυμάσαι η Γιωβάνα.
3: Βέβαια τη θυμάμαι.
4: Φωνάρα έτσι.
3: Ωραία φωνή.
4: Για και είπε και ο κύριος μηχανικός, είμαι 1981 στις Φιλιππίνες. Είμαι πρωτοχρονιά. Παίρνω ένα μπουκάλι από το βαπούρι, ουίσια τα δεν ευρύ. Και λέω, μου λέει να πούμε ο Νάπληρος, ο Νοστρόμος, που θα πάρει ο Κωστάκη. Λέω, πάω έξω να πούμε, να βρω κανένα καθαρί, να περάσω καλά. Μπαίνω μέσα σε ένα μπαρ, γίνει 24 ώρες, 24 ώρες, ανοιχτά όλα τα μαγαζιά, έχει δύο πόλεις. Η παλιά η πόλη είναι σε ισπανικούς ρυθμούς, γιατί οι Φιλιππίνες ήταν κάποτε απικία. Ταϊλάνδη λέω Φιλιππίνες, ήταν απικία των Ισπανών.
3: Μάλιστα.
4: Μπαίνω μέσα, από πάνω είναι το σπίτι, ξέρει. Ναι. Λέω του πατρόνου,
3: ναι.
4: Λέγα ελληνικά, λέγα αγγλικά, μου λέει διαβεί, λέω αυτή. Ναι, τράβα μου λέει στο δωμάτιό σου και σου έρχεται. Παπ, την πόρτα. Παπ, μπαίνει μέσα η κυρία και αρχίζει να δίνεται η ίδια. Βγάζει τα μπαστούνια της. Ήτανε, ξέρω εγώ, μισό μέσα να μπαστούνια της. Δεν ήταν σημασία. Ήμουν και ο πυροζαλισμένος. Βγάζει τα στήρια της, τα κρεμάει στον καλόγερο. Βγάζει να πούμε τα κολομέρια, τα κρεμάει και αυτό το καλό. Και μένει ένα κοριτσάκι 13 χρονών η Ινδία, τρελάθηκα.
3: Τι λες μωρέ.
4: Και άρχισα να βρίζω. Στα ελληνικά, αυτό βάζει το κλάμα. Λέω μην κλαις κοριτσάκι μου. Λέω. Έβριζα, λέω βρίζω αυτό το πατρόνο που σε έστειλε σε μένα. Τι λέω σε μια τιμή πεινάς έτσι σκάνα με το γέρι. Μου κάνει καταφατικά. Παραγγείλω μια μπριζούλα με ρύζι, φέρανε και λίγο αραγκά και παντάτες. Αρχίζει που του πόνε δεν τρώει πίνακα το κοριτσάκι. Σε μια στιγμή, αποζαρισμένος που ήμουν, μου ήρθε να πάω να πούμε στην τώρα. Θα πάω μέσα, ρίχνω νερό στα τζάμπια και ξαναβγαίνω έτσι, γιατί είναι αυτό ρε ηλία. Με τα κεράκια του είχε γίνει να πούμε στο τραπέζι και κοιμότανε. Τελάθηκα. Το παίρνω αγκαλιά, το βάζω στο κρεβάτι, το σκεπάζω. Η ώρα ήταν 4:30-5. Κοιμότανε σαν να κελάξει 12-13 χρόνια παιδάκι ήταν. Το πρωί ξημέρωσε, άκουγα από τον Βολή τα χρόνια πολλά κι αυτά. Κάπησα και 50 δολάρια στο Κομωτίνο και σηκώθηκα και έφυγα. Και έφυγα με τέτοια χαρμολή ποιηλία, από στον δρόμο γέλαγα και έκλαιγα τα ταυτόχρονα. Λέω για εκεί ήταν ένα κοριτσάκι, 13 χρόνια και πάμε εμείς οι παλιαδρόμοι. Και βγάζουμε ένα με τα αρρωστημένα πάθημα σε αυτά τα μωρά τα παιδιά. Δεν με νοιάζει αν είναι Φιλιππινεζάκια, αν είναι μαφράκια.
3: Ό,τι να ήταν, έχεις δίκιο τι μου. Σωστά.
4: Και για κοίτα ρε παιδί μου να πω, γι' αυτό και δεν πιστεύω ρε Ηλία. Ούτε σε Θεούς, σε τίποτα δεν πιστεύω. Γιατί αν υπήρχε πραγματικά Θεός δεν θα βλέπε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάθε μια δοκιμασία, μια δοκιμασία ρε.
3: Ποια δοκιμασία
4: ρε.
3: Σε αυτό έχεις δίκιο.
4: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Τι μας δοκιμάζει ο Θεός. Σωστά.
4: Ακριβώς, να μην αυτά τα αγγελούδια ο Θεός να τα πειράξει ο κάθε προμοιάρης.
3: Που έρεπε αντίθετα με μια δικαιοσύνη υποτίθεται ανώτερη να έπαιρνε κεφάλαια σε αυτούς που, κάνουν, που είναι αυτές τις εκμεταλλεύσεις και αυτά τα σωστά.
4: Βέβαια και αυτό τώρα με τα λιτζαρίματα δεν είναι ωραία. Υποτίθεται να πούμε ότι είμαστε να πούμε σε κοινωνίες.
3: Μα ρε Κώστα, ο άλλος, αυτό το καλό παιδό, από τη Βραζιλία, πήρε ρε, το Τσογλάνι 48 χρόνο το παιδάκι, ρε, ένα χρόνο το βίασε και μετά το σκότωσε και τώρα και το πέταξε. Δηλαδή, το ένα έγκλημα μετά το άλλο, ρε, μήπως έρπε αυτή η δικαιοσύνη να το άξιζε.
4: Οι ανθρώποι αυτοί είναι άρρωστοι. Είναι άρρωστοι.
3: Άμα φύγουν οι άρρωστοι, όμως θα φύγουν τα ζυζάνια από την κοινωνία.
4: Για να φύγουν οι άρρωστοι είναι από την κοινωνία, πρέπει να φύγουν αυτοί οι 300 βουλείς. Γιατί για ποιοι άρρωστοι είναι. Αυτό που σου λέω να το πιστεύεις. Δεν ακούμε κάθε μέρα γιατί λύσεις ψάχνεις. Δεν ακούμε τι κάνανε. Δεν ακούμε όλοι τι κάνανε. Μίλησε κανείς όταν είπε ο Ερσάν στο τηλέφωνο που μίλαγε με τον Bill Gates και του έλεγε ρε, τι κάνανε οι παλιάνθρωποι στην Ελλάδα. Ονομήσανε 100 δισεκατομμύρια Αμερικάνοι. Αυγάνα, πλήτσε, έπτανε. Είδες κανένα να τους ακούσει που λέει να μιλήσει. Είδες κανένα να μιλήσει η Λία. Οι βιαστές Ελλάδος είναι αυτοί ήδη. Αυτοί μας βιάζουν κάθε μέρα, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Επιτρέψανε το νόμο των φιλών, το γάμο των ομοφυλοφίλων και τώρα να πούμε σου αφήνει να θετούν και λέει εγώ δεν το ξέρω λέω, αλλά μας είπαν δεν θα υιοθετούν. Αφού το ψήφισες, δεν το έκανε, θα γίνει υιοθεσία. Ποιος θα περνάνε. Μας έχουν πει ποτέ, γίναν αυτά τα 3.000 να πούμε προσφυγόπουλα που ήταν 12-13 χρόνια που πήγανε. Καλά 5-6 θα ήταν στο Ριγνάδι να τα μάθει ορθοφωνία και υποκριτική. Πού πήγαν αυτά τα μωρά, τα παιδάκια, τα συνόδευα μας, έχει πει κανείς. Έχει μάθει ποτέ η Λία. Έχει μάθει ποτέ ο Νικολαός. Να βγαίνα να μου πει πού πήγαν αυτά τα παιδάκια, πού τα στείλανε. Μήπως πήραν το αδρενόχρωμα. Γιατί βρεθήκαν να πούμε περίπου 700 πτώματα σε ένα παλιό κατελημένο σχολείο, θα το κάνουν καινούργια 700 πτώματα παιδιών. Από 9 μέχρι 12. Και κανένα δεν μίλησε. Στην Αγγλία. Κανένα δεν είπε τίποτα. Τι γίνονται με αυτά τα παιδάκια μας. Έχουν πει κανείς τίποτα. Είναι έτσι η Λία μου ή δεν είναι.
3: Έτσι είναι.
4: Και τι ψάχνουμε να πούμε. Για πες μου.
3: Τι
4: ψάχνουμε να πούμε.
3: Ωραία. Και τι είναι. Τι μας έχουν πνίξει δηλαδή σαν άνθρωποι ρε Κώστα στη γη. Τελειώσαμε.
4: Η Λία.
3: Το λέω έτσι εγώ τη λέξη σαν άνθρωποι γιατί με καλύπτει λίγο έτσι σαν ψυχή. Σαν.
4: Σου ξαναμπεί, η Ελλάδα θέλει ηγέτη. Δεν θέλει ούτε βουλευτές, ούτε υπουργούς, ούτε πρωθυπουργούς, ούτε ανεξάρτητες αρχές. Ηγέτη. Τύπου Μεταξά, τύπου Παπαδόπουλου, τύπου Καποδίστρια, ηγέτη, το καταλαβαίνει. Με αυτούς δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Εδώ τα είσαι από την αίσθηση τους. Δεν πρέπει να δηλώνουν τα ρολόγια τους. Οι γράφες του σου και τα λεφτά που έχουν στο βαλίτσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν πρέπει να τα δηλώνουν. Τα άλλα λέει πρέπει να δηλώνουν. Και πρέπει και να μου έχουν δικαίωμα οι γυναίκες τους και το σώμα τους να έχουν οφειλόμενες εταιρείες. Ο άλλος ξέχασε να δηλώσει ο Ανδρουλάκης ένα εκατομμύριο δολάρια. Εμείς έχουμε 50 ευρώ στη τσέπη και κάθε λίγο πιάνουμε το παντελόνι μας. Μόλις μας έπεσε, λέω ψέματα. Τίποτα το χάσουμε και δεν έχουμε να τη βγάλουμε. Κι ο άλλος ξέχασε ένα εκατομμύριο απειλώντας. Δεν μας δουλεύουνε ρε Ηλία. Και περιμένεις αυτοί να σε γλιτώσουνε. Και οι 300 μηδενός δεν ξέρουμε να το ξέρει. Γι' αυτό πάτε μυαλό αυτού τα λέω και με συμπογού. Και μην περιμένετε ποτέ να μ' από κανένα θα γλιτώσει. Να κοιτάξτε εμείς τα κοινωνίες, οι γειτονιές, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Να μιλάει καλά ο ένας τον άλλον. Αντού τα λέγει με τη μόνη Λία πάντα η αγάπη. Να είμαστε εμείς αγαπημένοι.
3: Σου
4: και τους άλλους μακριά. Όλους αυτούς τοξικούς. Αντού τα λέω.
3: Καλό βράδυ ρε Κώστα μου. Καλό σου βράδυ. Ναι. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να... Α, το είπαμε αυτό, το διαβάσαμε πριν. Παιδιά, κάποια στιγμή φτάνει όσο και αν σκέφτεσαι και γεννάει το μυαλό, το τι μπορεί να κάνει και όλο, κάθε άνθρωπος κάνει τον αγώνα του. Πραγματικά, δεν σηκώνουμε τα χέρια, αλλά βρίσκεσαι σε ένα διέξοδο κάποια στιγμή. Κοιτάζει να δεις ποιοι κατηγορούνται, πιτάβει και λες, μήπως έχουν δίκιο όσοι αυτοί έχουν μια κραυγή που λέει, αλλά δεν υπάρχει άλλος, δεν μπορεί να βρίζει. Κάνε τα ανατροπές στις εκλογές. Κάντε ανατροπές Έχετε δοκιμάσει αυτούς, δοκιμάσατε ρε παιδιά. Δεν είμαι εδώ πέρα για να κάνω καμιά αντιπολίτευση αντίον Μητσοτάκη, αντίον του Πασόκ, αντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, κάνετε ανατροπές, μην μου κουνιέστε κι εσείς και λέτε πω πω τι έχουμε τραβήξει. Κάνετε ανατροπές τελείως, ρε. Είναι σαν να καταδαφίζετε όλο το σύστημα αυτούς που έχετε, όποιοι έχουν μέχρι τώρα. Πραγματικά δώσουν παρόν σε κυβερνητικά δεδομένα. Τι άλλο θέλετε, κάντε με, φοβάστε με, μη βγει αυτό, κάντε με 10, τι να σου πω κι εγώ. Από αυτά που είναι έτσι που τα λέτε, και όχι του Κώστα τα λόγια μόνο, δεν υπάρχει μετά χειρότερο. Δεν μπορεί να υπάρχει χειρότερο έτσι που τα λέτε, εκτός αν είμαστε παραμύθι όλοι, περνάμε μια χαρά και κάνουμε τα ό,τι κλεγόμαστε. Δεν ξέρω, για να είμαι και σύνηγορος του διαβόλου και του συστημάτων, και της Νέας Δημοκρατίας κολονών, ποιοι περάσανε. Τι μωρίστα μου νομίζετε πως είναι. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, yeah. Καλησπέρα.
5: Ο Βασίλης από τον Ταύρο είμαι.
3: Γεια σου Βασίλη.
5: Καλά τα λέει ο Αυγολέμονος, αλλά κάποτε ο ελληνικός λαός πρέπει να ξυπνήσει και αυτούς τους ανθρώπους, τους παιδόφιλους, πρέπει να τους κρεμάμε. Τελείωσε, δεν γίνεται, πληθαίνουνε, δεν λιγοστεύουνε. Όταν η πολιτική, εάν πας αχαρνών στο χρυσό κτίριο εκεί στη Βάθης, θα δείτε ποιοι μπαίνουνε μέσα σε αυτή τη στοά. Απλά πράγματα.
3: Φοβάμαι όμως, Βασίλη μου, ούτε είμαι πουθενά γραμμένος, ούτε τίποτε, με πλησίασε ποτέ τίποτα, εγώ είμαι... Σε αυτά είμαι για αυτούς διάβολο. Αλλά μου ας φταίνε αυτοί ρε παιδί που κάνουν τη δουλειά σου, κάνουν ό,τι θέλουν, μπροστά σε αυτό που είναι κάθε μονάδα του Έλληνα, που είναι μακά, μην πω τίποτα ας πούμε. Δηλαδή πόσο φταίνε και οι άλλοι, τι κάνει ο καθένας σαν μονάδα, ο Έλληνας όλα τα χρόνια, τι δεν μπορεί να κάνει, αφού το βλέπουμε εκεί πέρα σε όλα όπου υπάρχουν συνδικαλιστικά πράγματα και στις καταστροφής, ό,τι λέει ένα ρεμάλι μπροστά, ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Και χαλάνε, είναι τόσα σάπια πράγματα που φταίμε ακόμη και οι μονάδες του λαού.
5: Εγώ δεν έχω υποστηρίξει ποτέ τη Χούντα.
3: Ναι.
5: Έχω πει ένα πράγμα όμως. Παρόλο που με πειράξανε, έχω πει ένα πράγμα. Εχτές έπρεπε να έχουμε Χούντα να πάρει κεφάλια. Όχι σήμερα, εχτές.
3: Είδες, ένας δημοκράτης και πού φτάνει να το πει, τι φτάνει να πει.
5: Το καταλαβαίνεις αυτό?
3: Βέβαια, σε καταλαβαίνω και έτσι, και έτσι νιώθω κι εγώ σε μερικές φορές.
5: Γιατί δεν πάνε να πιάσουν τους Ρωμά επάνω που πουλάνε τα ναρκωτικά με τα τσουβάλια? Έχουμε μάθει το άβατο. Ποιο άβατο, μωρέ? Γι' αυτό λέω, εχτές έπρεπε να είναι η Χούντα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός πάντα μαζί σου.
3: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
3: Ναι. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ηλία, Θανάσης είμαι.
3: Γεια σου, Θανάση μου.
6: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, αλλά μιλάω με τα παιδιά στο σταθμό και σε συμπατώ και εσένα ιδιαίτερα.
3: Καλώς μας ήρθες και εσύ, Θανάση.
6: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Να σε καλά, φίλε.
6: Είναι παράξενη και δύσκολη ημέρα σήμερα, ναι, για πολύ κόσμο, τέλος πάντων.
3: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί γενικά το πράγμα.
3: Ναι.
6: Αυτό που θέλω να πω, γιατί δεν διαφωνώ καθόλου με τους υπόλοιπους και τους ακούω καιρό κι αυτούς, mm-hmm, και έχουν πολύ δίκιο. Έτσι, το θέμα είναι ότι κανείς μας δεν καταλαβαίνει πόσο μας ελέγχουν, πραγματικά δηλαδή, έτσι. Το εννοώ αυτό. Έχουν φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα πολύ καλό και οργανωμένο που ελέγχουν λαούς και πληθυσμούς ολόκληρους. Εντάξει, τώρα τι εννοώ.
3: Ναι.
6: Καταρχήν τα μίντια, έτσι. Με το που ανάβεις την τηλεόραση κάθε πρωί βλέπεις τι ακούς και τι σου λένε, έτσι. Ξεκινάει η πλήση εγκεφάλου. Εντάξει. Τα ραδιόφωνα, το ίδιο. Τα τηλέφωνα, το ίδιο. Έτσι, όλα είναι ένα όπλο στα χέρια τους, το οποίο έχουν μια πληθώρα ανθρώπων, οι οποίοι αυτοί, η πληθώρα των ανθρώπων που σου λέω εγώ, δεν θέλει πολύ μυαλό να το σκεφτείς, έτσι, είναι και οι ίδιοι οι καλοπληρωμένοι ψηφοφόροι τους.
3: Βέβαια.
6: Εντάξει, αυτοί οι τύποι, έτσι, ομάδα αλήθειας, ομάδα παραπληροφόρησης, ομάδα οτιδήποτε άλλο, πληρώνουν και τα κάνουν αυτά, έτσι, έχουν φτιάξει ένα σύστημα ολόκληρο, εντάξει, και κάποτε και τα πίνουν παρέα, κάθε βράδυ παρέα εκεί. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι, ο καθένας σας βάλει το μυαλό του να το σκεφτεί. Έτσι. Λοιπόν, πώς από εκεί και πέρα θα καταφέρει ο κόσμος να ξεμπλέξει από όλο αυτό τον κυκαιώνα που τον έχουν βάλει και πώς θα ελαφρύνει το μυαλό του για να σκεφτεί πραγματικά, δεν ξέρω.
3: Δεν είναι εύκολο πράγμα, σωστά. Ναι.
6: Το ξέρω. Για σκέψου αυτό που έγινε πάλι σήμερα. Γιατί έχω και εγώ, τα παιδιά μου είναι σχετικά μικρά. Η κόρη μου είναι 16 και ο γιος μου είναι 19.
3: Να σου είναι καλά, λοιπόν,
6: ακριβώς. Γιατί και εγώ τα σκέφτομαι και τα βλέπω τα παιδιά μου. Έτσι, βλέπω τι περνάνε και τι κάνουν με το σχολείο. Λοιπόν, για σκέψου αυτά τα παιδάκια που ήταν και φίλες, αδελφικές, και αυτοί κάνε χέρι-χέρι και πέσανε καλά να πεθάνουν.
3: Δεν το πιστεύω, όπως λες και επειδή έχουμε παιδιά.
6: Θέλω να σου πω, για σκέψου το αυτό το πράγμα, έτσι. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, πάνω σε όλη τη φρίκη, σκεφτείτε και το δεσμό της φιλίας που τα ένωσε για να πεθάνουν παρέα.
3: Βέβαια.
6: Καταλάβες, δηλαδή είναι δύο φορές δράμα. Δεν είναι μόνο το δράμα που έγινε και το γονιόν οτιδήποτε. Είναι όλο το σκηνικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, μια αρχαία τραγωδία, πραγματικά.
3: Βέβαια.
6: Εντάξει. Λοιπόν, τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
3: Κοίταξε, ένα πράγμα μόνο μένει. Εάν σκεφτούμε πως με τη συνείδησή τους πηγαίνανε και πέσανε στο κενό, αλίμονό μας η κοινωνία... Τρελοί είμαστε, αποτύχαμε να αυτοκτονούσαμε εμείς. Αλλά έχω ελπίδα, μήπως δεν είχαν γνώση αυτών. Είχαν κάνει κάτι στον εαυτό τους, φίλε, και πηγαίνανε έτσι. Αλλιώς, σαν γονείς, όπως είσαι και εσύ πατέρας, καταλαβαίνεις πώς νιώθω.
6: Καταλαβαίνω, αλλά επειδή μιλάω και με κόσμο και με ανθρώπους που έχουν σχέση και με ψυχολογία και με τέλος πάντων με τέτοιου είδους θέματα. Πολλοί κόσμος και πολλά παιδιά έχουν μπει σε αυτό το θέμα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και πόσα, πρόσεξε με, και πόσα δεν μαθαίνουμε κάθε μέρα.
3: Ναι, καλά, σωστό.
6: Πόσα δεν μαθαίνουμε, έτσι. Έχω φίλους αστυνομικούς, έχω φίλους παπάδες, έχω φίλους γενικά, δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που ασχολούμαι.
3: Βέβαια.
6: Και εσύ δεν είσαι κανένα παιδάκι χθεσινό, είσαι παιδί βγαλμένο. Έτσι. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι.
3: Βέβαια.
6: Λοιπόν, από εκεί και πέρα σου λέω, οι τρεις τελευταίοι, οι τέσσερις, έτσι, είτε και ο Αυγολέμονος, είτε και ο προηγούμενος κύριος, μιλήσανε και για Χούντα και για οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι πώς θα αφήσουν πραγματικά το λαό να βρει αυτό που πρέπει. Θα τον αφήσουνε.
3: Ναι, σωστά.
6: Γιατί εγώ πάρα πολύ φοβάμαι ότι όλα είναι ελεγμένα. Ποια επιβία, πες μου. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τα έχουν σαρώσει όλα.
3: Βέβαια.
6: Εντάξει, πες μου έναν στρατιωτικό που θα βάλει το στήθος του μπροστά και να πάει να καθαρίσει.
3: Και πρόσεξε, Κατανάς, που φτάσαμε καιρούς δημοκρατίας και ναι. Με δημοκρατικό λαό που είναι πάντα η Ελλάδα, ναι. Να λέμε αυτές τις λύσεις που λέμε τώρα, ντροπή μας. Η ντροπή στο σύστημα εννοώ.
6: Είναι πάρα πολύ πρόσφατο, γιατί εντάξει, όσοι έχουμε κάνει στρατό και ξέρουμε και πέντε πράγματα παραπάνω, έτσι, όλο το σκηνικό ξεκίνησε το τελευταίο, δηλαδή εδώ το τριήμερο, ότι κάποιοι ψαράδες βρήκανε κάτι σε ένα νησί εδώ κοντά μας, κάπου εδώ, γεια σας, ήρθα, φεύγω.
3: Ναι.
6: Και μετά από τρεις μέρες βγήκε ο ίδιος ο υπουργός Αμήνης για να πει, α, ήταν και ένα τέτοιο που βρέθηκε από εκεί.
3: Ναι.
6: Δεν θέλω να λέω ονόματα τώρα.
3: Άσε, μην το λες, έχεις δίκιο. Και εγώ τα αποφεύγω, να σου πω κάτι.
6: Ναι, ο κόσμος καταλαβαίνει.
3: Ναι. Έτσι.
6: Κάτι που αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι.
3: Πολύ κακό.
6: Καταλαβες.
3: Μα και εγώ σατυρικά το πήγα χθες και έλεγα θα πάω στο εξωτερικό το καλοκαίρι, γιατί είμαι από εκεί, από τη Λευκάδα. Θα πάω στο εξωτερικό, λέω.
6: Ναι,
3: δεν μπορώ να πεις τίποτα άλλο, γιατί τα λόγια τελειώνουν στην επιθετικότητα.
6: Τα κανάλια το πρωί. Που δείχνουν, ξέρω εγώ τι δείχνουν, τα λένε όπως θέλουν, δεν τρέχει τίποτα. Καταλάβες, δεν τρέχει τίποτα. Σου λέει ένα ωραίο παραμυθάκι να το φας πρωί-πρωί και να πας να πεις στον καφέ σου, ξέρω εγώ που πας, στη δουλειά σου, στο γραφείο σου, τέλος πάντων όπου θα πας. Με ένα ωραίο παραμύθι στη τσέπη. Καταλάβες. Και εκεί μετά, και μετά όλη η παρέα θα ξεκινήσει να πει το παραμύθι. Καταλάβες. Για να το δουλέψει ο καθένας στο μυαλό του όπως του κάτσει.
3: Mm.
6: Λοιπόν, για το σύλλογο. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η όλη αποχάπνωση, πού θέλεις να βρεθεί αυτό που πρέπει να βρεθεί, αφού και το στρατό τον έχουν κατεσταλμένο. Και αν υπάρχουν και πέντε βαλικάρια που μπορούν να πάρουν την ευθύνη πάνω τους, τι να σου πω. Έχουν και αυτή η οικογένεια και το σκέφτονται.
3: Mm.
6: Πόσο να μιλήσουμε παραπάνω.
3: Όχι.
6: Τι να πούμε.
3: Σε ευχαριστώ και να σου είναι καλά τα παιδιά.
6: Και εσένα δε Ηλία μου, και εσύ να σε καλά.
3: Καλό σου βράδυ, να σε καλά.
6: Θα τα ξαναπούμε, να σε καλά.
3: Ναι, να σε καλά, τα ξαναπώ, αφού πήρες για πρώτη φορά να τα ξαναπούμε, ναι. Όλο ναι, να είστε καλά. Παίρνε πολύ, πολύ, ναι, πέρα από τους παλιούς που ξέρετε πάντα που λέω, πως ήταν οι κολόνες μας και μας στηρίξανε, είναι σεβασμός και τους παλιούς αλλά και τους νέους που βγαίνουν συνέχεια κάθε μέρα, έχουμε δεκάδες. Πάμε σε, και μετά από λίγο πρέπει να έχουμε επαφή, κυρία Αρκουλή, με την κυρία Κορίνα. Τώρα, αν είσαι στον αέρα, όχι, ναι, κατάλαβα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Ηλία, εγώ.
3: Ναι.
7: Ο Χρήστος είμαι, ο Περιστέρη.
3: Έλα Χρήστο, έλα
7: Χρήστο. Κύριε Ηλία μου, κοίταξε, δεις, αυτό το πράγμα με τα κοριτσάκια είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω όμως, και γι' αυτό πήρα, νομίζω όμως δεν πρέπει να το συζητάμε, διότι υπάρχουν, εγώ έχω περάσει πολλά στη ζωή μου, όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και έχουν, είμαι και μεγαλύτερος από εσάς. Και έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Και έχω και παραδόσεις οικογενειακές. Νομίζω δεν πρέπει να το συζητάμε για, από μια πλευρά. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι επιρρεπείς. Δεν υπήρχαν παλιά ανθρώποι να κοιμούνται στον δρόμο. Ούτε νοιάζεται και κανένας. Ούτε νοιάζεται και κανένας από τους υπεύθυνους, ξέρω εγώ, για τα χάλια που έχει ο Έλληνας κυρίως.
3: Mm.
7: Έτσι. Τώρα για θέματα κοινωνικά και τέτοια πράγματα δεν κοιτάζει κανένας. Γιατί όλοι οι αγνοί άνθρωποι πιστέψανε σε κάποιες ιδεολογίες.
3: Βέβαια.
7: Και όλες οι ιδεολογίες έχουν καλά στοιχεία. Αλλά ήδη εμείς που πιστέψαμε μέσα από εμάς κάποιοι τις εκμεταλλευτήκανε. Προδοθήκανε. Εγώ δηλαδή σε ιδεολογίες μου προδόθηκα. Προδόθηκα. Απογοητεύτηκα. Πώς να πιστέψω να πούμε. Πώς να πιστέψω ας πούμε ένα Πασόκ που έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει λοβιτούρες. Πώς να πιστέψω μια Νέα Δημοκρατία το ίδιο. Πώς να πιστέψω τον κύριο Καμένο που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία κατηγορώντας την για μειοδοσία στο μακεδονικό ζήτημα, ότι υποψιαζόταν δηλαδή.
3: Και μετά.
7: Και μετά ο ίδιος έγινε ο Σταυρωτής.
3: Με τον Τζίπρα να κάνει, ναι.
7: Έτσι, πώς να πιστέψω το, εκείνο το δημοσιογράφο, το, όχι εκείνο, τον κύριο δηλαδή, δεν το είπα για κακό αυτό. Τον κύριο το Γκουίν, ο οποίος πόσα έλεγε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας για το μακεδονικό και ο ίδιος μετά πρόδωσε. Έτσι, πώς να πιστέψω
3: Συγγνώμη, λες για τον που είχε κάνει ένα ακόμα... Που πήρε ένα κόμμα εκεί πέρα λίγο, έκανε το δεκανίκι και μετά εξαφανίστηκε.
7: Μπράβο, λέω και για τον Θοδωράκη, ο οποίος αυτός, μπράβο, αυτός ήταν σαν διάτονα τας αστέρας.
3: Πώς τον είπε να τον θυμόμαστε?
7: Ο Θεοδωράκης.
3: Σωστό.
7: Που είχε το ποτάμι.
3: Σωστό, η προοδευτική μεγάλη, ναι.
7: Λοιπόν, πώς να πω για τον κύριο Δελατόλα που υποστήριζε στην ουσία τι υποστηρίζουνε. Συγκεκαλυμένα. Την απόσχηση της Μακεδονίας της Ελληνικής, δεν ξέρω με ποιο τίμημα. Επειδή οι εποχές είναι πονηρές, κάποιο τίμημα πήρανε. Δεν λέει συγκεκριμένα για... Αλλά κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον.
3: Mm.
7: Έτσι. Πώς να σκεφτώ για ανθρώπους που τους φιλοξενούν αυτούς τα κανάλια. Και ακούνε τη γνώμη τους και προσπαθούν να μας διδάξουν κιόλας. Αφού έχουν κάνει τέτοια αμαρτήματα εις βάρος της Ελλάδος και εις βάρος του λαού...
3: Τους παρουσιάζουν
7: ναι.
3: Σαν να είναι κάποια μυαλά που πρέπει να τους σεβαστείς.
7: Ναι, ότι βλέπουν τα πράγματα
3: δυνατόν.
7: Από κάποιον. Ότι τάχα μου εκείνοι τα βλέπουν από διαφορετικά και δεν μπορούν να τους καταλάβουν.
3: Αγράμμα όλοι τους.
7: Πώς να με τη μούτρα εκείνος ο Τσίπρας βγαίνει ας πούμε τώρα και διεκδικεί την ψήφο του λαού που ήταν ευτυχισμένος τότε με το ΖΑΕΦ τότε να πούμε. Και άλλα πολλά. Πώς μας βάλανε εμάς σε τέτοια καραντίνα, κλείσαν τον κόσμο όλο μέσα και δεν μπορούν να ελέγξουν τα ναρκωτικά. Και από την άλλη τάχαμε τους αυτόνι το δημογραφικό. Έτσι, τα ναρκωτικά δεν μπορούν να τα, άμα θέλουν να τα καταργήσουν. Εγώ πιστεύω μπορούν, τουλάχιστον να τα μειώσουν κατά πολύ.
3: Βέβαια.
7: Έτσι, λοιπόν, Αυτές είναι οι δικές μου οι...
3: Ήτανε πάρα πολύ... Τα ερωτηματικά που είχες ήταν ανθρώπινα, λαϊκά και όπως λες και εσύ, άνετα έχει ξεγελαστεί ο καθένας και έχει προδοθεί από ό,τι έχει πιστέψει.
7: Και δεν πιστεύετε, δεν πιστεύει κανέναν πια.
3: Καλά λες, ήτανε μια... Έκανες μια περίληψη όλων αυτών των κορυφαίων πραγμάτων. Μάλιστα. Που τα έχει χάσει ο Έλληνας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Σε ευχαριστώ εγώ πολύ που με ακούσατε.
3: Σε ευχαριστώ, πολύ σωστά,
7: ευχαριστώ.
3: Πολύ
7: σωστά.
3: Λοιπόν, 12:00 τα μεσημέρι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Σοβελόπουλος, και 5-6 καθημερινά, εδώ και καμιά 20 μέρες, ο Στέφανος Οχίος με τους Ράδιο Μακελάριδες. Για να έρθουμε λοιπόν τώρα να κάνουμε σχολιάκια, να πάμε να περάσουμε στον αέρα. Έχουμε παιδιά τότε στον αέρα. Να πούμε μόνο το καλησπέρα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
3: Α, πάμε στον κύριο όνομα.
8: Μανώλης.
3: Έλα Μανώλη.
8: Σαλαμίνα.
3: Ναι.
8: Πήρα να σου πω μια καλησπέρα σε σένα και άκουσα απόψε και τον κύριο Κώστα.
3: Ναι.
8: Τον αγουλεύουν.
3: Βέβαια. Ναι.
8: Και θα ήθελα να πω και κάτι.
3: Ό,τι θες.
8: Σόδομα και Γόμορα.
3: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν καταλάβεις το υπονοούμενο.
3: Όλα
8: για όλα αυτά που είπαν οι προηγούμενοι.
3: Βέβαια. Ακράτες. Καλά τοποθετείς με δύο λέξεις, ναι.
8: Έτσι ακριβώς. Σόδομα και Γόμορα.
3: Ναι.
8: Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε.
3: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, Μανώλη μου. Καλά, λέει ο άνθρωπος. Σόδομα και Γόμορα. Ρε. Τι είναι αυτά, πώς είμαστε. Πάμε από μια γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
9: Ηλία.
3: Ναι.
9: Έλα, είμαι ο Θανάσης πάλι.
3: Έλα, Θανάση.
9: Απλά κάτι μου ήρθε στο μυαλό και σε
3: κάνω όμως γρήγορα, επειδή δεύτερη φορά δεν βγαίνουμε, Θανάση.
9: Τίποτα. Μισό δευτερόλεπτο θα πω.
3: Ναι.
9: Δύο έργα παλιά να ψάξει ο κόσμος να τα βρει στο ίντερνετ.
3: Ναι.
9: Το ένα λέγεται Η Νύχτα των Δικαστών.
3: Ναι.
9: Και το άλλο λέγεται Μάτια Ερμητικά Κλειστά.
3: Δίκη των Δικαστών, πώς λες. Μήπως τη δίκη των δικαστών.
9: Η Νύχτα των Δικαστών,
3: Ανύχτα.
9: Παλιά έργα είναι.
3: Α, είναι ξένο έργο, ε.
9: Ξένα, παλιά
3: ξένα,
9: έργα.
3: Ξένα, καλά λέγεται, ναι, μοιάζει, ναι.
9: Και το άλλο λέγεται Μάτια Ερμητικά Κλειστά, παίζει και τον Κρούς εκεί πέρα.
3: Ναι.
9: Καταλάβες, ας τα δει ο κόσμος έτσι λίγο να πάρει μια ιδέα και θα καταλάβει δύο πράγματα.
3: Για να το λες είναι σημερινά πράγματα, ε.
9: Ας τα δει ο κόσμος, γενικά.
3: Ωραία.
9: Και τότε τι υπήρχε γενικώς.
3: Εντάξει, Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
9: Καλό βράδυ.
3: Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Και να δω πότε θα μας βγει η κυρία Κορίνα. Έχει, είναι εδώ. Όχι, ε. Ωραία. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
10: Ονομάζομαι Γεώργιος και είμαι από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
3: Να είσαι καλά. Πρώτη φορά μιλάμε, ε.
10: Πρώτη φορά, Ηλία μου. Πρώτη φορά.
3: Καλό μας ήρθες και εσύ, Γεώργο.
10: Άκουσα την εκπομπή μέχρι τώρα. Mm. Είμαι χρήστης. Με ακούς?
3: Σε ακούω πολύ καλά, Γεώργο.
10: Είμαι χρήστης,
3: ναι.
10: Και μιλάτε για τα ναρκωτικά.
3: Ναι.
10: Λέτε για μενίδι επάνω από εκεί, από την πλευρά αυτή που δεν μπορεί να πάει η αστυνομία.
3: Ναι. Είπε κάποιος κάτι τέτοιο που λες, ναι.
10: Ναι. Είμαι ένα απόγευμα επάνω, έχω πάει να ψωνίσω.
3: Ναι.
10: Και είμαι σε ένα σπίτι μέσα,
3: ναι.
10: Με άλλα 30 άτομα.
3: Ναι.
10: Χρήστες. Οι οποίοι περιμένουν την κοπέλα να μας... Τακτοποίηση όλους.
3: Ναι.
10: Άλλος 1 ευρώ, άλλος 5, άλλος 10, όσα είχε ο καθένας τέλος πάντων.
3: Ναι.
10: Και την ώρα εκείνη σκάει το περιπολικό έξω με 4 ακόμα αυτοκίνητα, η αστυνομία, και μας λέει η γύφτισσα, καθίστε όλοι κάτω, θα τον τακτοποιήσω και μη φοβόσαστε τίποτα. Ανοίγει ένα συρτάρι, παίρνει ένα τούβλο, βγαίνει έξω. Πάει στο πρώτο τζιπάκι, δίνει το τούβλο και σηκώνονται και φεύγουν.
3: Ωραία.
10: Καταλαβαίνεις τι λέω για το τούβλο, έτσι.
3: Έλα ρε Γιώργο, δυνατόν. Τι λέει ρε παιδί.
10: Τι να πεις τώρα από εκεί και πέρα. Με σταματάνε μένα στο δρόμο ή τον κάθε χρήστη με ένα γραμμάριο, με μισό γραμμάριο, με δύο γραμμάρια και μας τραβάνε μέσα. Αφού πάνε και τα παίρνουν από τον έμπορα.
3: Τι να πω, δεν το πιστεύω. Γιώργο, επειδή σε ακούω μάγκα, παρόλο που αν μπορείς να αποφύγεις και να γλιτώσεις από αυτά, σε πιστεύω και δεν τα, και δεν τα πιστεύω εσένα τώρα και δεν πιστεύω ότι γίνονται αυτά, λες και πραγματικά και δεν, όμως, δεν θέλω να τα πιστεύω.
10: Και όμως, και όμως, και όμως, Ηλία μου, και όμως, Ηλία μου.
3: Ωραία.
10: Και όμως, Ηλία μου.
3: Και μετά μου λες να φτιαχτούμε, ναι.
10: Και όμως, Ηλία μου, είναι πραγματικότητα αυτό.
3: Δεν αφιβάλλω, δεν σου πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτό που λες, ακούω και τη φωνή σου. Έχεις...
10: Με έχουν σταματήσει πάν πολλές φορές επάνω για εξακρίβωση. Έχεις τίποτα επάνω σου, ναι. Γιατί έχω το θράσος και το λέω.
3: Ναι.
10: Τι έχεις επάνω σου, αυτό. Ένα, δύο γραμμάρια, τρία γραμμάρια.
3: Ναι.
10: Από πού το πήρες, δεν ξέρετε από πού το πήρα.
3: Σωστά.
10: Πρέπει να σας πω εγώ, να, δηλαδή να γίνω ρουφιάνο σου.
3: Καλά λες.
10: Εδώ πιο πάνω είναι, αφού ξέρεις που είναι.
3: Ωραία.
10: Γιατί δεν πάει να τον πιάσεις και πιάνεις εμένα, το χρήστη που είμαι άρρωστος. Τι να πεις από εκεί πέρα, ναι. Υπάρχει νόμος.
3: Τα είπες όλα, όλα όσα μας είπες, όποιος έχει... Αυτό που θέλω τις κεραίες, ειδικά που είναι έξυπνοι άνθρωποι του ραδιομάχη, μας είπες 100. Τέσσερα μας είπες και μας έδωσες άλλα 50%.
10: Τι να πω, Ηλία μου, τι να πω, τι να πω. Σου λέω και πάλι, είμαι χρήστης εδώ και 25 χρόνια.
3: Δεν μπορείς να το να καθαρίσουμε.
10: Έχω κάνει προσπάθειες πολλές. Πάντως, άμα μπλέξει με αυτή, να μην την πω τώρα.
3: Ναι. Πάντως, σ' ακούω λίγο στη φωνή και στην πυγμή. Δυνατό ρε Γιώργο.
10: Το ξέρω καμάρι μου, το ξέρω. Το ξέρω. Σου λέω έχω κάνει προσπάθειες πολλές.
3: Το πιστεύω.
10: Έχω κάνει προσπάθειες πολλές και τώρα περιμένω. Και τώρα περιμένω να μου φέρουν κάτι. Μήπως και φύγω από εκεί πάλι. Έχω κουραστεί. Δεν μπορώ άλλο.
3: Βέβαια και...
10: Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά σου μιλάω.
3: Λες τώρα μόνο.
10: Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή δεν έχω λόγια να πω τι. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να τον δικαιολογήσω.
3: Και μόνο για αυτά που λες, ειλικρινά σε παραδέχομαι σε μερικά πράγματα. Δεν σου παραδέχομαι ότι είναι μαγιά αυτό που κάνεις, που ακούγεσαι μάγκα.
10: Όχι, ακούγεσαι... όχι. Δεν είναι μαγιά.
3: Ακούγεσαι άνθρωπος δυναμικός, πυγμή και άντρας. Δεν μπορώ να ακούω αυτό τώρα που δεν μπορώ να το καθαρίσει, ρε Γιώργο.
10: 66 χρονών είμαι, Ηλία.
3: Ακούγεσαι πολύ πιο νέος.
10: 66 χρονών είμαι, λεβέντη μου.
3: Άντε πια, κάνω ό,τι μπορείς και πάρε με κανένα άλλο βράδυ πάλι.
10: 66 χρονών είμαι, μακριά από εκεί, μακριά. Και όποια πιτσιρίκια βλέπω, δηλαδή από 20άριδες μέχρι 40άριδες, λέω παιδιά τι έρχεται, τι θέλετε εδώ πάνω. Τι θέλετε εδώ. Προσπαθήστε να φύγετε από εδώ. Δεν είναι. Άμα σου μπει μέσα, ναι. Τέλος.
3: Όποιος είναι έξω από το χώρο, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
10: Είναι δύσκολο, Ηλία. Είναι δύσκολο.
3: Το πιστεύω,
10: δηλαδή,
3: το πιστεύω.
10: Στα 10 άτομα να φύγει ένας.
3: Έτσι λες, ε.
10: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και ειδικά τώρα αυτά δεν είναι πρέζες τώρα αυτές που πουλάνε.
3: Ναι.
10: Είναι χημικά όλα.
3: Οποία είναι χειρότερος ο εθισμός, θες να πεις, ε.
10: Βέβαια. Αφού σου ρίχνουν μέσα μέχρι κάμερ που βάφουν τα παπούτσια. Μέχρι χάπια. Ό,τι βρει ο γύφτος μέσα θα πετάει μέσα. Τα βράζει και στα δίνει.
3: Ωραία. Γιώργο, πάρε με κανένα βράδυ πάλι. Γιώργη.
10: Έχω τύχει, Ηλία, ναι. Έχω τύχει σε σπίτι να μαγειρεύει την κατσαρόλα η γύφτισσα.
3: Ναι.
10: Και να μου λέει, περίμενε σε κανένα μισά ώρα, μου λέει, θα είναι έτοιμη.
3: Ωραία.
10: Και την πήρα ζεστή, πώς να στο πω ρε παιδί μου. Άστινε, μου λέει, να κρυώσει, μου λέει, για να μπορείς να τη σπάσεις, για να πιείς.
3: Πάρε με κανένα άλλο βράδυ να πούμε τίποτα.
10: Έγινε.
3: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο.
10: Να είσαι καλά κι εσύ.
3: Να είσαι καλά.
10: Καλή εκπομπή σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Να έχετε υγεία.
3: Να είσαι καλά.
10: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, παιδιά.
3: Να είσαι καλά. Εγώ, παιδιά, πάντα αυτούς τους ανθρώπους δεν απερίπτω τίποτα. Δεν κατηγορούσα τίποτα. Άλλο να αλλάξουμε και να είμαστε ακόμη και κάπου να είχαμε. Να βρισκόμαστε κάπου. Σε εισαγωγικά να το αλλάξω τα φώτα του Γιώργου. Σε αυτό που θέλω να μπορούσα να κλειδώσω. Αλλά είναι αποδεκτό σε αυτές τις εκπομπές, τέτοιοι μπορεί να μας βάλουν μυαλό σε μερικά πράγματα. Δεν είναι σημασία, δεν μπορεί να ξεφύγει. Τουλάχιστον ακούσω όμως μια καθαρή ματιά μέσα από τη βρωμιά που ζει ο άνθρωπος. Γιατί ακούω όταν μάγκας ότι έχει καταλάβει τη βρωμιά και τη μάγκα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
11: Είμαι η Ουρανία.
3: Γεια σου, Ουρανία.
11: Είμαι αγανακτισμένη με όλα αυτά. Mm. Και όσο για την πολιτική αλητεία που θέλουν ξαναμπούν πάλι στη Βουλή, να σηκωθούν, να γκρεμιστούν και να μας παρατήσουν ήσυχους. Δεν τους έχουμε κάνει τίποτα. Αυτοί ήρθανε, είναι ανθέληνες, δεν είπανε την καταγωγή τους, δεν είπανε ότι είναι οι εχθροί των Ελλήνων.

0: χρόνια. Τι κάνει το κάθε κόμμα, φύγει εσύ, έλα εσύ. Θα ξεχαστούν, θα έρθουμε, θα τους κάνουμε κάτι καλό στην αρχή και μετά θα τους ξεσκίσουμε. Έχω δει βίντεο στο διάδρομο της Βουλής, τον Τζίπρα με τον Μίτσο, που δεν τους λένε έτσι, εντάξει έχουν κλέψει και τα ελληνικά ονόματα. Για να παρουσιαστούν ότι είναι από εκεί, είναι από εδώ, με λένε έτσι, με λένε αλλιώς. Δεν τους λένε έτσι. Είναι ανθέληνες. Η λέξη ανθέληνες είναι ξενόφερτη. Και είναι η εχθροί των Ελλήνων. Τελεία και παύλα. Πρέπει να λέμε την αλήθεια όπως έχει. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει. Και να μην ξαναπατήσουν. Είναι εγκληματίες. Γίνονται τόσα. Κοιτάμε να τους πετάξουμε. Ξέρετε ποιοι τους ψηφίζουν και δύο και τρεις φορές. Τα λογαπά. Αυτούς που έχουν φέρει. Αυτοί τους ψηφίζουν, όχι οι Έλληνες. Αυτοί τους ψηφίζουν. Πάνε προς το τέλος και όσοι δεν είχαν ψηφίσει οι Έλληνες, δεν πατήσανε, παίρνουν από εκεί, βάζουν τους αλλονταπούς και τα ψηφίζουν με τα ονόματα αυτών, γιατί ξέρουν ποιος έχει πάει και ποιος δεν έχει πάει. Καταγράφονται. Όταν πας δίνεις τα στοιχεία σου ότι ψήφισες. Εντάξει, αυτοί που δεν πήγαν καθόλου πάνε οι αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί γιατί πάνε και ψηφίζουν? Είναι Έλληνες. Κοιτάνε το δικό τους συμφέρον. Της Βουλής το συμφέρον. Και των Ελλήνων, ας ξυπνήσουν οι Έλληνες, δεν υπάρχει κόκκινο, δεν υπάρχει μπλε, δεν υπάρχει κίτρινο και πράσινο, εντάξει. Να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Μας έχουνε φάει. Μας τρώνε τα παιδιά μας. Το καταλαβαίνετε ρε Έλληνες. Σήμερα είναι ο τάδε, αύριο θα είσαι και εσύ που θα σου φάνε τα παιδιά σου. Και με ναρκωτικά και με... μαστροπίες και τέτοια, αφού τα ξέρετε και τα ακούτε κιόλας τι γίνεται. Να λέμε τα πράγματα ως έχουν ρε παιδιά. Να βγάλει ο καθένας τη μάσκα από πάνω του και να λένε την αλήθεια και να παραδεχτούν. Οι Έλληνες δεν τους ψηφίζουν. Εντάξει. Βγάζουν τώρα ότι βγαίνει τόσο... Ποιος τους ψηφίζει? Αυτός που φέρανε τους ψηφίζουν. Αυτοί που φέρανε, αυτοί σκοτώνουν τους Έλληνες. Πέρα από αυτούς. Έχουν τα παρακλάδια τους γύρω-γύρω. Εντάξει.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, Ουρανία.
0: Τα πράγματα όπως έχουν.
1: Ευχαριστώ, Ουρανία.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ, Ουρανία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ουκάν ήξης αφήξης με ρίσκο, δεν ξέρω ο Γιώργος τι είναι. Γιώργο μου εξήγησε μου κάτω ποιο είναι το τηλέφωνο, το λέμε 10 φορές επάνω, 2-10-7-10-8-000, 2-10-7-10-8-000 ρε παιδιά, μου είχε πέσει το, αυτό να το, να το λέω. Κωνσταντίνε, καλησπέρα Ηλία, γεια σου Κωνσταντίνε. Γιώργος, το χωριό δεν έχει τέτοιους, συμβοφώ και το κόβει. Δεν ξέρω τι εννοείς φίλε, το στο χωριό ή οτιδήποτε. Έτσι πάμε σε επόμενη γραμμή. Πάμε 2-10-7-18.000 παιδιά. Το λέω συνέχεια εδώ, τον καρίζω. Γίνεται και αντιπαθητικό σε αυτόν. Το ξέρω, σου λέει τι το λέει αυτό. Δεν έχει τι να κάνει. Το λέω για του καινούριου. Να, πόσε αναρωτιέσαι τώρα εσύ και μου το λες. Και το λέω συνέχεια. 2-10-7-18.000. Που είναι και λίγο κουραστικό για αυτού που το ξέρουν. Αλλά δεν υπάρχουν αυτοί που το ξέρουν. Υπάρχουν οι καινούργοι συνέχεια. Το ραδιόμα έχει μια δυναμική καταπληκτική. Όχι αυτή η εκπομπή. Όχι αυτή η εκπομπή. Οι εκπομπές όλες είναι διαμάντια του ραδιομάχη. Οι παρουσιαστές ξέρω καθένα στη δουλειά του. Εντάξει, δεν τους κάνω κομπλιμέντου, δεν τους ξέρω κανένα, τους έχω ανάγκη καθόλου, όπως δεν με έχουν κι αυτοί. Εγώ το λέω πραγματικά με την εμπειρία της ζωής μου. Μέσα από εκεί κρίνω. Βλέπω εκπομπές που είναι πολύ ωραίες στο ραδιομάχη, γιατί ξυπνάνε συνειδήσεις πάνω απ' όλα. Λοιπόν, είναι ένα ραδιόφωνο πολύ δυναμικό με. Πραγματικά να γίνεται χαμός και μου έχει πετύχει και σύμπτωση μια φίλη μου τώρα προχθές, πάει κάπου σε το βράδυ, μπαίνει μέσα λέει και ακούει, λέει ακούς κακλαμάνι, ναι λέει κάθε βράδυ ακούω. Να είστε καλά παιδιά και εσείς το ταξί που έχετε μέσα στο ταξί σας, τις εκπομπές του ραδιομάχη πέρα από το που ήταν τα κρούσματα αυτά τα που έχω που μου είπαν για τη δική μου εκπομπή. Δεν με νοιάζει για τη δική μου, είναι γενικά, μπράβο. Έχουμε όμως και εδώ πέρα εδώ που τα λέμε 5-6 ταξιδίδες παίρνουν ένα τηλέφωνο. Έχουμε τη Λία, το Σωτήρ, 2-1-2, Σπύρος, 3-4-5, 4-5-6-7 ταξιδίδες. Να είστε καλά, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τριαντάφυλλο ονομάζομαι.
1: Γεια σου, Τριαντάφυλλε.
2: Είχαμε ιδωθεί κάποια στιγμή σε μια έκθεση στο Περιστέρι με σαλόνια. Θυμάσαι, παλιά, πολύ παλιά.
1: Ναι, να είσαι καλά. Να σου πω πρώτη φορά τηλεφωνήσεις απόψε.
2: Ναι, δεν θα πω όνομα.
1: Να είσαι καλά, Τριαντάφυλλε.
2: Λοιπόν, έχω να πω, είναι λίγο βαρύ, θα το πω όμως, ότι δεν πήραμε τα όπλα, χαθήκαμε, Ηλία. Τελειώσαμε.
1: Όχι τόσο ακραία, ρε φίλε.
2: Δεν πήραμε τα, εγώ έτσι πιστεύω, δεν πήραμε τα όπλα και τελειώσαμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Χαμός γίνεται. Ζούμε στο χάος.
1: Χαμός γίνεται, ναι.
2: Τίποτα, αυτά μακάρι να, εντάξει, δεν είναι ακραίο, αλλά δεν βλέπω άλλη λύση. Αν δεν βγούμε στον δρόμο να τους κυνηγήσουμε όλους που λέει, και όχι ένα-δύο, να βγούμε 500.000 όλους στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, σε όλες τις πόλεις. Να... Μόνο με όπλα όμως πιστεύω, Ηλία.
1: Όχι, ρε φίλε, εγώ είμαι εναντίον του όπλων, εσύ. Και δεν είμαι κανένα βουτυρόπεδο. Δεν είμαι κανένα βουτυρόπεδο. Έχω περάσει και εγώ και έχω δει διαπυρώσει και σίδηρο.
2: Δεν είμαι αλλού, Ηλία. Ούτε με την ψήφο καταλαβαίνω.
1: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο, ρε φίλε. Αλλά δεν λες τώρα πάνε να πάρει έξω να πα σκοτωθεί κοσμάκι, α πούμε, για να κάνουμε τάχο ότι κάνουμε κάποιοι τσαμπούκα. Καταλάβει. Δηλαδή, εκεί είμαι εναντίον.
2: Πρέπει να γίνει κάποια θυσία όμω, Ηλία.
1: Την πληρώνει περισσότερο ο λαό ο ίδιο παρά κάποιοι που φταίνε.
2: Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο, μακάρι να είμαι λάθος, δεν ξέρω.
1: Ναι, καταλαβαίνω τώρα πως το λες, αγανακτισμένος το λες και έχεις δίκιο, αλλά βρίξτε με τα όπλα από την ώρα που πρέπει τις κάλπες, είναι...
2: Δεν το βλέπω, όλα είναι...
1: Αλλά δεν το βλέπω κι εγώ σε πολλά πράγματα, ναι. Ποιος μετράει είναι το θέμα, ναι.
2: Πολλά, μπράβο, παίζουν πολλά.
1: Κατάλαβες τώρα τι λέω.
2: Μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που μάθατε.
1: Ευχαριστώ, Τριαντάφυλλε. Σε ευχαριστώ, φίλε. Ναι, να είσαι καλά, Τριαντάφυλλε. Παιδιά, είχε πει ο κόσμος, είχε πει δύσεις και προσπαθεί να δει που εδώ πέρα δεν είμαι κανένα μήνυμα τέτοια πράγματα. Αλλά πού φτάνει ο άνθρωπος να λέει. Είναι σαν να σηκώνει τα χέρια σου σε πράγματα που τα όπλα τα δικά του που έχει ο καθένας το θεωρεί πως είναι άχρηστα τελικά. Ρε. Και ενώ τη ψήφου δημοκρατία και όλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Παναγιώτης από το Βόλο, μακρύς.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Από πού, από το?
3: Βόλο.
1: Από πάνω, Βόλο, να είσαι καλά. Πρώτη φορά και σε να σε ακούω,
3: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Τι γίνεται εκεί με... Να σου πω ρε Παναγιώτη, πριν πάμε στα δικά μας όταν να πεις. Πώς θα πάει εκεί πέρα. Βλέπω δύο γνώμες. Κάποιοι βαράνε τον Μπέο πολύ, ενώ άλλοι το γουστάρετε γιατί έχει κάνει πολύ έργο. Τι συμβαίνει ρε.
3: Καλά, Μπέος με για κλωτσές συνάσαι.
1: Τόσο πέρα. Πολύ.
3: Τόσο πολύ. Δεν το θέλει δημοχή λύκημα, δεν το ξέρει το θέλει. Για να καλύψει τα ξεπέντα λεφτά από τα στοιχήματα. Τι το θέλει το δημοχή λύκη. Γιατί τα φτιάχνει αυτά και τα φτιάχνει στην εγγεγραμμένη δήμαρχος, να ξεπλένει φράγκα.
1: Να σου πω εκεί κάτι έργα που βλέπω ότι γίνεται.
3: Λέει ότι τελειώνει. Λέει ότι τελειώνει. Άρα δούμε.
1: Όχι παιδί μου, λέω κάτι έργα που βλέπω που φτιάχνει. Δεν είναι έργα αυτά για το καλό του Βόλου.
3: Είναι. Αλλά όταν ένα έργο. Γίνεται. Πρέπει να έχει γίνει πριν 15 χρόνια και τα κάνουν τώρα. Και τα κάνουν με επιπλέον καθυστερήσεις άλλων 3, 4, 5, 7, 10 μηνών. Είναι λίγο ταλαιπωρία για τον κόσμο.
1: Ναι,
3: λέω γιατί βρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, να σου πω, όταν όμως ήταν πάνω ο Μπέος από τότε που λες ότι έπρεπε να έχουν γίνει.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν πάνω. Πόσα χρόνια έχει εκεί ο Μπέος.
3: Ο Μπέος εδώ πέρα είναι... Τέταρτη, πέμπτη, τετραετία.
1: Τι λες μωρό.
3: Χώρια τη μία που ήταν και στη φυλακή και τα λοιπά που έτρεχε. Και όμως ήταν ακόμα έχει την ιδιότητα του δημάρχου και ας μην ήταν εδώ πέρα. Δεν ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στο σχόλιο το δικό σου τώρα. Πάμε.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα θυμώσω το παλικάρι προηγουμένως για τα όπλα που είπα. Πάμε τα όπλα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ έχω μια γυναίκα που έκανε τρία παιδιά. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου έχει πάθει ζημιά από λάθος γιατρού. Και πρέπει να φοράει ειδικό φαρμακευτικό σπιράλ. Ένα σπιράλ, μια γυναίκα, οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να το φοράει, να πηγαίνει αβέρτα με τον άντρα θέλει ελεύθερα, το παραχωρεί δωρεάν πλέον το νοσοκομείο του κράτους.
1: Ναι.
3: Ένα φαρμακευτικό σπιράλ, το οποίο έχει τη μισή τιμή, σου λέει κόψε λαιμό σου και βρέστο και φέρτε το στο περάσω.
1: Ακόμα.
3: Δεν το παρέχω. Πλήρωσέ το. Όταν εγώ έχω ένα παιδί, με 80% αυτισμό. Και πρέπει να του κάνω εγώ κάποιες εξετάσεις. Και πάω στο νοσοκομείο και μου λέει δεν μπορώ το μήνα κάνω 15 ραντεβού μονάχα στο αξονικό. Πήγαινε πλέον 150 ευρώ έξω. Μετά ο κύριο Γεωργιάδης είναι ευχαριστημένο, πάμε καλά. Τι καλά πάμε, ρε μεγάλε. Δεν θα μα έχει πάρει το ποτάμι, σε πάρει κάτι φορά. Έπρεπε να μα έχουν πλήξει σκατά, έχουν πέρα το πάνω το λαιμό του σκατά, πια να μα έχουν πλήξει. Και αυτό λέμε ότι όλα πάνε καλά. Και πάει καλά, ρε. Είμαστε πάμε γενικότερα καλά. Άδικο έχω.
1: Να σου πω, ρε Παναγιώτη μου, να σου ρωτήσω κάτι. Αυτό το φαρμακευτικό σπιράλ για τη γυναίκα σου δεν δικαιολογείται, δηλαδή, και πάνε και δίνουν τα άλλα δωρεάν, τα δίνουν τη σπιράλ τα διάφορα.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τι λες, μωρά. Ωραία.
3: Έβαγα τις προάλλες, πριν από 2 χρόνια, για να φορέσει τη γυναίκα από το σπιράλ, ολόκληρη τη Θεσσαλία και τη Μαγνησία για να βρω ένα.
1: Άκουρε, άκουρε.
3: Και έδωσε σε βαθμό να πούλησω τις βέρες του γάμου μας για να το πληρώσω. Σε τέτοιο βαθμό έφτασα. Γιατί δεν συνταγογραφείται, καταρχάς.
1: Και πόσο κάνει αυτό, ρε Παναγιώτη?
3: 450 ευρώ είχε τότε. Τώρα έχει πέσει βέβαια η τιμή, τότε είχε 450 ευρώ.
1: Καλά.
3: Και ήταν σε τεράστια έλλειψη, γιατί από την μικροφαρμακοποίηση τα μαζεύουν κρυφά και τα πλάνε παρανόμως στο εξωτερικό. Γιατί έχουν τετραπλάσια και πενταπλάσια τιμή έξω.
1: Ω, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Αυτό που συμβαίνει στην ΕΚΑ να σου είναι καλά και τα παιδιά. Ωραία. Τόσες χιλιάδες, σιγά τι αποκλείεται να είναι κάτι το οποίο είναι σε μεγάλη κλίμακα να θέλει το κράτος αυτά. Δεν μπορεί να καλύψει κάποια, γιατί είναι ειδική περίπτωση αυτό που λες για τη γυναίκα σου, ε.
3: Έλα.
1: Ε.
3: Δεν σ' άκουσα.
1: Παιδί μου, αυτό που λες, δεν τα έχω ακούσει και εύκολα. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν πολλές χιλιάδες, ή είναι κάτι που μπορεί άνετα να το φέρει εις πέρας το σύστημά μας, ρε παιδί μου. Δεν θα είναι χιλιάδες γυναίκες να θέλουν κάτι τέτοιο.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, αν το φορέσουν το φαρμακευτικό στις 500 γυναίκες τη μία.
1: Τι λες, μωρά. Φορέ.
3: Κυρίως το φοράνε γυναίκες που έχουν κάνει καρκίνους στη μήτρα, πολύποδες.
1: Τι λες, αφή.
3: Αλλά και το θέμα είναι ότι η γυναίκα μου είπε. Το γιατρό λέει, γιατρέ, αν αφαιρέσω τη μήτρα και τα λοιπά, θα ησυχάσω από όλα αυτά,
1: ναι,
3: τα προβλήματα. Θα ησυχάσεις, λέει, δεν στο κάνω, λέει, το χειρουργείο, γιατί είσαι μικρή. Πήγε η γυναίκα μου, 3 παιδιά έχω, τι μικρή.
1: Μη κάνει τώρα, πάνε το να παραχτεί η γυναίκα, τι θα κάνει, έχεις κάνει τα παιδιά σου. Κάνε το να σωθεί, να μην είσαι ηλίθιος για να σου λένε κάτι τέτοιο, να σωθεί μια γυναίκα, χτύπα ξύλο το παραμικρό.
3: Σε πάει την κατάσταση από πάει κάτι, δεν θα την αναφέρεσαι. Κανένας. Γιατί είναι, λέει, ούτε 40 χρονών, λέει, δεν είναι. Δεν είναι 37 χρονών.
1: Και τι θα κάνουμε, πες, θα αφήσουμε να γίνει κάτι κακό, χτύπα ξύλο.
3: Εδώ ξέρεις, εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ πρώτα πεθαίνεις και σας εξετάζουν.
1: Πιστεύω.
3: Ψέματα. Εδώ, έχω το παιδί με το αυτισμό. Του παρακαλάω εδώ και μήνες, πρέπει να κάνω το παιδί κάτι εξετάσει για να μπορέσει να πάρει το δημάτιο επίδομα το παιδί. Με το παρακάλι πήγα, με το καλό πήγα, με το καντήλι πήγα, δεν έκανα. Κάτσε να ανοίξει, πήγα πρέπει έξω να κάνω εξετάσεις. Λέει, δούλεψε να φας και κλέψει για να ζήσεις, σου λέει, σε αυτή τη χώρα. Αυτό σου λέει και ο Μητσοτάκης εκεί πάνω. Αλλιώς δεν πρόκειται να πηγαίνεις σε αυτή τη χώρα. Σε θέλουνε υπό. Όχι, ρε φίλε, δεν θα είμαι υπό. Καλά είπε ο φίλος με τα όπλα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, πήρες ξαναπάρει να μιλήσουμε. Και κοίταξε, πρόσεξε τη γυναίκα σε αυτό που είναι. Δεν χρειάζεται τώρα. Σκάνει ολική αφαίρεση, δεν ξέρω από τέτοια ιατρικά, αλλά επειδή ξέρω γνωστός του γνωστού και τέτοια. Κάνε αφαίρεση να μην υπάρχει μετά ερωτηματικό τίποτα.
3: Ναι, ναι.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ. Ρε παιδιά, αυτό πρέπει να ακούψει κανείς κανένα κομμάτι, κάθε κομμάτι αυτής της εκπομπής να γίνεται viral. Δηλαδή αυτά που ακούμε εδώ πραγματικά είναι άξια προσοχής. Να κόψει κανείς, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τεχνικά, μου είπε η Παναγία τώρα με αυτό και το παρελθόν που έχουμε 8.000 εκπομπές, 10, πόσες χιλιάδες εκπομπές έχουμε κάνει, τηλεοπτικές εννοώ, ραδιοφωνικές κάνα 2.000. Πού να κάτσω να κόβω αυτά τα φοβερά, να τα βγάλεις και να το βάζεις ένα κομματάκι έτσι, να το καρφώνεις στο μυαλό του ανθρώπου για τα στραβά της, του κράτου και το σύστημα αυτό που είναι, να μην βοηθά. Άκου, μια γυναίκα, 3 παιδιά έχει κάνει, όχι, λέει, σε νέα. Τι νέα, ρε. Που δεν ξέρω πώς πήγε η μάνα του παιδιού μου, πρώτη μου υπάρξει, γιατί, αλλά από κάτι τέτοιο πήγε και αυτή. Θεός χωρέστε, είχε αυτή ξεροκέφαλο, δεν έλεγε πώς καλά, πάω καλά. Χωρισμένος εγώ δεν ήμουνα μαζί της. Πού να ξέρω ο καινούριος σύντροφος που έκανε εκεί πέρα που είχε παντρευτεί η γυναίκα, ότι ήταν βλάκας, να προσέξει να μην πάθει το κακό αυτή η κούκλα αυτή. Γιατί παιδί είχα κάνει μαζί της. Να δω, μην την πονέσω. επειδή δεν ήμουν μαζί σου εδώ και 30 χρόνια. Πάει καλά, πάει καλά και έφυγε νεότατη. Κοίταξε εκεί πέρα, κοίταξε εκεί πέρα, όχι ολική αφαίρεση. Βγάλε τα όλα προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο στη γυναίκα. Και οι γιατροί που δεν συστήνουν, που δεν φοβούνται, που μετατρέπεται με κάτι κακό, ρε, πρέπει να το έχουν πάνω κρίμα στο λαιμό τους. Να μην λέει ναι, ρε, κάνουμε αφαίρεση, τελείωσε η γυναίκα. Να μην έχουμε καμία αγωνία μετά. Τι μη με παραξηγήσεις ερωτικά και τέτοια, μη σιγά. Μην έχει καθόλου τίποτα. Δεν χάνει το ερωτισμό της οτιδήποτε η γυναίκα. Είναι έναν άνθρωπο βέβαια ο γιατρός. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε. Από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο, Ηλία Καγκλαμάνη, τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν τηλεφωνικό κέντρο και ήχο, να σε ευχαριστήσουμε όλους όσους μιλήσατε, μας θυμάτε, νέοι συνέχεια, νέοι πέρα από τους παλιούς που πάντοτε είναι στιλοβάτες, να δίνουμε ραντεβού από το βράδυ 9-11, να λέμε πως πάμε στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο τώρα για διασκέδαση. Και να είστε καλά, παιδιά, να αντέχετε, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αντέξετε, αντέξτε, πολεμήστε και ό,τι μπορείτε κάνετε για τον εαυτό σας, ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Αυτό είναι αυτούς τους καιρούς το σύνθημα του καθενός πρέπει να για τον εαυτό του. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.

0: επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχουμε να πούμε πολλά. Έχετε να ακούσετε πάρα πολλά. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πήραμε σκυτάλια τον φίλο μας τον καλό, τον φίλο σας μάλλον τον καλό, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Μια φανταστική, μια πανέμορφη βραδιά, έτσι. 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα είναι στο κέντρο των Αθηνών. Πάμε άλλες χορδές εδώ. Μάχη 99,8, να το συστηθώ, έτσι. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και έχουμε νέα σελήνη. Παιδιά, αυτό το ξέρετε, το γνωρίζετε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές. Η νέα σελήνη στον Ταύρο ανοίγει νέο κύκλο οικονομικών πρακτικών εξελίξεων. Και γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν με την νεολαία μας, με την νεολαία για την Εφλίδη. Άλλο ένα συνταρακτικό γεγονός στον Πειραιά που έγινε με ένα 24χρονο κορίτσι. Τα είπατε, τα συζητήσατε, αλλά πρέπει να το κάνουμε αναφορά. Ήταν ο μοναδικός στη Βουλή που διάβασε το γράμμα ο κύριος Βελόπουλος που άφησαν αυτά τα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Συγκλονιστικό. Κάποιοι μπορεί να μην το είχατε ακούσει, να μην το είχατε δει. Και όντως έτσι, από τους μοναδικούς. Γιατί θέλει να περάσει άλλα στην κοινωνία. Ποιοι έδιωξαν τους νέους, ποιοι φέρνουν τους νέους και τι θα κάνει η νεολαία. Το μέλλον της νεολαίας, έτσι. Επειδή είναι σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, δεν είναι ότι δεν τα λέμε. Πάμε στα δικά μας τα καλά, τα φανταστικά. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα.

9381. Μην τον μπερδεύετε όμως με το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη, έτσι. Το οποίο είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. 210-710-8000. Επίσης μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη στα τραγουδάκια μας, γιατί όσο να είναι η ψυχολογία ενός τραγουδιού, η ψυχαγωγία λέει πολλά. Εμείς κάθε βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 2. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη, έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Νικολάκη μου.

Ποιοι δεν στενεχωριούνται, ποιοι δεν ευαισθητοποιούνται πάνω σε αυτό που λέγεται παιδί, έτσι. Που λέγονται παιδιά λίγο πολύ, έτσι. Όλοι έχουμε, όλοι μπορούμε να ξέρουμε, αλλά είναι για αυτό που λέγεται και λίγο η ανευθυνότητα του κράτους κατά πολύ όμως, έτσι. Κατά πολύ. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καταρχήν στον Πειραιά. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να καλησπερίσω την φίλη μας την Ηλία το 944. Έναν πολύ καλό μου φίλο, έτσι. Τρικαλινό, φίλο, συνάδελφο. Τα πιάνω όλα μαζί. 15-16 χρόνια μαζί, παρέιτσα, έτσι. Τρικαλινός. Δεν είχαμε διαφωνήσει σε πολλά. Πολύ λίγα, πολύ ελάχιστα. Δημήτρη μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνω αναφορά. Όλο ξέχναγες πολλά πράγματα και έτσι. Είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Θα τα πούμε και στην πορεία. Θα τα πούμε και στην πορεία. Καλησπέρα φίλε μου Παντελή. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον

Να καλησπερίσω ή να κορνάρω, Γιώργο μου, να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Μεγαριώτης εδώ. Με το αστέρι του τη Λένα τη Δαλάκα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κώστας Δελικοστόπουλος, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα λέει και στο όλη στην μαχόμενη οικογένεια. Πολύ όμορφο έτσι, μαχόμενη οικογένεια. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη, εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα και θαύματα. Να μην πέφτουμε, έχω και εγώ πολλά να πω, να σας πω να ακούσετε, να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας με τον Γιώργο της εκπαιδευτική κύριε από την πλατεία Αμερικής. Μαράκι μου θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να πω όμως έτσι, να το φωνάξω, Χριστέ μου, σωτάκι.

0: Γι' αυτό λέμε η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία, παιδιά. Η ελπίδα στον άνθρωπο είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία. Βαγγελάκο μου, καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον δάσκαλο, τον Ρούμπο από το κάτω το Εγάλεο. Λεβέντη μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι σου, έτσι. Θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Στο βραχάμι τον φίλο μου, τον Βασιλάκη, να τον καλησπέρισουμε. Τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον φίλο μας, τον καλό. Και δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι μεγάλη παρέτσα. Είναι τα παιδιά που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εφοδιαστικές, μάλλον, αλυσίδες στην Μάδρα, στην Μαγούλα και μας ακούνε. Βέβαια, αγχώνομαι λίγο. Έχει πια τελευταία 24 ώρα, με πιάνει ένα άγχος. Και είμαι εγώ που φωνάζω. Είμαστε εδώ για να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση με τα τραγουδάκια μας. Δεν ξέρω τελευταία κάτι νιώθω, δεν ξέρω με χαλάνε τα ταρό. Το πλανητικό το σκηνικό με η νέα σελήνη έχει πλακώσει και εμένα. Γιατί όντως έχουμε νέα σελήνη. Λοιπόν, 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνυματάκια σας είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο, το 693-84-00-856 με τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί θα ανέβουμε κιόλας, έτσι, τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό.
0: Τρικαλινέ μου, Δημήτρη μου.
1: Φωτιές.
0: Όπως συνταξιούχος.
1: Θέλει.
0: Όλα, λα.

Αθηνά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Νίκαια, στην Αθηνούλα το 122. Μεγάλο θεματάκι ανοίγεις, κορίτσι, μεγάλο το μηνυματάκι, μεγάλες έτσι. Και όλα αυτά που μου γράφεις τώρα εδώ, αλλά ξεκινάνε τα πάντα όλα και μέσα από την οικογένεια, έτσι. Έχουν ευθύνη, έχουν και λέμε για τους δασκάλους. Όταν είναι δεμένα τα χέρια τους, όπως και για τους αστυνομικούς πολλές φορές, τους δίνουν ένα όπλο. Έχουν ένα όπλο. Τι να το κάνουν, το έχουν έτσι. Το ίδιο είναι και οι δάσκαλοι. Τι να μεταχειριστούν, όταν η μία καταγγελία πάει μετά την άλλη. Μην το παιδί έτσι, κάποτε μας έπιαναν και εμάς από τη Φαγορίτα. Γονείς είμαστε όλοι, παιδιά. Μην αποποιούμε τις ευθύνες μας. Να πάω και λίγο στην καθαρεύουσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω, να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά. Βγάζουμε την ουρά μας. Όλοι, λίγο πολύ, υπάρχουν ευθύνες. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας, από το Εγάλεο. Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Εγάλεο. Όλα καλά και όλα ανθυρά, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Πινελόπη μου. Πάμε, ένα όνειρο ζούμε. Βέβαια, είναι λίγο κάπως το κλίμα όλο αυτό τώρα που έχει δημιουργηθεί. Και με το περιστατικό το τελευταίο στον Πειραιά με την 24χρονη, νομίζω που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πράγματα. Εφόσον δεν έχουν διευκρινιστεί τόσο καλά τα πραγματάκια, να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Τα παιδιά είχαν αφήσει ένα γράμμα, ένα σημείωμα από την Ηλιούπολη, το οποίο έτυχε, όχι έτυχε. Ήταν ο μοναδικός έτσι που έχει το χάρισμα να τα πει στην Υπουργή ο κύριος Βελόπουλος και το κοιτάζαν από κάτω από τα έδρανα με ανοιχτό το στόμα. Ναι, δεν μίλησε κανένας για αυτή την οικογένεια. Γιατί μετά από το 2011 με την κρίση, κανένας δεν μίλησε πολύ για τις αυτοκτονίες. Δεν είναι μόνο αυτές. Και συνεχίζεται. Γιατί λεφτά υπάρχουν, όντως έτσι. Ακούει η νεολαία των ΕΠΚΕΠΕ λεφτά, εκατομμύρια αυτοκίνητα, ηλεκτρικά. Το να τ' άλλο. Και αυτή είναι του 13ωρου με 800 ευρώ. Του 13ωρου πλέον και με 800 ευρώ. Εκεί θα τους οδηγήσουμε, εκεί θα οδηγήσουμε την νεολαία.

Πινελόπη μου, να είσαι και εσύ καλά. Να το λέω, να είμαστε όλοι καλά. Όλοι καλά, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι έχουμε υγεία, είναι στολίδι. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι, έχουμε συνέχεια, θα ανέβουμε. Απλά είμαι κι εγώ λίγο κάπως, έτσι κι εγώ ευαίσθητο ψαράκι είμαι. Ψαράκι είμαι, ευαίσθητο είμαι, θα τα πω, θα τα βγάλω.

το λάδι, ε. Το λάδι στο νερό, το έχετε παρατηρήσει. Δεν μιλάμε τώρα για το καντήλι, βγαίνει πάντα πάνω στην επιφάνεια. Έτσι είναι και το ψεματάκι. Το φίλο μου το Πέτρο, να το καλησπέρισω στην Πυργάλη. Όλοι δίνουμε μάχη, Πέτρο μου, ο καθένας με κάθε τι. Εσένα θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο. Λυκνά, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, θα το λέω. Δύναμη και θετική ενέργεια. Όλα παλεύονται και όλα αντιμετωπίζονται. Εμείς πολλές φορές μας παίρνει λίγο από κάτω, βάζουμε το κεφάλι κάτω, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Λοιπόν, η Μαρία μας εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της από την πλατεία Αμερικής, η μικρή στροφίτα. Να ακούσει το τραγουδάκι. Με την Χάρης Αλεξίου έχουμε ένα φαντάρο στην παρέα, ανεβαστικό. Αλλά θέλουμε ανεβαστικά τραγουδάκια να ανεβάζουμε την ψυχολογία μας. Μεγάλες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ακούγοντας τραγούδι ανεβαστικό πάντα, να έχει ένα διαφορετικό τόνο, ανανεώνει πάντα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Την Μελίνα μας, το Μελινάκι που σχόλασε και είναι κουρασμένο το 618. Μελίνα μου, καλησπέρα. Ναι, και εσείς που δουλεύετε, στο σούπερ μάρκετ, άσε τώρα και το δικό σας εκεί που διαφημίζει με κάτι νερά που δείχνει, που λένε, που πάνε στις φωτιές τώρα. Άντε να μην τα χώσουμε τώρα, παντού. Απόψε πήρε άδεια. Χάρης Αλεξίου, πανέμορφο τραγουδάκι. Έλα στην παρέα μας, λέει φαντάρε, με μεγάλη παρέα. Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καπνιστάκι! Και χωρίς καπνιστάκι, έτσι. Απόψε.

Ωραίο το μπρούσκο, έτσι. Δημάκο μου. Για να δούμε και με την κυρία Μαρία. Να δούμε και με την κυρία Μαρία. Πάντα ευγενικός, έτσι. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Δήμο. Βαγγέλη μου, νομίζω το τραγουδάκι. Νομίζω, έτσι, τον Βαγγέλη από το κάτω εγάλαιο το 644 είναι το επόμενο, έτσι. Δεν μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Να κάνω και ένα λάθος. Τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το κάτω το εγάλαιο, έτσι. Άνω κάτω δεν έχει μια σημασία. Θα μπερδεύω, ρε παιδάκια. Άνω Πατήσια, κάτω Πατήσια. Άνω Πετράλωνα, κάτω Πετράλωνα. Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Τα μπερδεύω λίγο κι εγώ. Όπα, όπα. Νικολάκη μου, τον φίλο μας τον Νίκο, γιατί είμαστε και στην Έγινα. Λεβέντη μου, καλησπέρες, όμορφες. Εύχομαι και σε σένα να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Στρουφίτα μου, μικρή το άκουσες το τραγουδάκι με το φαντάρο. Για κανονίστε τώρα εσείς οι γυναίκες. Για κανονίστε τώρα και εσείς οι γυναίκες που θα πάτε στο στρατό. Λαλά. Ω λαλά. Φίλο μου τον καλό τον Γιώργο με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο και προς τον Μπραχάμι μεριά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τις περιοχές. Βαγγελάκο μου, περιμένω να μου πεις το τραγούδι γιατί έχω άγχος.

φανταστικό, έτσι. Φανταστικό, τέλειο το τραγουδάκι. Ήταν γύρω στο έτος 1988 και ήταν πρώτη εκτέλεση. Ήταν και είναι πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο τον Καμπουρίδη. Εντάξει, τα λέει πολλά. Λέει πολλά. Είναι φανταστικό. Τέλειο, τέλειο που λέμε. Διευκόλυνση για τα δικά σας τα μηνυματάκια. 693-84-008-56. Viber, απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο μαζί με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. 210-710-8000. Βεβεντάκο μου, τι μου κάνεις? Εδώ είναι το παλικάρι και έχω ανησυχήσει. Έχω αντισυχήσει για να ανεβαίνουμε κιόλας, έτσι, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, πάλι Πετράκο μου. Είναι το δικό σου το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε, Μελίνα μου, θα το ακούσουμε. Είναι καινούριο, κάπου χτυπάνε οι καμπάνες νομίζω. Κάπου χτυπάνε λίγο οι καμπάνες, αλλά ένα παλικάρι τώρα και στην Πυρκάλ έχει παραφωνιάρα καρδιά. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννο, 855, φίλος Γιάννος, καλό.

χαμογελάτε, παιδιά. Χαμογελάστε. Να δώσουμε έναν διαφορετικό τόνο χαμογέλα. Λέει να είναι και λίγο μεταδοτικό. Η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Δεν το πήρα από τη Χριστίνα από την Καλλιθέα, έτσι. Λοιπόν, έκανα ένα λάθος πριν. Είναι και εκτιμένη ταχύτητα να του αλλάξω το ονοματάκι του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου Εφρέμιο Χαραλαμπίδης. Έτσι, και εκτιμένη ταχύτητα πολλές φορές θα κάνει. Γιατί τώρα θα μου ζητήσει τώρα να γίνω και νουνός. Να γίνω και νουνός τώρα εγώ, έτσι. Τώρα δεν γίνεται, γιατί είναι και τα δώρα μετά, να αναλάβουμε ευθύνες. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νίκο από την Άρτα. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Τώρα, ποιοι μας στέλνουν τον λογαριασμό, πώς μας τον στέλνουνε. Να ακούσω ο φίλος μου Γιάννος το τραγουδάκι. Τον κύριο Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον μάνετζερ, θα περιμένει λίγο με τον καρά, έτσι. Αν και έχουμε. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα, Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της ο Τρικουάρ.

0: Τώρα, εάν δεν είναι λίγο προκλητικό όλο αυτό, ρε παιδάκια, πάνω στο κύμα τώρα. Πάνω στο κύμα, πάνω στον, στο κύμα. Όντως, ακούγεται το κύμα. Εντάξει, είναι ηρεμία εδώ που τα λέμε. Εγώ δεν το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Τώρα με τη θάλασσα, τώρα μπαίνω στο τρυπάκι. Αν και ήταν ένα ταξιδάκι τώρα να φτιαχτούν οι κούτες, να πάνε. Μπαίνω σε διαδικασίες τέτοιες. Εγώ, όσο ζούμε, πρέπει να μαθαίνουμε. Μηνυματάκι από τον Οροπό. Πίνουμε, λέει, ουζάκι. Δεν έχω μεθάκι να πούμε και την ταβέρνα. Αυτά είναι όμορφα και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Έτσι, ταβέρνα Μπακλαρά στον Οροπό, έτσι. Ξέρω ταβέρνα θα είναι τώρα. Καλά, όχι ότι δεν έχω δοκιμάσει. Απλά να σε κοτάκι με χάλασε χθες λίγο. Όλα γλά. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Ρομπίνιο, όλη την μεγάλη ομάδα, την Μεσογείων και Κατεχάκη που δικαιούνται έτσι να πάνε τη βολτούλα τους να το κάνουνε. Στον Οροπό, στην ταβέρνα, Μπαγκλαρά. Για να το σημειώσω να δούμε αν είναι καλά. Να γίνει απλά μια διαφήμιση. Εμείς θέλουμε να βοηθούμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Παναγιώτης και η Αλεξία. Είναι από πάνω, από Πεντέλη μεριά, Δροσούλα. Θα δεις τώρα. Η Έφη μας από την Ελευσίνα. Έφη μου, Ελευσινιά.
1: Θες εσύ.
0: Ποιος θέει.
1: Που ξενυχτά.
0: Κρύο. Κρύα. Χειμώνες.

Στάκο μου, Μιχαηλίδη Λεβεντάκο, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε τραγουδάκι όμως και είναι η Μελίνα μας με τον Βασίλη τον Καρά 2, έτσι, όχι ένα. Τώρα παιδάκια ψαροταβέρνα είναι και στον Οροπό, έτσι, και το είπα το ονοματάκι για όνομα θέλω και με ουζάκι. Είναι μια, το ουζό, μ' αρέσει η μυρωδιά του. Μ' αρέσει πραγματικά η μυρωδιά του. Το έχω πει πολλές φορές. Πω, σερνικό παιδί και λέμε τέτοια πραγματάκια. Το επόμενο τραγουδάκι πάλι με τον Βασίλη τον Καρά. Όμως πάμε να πούμε καλησπέρες κι άλλες. Στρατό μου, τι κάνεις Λεβεντάκο μου, από νωρίς σήμερα και από νωρίς τα βάσανα. Ασήκωτα φορτία αυτά. Ασήκωτα φορτία. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι στρατό μου και όλα να πάνε καλά. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Χρήστο από τα Πετράλωνα μεριά το 197. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Αυτά είναι όμορφα πράγματα, Λεβέντη μου. Εδώ ο κύριος πήγε το σταυρό πάνω στον Γολγοθά, τα ανέβασε.

0: Λοιπόν, με διόρθωσε άλλο ένα φανταστικό λάθος σήμερα. Φανταστικό, έτσι. Πόλο λάθη. Με τώρα το πρόσθετο γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα λέει στα ματία μας από την Φιλαδέλφια. Καλό βράδυ. Μαγκλαράς λέγεται. Είναι πολύ καλό μαγαζί.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθύ.
0: Μαγκλαράς. Εγώ έτσι το διάβασα. Θα ξανακοιτάξω και δεν έχουν σβηστεί τα μηνυματάκια ακόμα. Γιατί έτσι το πήρα. Εντάξει, μπορεί να έχουν πιει το ουζάκι σε έναν λίγο σε τσακίδι κέφι. Ωραία διόρθωση. Μπράβο. Μπράβο στα ματία. Με έχεις πάει. Έχεις παραβρεθεί, έτσι. Ωλαλά. Ωλαλά. Πρόσεχε εδώ, είναι στενός ο δρόμος, έχει στροφές. Μικρένιο

θα ξεσαλώσουμε, λέει ένα μηνυματάκι σήμερα. Είπαμε παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Θα το κάνουμε λίγο να σαλώσουμε, να πάρει και το μυαλό μας λίγο έτσι. Τα πάνω του ρε παιδάκι, όχι να πάρει αέρα το μυαλό μας. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ένα μηνυματάκι το 563. Όχι ότι δεν θυμάμαι, έτσι. 563, 2563, δεν λέω άλλα και τι μπορεί. Καλησπέρα, λέει καλλιτέχνη. Νομίζεις, Λεβέντη μου, εσύ. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι. Φίλε μου Νίκο, από τον Αστακό, τον πανέμορφο Αστακό του Αγρινίου. Πιάνει από αρχίζει το ξηρόμερο εδώ πέρα. Και πρώην περιπτεράς και μετά, συν τώρα με τα λεωφορεία. Ο Πηγούλη, Νικολάκη μου, τι κάνεις, πόσο χαίρομαι, πραγματικά. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πολλές καλησπέρες, όμορφες. Να καλησπερίσω την νεολαία του Μάχη, τον φίλο μου, τον Στέφανο, τον Κόκοτα. Κοκοτάκι μου, καλησπέρα. Είχατε και τις φοιτητικές εκλογές εδώ. Στέφανε, απλή ερώτηση, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, έτσι. Και μου είπες ότι επειδή είσαι κοντά στο πανεπιστήμιο, πήγες ψήφισε. Είδα κάτι αποτελέσματα, ρε παιδάκι μου, να αληθεύουνε. Γιατί τώρα αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Πάμε να τα ακούσουμε, να καλησπερίσουμε, να πούμε και καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα λέμε, έτσι. Βίκη μου από Γαλάτσι. Και σε σένα, εύχομαι τα καλύτερα τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες. Που χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Λενάκι, θα τα ακούσουμε. Να ανεβαίνουμε λίγο, παιδάκια, σιγά σιγά. Για που χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα το ξωτάκι, πάμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Παιδάκια, δεν βγάζω. Έχω μάθει στη ζωή μου στα τόσα χρόνια της διαδρομής που έχω κάνει πάνω σε αυτό που λέγεται ραδιοφωνό. Και δεν μου έχουν πει τα αγαπάς, λέει, δεν θα το εγκαταλείψεις. Τα αγαπάς, λέει, κάποια στιγμή έρχεται όμως και εγκαταλείπουμε πολλά. Εγκαταλείπουμε και αφήνουμε πολλά. Είναι συγκινητικά αυτά και είναι για τις καμπάνες. Το τραγουδάκι είναι του Κωνσταντίνου του Αργυρού, που μπορεί να διαφωνώ λίγο με την, να κατέβει στην πολιτική, έτσι, γιατί ο καθένας έχει ένα δικό του χάρισμα. Τώρα αν έχει παρασυρθεί από κάτι ο φίλος μας εδώ, ο καλλιτέχνης, και θέλει, για πού χτυπάνε οι καμπάνες. Έχω πάρει πολλά μηνυματάκια που λένε για σένα χτυπάνε οι καμπάνες, Μιχάλη. Και το λέει και ο Φοιτήδης εδώ. Λεβεντάκο μου, να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο, θα ακούσουμε και το τραγουδάκι σου. Δεν ξέρω για πού χτυπάνε οι καμπάνες. Άλλο μηνυματάκι συνοδεύεται με καμπάνες και στεφάνια. Λοιπόν, στεφάνια πάνε σε πολλά μυστήρια. Αδερφέ μου, φανταστικέ μου, καλέ μου φίλε. Στεφάνια, πάνε σε πολλά μυστήρια και χτυπάνε οι καμπάνες. Εδώ νομίζω με το τραγουδάκι χτυπάγανε χαρμόσυνα οι καμπάνες. Και θέλουμε στεφάνια άλλα από πίσω με την που είναι δεμένα και τα δύο με την κορδέλα. Σταμάτα μπορώ να πω για τα στεφάνια. Όλα. Κατάλαβες, θα τα συζητήσουμε με τα στεφάνια εμείς πιο μετά. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι για την υπόθεση προσωπική. Και θα ανέβουμε. Δανάη μου, καλησπέρα. Γίνεται ένας χαμός. Έτσι δεν το συζητάω, το ακούτε. Λοιπόν, από το Περιστέρι, από το. Ναι, από το Περιστέρι. Δεν ξέρω, είναι δυτικός ο τομέας στο Περιστέρι. Δανάη μου, καλησπέρα. Και πονάει.

Δημακό, δεν ξέρω το παιδί από τη Χούνη, δεν έχω πάρει μηνυματάκι. Υπόθεση προσωπική αυτό που λες τώρα, τα πω αύριο. Χριστέ μου!

Μεγάλη συζήτηση, παιδιά. Μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα. Αυτό που λέγεται πραγματική και αληθινή αγάπη. Τώρα βλέξουμε λίγο τώρα με τα κέρατα κτλ. Θα τα αναλύσουμε, Δημάκο μου, αύριο ακόμα πιο καλύτερα. Αν σου το παιδάκι να το ψήσει. Το παιδάκι τώρα, παιδί, εντάξει τώρα. Να έρθουμε, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε τώρα. Μην το αποπάρουμε από τώρα. Ρίτα μας από το Εγάλαιο, καλό Σαββατοκύριακο, το 477. Ρίτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλημέρα. Είμαστε παιδάκια, 5 λεπτά μετά από τις 12. Έχουμε κλείσει μία ώρα εκπομπής. Να πάω στην φανταστική, την Κάριστο. Εκείνο ο φίλος μας, ο Στρατής, που λέει τώρα σε ένα μήνα αρχίζουμε και με τη Ρίγανη. Και θέλω Ρίγανη, Στρατή μου, η Κάριστο, σε έχω ακούσει τα καλύτερα και με τη Ρίγανη. Να καλησπερίσουμε και να πούμε και καλησπέρες στην Ολυμπιακή να μας πιάνει εδώ. Τα ξαλένονται σιγά σιγά. Αμαλία μου, τι κάνεις? Το 942. Εάν δεν έχουμε εμείς σκέφη, δεν προσπαθούμε να σας κάνουμε να είστε κεφάτοι, τότε τι κάνουμε? Λοιπόν, ωραία. Ακούτε όλη την ημέρα όλα αυτά τα νέα, τα υπέροχα, έτσι, τα υπέροχα. Το ένα μετά το άλλο, και με τις αυτοκτονίες και με τα... έτσι, τα φορολογικά, γιατί σας έχω τα φορολογικά, έτσι, στα καλύτερα, θα το πω λίγο πιο μετά. Θα το πω λίγο πιο μετά, θα είναι το παγωτάκι τους τα παιδιά, γιατί δουλεύουν, ε. Ακούμε τα 1002. Που έχει αλίμονό μας, εάν δεν προσπαθήσουμε, που είναι τιμή με την εκπομπή αυτή, όχι επειδή είναι του Μιχάλη του Οικονομόπουλου με τα τραγουδάκια, να ανεβούμε λίγο ψυχολογικά και ηθικά. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, Νικολάκη μου, από τον Αστακό, έχεις ψηλώσει? Το έχεις κάνει το κορμί τρίμετρο? Λοιπόν, Στέφανε, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι, παιδάκι. Τον φίλο μου, τον Στέφανο, τον φίλο, ναι. Έχω ακούσει, έχω δει αποτελέσματα. Τώρα, το να είναι 49% και πάνω, πάντα οι φοιτητικές εκλογές δεν έδιναν ποτέ ένα σωστό αποτέλεσμα. Το κάθε κόμμα, η κάθε παράταξη έδινε ένα δικό της αποτέλεσμα. Η κάθε παράταξη, το κάθε κόμμα που αντιπροσωπεύεται έδινε ένα δικό του αποτέλεσμα. Επομένως, πάνω σε αυτό είμαι δύσπιστος και δεν πιστεύω. Ναι.

εδώ είναι φιλαράκο μου, Ρομπινιό. Είχε κάνει λάθος. Το έχω το μηνυματάκι, το κοίταξα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι το ούζο. Είναι το ούζο. Εντάξει, τώρα τα ψάρω ταβέρνα στον οροπό. Πο. Τέλεια! Ωραίο τραγουδάκι με την Καλαπατάκη ήταν αυτό. Καλημέρα στο Παγκράτη. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Ήταν φανταστικό τραγουδάκι με την Καλαπατάκη. Όλα είναι τέλεια, είναι δικές τις επιλογές. Στο κορίτσι μας την ημερούλα, η μέρη μας από το Παγκράτη 82-284. Δεν δίνω άλλα, μερούλα μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Να αφιερώσουμε τραγουδάκι, να αφιερώσουμε μάλλον τραγουδάκι για την φίλη της που έχει πάει για μόδα στην Ιταλία. Την φίλη της στην Ανδί. Βεβαίως θα αφιερώσουμε τραγουδάκι. Το συζητάμε στον φίλο μου τον Λευτέρη από την Γκανδύλα του Αγρινίου. Αγρινιώτης δηλώνει ο Λευτέρης. Έχω κι άλλον Αγρινιώτη εδώ πέρα που είναι στα λεωφορεία, έτσι. Λευτέρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Να καλησπερίσουμε και να καλημερίσουμε το Τζενάκι. Το Τζενάκι, την Κομότρια. Κομωτριούλα μου. Λοιπόν, θα πάμε και για το παιδί από τη Χούνη.

Πως τα μανταλάκια από δύο νερατζιές τώρα είναι και κλαδεμένες. Εκεί να φαίνεται. Λοιπόν, εκλαδευτήκαν οι νερατζιές, τώρα μια χαρά θα είναι. Στον φίλο μου τον Χρήστο από τον Πασαλιμάνι να του πω καλημέρα και χίλια συγγνώμη. Χριστάκο μου, δεν τα έχω δει, τα είπαμε και στο τηλέφωνο και δεν τα προλαβαίνω όλα. Μπέσα, παλικάρι μου, ζητάω χίλια συγγνώμη ότι έχει στείλει το μηνυματάκι εδώ και μία ώρα και δεν έχει διαβαστεί. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Του ζήτησα συγγνώμη, ζητάω πάλι συγγνώμη. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Να μην πέφτουμε, ρε λεπτάκο μου, είναι Παρασκευούλα σήμερα. Φίλος μου ο Βαγγέλης με τα ταξί. Με το ταξί, μάλλον. Και κανένα παγωτάκι μεριά, μετά. Κανένα παγωτάκι μετά, ακούτε και το τηλέφωνο. Οπότε, να διαβάσω τα μηνυματάκια και έχω και το τηλέφωνο. Πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο κύριος τώρα. Για θα κρεμάσω την καρδιά μου και στα μανταλάκια. Θα τα βγάλω στον αέρα από τα τηλέφωνα τώρα.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
1: Μιχάλη το λένε, έτσι δείξα τα ταρό. Ρε κόντρα στην κόντρα, ρε παιδάκι μου, κόντρα στην κόντρα. Ωπο, για να πάμε τώρα μέχρι την Κόρινθο, είναι ο φίλος μου ο Θανάσης εκεί. Θανάση μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι, Λεβέντη μου. Καλό Σαββατοκύριακο, όλα παιδάκια τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Και το δικό σου, Αμαλία μου, μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Λοιπόν, Κομωτριούλα, πάνε καλά τα πράγματα, είμαστε σε ανάπτυξη. Όπως θα λες, εντάξει, αυτό που λες με την ορθοστασία τώρα είναι, εντάξει, θεματάκι, τώρα τι να πω. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Χρήστο από το Μοσχάτο το 033. Χριστάκο μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Εντάξει, σιγά σιγά έχουμε πει καλοκαιριάζει έτσι. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα θετικά πράγματα, ορισμένα θετικά στοιχεία. Βγαίνουν ορισμένα πράγματα. Παγκοσμίως είναι αυτό, έτσι. Ένα θετικό στοιχείο. Πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Έχει η Ελλάδα τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Εννοώ για τις σημαίες τώρα, μια και καλοκαιριάζει και θα βγούμε για τα μαγιό και θα πούμε και για το fashion icon σιγά σιγά για τη μόδα. Τι θα φορεθεί, ποια χρωματάκια είναι στη μόδα, τι θα είναι, πώς θα είναι, να αλλάξουμε και λίγο mood, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα μέσα σε 51 χώρες έχει τη δεύτερη θέση, παγκοσμίως αυτό, έτσι. Αυτό το νούμερο είναι παγκοσμίως, σε 51 χώρες. Έχουμε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις πιο βραβευμένες παραλίες. Το νούμερο πιστεύω είναι, περνάει τα 600, έτσι. 624-25 παραλίες που έχουν πάρει την μπλε σημαία, οι ακτές μας, έτσι. Είναι ιδιόμορφα. Γι' αυτό λένε ο Θεός πολλές φορές, έριξε και είπε εδώ για την Ελλάδα. Πάρα πολύ καλό, έτσι. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως έχουμε πάρει με 625, θα το πω έτσι χοντρικά το νουμεράκι, τόσο είναι, βραβευμένες ακτές. Είναι και αυτό που λέμε και ασφαλές ακτές. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη. Νικολάκη μου, έπρεπε να το πούμε, να το αναφέρουμε και αυτό με τις ακτές, γιατί σιγά σιγά έτσι καλοκαιριά.

Δεν ξέρω αν είναι από 15 και πάνω. Όχι, αν ρωτάς Βαγγέλη μου για ετών. Τώρα κομμωτήριο θα ξέρεις να κάνει την πρακτική το κορίτσι, να μην πήγε στο γυμνάσιο. Γιατί νομίζω 15, γιατί δεν πάνε στο γυμνάσιο ακόμα. Έλλειμμα 16% είχε παρουσιάσει το, είχε δώσει το 2009 στον κύριο που είχε λεφτά τότε η Νέα Δημοκρατία. Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε γιατί σε μια θεά. Θα τα αλλάξουμε, θα τα αλλάξουμε έτσι. Σε το fashion icon έχουμε αλλάξει και mood τελικά. Βλέπεις Νικολάκη μου σήμερα τα λεωφορεία και πέρα από τον Αστακό. Ότι έχουμε ανέβει. Χριστέ

0: Εμείς δεν το κυνηγάμε καθόλου, άλλο μας κυνηγάει. Άλλα μας κυνηγάνε. Το φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, πού είσαι, Λεβεντάκο μου? Δεν κάτσε να δω τι λέει τώρα. Από Χαλκίδα. Τώρα να πω ότι σε έχει βγάλει και πέρα στη Χαλκίδα.
1: Δεν έπρεπε να νιώσουμε αυτά. Πώς τα νιώσα.
0: Να πω ότι σε έχει βγάλει, αδερφέ μου. Γιώργο μου, Ηράκλειο. Χαλκίδα. Με τρομάζεις λίγο. Με φοβίζεις λίγο.
1: Και εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, κύριε Νικολάκη μου, Καλέργη, είναι το τραγουδάκι που έχεις ζητήσει. Θα το ακούσουμε τώρα. Προσπαθώ ένας φίλος που είναι στην Χαλκίδα μεριά. Το συζητάω. Να δώσουμε και για τον Γιώργο. Καλησπέρα, να καλησπερίσουμε, να πούμε καλημέρα στην Μαρία μας από την Πετρούπολη, το 531. Μαράκι μου, άστα τώρα τα μέσα. Τώρα μου θες να μου τη βγεις τώρα με κόκκινο, με πορτοκαλί. Να προσέξεις τα φανάρια, πώς θα περνάς. Δεν σβήνονται οι κλήσεις με τίποτα. Γεια σου, Μάκη μου. Καλημέρα στο 588. Είναι ο φίλος μου ο Μάκης από Πετράλωνα μεριά. Γεια σου, φίλε Γιώργο μου, Ηράκλειο.
1: Δεν σβήνονται τίποτα, πώς έχεις.
0: Γιώργο μου, συμπλήρωσέ μου λίγο με το τραγούδι τώρα. Με πιάνει στον ύπνο και από Χαλκίδα, αδερφέ. Πληρώσουμε πολλά για τη φιλοθέα η μεριά.
1: Δεν ήταν λάθος. Δεν ξέρω πώς να το πω, μια υπενθύμηση. Ότι κάποτε πριν μάθουμε να επιλέγουμε με σύνεση.
0: Καρπουδάκι, έτσι.
1: Περιμένω τίποτα. Απλώς θέλω να το ακούσει.
0: Είναι μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι το τραγούδι για το φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη. Νικολάκη μου, Καλέργη, έτσι ξεκινάει, έτσι είναι.

Γιώργο μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, δώσ' μου λίγο χρόνο. Λεβέντη μου, σε βαγγελάκο μου, να το κομμάτι αυτό τώρα με την ανάπτυξη που είπα, μπορεί να είναι με το κομμωτήριο, δεν μου το διευκρίνησε. Τώρα μπορεί να οδηγεί και είναι όταν οδηγούμε. Το έχω πει πολλές φορές, είναι λάθος τώρα με το μηνυματάκι, αν και εγώ το θέλω, έτσι. Λοιπόν, στον Πειραιά μας, εκεί, να πούμε καλησπέρα παρεάκι, καλησπέρα παρεάκι μου. Είναι η Άννα Μαρία. Άννα μου Μαρία, και καλό Σαββατοκύριακο ταυτόχρονα, έτσι. Και το τραγουδάκι το δικό σου με τον Νότι το Σφακιανάκη, νομίζω είναι. Τώρα η κούκλα μας εκεί από τον Πειραιά, το 943. Η Άννα Μαρία, βεβαίως θα τα ακούσουμε. Έχουμε χρόνο, παιδάκια, έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Και μην ξεχνάμε, πιτσαρία Ζεάκης. Πιτσαρία Ζεάκης, για μπαλκόνι μεριά. Ό,τι το καλύτερο, με αγνά παρθένα υλικά, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων και σας έχουμε στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Ναι, όπως τα ακούτε. Το πρώτο λογιστικό

0: την φίλη μου την Όλγα την φαρμακοποιός φαρμάκι τα λόγια σου. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά, κορίτσι μου. Αυτά που είπα, που διαβάζω, κάτι που λέω, είναι επίσημα στοιχεία. Καταρχήν, όντως είμαι Έλληνας. Κάποια στιγμή να σου δείξω την ταυτότητά μου, μπορεί να κάνω και κανένα λαθάκι. Δεύτερη παγκοσμίως θέση. Έτσι η Ελλάδα είναι μέσα σε 51 χώρες. Το είπα πάρα πολύ καλά. Μπορώ να κάνω ένα λαθάκι, δύο. Κοίτα να σύ να δώσεις και μια συνταγή και λέξα να λέξω Ντανίλ Λαθάκο. Έτσι να είναι με λάθος. Και α, το ξέρω πως το διάβασα, πως το είπα. Λοιπόν, Βιβί μου, να καλημερίσουμε το Χαϊδάρι. Το 204. Καλημέρα κορίτσι μου, καλό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι και σε σένα. Με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Στο κουκάκι έχει στείλει ο φίλος μου ο Παναγιώτης μηνυματάκι και μου λέει καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και καλή συνέχεια, Παναγιώτη μου, να σε καλά, λεβέντη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα κοντά μου.
0: Λοιπόν, για τη Χαλκίδα, μια και τα έχω σημειώσει έτσι. Φιλοθέη, Μίρκα, Γιώργος. Εδώ πέφτω από τα σύννεφα. Γιώργο μου, Αστέρι. Στην Χαλκίδα την αγάπη μου θα τα ακούσει εδώ το τραγουδάκι. Να πάρουμε μία ανάσα, γιατί χρωστάω το τραγουδάκι στην κυρία Βαλάκα, την Έλενα από τα Μέγαρα.
1: Το σώμα σου να γίνει η μυρωδιά μου.
0: Αλλά κοιτάζω ένα ποτήρι εδώ που έχει καπνιστάκι μέσα. Πού το βρήκε? Δεν πίνει σε ποτήρι, αλλάξαμε. Δεν πίνει σε ποτήρι, τι έγινε? Ολαλά, ολαλά.

Δώστε λίγο ένταση, δώσε λίγο ένταση. Δίνω και ορισμένες διευκρινήσεις. Έτσι είμαι, δεν θέλω κάποιος να πει να αμφισβητήσει. Το είπα πάρα πολύ καλά, νομίζω, κυρία Όλγα. Γι' αυτό ασχολούμαι. Δεν θέλω να αφήνω υπονοούμενο και δεν αφήνω κάτι. Είναι 624 βραβευμένες λευκές μπλε σημαίες που έχουν πάρει οι ακτές μας. Το είπα. Και είμαστε η δεύτερη χώρα στον κόσμο μέσα σε 51 χώρες. Έτσι, που έχουμε πάρει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το κλείσουμε το κομματάκι. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Χρήστο από τον Πασαλιμάνι που έχει απόλυτο δίκιο, να τον καλημερίσω. Τραγουδάκι τώρα με τον Βέρτη. Είναι αφιερωμένο για την Φιλοθέη, την Μίρκα και τον Γιώργο. Και να περνάς όμορφα, λέει, παιδί μου, όπως ξέρεις περνάς. Είναι μικρή η ζωή τελικά, έτσι. Μικρά πράγματα κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, να καλησπερίσω και να πω καλημέρα στο Εγάλεο, στην Έφη μας. Στην Έφη από το Εγάλεο. Τώρα μαγείρισα, δεν μπορώ να την πω. Ένα άλλο παιδάκι μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι που λέει τη Μαρία μας, λέει την Λιαράκου, λέει ή την Μαρία σου. Εσύ τι έχεις καταλάβει τόσο καιρό, παίζεις με εδώ σε θέλω. Εγώ λέω. Εσύ πες μου, Λεβέντη μου, τι μπορεί να μου έχεις καταλάβει. Να ακούσω το τραγουδάκι τώρα, Φιλοθέη, η Μίρκα μαζί με τον Γιώργο και είμαστε εδώ. Να ακούσει και η Ιλδαλάκα το επόμενο. Θέλω τη γνώμη σου. Αμάν, Οικονομόπουλε, αμάν, αμάν. Ανά Μαρία, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι με το Σφανιανάκι.

να ξέρω, αδερφέ, με βαράσει. Μίλκα. Αστέρι. Και μόνο με το τραγουδάκι φτάνει ότι είναι αστέρι. Το καταλάβαμε, λεβέντη μου. Οκ. Αμάν. Αμάν, Γιώργο μου, αμάν.

0: μέσα μου μη.
1: Πολλά γραμματάκια πηδάω σήμερα, έτσι, γραμματάκια, έτσι, γραμματάκια. Πάει το μυαλό σας πάντα στο πονηρό τώρα, φανταστικό, εξαιρετικό τραγουδάκι. Το επόμενο είναι για την Άννα Μαρία, που απολαμβάνει βέβαια με τον Νότο Σφαγιανάκη. Είναι όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούνε. Δεν το συζητάμε. Στεφανάκο μου, τι κάνεις, λεβέντη μου, Στέφανος. Από τον Ασπρόπυργο, Ασπρόπυργο Ελευσίνα, λέει, περιπολούμε. Να είσαι καλά, λεβεντάκο μου. Να έχετε μια ήσυχη περιπολία, ήσυχη βάρδια. Στον φίλο μου τον Δημήτρη, το 791 από το Παγκράτη. Λοιπόν, είναι ο Νότος Σφαγιανάκης, θα χάσω εσένα. Αλλά είναι κάτι μηνυματάκι, ρε παιδάκια, που έχετε στείλει τώρα εδώ πέρα, γαριδο μακαρονάδα, λέει. Δεν είναι προκλητικά τέτοια ώρα, και είναι από το Νοροπό. Γαριδο μακαρονάδα, special, εντάξει. Τώρα τέτοια ώρα σας έχω πει, σε μικρό και σε ελληνικό παιδί δεν στέλνετε τέτοια μηνυματάκια. Εσείς θέλετε μάλλον να μπεπαιδεύετε. Καλά κάνετε. 2-10-710-8000. Το έχετε αποδείξει ότι θέλετε να μπεπαιδεύετε, έτσι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Με τον Εφρέμ τον Χαραλαμπίδη, που θα του πάρω παπουτσάκια εγώ μετά, μια και έγιναν νόσου, του άραξα το ονοματάκι. Τι να κάνω τώρα. Αναλαμβάνω πάντα τις ευθύνες μου σαν άντρας. Το μηνυματάκι, απλό μηνυματάκι και Viber 693-84-00-856. Τα δικά σας τραγουδάκια τώρα. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το επόμενο για τον Γιώργο από Μέγαρα και την

Λοιπόν, να καλησπερίσουμε, να πούμε καλησπέρα. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι, κορίτσι. Να πω μια καλησπέρα στην Ελένη και τον Γιώργο. Είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, δεν το χαρακτηρίσουμε. Λοιπόν, Ελένη και Γιώργος που είναι ερωτευμένοι και είναι αγκαλιά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το τι γίνεται σήμερα δεν το μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και καλησπέρα και καλημέρα στο Γιώργο με την Ελένη του ερωτευμένη και αγκαλιά. Ολαλά, ολαλά. Εγώ περιμένω να μου πεις εσύ που είπα για τη Μαρία μας. Μαρία μας, Μαρία σας την έδωσα, Μαρία μου τη λέτε. Ναι. Και πίνει σε ποτήρι.

0: ζωγραφίζεται πάντως εκεί στο Πειραιά, έτσι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον στρατή από την Πανέμορφη, την Κάριστο, που θα περιμένω. Αν θα κάνω κι εγώ, στρατή μου, μια εξόρμηση με τα βότανα, έτσι, με την ρίγανη που αναφέραμε, Λεβεντάκο μου. Έτσι, τα καλύτερα. Τα καλύτερα, τα κρατάμε πάντα. Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Κώστα από την Κλειφάδα. Κωστάκι μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Βρε, καλό στο παιδί, το μορφωνιό. Εγώ είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ, Λεβέντη μου, και για εσένα. Αυτό επιθυμώ. Δεν ήταν ότι την είπα, που την είπανε. Που την είπανε και συμπλήρωσα. Κυρία Βαλάκα, με τον Γιώργο από Μέγαρα. Το παιδί που καλλιεργεί τα τριαντάφυλλα, τα πολλά, τα λουλούδια. Άνθρωπος που ασχολείται πάντα με λουλούδια, η ψυχούλα του είναι ψυχούλα.
1: Ούτε τηλέφωνο μας.
0: Λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης για την Έλενα, την Βαλάκα και τον Γιώργο, και την ευχαριστώ γιατί είναι και για μένα αφιερωμένο το τραγουδάκι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Έχει βιβλίο μου και για σένα τραγουδάκι. Α, παράπονο. Πέρεψα δύο ονοματάκια σήμερα και με κάνατε. Ου, Παναγία μου.
1: Ούτε τηλέφωνο.
0: Άκου καπνιστάκι σε ποτηράκι.
1: Ούτε κρυφά βρισκόμαστε. Χάσαμε κάθε
0: επαφή. Είναι αυτό το τραγούδι, Έλενα.

0: γίνες.
1: Το μόνο το μηνυματάκι λέει, τι να πω λέει εγώ.
0: Που βρίσκες.
1: Όχι, τι να πω εγώ τώρα, έτσι λέει το μηνυματάκι εγώ τώρα.
0: Πελπίζεσαι.
1: Μόνο που λέω είναι. Ωλαλα, Γιώργο μου, στον Άγιο Δημήτρη με το ταξί.

0: Λοιπόν, έχω για ξεμάτιασμα, έτσι δεν το συζητάμε. Θα αναφερθώ σε ένα φίλο μου τώρα με το ταξί, το φίλο μου τον Γιώργο που μου λέει αν με θυμάται. Τώρα λίγο συγκινητικό. Γιώργος με το ταξί. Στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη, πάνω στην Κυψέλη να πω καλημέρα. Χαρούλα μου, όμορφες καλημέρες. Όμορφες καλημέρες να έχουμε. Να καλημερίσω την φίλη μου την Χρύσα από τα Πετράλωνα, τα Άνω. Πάλι θέλετε να μπερδέψετε Άνω κάτω. Έχουμε για την Βιβί να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Λοιπόν, το φιλαράκι το καλό, γιατί πάντα κάνω αναφορά εδώ με το ταξί που πήρε τηλεφωνάκι εδώ και τα λέγαμε με ένα τραγούδι. Είχα χτίσει πολλά. Ήταν ένα τραγούδι Γιώργο, Γιώργος με το ταξί μου είπε. Αν με θυμάται, τον θυμήθηκα. Εδώ σε έχω λεβέντη και το βγάνω στον αέρα για κάθε αμφιβολία το τηλέφωνο. Κάθε αμφιβολία, κάθε αμφισβήτηση τηλεφωνάκι βγαίνει στον αέρα. Τέλος. Πάνω σε αυτό το τραγούδι και θα το ακούσουμε και δεν είναι μόνο ένα. Με τον Βίλμα θα ακούσουμε Οικονομόπουλο. Να πούμε καλημέρα στο Μανώλη μας από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Μανώλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο Χαϊδάρι να ακούσει το γορίτσι το τραγούδι που θέλει. Τι μπορεί να σας θυμίζει ο Μάχη, τι μπορεί να εκφράζει ο Μάχη, αυτό το ραδιόφωνο που μου λέτε. Πολλά, πολλά, πολλά πράγματα που έχουμε χάσει σήμερα. Ορίστε τη νεολαία, πού καταφεύγει η νεολαία, σε τι αδιέξοδα. Με έναν AI, πού καταφεύγει η νεολαία να παίρνει συμβουλές από έναν AI. Να του κάνει, να του ράνει, να του καθοδηγεί. Αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε, αυτό θέλετε. Μπορώ και εγώ να βάλω τραγουδάκια, να ακούσω τραγουδάκια με τον AI. Αυτή είναι η ζωή, έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. 693-84-00-856. 693-84-00-856 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και τον Εφραίμ που τον εμπέρδεψα, θα με λέει και νουνό τώρα.
1: Αν είσαι τα μεσάνυχτα για όνειρα.
0: Τον Εφραίμ τον Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, αγίνω και νουνός του, τι να κάνω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα 2-2. Πάμε 2-2. Λεβέντη μουσία από την Κλειφάδα μεριά, να έχει το νου σου λίγο. Προσέχουμε πάντα για να έχουμε, το λέμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Δεν προσέχουμε, δεν έχουμε. Τέλος, αυτό είναι νόμος. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί σε κάποιο άθρο, βέβαια το άθρο τάδε του νόμου, τον οποίο δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Στην φίλη μας την Έλενα, που έχει πιάσει βαρδιούλα, έτσι, στην περιοχή του Ταύρου, το 615. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Ένα πανέμορφο τραγουδάκι που ζήτησε το παλικάρι με το ταξί. Ο φίλος μου ο Γιώργος με το ταξί. Γιώργο μου, τι να αναφερθώ, εγώ συγκινούμε με αυτά. Εγώ με αυτά συγκινούμε. Είχα χτίσει πολλά. Δεν έχω να το κρύψω. Είχα χτίσει πολλά πάνω. Έλα να τα ακούσουμε και θα κάνουμε την κριτική μας, γιατί έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας και... Έκανα κριτική για ένα τοξοτάκι, για ένα ποτηράκι, για ένα καπνιστάκι, αλλά πού... Ωλαλα... Πάει... Αμάν οικονομόπουλε... Λοιπόν, Έφη μου, θα το κοιτάξω και το δικό σου τραγούδι, αλλά αν και δεν το βλέπω σήμερα... Λοιπόν, έλα λεβέντη μου να τα ακούσουμε το Βίλμα. Θόδωρας Βίλμας, Θοδωρής Βίλμας. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Εκεί προτρέπει τώρα ο Βίλμας. Πάρε αεροπλάνο, πάρε τρένο. Έλα με τα πόδια. Όποιος αγαπάει κάνει βήματα.

Καλή βάρδια, κορίτσι, το είπα. Καλή βάρδια να έχουμε. Ελενάκι μου το είπα, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Να ακούσουμε και Μητροπάνο. Νομίζω μπορεί να άλλαζες τότε, να φορούσες στολή σου, ένστολη. Ίσως να μην άκουσες, εγώ το φώναξα. Είπα καλή βάρδια στην Έλενα, το 6-15. Γι' αυτό δεν θέλω να τα μπερδεύω. Και την Έλενα, την κυρία Βαλάκα, και με το αστέρι της. Το είπα κορίτσι μου. Να ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Μητροπάνο. Έχουμε όμως τραγουδάκι και για τα Άνω τα Πετράλωνα. Αλλά είναι λίγο κάπως. Καλημέρα στην Γλυκιά Τσιρίδα, την Φραουλίτσα, την Αγάπη από τον Κολονό. Καλημέρες όμορφες. Και καλό Σαββατοκύριακο. Εσύ Γιώργο μου. Το παιδί με το ταξί, το άλλο από τον Άγιο Δημήτρη. Να μην τα μπερδέψω, Γιώργος εδώ με το ταξί κι άλλος. Κι άλλος Γιώργος με ταξί. Γι' αυτό θέλω να ξεχωρίζω από τον Άγιο Δημήτρη. Εγώ σου απάντησα για το μαράκι. Απάντηση δεν πήρα. Θα την πάρω από το φίλο μου το Βαγγέλη εδώ πέρα. Βαγγελάκο μου, σε βλέπω πεσμένο. Καρουμπαλής. Λοιπόν, ζητήσατε Μητροπάνο, Μητροπάνο, ακούμε.

Εδώ δεν έστειλε, ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο, δεν έστειλε το μαλάκι να πει σου. Έλατε. Χριστέ!

Λοιπόν, να συμπληρώσω σε ένα παλικάρι την νεολαία μας εδώ. Θα ακούσουμε το βουδάκι. Στεφανάκο μου, Λεβεντάκο μου, άκου. Εύχομαι, στο είχα πει, με τα μαθήματα. Θα τα περάσεις. Αυτά είναι παιδάκια μαθήματα. Θέλω την νεολαία να είναι πάντα στα πόδια, πάντα στα ανασταθεί στα πόδια της. Να κοιτάζετε πάντα μπροστά. Το μέλλον είναι δικό σας. Η χώρα μας σε εσάς είναι. Στα χέρια τα δικά σας είναι, στην νεολαία. Και μία μικρή παρατήρηση για το Στεφανάκο, εδώ το κοκοτάκι. Θα το γράφεις τέλεια. Θα βάλεις πολλά αλφα. Τέλεια. Το έχω δανειστεί, το έχω κλέψει. Το τέλεια. Κάπως έτσι. Φιλιά πολλά, παλικάρι μου. Και άστο παλικάρι τώρα που μου στέλνει εδώ πέρα μηνύματα τώρα με την μακαρονάδα. Γάρι εδώ μακαρονάδα.

Λοιπόν, 10 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 1, έτσι. Ημερολογιακά έχουμε αλλάξει, είναι 16 και 16 του μηνός, 16 Πέμπτου, αλλά και ημέρα. Είμαστε προς Σάββατο μεριά. Αλλά υπάρχει αυτό που λέγεται κούραση, γιατί είναι και αυτή μια εργάσιμη μέρα σήμερα, παρόλα που λέμε εμείς εδώ Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μένει. Ναι, ο κόσμος δούλευε. Ωραίο μηνυματάκι την καληνύχτα μου και την αγάπη μου, λέει παρεάκι μου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ευλογημένο. Τα όνειρα γλυκά θα τα κρατήσουμε. Είναι η Άννα Μαρία μας από τον Πειραιά. Θα κρατήσουμε τα όνειρα γλυκά όμως για όλο τον κόσμο, Άννα Μαρία μου. Για όλο τον κόσμο. Και την φίλη μου την Δανάη, δεν είναι, γιατί να πονάω ρε κορίτσι. Λοιπόν, η Γεωργία μου άκουσε στα τραγουδάκια, είναι λίγο δύσκολη, περίεργη ημέρα. Στην Γεωργία μας θα πούμε καλημέρα στα Μέγαρα, δεν νομίζω να έχεις παράπονο για το τραγούδι. Έτσι, δεν νομίζω να έχεις παράπονο για το τραγούδι, για τις επιλογές σου. Ουε και αλίμονο. Ουε και αλίμονο. Λοιπόν, πάμε για το δάνειο ζωής για το παιδί που είχε πάει στον οροπό. Φάγανε την γαριδομακαρονάδα του. Καλά κάνανε.

0: Κύριε Σάκη μας, Αγρινιώτη. Λοιπόν, θα σου έχουμε μια έκπληξη, λεβέντε μου, αν τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Τώρα για κάτσε να έχουμε ένα τηλεφωνάκι, το βγάλουμε στον αέρα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα λέμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κυρία.
1: Μας δίνει ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά πίστεψέ με, εμένα μου δίνεις ζωή.
0: Δεν θέλω συγκίνηση καταρχήν. Δεν θέλω καταρχήν συγκίνηση. Όχι, γιατί
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάντως μας δίνει ζωή. Να είσαι καλά.
0: Ονοματάκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Σάκη μου, τα ονοματάκια του ταξιδιού το προλάβαμε και λίγο περίεργα να το κάνουμε. Σάκη μου, λεβέντη μου, καλημέρα. Ωραίο το μηνυματάκι, έτσι. Δεν τώρα πάει το μυαλό μου, είμαι και λίγο σαγισμένος. Τώρα σαγισμένος ή ερωτευμένος θα μου πείτε. Ολαλά, δεν το λέω, δεν το λέω. Και τον φίλο τον Γιώργο με το ταξί του. Στο σκοτάδι.

0: Γεια μου, καλή Θεότη, καλημέρα λέει παιδί μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Έχουμε σταμάτη γονίδι βεβαίως. Είναι λίγο κάπως 38. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας. Κατερίνα, τώρα μου ήρθε λίγο κάπως. Κατερίνα από το Χολαργό, που σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Κατερίνα μου. Μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Έχουμε σταμάτη γονίδι, λέει τρελός για σένα. Το μπλέξαμε λίγο. Καλό βράδυ στην φίλη μου την Αθηνούλα από την Νίκαια και καλή συνέχεια στη Βαρδιούλα σου.
1: Τρελός με σένα.
0: Νάτα, νάτα.
1: Τρελός με σένα.
0: Νάτα, νάτα. Και το άλλο το παιδί που είναι εκεί στη Χαλκίδα.
1: Μοναξιά μου είναι αφόρητη.
0: Σωτάκι.
1: Τρελός με σένα.
0: Είδες ο φίλος μου αναφορά που έκανε.

Κανονίστε εσείς που θα γυρίσετε από τον Οροπό. Κανονίστε εσείς που θα γυρίσετε από τον Οροπό. Να υπάρχει κανένα αλκοτέστ, έτσι. Είναι πάρα πάρα πολλά. Βέβαια εσύ μπορεί να το γνωρίζεις τι και πώς. Εγώ ονοματάκια δεν θέλω να λέω. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη από το ταχυδρομείο. Παλικάρι μου, δεν έχουν αφήσει, που λένε στο χωριό μου, κολυμπηθρό ξύλο. Δεν αφήνει ταχυδρομεία. Έχουν γεμίσει όλα από εκείνα τα κουτιά με τους κωδικούς. Τα μαθαίνω κι εγώ τώρα. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Δανίλο. Γεια σου, παλικάρι, από τα Καλάβρητα μεριά. Καλαβρητή.

Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, πραγματικά έτσι. Εντάξει, τώρα εντάξει, υποκλίνομαι. Καλά σου λέει το παλικάρι το άλλο, έτσι, το κοκαλάκι. Τώρα το ξυπόλυτη που είσαι, πήγα να το φωνάξω. Πραγματικά πήγα να πω αυτό. Πάει, λέει, παιδί μου, πάει. Έμπειρα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Βαγγελάκι μου, ειλικρινά στο λέω αυτό που αυτό πήγα να πω. Λοιπόν, πάμε στη φίλη μας την Έφη τώρα που θέλει να ακούσει ένα τραγουδάκι. Ήταν αυθόρμητο, αν και δεν πρόλαβα να ακούσω, Έφη μου, από το εργαλείο το ονοματάκι, αν και το είπα. Βρήκες ένα πάτημα τώρα, εσύ να ακούσεις το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, το Δύο Ζωές. Είναι τέλειο. Τέλεια, το τέλεια το γράφεις καλά. Αλλά βρήκες πάτημα πάνω σε αυτό, καλά έκανες. Πάει, πολύ. Πάει.

0: Λοιπόν, θα με ρωτήσετε τώρα αν αισθάνομαι τύψη εγώ σε τίποτα. Κάτσε να το ακούσουμε από ένα φίλο μας εδώ. Καλό. Καλημέρα. Θα μας πεις τι γίνεται, με το κυκλοφοριακό ταξιτζί μου. Καλά το λέω. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Τι κυκλοφοριακό. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κυκλοφορεί έξω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Από εσά εμεί καταλαβαίνετε.
1: Να σου πω.
0: Έλα,
1: να σου πω. Και κυκλοφορεί. Έχει κόσμο έξω, έχει καλό κόσμο. Έχει τουρίστε.
0: Αλήθεια. Έχει και τουριστέ. Α, και δεν έχω πάει για το εγκλέσικο. Και δεν έχω πάει για το εγκλέσικο τώρα. Πρέπει να μάθω για το εγκλέσικο. Καλή, να κάνω μια. Εντάξει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει, έτσι. Έτσι δεν είναι.
1: Το ξέρω. Και η πλάκα πια είναι ότι εγώ δεν αγγίζω μια κυρία μας αμάξι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι ο κύριος είναι λάτρης του ραδιοφόνου, έτσι.
0: Έχεις τώρα πελάτη μέσω ταξί.
1: Εννοείται.
0: Πέ ονοματάκι, πες το, δεν έχουμε θεματάκι εδώ πέρα. Κάνε τα δικά σου με τον κύριο, αυτά είναι. Αφού είναι ζωντανή η εκπομπή.
1: Το όνομα του ανθρώπου. Το όνομα σα είναι Κώστας.
0: Να δω, Κωστάκι μου, να είσαι καλά, λεβέντη μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή διαδρομή να έχει. Καλό παιδί, ο φίλο μου. Γελάει, χαμογελάει. Το χαμογελό του το άκουσα, έτσι.
1: Εννοείται. Και πάμε τώρα επάνω, βόρεια. Πάω να βρω το φίλο μου, τον Βαγγέλη.
0: Ο Βαγγέλης έχει στείλει μηνυματάκι και λέει Κώστα, λέει, κλείσε να ακούσουμε μουσική. Αυτό είναι το μηνυματάκι που έχω πάρει τώρα.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Πήγε σε κάτι άλλο να πει εσύ τώρα. Πες μου, πες τα όλα, παιδάκι.
1: Μάλλον κάποιο κοκαλάκι θα έχει μέσα.
0: Το έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, έτσι, δεν το συζητάμε. Το κοκαλάκι της νυχτερίδας, αυτό το παλικάρι. Αυτό δεν λες το κοκαλάκι, μην κάνω κανένα λάθος, ρε φίλε, και νομίζω ότι είναι μακρυμάλης. Και φορεί κοκαλάκι απ' τα άλλα.
1: Ναι, κοκαλάκι. Βάλετε λύσεις και εντάξει, όλα καλά.
0: Όχι, μην με μπερδεύεις τώρα. Κοκαλάκι είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας που λέμε και κοκαλάκι είναι αυτό που βάζουν πάνω οι μακρυμάλιδες ή οι γυναίκες. Αυτό δεν. Τι εννοείς από τα δύο?
1: Όχι. Δεν είναι τόσο μακρυμάλι για να βάλει κοκαλάκι, όχι.
0: Επομένως είναι πολύ τυχερούλικο το παλικάρι. Τυχερούλικο, αυτό εννοώ.
1: Με το παλικάρι μας, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία. Ακούγε το παλικάρι που είσαι εκεί μέσα στο ταξί, με χαμογέλασε, καλά έκανε. Λοιπόν.
1: Μα τους έχω τρελάνει, τους αδερφούς εδώ.
0: Ναι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Μιχαλιό.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να περάσει καλά ο κόσμος όλος, την αγάπη μου. Και ας μην γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά εδώ. Με κανένα δεν γνωριζόμαστε, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια. Όταν γνωριστούμε, όχι, βέβαια. Τα λέμε.
1: Αλλά είναι μια παρεούλα καλή.
0: Το έχω πει, λεβέντη μου, ότι το ραδιόφωνο έχει έρθει για να ενώσει. Το ραδιόφωνο ενώνει. Το ραδιόφωνο είναι η αγάπη. Και όταν λέω εγώ κάποια στιγμή, εντάξει, όλοι έρχονται και παρέρχονται. Κι εγώ. Εγώ το ψιλοσκέφτομαι. Σκεφτόμουν άλλο πραγματάκι. Κάποτε το έκανα πράξη. Και αυτό είναι πριν ένα χρόνο. Ξέρουν γιατί εννοούν κάποιοι ή κάποιες, γιατί μου έδεσε το σου. Μα ή σου, μου είπε πριν ένα μήνυμα.
1: Ναι, σου, μας, του, τι, ναι.
0: Αυτό είναι τούμπλεξ. Είναι και δικό σας και δικό μου. Δεν το συζητάω εγώ για να το λέω και να λέμε. Πάπετε εκεί. Καλά, τα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα.
1: Κοίτα. Περίμενε λίγο.
0: Περιμένω.
1: Τώρα λες και δικό σου και κάνεις δικό μου.
0: Έκανα και δικό μου. Και δικό σου και δικό. Λοιπόν, και δικό μου είπα και δικό μου πάλι δύο φορές. Πολλά λάθη κάνω τελευταία. Μάλλον είναι ερωτευμένο, θα είμαι καψουρεμένο.
1: Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
0: Κι άλλο λάθος.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, άμα έκανα κι άλλο λάθος, τι να πω. Εντάξει, θα ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει, συμβαίνουν τα λάθη. Αλλά δεν έχω ταγώσει εγώ μάλλον.
1: Η γλώσσα λέει κόκαλα, δεν έχει κόκαλα τσακίζει.
0: Ναι, το είπα και πριν, ναι. Αλλά γλώσσα λανθάνουσα λέει, αλήθεια λέει. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέει, αλήθεια. Χριστέ μου, αλήθεια λέει. Λοιπόν, πήγαινε τον πελάτη τώρα στη δουλειά. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.
1: Φιλιά πολλά, κουλάκια σε όλους, φιλάκια, πάει, πάει, φιλιά.
0: Να σε καλά, καμάρι μου, φιλιά.
2: Να μην αφορώ στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του.
0: Το παλικάρι το άλλο με λέει οδηγούλη. Καλά οδηγούλη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο μάναζερ είμαι.
0: Έλα Χρυστάκο, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, άκουσες τα λογδάκι νομίζω.
1: Ναι, μπορεί να μου βάλει το κύμα αλλά γίνω το Μητροπάνο.
0: Χρήστο μου, δεν το προλαβαίνω, λεβέντη μου. Όχι, δεν το προλαβαίνω. Έχω 10, ούτε 20 λεπτά και δεν το προλαβαίνω. Άκουσε τα τραγουδάκια και έχω σημειωμένα και άλλα τραγούδια να ακούσουμε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, λεβέντη.

Λοιπόν, όπως το είπα και πριν στο παλικάρι εδώ που ήταν στο τηλέφωνο, και τελείως αυτό είναι τα τραγουδάκια που έχουν σημειωθεί, που θέλουν να τα ακούσει ο κόσμος και δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Δεν υπάρχει ο χρόνος πλέον. Μας κυνηγάει ραδιοφωνικός τηλεοπτικός, είναι πολύτιμο. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, ήταν μαζί μας και ήταν μαζί σας. Έτσι, μπαλκόνι, ωραίος ο καιρός. Έτσι, τι καλύτερο, και μπορείτε να πάτε να περάσετε από την πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εθνικής Αντιστάσεως 63, το επαναλαμβάνω, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Φανταστική, εξαιρετική πιτσαρία του Ζεάκη. Λεβέντη μου, άσε το τι έχει και τι δεν έχει. Εδώ μιλάγαμε για σένα. Καλό βράδυ στην φίλη μας τη Ρίτα. Ρίτα μου, καλό Σαββατοκύριακο.

Από καλημέρα στα παιδιά. Ωραία, ωραία, φανταστικά. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στην Νεφέλη, τον Χρήστο και στη Χριστιανά. Λοιπόν, από τα Πατήσια. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά. Λοιπόν, ωραίο το όνομα. Νεφέλη, έτσι. Νεφέλη, Χρήστος και Χριστιανά, από ό,τι βλέπω. Είναι για Πατήσια μεριά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Χρήστο. Χριστάκο μου, έχεις κάποιο τραγουδάκι με τον Νότι ή όχι? Έχουμε ακούσει. Έχεις κάποιο τραγουδάκι για να προλάβουμε να το ακούσουμε, γιατί είναι λίγο περιορισμένη η ώρα μας, έτσι? Έχω ένα τραγουδάκι εδώ. Ειλικρινά, έχω ένα τραγουδάκι. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο. Τα προλαβαίνουμε, ρε Λεβεντάκο μου, όλα. Πάμε να ακούσουμε Νότι Σφακιανάκη που λέει «Να ξανάρθεις». Και πάλι καλημέρα στα παιδιά με τα ταξί. Έλα, παιδάκι μου, έλα!

λοιπόν, Χριστάκο μου, είναι αυτό το τραγουδάκι που λέει με τον Νότι, τον Σφακιανάκη, μην πλησιάζεις. Πάμε λεβέντε να το ακούσουμε, προλαβαίνουμε, είπαμε, έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, καλό σου βράδυ Μαρία μου στο Ήλιον και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Χρήστος το ονοματάκι, Χρήστος Καναμούτης, από ό,τι έχει το μηνυματάκι. Να σε καλά λεβεντάκο, έλα να ακούσεις το τραγούδι. Και πάντα εδώ, ε. Μάχη 99,8. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Μην πλησιάζεις. Μην πλησιάζεις, Νότης Φακιανάκης για το φίλο μας τον Χρήστο, στην καινούργια παρέα.

Στην αγκαλιά σου λέει, στην αγκαλιά σου λέει ανήκω προσωρινά. Κρατάω πάντα στίχους από τα λογοδάκια, έτσι το μην πλησιάζεις. Χριστάκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, φίλος Χρήστος Καραμούτης, να σε καλά, λεβεντάκο μου, με όνομα, τεπώνυμα τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στο παλικάρι μας εκεί που πάει για... ή έχει κάνει διάλειμμα, ναι, κάνει διάλειμμα. Κώστα μου, είναι στον Ασπρόπυργο. Να το πω ή να μην το πω? Λέει μην το πεις όλο. Λοιπόν, Ιακωβίδη, σ' αγαπώ, λέει, σου φώναξα. Αλλά το τραγουδάκι του με τον Νότι Σπατιανάκη, μην πλησιάζεις. Όλα τα λεφτά. Να είστε εδώ, όλα τα λεφτά είναι εδώ, λεφτά υπάρχουν. Μάχη 99,8, η συνήθεια έγινε λατρεία. Εδώ θα τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ποιος τράβηξε ποιον, ναι.

0: Μου, να σε καλά και σε ευχαριστώ πολύ στο Τσάκλι. Είναι παιδάκι μου, εντάξει, είναι και δουλειά, το κάθε τι. Καλό Σαββατοκύριακο, είναι ονόματέ μου, Μιχάλη. Λοιπόν, έναν Αλέκο Ζαζόπουλο. Λοιπόν, η Γεωργία Μέγαρα, δεν θα ασχοληθώ, ειλικρινά. Ίσως δεν κατανοείς κάποια πραγματάκια καλά. Λοιπόν, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη μου. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Είναι το πρώτο. Δεν υπάρχει πολύτιμότερο στολίδι, παιδιά. Το να υπάρχει υγεία. Ακούμε τι γίνεται και βλέπουμε γύρω μας. Λοιπόν, τα... δεν είναι τέσσερες τα χαράματα, αλλά έτσι μου είπε. Να ακούσει το τραγουδάκι. Αμάν, αμάν Οικονομόπουλε. Λοιπόν, και για τα παιδιά, στην πω καλή συνέχεια στις αλυσίδες. Φωτιαστικές αλυσίδες, στην ΚΑΜ 1, στην ΚΑΜ 3.
1: Από τη χαρά και μάτω το τασάκι. Και τα λόγια σου να...
0: Και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι, Φραουλίτσα. Κολωνός, καλή συνέχεια.

0: θέλει.
1: Δημήτρη μου, καλή πόλη, εγώ σε ευχαριστώ. Πάντα τελευταίος. Λοιπόν, καληνύχτα Μιχαλάκη, ευχαριστούμε λέει, για το ωραίο πρόγραμμα πάλι απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη μου, το 991. Χτυπάει την πόρτα πάντα τελευταία ο Δημήτρης. Από την καλή πόλη. Φιλιά, Λεβέντη μου.

Μάλλον ψαράκι μπορεί να ήταν. Και τα ψαράκια είναι ευαίσθητα. Όταν παραδίδεις την καρδιά σου, όταν δίνεις το κλειδί της καρδιάς σου, όταν τα παραδίδεις έτσι σε χέρια τρυφερά, επομένως δέχεσαι το κάθε τι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτές είναι αποφάσεις καρδιάς. Μεγάλες αποφάσεις καρδιάς είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα ο Θεός, εδώ τη Δευτέρα πάλι μαζί παρέιτσα. Θα τα πούμε ζωντανά στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, σας είχαμε στα καλύτερα και σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Σας είχαμε, σας έχουμε και θα σας έχουμε. Και θα σας έχουμε. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, προτείνουμε More than tax για ό,τι το καλύτερο. Όλες οι υπηρεσίες εκεί. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα, με την Μαρία μας την Λιαράκου. Επίσης ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη με τα όμορφα, με τα καλά, τα γλυκά. Που την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πιτσαρία Ζεάκη σε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Με από μένα να έχετε ένα όμορφο όνειρο. Καλή συνέχεια ό,τι κάνετε. Που δεν θα έρθω και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μόνο Μάχη 99,8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Jockey. Jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.